0: τα μισθά.
1: Πάμε στον Παναγιώτη Κεφαλιά.
2: Κεφαλιά, ποια είναι το γκολ?
1: Κεφαλά, συγγνώμη.
3: Όσους κάνουν χρήση του προγράμματος θα έχουν εκτός του 30% στη μύτη.
4: Ναι,
3: στην τιμή του στυλίου της θύρας.
5: Δύο λέρες μόνο για μία μωρό μέρα.
6: Είπε για μία μωρό μέρα.
5: Για μία μωρό.
6: Συγγνώμη.
5: Γράψε.
6: Εγώ Ρουφιάνος δεν είμαι, αλλά είμαι.
7: Δεν μου λες, γιατί μου κόλλας.
6: Δεν παγάσα, δεν πρόλαβες να έρθεις, άρχισες στα σαρδά.
7: Με κοινόπιστε μπήκες και έχεις τις αναποδιές.
8: Όχι, αλλά με εκνευρίζει η φάσα σου.
9: Μου λυσβάει τη ζωή.
10: Αυτά τα ακούς μόνο στον bwinΣΠΟΡ FM.
11: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwinΣΠΟΡ FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Ναι, τώρα είναι ο Πάνος στην εκπομπή, λέει κάποιος. Ναι, βεβαίως. Ναι, βεβαίως. Πιο χαρακτηριστικό τραγούδι από αυτό για να καταλάβεις ότι ο Ρίλος είναι στην κονσόλα δεν υπάρχει.
1: Μάλιστα.
0: Δεν υπάρχει. Ναι. Πάνος Ρίλος.
1: Μαρία Ζαφυράτου.
0: Είναι η εκπομπή η από εδώ.
2: Του Σταραμπάκη!
0: Η Winsport FM 94,6. 10 λεπτά και μετά τις 9 θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10. Mm-hmm.
1: Σήμερα
0: είναι Πέμπτη. Mm-hmm. Είναι Πέμπτη. Το ρολόι μου λέει Τετάρτη.
1: Για κάποιο...
0: Δεν ξέρω. Πάει. Εχθές κάτι έπαθε και μου το βγάζει μία μέρα πίσω. Δηλαδή, εχθές 11 η ώρα το βράδυ το είχα βάλει να φορτίσει και μου γράφει 5.30 ώρα. 5.30 ώρα το απόγευμα. Και λέω τι έγινε, το φοράω ανάποδα. Μετά όμως, όχι, λέω κανονικά το φοράω. Και δεν μπορώ να αλλάξω την ημερομηνία. Μπορώ να αλλάξω την ώρα. Την ημερομηνία δεν μπορώ να αλλάξω. Οπότε θα πηγαίνω μία μέρα πίσω. Mm. Με το ρολόι δεν πειράζει. Δεν ξέρω πώς μπορεί να αλλάξει αυτό. Θα δούμε.
1: Κάποιες πληροφορίες εδώ. Millennials είναι η Gen Y από το 81 έως το 96. Generation X είναι από το 80 και πίσω.
0: Mm-hmm. Και πιο πριν είναι οι Boomers.
1: Ναι, μετά είναι οι Boomers.
0: Gen Y.
1: Gen Y.
0: Όχι, ρε παιδιά.
1: Όχι, όχι.
0: Εν τω μεταξύ.
1: Generation Z είναι από το 96 και μετά, τέλος πάντων, μέχρι το 2000.
0: Ποιος το ξεκίνησε αυτό με το Gen?
1: Δεν έχω απαντήσει.
0: Ναι, και όμως το Gen Y είναι Millennials.
1: Ναι.
0: Μάλιστα, από το 81 στο 96. Gen Z, αυτό.
1: Γιατί είναι millennials αυτοί και όχι οι επόμενοι που γεννιούνται στην ουσία εκεί στην αρχή του.
0: Γιατί ζούνε, ρε παιδί μου.
1: Ζούνε.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Okay. Μάλλον okay, γι' αυτό.
1: Ό,τι πείτε. Μαζί σας. Θα το χαλάσω. Όχι ότι ο Σταθερόπουλος δεν φωνάζει με πάθος τον τίτλο της εκπομπής.
0: Τι λέτε, ρε. Τι λέτε.
1: Ξάλλου εκείνος το ξεκίνησε με τον Αλέξανδρο.
0: Καλύτερος είναι ο Μπουρνάς, δηλαδή από εδώ, από εκεί. Όχι, όχι, ψέματα. Στην αρχή έλεγε ή από εδώ, δεν το λέω. Δεν το λέω.
1: Μουτρακιά.
0: Δεν πληρώνουμε αρκετά γι' αυτό. Αν πέτυχα κανένα λαγοκέφαλο στον Εβοϊκό ή στο Αιγαίο, που πει όχι, παιδιά, στον Εβοϊκό. Δεν πέτυχα κανένα λαγοκέφαλο. Και από ό,τι ξέρω, οι λαγοκέφαλοι πάνε στα ζεστά.
1: Ναι,
0: στα ζεστά νερά.
1: Είναι κρύπο.
0: Όχι, παιδιά, πιστεύω ότι δεν, στον Εβοϊκό δεν θα δω ποτέ λαγοκέφαλο.
1: Μπήκα την προηγούμενη Δευτέρα απόγευμα. Πάγωσε το είναι.
0: Το είναι η ψυχούλα σου.
1: Την επόμενη μέρα ήταν καλύτερα, αλλά πάγωσε το είναι μου.
0: Ήταν καλύτερα όχι γιατί ζεστάθηκε, είναι γιατί το συνήθισε λίγο.
1: Μπορεί. Μπορεί. Γιατί ίσως και γιατί ήταν και απόγευμα και δεν είχε την τρελή ζέστη, ενώ την επόμενη ήταν έτσι μεσημεράκι. Πω Παναγία.
0: Αχ, αδερφέ, συγγνώμη, είπατε χθες. Α, δεν ήσουν εσύ χθες.
1: Όχι,
0: δεν είναι. Αποκλείεται να είπαν ότι έφυγα οριστικά. Θα μου το είχαν πει. Θα μου το είχαν πει. Όχι, όχι.
1: Ακοινώσει.
0: Ούτε από τη νέα σεζόν. Έχει ξεκινήσει ήδη η νέα σεζόν, να ξέρεις.
1: Ναι.
0: Οπότε, αν περιμένεις τη νέα σεζόν να λείπω, θα πρέπει να ζήσεις και με αυτό.
1: Αν το ρολόι είναι με κουρδιστήρι, τραβά το ποινίο να ξέρω δύο σκάλες και γύρω. Αφού είπε το φόρτισε, ρε εσείς.

0: Λοιπόν, μας στέλνετε τι χαμό γίνεται στην κάθοδο του Κηφισού. Όντως.
1: Κάνε τρακαρισματάκι.
0: Δύσκολα τα πραγματάκια. Και μετά το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας έχει πάρα πολύ κίνηση μέχρι την Πετρουράλη. Και μετά, εκεί που λες εντάξει, οκ, okay, ας ξανοιχτούμε. Φανάγια. Μετά τον Αγιάννη το Ρέντι, βοήθειά μας, πάλι είναι κόκκινα τα πράγματα.
1: Ναι,
0: πρέπει... Κάτι θα έχει γίνει εδώ. Κάτι θα έχει γίνει. Δε.
1: Τι έχει έτσι γίνει στην έξοδο του...
0: Της
1: Εθνικής, ναι, που κάνει τον κύκλο τέλος, ναι, πάνω, ναι, πάνω από το ΣΕΦ. Προφανώς κάποιος έφυγε από το δρόμο και προχτές είχε συμβεί αυτό, αλλά από την αντίστροφη μεριά, όπως φεύγουμε, ένας τύπος με μια BMW είχε φύγει και είχε φύγει πάνω στα κυκλειδώματα. Προσέχτε, ρε παιδιά. Όταν...
0: Μπράβο, τώρα που το έπεισε, προσέξτε. Γιατί ήταν που δεν το έχει πει μέχρι τώρα και δεν προσέχανε, κατάλαβες. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Μάλια στη γλώσσα του Σταθάκη, του συγχωρεμένου.

0: Καλημέρα, Μαράκη. Το ρολόι πάει καλά. Εσύ είσαι στο μέλλον. Ούτε ο Τσακ Νόρις δεν το καταφέρει αυτό.
1: Γιατί ρε παιδιά, Πέμπτη δεν είναι σήμερα, μην μπερδεύετε. Εγώ για Πέμπτη είχα βάλει να μην έχω άδεια.

0: Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο Νικόλας Ακτίνης.
1: Πάμε σε δελτίο αθλητικών ειδήσεων με τον γίγαντα, τον Γιώργο Μαλαθιανό. Πολλά σαρδάμ, εύχομαι, τα λέμε σε λίγο.
2: Σε πέμπτο μάτς στην Τουρκία θα κρυφθεί το τελευταίο εισιτήριο, αφού η Μπαρσελόνα επικράτησε 82-72 με συγχωρείτε τη Ανατολού Εφές και ισοφάρισε σε 2-2.
1: Δεν δούλευε στη ράντα.
3: Όχι, άντε να έχω φορέσει, να έχω φορέσει δύο φορές.
1: Πες το ρε, διάολα.
3: Δύο φορές.
1: Ραδιόφωνο.
3: Με τον έχω απέναντι με κοιτάζει. Και με κοιτάζει τρέχουν τα σάλια του. Αν αυτό
1: υπάρχει
3: δεν είναι
1: πράγμα.
3: Προβοκάτσια. Αν αυτό που δεν είναι προβοκάτσια, τι είναι.
1: Να σου πω κάτι, όσοι ξέρουν από αγροτικές εργασίες γνωρίζουν ότι αυτή είναι η καλή εποχή.
3: Εδώ
1: να βάλεις φυτρίλι.
3: Εδώ δε.
1: Τριφύλι, τι λέω.
3: Φυτρίλι.
1: Γράφτο,
3: εδώ είσαι. Γιατί εκεί μπορούμε απλά και γρήγορα να ενεργοποιούμε πακέτες. Πακέτες, ναι, γράφεση.
1: Να δούμε δίπλα-δίπλα ΑΕΚ Παναθηναϊκός. Δηλητήριο λέει ο φίλος Πάτρος.
3: Πάτρος.
1: Πέτρος.
3: Μπορεί να είναι από εκεί.
1: ΑΕΚ Πάρις. Έλατε.
3: Και τελικά μπαίνει και το 3. Το 3-0. Το 3-0. Το 3-0. Γράφεση. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν.
1: Γράφε ρε. Υπενθυμίζω ότι ο κύριος Λάκης κέρδισε ένα κινητό 5,5 ετών προφορά. Προφορά.
3: Της
1: εταιρείας.
3: Γράφε.
1: Πόσες ίντσες είναι ο Αλέξανδρος Ρούσος?
3: Κοίτα, σε ίντσες δεν τον έχω μετρήσει. Αλλά έχει 9 γκολάκια, αν δεν κάνω λάθος, σε 10 γκολ. 9 γκολάκια σε 10 γκολ.
1: Η Νίκη Λευκάδας αντιμετωπίζει την Δάφνη Αγίου Δημητρίου στον πρώτο ημιτελικό του κυπέλου μπάσκετ γυναικών που φιλοξενείται στα Χαλιά. Στα Χανιά, με συγχωρείτε.
3: Εντάξει, παιδιά, λέει τι βγάλαμε. Θα πάρει την πυρέ, νόμιζα ότι ήταν σύμπτωση.
1: Τι είπε. Τι είπες ρε αλήθεια για τη μάνα μου?
3: Γιατί κάνω τα σαρδάμ πάντα με τον πιο κατάλληλο? Τις άλλες μέρες πάει ροδάνι.
1: Έλα μωρέ που πάει ροδάνι.
3: Λοιπόν,
1: αργά και σταθερά. Πάμε.
3: Και μάλιστα λέει ο Ακτύπης, είπε,
1: άκου την εκπομπή, την εκπομπή δυο λέρες μόνο.
3: Στην αραβική version.
1: Γιατί όχι?
3: Αρτάκ και σε σένα, λαλά, και σε σένα, αγόρι μου.
1: Θα κάνουμε εκατομμυριούχο, το σημειώνει τα σαρδάμ. Παντίδο είχε ο Πράνιτς.
3: Ο Πράνιτς ανάμεσα στα άλλα τατού έχει και ένα Πράνιτς. Θυμάστε, λέει, στο Μάθε Παιδί μου Γράμματα που ο Καλογερόπουλος έχει κρεμάσει το κασετόφωνο που παίζει το Ράσπουτιν σε ένα καλάμι και κάνει καπάκι σε κοπέλα?
1: Καπάκι.
3: Καπάκι. Καπάκι θα ήθελε να κάνει. Καμάκι κάνει.
1: Στην Ομοσπονδία και τη διοίκηση Κιτζίκη κατά τον μπαλκόνι. Το μπαλάκι, η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, όλα εξαρτώνται από την ΕΠΟ, τονίζει.
3: Λοιπόν, έτσι, εγώ δεν με ενδιαφέρει να τον δώσω στον αέρα, έτσι. Προσπαθούμε να κάνουμε προσπάθειες επικοινωνίας. Προσπαθούμε να κάνουμε προσπάθειες. Τ' άκουσες, τ' άκουσες, μωρέ. Λοιπόν.
1: Δύο αγωνιστικές και κλεισμένων των θυρών και βαρύ πρόστιμο στις δύο ομάδες, όπως δήλωσε ο δικηγόρος της ΠΑΕ, Πέτρος Καϊμακάμις, με συγχωρείτε, στο Σπορ FM. Πάμε Κρήτη, πάμε στο Ρέθυμνο. Ρέθυμνο Τρίκαλα, ακούμε τον Αντώνη Νταλιάνη, που κακοποίησα το όνομα. Τόσο πολύ παρεξηγήθηκε που μπερδέθηκα με το όνομά του, μας το κλείσε.
0: Ενίσχυση για την Μπένλι, πιθανή αντίπαλο του Ολυμπιακού, εάν οι Ερυθρόλευκοι αποκλείσουν τη Λουκέρνη. Έναντι 11 εκατομμυρίων ευρώ από την Derby County.
1: Οπότε από μένα πολλά φιλιά, βγαίνω έξω να τα πω με τον Γιώργο. Να λογαριαστούμε σαν άντρες. Να προσέχετε, καλή σας μέρα.
0: Μείνετε συντονισμένοι. Στο μικρόφωνο δεν έχει σημασία ποιος ακολουθεί, αφού τελείωσε ο Νικόλας Ακτύπης.

0: Ποιος μου ξυπνάει το τζακίρι τόσο πρωί.
1: Ποιος.
2: Καλημέρα, τι κάνετε.
0: Καλημέρα, Γιώργο.
1: Γεια σου, Γιώργο.
2: Πώς είστε.
1: Καλά, σλέπω.
2: Αδύο εννοείτε.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Να, κυτρινό μαύρο το
0: μονοπάτι. Να, εδώ μια στατιστική να κάνουμε, 3-3. Ορίστε.
2: Ναι, να πω βέβαια εδώ ότι η Μαρία μου φτάνει καλές εποχές που θα κοιμόμουν τέτοια όλα.
0: Α, ναι, σωστά, ναι, σωστά. Έγινες μπαμπάς. Σωστά, σωστά.
2: Αυτή σε βγάλεις από το παρά, να
0: θυμάσαι
2: να πάει summer camp, καταλαβαίνεις.
0: Ξέρω, ξέρω. Προετοιμασία κι εσύ.
2: Προετοιμασία και ο μικρός ο Παρτιακά, κοιτάξει, αντίστοιχα, μακάρα την κάναμε εμείς στην εποχή του, που λέω λόγος, αλλά να παίρνουμε 6 ώρες που τα μπαλά, αλλά εντάξει. Λοιπόν, σας ενόχλησα για τον Λούκα Γιώβιτς, όπως αντιλαμβάνεστε, ο οποίος είναι πολύ κοντά πλέον στην ολοκλήρωση της συμφωνίας του με την ΑΕΚ για ανανέωση έως το 2029, σύμφωνα με το δικό μας ρεπορτάζ. Απομένουν κάποιες λεπτομέρειες για να φτάσουμε σε οριστικό deal, τέτοιες που δεν δείχνουν ικανές να το χαλάσουν, για να είμαι ειλικρινής, αλλά πρέπει να μεταφέρουμε το ρεπορτάζ όπως ακριβώς ισχύει, και να περιμένουμε το οριστικό deal, ενώ και εγγράφουν, να το πω πιο πολύ, γιατί επαναλαμβάνω, αυτό που μεταφέρουν είναι ότι η πεποίθηση και η και αυτό που καταλαβαίνουν από τα σύμπρα, ζούμε να το πω σε ό,τι αφορά τον Λούκα, δεν δείχνει να μπορέσει να ανατρέψει την κατάσταση στο επερχόμενο, ας πούμε, νέο συμβόλαιο έως το 2029, επαναλαμβάνω. Είναι κάτι που λέγαμε χθες και με τον Νίκο τον Ζέρβα, ο οποίος με ρώτησε, όχι ότι έχουμε φτάσει στη συμφωνία, για να παρεξηγήσουμε.
0: Αλλά υπάρχει καλή θέληση.
2: Για τα λεγόμενα, ναι, όχι, ότι είχε γνωστοποιήσει ο Λούκα Γιώβιτς στους κοιτρινόμαυρους ότι είναι πολύ ικανοποιημένος με την πρόταση που του έχει γίνει, η οποία με μπόνους επίτευξη έχουμε

0: Φαντάζομαι ναι. και το ελπίζω για να μην ξεστραβήξει, γιατί και για τον Πίλιο γράφτηκε, όπως θυμάσαι, για οριστική συμφωνία. Mm-hmm. Αλλά δεν έχουμε ανακοίνωση ακόμα. Και δεν έχουμε, γιατί παιδιά, έτσι το έχουμε ξαναπεί, δεν είναι ότι δεν υπάρχουν συμφωνίες, διότι βιαζόμαστε λίγο στα μέσα, το ξέρετε. Mm-hmm. Πώς είναι η κατάσταση, να το πω εγώ, το πει ο άλλος, λίγο ξέρεις παλιακό αυτό, αλλά οκ. Okay. Και γι' αυτό νομίζω ότι πρέπει να έχουμε και λίγο παραπάνω υπομονή, γιατί αυτά είναι και διαδικαστές που θα τα ξέρεις. Μία μετάφραση διαφορετική, ένα ζήτημα να προχύψει ακόμα, πρέπει απλά όχι να χαλάσει κάτι. Να το πάνε λίγο πιο μετά.
1: Να πάει λίγο πιο μετά. Ναι, ναι, ναι.
0: Αυτό. Και πρέπει να είμαστε λίγο σε αυτό πιο έτσι σοφοί όσο μεγαλώνουμε.
1: Σωστό.
0: Αυτά.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ευχαριστούμε.
0: Να είστε καλά, καλή εκπομπή.
2: Σπάστε το καλά των Αλτζίδων. Να είστε καλά.
1: Λοιπόν, ήταν ο Γιώργος Τσακίρης. Ο Λουκαγιώβης είναι πάρα πολύ κοντά στην ανανέωση του με την ΑΕΚ. Όπως μας είπε και ο ίδιος, απομένουν λεπτομέρειες. Υπάρχει καλή διάθεση. Τα έχουν σχεδόν βρει. Λίγο πάνω, λίγο κάτω.
2: Θα τη βρούμε την άκρη. Λοιπόν, κάποιος πριν σε αποκάλεσε Silent Generation.
1: Ναι, μπήκα και το είδα.
2: 1928-1945.
1: Οριακά.
2: Μετά έρχονται οι baby boomers 1946-1964.
1: Μπράβο, εκεί είναι.
2: Μετά έρχεται η Generation X από το 65 έως το 80. Οι Millennials, όπως είπαμε, από το 81 έως το 96. Generation Z από 97 έως 2012. Generation Alpha από το 13 έως το 24. Και πλέον τρέχει η Generation Beta. Η Βίτα, τέλος πάντων, ναι, Βίτα, έτσι. Από το 2025 και θα πάει ως το 2039.
1: Συγγνώμη, ποιος είναι στο, μέχρι το 13,
2: μέχρι Generation το 13.
1: Z. Generation
2: Z. Από το 97 έως το 12.
1: Έως το 12 και αμέσως μετά.
2: Generation Alpha. Από το 13
1: έχω
2: έως το 24.
1: Και Z και Alpha έχω.
2: Εκεί, ναι.
1: Και Z και Alpha.
2: Εκεί έχω την κόρη.
1: Έχω, ωραία, λέγεται. Λοιπόν, καλημέρα παιδιά, γιατί νιώθω ότι δεν μπορώ να πάρω τα πόδια μου. Λέει, δεν πίνω, δεν καπνίζω, δεν την παλεύω μέχρι την άδεια. Καταρχάς, ο περισσότερος κόσμος είναι έτσι, γιατί έχει φάει στο κεφάλι όλο το χειμώνα, όλη την κούραση. Mm-hmm. Τώρα ξέρεις ότι είσαι λίγο πριν την άδεια και
2: λέει, παιδί μου, να
1: μια ώρα έχει μείνει, θα την φάω και αυτή να πάει στο καλό.
2: Απλά. Κατά είναι γεμάτο το στομάχι.
1: Ακριβώς.

0: Ρε παιδιά, το έχω απορία, λέει κάποιος. Βγαίνει με ένα 2 ώρο οικονομικά στο ραδιόφωνο. Τόσο καλά πληρώνει ο Αλαφούζος. Κοίταξε, εξαρτάται. Καταρχάς τι παίρνεις για το 2 ώρο, πρώτον, και δεύτερον, ποια είναι τα έξοδά σου.
1: Ναι. Τι οικονομικές απαιτήσεις, ανάγκες και πάγια έχεις, τέλος πάντων. Ναι.
0: Εξαρτάται. Κάποιος ρωτάει, διακοπές με ένα δίχρονο, λέει, τι προτείνετε.
1: Κάπου κοντά. Κάπου κοντά και καλύτερα όχι σε μέρος που δεν μπορεί να κινηθεί το αμάξι να σε γυρίσει στην πόλη.
0: Σωστά. Ναι. Να
1: είσαι μια μεγάλη πόλη.
0: Να έχεις εξασφαλίσει ότι υπάρχει κάπου ένα ιατρικό κέντρο, γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται. Καλά, αυτό ισχύει και με τα παιδιά γενικότερα. Ναι. Ή και με σένα. Με εμάς, τέλος πάντων. Αλλά με το παιδί, όταν είναι μωρό, ακόμα πιο πολύ. Εγώ θα έλεγα. Κάπου που να μην χρειάζεται να μετακινήσει με το αυτοκίνητο.
1: Που βάλαξε.
0: Για να πας παραλία. Ιδανικά ένα ξενοδοχείο με πισίνα, ακόμα καλύτερα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή όσο λιγότερες μετακινήσεις, τόσο το καλύτερο. Αυτό.

0: Όχι, δεν θα προτρέψουμε κανέναν να καπνίσει.
1: Το σκέφτηκα κι εγώ, λέει. Δεν πίνω, δεν καπνίζω. Για ξεκίνα το. Μήπως νιώσεις καλύτερα.
0: Κάποιος βρίσκεται στο Appledorn, ρωτήστε

0: Λέει παρακαλώ, το Τζακίρι σε ποιο ξενοδοχείο αποστολή τη ΑΕΚ, αποστολή από την Ολλανδία. Δεν νομίζω ότι θα είναι πολύ δύσκολο να το εντοπίσει. Όχι.
1: Δεν έχω ιδέα.
0: Δεν ξέρω και πόσο μεγάλη είναι η πόλη.

0: Κυριακή βάφτισα ένα παιδάκι, πάντα άξιος. Mm. Πήγα σε ρί μετά το γλέντι στη δουλειά. Είμαι 36 ετών, ακόμα λαγοκοιμάμαι και στο αμάξι. Δεν το έχω πια. Είναι η ώρα που σου χτυπάει, έτσι.
1: Από την Κυριακή.
0: Η μέση ηλικία, okay, την πόρτα και σου λέει...
1: Άνοιξε.
0: Μεγάλωσες.
1: Διακοπές με δίχρονο. Καλό λάδι, να το πείτε, γιατί καίει.
0: Κλάμπα για Άννα, ναι. Ναι. Γιατί και συνδυάζει και το κάμπινγκ και τη θάλασσα και την πισινούλα που λέγει Μαρία και να το αφήσεις εκεί στους ανθρώπους που ασχολούνται με τα παιδιά να, για λίγο χρόνο για σένα και τη σύζυγο, είναι καλή περίπτωση. Και δεν είναι και πολύ ακριβά τουλάχιστον.
1: Πήγαινε ρε άνθρωπε σε ένα γιατρό να σου γράψει εξετάσεις, μην ακούσει τη ζαφυρά του. Μα δεν έδωσα καμία συμβουλή εγώ. Απλά είπα ότι όλος ο κόσμος είναι έτσι. Αυτό το... Είναι ένα φαινόμενο. Αρινή κούραση λέγεται. Εντάξει, αν έχει κάτι παραπάνω από αυτό, εννοείται ότι πρέπει να κάνει εξετάσεις.
0: Τόσες αερινής κούρας με έχει διαλύσει και μέση
1: να, ορίστε, η
0: Λικόλ. Έχεις πολύ ορθοστασία εσύ. Ένα φιλί παρακαλώ στον πάνω του Ναϊκτζή. Δεν λέει για μένα. Από το κορίτσι του στο μόνιμο αμποτιλιαρισμένο Πειραιά.
1: Χαμός τον Πειραιά.
0: Ναι, τώρα το καλοκαίρι Πειραιάς δεν πλησιάζεται. Εν τω μεταξύ, εσύ τώρα που βρέθηκες και μεσοβδόμαδα στο Μαρμάρι, ας πούμε, ο κόσμος...
1: Καλά είναι. Χαιρετίσματα
0: έχει. Είναι πολλής, θέλω να
1: είναι
0: πω.
1: Είναι αρκετός για αρχές Ιουλίου,
0: γιατί
1: θα έλεγα.
0: Εγώ το ίδιο παρατηρήσα στη Λαβριωτική.
1: Είναι αρκετός. Ναι.
0: Εκεί που τέτοιες εποχές η παραλία καθημερινές ήταν ψιλοέρημη.
1: Τίποτα, ναι.
0: Τώρα υπάρχει κόσμος. Φαντάζομαι ότι οι προτροπές του Άρη μας πιάσαν τόπο.
1: Η πισίνα λέει: δεν νομίζω ότι είναι καλή ιδέα για δίχρονο. Ναι, δεν είπα να το αφήσει μόνο του για να.
0: Όχι, παιδιά. Σχεδόν σε όλες τις πισίνες πια υπάρχει και χώρο να πατώνουν και να παίζουν.
1: Και το να φορτώνει ολόκληρο κατσιβελιό στο αυτοκίνητο με σαμπρελίτσες, καρεκλίτσες, αυτό το ένα το άλλο.
0: Και ιστορίες.
1: Και τι να σα πω, εντάξει, εγώ είπα την άποψή μου. Αυτό. Αν δεν θεωρείς εσύ ότι δεν είναι καλή ιδέα, μην πάρεις το διχρονός και μην πάτε στην πισίνα. Εντάξει. Λοιπόν, και επειδή λέμε για γενιές, η Under 30 γενιά έχει το WhatsApp. Το WhatsApp Under 30. Για πρώτη φορά όλοι οι νέοι κάτω των 30 απολαμβάνουν περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες και συνολικά περισσότερα προνόμια για να μπορούν να τα ζουν όλα για πολύ περισσότερο.
0: Τι άλλο?
1: Ποιο είναι το πιο ωραίο όταν κερδίζεις 100 ευρώ σε καύσιμα? Ότι λες πάμε πιο εύκολα, πάμε θάλασσα, πάμε εκδρομή, πάμε μια βόλτα χωρίς δεύτερη σκέψη. Με το Lidl Plus μπορείς να διεκδικήσεις και εσύ μία από τις 1000 δωροκάρτες έκο συνολικής αξίας 100.000 ευρώ. Αρκεί να ενεργοποιήσεις το κουπόνι στην εφαρμογή Lidl Plus, να κάνεις αγορές άνω των 50 ευρώ και να σκανάρεις την ψηφιακή σου κάρτα στο ταμείο. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν δωροκάρτα ECO αξίας 100 ευρώ. Με Lidl Plus φουλάρεις και πας.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο Όλοι Μαζί Μπορούμε.gr.
0: Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Επιστρέψαμε 8 λεπτά και μετά τη μία εδώ στον Sport FM σε 94 σελίδες. Στους 94,6.
3: Πάμε. Μουιουι. Πάμε. Πήγαμε. Μουιουι. Μουιουι. Ίσως δεν τριάντα. Πάμε ξανά. Έτσι ο 33χρονος μέσος.
4: 3.38 Νόρτσελαντ Μπρόντι. 3.39. Όχι. 3.39. 3.38.
5: 3.33.
4: Το πάμε λοιπόν.
3: Εξακολουθείς.
6: Μη γελάς, θα σε τσακίσω.
3: Και εξακολουθείς. Οι Έλληνες φίλαθλοι. Ήθελα να δω ένα.
7: Μαζευόμαστε πολλά άτομα στο δωμάτιο, κάνουμε τις κλόφουτσες. Κάνουμε τις κλόφουτσες, τις κλόφουσκες.
3: Καλά κάνετε.
8: Γράψτε, γράψτε!
9: Έχω πάρει τη σεξ φωνή. Δεν μου πέφτει με τίποτα η σεξ φωνή.
3: Ξαναλέω το ένα. Μάθετε για την κυκλοφορία στους δρόμους από την Αφίκο Φιτάμπαθάμπαθάμπαθάμπαθάμπαθάμπαθάμπαθάμπαθάμπαθάμπαθάμπαθάμπαθάμπαθάμπαθάμπαθάμπαθάμπαθάμπαθάμπαθάμπαθάμπαθάμπαθάμπαθάμπαθάμπαθάμπαθάμπαθάμπαθάμπαθάμπαθάμπαθάμπαθάμπαθάμπαθάμπαθάμπαθάμπαθάμπαθάμπαθάμπαθάμπαθάμπαθάμπαθάμπαθάμπαθάμπαθάμπαθάμπαθάμπαθάμπαθάμπαθάμπαθάμπαθάμπαθάμπαθάμπαθάμπαθάμπαθάμπαθάμπαθάμπαθάμπαθάμπαθάμπαθάμπαθάμπαθάμπαθάμπαθάμπαθάμπαθάμπαθάμπαθάμπαθάμπαθάμπαθάμπαθ
7: Ταρτίδη.
5: 6 ώρα ο TV Sports 1 Athletic Bilbao Tenerife. Tenerife. Ήταν Tenerife.
6: Έχουμε ένα στο 3.41 η αγαπημένη μας Sharp Zop. Πώς την είπαμε?
10: Τέλος πάντων.
6: Η Sharp Zop.
11: Στον αγωνιστικό χώρο έπεσαν αναπτήρες, δύο μπαταρίδες.
12: Δύο μπαταρίδες, γράψτε αυτό. Δύο μπαταρίδες. Αγουρίδες και τα λοιπά.
11: Μιλάς εσύ για Σαρδάμ.
6: Μου βάλες τώρα τέτοια μυρμήκια μου έχεις βάλει τώρα.
12: Τυχαίο. Ούτε πείτε.
13: Πρεμιέρα στον τρίτο όμιλο του Champions League Volley για τον Ολυμπιακό που δοκιμάζεται στο Μαυρομού. Στο Μαυρομού, στο Μαυροβούνιο από την Μπούτβα.
6: Για τρίο έχουμε καταντήσει, ένας μπαίνουν μέσα, περιμένουν στην αναμονή.

0: Και έξω από την Κρήτη, συγγνώμη, από την Κρήση παρουσίασε στο Ζάπιο ο Αντώνης Σαμαράς.
1: Θα έρθει μια ώρα που το χάος θα μας πλακώσει.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Αφιερωμένο. Αφιερωμένο.
1: Αφιερωμένο. Ναι.
0: Κάνουμε και τέτοια.
1: Οι απορίες που γεννιούνται στους ανθρώπους οι οποίοι πείζουν στην κίνηση είναι παραδειγματικοί. Ο Ντεπόν Τζέιμς λοιπόν λέει, παίρνοντας τα δύο, γεννήθηκε η εξής απορία. Οι καραφλοί μασόνοι ανήκουν στο εβραϊκό γλομπί. Ντροπή σα. Ντροπή σα. Κάποιο άλλο λέει το δίχρονο και η λάδια. Επίσης θα συνταχτώ. Θα συνταχτώ. Με το μήνυμα που λέει ότι υπάρχουν κάτι πολύ ωραία all inclusive εκεί κοντά στα μέρη τη Ζαφυρά του στο. Έλα, προς Ερέτρια και τα λοιπά. Ερέτρια.
0: Α, Ερέτρια. Α, ναι.
1: Που είναι σχετικά φθηνά για all inclusive βέβαια.
0: Είναι πάνω στη θάλασσα.
1: Ναι. Και έχεις και τις πισίνες και τις θάλασσες πάρα πολύ κοντά. Και το δωμάτιο φυσικά.
0: Δεν ξέρω πώς είναι μέσα στα ξενοδοχεία, αλλά επειδή περνάω συχνά από εκεί πηγαίνοντας για μαρμάρι, τα έχω δει. Ναι. Καλημέρα στον Κώστα από το Χαλάνδρι. Respect σε όποιον έβαλε την πρόπινση. Παιδιά, ο Ρίλος το έβαλε, αλλά καλημέρα.
1: Υπήρχε παραγγελία.
0: Καλημέρα μας στον Νίκο, τον Κουμπάρο. Hello. Είχα πάει προχθές, λέει, στην αυλία του Παυλίδη και ήταν και υπέροχο και είχε πάρα πολύ κόσμο. Θέλω να πω μπράβο στο σταθμό, γιατί είναι από τους ελάχιστους που παίζουν κομμάτια του. Ρίλος, παιδιά. Okay, εδώ,
1: ναι,
0: Ρίλος.
1: Ναι.
0: Ξεσήκωσε κόσμο εδώ πέρα το τραγούδι. Mm-hmm. Καλημέρα. Τι λέει ο Κουβάς, δίπλα μου σήμερα ο Κουβάς, αν εννοείς το Τζούβι, λείπει.
1: Αύριο.
0: Πιστεύω θα κερδίσει η Γαλλία. Πιστεύω θα κερδίσει.
1: Δύσκολα πάντως.
0: Δύσκολα, εύκολα νομίζω. Θα κερδίσει. Mm.
1: Όταν ήμουν φοιτητής, θυμάμαι έβγαινα, πέμπτη με Κυριακή. Έλα, μου το παίρνεις, μου αρέσεις.
0: Να δω, το βρήκα και κανονικά πήγαινα μάθημα το πρωί. Τώρα, αν βγω, λέει, μέχρι αργά την άλλη μέρα είμαι χάλια. Ο Εργίν ούτε καν.
1: Ο Τσουβέλλας το τα έχει πει. Σου λένε Παρασκευή να βγεις και λες Τρίτη δουλεύω.
0: Τι που δουλεύω, γίνεται.
1: Λοιπόν, υπάρχει και άλλη μεριά. Άκουσα κάποιος πριν, έστειλε, δεν την παλεύει, κουράστηκε, περιμένει άδεια κτλ. Ενώ αν δεν περιμένεις τίποτα, είσαι ελεύθερος, φρέσκος. Η άδεια είναι το πρόβλημα. Σου μαζεύεται και δουλειά μετά.
0: Έτσι. Σωστό. Και δημιουργεί και προσδοκίες, κατάλαβες. Mm-hmm,
1: Πού στέλνουμε μήνυμα με ψευδόνυμο?
0: Εδώ. Εκεί που έστειλες. Εκεί. Αν θες με ψευδόνυμο, αν θες να βρήσεις, αν θες να προσβάλλεις, εκεί. Εκεί που έστειλες. Στο Live 24.
1: Καλημέρα στην Κέρκυρα, στον Θοδωρή του ταξίδι στο παράλιο άστρο. Τι ωραία να ήμασταν μέχρι εκεί. Α, μάλλον στο παράλιο άστρο είναι για οικογένειες με παιδιά επίσης. Ναι, Θοδωρή είναι στο αεροδρόμιο, συγγνώμη. Δεν έχω καλύτερο, λέει. Να ξυπνάς με καύσωνα στην Αγγλία. Σε δύο μέρες κάθοδος Ελλάδα, Χαρούλα Πεπονάκη στην TV και το ραδιόφωνο. Μάλιστα.
0: Λοιπόν, 14 προπονητές έχουν αποχωρήσει από τους πάγκους των εθνικών τους ομάδων μέχρι τώρα στο Μουντιάλ. Εντάξει. 40 φεύγα ήταν η ομάδα.
1: 46.
0: Πώς ήταν η... Μουζουράκης.
1: Παραγωγή.
0: 46 ήταν οι ομάδες, 48. 48.
1: 48.
0: 48. Εντάξει,
1: καλό το ποσοστό.
0: Καλό είναι το ποσοστό. Ανοίξανε και δουλειές.
1: Ναι, αν υπολογίσεις βέβαια ότι ο ένας έφυγε μέσα στο Μουντιάλ.
0: Δεν έφυγε μόνο ένας. Νομίζω παραπάνω από ένας.
1: Της Αλγερίας δεν έφυγε μέσα στο Μουντιάλ. Μετά την πρώτη ήττα. Της Τινησίας, συγγνώμη.
0: Λοιπόν, βλέπω εδώ Κούμαν, Νάγκελσμαν, Μπεκασέσε του Ισημερινού, Αγκύρε του Μεξικού, Μαρτίνε της Πορτογαλίας, από Γκάνα λοιπόν ψάχνουμε προπονητή, από Νότια Κορέα, από Σκωτία, Τσεχία, Ιορδανία, Τινησία και Κροατία. Mm-hmm. Νομίζω ήταν ο τελευταίος ο Ντάλης που αποχώρησε. Mm-hmm. Δουλίτσες υπάρχουν, ορίστε.

0: Λοιπόν, σχετικά με τη φωτιά στο Σισμανόγλιο, από ό,τι λέει το ρεπορτάζ, ξεκίνησε από φωτιά σε στρώμα.
1: Αχα.
0: Κάποιος έβαλε φωτιά σε στρώμα. Μένει να αποδειχθεί.
2: Φαντάζομαι δεν καπνίζε.
0: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Πάντως προσήχθη, λέει, ένας 72χρονος που νοσηλευόταν στο κρεβάτι από το οποίο ξεκίνησε η φωτιά.
1: Μάλιστα.

0: Είμαι από τους χτυγερούς, λέει ο Θοδωρής, που έχω σπίτι στο παραλίο Άστρος και σε μια διετία θα την κάνω από Αθήνα. Ο καλύτερος είσαι.
1: Πολύ ωραία.
0: Ο καλύτερος είσαι. Φυσικά και έχει πρεσάρισμα, τι ρωτάτε.
1: Εδώ σταλά για να βρίσω. Καλή σας μέρα.
0: Ναι, ναι.
1: Ελπίζω σε μια σύντομη απάντησή σας να έχετε μια ευχάριστη μέρα. Επίσης, γενικά να προσέχετε γιατί μπορεί να βρέξει. Νομίζω κατά το μεσημεράκι.
0: Ναι.
1: Έχετε το νου σας.
0: Mm-hmm.
1: Καλημέρα στον Κουνταφού Πάντα.
0: Ο Δημήτρης Αεκάρα Βονιτσάρα λέει: αν μπορείτε, αποφύγετε την Αμαρουσίου Χαλανδρίου στην άνοδο προς Μαρούση, στο ύψος του γνωστού σούπερ μάρκετ. Γίνεται χαμός. Η Γαλλία λέει: κάποιο άμυλο σήμερα περνάει. Πιστεύω ότι η έκπληξη θα γίνει με Βέλγιο που θα βγάλει έξω την Ισπανία.

0: Αμάν ρε Ρίγλο, δεν καπνίζει λέει. Μόνο στον Ευαγγελισμό στα οκτά κλεινά καπνίζει.
1: Μπράβο,
0: μπράβο, μπράβο.
1: Αχ, μια τέτοια είδηση, λείπει ο Τσουβέλλας. Αλλά θα πρέπει να την πούμε. Σύμφωνα με πολλά πολλά διεθνή δημοσιεύματα, ο Νεϊμάρ εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να αποσυρθεί από την ενεργό δράση. Μην κουρλώνει στα μάτια και με τρομάζει. Σκέφτεται να κρεμάζει οριστικά πλέον τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια σε ηλικία 34 ετών.
0: Ναι, μια καλή ηλικία να αποσυρθεί, Νεϊμάρ.
1: Ναι, εντάξει. Έχει ταλαιπωρηθεί πάρα πάρα πολύ από τους τραυματισμούς, ειδικά τα τελευταία χρόνια. Και μετά τον αποκλεισμό της Εθνικής Βραζιλίας, λοιπόν, από αυτό το Μουντιάλ, σκόραρε και το τελευταίο γκολ. Έτσι.
0: Ναι.
1: Και το λέει, έλεγε στον Ρότεφ, λέγα, που θέλω να το ρίξω. Που θέλω να το βάλω.
0: Σαν οχτάχρονο και τα έλεγε με τον τερματοφύλακα.
1: Εντάξει, και ο άλλος το παντούσε. Ας πούμε, ωραία είναι.
0: Ο άλλος είναι καβάλα πάνω στο.
1: Τι πειράζει. Ρε, ωραία είναι αυτά.
0: Δύο μηδέν τους βασιλιάνους έχω, όλα καλά.
1: Αρκεί να μην βρίζει, να μην προσβάλλει τον άλλο. Αυτά είναι μέσα στο παιχνίδι. Πε μου από πού, εγώ θα το πιάσω. Πε μου από πού. Εντάξει, ωραία είναι αυτό.
0: Εν τω μεταξύ, δεν είχα δει ποτέ την αδερφή Χάλαντ, πρέπει να σου πω. Δεν ξέρω αν την έχει.
1: Όχι.
0: Είναι ολόιδη. Ολόιδη.
1: Έχει δει μια Ρωσίδα που είναι ίδια ο Χάλαντ.
0: Αλήθεια.
1: Και τρολάρει και κάνει. Υπάρχει ένα viral βίντεο που κάνει όλες τις εκφράσεις. Ναι, τις μορφάσεις. Είναι ίδιοι, ίδιοι.
0: Λες να μην ήταν και να ήταν αυτή.
1: Μήπως ήταν αυτή.
0: Δεν ξέρω. Ήταν, αυτό ακριβώς είχαν τους ίδιους μορφασμούς και τα λοιπά. Και λέω, εντάξει, αδερφή του είναι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Μα είναι ολόιδιοι.

0: Λοιπόν,
1: πάμε τελευταίο διάλειμμα.
0: Πάμε, πάμε.
2: Πριν διαβάσω το μενού, να πω ότι ένα κομμάτι σίγουρα αυτών των χρημάτων πηγαίνει διότι σερβίρεται σε ένα πολύ ιδιαίτερο μέρος.
3: Τζόρτζεβιτς Μεμπάγεβιτς. Κινέζικο εστιατόριο στην Κηφισιά.
4: Στην καταλογάρα έχεις. Διάβασε.
2: Λοιπόν, ανάμεικτη σαλάτα.
1: Ναι.
2: Με σταφή.
4: Όχι αυτά, τα φαγιά.
2: Καναπεδάκια. Μουσταραμά και χούμους πατζάρι.
4: Τίποτα πιο έκλεκτο.
2: Λοιπόν, σούπα πεπόνι με πιπερόριζα, γύρι και πούδρα προσφύτω προβατίνα.
4: Τίποτα πιο έκλεκτο.
2: Λοιπόν, ντολμαδάκια με αμπελόφιλο ρύζι, αρωματικά βότανα, κρέμα γιαουρτιού, λεμόνι, τραγανό άνηθο και κρέμα γιαουρτιού.
4: Πιο έκλεκτο.
2: Σπανάκι, ρόκα, σταφύλια, νεκταρίνια, σχοινόπρασο, φρέσκο κρεμμυδάκι, φέτα σε κρούστα με σουσάμι και σως με πετιμέζι.
4: Φέρε μια γίγα λεζιαχνή.
2: Τρομερά πράγματα.
4: Τι θα πάρετε, λέω, τι θα φάτε.
5: Μπάμιες μ' αρέσουνε. Πεθαίνω για μπάμιες.
6: Τι ζήτησε, κύριε.
5: Πεθαίνω για μπάμιες. Και όχι καιρό να φάω.
4: Μ' αρέσει που ξέρεις και καλοτρός.
5: Είμαι από τους λίγους ανθρώπους που τρώω μπάμιες. Δηλαδή όλα αυτά τα λαδερά εμένα μ' αρέσουν.
4: Ωραία, παπάρα που θα δουλέψει.
5: Ξέρεις πόσους μήνες έχω να φάω μπάμιες τώρα. Είναι πολύ ωραίο φαγητό, ρε φίλε. Γιατί είναι τόσο παρεξηγημένο. Μπορεί να μου πει κάποιος.
7: Όλα φαγόσιμα τα βλέπει.
5: Αγκινάρες δεν πεθαίνω. Δεν πεθαίνω για αγκινάρες. Αλλά τις έτρωγα.
7: Βρε μπάς και σου έχει αλέψει από την πείνα.
8: Το φάγατε το παιδί. Λυσάξατε.
5: Αλλά τι τρως ρε άνθρωπε. Έξω όταν βγαίνεις δεν παίρνεις κάποιο σαλατικό να φας, ας πούμε. Κατευθείαν στο κρέας.
9: Η γουρνοπούλα δεν τη λένε γουρνοπούλα, τη λένε γουρνοπούλα. Ρονή.
1: Τι θα κάνετε?
8: Τι να κάνουμε?
1: Θα φάτε σοφλάκια, θα κάνετε κάτι?
8: Σοφλάκια. Θα τα μαζέψουμε.
1: Όταν μεταφέρουμε τις γιορτές για να φάμε.
8: Μα καθημερινή είναι δυνατόν.
1: Πείτε, θέλουμε να φάμε. Τι βάζετε μια γιορτή? Γιορτή Ανδρέα.
9: Σκάουτινγκ παιχτών κάνει ΑΕΚ στην άλλη άκρη του Ατλαντικού. Ατλαντικού.
8: Καλημέρα στον Μπάμπι. Αυτό για καλημέρα έχει βάλει μακαρόνια να βράσουν και κάτι. Μια μπριζόλα από δεινόσαυρο, μάλλον.
1: Ξέρεις πόσο πολύ μου αρέσει έτσι το κρέας με μακαρόνια χωρίς σάλτσα. Δηλαδή μακαρόνια με τυρί και
8: μπριζόλα
1: με λεμόνι δίπλα. Ναι.
8: Εμένα μου αρέσει το μακαρόνια με.
10: Και οφτέδες έχει.
8: Και οφτεδάκια.
1: Εκτός από αυτό, εμένα μου αρέσει, σου λέω, γιατί βγάζει το λεμόνι πάνω στο μακαρόνι και είναι εξαιρετικό. Μην βγείτε και πείτε ότι μιλάμε για πλούσια φαγητά.
4: Και τι θέλεις να το δώσω να φάει, λάσπη?
9: Άρα αυτό μας αρέσαν Έλληνες, γιατί είναι το τραπεζόματος μας.
4: Άρα καλό. Να κάτσουμε εδώ, ε!
11: Ναι, ναι, ναι, έλα κάτσε Γιαννάκη μου, κάτσε μωρό μου, κάτσε!
4: Γιατί Γιαννάκη δεν τρως κάτι?
12: Όχι, όχι, όχι.
4: Πεινάς, δεν πεινάς, θα πάρεις ένα πιάτο να το φας με το ζώο!
12: Ούτε καν.
4: Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
11: Μα έχει μια εβδομάδα να φάει, κύριε!
4: Έτσι, μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
11: Έλα Γιαννάκη, έλα μωρό μου, για μένα, για τη μανούλα σου.
12: Όχι, όχι, όχι.
4: Έλα βρε Γιαννάκη, για μένα, για τον πατερούλι.
5: Α, παράτα μας, αδε.
11: Άμα δεν χάσεις εσύ, δεν θα φάω ούτε εγώ.
4: Ούτε εγώ θα φάω.
3: Και τότε τι κουβαλήθηκε εδώ μέσα, ρε παιδιά. Στην κουζίνα πια. Στην κονσόλα ο Γιάννης Κυριαζόπουλος.
4: Μάγερα, δύο φρικασέι.
13: Στον Καραγκιόζη από πού να τα έχεις αυτά εδώ. Μην πεθάνουμε, μην πάθουμε τίποτα. Σου λέει όχι, φάεις κάνει εμβόλια.
3: Είναι πολύ δημοφιλή στην Αμερική, στην Αγγλία.
13: Εντάξει, κυρίως για τα φασόλια, γιατί τρώνε πρωινό κάργα φασόλια.
14: Here's the breakfast to John. I'm hungry, John.
15: Ξέρεις, εμείς το breakfast το φέραμε λίγο πιο γιωμάτι.
3: Ναι, ναι, ναι, είναι baked beans. Baked beans. Είναι η παραγγελία που λες bacon, liver, chips and beans για πρωινό.
15: Bacon, λουκάνικο, μαρμελάδα, ham.
14: And of course, καφέ, γάλα, φρυγανιές.
3: Could I have two wimpies, please? Επίσης, two slices of bread.
16: Πρωινό το έχετε σε αυτό, ρε παιδιά, γιατί εμείς εδώ το έχουμε εβδομαδιάρι.
4: Ρε Σαράντι, εγώ τι θα φάω σήμερα?
17: Ποιος θα ταΐζει το ψηλό, εσύ? Θα ταΐζει το ψηλό, εσύ?
4: Ας τώρα, μία πατάτες για αυτή στο 13 και περιμένες.
16: Παίρνω τηλέφωνο, εμπρός μου λέει, Βασίλης της λέω. Ποιος Βασίλης μου λέει?
18: Ναι, καλησπέρα, οικονομάκος.
4: Α, για να σου πω, Βασιλάκη, το παρακαλώ. Με πιάσει καμιά ώρα το τρελό μου και.
19: Τι θα πάρετε, παρακαλώ?
16: Τι έχει, ρε παιδί μου, το κατέστημα?
19: Θα θέλετε κανένα πιατάκι έτσι, μερικές ελίτσες?
16: Όχι, ρε παιδάκι μου, φέρε καμιά 80 ελίτσες. Κάτω σε 140.
4: Φάγανε.
19: Όχι, ρε παιδιά, δεν φάγανε. Ποιος έφαγε?
20: Δεν με νοιάζει τώρα που θα φάω παγό.

0: Το καινούργιο το άκουσες?
1: Όχι, όχι, δεν το άκουσα. Καλό.
0: Ωραίο, ωραίο, ωραίο, ωραίο. Καλό. Πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο. Από τότε που ξεκίνησε η διαφήμιση του Τσούβι, θέλω να φάω ντολμαδάκια. Είναι θύμα του μάρκετινγκ.
1: Σε προκαλεί.
0: Κάποιος λέει: έχω ζήσει στο μακρύ γυαλό, λέει, στο νομό Λασιθή. Η παραλία είναι για παιδιά, διότι η θάλασσα στα 30 μέτρα περπάτημα είναι ρηχή μέχρι το γόνατο. Κοίταξε, υπάρχει ένας μύθος που λέει ότι οι ρηχές θάλασσες είναι για τα παιδιά. Εξαρτάται την ηλικία.
1: Και το παιδί.
0: Εξαρτάται, δηλαδή, για παιδιά που είναι ενός 2 ετών και 3, μη σου πω, χρειάζονται προσοχή 24 ώρες το 24ωρο, ακόμα και σε μια ρηχή θάλασσα.
1: Μπορούν και στη ρηχή.
0: Γιατί να μπορεί να γίνει το κακό ακόμα και σε ρηχή θάλασσα. Δεν έχει να κάνει με το ότι είναι απότομη θάλασσα και πάει βαθιά. Ακόμα και η ρηχή θάλασσα θέλει πάρα πάρα πολύ προσοχή. Την καλημέρα μας στην Ψέριμο και στον Κώστα Εκάρα. Ο Νεϊμάρ νομίζω είναι ο μόνος που πίστευε ότι δεν έχει κρεμάσει ήδη τα παπούτσια του, λέει η Μαρία από τη Θεσσαλονίκη.
1: Μεγάλη αλήθεια, είπες Μαρία.
0: Εντάξει, παιδιά, ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ και πιστεύω ότι για κανένα ποδοσφαιριστή δεν είναι εύκολο να πει ναι, σηκώνομαι και φεύγω. Όσο και αν είχε και το νου του και σε άλλα πράγματα, τέλος πάντων, εκτός ποδοσφαίρου. Λοιπόν, διαβάζω εδώ για το καθημερινό διατροφικό πρόγραμμα του Μέση. Γιατί όλοι ασχολούμαστε με το τι τρώει ο Ρονάλντο και τι δεν τρώει ο Ρονάλντο κλπ. Όμως ο Μέση, που έχει τραβήξει και λίγο τα βλέμματα και λέει, ο Μέση. Τον είχαμε στην Αμερική και λέγαμε ότι κάνει ζωάρα και αυτό, γιατί τέλος πάντων σε αντίθεση με τον Κριστιανό Ρονάλντο που τρώει ένα κομμάτι πίτσα το χρόνο, κάνει ζωάρα κτλ. Διαβάζω εδώ πέρα ότι ένας Ιταλός διατροφολόγος, ο Τζουλιάνο Πόζερ, με τον οποίο συνεργάστηκε ο Μέση πριν από 12 χρόνια, ισχυρίζεται ότι τα 5 βασικά σημεία της διατροφής του είναι το νερό, το ποιοτικό ελαιόλαδο.
1: Το ποιο?
0: Το ποιοτικό. Ποιοτικό. Ποιοτικό ελαιόλαδο.
1: Νομίζω ότι υπάρχει ελαιόλαδο το οποίο το πίνεις.
0: Λοιπόν, δημητριακά ολικής αλέσεως, λέει, φρούτα, φρέσκα φρούτα και λαχανικά.
1: Ωραία.
0: Αυτά βοηθούν στην αποκατάσταση των ιών του Μέση. Επιπλέον, ξηρή καρπή και σπόροι. Ο ποδοσφαιριστής επίσης καταναλώνει άπαχες πρωτεΐνες, ψάρι, κοτόπουλο, σύνθετους υδατάνθρακες, κοινόα. Και για να αντισταθμίσει, λέει, την έλλειψη πρωτεΐνης, καταφεύγει σε 3 πρωτεϊνούχα ροφήματα καθημερινά, ειδικά, λέει, τις μέρες των αγώνων. Εντάξει, normal πράγματα. Για πρωινό, λέει, καταναλώνει πάντα ένα ποτήρι νερό με λεμόνι, καθώς και ένα μπολ γκρανιόλα, τοστ με ελαιόλαδο και μπανάνες καλυμμένες με μέλι. Το μεσημεριανό γεύμα αποτελείται από πρωτεΐνες και φυτικές ίνες, ψητό ψάρι, φρέσκα λαχανικά και κοινόα. Παιδιά, εντάξει. Okay. Δεν είναι τίποτα το ιδιαίτερο, ας πούμε. Θέλω να σας πω ότι δοκίμασα κεφίρ.
1: Και?
0: Κοίταξε.
1: Ήταν σκέτο ή είχε γεύση?
0: Εννοείται ότι είχε γεύση. Δεν είμαι καμιά ανώμαλη. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Είναι ωραιότατο. Αυτό που έχει μέσα φρούτα, γεύση ροδάκινο, γεύση φράουλα, γεύση βατόμενο. Πάρα πολύ ωραίο. Σας μούθι είναι.
1: Okay.
0: Και όντως σε κρατάει. Είναι καλό, δηλαδή, άμα σε έχει πιάσει λίγο πείνα, θα σε κρατήσει κανένα 2 ώρες.
1: Ο άλλος δεν μπορείς να σηκώσει την έρθει για εκπομπή.
0: Ναι, αλλά του το δώσανε σκέτο. Σκέτο δεν πρόκειται και για κανένα. Μάλλον. Κάτσε. Για πολλά λεφτά, ίσως το δοκιμάσω. Για πολλά λεφτά. Αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο. Αυτό. Τι να τρώει κι αυτός, ότι του μαγειρεύουνε. Σωστά.

0: αυτό, όσο ταλεντάρα λέει και να είναι ο Μέση και όσο και αν γουστάρω το Ρονάλντο, λέει δεν γίνεται ο άνθρωπος να παίζει τέτοια μπάλα στα 40 και να μην είναι στρατιώτης.
1: Ναι.
0: Συμφωνούμε απόλυτα.
2: Είμαι ναυαγός, λέει, είτε ξέρουν μπάνιο είτε όχι τα παιδιά, με τουλάχιστον μέχρι 5 ετών θα πρέπει να φοράνε μπρατσάκια ακόμα και σε ρηχές θάλασσες. Συμφωνώ. Υπάρχει και αυτό το πολύ ωραίο. Το
0: γυλεκάκι.
2: Όχι, την κουλούρα που μπαίνει μέσα το παιδί και κάθεται.
0: Να, αυτό είναι για μωρά.
2: Έτσι, ναι, εντάξει, και θα, στο ναι, δίχρονο μια ναι, χαρά θα κάτσει. Ναι. Αυτό είναι λίγο πιο τέτοιο και μην ξεχάσουμε και αυτό που έγινε τώρα εκεί στην Κεφαλονιά με την ναυαγοσώστρια που έσωσε 8 νομίζω. 7 ανθρώπους, 2 παιδιά και άλλους 7. Γιατί υπήρχαν ισχυρά θαλάσσια ρεύματα και κύματα και ο κόσμος δυσκολευόταν πάρα πολύ. Η κοπέλα έπεσε στη θάλασσα και έσωσε 7. 7, όντως 7. Άπαχη πρωτεΐνη είναι ο λαγός, όχι το κοτόπουλο. Μην πάτε πουθενά το μωρό 2 χρονών. Θα σας το ματιάσουν. Καθίστε σπίτι να ξεκουραστείτε. Δεν ξέρετε τι σας περιμένει.
0: Ναι, έχουν παιδί 2 ετών και δεν ξέρουν τι σας περιμένει.
2: Να στείλω και μια καλημέρα στον Ενέο και τη Βιβί που είναι από εδώ και 9 μέρες. Γονείς διδήμων. Να τους ζήσουν.
0: Το σεβασμό μας.
2: Ναι, ναι, βέβαια.
0: Το σεβασμό μας. Δίδυμα.
2: Δίδυμα, δίδυμα. Πάμε σιγά σιγά.
0: Πάμε σιγά σιγά. Θέλετε να κοιμηθείτε κι εσείς. Εντάξει, να σας αφήσουμε. Το WhatsApp αλλάζει και φέρνει κάτι που αφορά όλους όσοι είναι κάτω των 30 ετών. Παρουσιάζει το WhatsApp Under 30, ένα κόσμο ειδικά σχεδιασμένο για όλους τους νέους κάτω των 30. Κάτω των 30. Έχουν πλέον περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες και περισσότερα προνόμια για να τα ζουν όλα πολύ περισσότερο. Και ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα στην BWIN. Το παιχνίδι ξεκινά με προσφορά χωρίς κατάθεση και 1710 δώρα. Το παιχνίδι στην BWIN σε στοίχημα και live καζίνο είναι σε άλλο πλανήτη.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Μαρία Ζαφυράτου.
0: Πάνος Ρήλος.
2: Ή από εδώ, τους από εκεί.
0: Μπράβο, τα μόνο σου. Ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων με Σοφία Θεοδωράκη.
2: Και αμέσως μετά.
0: Τι περίμενε. Έχουμε πρεσάρισμα. Και τους δύο μαζί. Τον έναν. Έκανε 2-1. 2-1.
2: Και τους δύο.
0: Και τους δύο. Και τους δύο. Μείνετε συντονισμένοι. Μην φύγει κανένας.
2: Γεια σας. Καλή ξεκούραση.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Καλώς σας βρήκαμε. Καλημέρα από το πιο ζωντανό πράγμα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο ελληνικό ραδιόφωνο. Καλά να περάσουμε, καλά να περάσετε.
4: Έχω κάνει 5 γάμους, 10 αράβους.
3: Στο καλύτερο θα σε κόψουμε με 5 γάμους. Ένας μικρός στρατός βρίσκεται στο στούντιο του Sport FM. Τόσους πολλούς, όχι μαζεμένους, μόνο σε διαδήλωση. Θα κάνουμε ένα live σήμερα με τον Βασίλη Παπακοσταντίνου, τον Χρήστο Τηδαίο, τον Μιλτιάδη Πασχαλίδη, την κυρία Πάχου, είναι ο λόγος που έρχεται ο Πασχαλίδης εδώ, και τον μαέστρο μας...
5: Τον Ανδρέα τον Αποστόλου.
3: Τον Ανδρέα τον Αποστόλου.
5: Αν είναι καλός που λέει και ο Ζωγανής, γιατί δεν πάει με άλλους.
3: Έτσι. Να ευχαριστήσουμε σύσσωμο το επιτελείο του Sport FM, το οποίο από το απόγευμα βρίσκεται εδώ για να έρθει αυτός ο ήχος στα αυτάκια σας.
6: Τον Παντελή, τον Στέφανο, τον Παναγιώτη,
3: τον Ρίλο, τον μέχρι και τον Βασίλη Γερασίμου. Σήμερα, αυτά που έχω δει σήμερα εδώ στο στούντιο, το έχουμε ξανακάνει, ρε παλικάρια.
5: Ποιο?
3: Αυτό να.
7: Να έρθουμε όλοι μαζί.
3: Όλοι μαζί.
5: Σε στούντιο, όχι.
3: Όχι σε στούντιο. Μιλάω για τη συναυλία.
7: Κάναμε στη Θέρμη, στο Φράγμα τη Θέρμη.
5: Εκεί που έγινε. Κάθε φορά που βρισκόμαστε, λέμε πάλι εσεί.
3: Πάλι εσεί.
5: Προχθέ την ΕΡΤ πάλι τραγουδάγαμε με αυτή τη σειρά. Ο Χρήστο, μετά εγώ, μετά ο Βασίλη. Και έχει το Βασίλη και λέει πάλι εσεί, δραγά μου.
3: Υπάρχουν αρκετά μηνύματα, υπάρχουν αρκετά τραγούδια. Ζητάτε τραγούδια. Θα μπορέσουμε να εξυπηρετήσουμε ορισμένου από εσά αργότερα και να δούμε και τι θα πούνε πρώτα. Δεν έχουμε σχεδιάσει τίποτα.
5: Εμείς όχι, πλάκα κάνεις.
3: Δεν έχουμε δηλαδή πει ότι ο Βασίλης θα πει 3 τραγούδια.
5: Τα τελευταία 15 χρόνια, ανά 2, όλους τους συνδυασμούς τους έχουμε κάνει. Mm-hmm. Εγώ με τον Βασίλη, ο Χρήστος με τον Βασίλη
7: και εγώ με τον Χρήστο.
5: Ναι. Οι τρεις μας μαζί είναι αυτές οι δύο συναυλίες.
3: Που... Μία Θεσσαλονίκη και μία
5: και
3: Αθήνα.
5: Και Αθήνα. Και βλέπουμε μετά, ξέρω εγώ.
3: Άμα σας κλείσω κανένα μαγαζί στην παραλία, δεν θα το κάνετε.
5: Στην παραλία, δεν μπορώ, γιατί εγώ...
3: Γιατί άμα βρούμε μια ωραία αποθήκη, γιατί...
5: Με πειράζει, πειράζει.
7: Νόμιζες ψαρού ταβέρνα, τι έλεγες.
3: Έχουμε θέμα με το χώρο, δηλαδή...
5: Με το χώρο χρόνο έχουμε.
3: Σαν πολλά δεν λέμε να ακούσουμε και τίποτα.
5: Ωραία.
6: Κάτσε, μωρέ, είναι ακόμα ώρα, τι...
5: Ο Βασίλης, ο Βασίλης.
3: Είναι ώρα, τι ώρα. Ήρθε το τέτοιο, ήρθε, ναι. Ώρα είναι.
5: Ωραία, να μας πείτε τώρα εμείς εδώ πέρα, πείτε τι παραγγελίες υπάρχουν.
3: Δεν υπάρχει.
6: Δεν ζητάνε παραγγελίες γιατί τους αρέσουν όλα τα τραγούδια μας.
3: Μία παραγγελία έχω εγώ εδώ. Μία παραγγελία
5: ποια
3: έχω
5: εγώ. Κύρα, καλό.
3: Μία ποια παραγγελία.
5: Κύρα, ποια κύρα και ποια μαντώνα, ποια κύρα.
6: Κυρκυραίκο είναι αυτό, ορίστε.
3: Ωραία. Εγώ έχω μία παραγγελία και αφορά μόνο το Θηδαίο, κανέναν άλλο.
5: Εντάξει, δέχομαι.
3: Α, πάμε με αυτό. Αγάπησα.
5: Σιγά που δεν το παίξουμε.
7: Να το παίξουμε. Θα ξεκινήσουμε.
5: Πάμε,
7: πάμε, αυτό, πάμε, αυτό.
5: Πάμε. Πόσο πολύ.
6: Ο Ανδρέας Αποστόλου στο πιάνο, η Μιρέλα Πάχου στο ακορντεόν.

0: Λοιπόν, δεν έχω άλλη παραγγελία.
1: Ωραία.
0: Εντάξει.
2: Φιλαδέλφια, ήμουν ένα σχολείο, ε.
1: Πριν πέσει στο γήπεδο.
2: Πολλά χρόνια. Εργατικές κατοικίες, βλάχ.
3: Δεν είχε βρεθεί το τσιμέντο.
1: Για παίξε, ρε, με το τίποτα.
2: Παίξω αυτό που σε παρακαλώ να ξανακάνουμε μετά από 40 χρόνια. Αν το θυμάσαι, όχι αυτό. Αυτό το πούμε και τρεις μαζί μετά.
1: Εντάξει.

0: θυμήθηκε. Καλά, είχε γεννηθεί τότε.
1: Όχι, είχα γεννηθεί, ναι, αλλά, αλλά δεν τραγούδαγα.
0: Είναι στο πρώτο μεγάλο μου δίσκο.
1: Τον ομώνυμο, τον Βασίλη Παπακοσταντίνο. Ναι, αυτό ναι. Το 78, 99, πότε είναι. Βάζω τόσο μένα έπεσε στα χέρια μου το 79, που ήμουν 10 χρονών και μετά.
0: Και ακούω τώρα τη φωνή σου πόσο νεανική είναι, σαν την τότε δικιά μου.
1: Τι ωραία. Που είχε μέσα, αυτό είχε κάτι κομματάρες μέσα. Είχε το Με Νικοτίνη Δυνατή και τον Bob Dylan. Είχε τα πουλιά της δυστυχίας, τα οποία έχεις να τα πεις 400 χρόνια και πρέπει να τα παίξεις ξανά.
2: Η μεγαλύτερη μιζέρια που είχε, είναι το πρώτο το τραγούδι που έγραψε η Χαρούλα η Αλεξίου. Από την αδίκη.
1: Ποιο?
2: Αυτό το όπως λέω. Τη μεγαλύτερη σπατάλη, κάπως έτσι λεγόταν.
1: Ναι.
2: Τη μεγαλύτερη σπατάλη.
1: Δεν πήρα μεταφορικά. Εμείς το πήραμε μεταφορική. Νομίζαμε ότι πήρα μεταφορικά τη μεγαλύτερη μιζέρια και ψαρώσαμε.
2: Είναι σπατάλη μου. Είχε... Δεν την μπορώ τη μιζέρια, λέει η
1: παράδειγμα. Α, μάλιστα. Είχε το Φεύγουν καράβια, είχε μέσα ένα και ένα.
2: Ναι. Βέβαια. Τα μισά ήταν το Αντώνη του Βαρδί.
1: Ναι.
2: Όχι, τα πιο πολλά.
1: Αυτό είναι ένα, αυτό είναι ένα του Λουίς Λαχ.
2: Ναι, Καταλανός.
1: Ναι.
2: Και, και ένα άλλο που είχαμε μέσα, πάλι δικό του είναι. Δεν το θυμάμαι τώρα.
1: Ούτε εγώ, να σου πω την αλήθεια. Ωραία. Παρακάτω, κάτι πιο σύγχρονο να παίξετε. Δικό σας, αγαπητέ.
2: Όχι, καλά είναι που είμαστε και έτσι και πίσω. Για να...
1: Ναι. Mm.
2: Πάμε στο Λουιζάκο.
1: Έλα.
3: Το πήρε την κιθάρα, ρε.
4: Θα το δώσουμε.
2: Όχι, έχει δικιά του, δεν την έχω πάρει εγώ.
5: Πρώτη Μαΐου κι απ' τη Βαστήλη ξεκινάνε οι καρδιές των φοιτητών.

0: Ωραίος ήχος, μπράβο.
1: Αυτά δεν πρέπει να τα κάνουμε πρόβα, γιατί μπορεί να γίνουν μόνο χειρότερα.
2: Και επειδή πάντα εκεί έξω υπάρχει ένας ακροατής ευτυχώς καταρτισμένος, λέει: Βασίλη, βαρέθηκα τα χωρατά, είναι το τραγούδι της Χαρούλας.
0: Α, μπράβο. Ναι, έχει δίκιο άνθρωπος, το κατάλαβες.
3: Μπορείτε να
0: ναι, αλλά το θυμάται, ξέρεις γιατί. Γιατί ο ακροατής αυτός ο φίλος δεν έχει τραγουδήσει 850 τραγούδια.
3: Έχει μία. Ο κόσμος ανησυχεί.
0: Ευχαριστώ
3: πάντως.
0: Υπάρχει
3: Web TV, μπορείτε να δείτε ζωντανά την εκπομπή και αμέσως μετά.
0: Σοβαρά, δεν έχω βαφτεί.
3: Δεν πειράζει.
4: Με τα χρώματα του πολέμου.
3: Η εκπομπή γίνεται, θέλουμε να το τονίσουμε, γιατί θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντική συναυλία και γιατί περνάμε αυτό που περνάμε αυτές τις μέρες. Και γιατί ο κόσμος...
0: Όχι αυτές τις μέρες, 30 χρόνια.
3: Ναι, πολλά χρόνια. Με αφορμή λοιπόν και τα τελευταία γεγονότα, γίνεται στην καρδιά του Πειραιά, στην Νίκαια, αυτή η συναυλία. Δεν μιλάμε για διαδήλωση, δεν μιλάμε για συγκέντρωση, μιλάμε για μουσική, μιλάμε για ένα είδος όμως το οποίο πολεμάει τα κακώς κείμενα.
0: Είναι μια καλλιτεχνική έτσι παράθεση, όπως ήταν πάντα η θέση μας, αυτή η θέση που παίρνουμε συνέχεια. Και τρεις εδώ πέρα, ευτυχώς είμαστε άτομα που είμαστε μέσα στα πράγματα. Mm-hmm. Βλέπουμε τι γίνεται γύρω μας. Δεν μπορούμε να γυρίσουμε την πλάτη σε αυτά που γίνονται. Είμαστε, θα έλεγα, στην υπηρεσία των αγώνων που έχουν αναλάβει, που έχουν ξεκινήσει να κάνουν κάποιοι. Mm-hmm. Από πολλά χρόνια. Δηλαδή, είναι αυτό που λέγαμε το τραγούδι, δεν μπορεί να αλλάξει, ας πούμε, τα πράγματα. Αλλά μπορεί να συντροφεύσει και να δώσει κουράγιο σε αυτούς που έχουν ήδη αρχίσει να αγωνίζονται για να αλλάξουν τα πράγματα.
2: Που έχουν ξεκινήσει.
4: Ναι. Ίσως να μπορεί να αλλάξει συνειδήσεις. Και όταν αλλάξουν οι συνειδήσεις, μπορεί
0: και επίσης προσφέρει πολιτισμό, που είπαμε ότι ο πολιτισμός είναι το α και το ω της ζωής. Δηλαδή, αν ήταν πολιτισμένοι οι άνθρωποι, δεν θα είχαμε τίποτα από όλα αυτά που συμβαίνουν. Είναι αυτό που λέγαμε πριν. Γιατί πίσω, που έλεγα σε κάθε διαδήλωση εκεί. Αλίμονο αν δεν πάρεις θέση. Δεν μπορείς να γυρίσεις την πλάτη σε όλα αυτά που συμβαίνουν.
1: Και το θέμα είναι ότι εμείς παίρνουμε θέση πολλά χρόνια. Δηλαδή αυτό που λέει ο Βασίλης, ο καθένας από τη μεριά του, και ξέρετε κάτι, και η εργασία η δικιά μας δεν είναι και ούτε να βγάζουμε λόγους.
3: Το θέμα είναι να βρεθούμε όλοι στην ίδια μεριά.
1: Να βρεθούμε.
3: Ναι. Να βρεθούμε στην ίδια μεριά. Διότι δυστυχώς τα τελευταία χρόνια.
1: Κοίτα, στην ίδια μεριά απολύτως.
3: Μας έχουν αναγκάσει να μην είμαστε στην ίδια μεριά. Και στη μεριά έχει μεγάλο περιθώριο ο Μιλτιάδη.
1: Ναι.
0: Κοίταξε
1: απέναντι στο φασισμό πρέπει να είμαστε όλοι.
3: Έχει και
1: όλοι στην ίδια μεριά.
3: Πολλές θέσεις.
1: Τώρα από εκεί και πέρα μπορούμε να έχουμε διαφωνίες μεταξύ μας. Mm-hmm.
0: Ξέρετε, ποια είναι μια παρατήρηση. Ότι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι σήμερα 30 χρονών, όταν γεννήθηκε, δεν ήξερε τίποτα απολύτως. Ούτε πολυτεχνία, ούτε μακρόνισο, ούτε παρελθόν.
4: Έχει αποσβεστεί η μνήμη.
0: Ναι, έχει αποσβεστεί. και μεγάλωσε τελικά με reality, μεγάλωσε με μόδα, μεγάλωσε με τραγούδια, ξέρω εγώ, lifestyle.
1: Και επίσης μεγάλωσε με απαξίωση της εργασίας, με την έννοια ότι...
0: Λόγω κάποιας ψεύτηξε στο εμβμάρια, ο πατέρας έδινε τα λεφτά.
1: Και όχι μόνο αυτό, αλλά με μια αίσθηση που εγκαθιδρύθηκε τα τελευταία 20 χρόνια, ότι όποιος εργάζεται και αμείβεται γι' αυτό, είναι ηλίθιος.
0: Αυτό λοιπόν το μοντέλο ήρθε από την Αμερική και έχει περάσει εκεί στην Αμερική και συνεχίζεται ακόμα. Ωραία. Ποτέ δεν πέρασαν από μια θέση πολιτικοποίησης τα παιδιά. Οι Αμερικάνοι, δεν ξέρω τι. Μόνο βέβαια τα συνθηκάτα εκεί είναι γερά, τα οποία δεν είναι κομματικά. Κάτι που εδώ είναι κομματικά και είναι λάθος.
3: Για πάμε παρακάτω.
1: Τι, δεν θα φω το δελτίο αυτή τη φορά.
3: Εσύ δελτίο.

0: Πάρα πολύ ωραίο. Το έχετε ξαναπεί έτσι αυτό? Όχι, έτσι.
1: Όχι.
0: Το έχετε πει στη συναυλία?
2: Κανένα δεν έχει ξαναπεί έτσι.
3: Ποτέ δεν έχω ξαναπεί. Αυτό πρώτη φορά το έχω πει εγώ. Μετά το έκανε επιτυχία ο Βασίλης. Τώρα το λέμε μαζί με τον Χρήστο. Γενικώς τα λέμε. Όπως λέει ο παλιός. Πρόσεχε τώρα, έκανε μια κορώνα που δεν υπάρχει στο τραγούδι. Αλλά ο παλιός λέει πάντα ότι τα τραγούδια πρέπει να τραγούν να τελειώνουν με τη φωνή. Κάθε φορά που τελειώνουμε εμείς. Οι πιο λίγο αφελείς και αυτό.
1: Τελειώνουμε με τη μουσική.
3: Τελειώνουμε με μουσική, να πούμε.
0: Ρε Μιλτιάδη, τι θες να πεις τώρα, ότι είσαι νέος και εμείς είμαστε γέροι, δηλαδή δεν το κατάλαβα.
3: Εσύ δεν πολύ, ξέρω τι. Όχι, είναι ο παλιός, δεν είπα.
0: Πολύ το έχεις. Τρίτη φορά που το λες, δηλαδή δεν σου πετάξω και τίποτα από το χάμα τώρα.
1: Δεν είμαστε νέοι, δεν είπαμε ότι είμαστε νέοι. Εδώ έχει ασπρίσει ο Χαρούλης, δεν είναι δυνατόν.
2: Εγώ είμαι ο πιο νέος παλιός.
3: Μπράβο. Τέλειο.
2: Έμα αυτό, κατάλαβα.
0: Καταλαβαίνω.
2: Άλλο ζητάει τα τσιγάρα του, άλλο ζητάει τι μπύρε του, άλλο ζητάει.

0: Το έθνος μας απειλείται.
1: Υπέρ βομών και στιών.
0: Μα πρέπει να συντομεύουμε, εξοχότατε. Εξοχότατε, εξοχότατε, εξοχότατε. Μας περιμένουν για το τσάι.
1: Εν θα ουκ έστι πόνος. Ένα ζητιάνος ξύνει τα χαμνά του. Ο άγνωστος στρατιώτης κρυώνει στο χιονόλερο. Ο υπουργός χειρονομεί, μια γριά σταυροκοπιέται. Κύριε των δυνάμεων.
0: Των δυτικών βέβαια δυνάμεων.
1: Κύριε των δυνάμεων.
0: Των δυτικών βέβαια δυνάμεων. Σκασμός! Σκασμός! Σκασμός λοιπόν! Μιλάει ο υπουργός! Σκασμός! Σκασμός λοιπόν! Μιλάει ο υπουργός!
1: Τα γάντια χειροκροτούν. Οι φαντάροι παρουσιάζουν όπλα. Οι τράπεζες χωνεύουν τη λία τους. Δύο αστυνόμοι τρέχουν. Ποιος είναι? Τίποτα, τίποτα. Ποιος είναι? Ένας άνεργος. Λιποθύμησε. Τίποτα. Μπορεί και να πέθανε. Τίποτα.
0: Σκασμός! Σκασμός λοιπόν! Μιλάει ο υπουργός! Πρέπει να εξοπλιστούμε να διαφυλάξουμε την ασφάλεια του έθνους. Μακάρι οι

0: Η Winsport FM 94,6.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
0: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του BWIN Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Ημερολόγιο, θέλω τη μέρα που θα φύγεις από τον Χρήστο.
4: Να το, εδώ είμαστε.
5: Μάστε. Θέλω να θα φύγεις να πούμε παρέα.
6: Και ραδιό.
7: Κάνε ένα ό,τι μπορεί.
8: Ό,τι μπορεί.

0: Μπράβο, Χρυσάκο, μπράβο. Μα τι ωραία τραγούδια είναι αυτά που γράφετε, ρε παιδιά.
1: Πες ένα δικό σου.
2: Κάτσε, γιατί έχουμε και παραγγελίες.
1: Από τα 850. Παιδιά, μια φορά, όταν παίζαμε μαζί, το 2002 κιόλας, δηλαδή με 11 χρόνια.
2: Τον παράδεισο θέλω.
1: Τον παράδεισο.
0: Καλά.
1: Πριν από 11 χρόνια, του λέω κάποια στιγμή. Γιατί έρχεται κόσμο συνέχεια σε όλους μας, αλλά στο Βασίλη είναι και τρομακτικό αυτό. Του λέει: δεν είπες αυτό, δεν είπες. Προφανώς δεν έχει πει. Δεν μπορεί. Και κάποια στιγμή του λέω: ρε Βασίλη, γιατί δεν λες Ζαμπάγασε και κανένα από δύο-τρία από αυτά. Και μου λέει: κοίτα, έχω υπολογίσει ότι αν παίξω μόνο τα ρεφρέν, πρέπει να τραγουδάω 7 μέρες.

σε το παράθυρο. Σφάλισε τις πόρτες. Τρέμω για τον άνθρωπο.

τριάντα φύλλα. Τα κάψε το χιόνι. Κι αυτή η άνοιξη, ρε γαμώτο, ας μη μας

0: Άρα.
1: Είπαμε να μην χειροκροτάμε.
0: Μεταξύ μας τώρα, όχι στον άλλον. Και μεταξύ μας δεν είμαστε και μας βλέπουν και μερικοί, υποπτεύομαι. Μπάμπη, μας βλέπει κανείς.
2: Αυτή τη στιγμή είναι συνδεδεμένη μόνο στο ίντερνετ εδώ, χωρίς εικόνα, γύρω στα 2.500 άτομα. Αλλά υπάρχει ένα νούμερο απίστευτο κάτω στο control. Θα το επιβεβαιώσω σε λίγο.
3: Πάντως
2: μιλάμε
3: εικόνα...
2: μόνο για το web, έτσι.
3: Εικόνα έχουν πάντως, γιατί κάποια στιγμή υπήρξε ένα σχόλιο. Ρε παιδιά, άλλα τα σάκια θα πήγαινε στο στούντιο.
2: Όχι, κάνουν πολλά σχόλια εδώ. Είναι πάρα πολλά τα σχόλια.

Αφήνω πίσω το σαματά και τους ανθρώπους. Έχω χορτάσει κατραπακές και ψάχνω τρόπους πώς να ξεφύγω από τη μοίρα και έχω μέσα μου πλημμύρα, ουρανέ. Για δεν υπήρξα κατεργάρης και θα το θες να με φλερτάρεις.

0: Ωραία το είπαμε.
1: Ναι.
2: Θα σας δω εδώ να κάνουμε πρόβα.
1: Δεν είμαι άλλος, ζητάνε αγαπητέ Χριστό, δεν είμαι άλλος.
2: Γιατί γίνεται μόνο
1: και βέβαια, μισό λεπτό. Μισό λεπτό.
2: Παπακοσταντίνου και Πασχαλίδη, τίποτα.
1: Δεν είμαι άλλος.
2: Κοίταξε.
1: Μπλητιάδη μου, ο μόνος λόγος που είσαι εδώ είναι για να τραγουδήσει Πάχου. Η οποία ακόμα δεν έχει ανοίξει το στόμα της.
2: Σταματήστε να το λέτε αυτό, δηλαδή πλέον.
1: Εντάξει, θα το σταματήσω από αύριο.
2: Έγινε, δέχομαι. Αλλά όχι ότι με
1: τιμά. Ας πει όμως και ένα τραγούδι. Ας πει και ένα τραγούδι.
2: Με τα λεμά βαθύτατα, αλλά σε λίγο θα το πιστέψω.
1: Ας πει και ένα τραγούδι.
2: Ποιο θες, παιδί μου, να πεις.
1: Να πει ένα Γκαρσιλαμά.
2: Σώθηκες. Πες.
3: Θα παίξω το γνωστό.
1: Αυτό που σας αρέσει.
2: Επιτυχία του Θοδωρή Παυλάκου. Ξέρεις ότι ο Θοδωρής Παυλάκου είναι πολύ φίλος.
4: Βέβαια, έχω τραγουδήσει και εγώ τραγουδία του Παυλάκου.
2: Έχω τραγουδήσει και ο Βασίλης. Το είμαι εντάξει.
3: Και δεν τον έχω γνωρίσει ακόμα.
2: Το γνωρίζεις.

0: Μπράβο, Μιρέλα.
1: Μπράβο.
2: Φοβερό μήνυμα, έτσι.
3: Τι λέει?
2: Μήπως του βρίσκεται ένας χάρτης γιατί χάθηκα στα μάτια της.
0: Ω, τέλειο.
1: Ω, παρέ.
3: Μου έφτιαξε το βράδυ.
4: Φτιάξε το βράδυ, το οποίο ήταν χαλασμένο μέχρι τώρα.
1: Ένα-ένα τα μάτια.
2: Ένα-ένα.
4: Ένα-ένα
2: τα βγάζεις. Ένα-ένα.
4: Αυτές οι παύσεις είναι καταπληκτικές. Όλα τα λεφτά.
2: Μεθυσμένες άγκυρες, αλλά...
4: Θέλει τις μεθυσμένες άγκυρες συνήθως.
2: Ναι, θέλει μεθυσμένες άγκυρες.
4: Μεθυσμένες είναι.
2: Τι να κάνουμε.
4: Τέτοια ώρα.
2: Παίκτες μεθυσμένες.
4: Πιο καλό απ' όλα είναι, θέλετε, στην πιο καλή ατάκα. Αυτό μόλις έχει βγει το τραγούδι ένα χρόνο. Έχω πάει στη Θεσσαλονίκη και ο Μπενέτος με έχει πάει, παίζει ο Μητροπάνος με τον Τερζή. Και έχω πάει να τους δω, τον Τερζέ, εγώ δεν τον ξέρω προσωπικά τότε. Και κάποια στιγμή πάμε στα Καμαρίνια. Είναι 5 το πρωί, ξέρω εγώ. Είμαστε κάπως, ξέρω εγώ, η νυφαλιότητά μας είναι κάπως αμφιλεγόμενη γενικά. Πάμε μέσα και με γνωρίζει ο Τερζής και μου λέει, Φλαράκι, ένα να σου πω, αυτή η κομματάρα είναι πολύ μεγάλο κομμάτι αυτό. Λέω, ποιο, μου λέει, οι βουλιαγμένες άγκυρες.
1: Αυτό είναι.
4: Και κάπου εκεί τελειώνει τα έργα της θάλασσας. Οι βουλιαγμένες θάλασσες.
1: Πάς παίξουν, πάς παίξουν.
4: Όχι, δεν τις παίξουν.
5: Λόγια της πλώρης.
4: Α, παίξουμε ένα κουπλέ και ένα ρεφρέν.
1: Ναι, ναι, ναι, εντάξει.
5: Τελειώνουμε, ωραία, τα δικά μας.
4: Αυτό του τσακνί.
5: Όχι, είναι παλιό. Εγώ το έμαθα.
4: Πες το. Πες το, δεν είναι και μεγάλο.
5: Όχι, έλα, πάμε τραγουδί.
2: Λοιπόν, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Χρήστος Τιβαίος, Μιλτιάδης Πασχαλίδης. Τα έχω μπερδέψει εδώ πέρα. Για το φίλο μου τον Μίλτο, ρε.
1: Κάθε μέρα μου κάνει μάθημα. Που γράφει Βασίλης Τιβαίος.
4: Ναι.
1: Ποιος είναι, ρε γάμο.
4: Ποιος είναι ο Βασίλης Τιβαίος.
5: Όπως ο Μαχαιρής και ο Τσακνής σας.
4: Λοιπόν, θέλω να πείτε το τραγούδι αυτό, το οποίο το αγαπάτε, το αγαπάμε και εσείς πάρα πολύ, αλλά στο ρεφρέν αυτό θα τραγουδάει ελληνικά και εσύ ιταλικά.
0: Να πούμε ότι ο Χρήστος έχει σπουδάσει στην Ιταλία.
6: Το τρενάκι γυρνούσε φωτισμένο και αγνώστον αέρα. Κάτω η θάλασσα με ένα καράβι, το φεγγάρι πιο πέρα. Σε θυμάμαι συχνά που φορούσες ένα άσπρο φουστάνι. Σε κρατούσα από το χέρι, ότι ζούμε, μου λες, δεν μου φτάνει.

0: Ωραία και τα τρία.
1: Καταπληκτικό. Καταπληκτικό είναι και να κάνουμε ένα μικρό, πολύ μικρό διάλειμμα.
2: Το δελτίο φέρτε μου, παιδιά.
1: Να ανάψουμε και ένα τσιγάρο.
0: Ναι, γιατί θέλει να κατουρίσει ο Χρήστος.
1: Να και ένα τσιγάρο, το δελτίο σου είναι έτοιμο. Πάρ' το δελτίο. Δεν προλαβαίνεις να το πεις.
2: Λοιπόν,
1: διάλειμμα και αμέσως μετά. Διάλειμμα και αμέσως μετά. Μείνετε συντονισμένοι.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λοιπόν, χαλή, πλαίσιο ειδήσεων με τον Μιλτιάδη Πασχαλίδη, παρακαλώ.
1: Είναι η αθλητική ενημέρωση από το Sport FM, στη Μία, στο μικρόφωνο Μίλτος Πασχαλίδης. Για τη συνάντησή της με τον Δημήτρη Μελισσανίδη και την παρουσίαση των σχεδίων του γηπέδου της Νέας Φιλαδέλφειας μίλησε η δήμαρχος περιοχής, έφυγα ήταν Αποστολάκη, στον όπως
2: τώρα θέλουμε. Ποιος καταλαβαίνει κανείς τίποτα.
1: Θα είναι ένα... Έχεις ακούσει άλλους υπονητές πως προλαβαίνουν να τα πούνε.
0: Έλα ρε, άσε την κουβέντα ρε.
1: Θα είναι ένα πολύ όμορφο γήπεδο και δεν θα υπάρχουν αντιδράσεις γιατί είναι απόλυτα νόμιμο, δήλωσε. Στις 2 Οκτωβρίου στο Δημαρχείο της πόλης η παρουσίαση του πλάνου. Φιλική νίκη της ΑΕΚ με 5-0 επί του Διονύσου. Η Σκόντα Ξάνθη επικράτησε 2-0 του Άρη στα Πηγάδια στην αναμέτρηση που ολοκλήρωσε την πέμπτη αγωνιστική. Δύο δοκάρια είχαν οι Θεσσαλονικείς που παραμένουν τελευταίοι χωρίς νίκη. Μάνταλο στο 23 και Σολάρης στα 62 τα γκολ των ακριτών. Ο Ράινερ Μάουερ θα είναι ο νέος τεχνικός της Ξάνθης όπως αποκάλυψε ο Νίκος και Χαγιάς. Συνεχίζουμε τη σκληρή δουλειά, δήλωσε ο Ζόραν Μιλίκοβιτς. Αντίστροφα μετράει ο Λουτσιάνο Φιγκερόα για την επιστροφή του στους αγωνιστικούς χώρους. Πολλές πιθανότητες για τον Αργεντινό να είναι στην αποστολή με τον Εργοτέλ Τετάρτη. Μπορούμε να παίξουμε και καλύτερα, το μήνυμα του Γιάννη Αναστασίου στους παίχτες στη χθεσινή προπόνηση του ΠΑΟΥ. Εκτός προγράμματος οι τραυματίες Μπέρκ και Μαρινάκης. Αυτό είναι το Ολυμπιακό Βεντολέο, πάμε για το επόμενο. Αναβολή για την προσεχή Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου πήρε η πρώτη εκδίκαση της υπόθεσης των στιβένων αγώνων καθώς ένας εκ των δικηγόρων του Μάκη Ψωμιάδη αγόρευε στην υπόθεση Άκη Τσοχατζόπου.
0: Ρε εσύ δεν είναι έκθεση το δελτίο ρε, έκθεση ιδεών κανείς.
1: Μα εσύ έχετε τρελαθεί, τι μου βάζετε και διαβάζω. Η εισαγγελέα ζήτησε να μην γίνει δεκτό το αίτημα, αλλά η έδρα έδωσε τελικά αναβολή, τονίζοντας ότι ωστόσο την ανάγκη να ολοκληρωθεί η διαδικασία και να βγει απόφαση μέχρι τις 30 Οκτωβρίου, όταν και τελειώνει η προσωρινή κράτηση του κατηγορουμένου.
0: Εντάξει, δεν είσαι καλά, δεν προσλαμβάνεσαι, άσχημα.
1: Κάτσε να πω και το Ολυμπιακού ή θα με βρίζουν μετά. Περίπου 15 μέρες εκτός αγωνιστικής δράσης θα μείνει ο Πάολο Μασάντο λόγω της κάκουσης που υπέστη στο παιχνίδι με τον Πανετολικό. Χάνει τα μάτς με Φωκικό, Πανιόνιο, Βέρεια αλλά και με Άντερλεχτ. Αρκετές αλλαγές αναμένεται να κάνει ο Μίτσελ.
0: Ρε Βασίλη, να κοιμηθούμε αγκαλιά, άστο να τώρα τον εδώ.
3: Γιατί το ΑΒΑ είναι γαλάκτωμα.
0: Έτσι αγόρι μου, έτσι.

0: αγκαλιά.
1: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε.
2: Απέξω είναι και μαζεύει τη
1: Εγώ στο Βασίλη Κωνσταντίνου, Χρήστο Τηδαίο, Μιλτιάδη Πασχαλίδη, Μιρέλα Πάχου,
3: Αντρέα Αποστόλου.
1: Έτσι, ντε τον Αντρέα, τον Αποστόλου. Έπρεπε να τον λέω πρώτο τον Αντρέα για να ξεμπερδεύω.
3: Βέβαια.
2: Ο Αντρέα είναι στο πιάνο.
1: Είναι αδύνατο.
2: Στη συναυλία θα είναι άλλοι 12 μουσικοί απλώ.
1: Ναι. Αν και νομίζω ότι το μεγάλο.
4: Έχουμε και πάγκο.
1: Το μεγάλο θέαμα κάποια στιγμή θα είναι. Τρεις μαχόμενοι με τις κιθάρες τους να ανέβουν σε ένα μεγάλο, πώς το λένε αυτό, και να παίζουν μουσική, να έρχεται ο κόσμος χαμηλά, φτηνά, οι τρεις σας όπως σας βλέπω εδώ χάμω, επάνω σε ένα πάλκο με ένα πιανάκι, να καθίσουμε όλοι παρέα και να το κάνουμε παρέα, γιατί αυτό που βγαίνει σήμερα από εδώ είναι εντελώς παρεΐστικο και εντελώς και νομίζω ότι είναι και αυτό που ζητάει πια ο κόσμος.
3: Ξέρεις τι είναι, η ψυχή των δημιουργών γυμνή, χωρίς πιασίδι.
1: Μπράβο.
3: Έτσι γίνεται.
1: Μπράβο. Μεγάλη λοιπόν στιγμή για τον Sport FM. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τα παιδιά του ηχολήπτου του σταθμού που είναι όλοι εδώ παρόν. Και για να φτάσει αυτός ο ήχος έχουν κάνει υπερπροσπάθεια, διότι δεν έχουμε οργανωμένο στούντιο εδώ για να κάνουμε αυτή τη δουλειά. Ένα στούντιο ραδιοφωνικό το οποίο σήμερα έγινε... Χρυσέ μου, βάλ το στο
3: ο Μιχάλης,
1: αθόρυβο.
3: Ναι, βάλ το στο αθόρυβο. Όχι, μη βάλεις εμάς το αθόρυβο, αυτόν βάλε στο αθόρυβο.
1: Για να μην σου πω πού ακριβώς να το βάλεις, βάλ το στο αθόρυβο.
2: Και εκεί αθόρυβο θα είναι.
1: Ωραία, λοιπόν.
2: Και βάλ το και στη δόνη.
1: Τουλάχιστον να το ευχαριστηθεί. Τουλάχιστον να το ευχαριστηθεί. Είναι, έχουμε μια παραγγελία για το Χρήστο εδώ και ώρα.
3: Έχουμε και εμείς παραγγελία για το Χρήστο και εγώ και ο Αντρέας. Αλλά η δικιά σας ποια είναι, η δικιά μας είναι η βροχή.
1: Πάρε, παιδιά, προηγουμένως.
3: Α, το δεν είμαι άλλος.
1: Δεν είμαι άλλος. Τι να κάνω.
3: Παίξτε την βροχή τώρα που ζητάμε εμείς.
4: Α, παίξτε την βροχή.
3: Ναι.

0: Μπράβο ρε.
1: Μπράβο ρε Χρήστο.
2: Θέλω να παίξουμε ένα τραγούδι. Το έχω... Με αυτό το τραγούδι έχω τρακάρει.
1: Φαίνεται.
2: Ρε παιδί μου, έψαχνα να βρω ένα στιχάκι. Και γενικά είχα μια απέχθεια στο μελό τότε, να πούμε. Κάποια στιγμή οδηγούσα στην Κηφισίας και ακούω το Βασίλη να τραγουδάει «Δώσ' μου φωνή, δώσε μου χρώμα και άσε με πάλι να καώ. Αντέχω για να γύρω ακόμα, η αγάπη θέλεις αγαπώ. Με ζώνουν τα φίδια», λέω, κάτι λάθος γίνεται. «Δώσ' μου φωνή, δώσε μου χρώμα και όνειρο γίνε πλάνο μου». Και λέει «Πόσο μελό να γίνω ακόμα για να κολλήσεις πάνω μου». Και τα κάρω.
1: Και κόλλησες πάνω της.
2: Λοιπόν,
1: το κατάλαβα, νομίζω ότι οδηγούσε η γυναίκα για αυτό.
2: Μετά γνώρισα τον Άλκη και μετά θα τα πούμε.
1: Όλοι τον έχουμε τραγουδήσει τον Άλκη.
2: Όλοι τον έχουμε τραγουδήσει εδώ οι τρεις και έχω να σας κάνω, μόλις το πούμε μετά, έχω να σας κάνω μια πρόταση στον αέρα δεσμευτική. Να δεσμευτείτε στον αέρα δηλαδή. Αλλά θέλω να το πούμε αυτό.
1: Άντε, ξεκίνα του.

0: Μπράβο.
1: Φίλοι λαγανιάζουμε.
2: Πάρα πολύ ωραία.
0: Λοιπόν, η θέσμευση είναι... Έχω 15 στιχάκια που ο Άλκης μου είχε ζητήσει να κάνουμε ένα δίσκο.
2: Μετά το τρακάρισμα που ένας φίλος είπε στο αγύριστο κεφάλι.
3: Μετά το τρακάρισμα, όχι, μετά από. Σωστά, έχει δίκιο ο φίλος. Μετά από ένα άλλο τρακάρισμα. Γενικά τα αμάξια μου. Τα αμάξια μου είναι κουτουλιάρικα, έτσι λέω, ψαραντώνει.
4: Ναι, ναι. Ναι. Και έπαθε αφιανικό και ήταν. Το έβγαλε το αγύρι στο κεφάλι, δεν γύρισε.
0: Λοιπόν, έχω. Να σας δεσμεύσω να κάνουμε το εξής. Έχω. Πριν φύγει ο Άλκης Αλκαίος, ετοιμαζόμαστε να κάνουμε ένα δίσκο. Με 12 καινούργια στιχάκια. Λοιπόν, να σας δεσμεύσω να το κάνουμε μαζί. Θα τα φτιάξω και να έρθετε να τα τραγουδήσουμε παρέα. Του Άλκη.
4: Εννοείται.
2: Δεσμευτήκαμε.
0: Ο παλαιότερος δικό σου είναι. Μετά πήραμε εμείς σκυτάλι. Και πιο παλιός του Θάνου βεβαίως. Ναι. Ο οποίος μας τον σύστησε και του τον χρωστάμε δηλαδή τον Άλκη.
4: Θάνος είναι ο Μικρούτσικος.
5: Πίσω από το φως της μουσικής που ταξιδεύεις, είσαι ολόκληρη Αργεντινικό

0: Μπράβο!
1: Μπράβο!
0: Τι μου λέγανε ρε, μια χαρά παίζεται.
2: Κι όμως πρέπει πάντα να φεύγεις, να βρίσκεις τις φοινικές φλεγόμενες βάτους που λένε

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Κάθε πρωί που κοίναγα να πάω στη δουλειά.
2: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Ωραία. Έχουμε πολλή ώρα να ακούσουμε τον Βασίλειο όμως.
5: Θέλω να πάμε λίγο εκεί που ξεκινήσαμε.
4: Να πάμε.
6: Αφέξα.
7: Σε όλη μηνόρε.
6: Να ζήσεις από τα ψηλά βουνά, ο Μίκης.

0: Και όπως πετυχημένα λέει ο φίλος εδώ ο Αντώνης, όσα χαράτσια και αν μπορέσει να πληρώσεις, δεν θα σου φτάσουν μια ζωή να ξεχρεώσεις. Καλά σου Αντώνη.
1: Καλό.
2: Άμα μου το είχε φέρει αυτό ο Οδυσσέας, μάλλον δεν θα το έγραφα. Τέλειο.
3: Ωραία. Ο Χρήστος έχει ώρα να τραγουδήσει.
1: Όχι, δεν είναι.
0: Πολύ ώρα να τραγουδήσει.
1: Πλάκα κάνετε.
2: Δεν κάνω πλάκα.
1: Τι.
0: Ο παλιός Λουφάρη.
2: Ο παλιός, όχι τραγουδάει.
0: Ο παλιός Λουφάρη.
2: Απλά είναι. Ο παλιός είναι.
3: Αλλιώς.
0: Είναι αλλιώς.
2: Είναι πολύ γενναιόδρος.
0: Είναι αλλιώς.
2: Είναι γενναιόδρος και είναι γήπεδο στους νέους.
0: Είναι αλλιώς, αλλά είναι και καλός ρε γάμο.
2: Καλός το συζητάω. Τζάμπα 40 χρόνια.
0: Έλατε.
2: Αν δεν τα καλός. Τα λέμε, αν είσαι καλός, γιατί δεν σε παίρνουν κι άλλοι.
1: Και εγώ. Καταρχήν, αν είσαι καλός, δεν είσαι παλιός.
2: Σωστό. Δεν έχεις παλιός, δεν γίνεται.
4: Στου δειλινού την άκρη αποκοιμήθηκα σαν ξένο, σαν ξενάκι.

0: Μπράβο.
1: Λοιπόν, και τώρα θα παίξουμε το αγαπημένο τραγούδι της κόρης μου, το οποίο αποφάσισα όταν το παίξω. Να το παίξω, θα αποφαδίεσαι. Όπου το. Αφού το αποφαδίεσαι, το παίζετε όπως όλοι. Το καράβι. Όπου το παίζετε.
0: Κάτσε, ρε, νωρίς για το καράβι, ρε.
2: Έχει δίκιο, έχει δίκιο. Να ζητήσω.
1: Για το κλείσιμο. Δεν πάμε για κλείσιμο ακόμα.
2: Όχι, ρε, τι κλείσιμο. Τώρα θα κλείσουμε. Τώρα αρχίσαμε.
1: Παιδιά, μισό λεπτό. Επειδή ο Παπακοσταντίνου ξύπνησε για πρωί πριν από 3 ώρες, δεν θέμε εμείς.
2: Μιλτιάδη.
3: Εγώ θα καληνυχτήσω γιατί πρέπει να ξυπνήσω αύριο πρωί.
2: Μιλτιάδη, όλοι θα καληνυχτήσουμε κάποια
1: στιγμή. Κάποια στιγμή δεν μ' άρεσε καθόλου. Από πού το παίζετε,
2: λοιπόν, εγώ θα καληνυχτήσω.
1: Μην μείνω, ωραία. Τι λες.
3: Πρέπει να φύγω, παιδιά, γιατί έχω παιδιά. Πάω σχολείο.
1: Ναι. Όλοι έχουμε παιδιά εδώ πέρα.
2: Και γυναίκες.
3: Δεν τα πάτε σχολείο.
2: Εγώ μία.
1: Εγώ καμία. Κάτσε, ρε. Κάτσε, ρε, να πούμε.
3: Σας καληνυχτώ, να είστε καλά.
2: Γεια σου, Χρήστο.
1: Πολύ γεια σου. Έλα, κάτσε, να πούμε. Έλα, πούμε το καλά.
2: Έλα, ένα, πούμε. Άντε να λύσουμε.
1: Να λύσουμε. Να το λέτε. Να
3: το πούμε για την ευγενία αυτό. Για την ευγενία, για την ευγενία.
1: Εντάξει. Δεν θα ακούει τώρα, αλλά κάποια στιγμή θα δώσουμε την ηχογράφηση της κόρης μου.

0: Σε λίγο, έχω να κάνω μία πρόταση. Επειδή πέρασαμε και δύσκολες ημέρες οι τελευταίες, θα έλεγα αν θέλετε να κλάνουμε το κορντεόν.
1: Δεκτόν.
2: Okay.
1: Και να πούμε πάνω σε αυτό ότι αυτό το αίμα θα πρέπει να μην πάει χαμένο. Γιατί είχε χυθεί και άλλη φορά αίμα και το σύστημα προσπαθούσε να το, πώς να το πω, να το σκεπάσει όλο αυτό και τα κατάφερνε. Σε αυτή τη φάση όμως ήταν έτσι συγκυρία που δεν συνέφερε το κράτος και το παρακράτος να το σκεπάσει. Γιατί έχανε κουκιά, ψήφους. Τώρα λοιπόν ήταν ανάγκη να χυθεί αυτό το αίμα για να θυμηθούμε ότι έπρεπε να ζούμε σαν άνθρωποι και ότι δεν πρέπει να απειλούμαστε από κανέναν.
3: Και πόσο τώρα άλλο αίμα έχει χυθεί, έτσι.
1: Ακριβώς.
3: Αυτό, που...
1: από εκεί ξεκίνησα. Και πόσοι άλλοι έχουν πηδήξει.
3: Ναι.
1: Έτσι.
0: Πόσοι έχουν σαλτάρει,
1: και
0: σωστά.
1: Το θέμα είναι ποιες καταστάσεις δημιουργούν αυτή την κατάσταση. Δηλαδή, όλοι αυτοί που αυτοκτονούν, όλοι αυτοί που είναι καταχρεωμένοι, όλοι αυτοί που δεν έχουν να φάνε και τρώνε από τους κάδους των σκουπιδιών. Λοιπόν, ποιος είναι στην ουσία ο ηθικός αυτούργος αυτών? Νομίζω είναι η ίδια η πολιτεία, η οποία τώρα ξεκίνησε έναν ποταμό στα μέσα μαζικής ύπνωσης, με συγχωρείτε, ναι, ύπνωσης, τα μου ή τα λέω, ένα ποταμό από διαφήμιση των πράξεών της, από διώξεις τελικά και τώρα, και βλέπεις ότι αυτό το πράγμα, βρε παιδί μου, σήμερα βγήκανε καινούργιες δημοσκοπήσεις και είναι η Χρυσή Αυγή 5 κάτω και η Νέα Δημοκρατία 5 πάνω. Πρέπει να σκεφτόμαστε κάθε φορά ποιον ωφελεί αυτό που γίνεται. Ντο Ματζόρε.
0: Ρε Ματζόρε.
1: Ρε Ματζόρε.

0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Και όπως λέει ένας φίλος, το φασισμό βαθιά καταλαβέτων δεν θα πεθάνει μόνος του τσακισέτων. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλή ανταμόνωση.
2: Καλή νύχτα.
1: Να ανταμώνουμε.
2: Καλή νύχτα.
1: Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ το τεχνικό επιτελείο του σταθμού, τον Παντελή Καλαϊτζίδη, τον Στέφανο Παλαιότολο, τον Παναγιώτη Ρίλο, ο οποίος ήταν και σήμερα στην κονσόλα εδώ. Όλα τα παιδιά από την web που ήταν εδώ και ξενύχτησαν, τον Κώστα τον Κυριάκη, τον Διονύση τον Δεσίλα που παρέμεινε εδώ για να βοηθήσει όσο μπορούσε, τον Σταύρο τον Χοδροθύμιο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.

Άμα πιστεύεις πως θα χαϊδέψω τα αυτιά σου, κάνεις λάθος. Σου το ορκίζομαι με φόβο και με πάθος, δίχως εσχήνη και καθόλου δισταγμό.

0: Winsport FM 94,6.
1: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
2: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
3: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
5: Όπως επίσης το γεγονός ότι έχει επαφή με τους τίτλους, έχει πάρει 3 κύπελα σε 2 χρόνια. Βαγγέλη, το έκανε στο λάθος. Λέει 3 κύπελα σε 2 χρόνια, δεν γίνεται. 2 κύπελα σε 3 χρόνια.
6: Άρε, Βαγγέλη.
5: Εντάξει, το έκανα.
7: Δεν θα μας γονατίσει κανείς το μήνυμα σε οργάνωση εκδηλωμένων οπαδών.
6: Ε?
7: Σε εκδήλωση οργανωμένων οπαδών.
5: Α.
8: Καμιά αύξηση θα πάρουμε.
5: Όχι. Όχι. Όχι. Όχι. Όχι. Όχι.
8: Έχω τέτοιο,
9: βγάλτε το, βγάλτε ό,τι έχετε.
8: Έχω χάισπρι, έχω χάισπρι.
9: Αυτό αποβάλλετε. Κόκκινη κάρτα. Κόκκινη κάρτα.
10: Να πω ότι Augsburg φέρνει ντούμπα, τούμπα.
11: Ταμπα τούμπα, ταμπα τούμπα.
10: Ντούμπα, τούμπα.
11: Ταμπα τούμπα, ταμπα τούμπα.
10: Τούμπα, το παιχνίδι με την Dortmund.
12: Η Αργεντινή νίκησε 2-0 τον Καναδά.
13: Ωραία, τι μαθαίνω!
14: Ο Σύσυφος έσπρωχνε την πόρτα. Την πέτρα.
15: Λε, παιδιά, ανοίξε την πόρτα να μπούμε μέσα.
14: Έσπρωχνε την πέτρα μέχρι την κορυφή και τον ξαναπλάκωνε ο Σύσυφος.
15: Τουλάχιστον ρε, πείστε μου να πάρω το πόδι μου, ρε, παιδιά.
16: Για την 5η αγωνιστική του FIBA Europe Cup παίζουν Μαρούλι.
17: Αδερφέ, τι βάζεις μέσα?
18: Λουγκάνι κούπα.
16: Μαρούλι.
18: Λάγανο καρό το
16: μαρούλι.
18: Ντομάτα, κρεμμυδάκι βραστό.
16: Μαρούλι, μαρούσι, σαμπάχ στις 8 και 4.
18: Θα σου βάλω και σως για να γλιστράει.
10: Για χαρά σε μένα. Για χαρά σε μένα. Τα λέμε πάλι από εβδομάδα, από αύριο. Για χαρά.
19: Αυτά τα ακούς μόνο στον Bwin Sport FM.
20: Ναι, πρόεδρε, πήρα κοίτα.

0: Πολύ πολύ καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Είναι το πρωινό της Παρασκευής 10 Ιουλίου του 2026 και η καλή μέρα από την Παλαφαίνεται και σήμερα, όπως συμβαίνει καθημερινά από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, από τις 6 μέχρι τις 8 εδώ στην αγαπημένη σας συχνότητα. Ο TJ Πάνος Τρίλος είναι στα ντεξ, τεχνική μουσική επιμέλεια και στην παρέα ασφαλώς. Βαγγέλης Νερατζιάς στο μικρόφωνο και πρωταγωνιστές εσείς εκεί έξω που είστε συντονισμένοι και συντονισμένες. Ως συνήθως στις Παρασκευές, στο πλευρό μου, Brothers by Nikia, Βασιλάρας και Μιχάλης εδώ. Στην παρέιτσα μας και πάμε δυνατά και σήμερα. 2-10-95-79-283-4-5 τα τηλέφωνα που μπορείτε να καλείτε. Με αστική χρέωση sportfm.gr στο σελίδα του σταθμού, στην οποία μπαίνετε, παρακολουθείτε όλη την επικαιρότητα. Αν επιθυμείτε, κλικάρετε εκεί που λέει ραδιόφωνο live. Μας ακούτε ιντερνετικά, μας στέλνετε δωρεάν μηνύματα. Ενώ ακριβώς το ίδιο συμβαίνει με τη φόρμα του live 24. Στο facebook μας βρίσκεται πανεύκολα γράφοντας τα ελληνικά η καλή μέρα από την Παλαφαίνεται. Βλέπετε φωτοπροφίλ του Μάρκο Μπάστεν. Μπομπουνάτε το like, συμμετέχετε στην παρέα. Και εμείς διαβάζουμε καθημερινά τα μηνύματα που μας στέλνετε στη σελίδα της εκπομπής. Εδώ είμαστε λοιπόν και σήμερα. Χτες βράδυ είχαμε το παιχνίδι της Γαλλίας με το Μαρόκο, που νομίζω ότι τελικά εμείς πιστεύαμε παραπάνω ότι το Μαρόκο μπορεί να το κάνει ντέρμπι το μάτς με τη Γαλλία. Δεν το πίστευαν οι ίδιοι τόσο πολύ από ό,τι φάνηκε. Η Γαλλία νομίζω ότι δεν κινδύνευσε καθόλου από τη σφιχτή ομάδα του Μαρόκου, που προσπάθησε περισσότερο να διαχειριστεί το παιχνίδι. Αλλά παρά το γεγονός ότι στην αρχή δεν πήγαν καλά τα πράγματα για τη Γαλλία, στη συνέχεια στο δεύτερο ημίχρονο το μάτς ξεκλείδωσε με ένα υπέροχο γκολ, αρχικά με ένα γκολ του Εμπαπέ. Πάρα πολύ ωραίο γκολ και τα δύο. Να πούμε ότι έχασε και πέναλτι το Εμπαπέ. Στη συνέχεια άνοιξε το σκορ στο 60 με ένα γκολ που το λες και ποίημα. Και λίγο αργότερα ήρθε και ο Ουσμάν Ντεμπελέ με άλλη μια πλασεδάρα να κάνει το 2-0 και κάπου εκεί η ιστορία έσβησε και η Γαλλία, όπως και στο προηγούμενο Μουντιάλ που εκεί πέρασε τον τελικό, αυτή τη φορά απέκλεισε το Μαρόκο για να πάει στους 4 και είναι η πρώτη ομάδα των ημιτελικών. Και περιμένει και εμείς περιμένουμε τη συνέχεια, η οποία περιλαμβάνει απόψε την αναμέτρηση της Ισπανίας απέναντι στο Βέλγιο. Ένα παιχνίδι με φαβορί και εδώ ξεκάθαρο την Ισπανία, αλλά και με την ομάδα του Βελγίου να έχει δείξει πολύ καλά δείγματα γραφής μέχρι τώρα και να μην την έχει κανείς ξεγραμμένη. Καλημέρα, καλή συνέχεια και καλώς ακούμε για Μάκης Περιστέρη 7. Καλημέρα, αδέρφια. Έλα, θα γίνει να ξεκινήσουμε, λέει ο Γιώργος Πινιλή. Αργήσαμε, Γιώργο μου, αργήσαμε. Καλημέρα, καλώς ακούω σε όλη την παρέα, Βίκτορα Σπέραμα 7. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλώς ακούω, Γιώργο από τα Δελέρ, για την Άβου στέλνει ο Δημητρός. Βραζιλιάνοι έκαναν πάρτι ταξιδεύοντας στα ελληνικά νησιά. Σαμπά στον πηγεμό για την Ιθάκη, λέω από τη ασφάλτου. Καλησπέρα από Αστόρια, λέει ο Νίκος. Καϊζερσλάουτεν, Παναθηναϊκός, Λάτσιο και Γερμανία. Όλα αυτά μαζί. Καϊζερσλάουτεν, Μερακλής. Καλημέρα από Λευκοσία, Βαγγέλη. Και πάνω στέλνει ο φίλος μας ο Στέλιος. Καλημέρα και στον Στελάρα. Και πάμε και στη σελίδα της εκπομπής. Ο Τζόρνταν λέει καλημέρα, όμορφο παιδά των FM. Καλό που σου ακούσε όλους με πόλη και αγάπη και τρέλα, Τζορδανάκο σας. Καλημέρα στο Σπυράν τον IG. Είστε λέει από το Σόι της Νύφης, όχι, του Γαμπρού, ούτε, τότε τη Σόι Λαλάκας. Παναγία μου. Καλημέρα στον Νικόλα. Καλημέρα, καλό Σαββαροκύριακο να έχουμε, πάνω από το δρόμο στον Ιω Αντώνης. Καλημέρα, καλό Σαββαροκύριακο στην παρέα από το Λίπστα της Γερμανίας. Εμπαπέ, τίποτα άλλο, μακάρι να δούμε στον τελικό μια σύγκρουση, Εμπαπέ Μέση και ο καλύτερος Αργεντινή ας κερδίσει. Και πάλι καλημέρα, καλό Σαββαροκύριακο, λέει ο Σωτήρης. Καλημέρα, κοπέλια από Πάφο Ζεμπίλα, μόνο Ολυμπιακό. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλή εκπομπή από τα Χανιά, στέλνει ο Βίρονα. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλή Παρασκευή, στέλνει η Αλεξάνδρα, η φίλη μα. Καλημέρα, κορίτσι. Καλημέρα και στον Τάκη, που λέει καλημέρα στην παρέα. Καλό Σαββατοκύριακο. Βαγγέλη, πάνω Παρασκευούλα, ζάχαρη Παρασκευούλα, μέλη. Ποιο μπορεί να σταματήσει αλλά για αυτή τη Γαλλία, αναρωτιέται ο Μάκη. Καλημέρα, Βάγγελε. Καλημέρα, πάνω. Καλή εκπομπή. Παρασκευούλα, ζάχαρη Παρασκευούλα, μέλη. Σε τρεις Παρασκευές από σήμερα θα είμαστε στην αυλή στο χωριό, γυρίζοντας τη σχάρα με την προβατίνα, πίνοντας παγωμένες μπύρες.
1: Αυτά είναι.
0: Δεν κρατιέται ο Γιάννης με τίποτα. Έχει τώρα ήδη καμία εβδομάδα, δεν κρατιέται. Καλημέρα στην καλύτερη αθλητική εκπομπή σε όλο τον κόσμο. Χάρη λίγο υπερβολικό, λίγο τραβηγμένο. Εντάξει, παίζουμε ψηλά, αλλά ρε παιδί μου. Όχι τόσο ψηλά. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο, παιδιά. Καλημέρα, Βάγκο. Παρασκευούλα, ζάχαρη, Παρασκευούλα, μέλη, λέει ο Άγγελος. Σας αρέσει η Παρασκευή, έτσι. Όλο για μέλια μου γράφετε. Ο Φώτης θέλει, λέει, καλημέρα, Βαγγέλη, Παναγιώτη, Βασίλη, Μιχάλη και σε όλη την παρέα από 651 ψυχικό πανόρμο. Ωραία γειτονιά. Λαμέλα, αν πα σήμερα, λέει στο 421, θα γνωρίσει τον αδερφό μου, θα έρθει στις 18 στο Εγάλο, θα γνωρίσει εμένα. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. Βαγγέλη, την μπλούζα του Μαστροβάγκου να μην ξαναβρει. Θα στη δώσω να την πάρει εσύ, εγώ δεν ξαναπαίρνω σπίτι. Γιατί ο Βασιλάκης δεν πρόκειται να έρθει. Στο λέω, Φώτη. Φτάνει, εγώ αρκετά την κράτησα ένα χρόνο. Κάθε χρόνο θα την παίρνει κι ένας. Λοιπόν. Καλημέρα, Βαγγέλη Πάνο. Και σε όλη την παρέα Στάθης Επικίνδυνος Γαλάτης. Καλή σας μέρα, λέει. Τον τελικό Γαλλία-Αργεντινή δεν τον γλιτώνουμε, λέει ο Ανδρέας από Λευκοσία. Εντάξει, δεν θα σπάσει και μάρμαρα. Δεν τον γλιτώνουμε. Κακό θα είναι, άσχημο θα είναι.
1: Εντάξει, πρωινές... το δάμε, ρε παιδί μου, αυτό. Δεν το δάμε.
0: Όχι, εγώ θέλω να δω κάτι άλλο. Πρωινές καλημέρες από Πάφο. Πιστεύω η Γαλλία θα είναι η πρώτη ομάδα του τελικού, λέει ο Γιώργος. Άντε να πω κι εγώ, λέει την κρυάδα μου, λέει. Έπεσε το ταψί με το μουσακά πάνω στο πόδι μου. Χτύπησες πολύ. Μουσακάτεψε το πόδι. Παναγιώτης Τζορντάν. Καλημέρα, Βαγγέλη, και καλό Σαββατοκύριακο. Στέλνει και ο Μιχάλης. Καλημέρες σε όλο τον κόσμο. Λοιπόν. Τι άλλα έχουμε? Έχουμε πολλά και διάφορα, και μεταγραφικά έχουμε, και ανανεώσεις συμβολέων έχουμε, και πωλήσεις έχουμε. Έχει πολλά, πολλά νέα. Ο Γιώβιτς εχθές ανανέωσε μέχρι το 29 μέχρι την ΑΕΚ. Ο Ολυμπιακός είναι έτοιμος να κάνει μια σούπερ πώληση με τον Αντρέ Λουίς στις Ηνωμένες Πολιτείες με ένα μυθικό ποσό. Με ένα μυθικό ποσό. Ο Αντρέ Λουίς, νομίζω πέρσι τον Ολυμπιακό, έχει 10 συμμετοχές και μία ασίστ και θα πουληθεί 17 εκατομμύρια. Μιλάμε για τρομερό deal. Και στον Παναθηναϊκό υπάρχει μια ανατροπή με την περίπτωση του Κρίστιανσεν. Και άλλα, και ο ΠΑΟΚ έχει αρχίσει πλέον να κλείνει ποδοσφαιριστές. Μπαίνουμε πλέον σε μια περίοδο που οι ομάδες πατάνε τον γκάζι σε όλα τα επίπεδα, γιατί πλησιάζουν και οι υποχρεώσεις, οι αγωνιστικές, οι επίσημες. Ξυπνήσαμε, κύριε Πάνο? Τι λέει ο κόσμος εκεί πέρα, τι λένε τα κουμπιά σου?
1: Καλά είμαστε.
0: Πάμε. Ξεκινάμε με τον κόσμο, λοιπόν. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Γεια σου πατρίδα, Γιάννης, καταφύγη.
0: Πού είσαι, λεβέντη μου?
2: Τι γίνεται?
0: Όλα καλά, εσύ?
2: Όλη οικογένεια παρέα, ακούμε στέρεο.
0: Πού πάτε?
2: Ελαφώνησο Λακωνίας.
0: Καλή φάση, να περάσει το όμορφα, να περάσει το όμορφα, μπράβο.
2: Η νούμερο ένα παραλία της Ελλάδος και από τις καλύτερες της Ευρώπης. Έχει πάει στο Σίμο?
0: Δεν το αλλάζεις, όχι, δεν έχω πάει.
2: Πετάς τη βέρα σου μέσα και την ξαναβρίσκεις.
0: Τέτοιο... Τέτοιο κρυστάλλο,
2: ναι. Τι κάνεις?
0: Καλά, φιλαράκο μου, εσύ?
2: Πάνω θα πας?
0: Θα πάω και πάνω μια βόλτα, αλλά περισσότερο με συνέχεια για να πετάω τη βέρα και να τη βρίσκω.
2: Στην Βοηδοκοιλιά. Στο άλλο, στο γυναικοχώρι.
0: Στην Βοηδοκοιλιά εκεί και δεν τα λοιπά, γιατί και εκεί έχει καλές.
2: Ωραίος, εντάξει. Για άλλο, Βαγγελίπα.
0: Ναι.
2: Κοντά είμαστε. Έτσι πήραμε να σου πούμε μια καλημέρα.
0: Θα καθίσετε μέρες?
2: Λίγες μέρες. Είναι το εύκολο το πέταγμα. Το μεγάλο θα γίνει τον Αύγουστο.
0: Ναι. Θα κάνεις τώρα δηλαδή ένα τριμεράκι, τετραημεράκι, και θα κάνεις ένα δυνατό τον Αύγουστο, έτσι.
2: Έτσι.
0: Μπράβο, χαίρομαι. Να περάσετε καλά.
2: Δεν ξέρω κάτι ακόμα, γιατί είναι νωρίς για την ΑΕΚΑΡΑ. Θα δούμε.
0: Τώρα το μυαλό σου συνέχισε στην Πανέρα. Δεν είναι στην ΑΕΚΑΡΑ, δεν τα γυρίσεις. Δεν τα γυρίσεις, θα την πεις στην ΑΕΚΑΡΑ.
2: Το Γιώβης τον έψησε ο γιος του και έμεινε, να ξέρεις.
0: Έλα, ρε.
2: Σανταράκι. Γουστάρουν αυτοί εδώ, καλά περνάνε.
0: Γιατί να μην περάσει καλά? Κορόιδα είναι.
2: Όποιος άρχεται εδώ, κορόιδα να φύγει.
0: Κορόιδα και ειδικά Σέρβος. Πλάκα κάνεις τώρα, ρε. Αυτοί κουμπώνουν εδώ, μπαμ, άμα περνάνε καλά.
2: Κατευθείαν. Τα ξέρεις και από πάνω.
0: Έτσι είναι, φίλε.
2: Την καλημέρα μου και στον Πάνο. Καλή εκπομπή να έχει.
0: Καλό δρόμο, καλά να περάσετε.
2: Και μόλις έχουμε παραπάνω νέα από μεταγραφικά κλπ. Θα τα πούμε. Για το Μουντιάλ βλέπω επανάληψη τελικού Γαλλία-Αργεντινή.
0: Ναι.
2: Και πιστεύω, αν και Αργεντίνος από μικρός πάντα, πιστεύω θα γίνει ότι έγινε το 86-90, που το πήρε ο Μαραντόνα και μετά του το πήρανε με το αβαβά το πέναλτι. Κάτι τέτοιο βλέπω να γίνεται.
0: Να σου πω κάτι.
2: Δυστυχώς για τον Μέση.
0: Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι ο Μέση είναι ο Μέση και όλοι οι άλλοι, αλλά σαν ομάδα η Γαλλία είναι πολύ πιο γεμάτη.
2: Ναι.
0: Είναι πιο γεμάτη ομάδα, φίλε. Πολύ
2: και δεν
0: γεμάτη.
2: Έχει παίξει ακόμα όπως πρέπει να παίξει, πιστεύω. Δηλαδή...
0: Παίζει όσο τις χρειάζεται. Τις βλέπεις ότι δεν χρειάζεται.
2: Δεν έχω δει πολύ Μουντιάλ, ζεστά πάει, γιατί με έχει κουράσει πολύ, δεν ξέρω.
0: Ασχολήσουμε κανένα άσημο βάρο, αθυγινόγησε να σε κουράσε, ρε.
2: Φίλε...
0: Οι ώρες εννοείς σε κουράσανε.
2: Όχι, ρε Βαγγέλη, σαν χάντμπολ είναι το παιχνίδι. Γύρω, δεν ξέρω, δεν... Επειδή είσαι παλιός, θεωρώ ότι το θέαμα δεν είναι το ίδιο.
0: Όσο όλα τα παιχνίδια δεν είναι. Δηλαδή είναι μερικά μάτια τα οποία. Μερικά μάτια λέω. Μερικά παιχνίδια που δεν βλέπονται.
2: Σαν να βλέπουμε χάντμπολ, έτσι είναι.
0: Μερικά παιχνίδια που δεν βλέπονται, αλλά είναι και μερικά που είναι ωραία.
2: Ναι. Το ωραίο ήταν το Αργεντινή-Αίγυπτος.
0: Η Αργεντινή μας δίνει ωραία μάτσα.
2: Αγγλία-Κροατία, και κατά τύχη έκατσα και τα είδα, ας πούμε, αυτά. Γιατί και οι ώρες ήταν δύσκολες και Αρχικούρα.
0: Τώρα κοίταξε τώρα η ιστορία, αλλά εσύ θα είσαι μάλλον σε τριμεράκι τώρα. Έχει ξημέρωμα από Σάββατο προς Κυριακή.
2: Εκεί η Αργεντινή έχει... είναι 4 ώρα. Πού να σηκώσει τώρα.
0: Εγώ θα, αφού είναι Κυριακή δεν με νοιάζει.
2: Εσύ θα σηκωθείς.
0: Θα σηκωθώ εδώ.
2: Θα θυμίσεις τον ημιτελικό Βραζιλία-Ολλανδία το 94 που ήμασταν όλοι ξύπνοι το πρωί, αν το θυμάσαι.
0: Το 94, δεν το θυμάμαι ρε φίλε.
2: Με τον γκολ του Ρωμάριο φίλε.
0: Ναι, τον τελικό και θυμάμαι, αλλά ότι... το βλέπαμε ξημερώμα.
2: Νομίζω ότι το βλέπω μόνος μου και ξυπνάει και με το που βάζει γκολ ο Ρωμάριο έγινε Φιλαδέλφια η γειτονιά.
0: Πάντως ο ακροατής 0, υπάρχει ένας ακροατής που γράφει έτσι ακριβώς, το ακροατής 0 λέει: παιδιά δεν θα πάει Γαλλία τελικό ή θα αποκλειστεί από την Ισπανία. Δεν το αποκλείω. Δεν το αποκλείω.
2: Υπαρκτό σενάριο.
0: Ναι. Καλή. Αν περάσει τους Βέλγους στην Ισπανία είναι υπαρκτό σενάριο, ναι. Έγινε εσύ.
2: Καλημέρα, καλή εκπομπή.
0: Καλό τριμεράκι να περάσει το όμορφα, προσοχή.
2: Ευχαριστούμε.
0: Γεια. Πάμε παρακάτω, παρακαλώ, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Καλώς τον.
3: Έλα, Βαγγέλη, τι λέει.
0: Καλά, όλα εσύ.
3: Καλά. Πρέπει να είναι και πιο ξενέρο τη οχτάδα του Mundial Ever αυτή.
0: Γιατί, ρε.
3: Είναι και ένα ντέρμπι, ρε φίλε, είναι δυνατόν. Πάντα η οχτάδα. Είχε ντέρμπι, είχε Γερμανία, Βραζιλία, Αργεντινή, ξέρω εγώ, Ολλανδία, Ισπανία, Αγγλία.
0: Ναι.
3: Δεν έχει ένα ντέρμπι ρε φίλε, είναι δυνατόν.
0: Και άμα σου σκάσουνε, τώρα δύο ημιτελικοί, Γαλλία, Ισπανία και Αργεντινή, Αγγλία, τι θα πεις.
3: Πάντα, εντάξει, ημιτελικοί πάντα ντέρμπι ήταν σε όλα.
0: Ναι, υπήρχαν πάντα κάποια outsider, αλλά υπάρχει περίπτωση φέτος να μην υπάρχει κανένα.
3: Για οκτάδα λέω, τόσο ξενέρω ότι οκτάδα έχει ξαναδεί. Στα Μουντιάλ. Δηλαδή, τέσσερα φαβορί κλασικά. Τέλος πάντων. Πάμε στα βασκετικά. Λοιπόν, ξεκινάω λίγο από το salary cap επειδή γίνεται

0: προετοιμασία και τεράστια budget. Βαγγέλη, να σου πω ότι το budget του Παναθηναϊκού φέτος, ξέρεις πώς θα φτάσει.
1: Πες, γιατί λοιπόν, θέλω να σου απαντήσω
0: είναι
1: μετά.
0: 43 εκατομμύρια οι καθαροί που πάνε στους παίκτες και στο προπονητικό team. Με την εφορία πάει το 95. Συν όλα τα, γιατί έχει τεράστια έξοδα ο Παναθηναϊκός στο γήπεδο προσωπικά και αυτά, πάνε πάνω από 70 χωρίς τον τελευταίο παίκτη που θα πάρει. Και βάλανε οι σοφοί ξέρετε έχουν βάλει όριο στο μπάτζε στα καθαρά αγωνιστικά που θα παίρνουν οι παίκτες. Τι όρια έχουν βάλει στο salary cap. Οι αθεόφοβοι. 10 εκατομμύρια. Αν περάσει τα 10 εκατομμύρια, πληρώνεις φόρο πολυτελείας.
1: Εγώ διάβασα, πάρε μια ανάσα. Εγώ διάβασα εχθές ότι ενώ είχε πάρει η Ευρωλίγκα μια απόφαση, αφού μίλησαν προχτές οι πρόεδροι του Ολυμπιακού, εχθές ανακοινώθηκε από την Ευρωλίγκα μια απόφαση να μην εφαρμοστεί το salary cap από την σεζόν 27-28. Αυτό διάβασα χθες εγώ. Ήταν το μέτρο να εφαρμοστεί, το μέτρο ήταν να εφαρμοστεί από 27-28, αλλά η Λίγκα αποφάσισε να το τελειώσει πριν καν το εφαρμόσει. Και θα υπάρχει κάτι σαν soft.
0: Γιάννη,
1: σε παρακαλώ. Γιάννη. Τα ράδιο Αρβίλα, όταν λέω κάτι στο ραδιόφωνο, σε παρακαλώ πρόσεχε πώς το χαρακτηρίζει. Εγώ τόση ώρα σε αφήνω να μιλάς, δεν είπα κάτι. Δεν είναι ράδιο Αρβίλα. Ψάξτε το και θα δεις.
0: Ψάξτε
1: και να δεις.
0: Χθες την εκπομπή του Παπαθεωρόλου άκουσα το Τσίμπο, ο οποίος είναι εξπέρτης αυτά.
1: Τι είπε ο Θάνος, ναι, για πες.
0: Είπε ότι είναι 10, αυτό που ακριβώς σου λέω, ότι είναι 10 εκατομμύρια το όριο, απλώς βάλαν κάτι ελαφρύσεις, δηλαδή τα δύο ή τρία μεγαλύτερα συμβόλαια να μην μετράνε και όταν ένας παίκτης κλείνει τριετία σε μια ομάδα, να μετράει το 50% αντί το 100%.
1: Άρα είναι κανονικό salary cap, δεν είναι. Εσύ όπως το ακούσεις είναι κανονικό.
0: Έχει κανόνες ρε παιδιά, έχει κανόνες κάθε salary cap. Αλλά πάλι με 10 εκατομμύρια, άμα έχεις 16 παίκτες ρε φίλε, γιατί για αυτά τα μάτια ο Μπράντοβιτς θέλει να έχει 16 λέει Ευρωλίγκα τους παίκτες.
1: Δεν υπάρχει διάθεση για σφιχτό salary cap στην Ευρωλίγκα φίλε. Δεν υπάρχει διάθεση. Δεν ξέρω τώρα εσύ πώς.
0: Υπάρχει ρε. Βαγγέλη, πέρσι πλήρωσε ο Παναθηναϊκός 3 εκατομμύρια πρόστιμο. Δεν ξέρω αν το ξέρεις. Φόρο πολυτελείας. Το οποίο το πήραν οι άλλοι ομάδες. Το μοιράστηκαν οι άλλοι.
1: Οκ.
0: Λοιπόν. Και λέω ότι πρέπει να ανέβει. Ας υπάρχει σαλαρικά. Ας υπάρχει. Αλλά δεν μπορείς να υποχρεώνεις τον άλλον φίλε να έχει έσοδα 70 εκατομμύρια και να μην μπορεί να τα βάλει στην ομάδα. Πού θα τα πάει. Ένα από Παναθηναϊκός 50 εκατομμύρια έσοδα. Δεν θα τα βάλει στην ομάδα. Λοιπόν, και ένα τελευταίο, εγώ τα λέω πριν γιατί θα έρθουν αυτά μπροστά μας. Έρχεται το NBA Europe. Αν δεν ανεβάσεις το salary cap, να το πας τουλάχιστον 20-25, θα έρθει το NBA Europe και θα σου παίρνει τους παίκτες, όλους τους παίκτες θα σου πάρει με τα δις που λένε ότι θα έρθουν. Λοιπόν, πάμε λίγο γρήγορα στο Παναθηναϊκό. Παιδιά, επανέρχεται η κανονικότητα της κανονικότητας, ο κανονικότητα. Το DNA του Παναθηναϊκού, θυμάσαι εγώ τον Αταμάν από την αρχή, δεν τον ήθελα. Όχι γιατί είναι τόσο άσχημος προπονητής, που τελικά αποδείχθηκε και κατώτερος του αναμενωμένου, γιατί δεν είναι αυτό το DNA του Παναθηναϊκού. Το DNA του Παναθηναϊκού ήταν η σκληράδα, το οργανωμένο και σκεπτόμενο μπάσκετ, η πειθαρχία και η άμυνα. Ο Ζος τι κάνει τώρα, πάει να επαναφέρει όλους τους παίκτες που πήρε, τους τέσσερις έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά. Άμυνα, σκληράδα και μυαλό. Και θα πάρει. Και βλέπεις, αν θυμάσαι ο Ζώτης, ο Παναθηναϊκό Βαγγέλη, πάντα είχαμε max 3 Αμερικάνους. Ποτέ δεν είχαμε πάνω από 3 Αμερικάνους. Ποτέ ο Ζώτης. Και τώρα ο Ζώτης τους βρήκε ήδη τους 3. Αν ήταν στο χέρι του μπορεί να παίρνει και 2. Τους 4 που πήρε είναι και 4 μη Αμερικάνοι και πιστεύω και ο πέμπτος θα είναι μη Αμερικάνος. Ετοιμαστείτε για μία τριετία, δεν ξέρω πόσους τίτλους θα πάρει, αλλά ετοιμαστείτε, δηλαδή η Παναθηναϊκή είναι στα κάγκια, παιδιά, υπάρχει τέτοιος ενθουσιασμός. Άμα στο Γιαννακόπουλος είχαμε γήπεδο 100.000 θα γέμιζε. Μάλιστα. Υπάρχει τέτοιος ενθουσιασμός. Και λέω στους Παναθηναϊκούς, ετοιμαστείτε για τρομερό μπάσκετ. Για τρομερό μπάσκετ, δηλαδή αυτή την άμυνα του Ζώση, την πειθαρχία, όλα αυτά που έπνιγε τον αντίπαλο, τώρα θα το κάνει επί 3. Γιατί

0: και μπάτζε τρομερό και έχει και τους κατάλληλους πλέον παίχτες να το κάνει.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, τα λέμε. Γεια.
1: Έγινε, γεια.
0: Καλό Σαββατοκύριακο. Γεια,
1: επίσης, γεια. Πάμε άλλη μια γραμμούλα. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Ναι.
1: Καλημέρα.
2: Ναι.
1: Ναι, εσύ είσαι. Εσύ είσαι, ναι.
2: Νίκος από Νέα Υόρκη, Αστόρια. Καζεσλάδρον Παναθηναϊκός.
1: Α, αυτός είσαι. Καλώς το να.
2: Βλέπω το Βέλγιο, κύριε.
1: Για κατάκτηση.
2: Για να περάσει στους τέσσερις.
1: Για να περάσει στους τέσσερις, ε. Λες να την πετάξεις έξω στην Ισπανία, δηλαδή.
2: Να πάρω τον Τραμπ τηλέφωνο.
1: Τον Τραμπ, τον Ιφαντίνο, ξέρω εγώ. Αν έχεις το ένα, έχεις και το άλλο τηλέφωνο, λογικά.
2: Σας πέτυχα τις προάλλες στη δουλειά. Εγώ δουλεύω χειρουργός στο Μανχάταν και σας πέτυχα τυχαία.
1: Στο Μανχάταν, ναι. Μάλιστα.
2: Ναι, δουλεύω και τώρα είμαι ρεπό σήμερα. Είμαι.
1: Ωραία.
2: Εγώ είμαι Γερμανία και Παναθηναϊκός. Και Καϊζερσλάουτερ.
1: Ναι.
2: Να μην σας κρατάω άλλο. Θα σας ακούω. Να είστε καλά και...
1: Καλό καλοκαίρι. Καλό καλοκαίρι και σε σένα εκεί στην Ξενιτιά, να είσαι καλά.
2: Θα κατέβω στην Ελλάδα σε ένα μήνα. Θα κατέβω.
1: Α, έχει Ελλάδα το πρόγραμμα, έτσι.
3: Με το καλό.
1: Με το καλό και με υγεία να περάσει όμορφα.
2: Ευχαριστώ,
1: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
2: Καλά, για χαρά.
1: Γεια, γεια, γεια. Δεν λέω πήγαινε στη Ρόρο στο Μανχάταν.
3: Φου. Στο σανσέρ να το κατεβάζω κόσμο.
1: Κοίταξε, έχει και χρωμοστασία, αλήθεια είναι, ναι. Υπάρχει κανείς που πιστεύει ότι η Γαλλία δεν ταξίζει? Η πιο ολοκληρωμένη ομάδα τουρνουά, τρομακτική. Μπονζούρ, Βαγγέλη, μπονζούρ, πάνω, μπονζούρ στα αδερφιά. Τα κυτρινό μαύρα και στο στούντιο. Μπονζούρ στο Τζόνταρ. Μπονζούρ, μπονζούρ, μπονζούρ σε όλο τον κόσμο. Bon weekend, λέει εδώ. Αναστάσεις.
3: Με έχει τρελή χαρά.
1: Ναι.
3: Λογικό.
1: Με έπληξε. Λοιπόν, καλημέρα, Βαγγέλη, λέει και πάνω. Ευχαριστούμε για την όμορφη συντροφιά, Γιώργος Τραυλικός. Γεια σου, Γιώργαρα, καλή δουλειά. Καλημέρα, παιδες, καλώς ήρθες πάνω. Καλία, σε θέλω από το εξωτικό 608. Καλημέρα, λέει, γίνεται να πετάξει τη Βέρα μέσα, λέει, και να μην την ξαναβρω, λέει ο Βασίλης. Δεν τρέπεσαι λίγο. Καλημέρα, Βαγγέλη, και στον Ιχολύπη της καρδιάς μας, Γιάννης Ολυμπιακός. Μια αντικειμενικό. Η Γαλλία δείχνει το απόλυτο φαβορί, πολύ γεμάτο ρόστερ και ειδικά από τη μέση και μπροστά είναι πολύ δύσκολα. Αντιμετωπίζεται από οποιοδήποτε αντίπαλο. Για το Σίμω που είπε, λέει, ο φίλος, έχω πάει, λέει, το 90, φανταστείτε λοιπόν, παιδιά, πριν πατήσει πόδι ότι σε μια παραλία ήμασταν 30 άτομα, τώρα πλέον έχει και αυτή η μπιτσόμπαρα. Γιάννη, περνάνε τα χρόνια, αλλάζουν αυτά όλα. Ο Ισάκλη, καλημέρα, μάγκες. Εγώ πάντως, παιδιά, αφού αποκλείστηκαν οι δύο ομάδες μου φέτος, βλέπω με συμπάθεια την Αγγλία, λέει ο Ισάκ. Αχ, τι καλό λύση. Καλημέρα, Βαγγέλη και Παναγιώτη. Προσωπικά το φετινό μου διάλειμμα σου ξενύχθησε στο τιμόνι, μας έκασε μια χαρά, ωραία συντροφιά. Βαγγέλη, κρέμα που φεύγει ο Σμαν. Μου άρεσε σαν παίκτης, αλλά και σαν προσωπικότητα. Καλό Σαββατοκύριακο με υγεία και χαλάρωση. Γιάννη, δεν έχει ανακοινωθεί κάτι για τον Τσέντι Όσμαν? Ότι υπάρχει κουβέντα γύρω από το όνομά του, σίγουρα υπάρχει, από την Εφέση και από την Φενέρα, αλλά δεν υπάρχει κάτι. Δεν ξέρω γιατί μου λες ότι κρίμα που φέγει και τα λοιπά. Θα το δούμε αυτό αν θα γίνει. Δεν λέω ότι αποκλείεται, αλλά αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι. Καλημέρα, Τζίμις, Νέα Ιωνία, Πάναθα για πάντα. Χθες υπήρχε, λέει, μια μπασχετική εξέλιξη αξιαλόγου, τη Μωρία Προμηθάλιο από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, λέει ο Μάκης. Καλημέρα, Βαγγέλη. Πάνω Βασίλη Μιχάλη και στην παρέα όπως δέχτες, καλώς ο Γιώργος Στέλνο Δημητρός, πρώην τα Αίγυπτος Νίκα Βούζα. Να με συγχωρείτε, λέει, αλλά μετά τις τελευταίες αποκαλύψεις περί Ράδιο Αρβίλα, νομίζω ότι ήρθε η ώρα να αποσυντονιστώ. Καλημέρα από καλοκαιρινό Ηράκλειο Κρήτης, λέει ο Κίμωνας. Και οι ειδήσεις από το Sky και ερχόμαστε για τη συνέχεια μας.
4: Με 13 ποσοστιαίες μονάδες προηγείται η Νέα Δημοκρατία της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης στη νέα δημοσκόπηση του Sky και της Pulse. Συγκεκριμένα, το κυβερνών κόμμα συγκεντρώνει 30%, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη 17%, το ΠΑΣΟΚ 11,5% και η Ελπίδα για τη Δημοκρατία 8,5%. Η Ελληνική Λύση συγκεντρώνει 8%, το Κομμουνιστικό Κόμμα 7%, η Πλεύση Ελευθερίας 5% και η Φωνή Λαϊκής 3,5%. Παραιτήθηκε από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ ο Σωκράτης Φάμελος με εχμές για την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα και τη δημόσια άρνηση συνεργασίας και σύγκλησης, σε αντίθεση, όπως ανέφερε, με την προτροπή της κοινωνίας που απαιτεί ενότητα. Τονίσε ότι δεν θέλει και δεν μπορεί να γίνει μέρος αυτού του διχασμού. Σαφές μήνυμα ότι δεν τίθεται θέμα αναβολή τη συνεδρίαση τη Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ που είναι προγραμματισμένη για το Σάββατο, έστειλαν ο Παύλος Πολάκης και ο Νίκος Παπάς. Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, επανέλαβε χθες το βράδυ ο Πρωθυπουργός, μιλώντας σε εκδήλωση του Economist. άσκησε κριτική σε λαϊκίστικα κόμματα και από τα δεξιά και από αριστερά που υπόσχονται λύσεις που είναι εξωπραγματικές από δημοσιονομική σκοπιά, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο κ. Μητσοτάκης στις 10.30 το πρωί θα απαντήσει στη Βουλή σε επίκαιρη ερώτηση του Πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ για το κόστος ζωής στο πλαίσιο της ώρας του Πρωθυπουργού. Σήμερα το πρωί αναμένεται να απολογηθούν οι δύο αστυνομικοί οι οποίοι τραυμάτισαν τα ξημερώματα της Τετάρτης στο Άργος μετά από καταδίωξη έναν 20χρονο, ο οποίος νοσηλεύεται με την κατάσταση της υγείας του να κρίνεται κρίσιμη. Σε δύο συλλήψεις προχώρησαν οι αρχές στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας για την πυρκαγιά και την έκρηξη συνεργείου αυτοκινητών στον ασπρόπυρο κατοικής. Συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης του συνεργείου και ο διαχειριστής του βιτεοφόρου οχήματος, στο οποίο σημειώθηκε η έκρηξη. 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τη δασική πυρκαγιά που ξέσπασε αργά χθες το βράδυ κοντά στην Αλμερία, στην νότια Ισπανία. Και ο καιρός νεφώσεις με τοπικές βροχές σήμερα στην Αττική και το μεσημέρι στα δυτικά και βόρεια με μεμονωμένες καταιγίδες. Μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
5: Η Winsport FM 94,6.
6: Time out για Θράκων.
7: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
6: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
7: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
8: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
9: Πάμε δυνατά και σταθερά.
8: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλάρα. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
10: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
8: μέχρι όσο θέλω εγώ.
10: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
11: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στις 12 του Σεπτέμβρη θα γίνει κάτι μοναδικό.
12: Στο Telecom Center Athens.
11: Νέα παράσταση, εξωγήινος η επιστροφή με τον Αλέξανδρο Σουβέλα. Για μία και μοναδική παράσταση στην Αθήνα σας περιμένουμε. Γουρνοπούλες, ψητά της ώρας, ζωντανή μουσική, χορευτικά συλλόγων δεν θα έχουμε. Μόνο έναν άνθρωπο να λέει αστεία για 2 ώρες. Η αίθουσα κλιματίζεται. Τηλέφωνο για ρεζερβέ μέσω more.com, παίρνετε δηλαδή τα εισιτήριά σας. Εξωγήινος η επιστροφή. Στις 12.09
12: στο Telecom Center Athens.
13: Χορηγός επικοινωνίας BWIN Sport FM 94,6.
14: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία που όλοι μαζί μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
15: Στην Απά, στην Απά, στην Απάνω γειτονιτσα, στην Απάνω.
14: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίτης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
5: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
16: Δεν μου λένε, φίλε, το κατέστημα δεν διαθέτει άσμα. Για βάλε να ακούσουμε τίποτε.
17: Αφήσαμε άπλετο το παιδί που ακολουθεί. Γιάννη Κοράλη.
18: Γκόλι Αλιάνα. Αλιάνα.
19: Ποιος εγχειρίστηκε.
18: Κράτα το. Πάμε να ακούσουμε το δικό του σχολείο του. Γκολ Σαουθάμπτον 1-1. Μόνο εκεί μπαίνουν παιχνίδια.
19: Νικολάκη.
18: Έξω την περιοχή ψιλοκρεμαστεί η σουτάρα.
19: Πάπο.
20: Και ο Εμπαπέ έπαθε κλάση.
21: Well, so, όλοι πρέπει today να φορέσουμε τις μάσκες νούμερο 74.
20: Έπαθε κλάση.
19: Έλα ρε Κώστα. Το τη γράμμα ήταν αγέννητο. Συγγνώμη για την επίθεση.
22: Τότε έκανα τα πρώτα μου ποδοσφαιρικά γήπεδα στο γήπεδο.
19: Μπορεί μου χρήτσα, όχι επειδή είναι χολύπτη, είπε. Έκανα τα πρώτα μου ποδοσφαιρικά γήπεδα στα γήπεδα.
22: Έτσι, δεν θα είναι κανένα αλληλεγγύη ή χολύπτη μεταξύ σα και δεν θα έκανε.
18: Ναι, αλλά εγώ κάνω ρημαγδό από Σαββάμ. Δεν κάνω ένα-δύο.
22: Μασονία των ηχολυπτών.
23: Πήρε το ροζ φύλλο αγώνο. Αγώνο, ωραίο. Ροζ φύλλο αγώνο.
24: Το καλό φινάλι γυάλι. Γυάλι, ωραίο. Γιάννη.
23: Στη Ρόδο να είμαι σε κολοθό. Κολοθό. Ωραίο, ισπανικό, κολοθό.
25: Βήμα μου έρθω το Λιμπερνά.
18: 5 και 4 το τζάμπλ. Το τζάμπλ, είδες τι ωραίο. Το τζάμπολ.
26: Παίζει πολύ σημαντικό ρόλο σε μια ομάδα αν οι ποδοσφαιριστές εκτιμούν τον ποδοσφαιριστή.
27: Ο Διονύσης.
26: Τον, οι ποδοσφαιριστές εκτιμούν τον προπονητή.
27: Α.
26: Το όπως μετέφερε και νωρίτερα ο Δημήτρης Τζορμαρζο, Τζόρζου Καλά. Πώς το πα.
0: Ο άνθρωπος είναι επικίνδυνος.
1: Μπήκε με τα δίχτυα στην μπάλα. Προσπαθώ να δω ποιος παίκτης είναι.
2: Σαν τσιπούρα έμεινε μέσα στα δίχτυα.
1: Μπήκε με τα δίχτυα στην μπάλα.
3: Η Ρώμα ανακοίνωσε την απόλυση του Γιούριτς από τον Πάγκοτιτς. Ναι, ο Γιούριτς από πού θα έρθει, από τον Πάγκοτιτς.
4: Περιφερίας Βόλου. Το Β με Κ.
6: Έχουμε φίλες.
25: Σάμα, τι ξέρω κι εγώ.
6: Φίλες. Τι ζαλίσατε με τα 40 μου. Για πάμε στον επόμενο, θα γράφει ιστορίες.
27: Ό,τι είναι καλό τέρμα, είναι καλό τέρμα, δεν είναι θέμα. Απλά του λείπουν 5 πόντι.
28: Ναι. Με το απερίγραπτο όνομα Βουτζεχσχακικουκιουεχέκαμ.
27: Λοιπόν, το εγκαταλείπεις αυτό το πράγμα πρωτού γίνει. Ανήκες το σκλάβι.
26: Αυτά τα ακούς μόνο στον Bwin Sport FM.

0: Επιστροφή στη δράση στα 38 λεπτά μετά τις 6. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο στο πρωινό της Παρασκευής 10 Ιουλίου. Πάει το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου. Φεύγει και αυτό. Έτσι, ας σπρώξουμε και τα άλλα σιγά σιγά. Σπρώξε εσύ, σπρώξε εδώ, να γίνει χαμός. Τζόλις Άρσεναλ και πάμε, λέει ο Άγγελος. Τζόλις Άρσεναλ και πάμε. Ναι. Να πάει ο Τζόλις στην Άρσεναλ, αυτό λες μάλλον. Καλημέρα στην παράγκη, κύριε Χολίπτε. Μια Bonnie Tyler, βάλε μας ακούσουμε παρακαλώ. Πρόσεξε να δεις, θα βάλουμε στις 7.30 εγώ λέω.
1: 7.30 λες.
0: Στις 7.30 λόγια να το ευχαριστούμε και θα βάλουμε, αν μου επιτρέπει, το αγαπημένο μου το Hero.
1: Ναι, ναι. Αυτό είχα ετοιμάσει.
0: Αυτό είχες. Μπράβο, υπέροχα, υπέροχα. Τι να πει κανείς για την Bonnie Tyler και τη φωνάρα της. Τι να πει. Τι να πει. Στα 76 της έφυγε, αν δεν κάνω λάθος. Αλλά ταλαιπωρήθηκε τον τελευταίο καιρό η Καπτερή. Αλλά μιλάμε για φωνή η οποία δεν πάει να περάσουν και 300 χρόνια, 400, 500, δηλαδή δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Καλημέρα, Βαγγελάρα, πάνω σε όλη την παρέα. 9 και σήμερα για τις παραλίες της Πάργας, Πρέβεζας, 8 και σήμερα για το δυνατό τραπέζι με αρχηγό Φώτη Εθέλ. Λίγο το Μαρόκο μπροστά τι στη Γαλλία, λέει. Ποιος γίγαντας κάνει τον deal για τον Αντρέ Λουίς να του ζητήσω αύξηση, λέει ο Μανώλης. Πραγματικά. Καλημέρα, Βαγγέλη, και πάνω. Δεν μας έκανε τη χάρη να βάλει άλλα δύο η Γαλλία. Καλή εκπομπή. Καλό σου κουνά έχουμε, λέει ο Παγωτατζής. Στοίχημα για παίξε αυτό.
1: Εντάξει, παιδιά.
0: Στοίχημα για παίξε.
1: Εντάξει, είχε ένα πολύ καλό τερματοφύλακα το Μαρόκο.
0: Που να δει, Γιάννη, ο θρύλος του τρομακτικού μπάσκετ θα παίξει με αυτού που ήρθαν και με αυτού που έρχονται και με τον πρωταθλητή προπονητή τη Ευρώπη, λέει ο Γιάννη, στο Γιάννη των άλλων. Mm-hmm. Από Γιάννη σε Γιάννη το μήνυμα. Γιάννη στέλνει σε Γιάννη. Λοιπόν. Επίσης λέει, είναι όντως το salary cap δεκαμήρια, αλλά έχει λέει τρία συμβόλαια ως franchise players, λέει ο Αλέξανδρος από το δρόμο. Λοιπόν, 2-10-95-79-2-83-4-5. Φύγαμε στον κόσμο που περιμένει. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα, Πάνο.
1: Καλώς ήταν.
2: Τι κάνετε, αδερφιά μου?
1: Καλά.
0: Καλά, καλά, μια χαρά.
2: Τι κάνεις, Πανούλη μου?
1: Καλά, φίλε.
2: Ωραία, χαίρομαι. Λοιπόν, Βαγγέλη, εγώ βλέπω Αγγλία-Γαλλία τελικό.
0: Τη βλέπεις Αγγλία-Γαλλία?
2: Είναι πολύ Εγγλέζοι τους Γάλλους. Είναι η μόνη ομάδα που πιστεύω που μπορεί να τους παίξει στα ίσα. Αμυντικά τουλάχιστον.
0: Εγώ πιστεύω ότι η Ισπανία είναι η ομάδα η οποία μπορεί να τους παίξει θα είσαι.
2: Οι Ισπανοί, να σου πω κάτι, τα έχουν όλα, αλλά δεν έχουν νιάρι. Έχουν ψεύτο νιάρι.
0: Πρώτη φορά είναι που μια Ισπανική ομάδα θα μεγαλουργεί χωρίς καθαρό νιάρι.
2: Ισπανική ομάδα είχε
1: χωρίς επιθετικό.
0: Φερνάντο Τόρες, λαραλαλαλαλα, Φερνάντο Τόρες.
2: Είχε Μοριέντες, είχε Βίγια, είχε Ραούλ. Τώρα δεν τα έχει αυτά τα πράγματα. Αυτός ο Σάμπαλ ξέρει μπάλα, αλλά είναι...
0: Τα βάζει. Τα βάζει.
2: Τα βάζει.
0: Τα βάζει. Βρίσκει πλεκτό. Αλλάζει και χτένισμα. Αλλάζει.
2: Τα βάζει. Τα βάζει. Τώρα για το Κρίσεσεν.
0: Τι θες?
2: Κοίτα να δεις.
0: Πες το.
2: Είναι καλός παίκτης.
0: Ναι.
2: Φτάνει να μην είναι τραυματίας. Και μας κάτσει καμιά πάβα.
0: Ο κύριος Κρίστιανσεν, πρόσεξε να δεις τώρα τι γίνεται. Ο κύριος Κρίστιανσεν θα πάει στην Ιταλία το Σαββαροκυριακό, στο πιο εξειδικευμένο ιατρικό κέντρο που κάνει τέτοιους ελέγχους. Θα περάσει ένα ξενυχιστικό Σαββαροκυριακό που θα ψάξουν μέχρι και τα νύχια του. Και αν κριθεί ότι είναι καλά, θα υπογράψει με έναν όρο στο συμβόλαιο ότι θα πρέπει να συμπληρώσει 50% συμμετοχών. Όπα όμως, προσοχή, όχι ολιγόλεπτων. Θα μετράνε μόνο οι συμμετοχές που είναι άνω των 45 λεπτών. Για να τον κρατήσει και να τον αγοράσει. Τέτοια ρήτρα. Άρα δηλαδή πιο safe συμφωνία ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί να κάνει.
2: Ναι,
0: έτσι. Αν δει δηλαδή ότι το παιδί δεν κάνει, θα πάει το Δεκέμβρη κατευθείαν να πάρει άλλο αριστερό μπακ και δεν θα τον κρατήσει αυτόν για τη νέα σεζόν. Έτσι. Τώρα θα δούμε.
2: Άμα περάσει τώρα τα ιατρικά τα τεστ, γιατί για αυτός λέει ότι είναι καλά, έτσι λέει.
0: Θα δούμε. Σου λέω θα πάει στην Ιταλία σε ένα εξειδικευμένο ιατρικό κέντρο για τέτοια πράγματα.
2: Ναι, καλό. Καλό, γιατί έχουμε πατήσει πολλές φορές.
0: Ναι.
2: Αυτό δείχνει ότι είναι και σοβαρός υπομονητής που έχουμε.
0: Όλος ο μηχανισμός, όλος ο μηχανισμός λειτουργεί καλύτερα.
2: Ότι δεν βιάζεται να κάνουν μεταγραφές και να κάνουν ό,τι να είναι, όπως κάναμε παλιότερα.
0: Ναι.
2: Στο μπάσκετ μια χαρά τα πράγματα. Τώρα θέλουμε ένα πολύ καλό άσο. Κάτι ακούγεται για Ρούμπιο, είναι αλήθεια?
0: Όχι.
2: Όχι. Ποιο νέο θα πάρει την ηλικία?
0: Βέβαια, ρε φίλε.
2: Αν είναι καλός παίξε ο Ρούμπιο, αλλά...
0: Εντάξει, δεν είναι στα καλύτερα του όμως τώρα, ρε φίλε, ο Ρούμπιο. Δεν είναι στα καλύτερα του.
2: Από NBA θα πάρει λογικά,
0: Τι να σου πω, ρε Λεβέντη, δεν ξέρω, δεν αποκλείω να κάνει και καμία έκπληξη τύπου Αλέξα Αβράμοβιτς. Το θυμάσαι τον Αλέξα Αβράμοβιτς που τον είχε και στην Παρτιζάν, έναν σερβογκάρ τάσο, αριστερόχειρα.
2: Όχι, δεν θυμάμαι.
0: Κακός, πολύ κακός. Πάρα πολύ κακό. Λοιπόν, εντάξει, κοιτάξτε, καλό παίκτη. Ναι, αλλά δεν αποκλείω, σου λέω, να πάρει και κάτι τέτοιο πιο normal, δηλαδή. Γιατί οι κινήσει οι μεγάλε που ήταν να γίνουν γίνανε τώρα, αδερφέ. Αυτό κακά τα ψέματα, δηλαδή τα σημαντικά γίνανε. Ναι, και δεν μπορεί να πάρει και ένα παίκτη ο οποίο θα έχει απέτηση να παίζει για αυτό 20-25 λεπτά τώρα στον Άσο. Έχει πολύ κόσμο μαζεμένο εκεί. Εγώ πιστεύω ότι θα πάρει μάλλον κάποιον έτσι πιο ταπεινό, χρήσιμο παίχτη, να είναι καλό και στην άμυνα, να είναι καλό και στη δημιουργία.
2: Ο Τζότζο κοιτάει αυτό, το κοιτάει την άμυνα, την κοιτάει πολύ.
0: Ναι. Φάνηκε αυτό με τα γραφές που έκανε, ρε φίλε.
2: Ναι, κάνει πολύ καλά γι' αυτό, γιατί είχαμε μεγάλο πρόβλημα.
0: Κάτι παραπάνω ξέρει από εμά κι αυτό.
2: Ίσως και να σου πω κάτι, άμα είχε μείνει και ο Σόρτ επέτω, μπορεί να βάζει μάτια από την ομάδα τώρα.
0: Δεν τον ήθελε το Σόρτ ο Μπράντοβιτς, γιατί δεν θέλει τέτοια κάρτα ο Μπράντοβιτς.
2: Λογοήθηκε.
0: Ναι, δεν θέλει τέτοια κάρτα.
2: Η Manchester United, η ομάδα μου, πήρε τον Σάντσες τελικά, δεν πήρε τον Άλλη.
0: Ο τον Άλλη πήγε στην Τοτεναμάρα. Έτσι δεν είναι.
2: Μπράβο, ρε φίλε, ναι. Καλή μεταγραφή. Καλά,
0: ο τον Άλλη πάει μόνο στις ομάδες μου. Μίλαν τότε να μην και τέτοια. Έχει τέτοιο. δεν επιτρέπεται να πάει άλλο. Ναι.
2: Αλλά και εδώ ο Σάντζης που πήραμε είναι καλός παιδιός.
0: Για να τον δω.
2: Είναι Βραζιλιάνος.
0: Για να τον δω. Στην πράξη θέλω να τον δω.
2: Ξαρόχταρο παιδιός.
0: Στην πράξη. Λοιπόν, έγινε Πανούλη.
2: Έγινε, να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Να είστε καλά επίσης. Πάμε παρακάτω εμείς. Χριστούλης.
3: Όπ, εγώ.
0: Χριστούλης, λέω, Χριστός.
3: Ευχαριστώ.
0: Μιχάλη,
3: καλημέρα, παιδιά.
0: Μιχάλη, κάθομαι εδώ τώρα 6 παρα 5 έξω από το γραφείο, από το στούντιο, μαζί με τους δίδυμους εδώ πέρα, Βασιλάρα και Μιχάλη από Νίκη. Αν δεν τους έχεις γνωρίσει, θα τους γνωρίσεις άλλο Σάββατο.
3: Καλημέρα.
0: Ναι.
3: Καλημέρα,
0: κάθομαστε δυο μας και σκάει ο Ρίλος με το σακίδιο, το ξέρεις, το μου, το καλεσικό, το αριστερό. Σκάει εδώ πέρα και εκείνη την ώρα παίζει δεν θα πέρα. Δεν θα περάσει ο Φάσκελο. Κοίταξε τι ωραίο σκηνικό, λέω τώρα, να σκάει ο Ρίλος με αυτή τη μουσική υπόκρουση. Και λέω δεν θα πάρει ο Μιχάλης, δεν θα πάρει ο Μιχάλης, λέω.
3: Ωραίος. Εσύ, Βαγγέλη, θα σε ρωτήσω.
0: Ναι.
3: Πώς ήρθεστε στο Γαλλία-Ιράν?
0: Ποιο?
3: Γαλλία-Ιράν.
0: Καμπόζι Βιετνάμ. Ποια Ιράν, αφού με το Μαρόκο παίζανε. Πλάκα μας κάνεις.
3: Με το Μαρόκο, εγώ με τη μετάδοση νόμιζα ότι παίζανε με το Ιράν.
0: Γιατί...
3: Τον Ουναήμα τον λέγανε Ουνάκι.
0: Αυτό χτες.
3: Ο Ακίμ τον λέγανε Χακίμι.
0: Αυτό χτες. Το... Αυτό δεν είναι, δηλαδή, είναι τρομερό.
3: Δηλαδή, εντάξει,
0: και εντωμεταξύ, κύριε Μεταξύ, ο... Τι ήταν και
3: τόσο άσχημα τα αυτιά, ρε φίλε.
0: Πολύ, αυτό με τον... Ναι. Αυτό με τον Ουνάχι, δηλαδή, με έκανε έξαλλο. Με κανένα εξαλό.
3: Γιατί με το Χακίμι, ο Αχίμ, τον άνθρωπο, τόσα χρόνια τον θέλουμε.
0: Λες και είμαστε...
3: Τι άλλο λέω, ρε φίλε. Νόμιζα ότι έπαιζε το Ιράν σου. Και η απόδοση έτσι, Ιράν, ψηλό ήταν.
0: Δεν έπαιξανε. Δεν έπαιξανε.
3: Δεν έπαιξανε. Δεν έπαιξανε. Λοιπόν, το τέρμα του είναι πολύ καλό. Πολύ καλό στο Μαδοπιτά.
0: Ο Μπονό.
3: Ναι, ρε,
0: αυτός αφού θυμάσαι και στη Σεβίλη δεν ήταν αυτός που έπαιρνε τα γύρω
3: πάρει. Ναι, πολύ καλό στο Μαδοπιτάκας όμως.
0: Αλλά τώρα έχει μεγαλώσει. Έχει μεγαλώσει
3: τώρα. Εντάξει, έχει μεγαλώσει, αλλά ωραίο τέρμα, πραγματικά.
0: Ναι, ναι, ναι, ήταν καλός και πάλι. Είναι καλός σταθερά.
3: Λοιπόν, έτσι που λες, λέω, τι διάλογο. Ξέρεις πόσο άσχημα που χτυπάει και δύο ράμπο. Τα κουκάλια, ρε γάμο, το λέω, τι κάθομαι και άλλο. Τέλος πάντων, οι άνθρωποι εντάξει, αλλά λίγο ρε παιδί μου, δεν το σκουντά ένας να τον πει, το λένε Ουάκιν και τον άλλο το λένε Ουνάι.
0: Τι να σου πω, εγώ αυτά δεν τα καταλαβαίνω, γιατί λέω ούτε πάντα ότι εμείς λέμε με την προφορά την ελληνική. Ας πούμε, το έχω πει πολλές φορές, ας πούμε, κανονικά τους Ισπανούς θα έπρεπε να τους λέμε όλους με θήτα. Βάθκεθ. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Εμείς λέμε με την ελληνική την προφορά, δηλαδή. Δεν είναι.
3: Ναι, ρε φίλε τώρα. Και όπως έτσι, όπως τον καλούν την ώρα που.
0: Μα κοίταξε και να σου πω κάτι. Δεν είναι μόνο αυτό. Δεν είναι μόνο αυτό. Ο ένας, ο Ουναή δηλαδή, τον είχαμε ένα χρόνο εδώ. Δηλαδή, ένα χρόνο τον είχαμε εδώ. Δεν είναι δηλαδή ότι είναι ένας ξένος που το μαθαίνουμε τώρα. Δηλαδή. Και τον
3: τον
0: ακούμε μια ζωή, ναι. Μπας περιπτώσει τώρα, περιορέξεως.
3: Όχι, εντάξει, ρε παιδί μου, σχολιασμό κάνω, θα μου πεις τα κεντρέκια. Εντάξει, αλλά απλώς το λέω τώρα, γιατί πιστεύω ότι και άλλοι άνθρωποι.
0: Όχι, τα λέει, ξέρεις τι, κοίταξε, δεν είναι. Πρώτα απ' όλα, ο Χαϊκάλης έχει πολύ ωραία μετάδοση το παιδί. Έχει πολύ ωραία περιγραφή, να πω πρώτα το βασικό. Έτσι, αλλά από εκεί και πέρα, και εμένα αυτά τα ξαφνικά, οι αλλαγές ξαφνικές δεν μ' αρέσουν. Αυτές οι ξαφνικές αλλαγές. Τα βαφτίσματα αυτά.
3: Ναι, λοιπόν, ένα αυτό. Δεύτερο. Παιδιά, μη σκάτε πόσα λεφτά χαλάνε οι πρόεδροι. Είτε λέγονται για λακκό, που λέγεται Άγγελο, που λέγεται Μαρινάκη, δεν καταφούζει. Λεφτά έχουμε. Αφήστε και κανένα πρόστιμο να πληρώσουν και κανένα παιχνίδι να τον πληρώσουν παραπάνω. Δεν θα σκάσουμε τώρα γιατί θα αυτοκίνουνε. Ναι. Δεν αυτοκίνουνε. Ναι. Το λέω για τον πρώτο που έπρεπε, δώσαμε πρόστιμο, τόσα και εδώ. Τι έγινε τώρα που δώσατε πρόστιμο. Θα του λείψουνε. Λοιπόν, δεύτερο. Τρίτο, πάνω, επειδή χτες είχαμε μία διαφωνία με το φάουλ της Αργεντινής, στο πρώτο γκολ της Γαλλίας, το πρώτο γκολ της Γαλλίας γίνεται ακριβώς η ίδια φάση στην άλλη περιοχή, απέναντι. Με τράβηγμα φανέλας, έτσι όπως ακριβώς δεν το δίνουμε, κατακυρώνουμε τον γκολ και καλά κάνουμε. Και δεν στο λέω εγώ, Αργεντινή είχαμε, έτσι, Αργεντινή Γαλλία πάει τελικό, δεν το λέω, έτσι, Αργεντινή και ξέρω ψωμί θα είμαστε στο τελικό. Αλλά απλώς το λέω ότι πρέπει οι διαιτητές να σφυρίζουν το ίδιο, από αυτή την άποψη το λέω.
0: Εγώ παιδιά κάτι μου λέει, σας ακούω όλους να λέτε ότι θα είναι Αργεντινή Γαλλία ο τελικός, εμένα κάτι μου λέει ότι θα σπάσει και δεν θα είναι αυτός ο τελικός. Yeah. Δεν πιστεύω να είναι αυτό το τελικό.
3: Εντάξει. Εγώ το λέω καιρό όμως.
0: Εντάξει, ναι, εγώ σου λέω ότι εγώ βλέπω ότι κάτι θα σπάσει και δεν θα είναι αυτό το τελικό. Και θα σπάσει, δεν ξέρω.
3: Ο τελικό στην Αγγλία για μένα δεν είναι ο Κέιν σε αυτό το τουρνουά.
0: Ποιο?
3: Δεν είναι η διαφορά στην Αγγλία που την κάνει επικίνδυνη μόνο ο Κέιν. Για μένα είναι ο Μπέλιγκαμ. Έχει άλλη απόδοση σε αυτό το τουρνουά. Για μένα, έτσι όπως τον βλέπω, έχει πολύ ηγετικό ρόλο ο Μπέλιγχαμ.
0: Ναι, φυσικά και έχει και βέβαια είναι και παιχτάρα ο Μπέλιγχαμ, έτσι δεν μας προκαλεί εντύπωση.
3: Ναι, παιχτάρα, αλλά δεν μας δίνει συνειδήσει σε πρώτο ρόλο.
0: Εντάξει.
3: Δεν μας συνειδήσει έτσι εύκολα. Αλλά τώρα τον έχω δει ότι...
0: Τώρα είναι η ώρα του, φίλε. Τώρα είναι η ώρα του.
3: Ναι, συμφωνώ. Αυτά για να πω, παιδιά, καλημέρα, μπλούζα του Ολυμπιακού. Σφυρίχτρα κρεμασμένη και καπελάκι με το σφυροδρέπανο, έτσι να πω μέσα. Και όποιος θέλει να μας δείξει. Έλα, καλημέρα, πλάκα.
0: Γεια σου. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα. Παρακαλώ.
4: Έλα,
0: ποιος είναι?
4: Έλα. Μόνο εγώ ξεκινάω με το έλα. Γιώργος από Λαύριο.
0: Έλα, Γιωργάρα, και εγώ τώρα με ένα μυαλό χειμώνα καλοκαίρι, καταλαβαίνεις τώρα.
4: Παιδιά, θέλω να δηλώσω κάτι πολύ σημαντικό, έτσι.
0: Τότε να έχουμε στραμμένη την προσοχή μας όλοι σε αυτό, για πες.
4: Ακριβώς. Βγαίνει ένας θες και λέει, με σας μεγάλωσα.
0: Ναι.
4: Τι είναι αυτά, ρε, με σας μεγάλωσα. Εγώ δηλώνω ότι δεν σας ακούω. Γιατί δεν μεγάλωσα.
0: Ναι. Και ούτε εμείς μεγάλωσαμε.
4: Δεν μπορώ να μην μεγάλωσα.
0: Με αυτή τη λογική δεν μεγαλώσαμε ούτε εμείς, μ' αρέσει.
4: Αφού
0: εσύ δεν μεγάλωσες και εγώ δεν μεγάλωσα. Και ο Πάνος δεν μεγάλωσε.
4: Δεν μεγαλώνουμε, ρε. Η ζωή είναι μικρή.
0: Αυτό
4: εμείς δεν μεγαλώνουμε ποτέ.
0: Πώς περνάνε τα χρόνια, Γιώργο, όμως. Πώς περνάνε τα χρόνια, Γιώργο, όμως.
4: Ναι, αλλά πρέπει το spirit, η διάθεση να είναι αυτή, έτσι δεν είναι?
0: Νομίζω ότι καλά το πάμε, φίλε. Έτσι πρέπει να είναι 100%.
4: Έτσι, μπράβο. Έτσι, μπράβο τώρα. Mm. Η ζωή φταίει που είναι μικρή, το είπε ο μεγάλος ποιητής. Παντελής Θαλασσινός.
0: Εγώ ξέρεις τι λέω. Εγώ λέω χρόνια καλά να είναι και μετά το δεύτερο... Το πόσα πολλά θα είναι άλλο θέμα, αλλά να είναι καλά.
1: Όσοι
0: να είναι καλά.
1: Έχουν παιδιά, μπράβο, ρε, το ζουν πιο έντονα όσοι έχουν παιδιά, γιατί το βλέπεις να μεγαλώνει, δεν καταλαβαίνεις πότε από το μεευτήριο έφτασε στο γυμνάσιο. Στο
0: και πάει στα πολυκαταστήματα μόνης να ψωνίζει και τα λοιπά.
1: Αυτά.
0: Από
1: αυτά.
0: Εκεί που την έχεις μπλοκάρει.
4: Έτσι. Έτσι, παιδιά, έχω τρία.
0: Ναι. Τα χαίρεσαι, αδερφέ.
4: Έτσι ακριβώς, πάνω έτσι ακριβώς είναι. Μεγάλος μου είναι 30, τα κλείσε προχθές. Από πότε τον είχα στο χέρι και τον έπλαινα, ξέρετε, κάτω από τη βρύση,
0: ναι.
4: Σε όλο τον μπράτσο απλωμένο.
0: Και τώρα το βλέπεις, άνθρωπο ολόκληρο.
4: Και τώρα είναι ένα βουβάλι το οποίο με πιάνει με το ένα χέρι και με βάζει κάτω. Όχι παχύ, καταλαβαίνετε τι εννοώ.
0: Ναι. Και ξέρεις, όσο μεγαλώνουμε εμείς μικραίνουμε, αυτά μεγαλώνουν τώρα. Εμείς θα μικραίνουμε, έτσι πάνε αυτά.
4: Με το μυαλό φευγάτο, έτσι.
0: Τι να κάνουμε, ρε
4: Γιώργο. Με το μυαλό φευγάτο. Να ρωτήσω κάτι, ρε.
0: Παρακαλώ.
4: Στο ποδόσφαιρο στην Ελλάδα, οι μεγάλοι το έχουν μυριστεί το χρήμα και έχουν ρίξει πολλά λεφτά στις ακαδημίες. Και έρχεται χρήμα. Και στο ΠΑΟΚ, οι πωλήσεις πάνε μια χαρά. Και τον Ταλαβέρι, πάρε δώσε. Στο μπάσκετ, γιατί δεν το κάνουν? Υπάρχει κανένα νομικό πλαίσιο που τους εμποδίζει?
0: Τι να τους εμποδίζει?
4: Να αναπτύξουν ακαδημίες, ας πούμε, και να φέρουν...
0: Δεν τους ενδιαφέρει. Και καλά ασχολούνται, αλλά επί της ουσίας...
4: Ναι, αλλά δεν υπάρχει το νομικό πλαίσιο, δεν μπορούν να πουλήσουν, φαντάζομαι. Δηλαδή τα συμβόλαια είναι διαφορετικά στο μπάσκετ στην Ευρώπη από ό,τι είναι στο ποδόσφαιρο.
0: Τα συμβόλαια είναι διαφορετικά... Τι διαφορετικά, ρε φίλε?
4: Από ό,τι με το ποδόσφαιρο. Ας πούμε στο ποδόσφαιρο δεν είσαι ένα παίκτη, τον τένις 3-4 χρόνια. Το πουλάς μετά, το σου κοστίζει ένα, τον πουλάς 15.
0: Και στο μπάσκετ μπορείς να κάνεις αυτό, ναι.
4: Τότε γιατί δεν το κάνουν? Γιατί βγαίνει όλο και θέλουν συνέχεια, ας πούμε, αν βγάλαν περισσότερους, λέει, παίκτες στη Β' Εθνική ξένους. Αντί για δύο τους κάναν τέσσερις, τι ακούγαμε προχθές.
0: Τι να σου πω, ρε φίλε. Τι να σου πω.
4: Ξέρω δεν έχουν μυριστεί το χώμα ακόμα. Μάλλον.
0: Όχι, πάνε για τον εύκολο δρόμο, εύκολο δρόμο και τον άμεσο δρόμο προς την επιτυχία. Δεν σε ενδιαφέρει κάτι άλλο, γιατί ξέρεις είναι ένα επίπεδο πιο ψηλά στο μπάσκετ και διεκδικούν ευρωπαϊκά και τέτοια και δεν κοιτάνε καθόλου το βάθος χρόνου. Κοιτάνε την άμεση αποτελεσματικότητα, να πάρω τους καλύτερους να νικήσω. Ενώ στο ποδόσφαιρο που είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα, προσπαθούν οι ομάδες, γιατί έχουν πιάσει το νόημα ότι πρέπει να βγάζουν και δικούς τους παίκτες, γιατί αλλιώς δεν γίνεται.
4: Ναι, αλλά και δεν σφυρίζουν και νομοθετικά. Δηλαδή διαλύουν το ελληνικό μπάσκετ βάζοντας συνέχεια ξένους. Τουλάχιστον στην ΕΠΟ, ας πούμε, έχει αυτό το 21 ετών κάτω, δύο παίκτες,
0: τέσσερις. Με τα κύπελα, ναι, με τα κύπελα ήταν ένας, το έκαναν δύο.
4: Με τα κύπελα, δηλαδή είναι θετικές, ρε παιδί μου, είναι κάποια βήματα θετικά. Που δεν χτυπάνε και στην Ευρωπαϊκή Ένωση να πει το, με τον νόμο που όλοι είμαστε ελεύθεροι να πηγαίνουμε από εδώ και από εκεί. Ενώ στο μπάσκετ αντίθετα, λειτουργούν αντίθετα. Και μετά φυσικά η εθνική πάει πάτο, έτσι. Λογικό δεν είναι.
0: Λογικό είναι.
4: Κάνεις μεταγραφές. Κουόκα, Γιάννης, το παιδί το φέρνουμε από την Αμερική να παίξει γιατί δεν υπάρχουν Έλληνες.
0: Ποιον?
4: Τέλος πάντων, μια
1: το
4: χαρά,
1: Γιάννη.
4: Παιδιά, κάτι για την...
1: Το Γιάννη τον φέρνεις το γιατί δεν υπάρχει άλλος τέτοιος παίχτης.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τι λέμε.
4: Ναι, ναι, συμφωνώ, ναι, συμφωνώ, τον αγαπάω, τον λατρεύω, δεν το λέω έτσι, αλλά δεν μπορεί όταν δεν υπάρχει ο Γιάννης να χάνει ομάδα από τη Ρουμανία.
1: Καλά, δεν το
0: καλά, δεν ήταν μόνο ο Γιάννης που έλειπε, λείπαν αρκετοί.
1: Γιάννης για να κερδίσει
0: τους κομμάτες. Κοίταξε, αυτό το πράγμα, παιδιά, με το άλλη ομάδα στο παράθυρο του Αυγούστου, άλλη ομάδα στο παράθυρο του Οκτωβρίου, άλλη ομάδα στο Ευρωμπάσκετ, δεν είναι σοβαρό αυτό το πράγμα. Δεν είναι σοβαρό αυτό το πράγμα.
4: Ναι, ναι, ναι.
0: Και ένας από τους λόγους που ξεφτυλιστήκαμε τώρα και με την Πορτογαλία και με τη Ρουμανία είναι αυτός, ότι οι άλλες χώρες έχουν έναν κορμό 10 παιχτών και έχουν μία-δύο φίρμες οι οποίοι πραγματικά αυτοί δεν πάνε σε όλα. Παράδειγμα, η Πορτογαλία έχει ένα θηρίο που παίζει στο NBA, ο οποίος αυτός πάει μόνο στα μεγάλα τουρνουά. Αλλά οι υπόλοιποι 9-10 είναι εκεί. Καταλαβές. Δηλαδή δεν είναι σαν εμάς που παρουσιάζουμε σε κάθε συνάντηση εθνικής και κατά τα 8-12 τα διαφορετική δωδεκάδα. Δεν είναι σοβαρό αυτό το πράγμα. Αυτό είναι και υποτίμηση του θεσμού από μένα. Δηλαδή, ότι. Και να σου πω και κάτι. Γιατί να πάνε τα ράτα κορόιδα στα παράθυρα να ξεσχιστούν για να πάνε να παίξουν
1: οι
0: μεγάλοι στα τουρνουά τα σπουδαία. Δεν είναι και αδικία και αυτό?
4: Ναι, είναι.
0: Βέβαια. Δηλαδή, τι να κάνουμε στο ποδόσφαιρο μια εθνική ομάδα που να λέμε βάζουμε τώρα τα δεύτερα και όταν πάνε στο τουρνουά του και στα τελικά να πάνε μετά οι άλλοι. Όχι, ρε φίλε,
4: ναι,
0: δεν
4: ναι,
0: είναι
4: ναι,
0: αυτό.
4: Είναι βλακία, είναι.
0: Βέβαια.
4: Ναι, σωστό, σωστό, σωστό.
0: Να καταλάβω και τον Αντετοκούνμπο που είναι στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά μέχρι εκεί. Για πες.
4: Να πω κάτι πριν κλείσουμε το Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι, για όσους δουλεύουν στην εστίαση, παιδιά, είναι εφιάλτης.
0: Εκεί δουλεύεις, εστίαση δουλεύεις.
4: Λίγο υπομονή να πω στον κόσμο που έρχεται Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και τα θέλει όλα τώρα και παγωμένα και δίπλα. Και καυτά και δίπλα, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Και άμεσα. Λίγο υπομονή, παιδιά.
0: Κουράγιο,
4: υπομονή.
0: Φίλε.
4: Κουράγιο. Και λίγο υπομονή στον κόσμο, στους πελάτες. Άντε, καλό Σαββατοκύριακο.
0: Γεια.
1: Να σε καλά.
0: Μα και στη Γαλλία λέει Ουναή το λένε, λέει. Ουναή. Χακίμι, λέει. Το AIDS. Ούτε στη Γαλλία λέει το λένε για τον παίχτη. Λέω Αναστάσεις Σάικαρα, σε ντροπέ. Εγώ ήθελα να πάρουμε, λέει, αυτό το μάγκα. Μόνο και μόνο για το όνομα. Φανταστείτε να μπαίναμε και στο Βοτανικό και να τον είχαμε αυτόν. Λέω ακροατής μηδέν.
1: Ναι.
0: Και εγώ ρίξα γέλιο χθες που διάβαζα τα δημοσιεύματα για το Ρικάρτο Μάγκας. Και σκέφτηκα το Βοτανικό Μάγκας. Ναι, είναι αλήθεια αυτό. Ναι. Αλλά φαίνεται ότι θα πάει τελικά στην περίπτωση του Κριστιανσεν. Μπορεί και να ήταν και κολπάκι. Πάω να πάρω το Μάγκα και σφίξα τα γαλατά. Βέβαια, ναι. Πάω να πάρω το Μάγκα, γεια. Λοιπόν, θα βγάλουμε άλλη μία.
1: Πάμε.
0: Ναι, παρακαλώ. Παρακαλώ.
5: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
5: Πάνω, Βαγγέλη, καλημέρα.
0: Έλα, Μοίρες Ηρακλείου.
5: Μοίρες Ηρακλείου.
0: Ναι.
5: Το έχεις καταλάβει τώρα.
0: Τι κάνουμε εδώ, πριν κολλάμε.
5: Χαίρομαι που έχω γίνει φίλος σου. Λοιπόν, θέλω να πω το εξής. Όταν μπαίνουν διαφημίσεις, εδώ το πρόγραμμα διακόπτεται.
0: Βάζει διαφημίσεις δικές τους στο Ηρακλείο.
5: Δεν έχω, εντάξει, δεν λέει διαφημίσεις εδώ πέρα και βάζουμε μουσική.
0: Να.
5: Μετά, ποιος επαναφέρει το σταθμό?
0: Αυτή από εκεί.
5: Να τον ακούμε.
0: Αυτή από εκεί.
1: ή αυτόματο το πρόγραμμα.
0: Ή αυτόματο το πρόγραμμα, ναι.
5: Ναι.
0: Αλλά γιατί από το Ηράκλειο.
5: Μπορεί να περάσει και 5 λεπτά παραπάνω και να μην ακούμε.
1: Χάνεται κομμάτι της εκπομπής, ας πούμε.
5: Ναι, ναι, ναι.
0: Να χάνεται που το έχει πει και ένας φίλος μου, ο Μιχάλης από το Ηράκλειο, ναι.
1: Μάλιστα.
5: Ναι. Δεύτερο, ήθελα να ρωτήσω αν ξέρεις πότε θα ανακοινωθεί η πλατφόρμα για το Παναθηναϊκό.
0: Είμαστε εν αναμονή. Είναι, συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις. Και χθες λίγο είχα μια κουβεντούλα σχετικά με αυτό το θέμα.
5: Υπάρχει περίπτωση να πάνε μαζί για να κόμπλωσε τέτοιο στο ίδιο κανάλι.
0: Τι για να κόμπλωσε.
5: Να πάει δηλαδή να γίνει για να κόμπλωσε. Το ίδιο και το μπάσκετ και το ποδόσφαιρο.
0: Μα το μπάσκετ αφού το πήρε ο Μιλοσκάη, το πήρε το μπάσκετ. Το μπάσκετ, την μπάσκετ λίγη, το πρωτάθλημα θα είναι, ναι, θα είναι στην πλατφόρμα μαζί με το ποδόσφαιρο του Παναθηναϊκού. Όλοι Α1 έφυγε από την ΕΡΤ, ήρθε στο Sky. Άρα δηλαδή ελληνικό πρωτάθλημα εντός έδρας Παναθηναϊκό και ελληνικό πρωτάθλημα εντός έδρας μπάσκετ και τα δύο θα είναι στην νέα πλατφόρμα.
5: Μάλιστα. Λοιπόν, και ένα κάλεσμα. Η Κρήτη, παιδιά, είναι άδεια.
0: Γιατί?
1: Άδεια.
5: Λοιπόν, δεν υπάρχει τουρισμός καθόλου.
0: Περίεργο.
5: Όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να κατέβει. Όπου είναι γάμος μπορεί να μπει μέσα, δεν τρέχει τίποτα. Μπαλαδιό δεν παίζομαι, οπότε σας καλούμε να κατέβετε στην Κρήτη.
0: Και όπου δείτε γάμο, πείτε να φάτε.
5: Τα εισιτήρια είναι τσουχτερά, αλλά εντάξει, τα υπόλοιπα είναι πάμφθινα.
0: Μάλιστα.
5: Πραγματικά με Ευαγγέλη δεν έχει τίποτα φέτος.
0: Σοβαρά μιλάς.
5: Τίποτα. Ναι, αλήθεια, αλήθεια.
0: Πολύ εντύπωση μου κάνει για την Κρήτη.
5: Δεν έχει τίποτα.
0: Ναι.
5: Πραγματικά δηλαδή, επειδή σας ασχολούμαι τώρα με το τέτοιο.
0: Ναι, είναι πεσμένα.
5: Ούτε η Βόρεια Κρήτη απάνω έχει, αλλά ούτε και η Νότια Κρήτη. Είναι τελείως παραλίες άδεια.
0: Θα γίνει κανένα σκάσιμο τώρα κατά τις 15 του μήνα.
5: Πώς?
0: Θα γίνει κανένα σκάσιμο τώρα 15 του μήνα και κανένα μισή μήνα θα βράζει όλο το νησί. Δεν μπορεί τώρα η Κρήτη να μην έχει κόσμο τώρα, δεν μπορώ να το φανταστώ αυτό. Δεν
5: γίνεται. Όχι,
0: γιατί γενικά πάει καλά ο τουρισμός στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Είναι ανεβασμένος, γι' αυτό το λέω.
5: Η Κρήτη είναι άδεια, όπως ακριβώς το λέω. Μιλάμε παραλίες άδειες.
0: Λοιπόν, άδειες και με αυτή την ατάκα η Κρήτη είναι άδεια, ολοκληρώνουμε την πρώτη μας ώρα.
5: Λοιπόν,
0: μου αρέσει σαν ατάκα.
5: Σας περιμένουμε όλους.
0: Έγινε, να είσαι καλά.
5: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Καλημέρα, καλημέρα.
0: Λοιπόν, ψηλέμπες Viber, λέει ο Τζορτανάκος.
1: Ναι, ναι, τώρα θα.
0: Ισχύει, λέει αυτό που λέει ο φίλος. Εμείς αεροδρόμιο, λέει 16ωρο μέχρι Δευτέρα, ξημέρωμα. Οπότε, όχι μέλι, ξινόγαλο και ξινό νερό. Καμία ζάχαρη και μέλι, λέει ο Ντάντε. Θα σου πω κάτι πρώτα απ' όλα. Αδική στο ξινόγαλο που είναι εξαιρετικό και έχει και προβιωτικές ικανότητες. Έτσι, ένα αυτό. Και δεύτερο, και το ξινό νερό Φλόρινα είναι εξαιρετικό για τη χώνεψη κτλ. Κατάλα κουράγιο, αδερφέ. Λοιπόν, πάμε σε break και ερχόμαστε για δεύτερη ώρα. We'll be right back.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε?
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
3: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
4: Πόσα χρόνια αντέχει πραγματικά ένας αεροσυμπιεστής, όχι μόνο στα χαρτιά, αλλά και στην πράξη? Ο κοχλιοφόρος αεροσυμπιεστής της Uniter είναι φτιαγμένος να δουλεύει ασταμάτητα με 10 χρόνια εγγύηση. Επιπλέον, τεχνική κάλυψη για κάθε αεροσυμπιεστή οποιασδήποτε μάρκας. Μπες στο uniter.gr και αγόρασε μία φορά. Δούλεψε για πάντα.
5: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος, και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
6: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
5: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
6: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
7: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
8: Ατλάκολ! Ατλάκολ!
9: Τι έπαθε εσύ αυτός?
8: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση με Ατλάθερμ.
10: Η Ατλάκολ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλάθερμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή με την υπογραφή της Ατλάκολ.
11: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
12: Coach.
11: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
12: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
11: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
13: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
14: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
15: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
17: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
18: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
19: Απαγορεύεται, λέει, και να μπεις με διάφορα αξεσουάρ τα οποία πουλάνε Μητροπολίτης. Μητροπολίτης Πυριακό.
20: Έχω τον λόγο, κύριε. Πάμε.
21: Εσύ το βιολί σου βιολάκι.
19: Που λέμε Μητροπολίτες.
22: Στο καλλιτεχνικό Πατιζάν. Πατισνάς. Στις 2 πατέρα του παίζουν Ρόδος Ρόδος.
23: Τι κολάρα έβαλε!
22: Στους μπαίνεις στους 94,6. Χρειαζόμαστε από τον εκάστοτε ραδιοφωνικό παραγωγό να ενημερώσει με ευχάριστη διάθεση τους ακροατές του για την υπηρεσία.
24: Σημαίνει ότι πρέπει να ματώσεις αίμα για να περάσεις.
25: Α, ανατριχιάσαμε.
24: Να την περάσει ο Ολυμπιακός.
25: Ο Κωστάκης.
26: Μας στέλνουν διάφοροι, στέλνουν και δισογραφικές ειδήσεις. Δισογραφικές ειδήσεις, καλό γράφος.
27: Κόντρα στη ροή του παιχνιδιού, αφού ο Αντέρας...
28: Πιέστε, παιδιά, νερό με το όζον, να δείτε τα καλύτερα έντερα.
27: Ο Αντέρας, ο Αστέρας έχει βγάλει αντίδραση.
29: Μελλοντικά θα γουγκλάρουμε πότε πέθανε και θα το βρίσκουμε σε 2 ημερομηνίες διαφορετικές.
30: Τώρα το έχει ανακοινώσει ο ίδιος όμως, οπότε δεν είναι.
28: Νικολάκη!
30: Η οικογένειά του.
29: Ο ίδιος στο Twitter. Δεν ήταν πολύ ωραίο αυτό που είπες, φίλε. Ήταν λίγο μακάβριο.
30: Συγγνώμη. Άμα ήταν ο Στέφανος θα μου είχε βάλει ήδη την καμπάνα. Η οικογένειά του. Ναι, ευχαριστώ πολύ.
29: Το έχει ανακοινώσει ο ίδιος.
30: Παναγία μου.
29: Ανατριχίλα.
25: Ανατριχιάσαμε.
30: Πα.
25: Λοιπόν, άντε παιδιά, καλό χειμώνα, θα τα λέμε.
30: Αυτά τα ακούς μόνο στο Bwin Sport FM.

0: Επιστροφή στη δράση για τη δεύτερη μας ώρα. Η καλή μέρα από την μπάλα φαίνεται μέρος δεύτερο. Και όπως λέμε πάντα, μα πάντα χαριτολογώντας, με TJ Πανορίλο στα ντεξ, τεχνική μου και με λέγει στην παρέα, Βαγγέλη Νεραδιά στο μικρόφωνο. Και πρωταγωνιστές εσείς και έξω που είστε συντονισμένοι και συντονισμένες. 2-10-95-79-283-4-5 τα τηλέφωνα στη διάθεσή σας μέχρι 7.30 που βγάζουμε γραμμές, μέχρι 8 συνολικά στη ραδιοφωνική σας συντροφιά. Λιώνει στην πόλη με τη θερμοκρασία στα κόκκινα. Αν θέλεις να ζήσεις το καλοκαίρι cool με τη διασκέδαση στο full, υπάρχει το Ridges Casino Montparnasse. Στην Πάνη θα σε περιμένουν μοναδικά παιχνίδια και happenings, δροσερές γεύσεις και φυσικά οι πιο cool κληρώσεις για έως 320.000 ευρώ μετρητά σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο για 20.000 ευρώ ένα ημέρα και συμμετοχή με την είσοδο στο καζίνο. Και αυτό το καλοκαίρι η Πάρνηθα είναι το πιο δροσερό σημείο της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις καθημερινά και όλη την πόλη στα πόδια σου. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο, ρυθμιστή ΣΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών, παίξε υπεύθυνα. Λοιπόν, πάμε σε κόσμο τώρα, μηνύματα αργότερα. Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλώς τον.
2: Καλημέρα.
1: Ο Παρασκευάς είμαι.
0: Έλα, Παρασκευά.
1: Είμαι από τα Σεπόλια, αναγέννηση Καδίτσας και ο σύζυγος της Μαρίας. Να θυμάσαι.
0: Σύζυγος της Μαρίας.
1: Πού ήσασταν μαζί στο...
0: Α, ναι, ναι, το μαράκι, ναι. Τι κάνεις, ρε φίλε.
1: Ναι, έχω καιρό να πάρω τώρα.
0: Ναι, έχεις καιρό, ναι. Τι γίνεται, όλα καλά οικογένεια.
1: Όλα καλά, μια χαρά.
0: Το μαράκι παλιά μου συνάδελφος τι λέει, εντάξει.
1: Μια χαρά.
0: Μπράβο, να είστε καλά. Να είστε καλά όλοι σας.
1: Τώρα και τώρα είμαι λίγο πριν να πω εγώ στη δική μου δουλειά. Έχω και τη μικρή στα γενέθλια.
0: Πότε? Δευτέρα. Να τη χαίρεστε, να τα καλωστήσει.
1: Απλώς το Σαββάτο θα τη τα κάνουμε.
0: Αφού βολεύει, ναι.
1: Μια γιορτούλα, ναι, εντάξει. Έτσι. Πήρα να πω κι εγώ για τα αθλητικά. Mm-hmm. Με τον Ζέλικο Μπράντοβιτς αρχίζουμε και θυμόμαστε τα νιάτα μας.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Που ήμασταν παιδιά, που είχαμε ωραίους παίχτες, καλούς παίχτες, γρήγορο μπάσκετ, με καρφώματα, με θεαματικές φάσεις.
0: Με αυτοματισμούς, με αυτοματισμούς που λένε την μπασκετική.
1: Ναι, ναι. Πιστεύω το ίδιο είναι, θα είναι και τώρα. Θεωρώ ότι και πέρσι θα μπορούσαμε να είχαμε πάρει, ακόμη και με τον Αταμάν. Αν ο Αταμάν είχε βάλει μυαλό, δηλαδή και δεν έπαιζε πρώτα-πρώτα χωρίς τον Χουάντσο στους τελικούς και χωρίς τον Φαρίτ. Θεωρώ ότι εκεί πονέσαμε πολύ και ακόμη δηλαδή και με τον Αταμάν. Θεωρώ ότι αν ήταν ο Σερέλης στους τελικούς θα το είχε πάρει. Εγώ πιστεύω. Με τον Σερέλη πιστεύω αν είχε διώξει τον Αταμάν πριν στους τελικούς με τον Ολυμπιακό, πιστεύω θα το είχε πάρει.
0: Ναι, το μάθαμε ποτέ αυτό όμως.
1: Ναι. Ναι, το θέμα είναι ότι έτσι όπως ήταν η ομάδα, με αυτά που έκανε τα καραγκιοζηλίκια, με τη συνέχεια τεχνικές ποινές, να φωνάζει, να μπαίνει μέσα στο γήπεδο, να τον αποβάλουν συνέχεια. Γιατί μπορεί να έσπαγε τον ευθυνδιασμό που λέγανε μερικοί, αλλά έσπαγε και τα νεύρα των...
0: Όχι, δεν είναι συμπεριφορά.
1: Και το δικό του των παιχτών. Συν της άλλης, κάποιους παίχτες, όπως είπα, όπως λες και εσύ, τους είχε παροπλισμένους, ιδίως τους Έλληνες. Mm-hmm. Και φάνηκε δηλαδή ότι κάποιοι παίχτες αξίζαν να παίζουν όλη τη χρονιά, αλλά τους θυμήθηκε στους τελικούς, για τον ΑΒ λόγο. Δηλαδή πιστεύω ότι ο Τολιόπουλος θα μπορούσε να παίζει τουλάχιστον 20 λεπτά.
0: Αποδείχθηκε αυτό και για τον Τολιόπουλο και για τον Σόρτς και για τον Μίτογλου που τους είχε απ' έξω. Αποδείχθηκε
1: και πρωταγωνιστικό
0: αυτό,
1: ρόλο. Ναι. Και πιστεύω θα έχει και πρωταγωνιστικό ρόλο ο Τολιόπουλος. Συν της άλλης θεωρώ ότι ο Μπράντοβιτς πρώτα-πρώτα τώρα δεν θα μπορεί να κάνει και ο Ναν αυτά που έκανε.
0: Όχι, γιατί ο Μπράντοβιτς είναι πολύ περισσότερο τις λεπτομέρειες από τον Αταμάν. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση να βορτωθεί μέσα ένα λεπτό δύο φάουλ και να μην το τραβήξει στον πάγκο. Καμία, ούτε σε μία στο δισεκατομμύριο.
1: Εκτός αυτού, μόλις θα πάει να φορτωθεί, να το δει ότι πάει να κάνει τα δικά του και ο Ναν, γιατί και ο Ναν το έχει καβαλήσει λίγο το καλάμι.
0: Το έχει καβαλήσει το καλάμι, αλλά γι' αυτό υπάρχουν οι προπονητές στην ομάδα.
1: Μπράβο.
0: Ενώ πέρσι ο άλλος δεν ασχολήθηκε μαζί του.
1: Είναι κανονικός προπονητής.
0: Ο άλλος πέρσι δεν ασχολήθηκε μαζί του, φίλε. Δεν ασχολήθηκε μαζί του ο άλλος πέρσι. Ενώ ο Μπράντοβιτς το ξέρεις καλά κι εσύ κι εγώ και όλος ο κόσμος, επειδή ξέρουμε τι άνθρωπος είναι, ότι εγώ είμαι σίγουρος με το που ξεκινήσει την προετοιμασία θα το αρχίσει το επιπύλησμα.
1: Ο Αταμάν, πιστεύω ότι. Και έχει αποδειχθεί κιόλας αυτό. Σε κάθε ομάδα που είχε στην ΕΦΕΣ, Δηλαδή κυρίως είχε πάντα ένα-δύο παίχτες που ήταν δηλαδή Λάρκιν, Μίσιτς. Είχε παίχτες που ήταν του σκοραρίσματος και τους άφηνε ελεύθερους να σκοράρουν. Έτσι έκανε και με τον Ναν στον Παναθηναϊκό ο Αταμάν. Δηλαδή μόλις ήρθε ο Ναν και είδε ότι είναι πολυβόλο, ας πούμε, σαν στο σκοράρισμα, τον άφησε ελεύθερο να κάνει και ήταν... Δεν ήταν ο Παναθηναϊκός, ο Παναθηναϊκός ήταν η ομάδα του Ναν. Ενώ τώρα θα είναι ο Ναν του Παναθηναϊκού, πιστεύω.
0: Θα είναι ομάδα του προπονητή. Αλλιώς... πλέον. Θα είναι πάλι ομάδα του προπονητή.
1: Ναι, ναι, όχι. Απλώς θέλω να πω ότι ο Ναν δεν θα είναι τώρα όπως θεωρούσε ότι είναι η ομάδα.
0: Ναι, καταλαβαίνω τι λες. Ναι.
1: Ο Μπράντοβιτς θα είναι το πρωτοβιολί. Αυτός θα κανονίζει, θα ελέγχει τους χρόνους, το πώς θα παίξει. Ποιος θα κάνει αλλαγές, δηλαδή δεν θα τον αφήνει μέσα κι ας είναι σε κακή κατάσταση ή έχει θολώσει το μυαλό του. Δηλαδή πιστεύω θα βάζει κάποιον άλλον ο Μπράντοβιτς.
0: Ναι.
1: Δηλαδή αυτό. Εγώ βέβαια θα ήθελα και έναν παίχτη που τελικά έκλεισε από ό,τι έμαθα. Θα ήθελα να τον είχα εγώ στη θέση 1.
0: Ποιον?
1: Το Mike James θα ήθελα. Γιατί αυτός ο παίκτης πιστεύω ότι...
0: Πού έκλεισε ο Τζέιμς?
1: Έκλεισε στην Ντουμπάι, το ξέρω. Το έμαθα. Αλλά πιστεύω ότι αυτός ο παίκτης, εκτός ότι θα έκανε και λίγο ψυχολογικό ένα ηλεκτροσόκ λίγο στον Ναν, ότι ξέρεις κάτι, δεν είμαι και ο πρώτος στο σκοράρισμα τώρα, στα γκάρτ τουλάχιστον, και τα γκάρτ, έτσι, γιατί θα... Στα φόργολ με τον Γιαμπουσέλε, με Χέις Ντέιβις, με Μπόγκα.
0: Εκεί είναι γεμάτος, είναι εκεί γεμάτος. Αλλά εκεί, από ό,τι φαίνεται δεν πάνε στη περίπτωση του Τζέιμς και ξέρεις ποιος είναι ο λόγος. Εγώ πιστεύω ότι ο λόγος είναι και ηλικιακός. Γιατί εκεί στους Άσους βλέπεις ότι ήδη έχεις μεγάλα παιδιά. Και νομίζω ότι θα πάρουν κάποιον πιο νέο. Λοιπόν, έγινε αρχηγέ. Ολοκλήρωσε γι' αυτό να προχωρήσω.
1: Πάντως θεωρούσα ότι ένα-δύο χρόνια τα είχε, δηλαδή, και θα με τον Ομπράντοβιτς πιστεύω και ο Τζέιμς, δηλαδή, γιατί εντάξει αυτός δεν είναι εύκολος χαρακτήρας, πιστεύω θα ήταν μια χαρά να... Και θα ήταν όπως ήταν παλιά, που είχαμε παιχταράδες στα γκάρντ, είχαμε 5-6 γκάρντ που όλοι σκοράρανε, όλοι αμυνόντουσαν.
0: Θα δούμε τι απόφαση θα πάρει. Λοιπόν, έγινε, ευχαριστώ. Να είσαι καλά.
1: Καλημέρα,
0: γεια. Πάμε επόμενη γραμμή. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Εγώ μιλάω.
0: Εσύ μιλάς.
2: Είμαστε αρχηγή, καλημέρα.
0: Καλώς τον.
3: Ορίστε, που έχασε και τον Ιωσή.
2: Δύο χρηστικές πληροφορίες.
0: Όπα.
2: Δύο χρηστικές πληροφορίες. Μία. Στα μετά τα 8 λεπτά αναμονής, κάνε ένα δυνατό ήχο και χαμήλωσε τέρμα. Ενώ σας άκουγα πεντακάθαρα.
0: Ναι.
2: Μετά χαμήλωσε τέρμα. Αυτό τώρα είναι για να το δείτε, ρε παιδί μου, τι γίνεται. Μετά επανήρθε μόνο του, μετά ξαναχαμήλωσε. Κάτι τέτοια κάνει. Mm-hmm. Τέλος πάντων. Τώρα ακούω καλά, καθαρά. Yeah. Δεν χρειάζεται να δυναμώσουμε τίποτα.
0: Εντάξει.
2: Όπως λέει και ο φίλος μου που το συμπαθώ, ας είναι Ολυμπιακός, ο Γιάννης. Είχε δίκιο μια φορά που λέει για τον ήχο. Γεια σου φίλε Γιάννη, από την Κύπρο την όμορφη. Λοιπόν, άκου τώρα. Δεύτερη χρηστική πληροφορία. Για ένα παλικάρι που έστειλε ένα μήνυμα. Επειδή εχθές το είπανε και το είπε ο Βασίλης Παπαθοδόρου, κάτσε καλά να ακούσεις τι πρόταση απέρριψε ο Οσμάν. Ο Οσμάν δεν θέλει να φύγει από την ομάδα. Ούτε η ομάδα θέλει να τον αφήσει.
0: Ναι.
2: Απέρριψε συμβόλαιο 2.700 της ΕΦΕΣ.
0: 2.7 το χρονό.
2: Ναι, την ώρα που παίρνει 1.7 στον πάτο.
0: Παίρνει 1.7, το ξέρα, ναι.
2: Λοιπόν, το λέω γιατί το έχει πει έγκυρος άνθρωπος, δεν θα το λέω αλλιώς, άμα ήταν φήμη ή οτιδήποτε. Επειδή τον εμπιστεύομαι και πολύ καλά είναι πολύ κοντά στο ρεπορτάζ της ομάδας, το ξέρουμε. Για 2.7 πέριψε. Ο Οσμάν δεν θέλει να φύγει. Και παραδόξως δεν το περίμεναν, όχι τώρα. Από τη στιγμή που ήρθε το παιδί έχει δεθεί πάρα πολύ με την ομάδα. Δεν λέω εγώ δεν θα φύγει καθόλου ή δεν θα φύγει του χρόνου. Κατάλαβες πώς το λέω. Δεν είναι στην προτεραιότητά του τουλάχιστον τώρα να γυρίσει στην Τουρκία ή να πάει κάπου αλλού.
0: Κοίταξε, αυτή η απόρριψη προτάσεις δείχνει ότι ο άνθρωπος θέλει να μείνει. Και εγώ πιστεύω ότι αφού απέρριψε τέτοια πρόταση, μάλλον θα μείνει έτσι. Γιατί εγώ αυτό έλεγα ότι ίσως τον προκαλέσουν, ας πούμε, μια μεγάλη πρόταση και ένα ρόλο πιο σημαντικό, που σίγουρα στην ΕΦΕΣ ο ρόλος του θα είναι πολύ πιο σημαντικός αν πήγαινε, αλλά φαίνεται ότι αυτός θέλει να μείνει εδώ και να παλέψει για τη θέση του.
2: Ξέρεις γιατί,
0: Γιατί.
2: Γιατί Ο Μπραντοβιτς, παραπαραπαραπαραπαραπαραπαραπαραπαραπαραπαραπαραπαραπαραπαραπαραπαραπαραπαραπαραπαραπαραπαραπαραπαραπαραπαραπαραπαραπαραπαραπαραπαραπαραπαραπαραπαραπαραπαραπαραπαραπαραπαραπαραπαραπαραπαραπαραπαραπαραπαραπαραπαραπαραπαραπαραπαραπαραπαραπαραπαραπαραπαραπαραπαραπαραπαραπαραπαραπαραπαραπαραπαραπαραπαραπαραπαραπαραπαραπαραπαραπαραπαραπαραπαραπαραπαραπαραπαραπαραπαραπαραπαραπαραπαραπαραπαραπαραπαραπαραπαραπαραπαραπαραπαραπαραπαραπαραπαραπαραπαραπαραπαραπαραπαραπαραπαραπαραπαραπαραπαραπαραπαραπαραπαραπαραπαραπαραπ
0: καλημέρα. Μην ξαναμιλήσει για την κονσόλα μας, θα γίνει χαμός, ε. Άιντε τώρα.
2: Γιάννη, αλλά πώς ζω.
0: Ας τον πρόεδρο.
2: Στυχώνομαι παντού, θα πάρω τηλέφωνο στο Sky.
0: Πάρε, όπου θες. Πάρε όπου θες.
2: Πάρε την κονσόλα πίσω, φέρε την παλιά. Φέρε την παλιά κονσόλα.
0: Πάρε το σηκώσει άλλο από την Ελληνοφρένη.
2: Με τις πάρσες. Α, ναι, ωραίος αυτός. Πολύ τον πω αυτό. Μέχρι τώρα ακούω τα πιντάκια. Ρίλο, γιατί με τόση ώρα αναμονή, τι έκανες?
0: Βγάζει αλτζίδες.
3: Βγάζω κόσμο.
2: Κάνει σειρά. Κόσμο.
3: Βγάζω κόσμο στη σειρά.
0: Είναι επαγγελματία, φίλε. Ο Παναγιώτης είναι επαγγελματία, παρακαλώ. Δεν θέλω να
2: φύγω. Ναι, ναι, ναι. Του βγάζω το καπέλο που δεν φοράω. Μάλιστα, λοιπόν, παιδιά. Ναι. Ωραία, φίλε, τι πήγα να πάθω τώρα. Πήγα να πω. Λάκι και κοινοποίηση παντού. Με ραδιά μου έχει κάψει το μυαλό.
0: Έχει καεί.
2: Μου έχει κάψει το μυαλό. Παιδιά, καλή εκπομπάρα. Καλό που σου ακούσει όλου. Υγεία, αγάπη. Και όταν γράφω υγεία, κύριε Νεραδία, θα το κόβετε το μήνυμα.
0: Εγώ δεν διάβασα το υγεία.
2: Βεβαίως. Κάθε μέρα μου το κόβεται.
0: Ξέρεις τι βάρος ρίχνουν σε αυτό το σκέλος.
2: Γιατί μου το κόβεις.
0: Μάλλον από κεκτημένη ταχύτητα, φίλε Παναγιώτη.
2: Συγγνώμη.
0: Απολογούμε, απολογούμε. Ας την κονσόλα ίσχυε όμως.
2: Εσύ τα κάνεις.
0: Και 8,5 ώρα και like και κοινοποίηση 8,5 ώρα που ξεκινάει το YouTube. Εντάξει.
2: Ναι, ναι, ναι. Γιατί 8 ώρα έχω να πάω στο σούπερ μάρκετ με τον παππού.
0: Γρήγορα σούπερ μάρκετ για να δεις την εκπομπή από την αρχή.
2: Γεια.
0: Γενικός γραμματέας είναι και στην εκπομπή. Λοιπόν, θες κονοθέσεις μπρέκες για να μου βάλεις τη μουσική έτσι σιγά σιγά αυτές τις πονηριές. Αυτές τις πονηριές.
3: Τι να το κάνω.
0: Έλα λοιπόν, άκουσα με να σου πω κάτι.
3: Για πες μου.
0: Το καλοκαίρι πολύ αγάπησαν τα κουνούπια οδείς. Mm-hmm. Γι' αυτό φέτος μην ξεχάσετε να προμηθευτείτε τη σειρά Outan Defense του γνωστού σε όλους μας Outan διαθέσιμο στα φαρμακεία. Το Outan Defense Extreme Protection της σειράς παρέχει την υψηλότερη προστασία με 50% DIT και προστασία έως 10 ώρες από κουνούπια, μύγες και τσιμπούρια και είναι απαραίτητο στο κάμπινγκ, στην εξοχή και στα μακρινά ταξίδια, μιας και αποθεί όλα τα κουνούπια, ακόμα και αυτά μπορεί να προκαλέσουν ελονοσία και τον ιό του κίτρινου πυρετού. Για πιο καθημερινές καταστάσεις και για όλη την οικογένεια, υπάρχει το Outan Defense Extreme Protection που είναι κατάλληλο και για παιδιά άνω 2 ετών. Φέτος λοιπόν απολαύστε το καλοκαίρι χωρίς κουνούπια η αξιοπιστία του Outan τώρα και στο φαρμακείο. Break μικρό και ερχόμαστε για να συνεχίσουμε τηλέφωνα.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
6: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
5: Για μένα?
6: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
5: Τότε δες το cool.
6: Στην πόλη, αποκλείεται.
5: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
6: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
7: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια.
9: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι ντολμάδες.

0: έκπανση καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
1: Καλά, πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
2: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
1: Τώρα.
2: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
3: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουγιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters, όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
5: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
4: Βάλε, βάλε, BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
6: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
7: Η Winsport FM 94,6.
8: Σωστός, καλά τα λες. 40 εκατομμύρια λέει έχει βγάλει μόνο από το NBA από τα συμβόλαια Όσμαν, λέει ο Τσούβι που έρχεται. Ναι, αλήθεια είναι αυτό, αλλά ξέρεις Τσούβι ότι αν άλλος είναι η φραγκοφόν παρουσιάση δεν χαρίζει τίποτα ποτέ, δεν είναι έτσι απλά. Ναι, τι κι αν έχει βγάλει 40, υπάρχουν κι άλλοι που έχουν βγάλει και 50 και 100 και δεν αφήνουν, ναι, να το πούμε αυτό. Πάμε, συνεχίζουμε με κόσμο, παρακαλώ, καλημέρα.
9: Καλημέρα.
8: Καλώς τον.
9: Να ρωτήσω λίγο ρε Ευαγγέλη κάτι.
8: Ναι ρε φίλε, γιατί όχι.
9: Ο Παναθηναϊκός είχε ανάγκη να πάρει αυτούς τους παίχτες που έχει πάρει ως τώρα ή είχε ανάγκη να πάρει γκάρτ?
8: Για μπάσκετ μιλάμε, αν γκάρτ πες. Είχε ανάγκη αυτούς που πήρε ως τώρα, δεν είχε ανάγκη ρε φίλε. Δεν είδες πέρυσι ήταν...
9: Εγώ νομίζω ότι την ομάδα πιο πολύ την μπερδεύω για να κόβουλος και το στάφ εκεί παρά τι φτιάχνει. Και θα σου εξηγήσω γιατί. Αυτή τη στιγμή έχει το Σλούκα που είναι 36-37, έχει τον Γκραντ που είναι στα ίδια, έχει τον Τολιόπουλο.
8: Ο Γκραντ είναι 34.
9: Είναι όμως ένας βετεράνος.
8: Είναι 34. Για έναν καλό αθλητή 34 δεν είναι 37.
9: Δεν πάβει να είναι ένας βετεράνος και σε μια διοργάνωση όπως είναι η Ευρωλίγκα που έχει 60-70 παιχνίδια, η διάρκεια του Γκραντ δεν μπορεί να είναι στάνταρ σύμφωνα με την ηλικία του. Θέλω να σου πω ότι αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός έχει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα στο ασώδιο, κυρίως στον Άσο, παρά στο 3-4 που πήγε και μπέρδεψε την ομάδα.
8: Ποιος την μπέρδεψε την ομάδα?
9: Θα σου πω αμέσως. Εάν ήσουν εσύ ο Χουάντσο, θα καθόσουν στον Παναθηναϊκό να είσαι πίσω από 2-3 παίχτες? Ερώτηση κάνω.
8: Πρώτα απ' όλα, ούτε εσύ, ούτε εγώ, ναι, ούτε κανένας εδώ πέρα δεν ξέρει τι έχει στο μυαλό του Μπράντοβιτς και πώς θα καταμεριστούν οι ρόλοι και πώς θα πάνε. Δεύτερον, είπες ότι ο Γιαννακόπουλος μπέρδεψε την ομάδα. Θέλω να σε διαβεβαιώσω ότι όσο υπάρχει ο Μπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό, παίχτες επιλέγει μόνο ο Μπράντοβιτς. Μπορεί να τον προτείνουν κάποιον αν δεν το θέλει και δεν θα τον πάρει ποτέ. Άρα μην βάζει τον Γιαννακόπουλο στο ρόστερ. Παρακαλώ.
9: Να σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Εσύ πιστεύεις δηλαδή τώρα ότι ο Παναθηναϊκός φέτος με αυτή την τριάδα ψηλών κάνει upgrade και όχι downgrade? Δηλαδή με το Φάλο ο οποίος έρχεται από τον πάγκο τρίτος ουσιαστικά, γιατί τρίτος θα έρθει. Ο οποίος είναι και μεγάλος σε ηλικία. Με ένα Λεσόρο ο οποίος πέρυσι δεν έδωσε τα αναμενόμενα. Και με έναν Γιαμπουσέλε ο οποίος είναι 2 μέτρα center, για 5 θα πάει. Για 5 θα πάει και θα κατεβαίνει και στο 4. Θεωρείς ότι είναι upgrade στην ομάδα των ψηλών?
8: Έχεις δει τους παίχτες που έχουν έρθει στον Παναθηναϊκό? Έχει έρθει ο Μπάντιο, έχει έρθει ο Μπόγκα, έχει έρθει ο Γιαμπουσέλε.
9: Ο Μπάντιο σαν τι ήρθε, σαν σούπερσταρ. Γιατί ο Μπάντιο.
8: Γιατί πέρα από τον Γκραντ δεν είχες ένα ισορροπημένο γκάρτ που να μπορεί να είναι και στις δύο πλευρές το ίδιο καλό.
9: Αλλά με τις ίδιες περγαμηνές ήρθε πέρσι και ο Σόρτς και φάνηκε ότι από τη Βαλένθια στον Παναθηναϊκό δεν είναι ένα τσιγάρο.
8: Από όσο ξέρεις τον Ομπράντοβιτς, με ποιους παίχτες συνοείται καλύτερα, με παίχτες τύπου Σόρτς ή με παίχτες τύπου Μπάντιο?
9: Με παίχτες τύπου Μπάντιο και Σόρτς, γιατί ούτε ο Σόρτς ήταν σοβαρό.
8: Εγώ το μόνο παίχτη κοντό που θυμάμαι να έχει ο Ομπράντοβιτς στην καριέρα του 50 χρόνια είναι ο Άλλη που είχε στη Φενέρ που τον έβαζε να βαράζει τίποτα. Κανένα άλλο κοντό δεν είχε.
9: Εγώ μιλάω σαν ονόματα. Ότι μια ομάδα δεν φτιάχνεται με superstars. Δηλαδή βλέπω ένα πανηγυρικό κλίμα. Ένα πανηγυρικό κλίμα, ότι η ομάδα παίρνει, καλά κάνει και παίρνει και δεν το κατακρίνει κανένας αυτό και εννοείται ότι είναι θεμητό και σωστό, αλλά δεν μπορείς να φτιάξεις ομάδα μόνο με superstars. Θα υπάρξει θέμα στους χρόνους συμμετοχής.
8: Ναι, το 9 τι υπήρχε, φίλε? Το 9 τι υπήρχε στον Παναθηναϊκό?
9: Ήταν άλλες εποχές, ρε Βαγγέλη.
8: Ίδιος προπονητής ήταν.
9: Ήταν άλλες εποχές.
8: Αφού μπορούσε να διαχειριστεί εκείνο το ρόστερ, γιατί να μην μπορεί αυτό?
9: Βαγγέλη, δεν κατηγορώ κανέναν, απλά.

0: Περιμένει να δει όμω, βιάζεσαι, προτρέχει.
1: Και άλλη δίψα. Μια κουβέντα κάνουμε, δεν βιάζουμε.
0: Όχι, προτρέχει. Προτρέχει. Άμα δει τον τρόπο που τοποθετήθηκε, μοιάζει σίγουρο ότι όλα έχουν γίνει στραβά. Δεν στο λέω, εσύ το πε.
1: Καταρχήν, εγώ να σου πω την αλήθεια μου, πιστεύω ότι ο Οσμάν θα φύγει από τον Παναθηναϊκό. Δεν πιστεύω ότι θα μείνει. Και έχω ακούσει ότι θα φύγει κιόλα. Τώρα ο κύριο βγήκε προηγουμένω, είπε ότι έμαθε που του είπανε. Εγώ δεν τα πολύ πιστεύω με αυτά.
0: Όχι, δεν έμαθε που του είπανε. Δεν έμαθε που του είπανε. Μετέφερε το ρεπορτάζ ενό ανθρώπου που δίνει ειδήσει από τον Παναθηναϊκό στον μπάσκετ. Τι να κάνουμε, ψέματα να πούμε.
1: Ναι.
0: Δίνει ειδήσει.
1: Πάντω, εγώ ή Χουάντσο ή Οσμάν βλέπω να φεύγει. Να σου πω την αλήθεια.
0: Εγώ Χουάντσο δεν βλέπω να φεύγει με τίποτα. Ο Οσμάν ίσω φύγει. Ο Χουάντσο όχι.
1: Εγώ νόμιζα μήπω ο Χουάντσο φύγει για ρεάλ, να σου πω την αλήθεια μου. Γιατί βλέπω ότι εκεί μαζί με Μπόγκα, μαζί με Κέις Ντέιβις. Δηλαδή ξέρει, ψιλογεμίζει κατά.
0: Ο Μπόγκα θα παίζει παραπάνω στο 3, αρχηγέ.
1: Θα παίξει στο 3 μαζί με Οσμάν.
0: Θα παίζει παραπάνω στο 3.
1: Ναι.
0: Αλλά εγώ λέω ότι επειδή είναι λίγο καλύτερο από εμά τον μπάσκετ του Μπράντοβιτ, όχι πολύ, α περιμένουμε
1: όχι
0: να δούμε τι
1: σκέφτεται. Δεν είναι τώρα κουβέντα, κάνουμε για να περνάει και η
0: ώρα. Μπα σε βλέπουμε μια βεβαιότητα, ρε παιδί μου, ότι όλα έγιναν λάθο. Τώρα τι να σου πω.
1: Απλά θεωρώ, όχι ότι γίνανε όλα λάθο, απλά θεωρώ ότι η ομάδα έπρεπε να ενισχυθεί κυρίω στα γκάρτ. Κυρίω στα γκάρτ. Όχι και στο 3-4, κυρίω στα γκάρτ όμω. Κάτι ακόμα ήθελα να πω. Θέλω λίγο να μου πεις τη γνώμη σου για όλο αυτό, για όλη αυτή την ασέβεια που έδειξε στο πρόσωπο του συλλόγου ο Γόκαπ. Όλο αυτό που έχει γίνει, που βγήκε και μίλησε σε δημοσιογράφους για το ότι δεν τον σέβονται, γιατί εμέσως πλύνει τα φως, εννοούσε για το σύλλογο, ότι εγώ θέλω να κάτσω κάπου που με σέβονται και έτσι κι αλλιώς.
0: Ναι.
1: Πήρε η ομάδα ένα παίχτη τον οποίο δεν τον ήξερε κανείς, έπλασε την ομάδα γύρω του και τον βοήθησε και αυτόν να αναδειχτεί, έχει υπογράψει ένα συμβόλαιο και τώρα βγαίνει και ζητάει τι. Ότι επειδή παίρνει ο Μοντέρο θέλω κι εγώ. Δεν είναι έτσι οι ομάδες. Συμφωνούμε σε αυτό.
0: Κοίταξε
1: ότι δεν πρέπει, ότι αυτά συζητιούνται πίσω από κλειστές πόρτες.
0: Σε αυτό συμφωνώ απόλυτα μαζί σου, ότι θα έπρεπε να κάνει μια κουβέντα πρώτα εκ των έσω πριν βγει να πει όλα αυτά έξω. Από την άλλη, όταν είσαι ο Γόκαπ και έχεις γίνει Έλληνας και έχεις παίξει, από όσο ξέρουμε κι εγώ και εσύ και όλος ο κόσμος, πολλές φορές με προβλήματα, με τραυματισμούς, με ενέσεις. Και έχεις δώσει και την ψυχή σου στην ομάδα και βλέπεις, ας πούμε, ας το Μοντέρο. Βλέπεις το Μακιντάιρ στα 32 του να έρθει και να παίρνει τα διπλάσια από σένα. Θα γκρινιάξεις, πίστεψε με. Αλλά έπρεπε να το λύσει αλλιώς. Συμφωνώ μαζί σου. Έπρεπε να το λύσει εσωτερικά.
1: Όμως μην βγαίνεις τώρα, στην
0: ναι.
1: ομάδα.
0: Σε αυτό συμφωνώ,
1: Και κάτι ακόμα θέλω να σου πω, Βαγγέλη, με αγάπη και να κλείσω. Χθες πήρε τηλέφωνο κάποιος κύριος και ζήταγε για ένα σκυλάκι να αγοράσει. Καλό είναι να αγοράζουμε από εκτροφεία σκυλάκια και όχι από γέννες που κάνουν οι δύο.
0: Αυτό το είπα και εγώ, να απευθυνθεί σε εκτροφείο.
1: Ναι, καλά έκανες και τις τόπες.
0: Ναι.
1: Ξαναλέω και εγώ, γιατί υπάρχουν θέματα στα σκυλάκια που γίνονται από ιδιώτες και με υγείες και με όλα.
0: Όχι. Γιατί πρέπει με από εκτροφεία για να έχουν και όλα και τα σκυλιά να έχουν πάρει και όλα αυτά που πρέπει. Εμβόλια κτλ. Τσιπάκια κτλ.
1: Να είστε καλά,
0: Βαγγέλη. Χάρηκα, γεια. Λοιπόν, είναι και 30, δεν προλαβαίνουμε άλλη γραμμή. Περιμένουμε το δελτίο. Μέχρι τότε να διαβάσω κανένα δύο μηνύματα. Άρε Τσούβι, δεν μπορώ να το διαβάσω τον αυτό. Λοιπόν, δελτίο και ερχόμαστε για τελευταίο ημέρο. Πάμε.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Με 13 ποσοστιαίες μονάδες προηγεί τη Νέα Δημοκρατία της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης στη νέα δημοσκόπηση του Sky και της PALS. Συγκεκριμένα, το κυβερνών κόμμα συγκεντρώνει 30%, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη 17%, το ΠΑΣΟΚ 11,5% και η Ελπίδα για τη Δημοκρατία 8,5%. Η Ελληνική Λύση συγκεντρώνει 8%, το Κομμουνιστικό Κόμμα 7%, η Πλεύση Ελευθερίας 5% και η Φωνή Λογικής 3,5%. Παραιτήθηκε από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ ο Σωκράτης Φάμελος με αιχμές για την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα και τη δημόσια άρνηση συνεργασίας και σύγκλησης, σε αντίθεση, όπως ανέφερε, με την προτροπή της κοινωνίας που απαιτεί ενότητα. Τόνισε ότι δεν θέλει και δεν μπορεί να γίνει μέρος αυτού του διχασμού. Σαφές μήνυμα ότι δεν τίθεται θέμα αναβολής της συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ το Σάββατο, έστειλαν ο Παύλος Πολάκης και ο Νίκος Παπάς. Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, επανέλαβε χθες το βράδυ ο Πρωθυπουργός, μιλώντας σε εκδήλωση του Economist. Άσκησε κριτική σε λαϊκίστικα κόμματα και από τα δεξιά και από αριστερά, που υπόσχονται λύσεις που είναι εξωπραγματικές από δημοσιονομικές σκοπιές, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο κ. Μητσοτάκης στις 10.30 το πρωί θα απαντήσει στη Βουλή σε επίκαιρη ερώτηση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ για το κόστος ζωής, στο πλαίσιο της ώρας του Πρωθυπουργού. Σήμερα το πρωί αναμένεται να απολογηθούν οι δύο αστυνομικοί, οι οποίοι τραυμάτισαν τα ξημερώματα της Τετάρτης στο Άργος μετά από καταδίωξη έναν 20χρονο, ο οποίος νοσηλεύεται με την κατάσταση της υγείας του να κρίνεται κρίσιμη. 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τη δασική πυρκαγιά που ξέσπασε αργά χθες το βράδυ κοντά στην Αλμερία, στην Νότια Ισπανία. Νέα στοιχεία, τα οποία δείχνουν ότι το Ιράν έχει καταρτήσει ένα νέο σχέδιο για τη δολοφονία του Ντόναλντ Τραμπ, παρέδωσε το Ισραήλ στις ΗΠΑ, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal. Και ο καιρός νεφώσεις με τοπικές βροχές σήμερα στην Αττική και το μεσημέρι στα δυτικά και βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Το καλοκαίρι παίζει μπάλα στο Athens Metro Mall και ο Big Wins Sport FM 94,6 θα είναι εκεί αυτό το Σάββατο στις 12 για να σκοράρει. Ζήστε τον παλμό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου και διεκδικήστε αθλητικά δώρα Adidas με αγορές άνω των 30 ευρώ από τα καταστήματα του Athens Metro Mall. Έως και τις 19 Ιουλίου απολαύστε football experiences, εκπλήξεις και μοναδικά δώρα. Το αγαπημένο εμπορικό κέντρο των Οτίων Προαστίων με συμπαίκτη τον Big Wins Sport FM 94,6 αυτό το Σάββατο σας βάζει για τα καλά στο κλίμα του Μουντιάλ σε μια δίωρη απολαυστική εκπομπή που θα τα έχει όλα. Το παιχνίδι ξεκινά στο Athens Metro Mall.
6: Πόσα χρόνια αντέχει πραγματικά ένας αεροσυμπιεστής, όχι μόνο στα χαρτιά, αλλά και στην πράξη? Ο κοχλιοφόρος αεροσυμπιεστής της Uniter είναι φτιαγμένος να δουλεύει ασταμάτητα με 10 χρόνια εγγύηση. Επιπλέον, τεχνική κάλυψη για κάθε αεροσυμπιεστή οποιασδήποτε μάρκας. Μπες στο uniter.gr και αγόρασε μία φορά. Δούλεψε για πάντα.
7: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live casino και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Έλα, αλλαγή! Δεν πετάγεσαι σε μια AutoPlus να αλλάξει πλατοκαθίσματα?
9: AutoPlus. Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι φαβορή. AutoPlus. Πού αλλού να πας?
8: Δεν παίρνεις και καμιά κουκούλα.
9: Σωστός ο παίχτης.
10: Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
11: Guys, είναι official. Μας περιμένουν contracts. 100K κόσμο σε κάθε live. Cameras everywhere. Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour.
12: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
11: What?
13: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
4: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
15: Ουγκαγκα μπουμ μπουμ χι, καπα κουμπιλι γκαγκα, αου κι γκι, μπακαλαγκα ουγκαγκα, ουγκαγκα μπουμ.
16: Λιγόστεψε ο κόσμος από συγκριτικά με χθες, έτσι?
1: Έχουμε, είναι γύρω στα 20 άτομα τώρα στο γήπεδο, υπάρχουν οι αμέσως 20, είναι και 2-3 Έλληνες που έχουν φέρει και μια ελληνική σημαία. Όλος ότι έχει αυτή τη στιγμή Euro και μάλιστα μετά παίζει και η Ιταλία, αν δεν κάνω λάθος.
16: Τώρα αυτή την ώρα παίζεστε. Αυτή την ώρα παίζει η Ιταλία, γι' αυτό σε ρωτάω και λογικά πρέπει να μην υπάρχει κόσμος καθόλου.
1: Το παιχνίδι της Ιταλίας μετά, πιθανολογώ, δεν υπάρχει κανείς.
16: Τώρα είναι το παιχνίδι της Ιταλίας, Κωστή, δεν ξέρω αν με ακούς.
1: Τώρα είναι, τώρα.
16: Μπράβο, παίζει αυτή την ώρα, γι' αυτό δεν έχει και καθόλου κόσμο.
1: Και μετά ακόμα λέω που παίζει η Ιταλία, τώρα πιθανό να έρθει.
16: Κωστή μου, δεν με ακούς. Κωστή, δεν ξέρω, δεν με ακούς προφανώς. Αυτή την ώρα αγωνίζεται η Εθνική Ιταλία με την Εθνική Ισπανία. Τώρα.
1: Τώρα είναι, τώρα.
16: Μπράβο, παίζει αυτή την ώρα, γι' αυτό δεν έχει και. Έχει, είμαστε στο 20 λεπτό.
1: Το παιχνίδι της Ιταλίας μετά, πιθανολογώ, δεν υπάρχει κανείς.
16: Κωστή, τώρα. Τώρα.
1: Τώρα είναι, τώρα.
16: Μπράβο,
1: είναι και στο... μετά ακόμα λέω που παίζει η Ιταλία, το θεωρώ απίθανο να έρθει.
16: Κωστή μου, δεν με ακούς. Τώρα.
17: Τώρα, λοιπόν, από μετά, τώρα.
1: Τώρα είναι, τώρα.
18: Μπράβο.
1: Μετά παίζει και το
18: χάρτη
1: της
18: Ιταλίας. Α, αυτό
19: δεν
18: νομίζω ότι τελικά
19: συνεννοήθηκαν. Αλλήμον, κύριε μου. Έλληνες είμαστε, γινόταν να μη συνεννοηθούμε.
1: Ναι, ναι, ναι.
16: Δεν θα το έχω προλάβει. Άμα οι δύο έχουν κερδίσει. Λοιπόν, κάλαμε συνεννόηση.
20: Αυτό ακριβώς, τίποτα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, εδώ είσαστε. Καλημέρα, κόσμο, με τη φωνάρα τη Bonnie Tyler που άφησε αυτό το μάτι ο κόσμο για αυτή από προχθές το βράδυ. Αλλά οι μουσικές της θα ζουν για πάντα. Λοιπόν, φέτος το Ρίζες Καζίνο Μον Παρνές μέχρι τις 19 Ιουλίου παίζει μουντιάλη φάση. 40 ημέρες όλα γυρίζουν γύρω από τη στρογγυλή θεά με ένα συναρπαστικό πρόγραμμα που σκοράρει δυνατά στη διασκέδαση. Live αγώνες στο full με οθόνες αναμετάδοση σε όλους τους χώρους, δυνατές παικτικές εμπειρίες και happenings με πλούσια δώρα για στενό μαρκάρισμα στα κέρδη. Special γεύσεις για MVP απόλαυση και φυσικά μοναδικά live events που σίγουρα θα πάνε τις καλοκαιρινές μας βραδιές στην παράταση. Στο φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, στο Ρίζες Καζίνο Μον Παρνές, η διασκέδαση παίζει στην έδρα της. Με μεγάλα δώρα και εκπλήξεις που θα κάνει την Πάρνηθα τον απόλυτο προορισμό Goal in One. Δελτία συμμετοχής με το δωρεάν είσοδο στο καζίνο, ρυθμιστή σε έψη συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ατζέντα ημέρας. 10 η ώρα, αυτό είναι το σημαντικότερο. 10 η ώρα, Ισπανία-Βέλγιο, στο δεύτερο χρονικά προημιτελικό του κυπέλου. Παγκοσμίου κυπέλου του 2026. Ήδη η Γαλλία βρίσκεται και περιμένει τον αντίπαλό της από την Ισπανία-Βέλγιο. Ενώ το ξημέρωμα της Κυριακής θα μάθουμε και το άλλο ζευγάρι του Παγκοσμίου κυπέλου του 2026. Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο τον Μπετονιέρα από Κοζάνη. Λέει η κυρία Καρτιανού, έκλεψε εντυπώσεις χθες με την παρουσίαση του λαλητήριο. Καλημέρα στο Γιώργο Ποσίδη, είναι παναρκαδικός. Πάντα υγεία, boys, λέει ο φίλος μας. Τι άλλο έχουμε. Να επιδοτήσουν τα εισιτήρια, λέει. 8 μέρες, λέει, στο Κολυμπάρι και εισιτήρια 1600 χωρίς έξοδα στο νησί. Όχι, ρε φίλε, εξωτερικό και πάλι εξωτερικό και Τουρκία, λέει ο Δημήτρης. Έχω πολύ μήνυμα εδώ τώρα, να δούμε τι θα προλάβουμε. Καλημέρα στο φίλο του Βαγγέλη. Τρελή πόλη, πάλι ο θρύλος. 20 μοίρια ο Αντρέ Λουίζ στο MLS. Ναι, φοβερή πόλη είναι αυτή. 17,5 εκατομμύρια, νομίζω, κάτι τέτοιο. Καλημέρα όλη μέρα, λέει ο Νικόλας ο Ναυτικός. Βαγγέλη, καλημέρα, συγγνώμη, λέει. Απλώς άκουσα που έλεγε, λέει, ο φίλος για Οσμάν. Λέει, βγήκε ο πρόεδρος Εφές και είπε πως επίσημος Παναθηναϊκός του είπε πως ο παίχτης δεν πωλείται, λέει ο Θάνος. Έλα, ομαδάρα, καλημέρα, Βαγγέλη. Στα extreme είμαστε κομπλέ, λέει. Πόσοι μπορεί, λέει, να παίξουν, λέει. Δεν έχουμε έλλειμμα. Στα extreme, και λέω, έγραψε extreme και μπερδεύτηκα. Βαγγέλη, πάνω, καλημέρα κατά τα καταπράσινα μέγαρα. Το Σάββατο θα προσπαθήσουμε να είμαστε στο πάρτι και εύχομαι να έχουμε όλη υγεία. Να σε καλά, Γιωργάρα, σε περιμένουμε. Καλημέρα, Βαγγέλη. Εγώ βλέπω Αγγλία λόγω του ότι φέτος παίξανε σε όλους τους τελικούς, λέει ο Δημήτρης. Καλημέρα, παλικάρια. Καλή δύναμη σε όλους. Ένα ωραίο που διάβασα χθες, λέει ο Γιάννης Ολυμπιακός. Γιατρέ, λέει, κάθε βράδυ βλέπω στον ύπνο μου ποντίκια να παίζουν ποδόσφαιρο. Πάρε αυτά τα χάπια. Να τα πάρω αύριο, γιατί απόψε έχουν τελικό. Ο Ισάκ, λέει, τι έγινε, Ρατζιά, δεν διαβάζει το υγεία. Θα παίρνει από το Ιπποκράτιο. Καλημέρα, Βαγγέλη. Δημήτρης από Θεσσαλονίκη, Παναθηναϊκός. Θα μας ενημερώσει γιατί γίνεται με την νέα πλατφόρμα Sport FM TV και το χρονοδιάγραμμα για τις επίσημες ενημερώσεις. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού να έχουμε. Δημήτρη, δεν μπορώ να σε ενημερώσω ότι ακόμα είναι υπό διαπραγμάτευση το όλο σκηνικό. Άρα δεν έχουμε κάτι επίσημο να σου πω. Εικάζω ότι δεν μπορεί να πάει πίσω από τις. Πιο πέρα από τις 25 Ιουλίου. Πιστεύω ότι τις επόμενες δύο εβδομάδες θα έχουμε κάτι να σας πούμε. Καλημέρα από Χανιά, Βαγγέλη. Σου έστειλα, αλλά πάτε στην πύρα. Ελάτε, Χανιά, λέει. Εγώ θα λείπω μια εβδομάδα. Λέει ο φίλος εδώ πέρα. Θα ρωτώ το μηνυματάκι σου μετά, ρε φιλαράκο μου, Μιχάλη. Πες του να βράσει μια μπάλα και να πίνει το ζωμό τρεις φορές τη μέρα. Καλό σου κοολούθε. Δεν ξέρω σε ποιον το λέει. Από πότε έγιναν superstar, Βάγκο, λέει ο Μπαντιό Μπογκαφάλ. Πόσο μπάσκετ ξέρεις, βρε Ατιμούτσικο, για τον τελευταίο φίλο, λέει ο Κώστας. Αφού υπάρχει γκρίνια, λέει, με τέτοιους παίχτες, εγώ θα πω για να κόπουλε φέρε πίσω τους Τζάξον, τους Μποχορίδες κλπ. Σηκώνω τα χέρια ψηλά. Ο φίλος δεν μας είπε όμως αν είναι Παναθηναϊκός, λέει ο Παναγιώτης. Καλημέρα σε όλους. Καλό σου, Κου. Ευχαριστώ για την παρέα, Οδυσσέας από Κατάρ. Βαγγέλη, ξέρεις, λέει, αν προβλέπετε για την πλατφόρμα του Sky να κάνουμε συνδρομή και εμείς από Αυστραλία για να βλέπουμε τους αγώνες. Αυστραλία και Αμερική έχει μεγάλο παναθηναϊκό κοινό και θα ήταν καλό να ληφθεί υπόψη. Ευχαριστώ. Θυμάσαι άλλωστε, Δημήτρη, ότι πέρσι ο Sky έδειχνε τα παιχνίδια στην Αυστραλία και την Αμερική. Φαντάζομαι ότι θα προβλεφθεί σίγουρα και το εξωτερικό κάτι. Βαγγέλη, πάνω την καλημέρα μου, ορθέρμο το Λοκαρνανία. Επίσης, καλημέρα στον Τόλι και στα φιλαράκια του στην Κερατέα. Καλό Σαββατοκύριακο, παιδιά. Γεια σου, Χριστάρα, εσένα και την παρέα σου. Καλημέρα, Βαγγέλη. Έλα, φίλε. Καλά είσαι.
1: Να σου πω, κάτσε λίγο.
0: Κάτσε λίγο.
1: Χρησιμοποίησε το αυτό.
0: Κάτσε λίγο. Κάτσε.
1: Για να σε ακούσω.
2: Για βάλω. Τι έγινε.
1: Ναι, εντάξει.
0: Πού είσαι χθες.
2: Χθες είχα άχαστος. Πέμπτη.
0: Πότε γύρισες.
2: Τι εννοείς πότε γύρισα.
0: Από την επαρχία που ήσουν.
2: Ήμουνα Τετάρτη Κομωτινή.
0: Ναι.
1: Κομωτινή.
2: Και γύρισα.
0: Πέρασε καλά στην Κομωτινή.
2: Πέρασα πάρα πολύ ωραία. Έπιασε και βροχή.
0: Α, ναι. Στην παράσταση.
2: Ναι.
0: Αλλά δεν κουνήθηκε κανένας.
2: Ναι, με ομπρέλες, ούτε εγώ. Και ο κόσμος έμεινε. Ο κόσμος έμεινε.
0: Θέλει επιστροφή.
2: Μα δεν ακούω αυτόν αυτή. Αφού τον αυτή μου έχει τελειώσει από τα ράδια, ρε. Θα είμαι τελείως μπάρος.
1: Θα κάψω και τον ερατζιά.
0: Κάνω νοριλά, ρε.
2: Επειδή πήγα σε οριλά, κρατάω ήδη το 1,5 αυτή.
0: Εντάξει, το ακουστικό το ένα το έχει πιο πάνω, το άλλο πιο κάτω.
2: Είναι τα αυτιά μου, έτσι.
0: Α, είναι στραβά τα αυτιά.
2: Αν φορούσα γυαλιά, θα τα στραβά και τα γυαλιά μου. Αν φορούσα γυαλιά, θα τα στραβά και τα γυαλιά μου. Θα φύγαν και αυτά έτσι.
0: Μάλιστα, και τι έγινε.
2: Καλά, πήρε και ο άλλος ο ακροατής. Δεν είμαι, λέει, αρνητικός, αλλά τα έχουν κάνει. Δεν ντρέπεται ο Γιανακόπουλος τον Μπράδες. Τι έχει φέρει.
0: Εγώ το μήνυμα δεν μπορούσα να το διαβάσω.
2: Θα το πω εγώ. Και μετά λέω εγώ κάποια ποιο λόγο ζητάει. Και λέω ο Μπαφές πήρε τηλέφωνο. Άσε ρε άνθρωπε να τα δει ο κόμμας του Ολυμπιακού. Αλλά μετά με τα σκυλάκια είμαι μαζί του.
0: Μετά συμφώνησες μετά.
2: Αλλά ήτανε. Εντάξει, καλημέρα στο φίλο, αλλά ξύπνησε με νεύρο.
0: Ξύπνησε. Ναι,
2: και τι είναι παγκόσμια κύπελα αυτά που βλέπουμε. Τι είναι ομάδα η Γαλλία. Ποιο θα μαρκάρει.
0: Όλα μαύρα.
2: Ο Ντεμπελέ ωραία. Ο Εμπαπέ ωραία. Ποιο θα μαρκάρει.
0: Συζυγικό καυγάμερο μου μαρτυράει αυτό.
2: Είχε πολλά
0: βράδυ,
2: νεύρα.
0: Το προηγούμενο βράδυ κάτι παίχτηκε.
2: Από πού και πού ζητάει λεφτά ο κύριο Γόκαπ δημόσια. Κύριε Γόκαπ. Τι νόμιζα να πάρουν λεφτά αυτοί.
0: Μάλλον χθε το βράδυ του ζητάει η γυναίκα του λεφτά για το Σαββατοκύριακο για ψέματα.
2: Είχε πολλά νεύρα ο φίλο. Αλλά μετά σου λέω με τα σκυλάκια. Λέω τι είπε ο παιχτάρα. Ρε παιχτάρα, μίλαγα στο ράδιο.
0: Απαντούσε. Το κάνει αυτό έτσι.
2: Ναι. Και ο άλλο λέει εντάξει ρε παιδιά, ο Σμαν 2,7 και σου γράφει 40 εκατομμύρια πήρε χωρί χορηγού από το NBA.
0: Μόνο συμβόλα.
2: Ναι, θέλω να σου πω ότι είναι πιο εύκολη μια απόφαση. Είσαι εσύ εδώ. Και έχει βγάλει 50 εκατομμύρια.
0: Μιλά αλλιώ.
2: 50 εκατομμύρια ευρώ.
0: Μιλά αλλιώ.
2: Και σου λέω, αλλά σου δίνω εγώ 30% παραπάνω. Ξέρετε.
0: Εσύ
2: βλέπω, ρε.
0: Εντάξει, υπάρχουν και πολλοί όμω που είναι φραγκοφόν, που δεν αφήνουν τίποτα.
2: Ισχύει. Γουάκο φραγκοφόν.
0: Υπάρχουν και τέτοιοι δηλαδή, το έχουμε δει που έχουν πολλά, αλλά θέλουν πάντα παραπάνω.
2: Ήταν το Μαρόκο.
0: Όπω λέω για του λογαριασμού, θέλουν μόνο αυτό. Ναι. Να φουσκώνει τίποτα.
2: Έχω δει και ταινία να ξεκινάει έτσι. Αλλά πού ήταν το Μαρόκο χθες που έδωσα εγώ Γαλλία για πλάκα.
0: Εξαφανισμένο.
2: Μα είναι ο μαδάρα τον Μαρόκο. Ρε για πλάκα.
0: Κατώτερο των περιστάσεων.
2: Είναι δυνατόν να κερδίσει τη Γαλλία με το ίδιο ποδόσφαιρο. Που να παίζει το ίδιο πράγμα. Έτσι μπάλα στα πόδια.
0: Και δεν παίξανε το ίδιο ποδόσφαιρο. Δεν μπορούσαν να παίξουν.
2: Ποιο θα του προλάβει τον Μπουλελέ, τον Ντεμπελέ και τον Ποιο. Δηλαδή μπαίνανε οι άλλοι και ήταν πιο γρήγορα από
0: δεν υπάρχει. Κοίταξε, δεν ξέρω αν θα το πάρουν, αλλά πιο γεμάτη ομάδα από αυτού δεν υπάρχει.
2: Εάν δεν το πάρουν, είναι αποτυχία.
0: Και έχουν κάνει και ένα τρομερό επίτευγμα. Πηγαίνουν για τρίτη φορά ημιτελικά.
2: Ναι.
0: Κάτι το οποίο στο παρελθόν το έχουν κάνει μόνο η Βραζιλία και η Γερμανία.
2: Ποια Βραζιλία όμως?
0: 2-6-10.
2: Αυτή η Βραζιλία.
0: Αυτή η Βραζιλία κανονική. Μετά
2: γιατί τώρα είναι η Βραζιλία.
0: Ροναλντίνιο, Ρονάλντο, Βάλντο,
2: εδώ τώρα μιλάμε για Βραζιλιάνους που δεν μπορούν να τριπλάρουν. Εγώ δεν το έχω ξαναδεί αυτό. Σαν τον Καζιγιάμα, είχαμε πάρει αργό Ιάπωνα.
0: Δεν μου λες Βραζιλιάνικα. Τι κάνει αυτός.
2: Δεν μπορούμε να μιλήσουμε.
0: Αυτό είναι φήμος.
1: Σώπα και το πρόλαβα.
2: Ναι.
1: Αφού έχετε φτάσει και 48.
2: Ρε, μιλάμε σοβαρά για μπάλα. Μιλάμε σοβαρά για μπάλα.
0: Δεν μου λες, τους Βραζιλιάνους όταν μιλάνε χωριάτικα ελληνικά τους έχει πιάσει. Καμιά φορά το έχει πιάσει αυτό.
2: Εγώ ρε, Αγρίνιο δε Τζανέιρο σου λέω.
0: Το έχει πιάσει.
2: Ναι, αφού το έχω πει. Είναι μέσα. Δηλαδή ξεκινάς Αγρίνιο και καταλήγεις δε Τζανέιρο. Μπορεί να πεις what the fuck, πιάρα φίλ, τι για να πας. Α, το κάνω όλο. Εμεί του είπαμε πάνω, βγει να πάμε στο πανηγύρι. Σιέτσο μέρο φαία, ο Σάρο Νέιμα. Αυτό το αγρίνιο του Τζανέιρο. Εντάξει.
0: Εγώ γούσταρα πολύ το Λουτσιάνο να μιλούσε.
2: Εμεί κάναμε τέπορο, πολύ καλό παιχνίδι του κάναμε. Στο 1-4 δεν μ' άρεσε, ήμουν στη λεωφόρο.
0: Καλά, άλλο αυτό. Αυτό άλλο. Αυτό εμένα μ' άρεσε. Αυτό μια άλλη ιστορία. Όπω λέει και ο Κριστάρα που ακούσαμε πριν, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Θα μιλάγαμε για μια άλλη ιστορία. Θα μιλάγαμε για μια άλλη ιστορία.
2: Ζήτω, ο κύριος Γιώκακ με τον Κάναν δεν κοροϊδεύαν το Σλούκα τι έφυγε για τα λεφτά. Για να σας δω, έχουμε πολλά μηνύματα.
0: Ναι.
2: Ρε φίλε, ό,τι θέλει θα κάνει ο καθένας στη ζωή του. Εμάς θα ρωτήσει. Το τι λες, μεγάλε.
0: Θα βγάζεις γραμμές.
2: Όχι.
1: Τι να
0: βγάλει. Γιατί δεν τα κάνει, νομίζεις.
2: Έκανα με το Γιάννη.
0: Δεν τα κάνει. Τετάρτη με Γιάννη μπήκα στο αυτοκίνητο για ακούω του Ζουβέλα ξαφνικά βγάλε γραμμές. Αλλά κανονίστε λέει θα μιλάτε γρήγορα.
2: Ναι.
0: Κόβει αυτός. Χασάπης φίλε στα 20 δεύτερα. Σαν κακό DJ.
2: Ξέρεις γιατί. Γιατί ρε φίλε, εσύ το κάνεις επαγγελματικά. Έχουν χαλαρώσει, έχουν μιλήσει. Μην κουράσει με τον κόσμο ξανά που. Και ξέρεις και αυτό.
0: Εσύ το κάνεις σε φάση παιχνιδάκι.
2: Μια καλημέρα θέλω.
0: Οφτά πράγματα.
2: Μα δεν χρειάζεται. Θα μου πει ο άλλος για τα συμβόλαια των παιχνών του Ολυμπιακού. Ποιο είσαι ο Παγκό Αγγελόπουλο, θα πει τι τα κάνουμε. Ισοπλέμον.
1: Πάμε διάλειμμα.
2: Για να σου πω κάτι. Καλά κάνουν.
0: Και αυτά να πάμε διάλειμμα.
2: Καλά κάνουν οι Αγγελόπουλοι. Τι, αφού το έχουν πάρει το τρόπο. Με αυτή την τακτική δεν το πήραν.
0: Όχι, πέρσι βάλανε.
2: Βάλανε, αλλά λελογισμένα. Δεν βάλανε και είπαν κάτι ότι θέλετε. Εδώ.
0: Για τα δικά τους δεδομένα βάλανε.
2: Βέβαια. Mm. Δεν θα πάνε με αυτή την τακτική και φέτος. Την πήραν την Ευρωλίγκα. Τι νομίζανε φέτος. Πήραμε Ευρωλίγκα. Τι κάνει.
0: Εντάξει, Τσούβι, όπως
2: άκουσες. Συγχαρητήρια. Πάρ' καλό ένα εκατομμύριο.
0: όπως άκουσες όμως και αυτό που είπα πριν, είναι λογικό και οι άλλοι να γκρινιάζουν, γιατί σου λέει ο άλλος αφού ήρθε αυτός, εγώ τι κάνω τόσα χρόνια εδώ πέρα, το λαλάκα.
2: Ωραία. Θα βρούμε άλλο
0: το λαλάκα κάνω.
2: Θα βρούμε άλλο να θα πει ο άλλος μετά. Εγώ σε έκανα. Ναι. Εγώ σε πήρα και σε έκανα. Άλλος μετά. Εγώ έχω το. Ξέρεις τι είναι, άμα έχεις εσύ τον κουβά.
0: Έτσι είναι. Δεν τον έχουμε εμείς τον κουβά.
2: Εγώ τον έχω, έπαιζα over Γαλλία. Γεια, τα λέμε.
0: Λοιπόν, πάμε σε break αναγκαστικό, παιδιά.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
5: Αχ, δεν αντέχω άλλο και τι, λιώνω.
4: Για μένα?
5: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
4: Ε, τότε δες το cool.
5: Στην πόλη, αποκλείεται.
4: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
5: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mon Parnes.
6: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Άλλη δουλειά δεν είχαμε.
9: Κύριε Αντώνη,
8: ναι.
9: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
10: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα, σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
11: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
12: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
13: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
14: Να ζήσετε!
15: Άσε μένα πρώτα.
16: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα τον Τάκη.
17: Πάρτε του το μικρόφωνο.
18: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Η Winsport FM 94,6.
19: Hold it. Listen.

0: Λοιπόν, με την TBI Bank αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Εύκολα, γρήγορα και 100% online χωρίς πιστωτική κάρτα. Κατέβασε δωρεάν το TBI Bank App. Περιγύρισου σε περισσότερα από 450 e-shops που θα βρεις στο TBI Shopping Mall και αποφελήσου από αποκλειστικές προσφορές. Για μεγαλύτερες αγορές έως 10.000 υπάρχουν επιλογές εξόφλησης ως 60 δόσεις. Κατέβασε τώρα το TBI Bank App. Μάθε το διαθέσιμο όριό σου και ανακάλυψε μια νέα εμπειρία οικονομικής ευελιξίας με την TBI Bank. Έχεις TBI, έχεις τράπεζα. Λοιπόν, δεν θα μπορέσω να διαβάσω όλα τα μηνύματα. Θέλω την κατανόηση σας που στείλατε στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής, γιατί θα προσπαθήσω λοιπόν να διαβάσω αυτό για τη Γαλλία και γιατί στείλατε και κάποια μηνύματα. Το έχω μπροστά μου, απλά ήταν ο Τσούβι πριν εδώ. Λοιπόν, είναι η τρίτη χώρα που τα καταφέρνει 3-4 προκρίσεις μπαίνοντας αυτό πολύ στο κλαμπ. Η Γερμανία έχει πετύχει κάτι τέτοιο 2 φορές, από το 82 στο 90, 82-86-90 και από το 2 στο 2010, 2, 6 και 10. Η Βραζιλία το έχει καταφέρει μία φορά από το 94 ως το 2002 και μιλάμε για δύο ομάδες βέβαια που είναι πολύ ψηλά στις κατακτήσεις, με τη Σελεσάου να είναι κορυφαία με 5 και τη Γερμανία με 4. Οι Γάλλοι, αν τα καταφέρουν, θα ανεβούν και αυτοί στις 3. Και να θυμίσω ότι το πρώτο το πήραν μόλις το 1998. Καλημέρα στον Θοδόση από Γεωργόπουλο Transfer. Καλημέρα στον Πάπη το Μπεχταρά, στον Παντελή το φίλο μου από το Σίδνεϊ. Τώρα τα διαβάζω έτσι, παιδιά, δεν πάω σε όλα τα μηνύματα. Στέλνω μια καλημέρα στο Μάξιμο, στον Αλέξανδρο που όπως κάθε πρωί είναι εδώ. Καλημέρα και στον Κωνσταντίνο. Καλημέρα στο φίλο τον Θανάση, τον Ζαχαρία, τον Φίλιππο, αλλά και τον Δημήτρη που έστειλαν μήνυμα στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Τι να πούμε τώρα, μουσικάρες. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Αυτό και για σήμερα και για αυτήν την εβδομάδα. Να ευχαριστήσουμε όλους εσάς που ήσασταν εδώ. Τον καλό μου συνεργάτη τον Πανορίλο που ήταν στα DEX και στη τεχνική μουσική μελέτη. Την εβδομάδα σε έχω, δεν σε ρώτησα.
1: Την εβδομάδα είμαστε Δευτέρα.
0: Α, Δευτέρα μας το βάζει, εντάξει.
1: Πέμπτη Παρασκευή, νομίζω.
0: Ωραία. Να συνοηθούμε κιόλα και για το άλλο Σάββατο. Λοιπόν, να σας πω ότι ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Αν άκουσα καλά, πρέπει να το σοφάκι μέσα. Αν έχει πάρει καλά τα αυτή μου. Και αμέσως μετά μπουκάρει ο Αλέξανδρος Τσουβέλλας, ο αποδότης από εκεί με τον Πάνο Ρίλο για τις επόμενες 2 ώρες, από τον Βαγγέλη Νεραζιά που ήταν στη ραδιοφωνική σας τροφιά τις 2 προηγούμενες ώρες. Ευχές για μια όμορφη Παρασκευή και ένα ακόμα καλύτερο Σαββατοκύριακο. Σας περιμένουμε υγεία στο ξημέρωμα της Δευτέρας, λίγο μετά τις 6.
1: Πού?
0: Ασφαλώς στους 94,6. Καλού σου κουαδερφιά.
1: Πού άλλου.
0: Πουθενά άλλου.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Time out για Θράκων.
4: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
3: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
4: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
5: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
6: Αμέ.
5: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
6: Αμέ.
5: Θα έρθεις από μένα.
6: Αμέ.
5: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
6: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Wolt. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα.
8: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρυυση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία. Αυστηρός έλεγχος ποιότητας. Υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
2: bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
10: Η ώρα είναι 8.
11: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
12: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλακιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας τα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
13: Ντουροστίκ για κάθε χρήση, Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
12: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.

0: Καλή σας ημέρα, αθλητική ενημέρωση από τον Big Wins FM στις 8, στο μικρόφωνο η Σοφία Θεοδωράκη. Πολύ κοντά στην απόκτηση του Victor Christiansen βρίσκεται ο Παναθηναϊκός, καθώς η Λέστερ άλλαξε στάση και συζητάει το δανεισμό του Δανού αριστερού μπακ από 5 ευρώ τα εισιτήρια για το αυριανό φιλικό με την Grasshopper στη Λεωφόρο. Επαγγελματικά συμβόλαια υπέγραψαν ο 18χρονος μεσοεπιθετικός Αργυρόπουλος και ο 19χρονος δεξιός μπακ Χατζάρας. Πρόταση 17,5 εκατομμυρίων ευρώ στον Ολυμπιακό για τον Αντρέ Λουίς κατέθεσε η Kansas City με τις δύο πλευρές να βρίσκονται κοντά σε συμφωνία. Θα δώσω τα πάντα στο γήπεδο το πρώτο μήνυμα του Πορτογάλου Extreme Jota Silva μετά την ανακοίνωση του δανεισμού του από την ΠΑΕ με οψιόν αγοράς από την Nottingham. Στην τελική ευθεία οι μεταγραφές Στάνιτς και Ρόκα. Σε συμφωνία με τη Μάλμα για τον 28χρονο Σουηδό αριστερό εξτρέμ Τάχα Άλλη ήρθε ο ΠΑΟΚ. Τα τυπικά απομένουν για τον Γάλλο μέσο Σαντα Μαρία, ο οποίος θα μεταβεί απευθείας στη Θεσσαλονίκη για τις υπογραφές. Την επόμενη εβδομάδα οριστικές εξελίξεις με Γιαννούλη. Σόπαλες χωρίς τέρματα ήρθαν Δυναμό και Εύω και Κλούς στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι. Το φανάριο που το υποδέχθηκε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος βρέθηκε χθες στο τρόπαιο της πρωταθλήτριας ΑΕΚ παρουσία του Μάριου Ηλιόπουλου. Λεπτομέρειες για την επέκταση συμβολέου του Γιώβιτς στο στόχαστρο Μίντλεσμπρο και Blackburn Open Rise, σύμφωνα με Άγγλο Ρεπόρτερ, αποχαιρέτησε την Ένωση ο Γκρούγιτς. Σε ανάκληση του πιστοποιητικού συμμετοχής της ΚΑΕ, Προμηθέας Πάτρας στο πρωτάθλημα για παραβάσεις σχετικά με τη μεταβίβαση των μετοχών από το Βαγγέλη Λιόλιο και σύνδεσή του με την ομάδα, προχώρησε Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Παράλληλα, επέβαλε πρόστιμο 50.000 ευρώ στον πρόεδρο της ΕΟΚ, στον ΕΣΑΚΕ και στο διοικητικό εφετείο παραπέμπεται η υπόθεση. Για τις 15 Ιουλίου αντί για 10 που ήταν αρχικά, παρατάθηκε η προθεσμία της ΚΑΕ Ολυμπιακός να ανανεώσει μονομερώς το συμβόλαιο του Κόρι Τζόζεφ μετά από κοινή επιθυμία των δύο πλευρών. Συνεχίζονται οι συζητήσεις για την ανανέωση του Κώστα Παπανικολάου, ανακοινώθηκε η αποδέσμευση του Κίναν Εβανς. Στην απόκτηση γκάρντ για να ολοκληρώσει το ρόστερ του εστιάζει πλέον ο Παναθηναϊκός Άκτορ μετά την ανακοίνωση του Μπράντου Μπαντίο. Σήμερα πιθανότητα επισημοποίηση της συμφωνίας με τον Ιζακ Μπόγκα. Μας ξεκαθάρισαν ότι δεν θα τον αφήσουν τα λόγια του Γενικού Διευθυντή της ΕΦΕΣ με αφορμή την κρούση των Τούρκων για τον Τσέντι Όσμαν. Προσπάθεια για τη δύσκολη περίπτωση επιστροφής του Μάνου Γκαρθία από την Kansas City καταβάλει ο Άρης σύμφωνα με πληροφορίες του Big Wins FM. Εντείνουν τις προσπάθειες για στόπερ κίτρινη πάντα στο κάδρο οι περιπτώσεις των Σιώπη και Πάολο Φερνάντες. Ανακοινώθηκε η πώληση του Σούντμπερκ στην τουρκική Γκεστέπε. Ποδοσφαιριστής του Όφη για τα επόμενα δύο χρόνια θα είναι 26χρονος Κύπριος κεντρικός αμυντικός Χρήστος Ιέλης, όπως γνωστοποίησε η ΠΑΕ. Τον Πορτογάλο πρώην δεξιό μπακ της στον Τέλα Τιάγκο Μάνσο ανακοίνωσε και η Φυσιά. Με τον Κιλιάν Εμπαπέ να είναι ο απόλυτος πρωταγωνιστής, η Γαλλία νίκησε το Μαρόκο 2-0 και πήρε την πρόκριση για τα ημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Οι τρικολόρ θα αντιμετωπίσουν τον νικητή του Ισπανία-Βέλγιο. Ζεστό παραμένει σύμφωνα με δημοσιεύματα του αγγλικού τύπου το ενδιαφέρον της Arsenal για τον Χρήστο Τζόλι. Περισσότερα από 40 εκατομμύρια ευρώ αξιών η Club Breeze για την παραχώρηση του 24χρονου Έλληνα επιθετικού. Ποινή δύο αγωνιστικών στον 24χρονο κεντρικό αμυντικό της Εθνικής Αγγλίας Τζαρέλ Κουάνσα για την κόκκινη κάρτα που δέχθηκε στην αναμέτρηση με το Μεξικό επέβαλε η FIFA. Έτσι ο παίκτης χάνει τον προημιτελικό με την Νορβηγία ενώ θα απουσιάσει και από τον ημιτελικό εφόσον προκριθούν τα τρία λιοντάρια. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Wins FM σε μία ώρα όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή από εδώ τους από εκεί. Έθριος ο καιρός στην Αττική, θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 27 βαθμούς Κελσίου.
1: Όταν η ζέστη παίζει επίθεση, η TCL παίζει άμυνα. Ώρα για λίγη δροσιά με κλιματιστικά TCL.
2: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
3: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
2: Και όταν φεύγεις.
3: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
4: Big Win, Sport FM, 94,6.

0: Καλώς τον άνθρωπο της βροχής.
1: Καλημέρα, ο Rainman, 8 μετά τις 8. Big Wins for FM 94,6. Τα αρφάνα πορεύονται γύρω στην οικονομιού, τα λεπουδιάρα. Και στην Κομωτινή ξεκινάει η εκπομπή. Ή από εδώ.
2: Του σαπάκι!
1: Τι ήταν.
3: Κοκορίκο.
1: Τι ήταν αυτό, κόκορα, λευκός από τα μέγαρα. Στον Big Wins for FM 94,6.
0: Σωστά πάλι.
1: Τι έγινε.
2: Πάλι δεν παίζω. Με μένα πάλι αυτό. Να αλλάξω μικρόφωνο. Να πάρω αυτό. Περίμενε.
1: Oh. Να παίζω τώρα. Παίζω τώρα. Τώρα είμαι καλύτερα.
0: Ναι.
1: Γιατί με μένα χαλάνε τα μικρόφωνα.
0: Δεν ξέρω, ρε φίλε, τι γίνεται.
1: Λοιπόν, γιατί με μένα χαλάνε. Ωραία, τώρα είμαστε εντάξει.
0: Ναι.
1: Τι γίνεται, τι κάνετε, πώς είστε. Είστε καλά, ωραία. Όπως προείπα, ευχαριστώ πάρα πολύ τον κόσμο της Κομωτινής που έμεινε στη βροχή και κάναμε την παράσταση τέλεια και φύγαμε.
0: Τι κάνεις
1: και χτες είχαμε άχαστους. Τι?
0: Τι κάνεις στον κόσμο, ρε φίλε.
1: Τι δηλαδή, έκανα.
0: Τι πράγμα είναι αυτό.
1: Ρε φίλε, είχαμε ακυρώσει για βροχή και ξαναπήγα.
0: Αυτό.
1: Δεν μπανάριχνε μουσιώνες. Να με ξέβραζε το νερό. Δεν έφευγα εγώ από εκεί.
0: Έριξε, ας πούμε, όπως το λικαβιτό ή έριξε.
1: Ναι, όπως το λικαβιτό. Όπως το λικαβιτό. Okay. Και τσιμπολόγησε λίγο παραπάνω και μετά σταμάτησε. Λέω, παιδιά, επειδή ξέρω ότι και συνδέομαι με το κοινό, ξέρω ότι αυτή τη στιγμή εγώ μιλάω και εσείς σκέφτεστε αν κάνει τον Μπουρίν που είναι τα μάξι μου, γιατί ήταν και 2.300 άνθρωποι. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους εκεί έξω. Λίγο ύπνο καλύτερο έχω, γιατί δεν ξενυχτάμε τόσο για τα παιχνίδια του Παγκοσμίου Κυπέλλου, γιατί έχουμε μόνο ένα, νωρίς.
0: Μία η ώρα τελείωσε.
1: Ναι, ναι,
0: νωρίς. Με πήρε ο ύπνος.
1: Είχα τους άχαστους εγώ, το παρακολουθούσαμε και τα λοιπά. Εντάξει, σε αυτό έπεσα μέσα, σε άλλα όχι. Σε αυτό έπεσα μέσα με τη Γαλλία. Πίστευα θα κερδίσει πολύ εύκολα το Μαρόκο. Κάποιοι μου έλεγαν για μεγάλο ντέρμπι και εγώ έλεγα ότι δεν νομίζω η Γαλλία να αντιμετωπίσει πρόβλημα με μια ομάδα που προσπαθεί να παίξει τέτοιο ποδόσφαιρο. Δηλαδή, μπορεί να αντιμετωπίσει πρόβλημα με μια ομάδα που κάθεται όλη πίσω, σκληρή και μπορεί να τη κάνει ένα γκολ στην αντεπίθεση, ας πούμε. Τύπου Αίγυπτος. Όταν είναι οι ίδιες ομάδες, κερδίζει αυτός που το κάνει καλύτερα. Και πραγματικά αυτό που κάνει η Γαλλία είναι φοβερό, ρε φίλε.
0: Δεν βλέπω.
1: Έχουμε ξεκάθαρο φαβορί.
0: Πώς δεν θα το πάρει.
1: Ναι, ναι, ναι. Έχουμε ξεκάθαρο φαβορί. Εντάξει, υπάρχουν πολύ σκληρές ομάδες από την άλλη πλευρά κυρίως. Σήμερα έχουμε. Απόψε δεν έχουμε Ισπανία-Βέλγιο.
0: Ναι, ναι.
1: Και πώς αυτό είναι πολύ ανοιχτό. Αλλά πάλι έχω την ίδια άποψη. Το μόνο που σκέφτομαι είναι ότι το Βέλγιο έχει βάλει πόσα γκολ στα τελευταία τρία παιχνίδια. 10 γκολ, 11 γκολ. Και αυτό.
0: Εντάξει, ήταν και 4 στους Άγγλοι. Στους Αμερικάνοι, συγγνώμη.
1: Ναι, αλλά είναι 11 γκολ σε 3 μάτς. Όπως και να έχει. Όχι, σε 4 μάτς. Όπως και να έχει, δεν είναι εύκολο τώρα να το κρατήσει το Βέλγιο στο 0. Δηλαδή θα κάνεις 2 γκολ εσύ. Θα έρθει 2-1. Δηλαδή, με λίγα λόγια, θα έρθει over. Αυτό εκεί. Πάντα εγώ καταλήγω εκεί.
0: Νομίζω όχι.
1: Όχι, λες. Λες, θα ελέγξουμε ρυθμό Ισπανί και θα κάνουμε ένα-δύο μπαλάκια και γεια σας.
0: Μήπως το κάνει όπως το προηγούμενο. Ένα στο τέλος, γεια.
1: Έτσι, τύπου Μερίνο. Μάλιστα. Καλημέρα.
0: Λέω εγώ τώρα, ξέρω εγώ. Αν ανοίξει από νωρίς όμως, δεν ξέρεις ποτέ.
1: Ναι, ναι, εντάξει, λέμε με μια λογική.
0: Στις 10 σε κάθε περίπτωση σήμερα, πιο νωρίς από χτες. Μαρία, καλημέρα σε δάσος Led Zeppelin.
4: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ. Τι να...
0: Δεν ήταν η Led Zeppelin ακριβώς, αλλά τέλος πάντων.
4: Τι ήταν.
0: Ο Πλάντ.
1: Α, εντάξει. την Τετάρτη θα πάω και στους Cure.
0: Α,
1: ωραίο. Έχω κανονίσει.
0: Ωραίο τότε.
1: Θα πάω λίγο Cure. Θα βάλεις λίγο Cure μετά.
0: Να βάλω, γιατί.
1: Το έκανες με αναστεναγμό. Γιατί.
0: Όχι, δεν...
1: Παιδιά, τραυματίστηκε ο Εμπαπέ. Ρε, ψέματα είναι αυτά. Θα βγαίνει αλλαγή. Πάντα βάζουν πάγο στα ποδάρια μετά και καλά να τους προσέχουν. Να νιώθουν σημαντικοί άνθρωποι. Πάντα βάζουν πάγο. Έκανε κοντινό στο πόδι του Εμπαπέ με πάγο. Πρέπει να έχει και ουίσκι κολλημένο. Έλα τώρα. Μια χαρά είναι ο Εμπαπέ. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Εντάξει, ναι, θα έχει παίξει ένα στη διασταύρωση που είπα. Έχω πει Γαλλία, Ισπανία. Αγγλία, Αργεντινή. Φίλε. Και έχω πει πάνω, Γαλλία περνάει την Ισπανία και η Αγγλία την Αργεντινή. Τελικός Γαλλία-Αγγλία και το παίρνει η Αγγλία. Και παίζει και τέτοια όπως και βέρβε. Εντάξει, φίλε, είμαι από την πλευρά της γυναίκας τώρα.
0: Εντάξει.
1: Πάμε το γυναικοφόρη.
0: Το δέχομαι.
1: Να μείνει χαρά στο σπίτι μας που λέμε.
0: Κάποιος θέλει να γίνει 7 η ώρα το παιχνίδι. Δεν ξέρω πώς μπορεί να γίνει αυτό.
1: Μακάρι. Γιατί έχω παράσταση στη Βέρεια σήμερα και το χάνω το απόψινό.
0: Δηλαδή φεύγεις καπάκι από εδώ.
1: Ναι. Mm-hmm. Και πάμε στην ωραία Βέρεια. Δεν είναι ωραία η Βέρεια, λίγα. Μια χαρά είναι η Βέρεια.
0: Τι έχει
1: η
0: Βέρεια.
1: Τι έχει, μια χαρά είναι. Στο βουνό και είσαι κοντά σε όλα. Και είσαι κοντά στη Θεσσαλονίκη κυρίως.

0: Ο προσκέφαλος λέει παντέρα μόνο ρε. Δεν πήγες χθες στη Σούβη, χθες είχε άχαστος άνθρωπος.
1: Αφού είχα άχαστος ρε φίλε.
0: Σε 10 μέρες έχετε και το live.
1: 20 Ιουλίου έχουμε το live στο Parking 5.
0: Έχει μείνει τίποτα.
1: Έχουν μείνει 850 εισιτήρια γιατί έχουμε το όριο των 15.000 εισιτήριων.
0: Okay.
1: Εντάξει, είναι λογικό κάποιοι να. Κάποιοι φοβούνται και όλα, φίλε, να μπουν σε κόσμο με 15.000 άτομα.
0: Ναι, εντάξει.
1: Okay. Θα περάσουμε πολύ ωραία. Και ανυπομονούμε για αυτή την φανταστική βραδιά. Ανυπομονώ και εγώ για τα δικά μου, τα προσωπικά. Έμειναν. Τώρα το έχουμε κάνει λίγο διαφήμιση. Καλημέρα! Έμειναν. 2.000 εισιτήρια για το Telecom Center του Athens το 12 Σεπτεμβρίου. Στο Telecom Center Athens. Μόνο ένας να λέει αστεία για 2 ώρες. Και άλλα τόσα για το Κατράκι 27 Σεπτεμβρίου. Λέω έχω και το Κατράκι και το έχω αφήσει. 27 Σεπτεμβρίου. Λοιπόν, εσύ τι βλέπεις για το παγκόσμιο?
0: Εγώ τι βλέπω για το παγκόσμιο?
1: Εγώ είπα θα το πάρει.
0: Δεν βλέπω πώς θα το χάσουν οι Γάλλοι. Αυτό σου είπα πριν από λίγο. Νομίζω ότι έχουν απαντήσει για ό,τι του συμβεί.
1: Καταλαβαίνω τι λες.
0: Δηλαδή, έχουμε και στραβώσει το παιχνίδι.
1: Σίγουρα όμως, όταν θα πάει τώρα παρακάτω και θα έχουμε το βάθος τώρα της οργάνωσης τετράδα, θα έχουν παραπάνω άγχος να αποδείξουν ότι είμαστε φαβοροί. Πρέπει να το πάρουμε.
0: Δεν τους βλέπω καθόλου αγχώμενοι.
1: Κάτσε να έρθει η ώρα να παίξουν.
0: Εντάξει, μπορεί.
1: Μα παίξουν με καμιά Αργεντινή και τους κάνει κανένα γκολ μέσα το 70, θα σου πω εγώ.
0: Ρε φίλε, και στον προηγούμενο τελικό 2-0 μπροστά δεν ήταν η Αργεντινή. Ναι. Το ισοπαλίσαν σε 2-2.
1: Πάει 1-1.
0: 2-0 νομίζω ήταν μπροστά η Αργεντινή. Δεν θυμάμαι. Φέραν 2-2 και πήγε να γίνει και το 3-2 εκεί με τον. Αχ, πώς το λέγανε. Τον Κόλο Μουανί που το βγάλε ο τερματοφύλακας.
1: Έπινα νερό, ρε φίλε.
0: Και πήγανε στην παράταση. Σκοράρει η Αργεντινή πάλι 3-3.
1: Εντάξει.
0: Έχει μέταλλο αυτή η ομάδα. Έχει φοβερό προπονητή. Ο οποίος είναι νομίζω τρίτος ο οποίος πηγαίνει η ομάδα για 4 Μουντιάλ. Στην ιστορία του Μουντιάλ, νομίζω κάπως έτσι το είπε ο Αλέξης Πυρόπουλος χθες.
1: Είναι το Μουντιάλ. Για τον Ντεσάν, λες. Ο οποίος είναι αγέραστος.
0: Δηλαδή εντάξει, άσπρης.
1: Άσπρης, ρε φίλε. Εντάξει, το άσπρο το μαλλί. Κακά μαντάτα. Αλλά είναι πολύ ωραίο. Πώς πάω και έρχομαι έτσι απλά, φίλε. Πώς πας κομμωτινή και έρχεσαι.
0: Κατεβάζει, καταπίνει χιλιόμετρα.
1: Ρε φίλε, εμένα μου αρέσει. Φτιάχνω ολόκληρα πράγματα στο κεφάλι μου οδηγώντας. Κόνσερ, ιδέες, εκπομπές. Τραγούδια, ρόλους στο κεφάλι μου, όλα τα φτιάχνω στην οδήγηση πάνω.
0: Εντάξει, και ευτυχώς έχουμε πια δρόμους για να κάνεις.
1: Ναι, ρε φίλε, έχουμε δρόμους, αλλά πότε τελειώνει αυτό το αυτόματο των διοδίων και πάει στο οριακό, δεν έχω καταλάβει.
0: Ναι, αφού ρίσει 4 ευρώ διόδια.
1: Εντάξει, δηλαδή. Δεν το κάνω για φλέξ, έχω βάλει αυτό το που είναι για όλα. Ναι, με τόσα φίλε, ταξίδια να μπορέσω να
0: λογικό
1: φεύγω.
0: Είναι, λογικό.
1: Και αισθάνομαι πολύ όμορφα που είναι όλοι κολλημένοι σε μια ουρά.
0: Γεια σας, φεύγω.
1: Θα ήθελα να κάνω και χειρονομίες. Αλλά δεν κάνω. Ναι.
0: Εντάξει, εγώ έχω τη Αττική που περνάει για όλα.
1: Ναι.
0: Κάνεις μια έτσι στο κινητό, μπαμπα, βάλεις λεφτά, γεια σας. Ούτε να περιμένεις να το γεμίσεις πια.
1: Ναι.
0: Είναι πολύ, πολύ, πολύ βολικό.
1: Ναι. Θα πας Ανέτ.
0: Όχι, θα πάω σήμερα στο Halloween.
1: Εγώ διάβασα Αρνέτ, λέω ότι πουλάνε γυαλιά κάπου. Πάμε το πρώτο διάλειμμα.
0: Ναι, ναι.
1: Δώστε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
4: Φουλ και λίγα λες.
3: Ξέρεις ότι είναι και με φουλ εγγύηση.
4: Εγγύηση? Τι μου λες?
3: Φουλ εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο φουλ.
4: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
3: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική, να μας ξυπνήσει από την άρκη τη χειμερινή, να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να ιδρώσουμε,
6: να ερωτευτούμε.
5: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
7: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off the Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
8: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
9: Η Bwin φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις.
6: και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
9: Μητέα.
10: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
11: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
10: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
11: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
10: Αισθάνεσαι σπίτι.
11: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
12: Ο ορυκτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick. Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
13: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
14: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
13: Αυτό είναι σχετικό.
14: Με τι?
13: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
15: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
16: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbet X από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
17: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Αχ, και τους έχασα φέτος. Λοιπόν,
1: προσπαθώ. Σε έπαιζες μακροχρόνιο?
0: Ναι.
1: Δώσ' το λίγο. Μ' αρέσει πολύ Pet Shop Boys.
0: Ναι, αρέσει, ναι. Και παραμένει η φωνή του τόσο...
1: Ρε φίλε, είναι η ίδια η φωνή του.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δηλαδή, απίστευτο. Δεν είναι φοβερό? Mm-hmm. Και αυτός και ο Χριστοδουλόπουλος έχει παρόμοια φωνή. Δεν έχει αλλάξει, ας πούμε, πολύ. It's a scene.
0: Πώς την κουράζεις, ξέρω εγώ. Πώς την κουράζεις.
1: Ναι, ναι, ναι. Άντε θα μπει, ρε φίλε. Είδες τι γίνεται στην Παραγουάη, ε?
0: Ναι.
1: Έκαψαν πάλι ομοίωμα τεράστιο του Εμπαπέ σε φεστιβάλ. Mm-hmm. Με βρισχίες, ρατσιστικά ο κόσμος, εγχωρώ. Κάτι δεν πάει καλά, νομίζω.
0: Είναι και η γερουσιάστρια εκεί πέρα, συνεχίζει το.
1: Εγώ νόμιζα ότι θα πω που πάει αυτή, είπα. Τι, την έχουν αποθεώσει εδώ πέρα.
0: Την έχουν αποθεώσει, η κυβέρνηση παίρνει αποστάσεις. Τα λέγαμε και χθες με τη Μαρία.
1: Και.
0: Και.
1: Έκαψαν χθες τη νύχτα.
0: Ναι. Δεύτερη φορά.
1: Δεύτερη φορά. Mm. Τώρα εδώ.
0: Προσπαθώ να πω. Αποκωδικοποιήσω το μήνυμα που λέει ο φίλος. Αν μείνει πάνω να το πάρει η Γαλλία να κάνουμε διακοπές σαν άνθρωποι.
1: Έχει ποντάρει η Γαλλία να το πάρει. Δηλαδή, πόση φαία ουσία πρέπει να χαλάσει για να καταλάβεις.
0: Δυσκολεύομαι και πρωί. Χάσαμε και τη Σαλορέντζο, λέει κάποιος άλλος.

0: Καλά, εντάξει.
1: Σαν άλλο Σπύρος Παπαδόπουλος κινείται τώρα.
0: Σπύρος Παπαδόπουλος τώρα. Ήμουν αλλού σου λέω. Δεν θα κάθεστε ποτέ μπροστά σε αυτά τα πράγματα. Καναπεδάκι πίσω διαγώνια. Πάνω μου έχω φτηνά αρώματα, πάνω ρυλό. Φτηνά αρώματα, σιτρονέλα έχω πάνω μου τώρα.
1: Στο χωρίς ανάσα.
0: Ρε σιτρονέλα, βάλε μου και αυτό στο λαιμό. Αμάν με τις εκλογές, σας τα έχω πει εδώ και 6 μήνες. Οι εκλογές θα γίνουν, ξέρω, κοντά στο Πάσχα του 27, άνοιξη του 27. Σας τα έχω πει, μην τρελαίνεστε. Στο Πάρκο Τρίτσι θα είμαστε 26. Κανονικά. Δεν γίνονται εκλογές. Κι εγώ το ακοπανώ κι εγώ.
1: Γουστάρετε, Black Light προσπαθεί.
0: Ναι, ναι, έτσι, να είμαι σ' ακροπολείο.
1: Που σου βάζανε κιούρ στα βαρελάδι.
0: Δεν ξέρεις τι εννοώ. Δεν ξέρεις και δεν πειράζει, φίλε μου. Αν δεν καταλαβαίνεις τι λέω, δεν μπορείς να το... δεν έχεις ζήσει μια ολόκληρη ζωή. Καταλαβαίνεις. Μιλάμε για δύο φορές την εβδομάδα, ε.
1: Κάτι σου έχει στείλει ο Κώστας, λέει, στο Insta. Το δικό σου, φαντάζομαι.
0: Τσούβι, πάμε τώρα σε έναν μεγάλο γνώστη. Εκτός από μεταμόρφωση. Μπουρνάζει.
1: Η αλφαβήτα χαϊδάρι.
0: Η αλφαβήτα χαϊδάρι. Μπουρνάζει ήμουν εγώ, γιατί έμενα κοντά. Αλφαβήτα χαϊδάρι, στον όροφο, πιο σπάνια.
1: Αφού ξέρετε.
0: Άρε πάνω, άρε πάνω.
1: Εμείς είμαστε από την άλλη μεριά, ρε φίλε.
0: Άρε.
1: Τόσα κομμάτια Cure, ναι, ένα έπρεπε να επιλέξω.
0: Να επιλέξει με βάση το...
1: Και δεν ήξερα ότι το αρέσει τόσο πολύ. Πρέπει να μην το έχω παίξει ποτέ στο πρωινό.
0: Ναι, το μόνο που τον προβληματίζει, όντως ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο πρωθυπουργός, έχει πει ότι θα το πάρει η Γαλλία στην αρχή του Μουντιάλ. Θα κάνει και ο Κυριάκος μπετ. Δεν ακούτε, σας τα έλεγαν οπανά. Δεν θα ήταν ωραία. Σας τα έλεγα, στα λεγάκια. Ρε φίλε, για απόψε, πιστεύεις το Βέλγιο δεν θα λιποθυμήσει? Αλήθεια τώρα, δεν λιποθυμάει τώρα οχτάδα το Βέλγιο? Δεν είναι η ώρα της λιποθυμιάς? Δεν είναι η ώρα της κακής εμφάνισης και κοντινό στα μαγουλάκια του Ντεμπρόινε?
1: Πότε μας πέταξε το Βέλγιο το 18, μας πέταξε έξω από Βραζιλία, στους 8 ή στους 16 μας.
0: Έχεις καταλάβει ότι δεν θυμάμαι το παραμικρό από τη δουλειά? Τι ρωτάς, ποιος είμαι?
1: Θα το βρω, ρε.
0: Ήταν Ιούλιος του 18. Νομίζω στους 16 μας πέταξε έξω.
1: 2019.
0: Εμάς στη Βραζιλία.
1: 2-1. Στους 16 λες.
0: Ναι.
1: Okay.
0: Να πούμε καλημέρα.
1: Quarter finals.
0: Α, στους 8.
1: Στους 8. Και πέρασε στους 4.
0: 4. Ωραία. Να πούμε καλημέρα.
1: Δεν υποθυμάει εδώ το Βέλγιο, αλλά
0: εντάξει.
1: Δεν είναι απίθανο. Δεν είναι απίθανο. Προφανώς.
0: Καλημέρα, Δημήτρη, Animal Print.
1: Γεια σου, Δημήτρη.
0: Τα ρούχα είναι έτοιμα. Θα προλάβω να πάω να τα πάρω. Έχουμε βγάλει τα μπλουζάκια. Λοιπόν, έχουμε κάποιο θεματάκι.
1: Ναι.
0: Λίγο πριν πάμε στην πολιτική ενημέρωση. Η ΑΔΕ του NBA. Έχουμε μπλόκο του NBA στην ανταλλαγή Λέοναρντ στους Raptors λόγω ερευνών για σκάνδαλο οικονομικό στους Clippers. Πήγε η ΑΔΕ, της έστειλε mail στο NBA. Γιατί? Τι έχει γίνει τώρα? Δεν ξέρουν πώς πληρωνόταν ο παίχτης. Έχουν μια υποψία σχετικά με το αν η ομάδα του LA παρέκαμψε το salary cap με παρατυπίες.
1: Του έδινε κουπονιά.
0: Μπορεί να του έδινε pay safe. Πήγαινε σε εκείνο το περίπτερο και πάρε. Μπορεί να αριστικοποιηθεί η επαφή και όλη αυτή η ανταλλαγή μόνο αν η ομάδα αναλάβει τον κίνδυνο των κυρώσεων. Σου λέει, φέρνεις εσύ. Αναλαμβάνεις και τις κυρώσεις του παίχτη. Λοιπόν, θα μπορούσαν να προκύψουν από τρέχουσα έρευνα. Εντάξει, μάλιστα. Γιατί είχαμε άνθρωπο ο οποίος καταδικάστηκε σε 14 χρόνια φυλάκισης. Γιατί κοιτάς έξω?
1: Τι έφυγε ο Νερατζίας, δεν πήρε τη βαλίτσα?
0: Τι γίνεται? Δεν το πήρε το... Του είχαν μια ολόκληρη βαλίτσα για τη μετάδοση. Έφυγε έτσι. Θα ξανάρθει.
1: Εκτός αν είναι μέσα και κάνει καφενείο.
0: Όχι, ρε, αφού είπε γεια σας, ρε.
1: Χαιρέτησε.
0: Ρε Νερατζιά, ξέχασε τα πράγματά σου να πούμε. Τον τρέλανε εγώ με τη Βέρεια και το Ρεβανί. Μου έλεγε το Ρεβανί δεν είναι εκεί στην ανηφόρα προς το νοσοκομείο, δεξιά στα μαγαζιά.

0: Του λέω το κορυφαίο ρεβανί στην Ελλάδα είναι εκεί. Που εγώ ας πούμε δεν είμαι φαν, mm-hmm. επειδή πάω Βέρεια.
1: Του γλυκού αυτού.
0: Δεν είμαι φαν γενικά mm-hmm. των γλυκών. Mm-hmm. Mm-hmm. Δεν με ενδιαφέρουν τα γλυκά. Οπότε εκεί όμως ναι, καταλαβαίνω το λόγο που γίνονται όλα αυτά που γίνονται. Mm-hmm. Εγώ θα πάω στο Φιλίππιο να φάω καλοκαίρι πατσά ψιλοκομμένο τώρα, όπως είμαι.
1: Ωραία.
0: Και βάζουν και εκείνο το κόκκινο στη γωνία. Το... Σαν πιπέρι αυτό.
1: Όχι το...
0: Αχ, πώς το λένε αυτό, μωρέ.
1: Μπούκοβο.
0: Ναι, μπράβο. Αλλά το, είναι, ξέρεις, το μπούκοβο, δεν το βάζεις εσύ, το έχουν χτυπημένο mm-hmm. και το βάζουν mm-hmm. στη γωνιά. Mm-hmm. Και δεν το βάζουν σε όλη τη σούπα, το βάζουν σε μία γωνία, φίλε μου. Και πας εσύ
1: και το φέρνεις.
0: Και το φέρνεις σγούρα. Καταλαβες. Είναι τέχνη αυτή.
1: Mm-hmm.
0: Καταλαβαίνω ότι γερνάω όταν παίρνω φασολάκια στη μέση. Με φέτα. Εκεί καταλαβαίνω ότι παίρνω χάπια για
1: φασολάκια με τη φέτα.
0: Βλέπεις. Βλέπεις. Είσαι πάνω από 40. Είσαι πάνω από 40, γι' αυτό φίλε.
1: Λαδάκι, ψωμάκι, φετούλα.
0: Εμένα μου αρέσουν τα φασουλάκια. Πολύ ωραία τα φασουλάκια.
1: Καταπληκτικά κι αυτά.
0: Φασουλάκια.
1: Πόσα θα φας.
0: Δύο φασουλάκια. Ναι. Τι τραγουδάρες βάζεις πάνω, χαϊδευόμαστε.
1: Εντάξει, καλά είναι. Σα φτιάξω και μετά τις και μισή. Και αν έχετε καμιά αμαλία ή καμιά αμελή, τυχαίο που κέρδισε η Γαλλία χτες, γιορτάζουν σήμερα, στείλτε κανένα χρόνια πολλά, πάρτε κανένα τηλέφωνο.
0: Ωραία ταινία το αμελή.
1: Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Υπάρχει στο στίχο του Λαζόπουλου, Παπαθεμελή, απόψε ένας ναύς στο κορμί μου αμελή. Ψάχνω να βρω που έχω ακούσει αμελή. Το θυμάσαι, Παπαθεμελή, Παπαθεμελή. Πόσο χρόνο είναι. Να σε έχεις ταξιδέψει.
1: Τι δεν θα κάνω.
0: Και μην ξεχάσει τώρα τις αναφορές.
1: Πες.
0: Τα Lidl, πάνω από 30 αγαπημένα προϊόντα, extra large συσκευασία και απόλαυση και οικονομία. Mm-hmm. Πάρε τριμμένο Emmental, Gouda mini mozzarella, high protein πουτίνκα ή μυγδάλι, λουκάνικα bratwurst. Έτσι.
1: Mm-hmm.
0: Και σπανακοπιτάκια, νιόκι πατάτα. Νιόκι πατάτα. Πάρε και φτερούγα κοτόπουλου μαριναρισμένη. Mm-hmm. Θες φιστίκι τραγανό. Mm-hmm. Σου έχω και cranberry berry. Στάζι, ναι. Και περισσότερη ποσότητα θα φύγει. Περισσότερη απόλαυση γιατί αξίζει μόνο Lidl. Το στάζι πιπέρι ήταν συνθηματάρα για αυτούς που καταλαβαίνουν. Με πολλά υπονοούμενα σήμερα.
1: Εμείς είχαμε μέλη.
0: Ναι. Θέλεις όμως να ζήσεις τα μεγάλα live, το release Anthem συναυλίες του Lex, το Off the Hook Festival, Jamna X Primer απογειώνονται με το Sky Lounge Experience από WhatsApp. Από ψηλά τα βλέπεις αυτά mm-hmm. τα live. Μπες στο Magenta Moments, στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλά εισιτήρια.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια.
2: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται.
3: Ναι,
2: τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
4: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
5: Από 11 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου, η Adidas φέρνει τη μαγεία του FIFA World Cup 2026 στο Athens Metro Mall. Γνωρίστε την επίσημη μπάλα του Μουντιάλ Adidas 30, ζήστε μοναδικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, παρακολουθήστε live ραδιοφωνικές εκπομπές και ζήστε τη μαγεία του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου στο Athens Metro Mall. Με αγορές 30 ευρώ και άνω, μπαίνετε στην κλήρωση για μοναδικά αθλητικά δώρα Adidas. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή και στο FIFA World Cup 2026.
6: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια, ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Mm. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρίς, που ξέρεις. Novamix Gel,
7: ναι.
6: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
8: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σιμεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
9: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβος Αμαρουσίου. Zeekr. Time for change.
10: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στις 12 του Σεπτέμβρη θα γίνει κάτι μοναδικό.
11: Στο Telecom Center Athens.
10: Νέα παράσταση, εξωγήινος η επιστροφή με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα. Για μία και μοναδική παράσταση στην Αθήνα σας περιμένουμε. Γουρνοπούλες, ψητά της ώρας, ζωντανή μουσική, χορευτικά συλλόγων δεν θα έχουμε. Μόνο έναν άνθρωπο να λέει αστεία για 2 ώρες. Η αίθουσα κλιματίζεται. Τηλέφωνο για ρεζερβέ μέσω more.com, παίρνετε δηλαδή τα εισιτήριά σας. Εξωγήινος η επιστροφή. Στις 12.09
11: στο Telecom Center Athens.
12: Χορηγός επικοινωνίας bwin Sport FM 94,6.
0: bwin Sport FM 94,6.

0: Ρακιτζής λίγο ουρά.
1: Λίγο μουσική, η στίχη της Αρβανίτη.
0: Και Bonnie Tyler, φίλε. Θεάρα Bonnie Tyler. Θυμάμαι και τα βίντεο κλιπ και όλα.
1: Ναι, καλά.
0: Ήμουνα μεγάλο
1: φαν. Την αρχή, ρε φίλε.
0: Ναι, ρε φίλε. Bonnie Tyler ήταν θεά. Δηλαδή και ποιος δεν έχει φάει τη χιλιόπιτα. Τώρα δεν κλείω. Πάρε και ραπ. Μου έρχεται να πάω να βάλω βάτες τώρα. Βάτες.

0: Γενικά, ρε φίλε, πολλά νεύρα και πολλές μπηχτές σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Έχουμε τώρα και τον πρόεδρο του Μαρόκου. Είναι όλα με τις καταγωγές. Γίνεται ένα σκάμος.
1: Τι έγινε τώρα.
0: Τα έβαλε με το Γιαμάλ. Ξέρεις, ο Γιαμάλ επέλεξε την Ισπανία από το Μαρόκο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή έχει καταγωγή από εκεί ο άνθρωπος.
1: Παράλογο.
0: Παιδί μου, ό,τι θέλει κάνει ο καθένας. Δεν ξέρω τι είναι παράλογο. Αλλά ο πρόεδρος του Μαρόκου είπε. Δεν ξέρω κανέναν Ισπανό να λέγεται Γιαμάλ.
1: Ωραία.
0: Δεν γνωρίζω κάποιον Ισπανό να λέγεται Γιαμάλ. Και έχει γίνει ένα χάμος. Το βάζουν στο TikTok. Έκανε πρώτα. Δεν ξέρω κάποιον Ισπανό να λέγεται Γιαμάλ. Εντάξει είμαστε. Ωστόσο, λέει, διατηρεί καλές σχέσεις με τον Σούπερστάρ της Μπαρτσελόνα ο πρόεδρος, ο Λεκζά. Έτσι. Είναι ο πρόεδρος της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας του Μαρόκου. Φουζί Λεκζά. Δεν ξέρω κανέναν Ισπανό να λέγεται Γιαμάλ.
1: Και αυτός είναι κατά της Γουκατζέντας.
0: Καλά, εντάξει, δεν μου λες. Έχει ζέστη τώρα, το βαφτίσατε έξω αυτό το φαινόμενο. Είναι Ιούλιος και έχει ζέστη.
1: Καλοκαίρι είναι, ξέρετε να έχει κρυό.
0: Ξανά ανάγκη, ρε. Ρε γουακατζεντάκιδες που κονομάτε με τις ΜΚΟ, όλα μας τα βάζουμε.
1: Αμέ. Φίλε, λέει με τα γυαλιά.
0: Φίλε, οδηγεί.
1: Κοντά στον Ιχολύπτη, χθες Παντέρα. Αν αυτή ήταν απλά αδερφή σου, όπως κατάλαβα, απλά χάλασε κάτι ωραίο, λέει. Γίνονται και καμάκια στι.
0: Στι συναυλίε γίνονται, εύκολα. Ρε, φίλε. Γίνονται, δηλαδή.
1: Την πήρε και έφυγε. Τέτοια χαλάστρα σου κάνε. Καλημέρα στη Σκύρο.
0: Εδώ με ρωτάνε, συγγνώμη, επειδή είχα βρει ότι 7 μήνες πριν ο Γιάννης θα πάει στο Μαϊάμι. Σας λέω ότι ο Λεμπρόν εδώ και ένα μήνα θα πάει στο Cleveland.
1: Θα φύγει, λες.
0: Ναι, τελείωσε. Θα πάει στο Cleveland. Γιατί δεν με ακούτε, αφού έχω διάβλο. Όχι επικοινωνίας, έχω ένα διάβλο, σκέτο. Σε κόψα, πάμε να μου πεις τώρα τι πήγες να πεις.
1: Τίποτα, εδώ μήνυμα το διάβασα.
0: Α, διάβασε κάποιο μήνυμα.
1: Ναι, η Αμελή λέει 25 χρόνια ταινία. Παίζει επιτυχιακό στα.
0: Ποτέ πέρασαν 20.
1: Στα καλοκαιρινά.
0: Ποια ήταν η τοτού ήταν.
1: Αχ, θα σε γελάσω τώρα.
0: Ποια ήταν η ηθοποιός.
1: Ναι, κατάλαβα τι ρωτάς.
0: Η Οντρέ τοτού δεν ήταν εσύ.
1: 2001.
0: Η Αμελή που λένε. Ναι, η Οντρέ τοτού, ναι, το βρήκα. Αυτή ήταν. Ναι, ρε.
1: Τι λες τώρα.

0: είχε πάρει, ρε φίλε, και το Σεζάρ το βραβείο και το Ευρωπαϊκού Κινηματογράφου το βραβείο και το Μπάφτα και το Γκόγια και... Πήρε τέσσερα... Ήταν πέντε Όσκαρ πήρε. Πέντε υποψηφιότητες για Όσκαρ.
1: Πέντε Όσκαρ. Κόστησε 10 εκατομμύρια δολάρια. 33,2 εισπράξεις στις Ηνωμένες Πολιτείες, 44,4 στη Γαλλία, 140,8 εκατομμύρια στον υπόλοιπο κόσμο.
0: Δεν μπορώ να θυμηθώ, ήταν υποψήφια σε πέντε κατηγορίες, πήρε κάποιο. Ήταν ξενόγλωση, πρωτότυπο σενάριο, φωτογραφία, καλλιτεχνική διεύθυνση και καλύτερο ήχο. Μία από τις πιο ωραίες ταινίες που έχω δει, ρε φίλε. Και μετά βάζεις και ένα Βαντάμ και ισιώνεις, να πούμε. Για να μην σε πάρει ποιότητα από κάτω, καταλαβες.
1: Ναι.
0: Βάζεις ένα Βαντάμ, ένα Κούμιτε παλιό, ένα Τόγκ Πο και έρχεσαι στα ίσια σου. Κατάλαβες. Βάζεις ένα Face Off. Ένα Νίκολας. Να σου πω, δεν ήταν κορυφαία περιπέτεια το Face Off?
1: Ωραίο, πολύ ωραίο.
0: Είναι μία από τις καλύτερες περιπέτεια. Ρε παιδιά, εγώ τα λέω περιπέτεια, δεν θέλω με εξωγήινους. Περιπέτεια είναι κάποιος.
1: Είναι επιστημονικής φαντασίας.
0: Ναι, ρε παιδί μου, μου λέει περιπέτεια με εξωγήινους και μετά ήρθαν αυτοί. Και περιπέτεια έχει να κάνει εδώ στη γη άνθρωποι οι οποίοι.
1: Απαγωγές, πιστολίδια.
0: Ναι, ναι, πιστολίδια, απαγωγές, μια βαλίτσα, κάποιον ανάκριση. Μετά ένας έρχεται από το παρελθόν, καθαρίζει τον άλλον, πιστολίδια. Αυτές είναι περιπέτειες. Το Face-Off ήταν πολύ ωραία περιπέτεια για την εποχή. Αν το δεις τώρα, γέλασες. Άλλαξαν τη μούρη τους. Λοιπόν, αυτό, εσύ έχεις αγαπημένη περιπέτεια, Πανορίλο?
1: Αγαπημένη περιπέτεια, περιπέτεια. Πες τώρα.
0: Ας πούμε, ένας φίλος μου έχει μια περιπέτεια. Πρόσεξε. Έχει πάει για δουλειά. Και όπως είναι στη δουλειά, με το που φτάνει και έχει και ρε παιδί μου, μια σημαντική σύσκεψη εν εξελίξει, στέλνει μήνυμα η γυναίκα του: έχεις ξεχάσει το λάπτοπ ανοιχτό, και μπαίνω και διαβάζω τα μηνύματα αυτή τη στιγμή που στέλνεις. Τι γίνεται? Αυτός κάνει ότι με τον πιάνει κοιλιά του, ουρλιάζει μέσα: τι είπες τώρα? Και σηκώνεται και αφήνει CEO, συνεργάτες, πέθηκε, έγινε κάτι απίστευτο. Είπε 300 ψέματα για να πάει να κλείσει γρήγορα. Είναι μια περιπέτεια αυτή.
1: 100%.
0: Αυτό εννοούμε περιπέτεια.
1: Μια προσωπική περιπέτεια.
0: Και μετά να δεις πιστολίδι, τέτοιο, κυνήγι. Να, το Χιτ λέει αυτός, Πασίνο Ντενίρο.
1: Ο Βράχος, ξέρω.
0: Ο Βράχος, ωραίος ο Βράχος.
1: Ναι, νομίζω ότι τότε είχα εντυπωσιαστεί με το Βράχο, πρέπει να πω.
0: Κάποιοι με τον Βράχο καταστράφηκαν γενικότερα.
1: Ναι, όχι με αυτόν τον τρόπο.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Αλλά εντάξει.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ναι, ρε Πάνο, λέει, μιλούσαμε, πίναμε την πυρίτσα μας και ο τύπος την πήρε πιο πέρα και ήρθε αυτός δίπλα μου. Εντάξει, φίλε. Πρέπει να κάνεις ένα κολπάκι, ξέρω εγώ, να χαθείς λίγο από την άλλη μεριά, να εμφανιστείς δίπλα στην κοπέλα, να πάρεις ένα Instagram, ξέρω εγώ, και να εξαφανιστείς πάλι. Αλλά εκείνη την ώρα... Το «Χα» που έκανε στην αρχή ο πρόεδρος του Μαρόκου, μου θύμισε Σοκράτη, ρωτάει κάποιος.
0: Ναι. Ας πούμε το John Wick, είναι περιπετειάρα.
1: Ωραία.
0: Α, δεν το έχει δει.
1: Δεν το έχω δει. Και φίλε, το Hit My Pacino Ντενίρο.
0: Ναι, ναι, ναι. Το
1: Hit Pop. Και το.
0: Το Matrix. Ξέρει, φίλε, το Matrix είναι φαντασία. Δεν είναι.
1: Ξεφεύγει από το τη περιπέτεια. Δηλαδή, ας πούμε, και το. Έλα, αυτό με το λεωφορείο.
0: Μα θυμάσαι μόνο λέξεις, ρε Πάνο, και μετά
1: ψάχνουμε. Έλα, το λεωφορείο.
0: Ποιο λεωφορείο, του Πόθου?
1: Έχω, αφού ξέρεις ότι παθαίνω Μαρία και εγώ, ρε φίλε. Δεν θυμάμαι πρωταγωνιστές, ιστορίες. Με την όμορφούλα μου, ρε.
0: Όλες όμορφες είναι, έχεις καταλάβει τι έχουμε
1: κάνει. Σωστό και αυτό, σωστό και αυτό.
0: Ας πούμε, μου λέει ο άλλος το Kill Bill. Ρε φίλε, δεν το βάζω σε περιπέτεια το Kill Bill.
1: Πού θα το κάνω?
0: Ειδικά όταν πήγε στον Ολυμπιακό από Παναθηναϊκό. Το Speed λέει κάποιος με Κιάνου
1: Ρίβς. Το Speed.
0: Τη Σάντρα Μπούλοκ.
1: Σάντρα, αυτή προσπαθούσα να τη πω.
0: Θεά είναι η Σάντρα
1: Μπούλοκ.
0: Το Miss Congeniality. Το The Game, ταινιάρα. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Ωραίος. Ας πούμε η βαλίτσα του Νερατζιά δεν θα μπορούσε να είναι τώρα περιπέτεια. Σαν το Ρονίν. Α, το Ρονίν. Δεν μας δείξαν τη βαλίτσα τι έχει μέσα.
1: Εντάξει, δεν έχει σημασία.
0: Έτσι και
1: το Χάρι τα κάνω αυτά.
0: Έτσι και του Νερατζιά. Δεν έχουμε την ενότητά μας τώρα.
1: Έχουμε την ενότητά μας.
0: Για πάμε, για πάμε. Γιατί χωρίς ενότητα.
1: Γιατί χωρίς ενότητα. Ενότητα και αγώνα. Λοιπόν, για κάτι θα τα φτιάξουμε εδώ γιατί ξεχάστηκα.
0: Και εγώ ξεχάστηκα. Αλλά μ' άρεσε πολύ αυτό με τις περιπέτειες.

0: 2-0 η Γαλλία το Μαρόκο. Ο Εμπαπέ πέτυχε το 8ο γκολ και πραγματικά έχει φτάσει τα 20, τα 20 γκολ. Mm-hmm.
1: Και τα 8 στο
0: τουρνουά. Στο τουρνουά. Mm-hmm. Και πραγματικά η μεγάλη στιγμή για μένα, αυτή που κρατάω από χθες, είναι η στιγμή που ο γείτονας για πρώτη φορά μου λέει: θα πάω ταμείο με μακροχρόνιο. Του λέω: τι εννοείς? Παίζω Γαλλία να το πάρει και Εμπαπέ πρώτο σκόρερ διοργάνωσης. Mm. Πρώτη φορά στα Μουντιάλ μου λέει: παίζω κάτι από την αρχή και είμαι ακόμα μέσα στους ημιτελικούς. Του λέω: τι λες ρε Παύλο? Δεν καταλαβαίνεις, μου λέει, πετάω από τη χαρά μου. Είμαι μέσα, μου λέει. Το σημαντικό είναι να είσαι μέσα στον ημιτελικό. Και αυτή για μένα, το γεγονός ότι ο γείτονας ο Παύλος είναι μέσα στον ημιτελικό,
1: είναι η στιγμή,
0: της διοργάνωσης.
1: Εγώ θα έλεγα το χαμένο πέναλτι.
0: Έλα τώρα, μωρέ, το χαμένο πέναλτι. Του κάνει νόημα, του κλείνει το μάτι.
1: Α, του το έδωσε, λες.
0: Έλα τώρα. Το πιάσε ο γιος της Τζομπανάκη.
1: Ποιος
0: είναι ο γιος της Τζομπανάκη που έπαιζε?
1: Φοβερότερο.
0: Αυτό που έπεσε λούφα και παραλλαγή.
1: Ναι, ρε, κατάλαβα.
0: Στο πιάρα.
1: Πολύ καλό. Πολύ καλό.
0: Καλό. Πάμε.
1: Τώρα παίζει τα φαντάσματα.
0: Τα φαντάσματα. Πολύ ωραία σειρά. Στο Star. Στο Star. Είδε και άλλα κανάλια διαφημίζουμε, ρε. Αυτοί είμαστε. Ευδοτικοί. Δεν το κλείνει, θα μιλάμε μέχρι αύριο αυτό. Άντε, κλείστε.
2: Η Big Win παίζει μπάλα σε όλα τα γήπεδα του παγκοσμίου κυπέλου. Top Mundial Moments. Χοργή ενότητας Big Win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Big Win Sport FM 94,6.
4: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
5: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Plus, plus, plus.
7: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
6: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
7: Δηλαδή?
6: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
7: Plus, plus, plus.
6: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή α3+.
8: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος, και πώς το πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
9: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
8: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
9: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Μύκονο, Πάρο, Ιο, Σαντορίνη. Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
10: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
11: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα Seat Ibiza και Seat Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου τον Seat Ibiza με 16.990 ευρώ και τον Seat Arona με 19.400. Seat Ibiza και Seat Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου τον Seat Ibiza με 16.990 ευρώ και τον Seat Arona με 19.490 ευρώ. Seat. Φύγαμε.
12: Έλεος ρε Μάκη, τα φάγες όλα.
13: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
12: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
14: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
15: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: Η αρπαχτή είναι περιπέτεια δυνατή.
1: Έχει χαμός, ναι.
0: Ναι, ναι, ναι. Άνοιξα...
1: Άνοιξες μεγάλο κουτάκι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Εμένα ο αγαπημένος ποιος είναι? Εμένα, φίλε μου, ο αγαπημένος μου είναι ο Στέιθαμ.
1: Στέιθαμ.
0: Θέλω έναν ηθοποιό να μην μιλάει πολύ και να τα διαλύει όλα. Δηλαδή δεν θέλω κάποιο ιδιαίτερο ταλέντο. Και ο Στέιθαμ είναι για μένα ο κορυφαίος. Για μένα, ρε παιδί. Άλλος μπορεί να γουστάρει.
1: Περιορέξιος κολοκυθόπιτα. Δεν είναι... είπαμε τον Die Hard, βέβαια.
0: Καλά, εντάξει. Και ο Bruce Willis που περνάει δύσκολα.
1: Ο Bruce Willis και ο τρομοκράτης φοβερός. Ναι.
0: Αν μπορέσεις να βάλεις και το αυτοκίνητο μέσα, γιατί είναι περιπέτεια, αυτό που λατρεύτηκε στην Ελλάδα είναι το Fast and Furious. Το ένα, το δύο. Μιλάμε στα σινεμά, γίνεται χαμός.
1: Πού έχει φτάσει αυτό
0: το μέσα? Το 7, το 8, ξέρω εγώ. Ναι, ναι, ναι. Tokyo Drift. Και οι αναλώσιμοι αγαπήθηκαν.
1: Ναι. Κάποιος λέει στο Fight Club σίγουρα δεν έχουν ψηλά την Bullock. Την έχουν ένα επίπεδο πάνω από την Reese Witherspoon. Λέει ο Ρέμπρατσα και σκέφτηκα.
0: Ρέμπρατσα και σκέφτηκα. Κάνουν λάθος στο Fight Club. Κάνουν λάθος. Γιατί τους αρέσει το παρελθόν ακόμα πιο πολύ. Κάνουν λάθος, πιστεύω, γιατί η Σάντρα Μπούλοκ φαίνεται τώρα. Τέλος πάντων, προχωράμε.
1: Έχει κάτι Μπούλοκ. Λοιπόν,
0: είπε ένας ταινιάρα τώρα, φίλε. Ταινιάρα. Διαπυρός και σιδήρου με Ντέντζελ Ουάσιγκτον. Για το Training Day.
1: Training Day. Φωνικό όπλο, κακά παιδιά στέλνουν εδώ. Δύο καπνισμένες κάνες επίσης.
0: Εντάξει, καλά, εκεί μιλάς για ποιότητα.
1: Ναι,
0: τώρα μιλάς για ταινιάρα τώρα, έτσι. Το δύο καπνισμένες κάνες είναι ταινιάρα. Εμείς δεν θέλουμε ποιότητα. Δηλαδή, ο Ντέντζελ Ουάσιγκτον είναι ένας ηθοποιός που κάνει την ταινία καταπληκτική.
1: Εντάξει.
0: Δηλαδή, την κάνει την ταινία για Όσκαρ. Πώς να σου πω, ρε παιδί, δίνει φοβερή ποιότητα. Ο κορυφαίος Ντέντζελ Ουάσιγκτον. Εμείς δεν θέλουμε αυτούς τους ηθοποιούς τώρα. Είμαστε το Μαρόκο. Μέχρι εδώ είμαστε. Μόλις έρθουν οι σπουδαίοι, άντε γεια. Τρώμε δύο μπαλάκια και ήμασταν και για τέσσερα. Δηλαδή, ο Στέιθαμ, ο Βαντάμ, ο. Ποιος είναι, ο Σιγκάλ. Αυτοί είναι οι άνθρωποι που βλέπεις κάτι εύπεπτο να περάσει η ώρα. Ούτε πολλά, ούτε. Δηλαδή, Σβαρτζενέγκερ, Σταλόνε. Ούτε τζελουάσι τώρα, φίλε. Βλέπεις μια σκηνή δική του. Δεν πάει να παίζει. Τι να σου πω. Τον Ταμτάκο να κάνει ο. Το μακαρίτι τώρα να κάνει ο Ντέντζελ Ουάσιγκτον.
1: Με το που το διάβασα ότι έφυγε ο Μόρσιος, λέω πόπο τσουβέλα. Αφοδρέσει μαύρα κανονικά.
0: Ναι, ρε φίλε, με στεναχώρησε. Εντάξει, ναι. Με στεναχώρησε γιατί. Εντάξει, με τη βιντεοκασέτα.
1: Φεύγουν τα παιδικά και φοιτητικά μα χρόνια, φεύγουν.
0: Λοιπόν, ένα έστειλε μια ταινία παλιά.
1: Για πέ.
0: Ο Φυγά, το θυμάσαι.
1: Ο Φυγά.
0: Ο Νόλτε ήταν αυτό. Νικ Νόλτε. Στο Φυγά.
1: Ναι. Κάτσε να σου πω.
0: Αλλά έχει δίκιο. Μία από τις κορυφαίες περιπέτειες.
1: Χάρισον Φόρντ.
0: Ποιος ήταν ο δεύτερος?
1: Το Μίλι Τζόνς.
0: Α, το Μίλι Τζόνς. Ποιος άλλος έπαιζε?
1: Σίλα Γουόρντ, Τζούλιαν Μουρ.
0: Α, λάθος λέω. Πόπο, Τζούλιαν Μουρ τότε. Λοιπόν, ο φίλος έχει
1: Ανδρέας
0: δίκιο.
1: Ανδρέας Κατσούλας.
0: Κατσούλα, γάτα, κατσούλα.
1: Κατσούλα, Σαν Λούις,
0: Μισούρι. Γάτου και άτα, όλοι μαζί κατσούλα.
1: Έφυγε, 13 Πλευάρι του 6.
0: Όχι, λέω βλακίες. Μάλιστα. Αυτά του Γιασικεβίτσιους του Matt Damon είναι πολύ ωραία. Τα Jason Bourne.
1: Ναι.
0: Είναι μια σκηνή που ο Γιασικεβίτσιους παίρνει τεχνική ποινή. Ναι, ναι, στην Αίγυπτο νομίζω είναι. Που πέφτει ένα ξυλίκι μέσα σε ένα σπίτι. Στο Μαρόκο μπορεί να είναι. Μια σκηνή, το δύο. Αίγυπτο, Μαρόκο. Παίζουν ένα ξυλίκι ο Γιασικεβίτσιους εκεί με έναν άλλον. Όπου στο σινεμά είμαστε με κομμένη την ανάσα. Κάτι νυπτήρες φεύγουν, κάτι. Ό,τι θέλεις, το έχει ψαραδέρεις, κάτι τέτοια. Στέιθαμ Transporter. Εμένα μου άρεσε ο Στέιθαμ γιατί έκανε μια δουλειά με στην ταινία. Έλεγε: είμαι ο Transporter. Πηγαίνει ο κόσμο. Έδαινε. Τώρα είμαι μολυσοκόμος. Είχε κάνει το λογιστή. Δηλαδή, ο Στέιθαμ δουλεύει κιόλας. Δεν είναι ότι παίζει. Δηλαδή, πάντα κάνει μια δουλειά. I'm a beekeeper, λέει. Έχει στο beekeeper τώρα το τελευταίο που είναι ταινιάρα. Ταινιάρα για αυτά που γουστάρω εγώ. Πάει μέλισσες, καθαρίζει κοπριές. Ο άνθρωπος δουλεύει, δεν πάει τώρα να κάνει τον ηθοποιό. Σου λέει, εγώ δεν είμαι καλός ηθοποιός πολύ. Θα κάνω δουλειές. Είμαι γενικών καθηκόντων, φίλε. Τι φυκείο φόρος. Τι να κάνω.
1: Τελευταία έξοδος είναι περιπέτεια.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Τελευταία έξοδος είναι ένα πείμα.
1: Εντάξει.
0: Τι μου λες.
1: Άλλο πράγμα.
0: Εγώ δεν ζήτησα αυτό. Ζήτησα αυτές τις αθλιοπεριπέτειες, οι οποίες όμως μας ταξιδεύουν 2 ώρες. Λες, α δω 2 ώρες ένα ξυλίκι άνευ λόγου και αιτίας.
1: Και όχι αυτό περάσει... και αιτίας.
0: Ναι, ρε, παιδί μου, πάντα χάνουν οι Ρώσοι και κερδίζουν οι Αμερικάνοι.
1: Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα.
0: Ναι, και αυτό σου.
1: Τον ψυχρό πόλεμο. Πολλοί τον μίσησαν αλλά και τον αγάπησαν. Το Fast and Furious 8 βγήκε το 14-15. Τώρα περιμένουμε το 11.
0: Ωρε φίλε,
1: μας κράζει.
0: Ο Φοροφυγάς, πολύ ωραία περιπέτεια λέει κάποιος. Μάλιστα για τον Λιονέλ Μέση. Κοίταξε, όλα τα επικίνδυνες αποστολές μάδες συνομένα.
1: Οκ, ρε παιδί μου, είναι, αν γουστάρεις να το δεις αυτό, να παίξεις ψεματάκι φουλ.
0: Ρε παιδί μου, ψεματάκι, να σου πω, το Transporter.
1: Είναι διασκεδάσει, γι' αυτό πας να δεις ταινία.
0: Σου λέω, Statham, διώχνει ο Βίδα με δίσκο καφέ. Έρχεται ένα βλήμα και κάνει ένα έτσι και το διώχνει. Αυτά θέλω, ρε παιδί, πράγματα που δεν γίνεται, που γελάς κι εσύ, αλλά συνεχίζεις να το βλέπεις.
1: Ναι, ρε παιδί μου.
0: Δηλαδή εδώ η κονσόλα, 5 μέρες, δεν μπορείτε να τη φτιάξει. Δηλαδή, συνεχίζει. Α, είναι baby sitter, οδηγός, σωματοφύλακα. Ρε φίλε, όντως ο Statham δουλεύει. Ο Statham έχει συμπληρώσει βαρέα.
1: Κανονικά, έχει.
0: Και γουστάρει και την Ελλάδα πολύ. Να, ορίστε, ορίστε. Ε, καλά Taken με τη θρηλυκή ατάκα. I will find you and I will kill you. Εντάξει, λατρεύεται στην Ελλάδα ο Liam Neeson. Mm-hmm. Ακούς, που πολλοί το λένε Liam Neeson, που τον είχαμε στον Παναθηναϊκό.
1: Τον είχαμε και στην ΑΕΚ, τον Χένρικ. Νίλσεν ήταν, συγγνώμη.
0: Νίλσεν. Λοιπόν, και εγώ χαίρομαι να βλέπω να ξανθώ να έρχεται για τον Παναθηναϊκό τώρα ο Κρίστιανσεν. Πάντα εμπιστεύομαι ένα αριστερό.
1: Κοίτα πώς το γύρισε.
0: Πάντα εμπιστεύομαι, φίλε, ένα αριστερό μπακ. Ξανθώ. Κατάλαβες. Ο οποίος έχει λευκό δέρμα ξανθός που τρέχει και ξέρει τι να κάνει. Όλοι σκεφτόμαστε το Μίνχ.
1: Ο Δημήτρης από την Τρούπολη λέει: έχω πάθει κορεσμό με ταινίες. Έχω να δω 3 χρόνια ταινία και ούτε επιθυμία έχω. Κάποτε νίκιαζα 5 VHS την ημέρα.
0: Εντάξει, ρε φίλε, ήταν διαφορετικά.
1: Συμβαίνουν αυτά.
0: Λίγο πριν πάμε στην αθλητική μας ενημέρωση, να πω ότι για σένα που θέλεις δωρεάν σπουδές, κορυφαία προϋπηρεσία, επίσημη πιστοποίηση και τα δικά σου λεφτά από την πρώτη μέρα και level up, little up, learn and work. Παίρνεις 1.000 ευρώ μεικτά όσο σπουδάζεις για 2 χρόνια. Βγαίνεις αγορά ως υποδιευθυντής και υποδιευθύντρια. 1530 βασικό. team.little.gr. Λοιπόν, και να σου πω τώρα και κάτι άλλο.
1: Για
0: να
1: πες.
0: Σου πω και κάτι άλλο. Είσαι έτοιμος για ένα καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία. Γι' αυτά δεν λέγαμε. Art Tech The Road Show Cosmote Telecom σε όλη την Ελλάδα, 16 πόλεις. Μαγεία του θερινού σινεμά. Εντυπωσιακές VR προβολές. AI εμπειρίες, cinema quiz, διαδραστικές δράσεις για παιδιά και μεγάλους, με δωρεάν είσοδο. Cosmote.gr / Telecom Roadshow για να μάθεις περισσότερα.
1: Μάλιστα. Πάμε, Σοφία Θεοδωράκη, αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Καλημερίζουμε και τον Μανώλη Μουσουράκη.
0: Γεια σου, ρε Μανώλη.
1: Και επιστρέφουμε. Θα πω και για βιβλία που ρωτάει κάποιος ή κάποια. Για το καλοκαίρι. Έλα.
0: Ποιος θέλει.
1: Ένας ακροατής, μια ακροάτρια, δεν ξέρω. Πάω για βιβλία, πείτε καμιά ιδέα.

0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Αθλητική ενημέρωση από το BWIN Sport FM στις 9, στο μικρόφωνο η Σοφία Θεοδωράκη. Πολύ κοντά στην απόκτηση του Βίκτορ Κρίστιανσεν βρίσκεται ο Παναθηναϊκός, καθώς η Λέστερα άλλαξε στάση και συζητάει το δανεισμό του Δανού αριστερού μπακ. Από 5 ευρώ τα εισιτήρια για το αυριανό φιλικό με την Grasshopper στη Λεωφόρο. Επαγγελματικά συμβόλαια υπέγραψαν ο 18χρονος μεσοεπιθετικός Αργυρόπουλος και ο 19χρονος δεξιός μπακ Χατζάρας. Πρόταση 17,5 εκατομμυρίων ευρώ στον Ολυμπιακό για τον Αντρέ Λουίς, κατέθεση Kansas City με τις δύο πλευρές να βρίσκονται κοντά σε συμφωνία. Θα δώσω τα πάντα στο γήπεδο, το πρώτο μήνυμα του Πορτογάλου Extreme Jota Silva μετά την ανακοίνωση του δανεισμού του από την ΠΑΕ με οψιόν αγοράς από την Nottingham. Στην τελική ευθεία μεταγραφές Στάνιτς και Ρόκα. Σε συμφωνία με τη Μάλμε για τον 28χρονο Σουηδό αριστερό εξτρέμ Ταχάλι ήρθε ο ΠΑΟΚ. Τα τυπικά απομένουν για το Γάλλο μέσο Σαντα Μαρία, ο οποίος θα μεταβεί απευθείας στη Θεσσαλονίκη για τις υπογραφές. Την επόμενη εβδομάδα οι οριστικές εξελίξεις με τον Γιαννούλη. Στο Φανάρι, όπου το υποδέχθηκε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, βρέθηκε χθες στο τρόπαιο της πρωταθλήτριας ΑΕΚ παρουσία του Μάριου Ηλιόπουλου. Λεπτομέρειες για την επέκταση συμβολέου του Γιώβιτς, το στόχαστρο Μίτλεσμπρο και Blackburn Open Race, σύμφωνα με Άγγλο Ρεπόρτερ, αποχαιρέτησε την Ένωση ο Γκρούγιτς. Σε ανάκληση του πιστοποιητικού συμμετοχής της ΚΑΕ Προμηθέας Πάτρας στο πρωτάθλημα για παραβάσεις σχετικά με τη μεταβίβαση των μετοχών από το Βαγγέλη Λιόλιο και σύνδεσή του με την ομάδα, προχώρησε η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Παράλληλα, επέβαλε πρόστιμο 50.000 ευρώ στον πρόεδρο της ΕΟΚ, στον ΕΣΑΚΕ και στο διοικητικό εφετείο παραπέμπεται η υπόθεση. Για τις 15 Ιουλίου αντί για 10 που ήταν αρχικά, παρατάθηκε προθεσμία της ΚΑΕ Ολυμπιακός να ανανεώσει μονομερό στο συμβόλαιο του Κόρεϊ Τζόζεφ μετά από κοινή επιθυμία των δύο πλευρών. Συνεχίζονται οι συζητήσεις για την ανανέωση του Κώστα Παπα-Νικολάου, ανακοινώθηκε από δέσμευση του Κίναν Εβανς. Την απόκτηση γκάρντ για να ολοκληρώσει το ρόστερ του εστιάζει πλέον ο Παναθηναϊκός Σάκτορ με την ανακοίνωση του Μπράντου Μπάντιο. Σήμερα, πιθανότητα επισημοποίηση της συμφωνίας με τον Ίζα Μπόγκακ, μας ξεκαθάρισαν ότι δεν θα τον αφήσουν τα λόγια του Γενικού Διευθυντή της ΕΦΕΣ με αφορμή την κρούση των Τούρκων για τον Τσέντι Όσμαν. Προσπάθεια για τη δύσκολη περίπτωση επιστροφής του Μάνου Γκαρθία από την Kansas City καταβάλει ο Άρης σύμφωνα με πληροφορίες του BWIN Sport FM. Εντείνουν τις προσπάθειες για στόπερ κίτρινη πάντα στο κάδρο η περίπτωση των Σιώπη και Πάολο Φερνάντες. Ανακοινώθηκε η πώληση του Σούντμπερκ στην τουρκική Γκεστέπε. Ο ποδοσφαιριστής του Όφη για τα επόμενα δύο χρόνια θα είναι 26χρονος Κύπριος κεντρικός αμυντικός Χαριστοσιέλης, όπως γνωστοποίησε η ΠΑΕ. Τον Πορτογάλο πρώην δεξιό μπακ της τον Ντέλα Τιάγκο Μάνσο ανακοίνωσε Κηφισιά. Με τον Κιλιάν Εμπαπέ είναι ο απόλυτος πρωταγωνιστής, η Γαλλία νίκησε το Μαρόκο 2-0 και πήρε την πρόκριση για τα ημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Οι τρικολόρ θα αντιμετωπίσουν τον νικητή του ζευγαριού Ισπανία-Βέλγιο. Ζεστό παραμένει σύμφωνα με δημοσιεύματα του αγγλικού τύπου το ενδιαφέρον της Arsenal για τον Χρήστο Τζόλι. Περισσότερα από 40 εκατομμύρια ευρώ αξιώνει η Club Breeze για την παραχώρηση του 24χρονου Έλληνα επιθετικού. Επόμενη ενημέρωση από το BWIN Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει εκπομπή από εδώ τους από εκεί.
0: BWIN Sport FM 94,6.
2: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
3: Ατλάκολ! Ατλάκολ!
4: Τι έπαθε ρε αυτός?
3: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση! Με Ατλάθερμ!
5: Η Ατλάκολ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλάθερμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή με την υπογραφή της Ατλάκολ.
4: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
6: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
4: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
6: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
4: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
0: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Ό,τι και να κάνεις, το έχουμε καλύψει με το σήμα μας.
1: Αλήθεια είναι. Απλά επειδή πολλοί διαμαρτύρονται, είπα να το ρίξω.
0: Ναι, διαμαρτυρήθηκαν 9 μετά τις 9. Ή από εδώ.
2: Κουστάκι!
0: Πάνος Ρήλος.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Και Παντελής Καλπάτης.
1: Κλασικά, on the spot.
0: Έτοιμος. Όλα τα χρόνια τον θυμάμαι. Για ποιο λόγο, ρε παιδιά, έγινε αυτό. Με ένα κατσαβίδι. Να σου πω, κοιμάσαι με κατσαβίδι στα αυτιά, ας πούμε.
1: Κανονικά.
0: Έχει τύχει να κοιμηθεί. Στην κολόσπη το κατσαβίδι.
1: Κανονικά.
0: Ναι, ο καθένας ό,τι έχει.
1: Δεν γίνεται αλλιώς.
0: Ναι.
1: Καλημέρα Παναγιώτη, το είπα προχτές αυτό. Είδαμε το Obsession και η γυναίκα μου 4 το πρωί. Την είδα να με κοιτάζει όπως κοιμόμουν. Αυτό ήταν πολύ φρικιαστικό. Φίλες, συμπονώ.
0: Δεν θέλω να το δω, ρε φίλε. Δεν θέλω να δω κάτι που θα φοβάμαι μια εβδομάδα.
1: Είναι τρόπος διασκέδασης κι αυτός, ρε φίλε. Τι να κάνεις.
0: Θες να σου στείλω ένα mail περίεργο.
1: Ένα mail περίεργο.
0: Να φτιάξω ένα mail ότι χρωστάς κάπου πολλά λεφτά να δεις.
1: Όχι, ρε φίλε. Ναι. Θέλω να τρομάξω με κάτι, ναι, που είδα και τελείωσε. Και δεν έχει να κάνει με τη δικιά μου ζωή.
0: Ο Μπυροκυλιάν Εμπαπέ στέλνει μήνυμα και λέει: ταινιάρα για μένα, νομοταγής πολίτης. Τζέραλντ Μπάτλερ. Το έχω δει και αυτό. Νομοταγής πολίτης.
1: Έχετε στείλει πάρα πολλά σίγουρα.
0: Πολλές ταινίες. Πω βλακία είπα. Άνοιξα πολύ μεγάλο κουτί.
1: Ναι, ναι, όντως.
0: Κι όμως με το μαλλί του αντίπα, ο Νίκολας Κέιτς, το Con Air.
1: Ναι.
0: Είχε μαλλί Ηρακλή αντίπα. Όχι τώρα που έχει κουρευτεί.
1: Όχι τώρα, το παλιό.
0: Το παλιό, το Ολυμπιακό, το ωραίο τυχέτη, το λιοντάρι, το ψηλό. Με γλυκοζηλιωμένο όπως εγώ. Αυτό του Ηρακλή. Αυτό, ξέρεις. Πάντα με μπλουζάκι, με γιακάδες. Με γιακάδες, ναι, μπλουζάκια, ναι, ναι, ωραία, έτσι. Με ένα άλογο, φορούσε τόσο μεγάλο άλογο εδώ που νόμιζες ότι το κεφάλι του Ηρακλή είναι το κεφάλι του αλόγου. Air Force One, ναι, άμεσος, Harrison Ford.
1: Με το πρωθυπουργικό αεροπλάνο, βεβαίως.
0: Υπάρχει λόγα μου, το κελατός με σένα, καντέμι.
1: Τρελή απίθανη πτήση. Λοιπόν, άντε να δώσω 4 βιβλιαράκια.
0: Τι θα δώσεις?
1: Πρώτα σου λες.
0: Α, νόμιζα ότι έχουμε...
1: Γιατί ζητάει εδώ μια φίλη βασικά. Ζητάει, πάω για βιβλία, δώστε προτάσεις.
0: Η ταινία είναι καλύτερη.
1: Η ταινία είναι καλύτερη. Δεν ξέρω αν θα βρεις τον βίο αβίωτο του Πάνου Μουχτερού.
0: Εγώ το έχω. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Μου το έχει στείλει ο άνθρωπος.
1: Μπες σε λες 40 μέρες.
0: Τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Βίος αβίωτος. Και ωραίο το εξώφυλλο, ξέρεις, με το αίμα, το αποτύπωμα.
1: Είναι ο τύπος που είχες κάνει, είπαμε, με το ζευγάρι στην Κέρκυρα.
0: Ναι.
1: Okay.
0: Ναι.
1: Εκδόσεις Καστανιώτη σε κάθε περίπτωση, ο Βίος Αβίωτος. Το αδελφικό της Τζανακάρη, της Βάση Τζανακάρη, επίσης από τις εκδόσεις Καστανιώτη. Έτσι με πολλές εικόνες που φτιάχνει και για την γενιά μας. Πολύ επίσης για τη γενιά μας είναι του Γιάννη του Βαρδάκη, το Αγάπα ρε γαμώτο, από την Bookstars.
0: Ένα πολύ ωραίο που μπορεί να προτείνω εγώ. Το νησί της βροχής της Δανάης Δραγονέα.
1: Ωραία.
0: Αυτό αν μπορέσεις, αν πέσει στα χέρια σου, έχει, είναι καινούργια η Δανάη σχετικά. Βραβεύτηκε η Δανάη. Και γενικά είναι ένα βιβλίο που, ρε παιδί μου, σε ταξιδεύει, σε φτιάχνει. Δηλαδή σου δημιουργεί εικόνα, έχει μια θάλασσα στο μυαλό σου. Γιατί πάει από το Λονδίνο στην Κέρκυρα, ας πούμε. Σε ταξιδεύει. Αυτό.
1: Και από τις εκδόσεις Πατάκη επίσης κυκλοφορεί και ο Ακτύπης μας ακόμα. Η Χώρα Όνειρο με τον Νίκο Κράψη, άμα σε ενδιαφέρει. Δώσαμε 5 βιβλιαράκια από μάμα. Μανώλης από Σαντορίνη, Φωλιά του Κούκου, Τζακ Νίκολσον, τώρα τα λες άλλα πράγματα. Εγώ το Obsession το έχω ζήσει και με την πρώην και με την ίνη ντοκιμαντέρ.
0: Αυτό το Obsession, ρε φίλε, τι είναι?
1: Σου λέω, είναι τρόμο τώρα. Δηλαδή είναι η στιγμή που κάνεις μια ευχή, την κάνεις λάθος. Ναι. Και έρχεται όπως δεν το περιμένεις. Δουλεύει αυτό που κάνεις, αλλά...
0: Τι έκανα?
1: Όχι ο Παντελής, συγγνώμη.
0: Α, φτιάχνει. Λοιπόν, και πάμε τώρα. Ο φίλος έχει δίκιο. Ωραίες όλες οι ταινίες. Mm-hmm. Ωραία όλα αυτά. Όλα τα Εμμανουέλα φοβερές περιπέτειες. Ο καθένας, Παντελή, ο καθένας έχει το δικό του obsession. Ο καθένας έχει το δικό του, ρε παιδί μου. Εντάξει.
1: Λοιπόν, το Μπένετ, άντερε, άντερε.
0: Λοιπόν, έχουμε τρεις συλλήψεις, μιας και λέμε για περιπέτειες. Δυστυχώς υπάρχουν περιπέτειες γενικότερα, μακάρι να ήταν μόνο σε κινηματογράφο και τηλεόραση. Έχουμε αυτές τις επιθέσεις και το γεγονός, θυμάσαι που έφυγε από τη ζωή η μητέρα της κυρίας Νέστορα, που έφυγε από τη ζωή, ναι. Η Βάγια Νέστορα, και είχαμε και τέσσερις τραυματίες. Έχουμε τώρα τρεις συλλήψεις αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή
1: για αυτό μιλάμε.
0: Ναι, έχει προχωρήσει μέχρι στιγμής η αντιτρομοκρατική σε Θεσσαλονίκη και Κρήτη. Σύμφωνα με πληροφορίες του Sky, οι δύο από τις τρεις συλλήψεις έγιναν στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης και μία στην Κρήτη. Και θα δούμε τώρα. Καταλαβαίνεις, θα έχει ουρά αυτό, ναι, το ρεπορτάζ. Και μια και λες για περιπέτειες, σου λέω, η ζωή είναι πιο περίεργη. Στην Ουκρανία αγρότης μετέφερε ρώσικο ντρόν με τρακτέρ. Πες μου τώρα εσύ.
1: Τι εννοούμε.
0: Τι δεν κατάλαβες από αυτά που σου είπα. Πήρε ένα, το βρήκε, ένα Soyuz που είχε καταρριφθεί από ένοπλες δυνάμεις. Το έβαλε σε ένα τρακτέρ και το πήγαινε. Το οποίο είχε κεφαλή τώρα για έκρηξη των ντρόουν δυνατή. Αυτός το είχε στο τρακτέρ. Κάτ, βρήκα εδώ, μωρέ, κάτ. Πήγαμε, πάμε στο χουράφι. Και βρίσκω, ακούω μια. Γάβιζαν τα σκυλιά. Γάβιζαν τα σκυλιά. Πάω εκεί, γάβιζαν τα σκυλιά. Κοιτάω, τι να δω.
1: Τι να δεις, τι
0: δω. Ήταν ένα πράγμα, έτσι σαν αεροπλάνο μικρό. Και λέω, αυτό μπορεί να βγάλω λεφτά από τα σίδερα. Να το πάω κάτω στο μάκι, να το πάει στην άρτα κάτω, να το πλύσει.
1: Α, σιδερένιο ήταν δηλαδή.
0: Πρέπει να ήταν σίδερο.
1: Δεν είναι πλαστικό.
0: Υπάρχει βίντεο. Υπάρχει βίντεο. Ειλικρινά σου μιλάω. Έχει, δεν είναι AI. Έχει κάθετα. Πρόσεξε. Όχι κάθετα τον drone που είναι αεροπλάνο drone, έτσι κατά κάποιο τρόπο. Είναι τρεις φορές το τρακτέρ. Δηλαδή το έχει καλύψει δεξιά και αριστερά. Έχει φτερά το τρακτέρ. Και μούρι μπροστά. Δεν καταλαβαίνετε πώς η ζωή είναι καλύτερη από τις περιπέτειες που λέτε τόση ώρα. Και το πηγαίνει. Και του φόρτωσα πάνω στο τρακτέρ Παντελή. Να το πάω κάτω την άρτα να το πλύσει στο μάκι. Και μη σταματάω στον δρόμο και μου λέει πού το πάει αυτό. Τι μου το πάει. Στο δικό του χωράφι. Στο δικό του χωράφι. Έχει το
1: διάλογο.
0: Τι με κόβει τώρα.
1: Τι ας σε κόψω και κοσκοντεύει.
0: Και τι θα του κάνω εγώ αυτό το μέσα στο χωράφι.
1: Θε απάντηση.
0: Να το πάρεις εσύ άμα το θες.
1: Εγώ δεν το θέλω. Εσύ το φόρτωσες.
0: Χάλασε εκεί του χωράφι. Έπεισε πάνω στα καλαμπόκια. Σε πάρ' το τώρα εσύ αυτό.
1: Θα μαζέψουμε.
0: Μπορείς να με βοηθήσεις να το πάρουμε να το ανεβάσουμε. Όχι,
1: κάνω εγώ. Τα κουμπά αυτά.
0: Άμα σου έλεγε για λεφτά θα σκονώσαινα.
1: Λεφτά άμα μου δώσεις πολλά θα τα κουμπίσω.
0: Καλά, έλα, θα δούμε. Ξέρεις, κανένας.
1: Πάμε να βγούμε ένα τσίπουρο τώρα.
0: Βάλε, βάλε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
5: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε ότι είναι υπερβολή.
6: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
7: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
8: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα, για πόσους να βάλω νεράκια?
9: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε, ναι.
10: Τι δροσιά του να έχετε.
8: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
11: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
10: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της λέσχης φίλων Ντολμά, Παλήρια.
12: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
13: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
14: Έλα, αλλαγή! Δεν πετάγεσαι σε μια AutoPlus να αλλάξεις πλατοκαθίσματα.
15: AutoPlus. Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι φαβορί. AutoPlus. Πού αλλού να πας?
14: Δεν παίρνεις και καμιά κουκούλα.
15: Σωστός ο παίχτης.
16: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, δύο οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthena Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: τελικό.
1: Μάλιστα. Περνάει δεν θα Γαλλία... σπάσει τίποτα δηλαδή.
0: Όχι. Περνάει η Γαλλία την Ισπανία. Mm-hmm. Περνάει η Αγγλία την Αργεντινή. Mm-hmm. Και το παίρνει η Αγγλία. Δεν θα το πάρει το φαβορί.
1: Μάλιστα.
0: Εγώ με τους Γάλλους είμαι. Τώρα που μείνανε αυτοί. Mm. Αλλά εντάξει. Αλλά θέλει και ο Μέση. Ρε παιδί μου, ζούμε τώρα κάποια πράγματα για τελευταίες φορές. Δηλαδή, αυτό που έχει κάνει ο Μέση στην καριέρα, εντάξει, δεν έχει γίνει ποτέ. Είναι απίστευτο αυτό που έχει καταφέρει ο Λιονέλ Μέση.
1: Και ο Κριστιανό σίγουρα.
0: Ναι, εντάξει, άσε τώρα, πάμε με αυτούς που συνεχίζουν. Δεν τους βάζω. Δεν τους βάζω. Δεν μου αρέσει αυτό το Μεσσιάδα, Κριστιανιάδα, παιχταράδες. Είναι εντάξει. Τώρα όμως μιλάμε για το Μέση. Είμαστε αντικειμενικοί. Εντάξει, μιλάμε για το Μέση που είναι κορυφαίος. Αυτά που κάνει ο Μέση είναι αδιανόητα σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Αυτά που κάνει ο Μέση 39 χρονών. Αυτά που κάνει ο Μέση 39 χρονών είναι αδιανόητα σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Είναι δύο φορές καλύτερος από το 22 που το πήραν και είναι 4 χρόνια μεγαλύτερος. Καταλαβαίνεις τώρα τι σου λέω. Έχει προσέξει το σώμα του, έχει προσέξει. Δηλαδή αυτό που κάνει 39 χρονών, το ξαναλέω. Πολλοί θα πείτε, εντάξει, 39 χρονών. Άλλος ένας χρόνος στο ποδόσφαιρο μετά τα 35 είναι σου λέω, βάρος εκπληκτικό. Δεν είναι. Είναι δύσκολα πολύ. Είναι πάρα πολύ δύσκολα. Πάρα πολύ δύσκολα. Και τον απολαμβάνουμε για τελευταία φορά. Σε παγκόσμιο κύπελο. Γιατί,
1: εντάξει, είσαι σίγουρος?
0: Ναι, ρε φίλε, είμαι σίγουρος. Δεν θα πάει ο Μέση. Είμαι σίγουρος.
1: Okay.
0: 43.
1: 43. Παγκόσμιο... 48 είναι, ρε φίλε.
0: Ναι, και στα 42 θα παίξει πάλι σε παγκόσμιο κύπελο. 40...
1: Άλλος, γιατί παίζει 41.
0: Δεν θα το κάνει αυτό ο Λιονέλ Μέση.
1: Okay.
0: Ο Μέση δεν θα το κάνει αυτό. Ξέρει ότι είναι το τελευταίο του παγκόσμιο κύπελο. Δεν θα το κάνει. Και αν θα το κάνει, δεν μπορεί. Πώς να σου πω, δεν θα
1: αντέχει.
0: Δεν μπορεί.
1: Δεν... Ήδη δεν αντέχει.
0: Φίλε,
1: φαίνεται.
0: Δεν αντέχει, αλλά είναι καλύτερος από το 22, σου λέω. Είναι φοβερό αυτό, σου λέω. Είναι καλύτερος. Έχει βάλει τόσα γκολ, ασίστ, νικητή. Δηλαδή την έχει κουβαλήσει όλοι. 4 χρόνια μετά είναι, είναι αδιανόητο αυτό που κάνει ο Λιονέλ Μέση στατιστικά. Είναι αδιανόητο. Οι επαφές του με την μπάλα, οι τρίπλες που κάνει, δηλαδή όλα τα στατιστικά είναι πολύ καλύτερος από το παγκόσμιο κύπελο του 22 σε εμφανίσεις μέχρι στιγμής. Και έχει δρόμο μπροστά του. Εγώ πιστεύω θα σκοράρει και αύριο. Πότε παίζει, μεθαύριο.
1: Μεθαύριο.
0: Εντάξει, είναι όντως συγκινητικός ο Μέση. Όντως η Γάλλη είναι μεγάλο φαβορί. Mm-hmm. Το καταλαβαίνω. Για μένα η Αγγλία μπορεί να κοντράρει περισσότερο τη Γαλλία παρά η Αργεντινή φέτος. Το καταλαβαίνω και αυτό. Γιατί για μένα η Αργεντινή δεν είναι καλύτερη ομάδα από αυτή του 22. Ο Μέση είναι καλύτερος. Έτσι θεωρώ εγώ. Αυτή είναι η δική μου άποψη. Αυτά. Τσούβι, χάνεις το χιούμορ σου και επαναλαμβάνεσαι. Μα δεν κάνουμε κάποια αστεία, ρε φίλε. Για μπάλα μιλάμε. Εντάξει,
1: κάποια πράγματα.
0: Δηλαδή, δεν μιλάμε. Μιλάμε για μπάλα. Πώς σου ήρθε τώρα 9:25, δηλαδή, τι είπα που σου φάνηκε αστείο. Τι είναι αυτή, ρε φίλε. Δεν κάνουμε αστεία εδώ. Είμαστε πολύ σοβαροί εκπομπή. Ρε. Δεν ξέρει τι ακούει αυτό, ε. Πρόσεξε τώρα, σαν μπάρμπαστο είναι αυτό κάποιο. Η Ελβετία τσούκου τσούκου αθόρυβη, δεν την υπολογίζει κανείς. Εκεί θα σκάσει μπομπά. Πάντα υπάρχει κάποιος.
1: Λες.
0: Είναι, εντάξει, όλα παίζουν. Όλα παίζουν.
1: Άμα ο χώρος δράσης μου είναι το 1/8 του γηπέδου και κάθομαι ένα χρόνο στο Αμέρικα και εγώ τα κάνω αυτά. Γιατί ρε φίλε δεν έχεις ξεκινήσει καριέρα.
0: Άστον.
1: Ήταν τραυματισμένος.
0: Άστον, το βλέπεις στην τηλεόραση και σου λέει εύκολο.
1: Εγώ εύκολο.
0: Εγώ δεν έπαιζα μπάλα, με φάγανε οι κλίκες και η Χριστίνα με κατέστρεψε. Έλα, εντάξει.

0: Δεν μου λες. Αυτός εδώ που προσυπογράφει, εντάξει, του αρέσουν τα Terminator. Χριστίνα Μαραγκόζη Όσμπορν. Πάμε να φύγουμε αγάπη μου, έχεις το γνώση το δάκρυ.
1: Εγώ λέω ότι είναι ακροάτρια.
0: Εντάξει, δεν είναι, μπορεί να είναι ακροάτρια, ναι, δεν είναι.

0: Ρε Νίκο, έχεις συγκεντρώσει εδώ στο μήνυμα όλα τα πονηρά της εποχής. Τι να του πω τώρα.
1: Τι έπαθε τώρα.
0: Κάτι τούτη φρούτη, κάτι στα.
1: Έλα μωρέ τούτη
0: φρούτη. Εντάξει, γιατί για την εποχή αυτά ήταν.
1: Με το που πήγαινε να γίνει κάτι άλλαζε και το πέλα. Έλα, εντάξει. Λοιπόν, ο Κλοπ έκανε μία αποκάλυψη.
0: Για πες.
1: Ο Κλοπ, λοιπόν, πριν τη σέντρα εχθές τη νύχτα, το είπε, δική μας ώρα, μίλησε για την ιστορία της πολύ πιθανής μεταγραφής του Εμπαπέ στη Λίβερπουλ εκείνη τη στιγμή. Λίγο πριν τον αγώνα το αποκάλυψε. Η πιο ακριβή μη μεταγραφή στην ιστορία της Λίβερπουλ ήταν ο Εμπαπέ. Κάναμε τα πάντα να τον πάρουμε. Πετάξαμε από τον Blackpool στη Νις. Παραλάβαμε την οικογένειά του. Κάναμε κύκλο με το αεροπλάνο στον αέρα. Μιλήσαμε μαζί τους. Φάγαμε. Μας είπαν τα καλύτερα και μετά πήγε στην Παρίσι Ζερμέν. Τζάπα βόλτα θα πω εγώ οι γονείς του Κιλιάν.
0: Μου συμβαίνουν αυτά.
1: Τζάπα βόλτα οι γονείς του Κιλιάν. Τζάπα βόλτα με το αεροπλάνο. Κάνανε κύκλους και τρώγανε και συζητούσανε.
0: Πάρα πολύ ωραία είναι αυτά.
1: Ναι. A private gym with 5 rooms, με 5 δωμάτια το πριβέ αεροπλάνο. Τι γίνεται. Κλουκ.
0: Ωραία πράγματα.
1: Φάγαμε καλό φαγητό. Ήπιαμε ωραίο κρασί.
0: Τι θα φάτε.
1: Εντάξει, στο αεροπλάνο συνήθως τρως κοτόπουλο ή ψαρί, το ίδιο.
0: Μακαρόνια άσπρα με τυράκι.
1: Γιατί είναι άσχημα.
0: Άσχημα με βουτυράκι. Δεν είναι, αλλά δεν είναι. Το στάτους πέφτει.
1: Καλά.
0: Τα κόρυφα.
1: Άμα το κάνουν το λένε Αλφρέντο και το πληρώνεις 16 ευρώ. Έλα.
0: Άλλο
1: τώρα,
0: αυτό.
1: Έλα τώρα.
0: Τελειώσαμε και μείναμε ουνάχοι.
1: Ναι. Είσαι έτοιμος για καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία. Έχω Art Tech, The Road Show, Cosmote Telecom, που γυρίζει σε όλη την Ελλάδα, σε 16 πόλεις. Μαγεία του θερινού σινεμά, VR προβολές, συναρπαστικές εμπειρίες για παιδιά και μεγάλους. Cosmote.gr, κάθετος Telecom Road Show.
0: Γεια σου Τόλι Λεούση, blood in, blood out.
1: Γεια σου Τόλι μου, να ζεις το hip hop. Και ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στο παγκόσμιο κύπελο σκοράρει στην Big Win με ενισχυμένες αποδόσεις και build a bet. Όλα στο app της Big Win.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Δελτιωμένη είναι η εικόνα των κεντρικών δρόμων στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Καθυστερήσεις σημειώνονται μόνο στο ανωδικό ρεύμα της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της Λένορμαν προς τη Νέα Χαλκιδόνα, στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισίας από τα Σίδερα Χαλανδρίου προς την Αγία Βαρβάρα, στις λεωφόρους Χριστού και Αθηνών προς το σημείο συνάντησής του στο Σκαραμαγκά και στην Παραλιακή προς τον Πειραιά κατά μήκος του Νέου Φαλήρου. Στη σύλληψη τριών ατόμων που μπλέκονται στις τρεις τρομοκρατικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, που είχαν ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, προχώρησε νωρίς το πρωί η αντιτρομοκρατική. Σύμφωνα με πληροφορίες του Sky, δύο από τις τρεις συλλήψεις έγιναν στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης και τρίτη στην Κρήτη. Μεταξύ των συλληφθέντων, ένας άνδρας 29 ετών και μια γυναίκα 26, οι οποίοι εμπλέκονται στην τρίτη επίθεση, που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τη δασική πυρκαγιά που ξέσπασε αργά χθες το βράδυ κοντά στην Αλμερία στην Νότια Ισπανία. Ορισμένα από τα θύματα εντοπίστηκαν μέσα σε οχήματα που είχαν τυλιχθεί στις φλόγες. Νέα κρίση στον ΣΥΡΙΖΑ προκαλεί χθες την παρέτηση του Προέδρου του κόμματος, Σωκράτη Φάμελου, ο οποίος έκανε λόγο για σχίσμα στον αριστερό κόσμο που αφαιρεί δυνάμεις από τον στόχο της προοδευτικής διεξόδου. Σαφές μήνυμα ότι δεν τίθεται θέμα αναβολής της συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ το Σάββατο, έστειλαν ο Παύλος Πολάκης και ο Νίκος Παπάς. Σε επίκαιρη ερώτηση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ για το κόστος ζωής, θα απαντήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις 10.30 το πρωί στη Βουλή, στο πλαίσιο της ώρας του Πρωθυπουργού. Σήμερα το πρωί αναμένεται να απολογηθούν οι δύο αστυνομικοί, οι οποίοι τραυμάτισαν στο Αργός μετά από καταδίωξη έναν 20χρονο. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές σήμερα στην Αττική και το μεσημέρι στα δυτικά και βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
5: Η Winsport FM 94,6. Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
6: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
5: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
6: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
7: αλλά δικό μας είναι.
8: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Άλλη δουλειά δεν είχαμε.
10: Κύριε Αντών, ναι. Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
11: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
12: Τάπας, τσούρος, πλαθαμαγιόλ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
13: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
12: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
14: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
15: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι.
16: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
15: Σοβαρά. Και για Μύκονο.
16: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
17: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
18: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
19: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
20: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
21: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Λοιπόν,
1: σαν σήμερα γεννήθηκε ο κύριος.
0: Ναι, ναι, ναι. Κορυφαίος.
1: Θείος δύο. Λοιπόν, βλέπω επεισόδια.
0: Πού?
1: Μετά την πρόκριση της Γαλλίας επί του Μαρόκου. Στους δρόμους της
0: Γαλλίας.
1: Καλά,
0: κοίταξε, έχουν τέτοια έχθρα κι αλλιώς,
1: ναι.
0: Σε όλα τα επίπεδα.
1: Χαμός με την
0: αστυνομία. Ή χάνουμε και με το Παρίσι, ή κερδίζουμε και με το Παρίσι.
1: Και με το Παρίσι.
0: Ναι, δεν, λοιπόν, και, ναι, πες μου και θα
1: και
0: σου
1: εδώ είχαμε πολύ άσχημη εξέλιξη. Πάλι καταδίωξη σε άνθρωπο ο οποίος τελικά από ό,τι φαίνεται ήταν στο φάσμα του αυτισμού.
0: Ένας 20χρονος στο Άργος, όπου νομίζω οι δύο αστυνομικοί τώρα αυτή τη στιγμή
1: περνάνε
0: τον ανακριτή. Mm-hmm. Αυτή δεν είναι η διαδικασία.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, το Μανώλη του Μουσουράκη τον ευχαριστώ. Μου στέλνει ότι ο Τζόλης είναι πολύ κοντά στους κανονιέριδες σύμφωνα με ρεπόρτερ του Athletic, έτσι. Αναφέρει ότι είναι πολύ κοντά στην Arsenal ο Χρήστος Τζόλης. Καταλαβαίνετε ότι αν συμβεί θα πρόκειται για μια τεράστια μεταγραφή. Γιατί ο Τροσάρ κλείνει στην Μπεσίκτας, οπότε ακριβώς εκεί αγωνίστηκε ο Τζόλης. Mm-hmm. Συνήθως ξέρεις, καλά, ο Τροσάρ μπαίνει και στον άξονα, γυρίζει, πατάει περιοχή. Είναι ένας παίχτης που τον τζεκάρουν για αυτή την επιλογή. Θα φτάσει τα 40 εκατομμύρια ευρώ η μεταγραφή του Τζόλης, σύμφωνα πάντα με τον ρεπόρτερ, δημοσιογράφο του Athletic. Μάλιστα, λέει ότι εντάξει, θυμίζουμε ότι γενικά τσεκάρεται από ναι. την ομάδα ο Τζόλης γενικά, και ότι έχει
1: δεν
0: πάρει...
1: Δεν είναι δύσκολο όμως να βρει θέση σε αυτή την άρση να λες.
0: Όχι καθόλου.
1: Όχι.
0: Δύσκολο θα είναι, αλλά αξίζει να του δοθεί με τέτοια χρονιά που έχει κάνει ο Τζόλης στο βελγικό πρωτάθλημα μια τέτοια ευκαιρία. Είναι 24.
1: Η πρώτη του μεταγραφή ήταν στα Καναρίνια, δεν ήταν?
0: Ναι, κάνει έκανε κάτι πανέξυπνο ο Χρήστος Τζόλης. Εκεί λοιπόν, πέρα από τα ταλέντα του καθενός, τα ποδοσφαιρικά, και εντάξει, πέρα από συνεργασίες μάνατζερ που μπορεί
1: καλά,
0: να έχει,
1: αυτά παίζουν.
0: Πρέπει και ο ίδιος ο παίκτης να πάρει μία απόφαση. Δηλαδή, ό,τι και να σου πει ο μάνατζερ, εκτός αν είναι κάτι, ένα συμβόλαιο που δεν μπορείς να τα αποφύγεις, παίρνεις μία απόφαση. Mm. Πήγε στη Β' Γερμανίας, για όσους θυμούνται ο Τζόλης, εκεί.
1: Ναι.
0: Ξανά σκόραρε, ξανά έπαιξε, βρήκε τη φόρμα του. Μετά πήγε Μπριζ, νομίζω, έτσι δεν είναι, Μάνο. Μετά από τη Β' πήγε στην Μπριζ, κάνει σούπερ χρονιές. Και τώρα, σύμφωνα με τον δημοσιογράφο του Athletic, είναι πολύ κοντά στο να κλείσει στην Arsenal. Για μένα ταιριάζει μια χαρά στο ρόστερ, δεν σου λέω ότι θα παίζει 90 λεπτά. Ξέρει όμως, έχει περάσει από την Αγγλία,
1: το
0: είναι 24. Με φοβερή χρονιά, είναι εξαιρετικός χαρακτήρας, αυτά μετράνε όλα όταν θες να κάνεις μια ομάδα τέτοιου τύπου, γιατί ο Αρτέτα δεν βλέπει ντίβες και τα λοιπά, φτιάχνει μια ομάδα που κάνει συγκεκριμένα πράγματα. Όλα αυτά τα χρόνια, και τότε που έτρωγε ματσακονιές, να το πω έτσι, το ίδιο πράγμα έκανε, τις ίδιες αρχές είχε, το ίδιο ποδόσφαιρο έπαιζε. Άλλο τώρα που αυτό έχει αποδώσει και πήρε η Arsenal πολύ δίκαια το φετινό πρωτάθλημα. Πολύ δίκαια.
1: Έπρεπε.
0: Πολύ δίκαια. Και έφτασε και στον τελικό του Champions League, έτσι. Μιλάμε για εκπληκτική χρονιά. Αλλά ευτυχώς πήρε και ένα τίτλο. Γιατί άρχισε να λύσει αφού.

0: Καλημέρα από Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας, λέει η Άννα. Προσοχή στα μηχανάκια, παιδιά.
1: Μάλλον θα έχει περιστατικά με τα μηχανάκια, ειδικά τώρα καλοκαίρι με τουρίστες και αυτό.
0: Και γουρούνες και τα λοιπά, ναι. Αυτό λέει που κάνει ο Μέση πριν το 2-2 και περνάει τον αντίπαλο από αριστερά, περνώντας την παλάπα δεξιά. Το έχω κάνει σε μπουφέ γάμου για να προλάβω το
1: κρυφό
0: κομμάτι σου. Το έκανε και ο Μπαπέ χτες, ρε φίλε. Λες και βλέπεις PlayStation.
1: Αυτό μου την αλλαγή κατεύθυνση αυτή.
0: Πετάει την μπάλα αριστερά και είναι δύο παίχτες δεξιά και περνάει ανάμεσά τους και λες, ρε φίλε. Εντάξει, τι χάλασε το γραφικό.
1: Δεν χάλασε καθόλου. Είναι πολύ γρήγορο ο Μπαπέ.
0: Κάνει.
1: Φοβερό παγκόσμιο κύπελο κάνει ο Μπαπέ. Ας έχασε το πέναλτι.
0: Εντάξει, ναι, okay, το πέναλτι.
1: Ο Σιώπης εκτελεί καλύτερα πέναλτι από τον Εμπαπέ. Το είπα. Το είπα. Το είπα.
0: Κάτσε να μπέσουν τα φώτα
1: πάνω. Το είπα. Το είπα. Το ξεστόμισα. Το ξεστόμισα. Χίλιες φορές ο Σιώπης. Καλύτερο πέναλτι που και ο Σιώπης πάσα είχε κάνει. Ο Σιώπης είχε κάνει, θυμάστε την εκτέλεση του με τον Παναθηναϊκό. Σε ένα μάτς. Με ποιο ήταν, Εμμανουήλ, η εκτέλεση του Σιώπη. Κάνει ένα πέναλτι τύπου. Εγώ δεν θέλω να βάλω γκολ. Πάρ την μπάλα, εσύ. Πάρ την μπάλα. Δεν θέλω να σκοράρω. Θα κάνω πάσα στον τερματοφύλακα. Χειρότερο πέναλτι από αυτό του Εμπαπέ.
0: Είχε γίνει αυτό.
1: Νόμιζα ότι το ψάρωσε.
0: Όχι.
1: Θα το βρω. Χειρότερο πέναλτι από αυτό του Εμπαπέ. Νόμιζα ότι το ψάρωσε και καλά. Δεν έχω δει χειρότερο πέναλτι.
0: Εντάξει, και του Μέση παρόμοιο ήταν.
1: Όχι, ρε, του Μέση είναι εκτέλεση στο τέρμα. Εδώ μιλάμε για σιρτή βλακεία.
0: Όχι, για τον Εμπαπέ λέω.
1: Για τον Εμπαπέ.
0: Για τον Τζόλι.
1: Για τον Εμπαπέ.
0: Εσύ ήταν εντάξει, διάλεξε δεξιά αγωνία.
1: Έλα τώρα που ήταν
0: αυτό. Χαλαρά.
1: Μα δεν ήταν και δυνατό, ρε φίλε.
0: Ναι, δεν ήταν.
1: Δεν έχω δει χειρότερο πέναλτι, σου λέω. Από τον Εμπαπέ, δεν έχω δει χειρότερη εκτέλεση. Αλλά το παρόμοιο με το Μέση, νομίζω, χάνει το Μέση το πέναλτι. Βρίσκει τον εαυτό του, κάνει πέναλτι, κάνει γκολ και assist. Mm-hmm. Δεν έκανε και ο Εμπαπέ χθες γκολ μετά το πέναλτι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Γκολάρα, την γκολ βάζει.
0: Εντάξει.
1: Τι ωραίο χι ημίχρονο στο τελικό ήταν αυτό. Συγγνώμη, κάτι σκέφτηκα. Με τη Σαχτάρ πρέπει να είναι του Σιώπη.
0: Τη Σαχτάρ.
1: Ναι. Καλά, θα
0: μπορεί,
1: το
0: μπορεί.
1: Θα το

0: Γίγαντες οι γονείς του Εμπαπέ, ωραία. Φίλε, να είναι και στημένο. Να είναι στημένο ο ίδιος, α σου πω. Θα έρθουν να σε πάρουν με το αεροπλάνο. Μάνα, θες να κάνεις μια βόλτα με το αεροπλάνο πάνω από την Ίση.
1: Τι λες, Χαϊλίκη.
0: Θα έρθουν να σε πάρουν σε ένα πριβέ αεροπλάνο. Είσαι, τι λες, παιδάκι μου. Wow, ο Μπάρμπας, ο Μέση είχε παίξει να χάσει πέναλτι. Ξυπνάτε, λέει κάποιος. Το ίδιο και ο Μπαμπέ. Ξυπνάτε, ξυπνάτε. Βάρε μα τσιμπουρό.
1: Χειρότερο πέναλτι, λέει, από τον Μπραχήμ Ντίας στον τελικό με τη Σενεγάλη δεν έχει υπάρξει. Με αποστολή
0: σου. Ναι, ναι, ναι, εγώ λέω για τον Εμπαπέ. Ναι, ήταν άθλη για τον Εμπαπέ. Ποιο θεωρώ καλό πέναλτι, αυτό που μπαίνει.
1: Είδαμε τον Γκέιν να εκτελεί πέναλτι, αδερφέ, και το πρώτο το χασέ, αλλά το γύρισε πίσω διαιτής στο πρώτο παιχνίδι της Αγγλίας.
0: Έλα τώρα. Σαν πολύ δεν τον απελευθέρωσε τον Γκέιν αυτός ο μάγος από την Κάνα.
1: Ναι.
0: Μήπως του έδωσε και κάνα ματζούνι.
1: Δεν ξέρω.

0: Πηγαίνοντας σε διάλειμμα, mm-hmm. έχουμε ένα φίλο που, για το φιλαράκι από τον Ασπρόπυργο. Το να κάνω αφιέρωση. Τα μαύρα σύννεφα που γέμισαν τον ουρανό, γέμισαν και την καρδιά μου. Και μπιπ, μπιπ, και μετά χώνει. Μάλλον είναι ραπ δικό του αυτό, ναι, για την κατάσταση. Αχ, πάμε διάλειμμα.
1: Τι λες τώρα,
0: πάρα πολύ άσχημα.
1: Και πάλι τα μέτρα, τα υλική προστασία των ανθρώπων που δουλεύουν.
0: Απίστευτο. Λέει από ένα τσιγάρο και μετά πήγε στο φορτηγό με το προπάνιο και έγινε αυτό που έγινε. Μιλάμε για παρανάλωμα, έτσι. Παρανάλωμα. Και εσύ μου λες για περιπέτειες.
1: Τι έλατε, εκείνα τις περιπέτειες.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
2: Η παραγγελία σας.
1: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σου φρώνουν. Η έκπτωση 3,80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
3: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
5: Φουλ και λίγα λες.
4: Ξέρεις ότι είναι και με φουλ εγγύηση.
5: Εγγύηση? Τι μου λες?
4: Φουλ εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο φουλ.
5: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
4: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Go, go, go, go, go!
7: Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
8: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
9: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbet X από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
11: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα?
12: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
0: Η Winsport FM 94,6.

0: Μέσα σε όλα αυτά λέμε για παγκόσμιο κύπελο, λέμε για κοινωνικά θέματα. Καλημέρα, είμαι ο Χρήστος ο Φρουτάκιας, μόνο Παναθηναϊκός. Μόνο Φρουτάκια λέει και Παναθηναϊκός. Ξέρω τι εννοεί, εννοεί για βιταμίνες, για τέτοια. Ναι, δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι εννοεί.
1: Η Μαρία χτες και μου είπε ότι είχε κεφίρ.
0: Ποιος είχε κεφίρ?
1: Η Μαρία.
0: Να το πει μόνη της η Μαρία.
1: Με φρουτάκια και πέρασε και πάρα πολύ ωραία πρέπει να σου πω.
0: Να μην έρθει να μου φέρει εμένα κεφίρ. Να τα φάει μόνη της τη Δευτέρα που θα βρεθούμε εδώ πέρα στην εκπομπή.
1: Λοιπόν, εκτός από το ποδόσφαιρο και τα άλλα ωραία μπάσκετ.
0: Τι είπα, ο Φρουτάκιας.
1: Υπάρχει ο Φρουτάκιας.
0: Ναι, ναι. Ποιος είναι?
1: Γίνεται ένα ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Under 20.
0: Σε τι?
1: Στην Πάλι. Και έχουμε αρκετές διακρίσεις. Γίνεται στα Σκόπια της Βίταμη. Έτσι. Έχουμε τον Αρίωνα Κολιτσόπουλο με χάλκινο μετάλλιο.
0: Μπράβο στον Αρίωνα.
1: Έκτο μετάλλιο του Κολιτσόπουλου σε ευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα σε ηλικία μόνης 19 ετών.
0: Σας γλεντάει ο Κολιτσόπουλος. Πώς σας φαίνεται αυτό?
1: Έχουμε μέλλον.
0: Ναι.
1: Επίσης, ναι. Χάλκινος και ο Βασίλης Παπαγεωργίου. Δεύτερο χάλκινο μετάλλιο. Για εκείνον είχε πάρει πριν 3 χρόνια στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Under 17.
0: Ωραίος.
1: Και η Μαρία Λουίζα Γκίκα, επίσης χάλκινο μετάλλιο στα 50 κιλά.
0: Σας γλεντάει η Μαρία Λουίζα Γκίκα.
1: Μπράβο στα παιδιά.
0: Μπράβο.

0: Ναι, και χθες είχαμε πυρκαγιά στο Σημανόγλιο και από ό,τι φαίνεται από κάποιον ηλικιωμένο ο οποίος κάπνιζε μες στο θάλαμο.
1: Άκουγε αδαμαντίδι.
0: Τι ζούμε, τι
1: ζούμε. Δεν ξέρω τι να σου πω. Μ' αρέσουν, αυτό τώρα είναι ατάκα που λέει κάποιος τώρα εδώ με πρωινό κεφτεδάκι σε καφενείο, σε τσιπουράδικο.
0: Ναι.
1: Όλοι κάνουμε πάλι, αλλά μερικοί κάνουν και κουμπί. Όπου σου ρίχνει τη διάθεση και απλά κάνεις το κεφάλι. Ναι.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Έτσι είναι.
0: Βάλ το άλλο ένα, το οποίο ωραία.
1: Αχ, κάνει. Και μετά το γυρνάει. Πηδάτε. Τώρα που είναι η θάλασσα γιαούρτι, δεν έχω κουτάλι. Λένε κάτι τέτοια μετά, άβολα. Ξεκινάνε φιλοσοφικά και καταλήγουν διαφορετικά πάνω μου.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Εντάξει.

0: Λοιπόν, είδαμε τον δημοσιογράφο που μας ενημέρωσε, ο Μάνος Μουσουράκης, από Athletic να λέει για Τζόλι στην Άρσεναλ. Και η Σαν τώρα.
1: Αχα.
0: Βέβαια, μπορεί να κάνω αυτό που κάνω εδώ στα site, που κάνω copy-paste. Και να το κάνει δικό της θέμα. Αλλά και η Σαν το γράφει και δεν επικαλείται την πηγή του δημοσιογράφου, σύμφωνα με δημοσιογράφο του Athletic κτλ. Μήπως έχουν κόντρα. Mm-hmm. Άντε, για. Αναφέρει για 41 εκατομμύρια ευρώ. Τι έγινε?
1: Τι έγινε?
0: Αυξήθηκε ένα εκατομμύριο. Θα σου πω σε καμιά ώρα.
1: Καλά, η Σαν δεν είναι και πιο έγκριτη.
0: Είναι. Εντάξει, ρε φίλε, όταν όμως το λέει ο δημοσιογράφος από αυτό, ναι, το όχι, λέει και το... η Σαν.
1: Θα σα πω πρώτα, με την πρώτη πληροφορία περίπου.
0: Σαν κρουασάν. Σαν κρουασάν.
1: Και το BBC Sport βλέπω. Έχει κάνει ανάρτηση. 35 εκατομμύρια λίρες. Λοιπόν, έχουμε και απόφαση, βλέπω,
0: απόφαση
1: για τους δύο αστυνομικούς.
0: Α, για το αλφα ταφομονίας.
1: Ναι, για το βιασμό σε βάρος 19χρονης, σαν και η τοποθέτηση του εισαγγελέα ήταν για αθώωση από ό,τι άκουγα τις προηγούμενες μέρες. Δεν υιοθέτησαν λοιπόν την πρότασή του, λόγω αμφιβολιών την αθώωση. Τους κήρυξαν ένοχους, μετατρέποντας την κατηγορία του ομαδικού βιασμού σε βιασμό από κοινού χωρίς συνένεση. Ο ένας καταδικάστηκε ομόφωνα για παράβαση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, καθώς κατέγραφε τις πράξεις με κάμερα. Ο τρίτος, κατά πλειοψηφία, κηρύχθηκε αθώος, ο οποίος κατηγορείταν για συνέργεια σε βιασμό. Οι ποινές θα ανακοινωθούν το απόγευμα.

0: Έχουμε και έχω ακούσει από ακροατές, πείτε του να κανονίσουμε να πάμε να φάμε, ξέρω εγώ, μεταξύ ναι. ακροατών. Mm-hmm. Ή πέστε στο φίλο τον Παναθηναϊκό από ένα Ολυμπιακό, όλα αυτά τα χρόνια. Το πυγμάχια της εκπομπής, δέξου τον αγώνα σε κλουβί, ο κλουβάτος δεν μπαίνει, δεν μπαίνεις ποτέ σε κάποιον που σου λέει μπες με στο κλουβί με αυτοπεποίθηση. Καλύτερα μπες και κάνει το καναρίνι στο
1: ναι,
0: κλουβί.
1: Ναι.
0: Θα κάνει αυτός.
1: Να του δίνω καναβούρι ναι. λαλά.
0: Τι έγινε ρε, αυτός θα κάνει χέρια έτσι mm-hmm. και όταν σας λέει κάτι κάποιος στο δρόμο και τα αυτιά του είναι αλεσμένα. Τα αυτιά του είναι σαν ζαμπονετυροπιτάκια.
1: Okay.
0: Θα κοιτάτε τα αυτιά. Όταν κάποιος. Δηλαδή μου ήρθε εμένα ένας στην παράσταση με σορτσάκι UFC και τα αυτιά του ήταν έτσι. Δεν του είπα εσύ με τι ασχολείσαι. Έφυγε από αυτό. Ρε φίλε.
1: Απομακρύνεσαι.
0: Αυτοί φοράνε παντόφλες σε μεγάλο event με κόσμο. Φοράνε παντόφλες, όχι κυριλέ, πλαστική από πάνω. Αυτή την αθλητική. Ναι, σορτσάκι, ρηχτός, έκανε μπάνιο, βγήκε έξω και τα αυτιά του ήταν τυροπιτάκια. Δεν είναι ψηλή. Είναι 1,80-77 κιλά. Δεν χρειάζεται κάτι παραπάνω. Καλύτερα να σε τρακάρει αγριογούρουνο. Τίποτα άλλο δεν έχω να σου πω. Εκεί που οδηγείς με την οικογένειά σου με τρία παιδιά μέσα και λες μια χαρά να περάσουμε. Να σε χτυπήσει αγριογούρουνο κάτω εκεί στο ρέφινο. Πάνω εκεί. Στις τροφές. Στο γεράνι ρεφίμνου. Να σε χτυπήσει αγριογούρουνο και να βγεις την κατηφόρα. Παρά να σε πιάσει αυτός με τα αλεσμένα τα αυτιά. Αρκεί μόνο να σε πάρει μια αγκαλιά και δεν είναι για καλό. Και δεν είναι γιατί χάρηκε που σε είδε. Δεν καταλαβαίνεις. Μπορεί να σε δείρει με τον αντίχειρα. Με τον αντίχειρα να σε πιέσει τόσο
1: εδώ,
0: πολύ.
1: Εδώ σου στέρνω. Δεν χρειάζεται παραπάνω.
0: Ξέρε, Iron Man, εσύ εδώ.
1: Εδώ το πιο ευαίσθητο σημείο. Χάνεις ανάσταση, χάνεις τα πάντα. Τσούβι, τα λέμε Κυριακή Λιβαδιά. Ναι,
0: ναι, ναι, ναι, την Κυριακή. Στο θέατρο εκεί, πηγές κρύας από πάνω, φανταστικά.
1: Κρεατικό.
0: Ξέρεις κάτι ρε φίλε, θα είμαι στη Θεσσαλονίκη δύο μέρες και θα κατέβω Λιβαδιά. Mm. Επειδή θα κατέβω ωριακά Κυριακή, δηλαδή θα κατέβω 2-3 ώρες πριν. Ναι, θα φάω κρεατικό.
1: Δεν θα φας πριν ξεκινήσει παράσταση.
0: Είναι ο βασιλιάς του κατσικιού. Λες να περάσει από αυτόν μάλλον και γκάλας κυρία μου. Μάλλον θα πάω εκεί, θα πάω στον Τίγρη. Ο οποίος είχε γίνει viral, είναι στα νησιά τώρα με αλυσίδα. Iggy, Biggy, Biggy, can't you see. Λοιπόν, ευχαριστώ τον Μανώλη Μουσουράκη, Πάνος Ρήλος,
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας,
0: ή από εδώ
2: Μουσταμπάκη,
0: Βάιος Τσούτσικας με Μιχάλη Τσόχο.
1: Ακολουθούν.
0: Σοφία Θοδωράκη πρώτα για το δελτίο.
1: Και τι θα μας πεις τώρα.
0: Έχω να σου πω πρώτα. Κάτσε να γυρίσει αυτή η σελίδα. Λοιπόν, το WhatsApp μπαίνει σε μια νέα εποχή και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30. Για πρώτη φορά όλοι οι νέοι κάτω των 30 ετών απολαμβάνουν περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες και συνολικά περισσότερα προνόμια. Έτσι τώρα θα μπορούν να τα ζουν όλα για πολύ περισσότερο.
1: Μπες και σε
0: διάφορο. Τα δικά μου τα αυτιά, ναι, θα πω τα δικά μου τα αυτιά πώς είναι. Το μισό δεν ακούω. Λοιπόν, ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι στην Big Win. Στην Big Win ξεκινάς το παιχνίδι σου σε στοίχημα ή live καζίνο με προσφορά, χωρίς κατάθεση και 1710 δώρα. Γεια σας.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
3: Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
4: Κι εγώ, Προκόπη μου. Σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως, πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
3: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
5: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
3: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.

Αθλητική ενημέρωση από τον Big Wins Sport FM στις 10 στο μικρόφωνο Σοφία Θεοδωράκη. Πολύ κοντά στην απόκτηση του Βίκτορ Κριστιανσεν βρίσκεται ο Παναθηναϊκός, καθώς η Λέστερ άλλαξε στάση και συζητάει το δανεισμό του Δανού αριστερού μπακ από 5 ευρώ τα εισιτήρια για το αυριανό φιλικό με την Grasshopper στη Λεωφόρο. Επαγγελματικά συμβόλαια υπέγραψαν 18χρονος μέσο επιθετικός Αργυρόπουλος και 19χρονος δεξιός μπακ Χατζάρας. Πρόταση 17,5 εκατομμυρίων ευρώ στον Ολυμπιακό για τον Αντρέ Λουίς κατέθεσε Kansas City με τις δύο πλευρές να βρίσκονται κοντά στη συμφωνία. Θα δώσει τα πάντα στο γήπεδο το πρώτο μήνυμα του Πορτογάλου Εκστρέμ Ζώτα Σίλβα μετά την ανακοίνωση του δανεισμού του από την ΠΑΕ με οψιόν αγοράς από την Νότιγχαμ. Στην τελική ευθεία βρίσκονται μεταγραφές Στάνης και Ρόκα. Σε συμφωνία με τη Μάλμε για τον 28χρονο Σουηδό αριστερό εξτρέμ Ταχα Άλι ήρθε ο ΠΑΟΚ. Τα τυπικά απομένουν για το Γάλλο μέσο Σαντα Μαρία, ο οποίος θα μεταβεί απευθείας στη Θεσσαλονίκη για τις υπογραφές. Την ερχόμενη εβδομάδα οριστικές εξελίξεις με Γιαννούλη. Στο φανάριο που το υποδέχθηκε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος βρέθηκε χθες το τρόπαιο της πρωταθλήτριας ΑΕΚ παρουσία του Μάριου Ηλιόπουλου. Λεπτομέρειες για την επέκταση συμβολέου του Γιώβιτς στο στόχαστρο Μίτλεσμπρο και Blackburn Open Race σύμφωνα με Anglo Reporter. Σε ανάκληση του πιστοποιητικού συμμετοχής της ΚΑΕΠΡΟ με Θεάς Πάταρα στο πρωτάθλημα για παραβάσει σχετικά με τη μεταβίβαση των μετοχών από το Βαγγέλη Λιόλιο και σύνδεσή του με την ομάδα προχώρησε η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Παράλληλα, επέβαλε πρόστιμο 50.000 ευρώ στον πρόεδρο της ΕΟΚ, στον ΕΣΑΚΕ και στο διοικητικό εφετείο παραπέμπεται η υπόθεση. Για τις 15 Ιουλίου αντί για 10 που ήταν αρχικά, παρατάθηκε η προθεσμία της ΚΑΕ Ολυμπιακός να ανανεώσει μονομερώς το συμβόλαιο του Κόρεϊ Τζόζεφ μετά από κοινή επιθυμία των δύο πλευρών. Συνεχίζονται οι συζητήσεις για την ανανέωση του Κώστα Παπα-Νικολάου. Στην απόκτηση γκάρντ για να ολοκληρώσει το ρόστερ του εστιάζει πλέον ο Παναθηναϊκός Άκτορ μετά την ανακοίνωση του Μπράντου Μπαντίο. Σήμερα πιθανότητα επισημοποίηση της συμφωνίας με τον Ίζα Μπόγκα. Μας ξεκαθάρισαν ότι δεν θα τον αφήσουν τα λόγια του Γενικού Διευθυντή της ΕΦΕΣ με αφορμή την κρούση των Τούρκων για τον Τσέντι Όσμαν. Προσπάθεια για τη δύσκολη περίπτωση επιστροφής του Μανού Γκαρθία από την Kansas City καταβάλει ο Άρης σύμφωνα με πληροφορίες του Big Wins Sport FM. Εντύπωση τις προσπάθειες για στόπερη κίτρινη πάντα στο κάδρο περιπτώσει των Σιώπη και Πάολο Φερνάντες. Με τον Κιλιάν Εμπαπέ να είναι ο απόλυτος πρωταγωνιστής, η Γαλλία ανοίξε το Μαρόκο 2-0 και πήρε την πρόκριση για τα ημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Οι τρικολόρ θα αντιμετωπίσουν τον νικητή του ζευγαριού Ισπανία-Βέλγιο. Στην τελική ευθεία, αν ολοκληρώσει την απόκτηση του Χρήστου Τζόλι, βρίσκεται η Arsenal. Σύμφωνα με τη Σαν, ο Έλληνας εξτρέμ είναι μία ανάσα από τη μετακίνησή του στην πρωταθλήτρια Αγγλίας, η οποία προσφέρει στην Club Breeze ένα ποσό που ξεπερνά τα 41 εκατομμύρια ευρώ. Επόμενη ενημέρωση από το BWinds FM σε μία ώρα, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθούν Βάιος Τσιτσίκας και Μιχάλης Τσόχος.

0: Έθριος ο καιρός στην Αττική, θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι 28 βαθμοί Κελσίου.
1: Όταν η ζέστη παίζει επίθεση, η TCL παίζει άμυνα. Ώρα για λίγη δροσιά με κλιματιστικά TCL.
2: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
3: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
2: Και όταν φεύγεις.
3: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια.
6: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται.
7: Ναι,
6: τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα. Είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
8: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
9: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
10: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
9: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
10: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
12: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα, με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
13: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
14: Το τάγκο?
13: Θα σας ειδοποιήσουμε.
14: Περίμενε.
15: Ξέρω ποιο τάγκο σώσει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
13: Φτιάξε βαλίτσες.
16: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
10: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
18: Guys, είναι official. Μας περιμένουν contracts. Έκανε ok κόσμο σε κάθε live. Cameras everywhere. Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour.
19: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
18: What?
20: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για eFood και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
21: Για τον Γιάννη, για τον Γιάννη, για τον Σαμόα, ο Σαμόα περνάει πάλα. Ο Σαμόα, ο Σαμόα, ο Σαμόα, ο Σαμόα, ο Σαμόα, ο Σαμόα, ο Σαμόα, ο Σαμόα, ο Σαμόα, ο Σαμόα, ο Σαμόα, ο Σαμόα, ο Σαμόα, ο Σαμόα, ο Σαμόα, ο Σαμόα, ο Σαμόα, ο Σαμόα, ο Σαμόα, ο Σαμόα, ο Σαμόα, ο Σαμόα, ο Σαμόα, ο Σαμόα, ο Σαμόα, ο Σαμόα, ο Σαμόα, ο Σαμόα, ο Σαμόα, ο Σαμόα, ο Σαμόα, ο Σαμόα, ο Σαμόα, ο Σαμόα, ο Σαμόα, ο Σαμόα, ο Σα

Και άρα έχει τη χρυσή ευκαιρία να φτιάξει την κάδα τους τέσσερις σπουδιάς. Γεια! Σοκάρι! Σοκάρι τέξω! Πάρε την ευκαιρία του αιώνα, την ευκαιρία της ιστορίας της Ικάνα και πάμε στα πέναντι!

0: Άντε ρε, και 12 είναι.
1: Εντάξει ρε παιδιά. Καλοκαίρι, δε χαλαρώστε. Συγγνώμη κύριε Γενική Γραμματέα, μπορείτε, σας παρακαλώ κύριε Γενική, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Μάντα να ρωτήσετε λεπτομέρειες για σημερινά δώρα, γιατί ξέχασα να σας εννοηθώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Αυτό να μάχεις, πώς το λέει, να μάχεις το μηχανισμό σου σε πλήρη δύναμη και ισχύ, δεν έχει κανένα πρόβλημα απολύτως. Τι γίνεται, 2-0 εχθές, χαλαρά, ε. Εν τω μεταξύ, φεύγω από το πάρτι το οποίο κόσμησες με την παρουσία σου εχθές το βράδυ. Φεύγω από το πάρτι. Εγώ, εντάξει, μένω από εκεί που έγινε το πάρτι μέχρι το σπίτι είναι 5 λεπτά. Έτσι.
0: Ναι.
1: Πέρα ένα ταξιάκι, γιατί. Εγώ με ταξί πήγα.
0: Ναι.
1: Λέω, πριν ένα ποτάκι παραπάνω, λέω, μην έχουμε τώρα απώλειες διπλωμάτων.
0: Ναι, ναι.
1: Και περιουσιακών στοιχείων γενικότερα, τέλος πάντων. Λοιπόν. Και παίρνω το ταξιάκι, πόσο κάνω, ρε φίλε, από το fix κάτω τις ζυφιές. 5 λεπτά, 7 λεπτά.
0: Ναι.
1: Κατεβαίνω από το ταξί, βλέπω στο live του Sport FM. Γαλλία 0-0. Εντάξει, δεν έχω χάσει κάτι, λέω. Ναι. Μπαίνω μέσα, σπίτι.
0: Ανοίξει το 2-0.
1: Περίμενε. Ανοίγω πρώτο το air condition. Ανοίγω και τον ανεμιστήρα.
0: Ναι.
1: Το ξέρεις, το έχεις δει το έργο πώς δουλεύει. Μαζί.
0: Μιλάμε για κανονικό πλαμένο, έτσι.
1: Έτσι, μαζί. Και κάθομαι στον καναπέ και πατάω και λέει ο Σπυρόπουλος 2-0. Πάμε σε cooling break. Τι λες ρε, του λέω. Πώς έγινε 2-0.

0: Εντάξει, νομίζω ότι βγάζουν τρόμο η Γαλλία. Βγάζει τρόμο.
1: Ναι, είναι πολύ εύκολο αυτό το 2-0. Mm. Η εικόνα του μάτσου δεν είχε ποτέ αμφιβολία. Ακόμα και όταν έχασε πέναλτι ο Εμπαπέ στο πρώτο ημίχρονο δεν είχε αμφιβολία. Δεν άφησαν το Μαρόκο να αναπνεύσει. Δεν κινδύνευσαν ποτέ. Ξέρω εγώ, η πρώτη επέμβαση του Μενιάν πρέπει να είναι στο 80. Φεύγα.
0: 84.
1: Μπράβο.
0: Ένα σου του Ναΐ.
1: Να. Δεν έχει μέχρι το 70, ξέρω εγώ, έχει το Μαρόκο 0,06.
0: Τίποτα, ναι, τίποτα.
1: Και η Γαλλία δεν μάσησε ούτε από την άμυνα των Μαροκινών, ούτε από το χαμένο πέναλτι, ούτε από το ότι άργησαν να το βρουν τον γκολ σε σχέση με τις ευκαιρίες που δημιούργησαν. Δηλαδή ξεπέρασαν το 2 στα expected goals για να φτάσουν να βρουν γκολ. Γιατί έχουν, παιδάκι μου, τεράστια ατομική ποιότητα, πέρα ότι είναι πολύ καλή ομάδα. Δηλαδή, ακόμα και όταν δυσκολεύουν τα πράγματα, έρχεται ο Εμπαπέ και βάζει αυτόν τον γκολ και λέει: εντάξει, παιδιά, ωραία. Δυσκολεύουν τα πράγματα. Δεν μπορούμε να βρούμε διαδρόμους, δεν μπορούμε να κάνουμε τέτοια, δεν είναι αυτό, δεν βάζουμε πέναλτι. Θα βάλουμε αυτό. Κάτι θα βάλουμε. Δηλαδή, μην αγχώνεστε. Και να σας πω και κάτι. Και αν δεν τον βάλουμε εμείς, θα έρθει μετά ο Μπαρκολά, θα έρθει ο Σερκί, θα έρθει ο Ματέτα. Θα έρθουν οι υπόλοιποι, θα τα βάλουν οι υπόλοιποι.
0: Ναι. Λοιπόν, πρόσεχε. Επειδή έχουμε ακροατές παλιοχαρακτήρες.
1: Ναι.
0: Εδώ τώρα κάποιος στημένος και βαλτός. Έτσι. Ναι. Και είμαι σε αυτό που λέω με πολύ. Μιλάω με τα λόγω γνώσεως.
1: Ναι.
0: Λέει: έλα Πάτμο να φας το χταποδάκι σου. Ξέρεις που. Και φαντάζομαι ότι αυτός που το στέλνει ή είναι ή έχει κάτσει στα τραπεζάκια στο τρεχαντήρι. Στο οποίο τρεχαντήρι, φίλε. Έμπαινα με το που εμφανιζόμουν στο μαγαζί, του έκανα έτσι. Έτσι, του έκανα έτσι και ερχότανε το τσίπουρο και το χταπόδι. Γιατί γελάς?
2: Ξεσημασμένος, καταλάβω.
0: Ποιος, ρε?
1: Με τη φράση στο τραχαντήρι έμπαινα.
0: Έμπαινα στο μαγαζί, ρε. Είτε στο τραχαντήρι και έμπαινα. Ρε, κατάλαβες τώρα τι γίνεται. Ρε, δεν να σου πω κάτι. Ακούστε να δείτε, αγαπητοί συνάδελφοι.
1: Αμάδευτε εγώ.
0: Ακούστε να δείτε και να σου πω κάτι. Το συνάδελφο το αποσύρω, θα το δούμε. Θα το δούμε. Έτσι. Κάτσε να μιλήσουμε με τον κύριο Κορδά. Ορίστε, και εμείς οι φτωχοί τίποτε, λέει ο Πάνουλης. Άρε, Πάνουλη, σε πάρω ζευγάρι στο καράβι να πάμε να μπούμε μαζί στο τρεχαντήρι. Να γίνει χαμός. Να μην σηκωθούμε ποτέ. Μαγαζάρα, φιλέ. Άμα κατέβεις κάτω ποτέ, θυμίσου το. Θυμίσου το.
1: Ναι.
0: Εκεί κάνουν
1: λοιπόν. Δεν το λες και εύκολο, δεν πάω δίπλα. Τι θα γίνει, λέει. Κρακ.
0: Ξέρεις τι πάντα κάνουν εκεί.
1: Παρακαλώ.
0: Εκεί το χταπόδι.
1: Ναι.
0: Ψήνουν τα μικρά χταποδάκια.
1: Ναι.
0: Όχι γόνο, μικρά χταπόδια όμως.
1: Ναι, ναι.
0: Και τα φέρνουν ολόκληρα στο πιάτο.
1: Ναι.
0: Είναι εμπειρία.
1: Ναι.
0: Εμπειρία.
1: Ναι.
0: Εμπειρία. Και το δίνεις και λεφτά. Ωραίο. Κάνε λίγο.
1: Ναι, ναι, παιδιά, έρθε. Να συντονιστούμε.
0: Τώρα μπορούμε να πάμε διαφημίσεις.
1: Και να κάνουμε εκπομπή.
0: Έτσι. Να κάνουμε ένα διαφημιστικό μήνυμα, λοιπόν. Η εβδομάδα ρίχνει αυλαία με την BWIN να είναι σταθερά στην παρέα μας καθημερινά. Στην BWIN είσαι μέσα στο παγκόσμιο κύπελο με αναμετρήσεις χωρίς γκανιώτα.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: BWIN Sport FM 94,6.
5: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Wolt. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα.
6: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε! Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Nova Mix. Άκουμε που σου λέω. Α, Nova Roof της Nova Mix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε? Ρε το γείτονα.
7: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Nova Mix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Nova Mix.
8: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
7: Η BWIN φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. BWIN. Μέσα στο παιχνίδι.
9: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
10: Μητέα.
11: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
12: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
11: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
12: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
11: Αισθάνεσαι σπίτι.
12: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
4: Η Winsport FM 94,6.

0: Ήρθε η ώρα να δώσουμε κανένα δώρο, φίλε. Έτσι, γιατί καιρό έχουμε. Λοιπόν, θα δώσουμε 4 μπάλες προσφορά της Λίγκα Σπορ και του Βασίλη Λίγκα, ο οποίος μας στηρίζει πολύ σε αυτά τα 300 μας γενέθλια. Μία μπάλα ποδοσφαίρου, μία μπάλα μπάσκετ, μία μπάλα βόλεϊ και μία μπάλα χάντμπολ. Ξέρετε τον τρόπο, εδώ που στέλνετε τα μηνύματά σας, γράφετε τις μπάλες. Λοιπόν, 3 βιβλιάρες από MVP Publication, την ιστορία του παγκοσμίου κυπέλου γραμμένη από τον Τζόναθαν Γουίλσον, έτσι όπως δεν έχει γραφτεί ξανά ποτέ και μην έχετε αμφιβολία. Δεν είναι μόνο το παγκόσμιο κύπελλο των Ηνωμένων Πολιτειών που έχουν σημειωθεί πολιτικές παρεμβάσεις. Γελάγαμε με την υπόθεση Μπαλογκάν, αλλά έχει συμβεί και στο παρελθόν και αρκετά σοβαρά πράγματα. Η ιστορία της Αγγλίας γραμμένη από το Hayward, η ιστορία των τριών γιονταριών και οι άγγελοι με τα βρώμικα πρόσωπα, η ιστορία της εθνικής ομάδας της Αργεντινής που εξηγεί σε πολύ μεγάλο βαθμό πώς φτάνουμε σε αυτό που βιώνουμε και στο 26, δηλαδή την Αργεντινή να προχωράει ολοταχώς για την τελική τετράδα της διοργάνωσης ξανά. Και επίσης και 3 μπλουζάρες από Animal Print Think Design, οι στάμπες του καλοκαιριού με πάνω από 200 επιλογές. Μπορείτε να μπείτε, να διαλέξετε από Stockton μέχρι Bird και Cruyff, Maradona, Μπαρτζόκα, Μεντιλίμπαρ, ο Μπράντοβιτς και ό,τι θέλετε. Μπαίνετε λοιπόν, διαλέγετε και πολύ μου διάλ φυσικά. Μπαίνετε, διαλέγετε και παραγγέλνετε νούμερο για να παραλάβετε. Και αν δεν κερδίσετε, έχετε ειδική τιμή από τον Δημήτρη και την παρέα του. 3 μπλούζες λοιπόν και σήμερα από Animal Print Think Design. Λοιπόν, έχουμε και μεταγραφικά πράγματα, φίλε. Έτσι. Θετική έκπληξη η ενασχόληση και η ανταπόκριση που έχει η Μάλμε και ο Αλή στο ενδιαφέρον του ΠΑΟΚ.
1: Ωραία, ο Τζούλης πάει στην Άρσεναλ.
0: Αυτό είναι το δεύτερο.
1: Αυτό είναι το δεύτερο, λέει.
0: Ο Τζούλης πάει στην Άρσεναλ, ναι, εντάξει. Τι θες να πούμε.
1: Να την πετάξω κάτι.
0: Να στεναχωρηθούμε για το παιδί.
1: Κάτι,
0: Να στεναχωρηθούμε για το παιδί.
1: Να.
0: Α, κατάλαβες τώρα πρωί. Ο Γιάννης λέει με τα πλακάκια τι έγινε. Τι θες να γίνει. Περιμένω ρε Γιάννη να έρθει ο Άγγελος να τα δει. Και τι θα μου πει ο Άγγελος. Θα μου πει ένα ρήμα που δεν λέγεται στο ραδιόφωνο. Θέλουν ξύλο μου, αλλά αδερφέ. Και θα περάσουμε ένα καλοκαίρι στο Γιαπή. Λοιπόν, δεν έγινε κάτι, ρε Γιάννη. Καλημέρα. Λοιπόν, αυτό είναι το δεύτερο, ναι.
1: Ναι.
0: 40 εκατομμύρια.
1: Ναι, κάπως έτσι φαίνεται.
0: 40 εκατομμύρια.
1: Ναι.
0: Και είναι και το... η στροφή στο Παναθηναϊκό με την υπόθεση του Κρίστιανσεν. Ο οποίος Παναθηναϊκός μετά από τους χειρισμούς που έκανε.
1: Δεν είναι ακριβώς στροφή. Δεν θέλω να πω ότι ο Παναθηναϊκός από την αρχή του Κρίστιανσεν. Ναι. Αλλά δεν πρόκειται να πλήρωνε και να το αγοράσει.
0: Ακριβώς.
1: Έστριψε η Λέστερ που μέχρι προχθές δεν το άκουγε.
0: Γιατί

0: θα είναι σε αγωνιστική κατάσταση καλή. Οπότε λοιπόν έχουμε πράγματα να συζητήσουμε για τον Αλή πάντως, επειδή τον έβαλα πρώτο σε προτεραιότητα. Εμένα με έχει εντυπωσιάσει, ειδικά σε ένα παιχνίδι μάλλον με ΠΑΟΚ, όταν πέρασε τον αγωνιστικό χώρο. Πάρα πολύ γρήγορος ποδοσφαιριστής.
1: Τρομερή ταχύτητα.
0: Τρομερή ταχύτητα.
1: Από τους πιο γρήγορους ποδοσφαιριστές που έχουμε δει. Ναι. Το είδαμε και στο Ελλάδα-Σουηδία, στο πρόσφατο φιλικό, όταν μπήκε αλλαγή.
0: Και στο Ελλάδα-Σουηδία. Αλλά και ήταν η πρώτη ματιά στο μάτς με τον ΠΑΟΚ.
1: Ναι, ναι.
0: Μάλλον με ΠΑΟΚ.
1: Ναι.
0: Έτσι. Και πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσα κίνηση.
1: Ναι.
0: Με τι λεφτά γίνεται αυτό?
1: Αν θυμάμαι καλά, δεν έχω διαβάσει τώρα για τον ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
1: Αν θυμάμαι καλά, τότε που είχαμε ψαχτεί ήταν κάτι 2,5, κάτι τέτοιο. Τρία, κάτι τέτοιο.
0: Και ενεργός Εθνική Σουηδία, έτσι. Ποδοσφαιριστής διεθνής με την Εθνική Σουηδία. Πολύ, πολύ ωραία περίπτωση. Πάρα πολύ ωραία περίπτωση ποδοσφαιριστή. Οπότε λοιπόν σιγά σιγά προχωράμε. Προχωράμε στα μεταγραφικά μας. Οι ομάδες ασχίζουν και φτιάχνουν τον κορμό τους. Προετοιμάζονται, παίζουν τα φιλικά τους. Αύριο έχει και φιλικό παιχνίδι και Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός. Ολυμπιακός το μεσημέρι με τη Λέωβεν, 2,5 ώρα. Καλά θυμάμαι. Ναι. Και ο Παναθηναϊκός το βράδυ με την Grasshoppers στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Έχει και ο Πάκου φιλικό παιχνίδι. Αχα, με την Τβέντε. Με την Τβέντε. Μονό όμως, όχι διπλό. Μονό, όχι διπλό.
1: Α, μπορεί η τιμή να είναι και πιο χαμηλά. Η τιμή ήταν τότε τόσο.
0: Ναι.
1: Σε 6 μήνες λύγει το συμβολίο του.
0: Α, μάλιστα.
1: Το Δεκέμβριο είμαι ελεύθερος.
0: Μάλιστα. Από τη Μάλμη έχει ξαναψωνίσει ο ΠΑΟΚ.
1: Ναι.
0: Το ΧΑΦ, τον Περοβιανό. Καλά, δεν θυμάμαι.
1: Ναι.
0: Δεν του προέκυψε αυτή η λύση, εντάξει. Δεν του έκατσε. Αλλά αυτός είναι άλλος ποδοσφαιριστής. Και είναι μια χαρά λύση για ένα παίχτη που θα έρθει να μοιραστεί τα παιχνίδια με τον Τάισον. Είναι τέλος πάντων να μοιραστούν τη θέση.
1: Mm-hmm.
0: Βάζει πολύ διαφορετικά στοιχεία από τον Τάισον. Όχι ότι δεν είναι γρήγορος ο Τάισον, είναι. Αλλά μπορεί, ας πούμε, ο Αλή να μην είναι τόσο ποιοτικός στο συνδυαστικό του παιχνίδι και στην οργάνωση του επιθετικού transition. Αλλά πρέπει να είναι ο πιο γρήγορος παίκτης που θα παίξει στο ελληνικό πρωτάθλημα την επόμενη σεζόν.
1: Ναι.
0: Έτσι. Τον είχαμε δει και με τον Ολυμπιακό, λέει εδώ ένας φίλος. Στη League Face. Ισχύει αυτό.
1: Το Europa. Μπορεί.
0: Δεν το θυμάμαι.
1: Ούτε έχω
0: νόημα. Εμένα μου είχε κάνει εντύπωση στο μάτς με τον ΠΑΟΚ.
1: Να.
0: Εκεί μου είχε κάνει εντύπωση που ξαφνικά έρχεται ένας Αλή από τον πάγκο και λέω, πατίνα αυτό. Αυτό πάει ασταμάτητο.
1: Και ήρθε και ο δικός σου,
0: Τετραπλός, του τρελού. Όχι, δεν είναι καθόλου δύσκολο να σας πούμε πώς συμμετέχετε στο διαγωνισμό. Στέλνετε μήνυμα εδώ που ρωτάτε ότι είστε ο Τάδε, είστε ο Πάνος Ρήλος και θέλετε το βιβλίο, θέλετε την μπάλα, θέλετε το σάντουιτς που τσακίσε αυτή την ώρα ο Πάνος, θέλετε ένα καφέ, ξέρω εγώ, γλυκό με γάλα, οτιδήποτε. Ό,τι δίνουμε το διεκδικείτε.
1: Τέτοια λέει τώρα και θα γεμίσουμε μηνύματα.
0: Ναι.
1: Ένα φέτο καπουτσίνο σκέτο, ένα γλυκό, ένα διπλό, ένα.
0: Να σου πω κάτι. Αυτούς τους τύπους που πάνε, ας πούμε, στον μπαρίστα.
1: Ναι.
0: Και στην παραγγελία τους για τον καφέ.
1: Mm.
0: Κάνουν, ξέρω εγώ, 10 λεπτά να εξηγήσουν πώς πίνουν τον καφέ. Δεν θες να τους πεις κόφτον καφέ, ρε φίλε, σκοτώνει τον μπαρίστα.
1: Όχι. Εγώ περνάω πολύ καλά με αυτές τις παραγγελίες. Αυτό το θέλω ένα φρέντο καπουτσίνο με έξτρα γάλα αμυγδάλου, αφρό.
0: Φυτικό, φυτική κρέμα.
1: Ναι, ναι, φυτική κρέμα.
0: Στέβια.
1: Στέβια.
0: Μια μισή κουταλιά.
1: Στη μύτη του κουταλιού.
0: Στη μύτη.
1: Μ' αρέσει καλύτερα το στη μύτη.
0: Λίγο πάγο.
1: Λίγο, ναι, ναι, λίγο πάγο.
0: Και μην το χτυπήσεις πολύ.
1: Και μισό κανέλα, μισό σοκολάτα.
0: Ναι, και την κανέλα κάτω από την κρέμα.
1: Ναι.
0: Και μην το χτυπήσεις πολύ.
1: Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτή η παραγγελία, πάρα πολύ. Και μ' αρέσει να βλέπω τον ενθουσιασμό με τον οποίο γίνεται η παραγγελία και την απελπισία του μπαρίστα.
0: Ναι.
1: Που κοιτάει με ένα ύφος.
0: Μου έχει τύχει. Μου έχει τύχει.
1: Και μ' αρέσει αυτό να γίνεται και 8 η ώρα το πρωί.
0: Ναι, ναι, ναι. Που έγινε ουρά.
1: Ναι, ναι.
0: Και έχει παραγγελίες να στείλει, ξέρω εγώ, 15 παραγγελίες. Μου έχει τύχει, φίλε, σε μαγαζί. Είναι μια περίπτωση τέτοια μπροστά. Ο οποίος παραγγείλει ένα καφέ, τέλος πάντων, που είναι λίγο. Δηλαδή, ούτε ο ίδιος δεν θυμάται τι έχει παραγγείλει.
1: Ναι.
0: Με τους περιορισμούς που έχει βάλει.
1: Ναι.
0: Και μετά πάω εγώ και λέω ένα φρέτο πρίσο σκέτο και νόμιζα ότι ήθελε να μ' αγκαλιάσει ο Μπαρίστα. Να πει μπράβο, ρε φίλε.

0: Σήμερα Ισπανία-Βέλγιο μπορεί να γίνει το Μπραφ. Και να μην δούμε καλά Ισπανία. Γιατί Μπραφ θα είναι να περάσει το Βέλγιο.
1: Εγώ έχω πει τώρα μια παπάντζα. Έτσι έχω δει το όνειρο, παιδί μου. Έχω πει ότι δεν περνάνε και τα τέσσερα φαβορή. Γαλλία. Τα φαβορή είναι η Γαλλία με το Μαρόκο. Ήταν η Γαλλία με το Μαρόκο, πέρασε η Γαλλία.
0: Ισπανία-Βέλγιο-Ισπανία.
1: Ισπανία-Βέλγιο-Ισπανία. Αργεντινή-Ελβετία ή Αργεντινή. Και Αγγλία-Νορβηγία ή Αγγλία. Και δεν ξέρω γιατί είπα ότι αν στραβώσει ένα, θα στραβώσει το Αργεντινή-Ελβετία.
0: Ποδοσφαιρικά προκύπτει.
1: Ναι. Βέβαια, αν στραβώσει αυτό, έχουμε τέσσερις ευρωπαϊκές στα ημιτελικά.
0: Και έχουμε Αγγλία τελικό. Αν στραβώσει αυτό. Και ξέρει τι γίνεται μετά. Τέλειωνε ο κόσμος. Κάτσε να πάμε διαφημίσεις γιατί θα τελειώσει ο κόσμος με σένα. Δελτίο προλαβαίνουμε. Δεν έχει πέσει. Πού να το.

0: 94,6.
1: Το καλοκαίρι παίζει μπάλα στο Athens Metro Mall και ο Big Win Sport FM 94,6 θα είναι εκεί αυτό το Σάββατο στις 12 για να σκοράρει. Ζήστε τον παλμό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου και διεκδικήστε αθλητικά δώρα Adidas με αγορές άνω των 30 ευρώ από τα καταστήματα του Athens Metro Mall. Έως και τις 19 Ιουλίου απολαύστε football experiences, εκπλήξεις και μοναδικά δώρα. Το αγαπημένο εμπορικό κέντρο των Οτίων Προαστίων με συμπαίκτη τον Big Win Sport FM 94,6 αυτό το Σάββατο σας βάζει για τα καλά στο κλίμα του Μουντιάλ σε μια δίωρη απολαυστική εκπομπή που θα τα έχει όλα. Το παιχνίδι ξεκινά στο Athens Metro Mall.
2: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
3: Full και λίγα λες.
2: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
3: Εγγύηση? Τι μου λες?
2: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
3: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
2: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
5: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
6: 10, 9, 8, 7. Seven. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Ζαμαρουσί. Zeekr. Time for change.
0: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Podcast. Λοιπόν, φίλε, από τους καλύτερους καφέδες για παραγγελία είναι Φρέντο Εσπρέσο μισό κανονικό, μισό ντεκαφ και Φρέντο Καπουτσίνο με βαπορέ και αφρόγαλο από γάλα αμυγδάλου. Κάποιος λέει, αυτά μου το κάνουν και στους σουβλάκια, λέει, γύρω ανάμεικτο, χωρίς πατάτες, λίγο κρεμμύδι, κέτσαπ, μουστάρδα και τζατζίκι. Του είπα ότι κάνει 7 ευρώ και τελικά πήρε μερίδα, λέει. Ωραίος, ωραίος. Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε για Κρίστιανσεν.
1: Ναι.
0: Διονύσης Δεσύλλας είναι μαζί μας. Πώς είστε, κύριε, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, τι κάνετε.
0: Καλά,
1: καλημέρα. Καλημέρα.
2: Ενημερώνω ότι όπου να είναι περνάω από το κρίσιμο σημείο.
1: Τι έχετε,
0: τι γίνεται.
1: Με το τρίγωνο των Βελμούδων κάθε μέρα με τον Δεσύλλα.
2: Ελάτε. Υπάρχει άλλο ένα σημείο.
1: Ναι.
2: Το οποίο είναι τις σχέσεις. Να σας πω τώρα. Ήταν λίγο πριν την παραλία, εκεί που κατέβει στην παραλία. Όχι από Θεό. Από την άλλη πλευρά, έχει μετά δημοσταίνους, όπως λέγεται ο δρόμος. Δεν ξέρω τι γίνεται.
0: Δημοσταίνους και Κατσόνι εκεί κάπου.
2: Μπράβο, εκεί. Mm. Κατσόνι, δεν θυμάμαι το δρόμο. Χαμηλά όμως.
0: Χαμηλά, ναι.
2: Δημοσταίνους και Κατσόνι, πιο χαμηλά. Κάποια σημεία τώρα, ποιο θέλει. Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε για Κρίστιανσεν, όπου είχαμε ανατροπή. Η ανατροπή έχει να κάνει με το γεγονός ότι μετά το θέμα Μάγκετ, αυτό που προέκυπτε είναι ότι ο Παναθηναϊκός θα κάνει μια ακόμα προσπάθεια. Μήπως και αλλάξει τα Λέστερ, στην προηγούμενη περίοδος θα προχωρήσει το θέμα Μάγκετ. Η Λέστερ άλλαξε τάση, συζήτησε τον ενδεχόμενο δανεισμό και τις συζητήσεις που έγιναν, στο τραπέζι η τελική πρόταση με το πρόεδρο του Παναθηναϊκού και οι δύο πλευρές έφτασαν κοντά στη συμφωνία για τον δανό Αστρομπάτ. Να πούμε κάποιες λεπτομέρειες για αυτή τη συμφωνία. Καταρχάς μιλάμε για δανεισμό με υποχρεωτική οψιόν αγοράς, αλλά με αρκετές δικλείδες, να το πω έτσι, ασφαλείας για τον Παναθηναϊκό. Καταρχάς, το πρώτο πρέπει ο παίκτης, είναι κάτι το οποίο το γνωρίζαμε, να πάει σε εξειδικευμένο κέντρο στην Ιταλία για να εξεταστεί λεπτομερώς και αν όλα πάνε καλά να προχωρήσει η πρόταση του Παναθηναϊκού, να προχωρήσει τον deal. Ακούγαμε κανονικά, έτσι.
0: Βεβαίως.
1: Ναι, ναι.
2: Ωραία, ωραία. Ένα είναι αυτό. Αυτό ήταν γνωστό. Να θυμίσω ότι ο παίκτης πέρυσι έχασε λόγω τραυματισμού το βάρος τραυματισμού στο γόνατο, έχασε τη χρονιά. Τώρα προπονείται, είναι καλά. Θέλει όμως ο Παναθηναϊκός να είναι 100% σίγουρο. Δεύτερη προϋπόθεση για να προχωρήσει η συμφωνία, μάλλον η προϋπόθεση για να ενεργοποιηθεί ο οποίον αγοράς είναι η εξής. Να κάνει ο παίκτης minimum, συμμετοχές minimum 45 λεπτών το 50% των αγώνων της ομάδας. Όχι 20, 30 ή 40 λεπτά. Τα μισά παιχνίδια τη χρονιά να έχει minimum 45 λεπτά. Αν συμβεί αυτό, αυτομάτως η οψιόν αγοράς θα ενεργοποιηθεί. Αν όχι, δεν θα ενεργοποιηθεί. Αν ο παίκτης είναι καλά, θα παίξει και ο Παναθηναϊκός θα έχει ένα μπακ υψηλού επίπεδου, που είναι για επιθυμία του προπονητή, έτσι για τον ήθελο προπονητή, πολύ το ποδοσφαιριστή και τον γνωρίζει. Αν δεν παίξει, αυτομάτως δεν θα ενεργοποιηθεί φυσικά η οψιόν αγοράς το καλοκαίρι και ο Παναθηναϊκός το Γενάρη θα πάει για άλλο μπακ. Αυτή είναι η κατάσταση. Γι' αυτό κατέληξε ο Παναθηναϊκός σε αυτή την περίπτωση, εξαρτήσει ο Κρίστιανσεν από το στόχος, αλλά ήθελε ο Παναθηναϊκός να τον πάρει με τους δικούς του όρους για να μειώσει το όποιο ρίσκο. Τώρα θα το ξαναπώ, μπορεί να ακούει ο κόσμος για ρίσκα, για συμμετοχές κτλ. Και να νομίζει ότι δεν είναι μια περίπτωση που έχει χρόνια προβλήματα. Περιστοιχεία. Αλλά για να είσαι σίγουρος, να είσαι στο δυνατόν πιο καλυμμένος, και μην την πατήσεις, δεν έχει πατήσει ο Παναθηναϊκός.
0: Για Παναθηναϊκός έχει κάνει στο κιλό, έτσι.
2: Ναι. Βάζεις αυτές τις δικλείδες. Άρα λοιπόν το πρώτο είναι ότι θα πρέπει ο παίκτης να πάει στο εξειδικευμένο κέντρο, να τα περάσει όλα αναλυτικά, τώρα να πάνε καλά να ενεργοποιηθεί την φωνία. Και για να ενεργοποιηθεί ο ποιον αγοράσει το επόμενο καλοκαίρι, να κάνει αυτά που είπαμε, δηλαδή minimum 45 λεπτά το 50% των αγώνων της ομάδας τη χρονιά που θα έρθει. Αυτή είναι η κατάσταση. Αν ήθελε ο προπονητής και μιλήσει μαζί του, το ξέρει πάρα πολύ καλά, θεωρεί ότι έχει όλα όσα χρειάζεται ο Παναθηναϊκός για τη θέση του αριστερού μπακ. Τα κάτω θέματα είναι υγιείς, είναι μια επιλογή top. είναι μια πάρα πολύ καλή επιλογή. Μιλάμε για παίκτη που έχει πάρα πολύ καλή ηλικία, έπαιζε στην Αγγλία 23, έχει χρηματιστηριακή αξία 9 εκατομμύρια που αν δεν είχε τραυματισμό πέρυσι, άρα αν είχε συμμετοχή θα ήταν ακόμη υψηλότερη. Να πει κάποιος παίζουν ρόλο χρηματιστηριακές αξίες, είναι, δεν παίζουν τον απόλυτο ρόλο.
0: Όχι, μια ενδεικτική...
2: Αλλά τεχνικά την έρθει. Είναι μια ενδεικτική για το ποια είναι η αξία του ποδοσφαιριστή. Δεν θα τελειώσει το θέμα σήμερα αύριο, γιατί θα πρέπει να πάει στην Ιταλία στο κέντρο της Αθήνας. Είπαμε δηλαδή την άλλη εβδομάδα, μέσα στην άλλη εβδομάδα, κάπου εκεί το βλέπω. Και αν όλα πάνε καλά, να έχει προχωρήσει ο Παναθηναϊκός την έκτη του μεταγραφή, σαν αυτού αριστερού μπακ, θα απομένει μετά, αν τελειώσει το θέμα αυτό, άλλη μια περίπτωση για την άμυνα, ο ένας στόπερ. Γιατί με τον Κρίστιαν, αν όλα πάνε καλά, ο Παναθηναϊκός θα έχει πάρει για την άμυνα τερματοφύλακα, βάζει και το τέρμα δεξί μπακ, ένα στόπερ, το τεφράι, παίρνει και τον Κρίστιαν αριστερό μπακ, θα απομείνει ένα στόπερ. Ακόμα. Που μπορεί να είναι ο Παντρόγγελος, θα το δούμε. Θα απομείνει ένα στόπερ. Αυτά είναι τα... Αυτές είναι οι λεπτομέρειες για το... για φαινόμενο deal θα πρέπει να περιμένουμε με τον Κρίστιανσεν.
1: Να μου εδώ, επειδή έρχονται διάφορα μηνύματα, ξέρω εγώ, γκρίνιας ή αυτό ή εκείνο ότι και κάτι τόσο αρίσκα και τέτοια κλπ. Να ξέρετε πάντα στις μεταγραφές πρέπει να κάνεις και ένα-δυο χαζίρια του προπονητή. Mm-hmm. Και ο Νίστρου για αυτόν τον ποδοσφαιριστή χοροπήδηξε, που λέμε σχηματικά. Επιμένει πάρα πολύ καιρό, το ξέρει πάρα πολύ καλά. Και απλώς ο Παναθηναϊκός προσπάθησε να διασφαλιστεί, να κάνει το χαντήρι του προπονητή και να διασφαλιστεί ότι εδώ δεν θα πληρώσει ένα σκασμό λεφτά που δεν θα έχουν νόημα. Αυτή είναι η ιστορία αυτής της μεταγραφής.
2: Όχι μόνο θα πληρώσει ένα σκασμό λεφτά. Άντε, πες αυτό. Έχει ξαναγίνει, γίνεται. Το θέμα είναι ότι έχει υποχρεωτική όποιον αγορά, αλλά να είναι καλυμμένο. Με το deal που είπαμε. Αυτό, ήταν
1: αυτό λέω. Όταν λέω δεν θα πληρώσει ένα σκασμό λεφτά, δεν τον αγοράζει από τώρα. Ναι. Δεν τον αγοράζει από τώρα να πάρει το ρίσκο.
2: Mm-hmm. Ακριβώς. Πάντως, επαναλαμβάνω, δεν είναι μια περίπτωση που το ζητεί. Μην φτάνουμε, δεν ξέρω τι θα κάνει και θα είναι υγιής. Ο ίδιος προπονείται κανονικά τώρα. Στην επικοινωνία που είχε με τον Ίστο Παθό, έχει πει coach είμαι καλά. Προπονούμε. Δεν είναι ότι είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει βγάλει χρόνια προβλήματα. Μην πάμε στο άλλο άκρο. Είναι ένας παίκτης που έχασε χρονιά λόγω τραυματισμού του.
1: Ναι, μα δεν είναι και μεγάλος, τι χρόνια προβλήματα, είναι μικρός.
2: Ακριβώς. Όταν ακούει μια ομάδα ότι έχω ένα παίκτη ο οποίος είναι πάρα πολύ καλή περίπτωση, το θέλω εγώ δείξει. Αλλά τι έγινε πέρυσι, έχασε τη χρονιά. Πρέπει να το ψάξει, το πανό, να μιλήσει, να κάνει, να ράνει και μόλις το ψάξει, από εκεί και πέρα είναι στο χέρι της κάθε ομάδας τι deal θα κάνει. Το deal με τις συμμετοχές για να ενεργοποιήσει το ποιον αγοράς για μια τέτοια περίπτωση, στα δικά μου, πώς θα το πω, σύμφωνα με τη δική μου οπτική, αλλά σας λέω τη δική μου άποψη, δεν θέλω να αεροποιώ καταστάσεις, αλλά εμένα μου μοιάζει όχι ρίσκο, επειδή είπαν κάποιοι φίλοι για ρίσκο. Ρίσκο θα ήταν, τον παίρνω, έχω και μια υποχρεωτική οψιόν αγοράς και ό,τι και αν γίνει, τον παντρεύομαι. Τώρα δεν τον παντρεύεσαι. Τον παίρνεις, ποντάρεις την αξία, θέλεις να κάνεις πράξη την επιθυμία του προπονητή και καλά κάνεις λόγο, πρέπει να γίνονται και αυτά, που τον θέλει ο προπονητής πολύ. Και βάζεις αυτές τις δικλείδες ασφαλείας. Αυτό το οποίο άλλαξε είναι ότι χθες οι συζητήσεις που κάνουν καθημερινά οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού με τον προπονητή υπόθηκε αυτό, πάμε να κάνουμε μια τελευταία προσπάθεια. Μίλησε λοιπόν πάλι ο Κοτσόλης με τη Λέστερ και προχώρησε όλο αυτό. Δεν ξέρω αν θέλετε να δείτε κάτι άλλο για το κύριο
0: Σιάνσεν.
2: Νομίζω ότι την άλλη εβδομάδα θα περιμένουμε τα οριστικά μέχρι να πάει μεταβεί στην Ιταλία, θεατρικό κέντρο κτλ. Στα υπόλοιπα δεν υπάρχει κάτι μεταγραφικό γιατί είχαμε πει εξ αρχής ότι το βάρος έχει πέσει στο θέμα του αριστερού μπακ να το τελειώσει ο Παναθηναϊκός μέσα στην εβδομάδα και τα υπόλοιπα πάνε πιο μετά. Δηλαδή στόπερ και χαφ. Η διάθεση είναι να αποκτηθεί ένα οχτάρι, ένα χαφ τότε επίπεδου. Αυτή είναι η διάθεση και αυτό νομίζω θα γίνει στο τέλος της ημέρας. Θα πρέπει να περιμένουμε. Τέλος της ημέρας μεταγραφικής περίοδου, ενώ.
0: Δηλαδή θα το πάει αργά ο Παναθηναϊκός αυτό.
2: Δεν νομίζω ότι... εδώ που είμαστε τώρα, αν πάρει και αριστερό μπακ με 6 παίκτες, έχοντας, είμαστε πότε έχουμε σήμερα.
0: 11 Ιουλίου πήγε.
2: Ναι. Έχει μπροστά του Παναθηναϊκός 2 μήνες για να πάρει μίνιμουμ 2 παίκτες. Θεωρώ ότι το θέμα του οχταριού, επειδή εκεί θέλει να πάρει παίκτη που πραγματικά να κάνει διαφορά, είναι χαρακτηριστικό ότι κοίταξε για, με πολύ μεγάλο διάστημα το Γένσεν, ο οποίος είναι τέλειος παίκτης, θεωρητικά πάντα. Έχει χρόνο. Και έχει και χάς τώρα τα προκληματικά να παίξει. Δηλαδή δεν έχει χάς μέχρι να βρει αυτό που θέλει, την περίπτωση που θέλει, με προσοχή και με την κάθε λεπτομέρεια. Μπακ δεν είχε. Ενώ έχει έναν. Και εγώ ήταν και καίγεται και θέλει ενώ τον προκληματικό. Οπότε έχουμε μπροστά μας πολύ διάστημα. Εκτός και να γίνουν παραπάνω κινήσεις, ο σχεδιασμός ο βασικός αυτός είναι να γίνουν μαζί με τον αριστερό μπακ άλλες 3, ο αριστερός μπακ κάποιοι στόπερ, συνολικά 3 μάλλον. Αν γίνουν άλλες κινήσεις θα έχει να κάνει είτε να δει κάτι παραπάνω προπονητής που να το θέλει, είτε να προκύψει ένα ενδεχόμενο πώληση. Περιμένουμε και την ενσωμάτωση του Πελίστρη σήμερα είναι, να έρθει, 10 Ιουλίου, ναι. Να τον δει και ο προπονητής, έχουμε πει ότι θέλει να τον δει. Ο ίδιος το Πελίστρη είχε πει στο το ατζέ του σε κάποιες συζητήσεις που έχουν γίνει ότι εγώ θέλω να μείνω στην ομάδα γιατί φέτος θεωρώ ότι και με νέο προπονητή, γιατί και αυτό θα ακούει πράγματα για τους συμπαίκτες του, ότι μπορούμε να πάμε καλύτερα και εγώ να φύγω τη χρονιά την περσινή που ήταν κακή πίστο μου. Αφάνω, δεν μπορώ να το βάλω το χέρι μου σκοτία, δηλαδή αν έχει κάποια πρόταση για τον Πελίστρη, δεν ξέρω τι θα κάνει ποτέ, δεν είμαι σίγουρος το πάνω θα κάνει. Θα τα προηγούσουν όλα κάτω, αρκεί πρέπει πρώτα να τον δει ο προπονητής. Αν ο προπονητής πει, μου αρέσει, μου κάνει, προχωράμε κανονικά. Αν ο προπονητής πει, ναι με ένα και μπορεί να υπάρχει μια θέληση να το πουλήσει για να τον πουλήσει ο Παναθηναϊκός και να πάει να πάρει άλλον εξτρέμ. Αλλά αυτό είναι κάτι που θα το δούμε όταν θα έρθει η ώρα. Αυτά. Σάββατο να πω ότι θα δούμε πιθανότατα De Vrij
0: okay.
2: για πρώτη φορά. Mm-hmm. Έχει ανεβάσει ρυθμούς τις τελευταίες 2 μέρες. Οπότε θα τον δούμε το πιθανότερο στο ανεπίσημο ντεμπούτο του. Σάββατο 9 η ώρα με την Grasshopper. Έχουν βγει από χθες εισιτήρια με 5 ευρώ 13 και 14, τα υπόλοιπα είναι 10 ευρώ η γενική είσοδος και όποιος έχει διαρκεία παίρνει και μία πρόσκληση. Αυτά.
0: Ωραία. Ευχαριστούμε κύριε.
1: Χαίρετε.
0: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα μου.
0: Λοιπόν, η ομάδα που κερδίζει θέλει άμυνα που δεν μπάζει, ακριβώς όπως και η ταράτσα σου πριν ξεκινήσουν οι βροχές. Μην περιμένεις τις φθινοπορεινές καθυστερήσεις. Προστάτευσε την ταράτσα από νωρίς με τα στεγανοτικά Nova Roof Acrylic και PU Hybrid της Novamix. Σου δίνουν δυνατή άμυνα απέναντι στο νερό και κάθε εταιρική πρόκληση με μεγάλη αντοχή, ψηλή αντανάκλαση στην ηλιακή ακτινοβολία και αποτελεσματική κάλυψη σε τριχοειδή και μικρορογμές. Έτσι, η νίκη απέναντι στα καιρικά φαινόμενα είναι σίγουρη. Θα τα βρεις σε επιλεγμένα καταστήματα δομικών υλικών και ιδιών υγιεινής και χρωματοπολία μαζί με όλη την γκάμα προϊόντων Novamix, κόλλες, αρμόστοκους, επισκευαστικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης και πατητές της ημετοκονίας. Μάθε περισσότερα στο novamix.gr.
3: Η Winsport FM 94,6. Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Wolt. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα.
4: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια.
5: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
6: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
7: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Tenamen εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Tenamen και νιώθω έτοιμος για όλα. Oh. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Tenamen.
8: Εσύ. Εσύ θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
9: Για πάντα.
8: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
10: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
8: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
10: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβάτ. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
11: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
12: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
11: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
12: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
13: Σίγα την κομισιόν.
11: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
12: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
11: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
14: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε για τη δεύτερη, την πρώτη μεταγραφή που συζητήσαμε, τον Αλή, και την αρπαγή του από τον ΠΑΟΚ. Δημήτρη Τζομπατζόγλου, μαζί μου, καλημέρα. Τι κάνετε, πώς είστε, κύριε?
1: Χαίρετε, καλημέρα.
0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
2: Καλώς τον.
0: Τον πήραμε αυτόν, τελειώσαμε.
2: Αλή και τρεις Αλή.
1: Έχουμε και μπάμπα.
2: Σωστά.
0: Και Αλή και μπάμπα, ναι.
1: Το συνδυασμό.
0: Και η γραμμή θα είναι έτσι. Μπαμπαλή.
1: Ναι. Μπορεί. Τώρα αυτά όλα πάντα τελειώνουν στις ανακοινώσεις. Θα έλεγα ότι πιο μεγάλη σιγουριά και βεβαιότητα για το ότι έχει κλείσει η συμφωνία βγαίνει από τη Σουηδία και από όλες τις πληροφορίες που προκύπτουν προφανώς εκεί από τη Μάλμε, mm-hmm. παρά εδώ από τον ΠΑΟΚ, που όχι ότι διαψεύδεται κάτι, αλλά την επιφύλαξη την κρατάνε. Είναι μια κλασική περίπτωση συμβολαίου που τελειώνει στο επόμενο διάστημα, σε 6 μήνες τελειώνει αυτό το χειμώνα. Άρα μια πιο, ας πούμε, βατή διαδικασία, χωρίς να υπάρχουν πολλές δυσκολίες και από την ομάδα. Ένας ποδοσφαιριστής που τουλάχιστον από τη δική του πλευρά βγαίνει τα προηγούμενα χρόνια, είχε προτάσεις, δεν έφυγε, και μάλιστα και προτάσεις για να ανανεώσει στη Μάλμε δεν τις αποδέχτηκε. Παράξενη ιστορία, γιατί το ποδόσφαιρο σε αυτό το επίπεδο το έφτασε μεγάλος, στην Εθνική παίζει πιο μεγάλος, στη Μάλμε είναι αρκετά χρόνια. Τον θυμόμαστε από τα μάτια με τον ΠΑΟΚ, γιατί πραγματικά έχει κάνει ιδιαίτερη παρουσία ερχόμενος από τον πάγκο. Mm-hmm. Σε γενικές γραμμές έχει την εικόνα του game changer, έχει πολύ ιδιαίτερα στοιχεία, με ατομική ενέργεια, ένα ζογκλέρ, και χωρίς να είναι υπερβολικό, είναι πολύ εντυπωσιακός. Νομίζω ότι και από τα βιντεάκια, αν δει κανείς, ακόμα και στο Μουντιάλ, στο μάτς με τη Γαλλία, η τρίπλα στον Κουντέ, στο φιλικό με εμάς, με την εθνική μας, το προηγούμενο διάστημα, είναι αυτός με την πολύ καλή ατομική ενέργεια. Τώρα, συνδυαστικά, η διάρκεια, η απόδοση, όλα αυτά είναι προς συζήτηση. Έχει 120 παιχνίδια εκεί στην Μάλμε τα τελευταία χρόνια, έχει γεμάτες χρονιές, όχι πάρα πολλά 90 λεπτά, γι' αυτό λέω ότι είναι η κλασική περίπτωση του παίχτη που συνήθως έρχεται τον πάγκο και αλλάζει το παιχνίδι, τουλάχιστον μέχρι τώρα στην καριέρα του. Ο ΠΑΟΚ πλέον ψάχνει ποδοσφαιριστές και επιθετικούς να παίζουν και στο χώρο, με διαφορετικά στοιχεία και από τον Τάισον. Τον προσέγγισε, σίγουρα τον έχει κλείσει από τη δική του πλευρά, και περιμένουμε, νομίζω, ένα ερωτηματικό είναι αν θα παίξει την Κυριακή. Έχει παιχνίδι Γκέντεμπορκ Μάλμε στη Σουηδία, μια και συνεχίζεται κανονικά το πρωτάθλημα, για να κλείσει από Δευτέρα. Mm-hmm. Εκεί έχουμε φτάσει και η υπόθεση Σαντα Μαρία, και αυτή νομίζω ότι σε αυτά τα διαδικαστικά τα τελευταία έχει φτάσει, με την ελπίδα ότι την άλλη εβδομάδα και ο Χατζηδιάκος και αυτοί οι δύο, και να δούμε και για τον Γιαννούλη, να προλάβει ο ΠΑΟΚ να τους, και νομίζω και με ένα ακόμη χαφ, με έναν ακόμη στα χαφ πέρα από το Σαντα Μαρία, να προλάβει ο ΠΑΟΚ να τους δηλώσει στην λίστα της 17ης Ιουλίου για την Ευρώπη. Είναι πολλοί, έτσι, όπως, εντάξει, τα κενά ήταν πολλά, έτσι κι αλλιώς. Είναι και πολλοί αυτοί που μπορεί από Δευτέρα να ανακοινώνται, να κλείνουν, έτσι ώστε να δηλωθούν και στη λίστα. Ο Χατζηδιάκος σίγουρα, ο Σαντα Μαρία σίγουρα, ο Άλλη σίγουρα, ένας ακόμη χαφ που έχει εντοπιστεί, είναι δεδομένο, είναι η επόμενη κίνηση που θα φανεί για τον ΠΑΟΚ.
0: Τι είδους χαφ, Δημήτρη, έχουμε περιγραφεί?
1: Ένας ακόμη, νομίζω ότι πάλι μιλάμε για παίχτη από την Ιβηρική, 6-8, την ξέρει καλά, δείχνει ο ΠΑΟΚ τους τελευταίους μήνες να ξέρει καλά την αγορά της Ιβηρικής, για πολλούς και διάφορους λόγους, τουλάχιστον στις θέσεις που τον ενδιαφέρουν. Ας το δούμε να εξελίσσεται και να κλείσουν, και νομίζω ότι εδώ στην Ολλανδία αφήξεις δεν είχαμε, πέρα από το Λουστόντο που βεβαίως έχει ξεκινήσει. Αλλά ναι, όπως τις μετράμε, μπορεί μέχρι την άλλη Παρασκευή που δηλώνει τη λίστα να έχει και 4 και 5 προσθήκες. Mm-hmm. Και θα δούμε μετά τη διαχείρισή τους από τον προπονητή τι θα αποφασίσει για την χρησιμοποίησή τους στα πρώτα παιχνίδια. Παρεμπιπτόντως, χθες το βράδυ, Δυναμό Κιέβου Ουνιβερσιτέ Κλουζ 0-0 στο πρώτο μάτς.
0: Ψιλοέκπληξη ήταν αυτό,
1: Ναι, με βάση τα ποσοστά, ναι. Δεν είναι αμιλητέ από στρατέ Ρουμάνοι, είναι δευτεραθλητές στη χώρα τους. Οι Ουκρανοί είχαν πολλές τελικές, δεν έχω εικόνα του παιχνιδιού, τα στατιστικά είχαν πολλές τελικές, αλλά ανοιχτό το ζήτημα της πρόκρισης την άλλη Πέμπτη για να δούμε ο ΠΑΟΚ με ποιους θα αγωνιστεί. Όλα αυτά τα μεταγραφικά που είναι ανοιχτά και σαν να το έχουν και στον ΠΑΟΚ έτσι σκοπό την ημέρα της λίστας και της δήλωσης να είναι έτοιμοι, έτσι ώστε να αυξηθεί το ρόστερ, που το είπαμε και τις προηγούμενες μέρες θα αλλάξει πάρα πολύ τις επόμενες εβδομάδες. Έχουμε εδώ μια ανταπόκριση σε όσα περνάει ο προπονητής και σιγά σιγά μαζεύονται αρκετές αλλαγές, με τελευταία αυτή την ανάπτυξη από πίσω με τριάδα και τον έναν μπακ πάρα πολύ ψηλά, που μένει να το τσεκάρουμε και αύριο με την Τβέντε και όχι μόνο αύριο, γενικώς αν μονιμοποιηθεί, αν είναι το μόνο σε διάταξη και σε φάση επίθεσης ή αν θα είναι κάτι που θα χρησιμοποιείται παράλληλα με άλλους...
2: Εδώ θα πούμε ότι δεν πρόκειται για τριάδα στόπερ.
1: Όχι.
2: Είναι δύο τα στόπερ, απλώς ο ένας από τους δύο ακραίους αμυντικούς μένει αρκετά χαμηλά για να βοηθάει στο build-up σε φάση κατοχής. Και ο δεύτερος, ακραίος μπακ εννοώ, παίζει πολύ ψηλά.
1: Για όλους τους Έλληνες φιλάθλους είναι κάτι συνήθως από την εθνική μας ομάδα τελευταία.
2: Να.
1: Έτσι, που ο αριστερός μπακ ανεβαίνει πολύ ψηλά, είτε μιλάμε για τον Τζιμίκα, είτε μιλάμε για τον Γιαννούλη. Ο Γιαννούλης εδώ στον ΠΑΟΚ το έκανε και με τον Αμπέλ Φερέιρα, που επίσης είδαμε ένα τέτοιο σχηματισμό. Μένει να δούμε αν η τετράδα στο κέντρο σχηματίζεται μπροστά από τα αμυντικά χαφ. Και αυτή είναι μια νέα παράμετρος για να μιλάμε για ένα 3-2-4-1 σε πρώτη φάση. Και με δυνατότητα αρκετών προσαρμογών.
0: Σε φάση επίθεσης, έτσι.
1: Ναι. Η άμυνα παραμένει 4-4-2 κλασικά. Και αντιλαμβανόμαστε πόσο απαιτητικός είναι ο ρόλος του ενός μπακ που έχει πάρα πολλές κούρσες να κάνει ανεβοκατεβαίνοντας.
0: Και γι' αυτό έχει λοκάρει το Γιαννούλη, πάω, εντάξει, είναι εμφανές.
1: Καλά, ο Γιαννούλης
0: ιδανικός
1: τον έχει λοκάρει γιατί είναι ο Γιαννούλης.
0: Ναι.
1: Έτσι δηλαδή, δεν είναι μια μεταγραφή πολλών μηνών και ένας στόχος πολλών μηνών, ανεξάρτητα ποιος ήταν προπονητής, ανεξάρτητα πόσους έχει, γιατί έχει πολλούς αριστερούς μπακ.
0: Ναι.
1: Δεν μετράει, δεν έχει σημασία. Θέλει το Γιαννούλη. Γιατί είναι αυτός ο ποδοσφαιριστής, το ταλέντο, η εξοικείωση με τον ΠΑΟΚ, η ουσία, οι εντυπώσεις, τα πάντα είναι η μεταγραφή με το μικρότερο ρίσκο, σίγουρα, για τον ΠΑΟΚ. Αλλά και η πιο ακριβή, την άλλη. Εντάξει, το ένα σχετίζεται με το άλλο. Είμαστε εδώ για την τελευταία προπόνηση, στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας του ΠΑΟΚ. Και πάμε για ένα φιλικό αύριο με την Τβέντε. Μήπως και δούμε...
0: Δημήτρη, τι ώρα?
1: Στις 5 Ελλάδος.
0: Ωραία, τα προλαβαίνουμε όλα.
1: Όλοι παίζουν αύριο.
0: Παίζει και ο Ολυμπιακός το μεσημέρι, θα παίξει ο ΠΑΟΚ μετά και μετά πάμε να δούμε και Παναθηναϊκό.
1: Είμαστε κοντά να βρεθούμε.
0: Όχι ρε, όχι ρε. Ο Ολυμπιακός δεν ξέρω πόσο κοντά είναι.
1: Προς το Ρότερνταμ νομίζω είναι ο
0: Ολυμπιακός. Ναι.
1: Ωραία. Μήπως δούμε αύριο για πολλή ώρα ένα πιθανό βασικό σχήμα. Δεν ξέρουμε πώς το βλέπει και πώς το σκέφτεται ο Λύση. Είναι καινούριος στις δοκιμές, στην προσέγγιση φιλικών. Αλλά έτσι όπως είναι η κατάσταση εδώ και με έναν κορμό συγκεκριμένο, όχι πολλών ποδοσφαιριστών, μήπως αύριο δούμε 60 λεπτό, 70 λεπτό μια βασική ενδεκάδα. Είναι και αυτό ένα ενδεχόμενο.
0: Μάλιστα. Ωραία. Ευχαριστούμε κύριε.
2: Καλημέρα
0: σας. Καλημέρα σας. Λοιπόν. Όταν έχει αγώνα, δεν χωράνε καθυστερήσεις. Μπέργκερ, πίτσα, σουβλάκια, σνακς, αναψυκτικά και ό,τι χρειάζεσαι για τον αγώνα έρχεται με τη Wolt. Φυσικά παίζουν δυνατά τα Summer of Football Deals με εκτός έως 30%, ένα συν ένα προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ. Οι προσφορές ισχύουν ως 19 Ιουλίου.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Από 11 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου, η Adidas φέρνει τη μαγεία του FIFA World Cup 2026 στο Athens Metro Mall. Γνωρίστε την επίσημη μπάλα του Μουντιάλ Adidas 30, ζήστε μοναδικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, παρακολουθήστε live ραδιοφωνικές εκπομπές και ζήστε τη μαγεία του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου στο Athens Metro Mall. Με αγορές 30 ευρώ και άνω, μπαίνετε στην κλήρωση για μοναδικά αθλητικά δώρα Adidas. Athens Metro Mall, για κάθε στιγμή και στο FIFA World Cup 2026.
5: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα, να κινείσαι ελεύθερα και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα Seat Ibiza και Seat Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το Seat Ibiza με 16.990 ευρώ και το Seat Arona με 19.490 ευρώ. Seat. Φύγαμε.
6: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρευση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία, αυστηρός έλεγχος ποιότητας, υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
7: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο! Άλλη δουλειά δεν είχαμε.
8: Κύριε Αντώνη,
7: ναι.
8: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
9: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα, σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
10: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική, να μας ξυπνήσει από την άρκητη χειμερινή, να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να υδρώσουμε,
11: να ερωτευτούμε.
10: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
12: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
3: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
13: Αθλητική ενημέρωση από τον Bwin Sport FM λίγο μετά τις 11 στο μικρόφωνο η Σοφία Θεοδωράκη. Ακόμη μια προσπάθεια για την απόκτηση του Κριστιαν Σανκάνο ο Παναθηναϊκός, καθώς η Λέστερ άλλαξε στάση και έχει μπει σε συζητήσει για το δανεισμό του Δανού αριστερού μπακ. Σε ειδικά τεστ εξειδικευμένου κέντρου θα υποβληθεί ο 23χρονος σε μία από τις δικλείδες ασφαλείας που θα βάλουν οι πράσινοι. Την ερχόμενη εβδομάδα τα νεότερα. Παραμένει ψηλά στη λίστα και η περίπτωση του Μάγκας. Κορυφώνεται η προετοιμασία για το αυριανό φιλικό με την Grasshopper στη Λεωφόρο. Στην τελική ευθεία βρίσκονται υποθέσεις Στάνιτς και Ρόκα στον Ολυμπιακό. Πρόταση 17,5 εκατομμυρίων ευρώ στους Πειραιώτες για τον Αντρέ Λουίς κατέθεσε Kansas City με τις δύο πλευρές να βρίσκονται κοντά σε συμφωνία. Ατομικά γυμνάζονται λόγω χτυπημάτων που δέχθηκαν στο τελευταίο φιλικό Ρέτσος και Γιάρεμτσουκ, χωρίς ωστόσο να είναι κάτι ενισχυτικό. Μία ανάσα από τη συμφωνία για την ανανέωση της συνεργασίας τους βρίσκονται ΑΕΚ και Λουκα Γιώβιτς. Πρόταση ανανέωσης που θα προβλέπει αυξημένες αποδοχές σε σχέση με το υπάρχον συμβόλαιό του ετοιμάζεται να καταθέσει στον Ρουμπελίν Πινέδα η Ένωση. Στο φανάρι όπου το υποδέχθηκε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομέος βρέθηκε χθες το τρόπαιο του πρωταθλήματος. Με πρωινή προπόνηση ολοκληρώνεται σήμερα το βασικό στάδιο προετοιμασίας του ΠΑΟΚ στην Ολλανδία με τους παίκτες του Αλέσιο Λύση να αντιμετωπίζουν αύριο τη Βέντεση φιλική αναμέτρηση. Στη Θεσσαλονίκη για να υπογράψει το συμβόλαιό του με το δικέφαλο του Βορρά αναμένεται ο Σάντα Μαρία σε συμφωνία με τη Μάλμε για τον 28χρονο Σουηδό αριστερό εξτρέμ Ταχά Άλι Ιρθανίας Πρόμαυρη. Για τις 15 Ιουλίου αντί για 10 που ήταν αρχικά παρατάθηκε η προθεσμία της ΚΑΕ Ολυμπιακός να ανανεώσει μόνο μερός το συμβόλαιο του Κόρι Τζόζεφ μετά από κοινή επιθυμία των δύο πλευρών. Συνεχίζονται συζητήσεις για την ανανέωση του Κώστα Παπανικολάου. Στην απόκτηση γκάρντ για να ολοκληρώσει το ρόστερ του εστιάζει πλέον ο Παναθηναϊκός Άκτορ μετά την ανακοίνωση του Μπράντου Μπάντι ως σήμερα πιθανότητα επισημοποίηση της συμφωνίας με τον Ίζακ Μπόγκα. Προσπάθεια για τη δύσκολη περίπτωση επιστροφής του Μανού Γκαρθία από την Kansas City κατά Βαλιοάρη, σύμφωνα με πληροφορίες του Big Wins Sport FM, εντείνουν τις προσπάθειες για στόπερ κίτρινη πάντα στο κάδρο η περίπτωση των Σιώπη και Πάολο Φερνάντες. Με τον Κιλιάν Εμπαπέ να είναι ο απόλυτος πρωταγωνιστής, η Γαλλία νίκησε το Μαρόκο 2-0 και πήρε την πρόκριση για τα ημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Οι τρικολόρ θα αντιμετωπίσουν τον νικητή του ζευγαριού Ισπανία-Βέλγιο. Στην τελική ευθεία, αν ολοκληρώσει την απόκτηση του Χρήστου Τζόλι, βρίσκεται η Arsenal. Σύμφωνα με τη Sun, ο Έλληνας Εξτρέμ είναι μία ανάσα από τη μετακίνησή του στην πρωταθλήτρια Αγγλίας, η οποία προσφέρει στην Club Brugge ένα ποσό που ξεπερνά τα 41 εκατομμύρια ευρώ. Επόμενη ενημέρωση από το Big Wins Sport FM σε μία ώρα, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφουν Βάιος Τσούτσικας και Μιχάλης Τσόχος.
3: Win Sport FM 94,6 ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Λοιπόν,
1: Ηρακλής Αντύπας, επόμενος εδώ στην παρέα μας, να μας μιλήσει για Ρόκα Στάνιτς και πώς προχωράει η προετοιμασία του Ολυμπιακού στην Ολλανδία. Τι κάνετε, κύριε, πώς είστε? Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα.
3: Καλώς τον, καλώς τον.
1: Μια χαρά.
2: Μια χαρά δουλειά, ε. Λοιπόν, τώρα θα πάω στην πρωινή προπόνηση. Σήμερα, μιας και ανέφερες, Βάιο, ότι ξέρεις πώς προχωράει η προετοιμασία, θα έχει διπλή προπόνηση.
1: Και
2: αύριο έχει το φιλικό, το τελευταίο, στο πρώτο στάδιο της προετοιμασίας εδώ σε Βλαρτίνγκερ με την Λέουβεν. Και λογικά...
1: Ηρακλή, τι ώρα είναι γιατί φτιάχνω πρόγραμμα για αύριο?
2: Τι ώρα... κάτσε, γιατί εγώ τα έχω με ώρες Ολλανδίας. Υπάρχει... είναι 3,5 Ελλάδος.
1: 3,5 Ελλάδος.
2: Ναι, ναι.
1: 2,5 λέει ο Μανώλης Μουσουράκης. Επιμένει ο Μανώλης Μουσουράκης, είναι 2,5.
2: Ναι, 2,5 Ολλανδίας.
1: 2,5 Ολλανδίας. Θες μόνο, θα το δούμε, ναι.
3: Ναι.
2: Καλά, εγώ θα είμαι από τη μία εκεί, οπότε ό,τι και να είναι, εγώ θα το βάλω. Δηλαδή, να έχετε και τέτοιες δυσκολίες, δεν θα το κάνετε από το στούντιο. Λοιπόν, οπότε, να έχω χάσει, εγώ να έχω μπερδευτεί. Μπερδεύομαι, να ξέρετε αυτό, με το Ολλανδία, Ελλάδα, Ολλανδία, Ελλάδα, με συνέχεια μπερδεύομαι.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, και είναι ένα φιλικό το οποίο στο... Κάτσε ρε Βάη, μισό λεπτό. Τι μέρα είναι σήμερα?
1: Σήμερα είναι Παρασκευή, Ηρακλή.
2: Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλη. Εντάξει, ωραία, σωστά τα λέω δηλαδή. Οπότε αύριο είναι Σάββατο, οπότε σωστά τα λέω για το φιλικό. Λοιπόν, έχω χάσει τις μέρες ρε παιδιά, ξέρεις, όταν είσαι συνέχεια. Λοιπόν, οπότε θα δούμε πάλι το ίδιο πράγμα λογικά από το Μπεντιλίμπαρ. Δηλαδή, μια ενδεκάδα ένα ημίχρονο και μια ενδεκάδα το δεύτερο ημίχρονο και θα επιστρέψει ο Ολυμπιακός στη βάση του. Θα πάρουν από οι παίχτες και 15 του μηνός θα ξεκινήσει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας, το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας εδώ στην Ολλανδία, το στο οποίο θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε και την αποστολή και τους παίχτες, τα έχουμε συζητήσει όλα αυτά, που θα συνεχίσουν και στον Ολυμπιακό, συν μπορεί να έχουμε και τις κενές αφήξεις, όπως εχθές έκανε την πρώτη προπόνηση ο Ζώτα και μάλιστα, ξέρεις, μπήκε και κατευθείαν στο πρόγραμμα. Να μην χάσει, ας πούμε, ούτε μία μέρα. Και πλέον τα δεδομένα που έχουμε είναι τα εξής. Δεν θα σας κάνω σοφότερους, για να είμαι ειλικρινής. Mm-hmm. Ολυμπιακός και από τη Βουλγαρία αλλά και από την Ισπανία, οι πληροφορίες οι οποίες έρχονται και από αυτά που μαθαίνουμε είναι ότι είναι πάρα πολύ κοντά στην απόκτηση και του Ρόκα και του Στάνιτς. Το Ρόκα, ο Ρόκα είναι και η προσωπική επιλογή με τη Λίμπαρ, γιατί είναι ένας παίκτης ο οποίος και έχει το ένας εναντίον ενός. Και μπορεί να συγκλίνει και να σουτάρει έξω από την περιοχή. Και ένα βασικό για το Μεντιλίμπαρ ότι είναι ένα εξτρέμ πειθαρχημένο. Δηλαδή θα γυρίσει πίσω να βοηθήσει στο ανασταλτικό κομμάτι. Δεν θα ξέρει, θα μένει πολύ μπροστά και να περιμένει την μπάλα. Έχει αυτά τα στοιχεία. Εντάξει, είναι και διεθνής με τις ελπίδες της Ισπανίας. Ο Στάνιτς είναι για να του δώσει, για να δώσει μια έξτρα ποιότητα στον χώρο της μεσαίας γραμμής. Είναι ένας παίχτης που παίζει κυρίως πίσω από τον επιθετικό, εκεί που είναι ο Τσικίνιο, και αυτή η μεταγραφή, σύμφωνα με αυτά που προκύπτουν, είναι ότι ουσιαστικά τους όρους των συμβολέων, ας πούμε, και προφανώς τις δόσεις που θα δώσει ο Ολυμπιακός, αυτό το πολύ μεγάλο ποσό, γιατί θα είναι 8 εκατομμύρια και ίσως και περισσότερα χρήματα θα δώσει ο Ολυμπιακός για την απόκτηση του Σέρβου μεσοεπιθετικού. Και είναι τόσο κοντά η συγκεκριμένη μεταγραφή που το μόνο που ανησυχεί, ας πούμε, τους ανθρώπους στο Ολυμπιακό Μεσογοβάθι είναι μήπως θα αλλάξουν την τελευταία στιγμή πάλι οι Βούλγαροι, όπως είχε συμβεί πριν μια εβδομάδα περίπου.
1: Ναι.
2: Που και πάλι ήταν κοντά ο Ολυμπιακός και όλο και ζητούσε κάτι παραπάνω. Εντάξει, αυτά συμβαίνουν στις μεταγραφές όταν είναι ανοιχτά τα
1: θέματα. Πού βρίσκεται τώρα το ποσό της διαπραγμάτευσης?
2: Είναι πάνω από το εκεί 8, γεμάτα 8.
1: Γεμάτα 8.
2: Ναι. Γεμάτα 8. Θυμίζω ότι η Λουντογκόρετς είχε ξεκινήσει...
1: Δεκάρικος,
2: δηλαδή. Δεκάρικο.
3: Ναι.
2: Τζιρόνα, ας πούμε, ζητάει 6, ο Ολυμπιακός δίνει κάτι περισσότερο από 5. Δεν είναι μεγάλη...
1: Δεν είναι μακριά, ναι.
2: Δεν είναι μακριά η διαφορά. Απλά και η Τζιρόνα μπορεί να υποβιβάστηκε, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ανήκει στο γκρουπ της Manchester City. Οπότε δεν είναι ότι αντιμετωπίζει κάποιο τρομερό οικονομικό θέμα. Δηλαδή να πεις ότι ο λόγω του υποβασμού...
1: Ότι καταστρέφονται, ναι.
2: Σωμάτες. Ναι, αλλά από την άλλη, ξέρεις, είναι και στο γκρουπ της Manchester City. Είναι δεδομένο ότι ο Ολυμπιακός θέλει να κλείσει αυτές τις μεταγραφές το συντομότερο δυνατό, να έρθουν οι παίχτες και να είναι στο αεροπλάνο στις 15 του μηνός που θα επιστρέψει ο Ολυμπιακός στην Ολλανδία. Να πω εγώ επίσης ότι στο δεύτερο στάδιο δεν θα είναι ο Ελκαμπή, ο οποίος αποκλείστηκε χθες το Μαρόκο. από τη Γαλλία. Έχει πάρει 15 μέρες άδεια, οπότε καταλαβαίνουμε ότι φτάνουμε τέλη Ιουλίου. Και μάλιστα επειδή προχώρησε κιόλας ο Ολυμπιακός, σύμφωνα με τα χρήματα, ξέρεις, που δίνει πάντα η FIFA στις ομάδες για τους παίχτες, ένα ποσό που πλησιάζει 150.000 ευρώ θα είναι που θα πάρει ο Ολυμπιακός στα ταμεία από τη συμμετοχή του, από την παραμονή μάλλον του Ελκαμπή στη Εθνική του Μαρόκο μέχρι χθες. Άλλο κάτι...
1: 150.000 ευρώ.
2: Ναι, νομίζω ότι είναι 5.000 την ημέρα.
0: 5.000 την ημέρα.
1: 5 είναι την ημέρα, δεν είναι 10 την ημέρα.
0: 5
1: την ημέρα.
2: 5.
1: Ναι, okay, okay.
2: Λοιπόν, που όσο κρατά, ξέρεις τους παίχτες στη διοργάνωση. Οπότε εκεί που το βλέπουμε, κοντά στις 135-140.
1: Okay, okay.
2: Αυτό είναι ένα ποσό, εντάξει δεν είναι τεράστιο, αλλά δεν πάει να είναι ένα χρηματικό ποσό. Τώρα, η περίπτωση Αντρέ Λουίς, την πάση που λέγαμε ότι υπάρχει φημολογία, τα έλεγα και στο απόγευμα, όλα δείχνουν ότι η ομάδα είναι σίγουρα το Κάνσας, θέλει τον Αντρέ Λουίς και έχει κάνει και μια πρόταση η οποία είναι στα θέλω του Ολυμπιακού, δηλαδή είναι κοντά στα 18, ίσως και σύμφωνα και με κάποιους θα ξεπερνάει λίγο. Μια πρόταση η οποία δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητη και δεν είναι ότι δεν μπορεί να τη συζητήσει ο Ολυμπιακός. Είναι πολύ πιθανό να συνεχίσει την καριέρα του στο MLS.
1: Ηρακλή μου, τι λέμε. Κορδελίτσα, Ηρακλή μου.
2: Ναι. Κοίτα, θα μείνουμε πάντα τώρα. Αυτό είναι προσωπική, ξέρεις, εκτίμηση, ναι. Ότι το what if και... Γιατί εγώ τη Ριώ Άβε την παρακολουθούσα επειδή είχε πάρα πολλούς παίκτες από τον Ολυμπιακό και παιδιά όπως ήταν ο Ντόι, ο Βρουσάη, ο Παπακανέλος. Ήταν πάρα πολύ καλός παίχτης στο ανοιχτό όμως γήπεδο.
1: Ακριβώς.
2: Δηλαδή ανέβησε και χώρους, δηλαδή δεν μπορούσες, δηλαδή να το σταματήσεις με τίποτα. Και δώσεις προπονήσεις τώρα αυτή την πρώτη εβδομάδα, ούτε αδιάφορος είναι, δηλαδή και κάνει και πολύ καλή προετοιμασία. Και στο φιλικό που μπήκε, έδειξε ρε παιδί μου ότι ήθελε να προσφέρει, αλλά πάντα κολούσε όταν ήταν στην κλειστή άμυνα της Ρακόφ. Τώρα, αλλά σε αυτά τα ποσά συμφωνώ, δεν υπάρχει, δεν γίνεται δηλαδή να αρνηθείς. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται να αρνηθείς. Θα είναι μια σημαντική πόλη και ο Ολυμπιακός ούτως ή άλλως, όπως είχε πει ο πρόεδρος του Βαγγέλης Μαρινάκης, στην παρουσίαση ουσιαστικά του σχεδίου για το νέο Καρεσκάκη, ναι, ότι υπάρχουν 30 εκατομμύρια ευρώ διαθέσιμα. Και με τη μεταγραφή, ας πούμε, του Αντρέ Λουίς, αυτό το ποσό μπορεί και να ανέβει. Δηλαδή δεν είναι κάτι που θα πούσε τον Ολυμπιακό, όχι δεν
0: μα, ήδη αν κάτι. Γίνει του Στάνιτς, Ηρακλή μου και του, ναι. Και του Ροκά. Του Ροκά. Ναι.
2: Μπαμ 13-14.
0: Ναι. Και 5 ο Στόπερ από την Σάντριφλος Μέλοβιτς, 19. Και 3 ο Μαφαίο, 22. Και η επιστροφή του Κάρμο, πάντα 30.
1: Και τα 18 του Αντρέ Λουίς.
0: Εντάξει, ναι, γι' αυτό λέμε θα προσταθούν. Θα πάει πιο ψηλά από τα 30 του είδα πάντα του Ολυμπιακού.
2: Ναι, γιατί ο Ολυμπιακός θέλει και άλλες παίκτες. Ο Ολυμπιακός θέλει να πάρει χαφ. Και μιας και μιλάμε για χαφ από την Τουρκία, έλεγαν ότι ο Ολυμπιακός έχει πει δυνατά στη διεκδίκηση του Άμραμπατ. Ενός ποδοσφαιριστή, βέβαια, που είναι πάρα πολύ δύσκολη περίπτωση. Μακάρι να τα καταφέρει ο Ολυμπιακός. Είναι μια περίπτωση γιατί τα έχουμε πει και η Φένερ θέλει ένα σημαντικό ποσό για να παραχωρήσει το ποδοσφαιριστή. Και το συμβόλαιο του Άμραμπατ είναι στα 4,5 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Δηλαδή είναι πολύ μεγάλο συμβόλαιο για την Ελλάδα. Δεν έχει δοθεί ποτέ 4,5 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο σε μια ποδοσφαιριστή. Ποτέ. Δηλαδή πώς να φτάσει αυτά τα χρήματα. Θέλει να είναι. Και το επαναλαμβάνω και το έχουμε συζητήσει παιδιά μαζί αρκετές φορές, ο Ολυμπιακός θέλει τουλάχιστον μέχρι τις 20-25 Ιουλίου να έχει κλείσει σε ένα μεγάλο βαθμό το ρόστερ του για τα προκριματικά. Είναι πολύ κρίσιμα τα προκριματικά για τον Ολυμπιακό, είναι ο πρώτος στόχος της σεζόν, είναι ο πρώτος, και αν τα καταφέρεις είναι τεράστια επιτυχία το να μπει μέσα, να μπει στον όμιλο, να μπει στη league phase μέσα από τη διαδικασία προκριματικών, το έχει ξανακάνει. Ο Ολυμπιακός αυτό, αλλά καταλαβαίνουμε ότι πετυχαίνει τον πρώτο στόχο και μπαίνει, ας πούμε, στην έναρξη του νέου πρωταθλήματος με άλλον αέρα.
1: Βέβαια.
2: Με τέλος διαφορετικό αέρα.
1: Βέβαια. Και έχει και την εμπειρία την περσινή ο Ολυμπιακός για να το διαχειριστεί καλύτερα το Champions League φέτος. Ενώ την προπονητική εμπειρία, την εμπειρία της καθημερινότητας, της εβδομάδας, έτσι όπως διαμορφώνεται.
3: των παιχνιδιών που προηγούνται ή ακολουθούν μετά τα μάτια της Champions League που είναι πάντα διαφορετικά και
4: βέβαια, επικίνδυνα. Βέβαια. Αυτό είναι σημαντικό και για το Μεντιλίμπαρ. Όσο έμπειρος και να είναι σαν προπονητής, και για το Μεντιλίμπαρ είναι σημαντικό και για τους ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού. Η εμπειρία, έτσι, η γνώση από την περσινή χρονιά.
3: Δεν συζητιέται. Ο Ολυμπιακός στους περισσότερους βαθμούς πέρυσι στο ελληνικό πρωτάθλημα τους έχει χάσει ή πριν ή μετά από μάτια του Champions League.
4: Εντάξει, και είναι λογικό. Και είναι λογικό.
3: Ναι, και φυσικά και είναι λογικό. Είναι άλλοι ρυθμοί. Δηλαδή το Champions League είναι μια κατηγορία μόνο του. Ξεχωριστό. Δηλαδή Ευρώπη φυσικά και το Conference, Ευρώπη φυσικά και το Europa League και ούτε οι ελληνικές ομάδες έχουν σαρώσει όλα τα τρόπια στις άλλες οργανώσεις. Ο Ολυμπιακός έχει κατακτήσει το Conference και το λέω. Αλλά το Champions League έχει άλλες εντάσεις. Άλλες εντάσεις. Δηλαδή οι εμφανίσεις του Ολυμπιακού με την Eindhoven, το μάτς ας πούμε με τη Real Madrid, το παιχνίδι με τον Άγιαξ το τελευταίο στην Ολλανδία, είναι μάτς τα οποία σε αδειάζουν όταν τελειώνεις.
4: Εντάξει, δεν είναι μόνο αυτό, Ηρακλή. Είναι και το πώς προετοιμάζεται πνευματικά ο παίχτης τη βδομάδα που έχει Champions League. Και πόσο συγκεντρωμένος είναι στο μάτς Κυριακής. Εν ώψη του μάτς του Champions League. Καταλαβες. Αυτό τώρα για τον Ολυμπιακό είναι γνώση. Το έχουν ζήσει. Το βιώσανε. Είναι πολύ φρέσκια η μνήμη. Καταλαβες.
3: Παλαιότερα έχω ρωτήσει και παίχτη του Ολυμπιακού όταν είχε πρωτοφανεί που πέπεζε ο Ολυμπιακός στο Champions League. Και του λέω ρε παιδί μου, πώς γίνεται να παίζετε με τη Ρεάλ και να τα δίνετε όλα και μετά από δύο μέρες, μετά από τρεις να μην παρακερδίσουμε τον Εργοτέλη. Θυμάμαι τον.
4: Ναι.
3: Και μου είχε πει ότι. Φίλε μου λέει μετά από μάτς του Champions League θέλω τρεις μέρες να συνέλθω για να προπονηθώ, όχι για να παίξω.
4: Ναι. Έτσι είναι. Ωραία. Ευχαριστούμε κύριε.
3: Αυτά.
5: Χαίρετε.
4: Καλημέρα σας. Καλημέρα.
3: Τα λέμε.
4: Έλα καλημέρα. Λοιπόν, ένα διαφημιστικό μήνυμα. Να πούμε ότι παίζουν προβλέψεις στο Μουντιάλ με 40.000 ευρώ μετρητά. Παίζουν στην bwin Score Master με καθημερινά έπαθλα.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Η Winsport FM 94,6.
8: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Gold. Βρες εκπτώσεις έως 30%. 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Gold. Παράγγειλε τώρα.
9: Προχωράτε βλέπω. Μπράβο πλακάκια ο γείτονας. Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω μωρίς που ξέρεις. Novamix Gel
10: ναι.
9: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα ρε παιδί μου όμως.
11: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
12: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
13: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
14: Τι δροσιά του να έχετε.
12: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε bwin, θα φέρω και πατατάκια.
15: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην bwin, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
16: Plus.
17: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
18: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
17: Δηλαδή
18: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
17: Plus.
18: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
19: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, δύο οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μυαλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
20: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
21: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
20: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
21: Μύκονος. Σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο...

0: Γενικώς.
1: Να. Και είναι Γάλλοι εδώ και έρχονται και οι Γάλλοι.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι. Λοιπόν, μέσα στα πολυλογούμε λοιπόν, ο νέος γκάρντ του Παναθηναϊκού, ο Μπράνκου Μπάντιο, μίλησε στον Γιώργο Πετρίδη λίγο μετά την υπογραφή του συμβολαίου του με τον Παναθηναϊκό. Και εδώ θα ακούσουμε τώρα ποιες είναι οι πρώτες του έτσι σκέψεις για την μεταγραφή του στην Ελλάδα και στον Παναθηναϊκό.
2: Καλησπέρα Μπράνκου, πώς αισθάνεσαι που ανήκεις στο δυναμικό του Παναθηναϊκού?
3: Well, I'm very happy and excited to be part of the Green family. Can't wait to start this journey.
2: Είμαι πολύ χαρούμενος και ενθουσιασμένος που θα είμαι μέλος της πράσινης οικογένειας. Ανυπομονώ να ξεκινήσω το ταξίδι. Είχες και άλλες προτάσεις ενδιαφέρον από άλλες ομάδες και για ποιο λόγο επέλεξες τον Παναθηναϊκό?
3: Yeah, I had a couple of interests from other teams, but I chose Panathinaikos just the fact it is one of the biggest club in Europe and I wanted to take the next step in my career and to play in the highest level.
2: Ναι, είχα αρκετό ενδιαφέρον από άλλες ομάδες. Επέλεξα όμως τον Παναθηναϊκό γιατί είναι ένας από τους μεγαλύτερους συλλόγους στην Ευρώπη και διότι θέλω να κάνω το επόμενο βήμα στην καριέρα μου παίζοντας στο υψηλότερο επίπεδο. Έπαιξε κάποιο ρόλο στην απόφασή σου η παρουσία του Ζέλικο Μπράντοβιτς στον πάγκο της ομάδας?
3: Yeah, Zelko's presence made a huge difference on my decision. The fact that he is one of the biggest coach in Europe, one of the best one in Europe, with all the titles he had accomplished, you know, all the experience he had, all the runs he's had. So I think it's important, you know. It was important. It was a key on my decision just for me wanting to take the next step on my career. So him going there made a huge impact on me going there, for sure, on my decision.
2: Η παρουσία του Ζέλικο Μπράντοβιτς έκανε τεράστια διαφορά. Το γεγονός ότι είναι ένας από τους κορυφαίους προπονητές στην Ευρώπη με όλους αυτούς τους τίτλους που έχει κατακτήσει και την εμπειρία που διαθέτει. Ήταν σημαντικό. Αποτέλεσε κλειδί στην αποφασή μου για να πάω στο επόμενο επίπεδο. Το ότι ο κύριος Μπράντοβιτς επέστρεψε στον Παναθηναϊκό είχε τεράστια επιρροή στην επιλογή μου. Αντιμετώπισε τον Κέντρικ Νάν, έδωσε ομιλικές μάχες με τον Κέντρικ Νάν στα play-off της Ευρωλίγκας. Η άποψή σου για τον παίκτη του Παναθηναϊκού που πλέον θα τον έχεις συμπαίκτη σου?
3: Obviously, I just said I was guarding Kendrick Nunn all the playoff. I mean, most of the games. And yeah, how do I feel to be his teammate now? It's just a blessing, you know, to play with him, be able to play with him, see what he can do. Because he's a great player, one of the best guard in EuroLeague. So it will be, you know, it will be a blessing to be playing alongside him and alongside the other teammates as well. And yeah, I'm looking forward to play with all of them. Lasord, Slukas, all of them. Juancho, and you know, I'm looking forward to play with all of them, you know. Hopefully make a bond and be ready to make something special.
2: Είχα αναλάβει το μαρκάρισμα του Kendrick Nunn σε όλη τη σειρά των play-off. Είναι ευλογία που θα αγωνιζόμαστε πλέον μαζί, που θα βλέπω ότι μπορεί να κάνει. Είναι εξαιρετικός παίκτης, ένας από τους καλύτερους guards στην Ευρωλίγκα. Θα είναι ευλογία να παίζει στο πλευρό του. Ανυπομονώ να αγωνιστώ με όλους τους συμπαίκτες μου. Τον Σλούκα, τον Λεσόρ, τον Χουάντσο και τα υπόλοιπα παιδιά. Θέλω να δεθώ με όλους και να δημιουργήσουμε κάτι ξεχωριστό. Η προσωπική σου στόχη με τον Παναθηναϊκό ποιοι είναι?
3: Personally, my goal is to take this next step and show that I can do it in this next step. And as a collective, I would say, you know, to leave everything on the court, compete every game and try to win as much as possible and represent well the colors. And this will be, I think doing that will impact on us winning and having a successful year.
2: Σε προσωπικό επίπεδο, ο στόχος μου είναι να κάνω αυτό το επόμενο βήμα και να δείξω ότι μπορώ να τα καταφέρω σε ψηλότερο επίπεδο. Ως ομάδα, θέλω να τα δίνουμε όλα στο γήπεδο, να καταθέτουμε τον καλύτερό μας σε αυτό σε κάθε παιχνίδι και να κερδίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα. Να εκπροσωπήσουμε πάξια την πράσινη φανέλα. Κάνοντας τα παραπάνω, θα οδηγηθούμε στο να έχουμε μια επιτυχημένη σεζόν. Θα ήθελα και το σχόλιο σου για τον κόσμο του Παναθηναϊκού και αν αισθάνεσαι έτοιμος να αγωνιστείς μπροστά σε αυτό το καυτό κοινό.
3: I mean, I can say other teams how they feel the pressure when they go to Oaka. So nothing. I can't wait to, you know, wear the jersey representing this fan base because they're great fans and, you know, leave it all on the floor for them and just them cheering us will give us, I know, the most energy. So hope we will carry on to that on the court and just, you know, have a special year.
2: Δεν έχω λόγια. Οι άλλες ομάδες που έρχονται στο ΟΑΚΑ νιώθουν την πίεση. Δεν μπορώ να περιμένω ώστε να φορέσω τη φανέλα του Παναθηναϊκού και να εκπροσωπήσω αυτόν τον κόσμο. Είναι τρομερή οπαδή. Οφείλεις να τα δίνεις όλα για αυτούς στο γήπεδο. Θα μας δώσουν απίστευτη ενέργεια και θα τη μεταφέρουμε εμείς στο παρκέ για να έχουμε μια ξεχωριστή χρονιά.
1: Καταρχάς να πούμε ότι είναι ευλογία και για τον Ναν, που δεν θα τον πετυχαίνει πλέον ως αντίπαλο και του βγάλει τα σκότια στην άμυνα. Και επίσης, φαντάζεσαι να ρωτάει ο Πετρίδης, ο Μπράντοβιτς έπαιξε ρόλο στην απόφασή σου? Και να λέγει ο Μπάντιο, όχι.
0: Ποιος είναι ο κύριος?
1: Θα ήταν πολύ ωραίο. Ο τέλος πάντων, όλη η συνέντευξη του νέου γκάρντ του Παναθηναϊκού θα τη διαβάσετε στο sportfm.gr. Εντάξει, το παιδί αυτό μιλάει προφανώς για το νέο, το επόμενο βήμα στην καριέρα του. Μιλάμε για έναν παίκτη ο οποίος ανέβηκε πρωταθλητής Ισπανίας με τη Βαλένθια. που πήγε στο Final Four τη Ευρωλίγκα. Αλλά προφανώς

για όλους αυτούς, ο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, για όλους όσους παίζουν μπάσκετ σε αυτό το επίπεδο, ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός είναι το επόμενο βήμα στην καριέρα τους. Ό,τι και να έχουν πετύχει. Απολαύστε λοιπόν και τον Μπάντιο, απολαύστε και τον Μοντέρο, απολαύστε και όσους είναι ήδη εδώ, και τους Γιαμπουσέλε, τους Φουρνιέ, τους Βεζένκοφ, τους Χέις Ντέιβις, τους Ναν. Λοιπόν, θα τους απολαύσετε ζωντανά το Sky και όχι μόνο. Λοιπόν, εγώ να σας πω ότι σήμερα το πρόγραμμα έχει μπάλα και αυτό σημαίνει World Summer of Football Deals. Από τα απαραίτητα snacks και αναψυκτικά μέχρι τις λιγούρες της τελευταίας στιγμής, όλα έρχονται εύκολα και γρήγορα με προσφορές έως μείον 30%, 1-1 και σούπερ τιμές. Οι προσφορές ισχύουν ως 19 Ιουλίου.

0: Winsport FM 94,6.
1: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
2: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
3: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
4: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
5: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
4: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
5: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
4: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
5: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
4: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
5: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
6: αλλά δικό μας είναι.
5: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
8: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
9: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
8: Άντε καλέ, εγώ.
10: Εσύ. Κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
8: Μα τι λες?
10: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
8: Ποια χαρτιά?
10: Αυτά εδώ, για το Lidl App. Άκου.
11: Το Lidl App Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
0: Bwin Sport FM 94,6.

Πρέπει να σου πω το εξής, ότι στο ποδόσφαιρο η δυνατή επίθεση δεν φέρνει πάντα την νίκη. Χρειάζεται προετοιμασία και γρανιτένια άμυνα. Έτσι και στις πλακοστρώσεις για αντοχή σε κάθε πίεση εμπιστευόμαστε την Granitiva Flex της Novamix. Μια κόλλα με υψηλή πρόσφυση και ελαστικότητα. Ιδανική για κάθε εφαρμογή πλακιδίων μέσα και έξω από το σπίτι. Με τη σωστή άμυνα το αποτέλεσμα αντέχει στον χρόνο. Αναζήτησε τη σειρά προϊόντων Novamix, κόλλες πλακιδίων, αρμόστοκους, στεγανοτικά, επισκευαστικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης και πατητές στις μεντοκονίες σε επιλεγμένα καταστήματα δομικών υλικών και ειδών υγιεινής. Μάθε περισσότερα στο novamix.gr.

0: Γράφεται για τον ΠΑΟΚ ο Κάρλος Ντομίνγκες, στόπερ της Θέλτα. Έτσι. Το γράφουν Ισπανοί. Και επειδή μας είπε ο Δημήτρης ότι ψάχνει ο ΠΑΟΚ κεντρικό αμυντικό. Ο Κάρλος Ντομίνγκες, 1,87. Κάτσε να σου πω εγώ κάποια άλλα στοιχεία και το που αν ανοίξει ο υπολογιστής. 1,87. Εντάξει, προφανώς και κεντρικός αμυντικός με πόδι αριστερό. Α, αριστερό πόδαρος. Κεντρικός αμυντικός. Ο οποίος έπαιζε στη Θέλτα. Παίζει στη Θέλτα. Το συμβόλαιο τελειώνει το καλοκαίρι του 28. Έχει ακόμα 2 χρόνια συμβόλαιο. Οπότε δεν ξέρω τώρα αν αυτό είναι μια συζήτηση που έχει μέσα δανεισμό, έχει αγορά, έχει κάποια άλλη συνεργασία. Τέλος πάντων, πάντως το γράφουν οι Ισπανοί. Στην Λα Λίγκα έχει 64 μάτς. Ενώ έχει παίξει και σε... Κάτσε να δούμε τις ομάδες λίγο εδώ. Γιατί μου τα κάνει αυτά τώρα. Γιατί με παιδεύει τώρα. Γιατί σέρνετε το ίδιο. Μόνο Θέλτα έχει παίξει.
1: Μόνο Θέλτα.
0: Μόνο Θέλτα, μάλιστα. Ωραία, έχουμε Κέτσε.
1: Ναι, ωραία, αυτός μόνο Θέλτα.
0: Από Θέλτα, όχι, Θέλτα είναι ο Κέτσε γιατί του άφησε το Πινέδα.
1: Ναι. Φανατικός.
0: Φανατικός Θέλτα.
1: Φανατικός Βίγκο.
0: Θέλτα και Μπενίτεθ.
1: Ναι.
2: Θέλτα και Ράφα.
0: Εννοείται.
2: Οι ευεργέτες μας.
0: Έτσι.
2: Να δούμε, τώρα μας κάνουν και την ανανέωση. Θα παίρνανε άριστα.
0: Πώς όμως, δε φίλε, αυτό θα γίνει.
2: Όχι, δεν γίνεται.
0: Ναι, δεν γίνεται.
2: Εκτός αν η ομάδα που θέλει τον, που ήθελε τον Πινέδα...
0: Πάρει τηλέφωνο τον Μπενίτεθ.
2: Ναι, να τους πει γνώμη.
0: Εντάξει, 8 μάτς έχει παίξει φέτος ο Ντομίνγκες. 8 στο πρωτάθλημα, 3 στο Europa League και 2 στο κύπελλο. Οπότε δεν είναι στο rotation, έτσι. Λέγε, Κώστα, τι έχουμε.
2: Εντάξει, τώρα μετά και τη συμφωνία την προφορική με τον Λούκα, ετοιμάζονται τώρα τα συμβόλαια. Δεν υπάρχουν εκκρεμότητες. Υπάρχει συμφωνία στο λόγο, αλλά ισχύει. Οπότε να δούμε τώρα πότε θα πέσουν οι υπογραφές. Έτσι κι αλλιώς δεν βιάζεται και για τις ανακοινώσεις από ό,τι φαίνεται. Γιατί ας πούμε ο Γκατσίνοβιτς έχει υπογράψει από το Μάιο. Mm-hmm. Δεν έχει ανακοινωθεί. Ο Πίλιος έχει υπογράψει καμιά 20 μέρες. Επίσης δεν έχει ανακοινωθεί. Τώρα θα δούμε ο Γιώβιτς πότε θα γίνει η ανακοίνωση. Αλλά το θέμα πλέον το θεωρούμε τυπικό. Έχει επιτευχθεί η συμφωνία για 3 χρόνια, όπως τα είπαμε χθες, με τη ρήτρα που είπαμε. Εξαγοράς, όποια ομάδα θέλει να τον πάρει, δηλαδή πρέπει να δώσει 20 εκατομμύρια στην ΑΕΚ. Και τελείωσε και αυτό το θέμα. Τώρα, σήμερα είναι η πρώτη μέρα που η ομάδα έχει ένα ρεπό. Είχε χθες μάλλον, συγγνώμη, χθες η απογευματινή προπόνηση δεν έγινε. Γιατί όλες τις μέρες μέχρι τώρα είχαν διπλή προπόνηση. Πλησιάζει και το πρώτο παιχνίδι, την Κυριακή να πούμε, με την Τεγκράψα, 5 ώρα, σε μετάδοση Κοσμοτέ. Πάνω μάλλον μας νομίζω, θα το μεταδώσει. Και εκεί να δούμε τα πρώτα, ξέρετε, πάτε εδώ, τα βλέμματα πέφτουν στους καινούργιους παίχτες. Ο Ζούμκοφ και ο Κάιριντεν σίγουρα θα αγωνιστούν και νομίζω θα δούμε και τον Αλεξίου για ένα διάστημα. Ναι, νομίζω θα δούμε και τον Αλεξίου για λίγο, αλλά θα παίξει πιστεύω. Χθες δεν έπαιξε βέβαια στο διπλό, στις ασκήσεις που κάνουν. Να πούμε ότι έχει μπει δυνατά, δηλαδή κάνει προπονήσεις ουσιαστικά αγωνιστικές σε μεγάλη ένταση βέβαια. Αλλά αγωνιστικές προπονήσεις ο Νίκολιτς. Για να, δηλαδή θέλει από τώρα να προετοιμάσει την ομάδα, έτσι κι αλλιώς αν εξαιρέσει τον Πινέδα δεν του λείπει και κανείς παίχτης ουσιαστικά αυτή τη στιγμή μετά και την απόκριση του Κάιρινεν. Και ήδη αρχίζουν και φαίνονται κάποια πράγματα. Ένα πράγμα που πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι ο Γεωργίεφ παίζει συνέχεια center back. Αυτό έχει γίνει για δύο λόγους. Πρώτα δεν υπήρχε και ο Αλεξίου μέχρι πρότινος στα στόπερ και τους νεαρούς δεν τους έχει, δηλαδή τους χρησιμοποιεί περισσότερο μπαλαντέρ στις προπονήσεις. Οπότε ο Γεωργίεφ έπαιζε σταθερά εκεί. Και ο δεύτερος λόγος είναι ότι πάει καλά ο νεαρός ο Χωστακόπουλος σαν δεξιμπακ και είναι ο μόνος από τους νέους, δηλαδή έχει ξεπεράσει ας πούμε και τον Καραργύρη που συμμετέχει με τους παίχτες βασικούς στις προπονήσεις και κυρίως σε αυτό το δίδερμα που κάνει.
0: Μουστακόπουλος είπες.
2: Όχι, Χρυστακόπουλος.
0: Α, Χρυστακόπουλος. Γιατί Μουστακόπουλος ήταν παλιά
2: παίχτης. Ήταν παλιός παίχτης. Είχε βάλει και ένα φανταστικό γκολ, να θυμάστε.
1: Στο κύπελλο.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Οχταράκι, ωραίο.
0: Οχταράκι, ωραίο ήταν αυτός, ναι.
1: Με μεγάλη καριέρα σε Παναχαϊκή.
0: Και λέω, μήπως είναι κανένας αδερφός, κανένας.
1: Παιδί Κατσουράνη, αυτός τον ξέρεις.
0: Ναι.
2: Ναι, ναι. Παιδί Κατσουράνη, όντως. Από τότε που ήταν τεχνικός διευθυντής ο Κώστας στην Παναχαϊκή, τότε είχε βγει. Εντάξει, ένα παιδί, εντάξει, δεν ήταν για ΑΕΚ, αλλά νομίζω θα κάνει καριέρα. Δηλαδή, ενώ θα είναι ποδοσφαιριστής. Βγήκε, ναι. Γιατί δεν είναι και σίγουρο αυτό για όλους. Έλεγα αυτό λοιπόν. Θεωρώ ότι γενικά τη μεταγραφή του στόπερ που έχουμε πει θα αργήσει. Θέλει να δει πράγματα ο Νίκολιτς στην προετοιμασία. Και όπως ξέρετε και εσείς, πολλές φορές έχει αλλάξει ο σχεδιασμός μιας ομάδας. Στην άκρη συμβεί με τον Αλμέιδα. Να υπάρχει σχεδιασμός για απόψη παίχτη σε κάποια θέση και τελικά να γίνει κάτι άλλο και σε άλλες ομάδες. Οπότε κρατάμε τώρα τα σίγουρα. Έγιναν οι δύο μεταγραφές που ήθελε. Η ΑΕΚ πήρε τον Κάιρινεν που από πέρυσι το καλοκαίρι ουσιαστικά ήθελε να είναι τέτοιο παίχτη. Ένα playmaker πίσω γραμμών. Θυμάστε ότι κυνήγησε το Μόρο, ναι, και ναι. Μετά την απόψη του Μαρίν. Ο Μαρίν δεν ήταν ο αντιμόρο, ας πούμε. Ήταν μια λύση που βγήκε λίρα 100 στην ΑΕΚ, αλλά είχε. Συνέχιζε να τον πάρει, να προσπαθεί να πάρει το Μόρο, δεν τα κατάφερε. Το Γενάρη δεν πήρε τέτοιο παίχτη. Πήρε τώρα τον Κάιρινεν. Ήθελε έναν ακραίο μεσοεπιθετικό οπωσδήποτε, γιατί και μέσα στη σεζόν δεν υπήρχε κάποιος μόνιμος, όπως θα θυμάστε. Πήρε τον Ζούμπκοφ. Τώρα από εδώ και πέρα, λέω και πάλι, χωρίς να λέω ότι σίγουρα η ΑΕΚ έχει αλλάξει το σχεδιασμό της, αναφέρω τα στοιχεία. Και μπορεί στην πορεία να δούμε όντως μια αλλαγή. Και πιο μετά να δούμε τον Γεωργίεφ να παίζει πάλι δεξιμπάκ όπως έπαιζε, θυμίζω, σχεδόν από τη μέρα που ήρθε στην ΑΕΚ, στις προπονήσεις αλλά και στα δύο μάτς που συμμετείχε, ήταν μόνο δεξιμπάκ. Τώρα όμως, μέχρι τώρα παίζει εκεί.
0: Αν δεν αλλάξει αυτό, φαντάζομαι ότι η ΑΕΚ θα κινηθεί για δεξιμπάκ.
2: Ναι, είναι πιθανό. Ναι. Είναι πιθανό. Ναι. Να πούμε ότι τέταρτος φόρ μέχρι τώρα είναι ο Γκάτσι. Έτσι, ο Γκατσίνοβιτς παίζει, ναι. Δηλαδή είναι οι τρεις οι γνωστοί και παίζει ο Γκατσίνοβιτς σε δίδυμο κυρίως με τον Βάργα. Mm-hmm. Στα παιχνίδια εκείνα και σε αυτά τα εσωτερικά παιχνίδια και ο Γιώβιτς με τον Ζήνη. Αυτά θα τα δούμε και περισσότερο και αύριο. Όχι αύριο, συγγνώμη, μεθαύριο, την Κυριακή, έτσι μην μπερδέψω τον κόσμο. Είπαμε 5 ώρα. 4 τοπική Ολλανδίας, 5 ώρα Ελλάδος, το πρώτο φιλικό της ΑΕΚ με την Γκράψεφ. Αυτά παιδιά, αυτά. Δεν έχουμε κάτι άλλο.
0: Ωραία, ωραία. Ωραία. Θυμίζω πάντως για την περίπτωση του ΧΑΦ. Όταν το χειμώνα η ΑΕΚ έψαχνε ένα κεντρικό ΧΑΦ,
2: ναι.
0: Είχε πει ο Ριμπάλτα και ο Νίκολιτς, αν δεν θυμάμαι, νομίζω και οι δύο το είχαν πει με έναν τρόπο, ότι ή θα πάρουμε κάποιον ο οποίος θα ήρθει τώρα για να είναι βασικός, ή θα πάρουμε κάποιον τώρα που έχει προοπτική και θα πάρουμε το καλοκαίρι τον.
2: Ναι. Ο Νίκολιτς το είχε πει στη συνέντευξη τύπου μετά την νίκη με τον Αστέρα Τρίπολης.
0: Μπράβο, ναι. Και ταιριάζει τώρα.
2: Έτσι ακριβώς όπως το είπες.
0: Μπράβο, ναι. Και ταιριάζει τώρα. Δηλαδή το θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά.
2: Αυτό. Ήρθε ο Σαχαμπό το Γενάρη, ο οποίος και αυτός εκεί παίζει. Και
1: αυτό θέλω να ρωτήσω.
2: Ναι, πες μου.
1: Τι εκτιμάς για τη φετινή σεζόν του Σαχαμπό? Γιατί για τις προπονήσεις ακούγαμε καλά λόγια.
2: Νομίζω θα κρυθούν πολλά, Μιχάλη, σε αυτά τα 6 φιλικά που θα δώσει η ΑΕΚ στην Ολλανδία. Δηλαδή για το πόσο θα μπορεί να τον υπολογίζει. Νομίζω και ο Νίκολιτς αυτό πιστεύει. Έτσι έχω την εντύπωση και έτσι λέει και η λογική.
0: Ναι.
2: Δηλαδή δεν αμφισβητείται η ποιότητά του. Θέλει να τον δει πώς θα ταιριάξει με την ομάδα και αν θα μπορεί σε αυτή τη θέση να τον υπολογίζει κανονικά. Δηλαδή, τι μπορεί να του δώσει. Υπάρχει αισιοδοξία ότι θα του βγει. Δηλαδή, και αυτός έχει πει καλά λόγια για αυτά που έχει δει μέχρι τώρα. Η τακτική προσαρμογή ήταν δύσκολη για τον Σαχαμπό. Αλλά μετά από τόσο καιρό πιστεύω σιγά σιγά θα έχει και αυτός βελτιωθεί. Περιμένω να το δούμε στο παιχνίδι. Πάντως τεχνικά και από ό,τι μας λένε και τα παιδιά που είναι εκεί και παρακολουθούν τις προπονήσεις, είναι πάρα πολύ καλός. Mm-hmm. Δηλαδή η ποιότητά του είναι εμφανέστατη. Mm-hmm. στο.
0: Εντάξει, κοίταξε, από τη μία είναι ευλογία για τον Σαχαμπό να δουλεύει με χαφ τέτοιου επίπεδου που έχει η ΑΕΚ εκεί. Από την άλλη, είναι πάρα πολύ δύσκολο το παιδί αυτό, έτσι, να κερδίσει τον ανταγωνισμό για να πάρει θέση, ας πούμε, να διεκδικήσει τη θέση από
2: σίγουρα,
0: κάποιον από
2: αυτούς. Σίγουρα. Απλά είναι, θα είναι πολλά τα ματς, πρώτα Θεός, και στο Europa να είναι η ΑΕΚ το ίδιο, δεν αλλάζει κάτι. Στο Europa είναι και περισσότερα, γιατί σου προχωρήσει και περισσότερο. Έχουμε το κύπελο, οπότε σίγουρα θα χρησιμοποιηθεί. Θα χρησιμοποιηθεί αν έχει πει στον προπονητή. Εγώ πιστεύω, λέω και πάλι, ότι το πιο κρίσιμο διάστημα για τον Σαχαμπό είναι τώρα. Είναι τώρα. Δηλαδή αυτό το, οι δύο προετοιμασίες στην Ολλανδία και τα έξι παιχνίδια που θα γίνουν εκεί. Και εκεί θα έχουμε την ευκαιρία και εμείς να τα δούμε, αφού είναι όλα τα μάτια είναι τηλεοπτικά.
0: Μάλιστα.
2: Αυτά, παιδιά.
0: Ωραία. Ευχαριστούμε, κύριε.
1: Χαίρετε.
0: Καλημέρα.
2: Καλώς ήρθατε, κύριε.
0: Έχει κάτι να μας πει, σημαντικό.
3: Βεβαίως, έχω να σου πω ότι ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στην Big Win το παιχνίδι ξεκινά με 1710 δώρα χωρίς κατάθεση. Διασκέδαση, στοίχημα και live καζίνο με σούπερ προσφορά χωρίς κατάθεση που παίζει στην Big Win.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Η Winsport FM 94,6.
6: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
7: Coach.
6: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
7: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
6: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
8: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
9: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1.000.000 ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
11: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
10: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
11: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
10: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
12: Θέλεις να επωφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Τάπα, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
14: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
13: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
15: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
16: Θα ήθελες να σπουδάσεις Sports Media? Μία από τις 5 υποτροφίες που σου προσφέρουν ο Winsport FM και το Κέντρο Αθλητικού Ρεπορτάζ μπορεί να γίνει δική σου εάν φτιάξεις ένα ωραίο κείμενο με θέμα Game Changer ή Game Over, η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον του Sports Media. Είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου. Το κείμενο πρέπει να είναι μέχρι 1000 λέξεις και το στέλνεις info@traininghub.edu.gr μέχρι τις 18 Αυγούστου. Και μία από τις 5 υποτροφίες μπορεί να γίνει δική σου. Μη χάσεις αυτή την ευκαιρία.
4: Με την υποστήριξη του Big Win Sport FM 94,6.
5: Big Win Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, εθίσαμε την πρώτη ομάδα από τις ημιφιναλίστ. Η Γαλλία πέρασε την τελική τετράδα του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Σήμερα έχουμε το μάτς της Βελγίου με την Ισπανία. Ακολουθεί αυτό της Αγγλίας με την Νορβηγία. Καλά, δεν τα λέω.
1: Ναι.
0: Και το ξενύχτικο είναι το Αργεντινή-Ελβετία, σωστά.
1: Ναι, αύριο έχει επί της ουσίας 2. Κυριακή είναι η ημερομηνία θεωρητικά, γιατί είναι το 1-12.
0: Ναι.
1: Σάββατο μεσάνυχτα 12.
0: Ναι.
1: Και Κυριακή ξημερώματα 4.
0: Back to back. Είναι Σάββατο προς Κυριακή το match.
1: Ναι, back to back είναι.
0: Αλλά θα το δούμε.
1: Ναι.
0: Δεν έχουμε δουλειά την Κυριακή το πρωί.
1: Όχι.
0: Τι λέει, ρε φίλε.
1: Είναι back to back.
0: Καλή, καλή φάση.
1: 12-2. Ναι. Αν έχει και παράταση το Αγγλία-Νορβηγία 12-3.
0: Ναι.
1: Και μετά από μια ωρίτσα. Αργεντινή.
0: Μου φτιάξει τη διάθεση τώρα.
1: Ναι.
0: Χρήστο Δερακόπουλος, λοιπόν, για το πώς διαμορφώνεται αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Καλημέρα σας, κύριε, τι κάνετε.
2: Καλημέρα, κύριε.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Εντάξει, το παγκόσμιο κύπελο διαμορφώνεται σιγά-σιγά με τη μία ομάδα που από την αρχή φαίνεται ότι είναι το φαβορί. Από την πρώτη αγωνιστική φάνηκε η Γαλλία. Άντε, από τη δεύτερη το εμπεδώσαμε. Νομίζω ότι μέχρι τώρα έχει κάνει 3 νίκες στον όμιλο και 3 νίκες στα νοκάουτ. Ξεχωρίζοντας. Δηλαδή, χθες το Μαρόκο τη φοβήθηκε. Ήταν
0: ναι.
2: Τόσο φανερό.
0: Αυτό για μένα είναι το δεικτικό, Χριστό.
2: Ναι. Αυτό είναι το δείγμα της ομάδας.
0: Αυτό είναι το δείγμα.
2: Ότι αν ανοιχτό θα με σκοτώσει.
0: Αυτό είναι το δείγμα για μένα. Όταν βλέπεις το Μαρόκο να παίζει τόσο συντηρητικά, λες, όπα, εδώ υπάρχει.
2: Όταν το Μαρόκο βγήκε και έπαιξε με την Ολλανδία, φουλ επίθεση, έτσι. Όταν το Μαρόκο, εντάξει, το Καναδά, ήξερε ότι θα τον αποκλείσει, ήταν η καλύτερη ομάδα. Εδώ φοβήθηκε. Και γι' αυτό ακριβώς η Γαλλία, παρότι στο πρώτο ημίχρονο πάλι δεν ήταν ιδιαίτερα καλή, δεν έκανε όμως το Μαρόκο το παιχνίδι της Παραγουάης, δηλαδή δεν το χάλασε το παιχνίδι της Γαλλίας,
0: όχι,
2: δεν τους κλώτσισε, δεν τους εκνεύρισε, αν θέλεις τους σεβάστηκε και περισσότερο από όσο θα μπορούσε να τους σεβαστεί. Χάνει το πέναλτι του Εμπαπέ και πάλι, ειλικρινά δεν υπήρχε στιγμή στο μάτς που να έλεγες ότι θα βρει η Γαλλία ένα γκολ και δεν υπάρχει, τελείωσε το μάτς εκεί. Με το που το βρήκε το γκολ Εμπαπέ, το μάτς είχε τελειώσει.
0: Ναι.
2: Ένιωθες ότι δεν, στο 2-0 δεν γύριζε το μάτς με τίποτα. Λοιπόν, συνεχίζει η Γαλλία. Κάπως έτσι νομίζω και η Ισπανία θα καθαρίσει το Βέλγιο. Δηλαδή το Βέλγιο την Ισπανία την υπολογίζει, τη φοβάται. Εδώ έχει κάνει ήδη 2 υπερβάσεις το Βέλγιο. Δεν μπορώ να δω πώς θα κάνει και τρίτη. Χωρίς η Ισπανία να εντυπωσιάζει. Η Ισπανία του 24 ήταν πιο πλήρης ομάδα, πιο γεμάτη ομάδα. Καταλάβαινες ότι είναι η καλύτερη ομάδα του τουρνουά στο ευρωπαϊκό, έτσι. Εδώ ξέρεις ότι δεν είναι η καλύτερη ομάδα του τουρνουά και το ξέρει και η ίδια. Άρα τι κάνει, χρησιμοποιεί στο έπακρο De La Fuente, που αποδεικνύεται ένας πολύ έξυπνος άνθρωπος, τις δυνατότητες που έχει. Δηλαδή ποιες είναι οι δυνατότητες που έχει. Είμαστε μια ομάδα η οποία δεν τρώει φάσεις. Όχι δεν τρώει γκολ, δεν τρώει φάσεις.
0: Δεν τρώει φάσεις.
2: Εδώ θα πάμε λοιπόν και τον γκολ θα το βρούμε. Κάπου θα το βρούμε ένα γκολ. Αφήνουμε στην άκρη την πρεμιέρα. Η πρεμιέρα πάντα μπορεί να είναι στο προηγούμενο παγκόσμιο κύπελλο η Αργεντινή έχασε από τη Σαουδική Αραβία. Δηλαδή οι πρεμιέρες πάντα μπορούν να κρύβουν μια
0: εξέλιξη. Και η Ισπανία από την Ελβετία δεν είχε γκελάρει, τι είχε κάνει.
2: Ναι, το 10. Μπράβο. Όπως και το παιχνίδι της Ισπανίας τώρα εδώ έμεινε στο 0-0, θα μπορούσε να μην μείνει στο 0-0. Που άλλωστε είδαμε ότι το Πράσινο Ακροτήρι ήταν μια ομάδα τελικά πολύ, πάρα πολύ αξιόλογη και αξιόμαχη. Η Ισπανία θα το πάρει το μάτς της, άρα βγαίνει ένας ημιτελικός που από την αρχή, αν έβλεπες το γκρουπ, αυτό πιστεύεις το ένα ταμπλό,
0: ναι,
2: Γαλλία Ισπανία έλεγες ότι θα βγει. Στο άλλο, αυτό που μπορεί να κοιτάζαμε κάποιοι ως Βραζιλία Αργεντινή για μεγάλη ιστορία, η Βραζιλία δεν ήταν up to the point που λένε και η Αργεντινή ακόμα είναι εδώ. Και
0: όσο είναι εδώ, δύο ζητήματα υπάρχουν.
2: Πρέπει να την υπολογίζουμε.
0: Δύο ζητήματα. Πρώτον, πόσο θα κρατήσει αυτό το αίτητο σερί, όχι το αίτητο, το νικηφόρο σερί της Γαλλίας. Εγώ δεν θυμάμαι δηλαδή ομάδα που να κάνει μόνο νίκες σε παγκόσμιο πρωτάθλημα, σε παγκόσμιο κύπελο. Το πρώτο είναι
2: ναι,
0: αυτό.
2: Έκανε και η Βραζιλία το 2002 και η Βραζιλία το 70, αλλά είδες ότι είναι σημεία αναφοράς.
0: Ναι, εντάξει.
2: Άρα κάποια στιγμή, ναι, μπορεί να τη σταματήσει.
0: Και το δεύτερο είναι ποιο φαβορί θα την πατήσει.
2: Αν είναι η Ισπανία στα ημιτελικά, γιατί ακόμα πρέπει να τελειώσει το μάτς με το Βέλγιο, έτσι.
0: Σωστό.
2: Αλλά αν είναι το Γαλλία-Ισπανία, η Ισπανία μπορεί να την πάει ακόμα και στην παράταση, να τη φτάσει μέχρι και στα πέναλτι.
0: Ναι.
2: Αγωνιστικά να κερδίσει μια ομάδα τη Γαλλία στα 90 λεπτά, δεν ξέρω ρε παιδί μου, από την αρχή φαινόταν πολύ δύσκολο. Είναι πάρα πολλές οι λύσεις. Δηλαδή βγαίνει ο Εμπαπέ, λες όχ τώρα, και βλέπεις ότι αυτοί που μπήκανε, αν ήταν λίγο πιο προσεκτικοί, το μάτς θα τελείωνε χθες 5-0. Οι ευκαιρίες που είχα στο Ματετά, ο Μπαρκολά, βιαζόντουσαν να τελειώσουν τις φάσεις. Είναι λογικό, διότι θες να δείξεις ότι είμαι και εγώ εδώ. Αλλά έχει τρομερά όπλα, ρε παιδί μου. Ποιο φαβορί θα την πατήσει. Ήδη ένα από τα φαβορί, διότι διαχρονικά η Βραζιλία είναι ένα από τα φαβορί στα παγκόσμια κύπελλα.
0: Εντάξει, ναι, okay.
2: Δεν ήταν για μία ακόμη φορά απέναντι σε μια ευρωπαϊκή ομάδα έτοιμη. Δεν αλλοιώνει το γεγονός ότι την έχει πατήσει ένα από τα φαβορί. Από τα υπόλοιπα φαβορί δεν έχει πατήσει κανένας μέχρι τώρα. Δηλαδή, ποια ήταν τα φαβορί που να αρχίσει το τουρνουά? Η Βραζιλία, λέγαμε, στη Βραζιλία, τρίτη, τέταρτη ήταν η Βραζιλία. Γαλλία, Ισπανία, Αργεντινή ήταν οι τρεις. Αγγλία, τέσσερις. Είναι όλες εδώ αυτή τη στιγμή.
0: Και αν η Πορτογαλία δεν έπεφτει στην Ισπανία πάνω, μπορώ να σου λέγα και την Πορτογαλία εγώ.
2: Η Πορτογαλία ήταν έκτο φαβορί ή κάτι τέτοιο. Αν δεν έπεφτε πάνω στην Ισπανία, ναι, γιατί αν είχε βγει πρώτη στον ομιλό της, θα έπεφτε πάνω στην Αλβερία. Οπότε, τέλος πάντων, ακόμα είμαστε στην φάση του ότι αυτό που έλεγα πριν αρχίσει το τουρνουά και το λέγαμε περισσότεροι, δεν είναι ότι κάποιος ανακαλύπτει την Αμερική στα παγκόσμια κύπελλα. Το ζευγάρι τελικού θα είναι κάτι που όταν αρχίζει το τουρνουά, στα τρία ή τέσσερα ζευγάρια που θα αναφέρεις, θα είναι το ζευγάρι τελικού. Έτσι συνήθως συμβαίνει. Μόνο το 18 δεν έγινε. Το Γαλλία-Κροατία ήταν ένας απίθανος συνδυασμός. Δηλαδή η Κροατία είναι η μόνη μη λογική φιναλίστ των παγκοσμίων κυπέλων από το 62 την Τσεχοσλοβακία, δηλαδή και μετά. Αν τώρα ο φιναλίστ όμως είναι είτε η Ελβετία, είτε η Νορβηγία, είτε το Βέλγιο, τότε δεν είμαστε στον αστερισμό των προφανών. Μπορεί να γίνει όμως ένα ζευγάρι τελικού, από τη μία θα είναι, εγώ πιστεύω, η Γαλλία ή η Ισπανία. Mm-hmm. Απ' την άλλη, οι πιθανότητες να μην είναι η Αργεντινή ή η Αγγλία είναι πολύ λίγες, νομίζω. Αν και η Νορβηγία ακόμα είναι πάρα πολύ επικίνδυνη.
0: Πάρα.
2: Λόγω του ότι την Αγγλία θα τη σεβαστεί, εγώ θεωρώ, όπως σεβάστηκε το Μαρόκο τη Γαλλία, αλλά ταυτόχρονα για τους Νορβηγούς θα είναι μεγάλη υπόθεση να κερδίσουν την Αγγλία. Δηλαδή και μέσα τους το νιώθουν, οι Σκανδιναβοί νιώθουν απέναντι στην Αγγλία και στην Premier League, που η Εθνική Αγγλία δεν είναι η Premier League, έτσι. Είναι μια ομάδα που εκπροσωπεί την Αγγλία, αλλά έχει και παίκτες, δεν βλέπουμε ότι Στάρ είναι παίκτες, ο Κέιν και ο Μπέλιγχαμ που δεν παίζουν στην Premier League. Οι Νορβηγοί το να αποκλείσουν την Αγγλία θα είναι για αυτούς σαν να έχουν πάρει ήδη το τουρνουά. Έτσι. Αυτό είναι πολύ μεγάλο μάτσο. Εγώ θεωρώ ότι είναι πολύ 55-45. Οκ, okay, να σου βάλω την Αγγλία μπροστά. Τώρα στην Αργεντινή, Ελβετία το προφανές λέει 70-30. Αλλά είναι τόσο κακό σπυρί η Ελβετία που δεν μπορώ να του θεωρώ.
0: Και δεν φεύγουν πόντο από το πλάνο του. Πόντο.
2: Όχι. Δεν όχι, όχι. Και δεν πρόκειται να πάθουν και τίποτα.
1: Εγώ βάλει. Λέω ότι ένα από τα τέσσερα φαβορί θα αποκλειστεί. Συμβαίνει σχεδόν διαχρονικά στο Μουντιάλ, να έχουμε μια ομάδα έκπληξη στους τέσσερις.
2: Στην τετράδα, ναι, ναι.
1: Ναι. Και έτσι όπως
2: και βλέπεις ποιον?
1: Την Ελβετία.
2: Να βλέπεις την Ελβετία να αποκλείσει τους Αργεντίνους.
1: Είναι κάτι που δεν θέλω. Θέλω πάρα πολύ να δω ημιτελικό Αγγλία-Αργεντινή.
2: Αργεντινή-Αγγλία θες και εσύ.
1: Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Δηλαδή το μάτς που θέλω να δω περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Μετά στον τελικό ας γίνει ό,τι να είναι.
0: Μπορεί να το κάνεις στην Γουαδαλαχάρα κιόλας.
1: Μάλιστα θα ήθελα πάρα πολύ να το δω. Να πετάξω εκείνο το βράδυ στην Αγγλία και να πάω σε pub να το δω.
2: Αργεντινή-Αγγλία στο Αστέκα. Αν μπορούσε να γίνει ένα τέτοιο μάτς, θα ήταν επικό. Τέλος πάντων, νομίζω ότι αν το δούμε ψυχρά, είναι ένα παγκόσμιο κύπελλο το οποίο μέχρι τώρα έχει και καλές ομάδες και στάρ που εμφανίστηκαν. Δεν συμβαίνει συχνά, θα το ξαναπώ.
0: Ναι.
2: Οι στάρ έχουν έρθει, είναι εδώ, σκοράρουν, είναι ψηλά και ήταν εκεί για τις ομάδες τους. Δεν συμβαίνει συχνά στα παγκόσμια κύπελλα αυτό το πράγμα. Και αυτό πρέπει να το καταλάβουμε και να το ευχαριστηθούμε. Δεν μπορώ αυτή τη μιζέρια την απίστευτη, την αυτή, ότι πόπο δεν βλέπουμε ποδόσφαιρο. Μια χαρά ποδόσφαιρο βλέπουμε. Βλέπουμε το ποδόσφαιρο του 21ου αιώνα. Βλέπουμε το ποδόσφαιρο των καλών προπονητών. Οι ομάδες αυτές όλες. Δεν μάθαμε σχεδόν κανένα παίχτη. Άντε να μάθαμε περισσότερο τον Αγιούμπ της Λίλ ή να μάθαμε έναν δύο καλύτερα να τους μάθαμε. Γιατί δεν είναι άγνωστοι πια. Κάποτε τα παγκόσμια κύπελλα μας μάθαιναν παίχτες. Δεν τους ξέραμε τους παίχτες αυτούς. Όταν τους βλέπαμε ξαφνικά στο παγκόσμιο κύπελλο. Τώρα δεν γίνεται να μην τον ξέρουμε τον παίχτη. Που σημαίνει λοιπόν ότι μην ξαφνιαζόμαστε. Α, δεν βλέπουμε κάτι καινούριο. Δεν μπορεί να δούμε κάτι καινούριο.
0: Ναι, ναι.
2: Κάποτε ήρθε το Total Football και το είδαμε στο Παγκόσμιο Κύπελλο το 1974. Αλλά ο κόσμος ξεχνάει, γιατί τότε δεν έβλεπαμε τα 40-150 μάτς το χρόνο. ότι το βλέπαμε ήδη δύο χρόνια το Total Football. Από τη Φέγενορ πιο πριν, τον Άγιαξ πιο μετά, και το είδαμε στο υψηλότερο επίπεδο, γιατί το είδαμε στο παγκόσμιο κύπελο που τηλεόραση και στην Ελλάδα και σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο έδειξε 30-35 μάτς μαζεμένα σε ένα μήνα. Γιατί όλος ο κόσμος τότε δεν έδειχνε παιχνίδια μαζικά. Σήμερα λοιπόν αυτό το πράγμα δεν μπορεί να γίνει. Άρα τι μπορούμε να δούμε? Καλές εθνικές, τις είδαμε μέχρι τώρα. Φαβοροί που εμφανίστηκαν, τα είδαμε μέχρι τώρα. Καλούς παίκτες star που εμφανίστηκαν, ας το χαρούμε αυτό το πράγμα, ότι βλέπουμε ακόμα και σε αυτή την ηλικία και πιθανώς τελευταία φορά το Μέση. Ας το χαρούμε ότι βλέπουμε έναν τέτοιο Εμπαμπέ για τρίτο παγκόσμιο κύπελο, γιατί συνήθως οι star, κοιτάξτε λίγο πίσω, σε κάποια από τα τρία παγκόσμια κύπελα που ήταν οι ηλικίες τους, ή τραυματιζόντουσαν ή δεν εμφανιζόντουσαν. Ο Πελέ το 62 έφαγε ξύλο και το 66 ουσιαστικά δεν εμφανίστηκε για να εμφανιστεί το 70. Ο Εμπαπέ είναι τρίτο παγκόσμιο κύπελο και ακόμα έχει κι άλλα μπροστά του γυρώνα το παλικάρι και εμφανίζεται και στα τρία. Στο προηγούμενο πέτυχε τρία σε τελικό και δεν το πήρε. Και οι υπόλοιποι. Κέιν, μετά από τέτοια χρονιά που έχει κάνει, θα μπορούσε να είναι πτώμα στο παγκόσμιο κύπελο. Εμφανίστηκε. Και αυτός. Ακόμα και ο Γιαρθάμπαλ που λέγαμε στο πρώτο παιχνίδι δεν εμφανίστηκε για την Ισπανία, μετά από αυτόν έχει προχωρήσει η Ισπανία στα γκολ. Και γι' αυτό ακριβώς είναι και πολύ ωραίο. Αυτή είναι η δικιά μου άποψη. Και ας ευχαριστηθούμε αυτό το Σαββατοκύριακο. Και σιγά σιγά τελειώνουν οι αγώνες.
0: Εννοείται.
1: Έτσι έμειναν. Τρία μάτ, δύο ημιτελική και τελικό. Έξι μάτ.
0: Καλημέρα σα, κύριε. Καλημέρα σα.
2: Πολλά φιλιά, κύριε.
0: Καλημέρα σα.
1: Χαίρετε, χαίρετε.
0: Ναι, αρχέ. Πάμε να δώσουμε δώρα. Λοιπόν, ξεκινάμε να δώσουμε τις μπάλες από την Λίγκα Σπορτ. Πάμε να δώσουμε μπάλα μπάσκετ. Μέρι Κελμιγκέρι ή Κελμίγκερι. Τελειώνει 6,78. Πάμε να δώσουμε την μπάλα ποδοσφαίρου.
3: Stop.
0: Βαγγέλη Σαρής. Τελειώνει σε 5,96. Μπάλα βόλεϊ.
3: Stop.
0: Α, σήμερα διαλέγεις γυναίκες. Σταματίνα Βροντάκη. Τελειώνει σε 3,57. Μια μπάλα χάντμπολ.
3: Stop.
0: Σταύρος Ψηλάκης. Τελειώνει σε 800 το τηλεφωνό του. Πάμε να δώσουμε τις τρεις μπλουζάρες από Animal Print Think Design. Πάμε.
3: Stop.
0: Αλέξανδρος Γανάς, τελειώνει σε 6,14. Δεύτερη.
3: Stop.
0: Ανδρέας Δήμου, τελειώνει σε 0,72. Τρίτη.
3: Stop.
0: Γιώργος Λυρίτσης, τελειώνει σε 6,25. Και τις τρεις βιβλιάρες της MVP Publication. Πρώτα το «Η ιστορία του παγκοσμίου κυπέλου».
3: Stop.
0: Γιώργος Βανιώτης, τελειώνει σε 0,06.
1: Κάνει και κογράκι στο stop.
0: Ναι ρε, αφού φωνάζει, τα δίνει όλα. Πάμε για την Αγγλία.
3: Stop.
0: Ντούσκας Αλέξανδρος, τελειώνει σε 0,45 και το βιβλίο της Αργεντινής. Τσάμις Βασίλης, τελειώνει σε 5,31. Τα δώσαμε και σήμερα όλα, κυρίες και κύριοι. Ακολουθεί Χρήστος Ρομπόλης. Εδώ μείνετε συντονισμένοι στο bwinΣΠΟΡ FM στους 94,6.
1: Καλώς θα το κύριο. Θα το ξαναπώ, θα το ξαναπώ. Καλώς θα το κύριο.
4: bwinΣΠΟΡ FM 94,6. Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
5: Τι έχουμε?
4: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama, κόκκιπε, κομπάνιο, team colleague,
6: παντρούσκα, ταβαρίς στο κομμάτιο.
4: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Γραβιέρα Κρήτης Pop 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 3,95. Παγωτό βανίλια 940 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,44. Και τσουρέκι με γέμιση πραλίνα σουντουκιού 500 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 1,87. Lidl. Γιατί αξίζει.
8: Τι παίζεις εκεί?
9: Δωροστροφό της Novibet.
8: Δωροτροχό?
9: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
8: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
10: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
5: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
12: Η ώρα είναι 12.
13: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
14: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλακιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας τα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
15: Για κάθε χρήση, Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
14: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.

0: αθλητική ενημέρωση από τον Big Wins FM λίγο μετά τις 12 στο μικρόφωνο η Σοφία Θεοδωράκη. Τον ενθουσιασμό του που αποτελεί μέλος της οικογένειας του Παναθηναϊκού Άκτορ εξέφρασε με αποκλειστικές δηλώσεις του στον Big Wins FM ο Μπραν Κουμπάντιο. Να τα δίνουμε όλα στο γήπεδο, πρέπει να καταθέτουμε τον καλύτερο εαυτό μας σε κάθε παιχνίδι ώστε να κερδίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα και να εκπροσωπήσουμε επάξια την πράσινη φανέλα, τόνισε ο Σενεγαλέζος γκάρντ και πρόσθεσε η οπαδή είναι τρομερή, οφείλεις να τα δίνεις όλα για αυτούς. Δύνατα για την απόκτηση του Άμραμπατ κινούνται στον Ολυμπιακό με την περίπτωση του 29χρονου μέσου να παρουσιάζει δυσκολίες. Στην τελική ευθεία βρίσκονται υποθέσεις Στάνιτς και Ρόκα. Στο MLS θα αγωνίζει τον Ντρέ Λουίς μετά τη συμφωνία των Πειραιωτών με την Kansas City. Ατομικά γυμνάζονται λόγω χτυπημάτων που δέχθηκαν στο φιλικό με τη Ράκο Φρέτσος και Γιάρεπτσουκ, χωρίς ωστόσο να είναι κάτι ανησυχητικό. Σε συμφωνία με τη Λέστερ για το δανεισμό του Κρίστιανσεν με υποχρεωτική οψιόν αγοράς έχει έρθει ο Παναθηναϊκός. Σε ειδικά τεστ εξειδικευμένου κέντρου θα υποβληθεί ο 23χρονος αριστερός μπακ σε μία από τις δικλείδες ασφαλείας που θα βάλουν οι πράσινοι για την ολοκλήρωση του ντιλ. Την ερχόμενη εβδομάδα τα νεότερα κορυφώνται προετοιμασία για το αυριανό φελικό με την Grasshopper στη Λεωφόρο. Μόνο τα τυπικά που μένουν για την επισημοποίηση της ανανέωσης της συνεργασίας ΑΕΚ και Λούκα Γιώβιτς κορυφώνται προετοιμασία της Ένωσης για το πρώτο φιλικό παιχνίδι την Κυριακή με την Degrafsap. Ανεπίσημο ντεμπούτο αναμένεται να κάνουν Κάιρινεν και Ζούπκοφ, πιθανόν να πάρει λεπτά συμμετοχής και ο Αλεξίου. Για ενδιαφέρον του ΠΑΟΚ για τον 25χρονο στόπερ της Θέλτα Κάρλος Ντομίνγκες κάνουν λόγο ισπανικά μέσα. Με πρωινή προπόνηση ολοκληρώνεται σήμερα το βασικό στάδιο προετοιμασίας στην Ολλανδία με τους παίκτες του Αλέσιο Λύση να αντιμετωπίζουν αύριο την Τβέντε σε φιλική αναμέτρηση. Στη Θεσσαλονίκη για να υπογράψει το συμβόλαιό του αναμένεται ο Σανταμαρία με ανάσα από το δικέφαλο του Βορρά και ο Ταχαλή. Για τις 15 Ιουλίου αντί για 10 που ήταν αρχικά, παρατάθηκε η προθεσμία της ΚΑΕ Ολυμπιακός να ανανεώσει μονομερώς το συμβόλαιο του Κόρι Τζόζεφ μετά από κοινή επιθυμία των δύο πλευρών. Συνεχίζονται οι συζητήσεις για την ανανέωση του Κώστα Παπα-Νικολάου. Προσπάθεια για τη δύσκολη περίπτωση επιστροφής του Μάνου Γκαρθία από την Kansas City καταβάλει ο Άρης σύμφωνα με πληροφορίες του BwinΣΠΟΡ FM. Εντείνουν τις προσπάθειες για στόπερ κίτρινη πάντα στο κάδρο οι περιπτώσεις Σιώπη και Πάολο Φερνάντες. Με τον Κιλιάν Εμπαπέ ο απόλυτος πρωταγωνιστής, η Γαλλία νίκησε το Μαρόκο 2-0 και πήρε την πρόκριση για τα ημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Οι τρικολόρ θα αντιμετωπίσουν τον νικητή του ζευγαριού Ισπανία-Βέλγιο. Στην τελική ευθεία, να ολοκληρώσει την απόκτηση του Χρήστου Τζόλι, βρίσκεται η Arsenal. Σύμφωνα με τη Σαν, ο Έλληνας εξτρέμ είναι μία ανάσα από τη μετακίνησή του στην πρωταθλήτρια Αγγλίας, η οποία προσφέρει στην Club Brugge ένα ποσό που ξεπερνά τα 41 εκατομμύρια ευρώ. Επόμενη ενημέρωση από το BwinΣΠΟΡ FM σε μία ώρα, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο Χρήστος Ρομπόλης. Έθριος ο καιρός στην Αττική, θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι 30 βαθμοί Κελσίου.
1: Όταν η ζέστη παίζει επίθεση, η TCL παίζει άμυνα. Ώρα για λίγη δροσιά με κλιματιστικά TCL.
2: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
3: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
2: Και όταν φεύγεις.
3: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
4: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
5: Καταπληκτικά νέα από την Bet365. Με την πρώιμη πληρωμή μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα να κερδίσει και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει. Ισχύει και για το Bet Builder. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Απαιτείται εγγραφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Bwin Sport FM 94,6.

Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε. Πολύ καλημέρα σας. Καλό μεσημέρι, ό,τι προτιμάτε. Ανάλογα με την ώρα που ξυπνάει κανείς είναι αυτά. Εδώ είμαστε, Big Win Sport FM 94,6. Θα πάμε παρεούλα μέχρι και τις 2. Εδώ, Χρήστος Ροπόλης στο μικρόφωνο, με Νέαρχο Κυριαζόπουλο στον ήχο, με Μανώλη Μούσουρακη στην παραγωγή της εκπομπής. Θα δούμε όλα τα νέα της επικαιρότητας που είναι πολλά, γιατί υπάρχει δράση, υπάρχει μεταγραφολογία. Έχουμε και τα πρώτα φιλικά σιγά σιγά των ελληνικών ομάδων, οπότε έχουμε και εικόνα λίγο έτσι, κάτι preview, κάτι teaser θα λέγαμε για τη νέα σεζόν. Και φυσικά έχουμε και Μουντιάλ που φτάνει στην κορύφωσή του. Φυσικά θα έχουμε και τους ρεπόρτερ μας στις γνωστές τους ώρες, για να έχετε πλήρη κάλυψη και ενημέρωση. Να πούμε ότι μαζί μας για αυτό το δίωρο είναι όπως πάντα η B-Win. Είναι μαζί μας, κοντά μας,

0: Έχει πολύ πράγμα το μενού, όπως καταλαβαίνετε. Σήμερα είχαμε μάλλον χθες το βράδυ την νίκη πρόκριση της Γαλλίας εύκολα, θα λέγει κανείς. Όχι εύκολα ως προς το πότε μπήκαν τα γκολ, αλλά με βάση την εικόνα που ήταν κυριαρχική της Γαλλίας απέναντι στο Μαρόκο. Η Γαλλία είναι η πρώτη ομάδα που πηγαίνει στα ημιτελικά και μάλιστα για τρίτη σερή σεζόν. Καθάρισε 2-0 τους Μαροκινούς. Και σήμερα έχουμε το δεύτερο πιάτο που είναι και αυτό πολύ ενδιαφέρον. Έχουμε Ισπανία-Βέλγιο επίσης στις 10. Την Κυριακή ετοιμαστείτε για ξενύχτη, καθότι ακριβώς τα μεσάνυχτα, δηλαδή Σάββατο προς Κυριακή, για να μην μπερδευόμαστε. Ακριβώς τα μεσάνυχτα λοιπόν Αγγλία-Νορβηγία, η Νορβηγία-Αγγλία όπως αναφέρονται σωστά. Και 4 τα ξημερώματα Αργεντινή-Ελβετία για να συμπληρωθεί το καρέ των ημιτελικών. Οι ημιτελικοί, να πούμε παιδιά, για να μην μπερδεύεστε, για να μην αγχώνεστε, εκεί δεν θα χρειαστεί να ξενυχτήσετε, γίνονται Τρίτη και Τετάρτη στις 10 το βράδυ. Ωραιότατη ώρα, ευρωπαϊκή θα λέγαμε, ό,τι πρέπει για παραγγελίες, για σουβλάκια, για πίτσες, για ό,τι τραβάει η ψυχή σας, έτσι. Και ο τελικός φυσικά, και αυτός θα είναι την ίδια ώρα, 10 η ώρα, την επόμενη Κυριακή, οπότε μια χαρά. Έτσι, όποιος θέλει να δει μικρό τελικό, εντάξει, μεταξύ μας τώρα, Αγκάρια είναι, τον καταργήσαν στην Ευρωλίγκα, μήπως να τον καταργήσουν και στο Μουντιάλ. Θα πρέπει να κάτσει ξημερώματα, όχι ξημερώματα, μεσάνυχτα Σαββάτου προς Κυριακή να δει τον μικρό τελικό του Μουντιάλ, της παρηγοριάς. Εντάξει, χωρίς ιδιαίτερη αξία για τις ομάδες. Κάτι πριν πρέπει να πάρουν εκεί πέρα οι ομάδες, μόνο γι' αυτό διεξάγεται. Λοιπόν, χορηγός εκπομπής να πούμε ότι είναι η Bet365, είναι μαζί μας, είναι κοντά μας για αυτό το διωρό. Και φυσικά θα δούμε και όλα τα υπόλοιπα και τα μπασκετικά που ρωτάτε πολύ εδώ πέρα. Ξεκινάμε όμως με μια ποδοσφαιρική είδηση. Να πούμε ότι υπάρχει μια εξέλιξη που έχει να κάνει με τον Στάνιτς, τον παίχτη, τον Σέρβο μεσοεπιθετικό που απασχολεί τον Ολυμπιακό. Και να πούμε ότι έμεινε εκτός αποστολής από το τελευταίο μάτς της Λουντογκόρετς. Κάτι το οποίο μπορεί να ερμηνευτεί στο ότι οδεύει προς τον Ολυμπιακό. Ούτως ή άλλως έχει ανεβάσει και ο Ολυμπιακός την πρότασή του σε επίπεδα πολύ ψηλά, πάνω από τα 8 εκατομμύρια, όπως μας έλεγε νωρίτερα και ο Ηρακλής Αντιπάς, που είναι στην προετοιμασία του Ολυμπιακού. Οπότε και αυτό το πράγμα πηγαίνει προς καλή κατεύθυνση. 24χρονος Άσος, όλα δείχνουν ότι είναι κοντά στον Ολυμπιακό. Θα έχουμε για αργότερα βέβαια τον Κώστα Νικολακόπουλο για τα νέα του Ολυμπιακού και λίγο μετά τη 1:15. Οπότε θα μας τα πει αναλυτικά. Λοιπόν, αυτά. Πώς μου φαίνεται η μεταγραφή κινήσει ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Άρη. Εντάξει, κοίτα, η ΑΕΚ έχει ακόμα δρόμο, έχει ακόμα να κάνει τουλάχιστον 2 κινήσεις. Ο ΠΑΟΚ και Άρης έχουν λιγότερες εκκρεμότητες, να το πούμε έτσι. Πολύ καλές κινήσεις έχουν κάνει ως τώρα και οι τρεις ομάδες. Εγώ θέλω να δω συμπληρωμένο το παζλ για να μπορέσουμε να κρίνουμε, έτσι. Ο Άρης δηλαδή ακόμα έχει να περιμένει την απάντηση του Ρόμπινσον Έρλ, ο οποίος περιμένει όμως ακόμα το NBA. Αν καταφέρει να τον πάρει ο Άρης, μιλάμε για τρομερή μεταγραφή. Θα είναι η καλύτερη μεταγραφή στο επίπεδο πίσω από Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, που είναι ένα δικό τους level. Έτσι. Ο ΠΑΟΚ από την άλλη περιμένει να δει τι θα γίνει με τον Τολιόπουλο, γιατί του έχει κάνει μια πολύ μεγάλη πρόταση, δίνει χρήματα, πολλά χρήματα και στον Παναθηναϊκό, και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Ο Άρης περιμένει και το Λαρετζάκι, που η υπόθεση του Λαρετζάκι φαίνεται πως είναι συνυβασμένη και με το θέμα του Παπα-Νικολάου. Δηλαδή ο Ολυμπιακός προφανώς και πρώτα θέλει να εξασφαλίσει την παραμονή του Παπα-Νικολάου, την ανανέωση, προκειμένου μετά να αφήσει το Λαρετζάκι να φύγει. Ο Λαρετζάκι έχει συμφωνήσει με τον Άρη, είναι δεδομένο αυτό. Σε ό,τι αφορά στην ΑΕΚ, είπαμε ότι έχει κλείσει δύο ξένους, ενώ καινούριους, γιατί έχει μείνει ο Φίζελ, έτσι προφανώς, έχει μείνει ο Μπάρτλεϊ, ο οποίος είναι και σε καλό δρόμο η επέκταση συμβολέου του με την ΑΕΚ. Έχει κλείσει τον Όλεϊ, έχει κλείσει τον Έλλην Τζόζεφ, πάει να πάρει ένα playmaker και ένα τεσάρι ακόμα. Έχει ανανεώσει και ο Φίζελ, να πούμε. Οπότε περιμένουμε να δούμε και εκεί τις επόμενες κινήσεις για την ΑΕΚ, που θα είναι άλλες δύο, άλλες τρεις. Κάπως έτσι θα πάει το πράγμα. Λοιπόν, για τον Άναλη που λέτε, παιδιά, έχει φύγει από την ΑΕΚ, δεν πρόκειται να παραμείνει, είναι δεδομένο αυτό. Αποκτήθηκε άλλωστε και παίκτη στη θέση του ο Νόλεϊ. Ο Λεκάβιτσιος, εκτός συγκλονιστικού απρόπτου, θα παραμείνει ως Έλληνας. Έχουν κινηθεί διαδικασίες. Και επειδή ο Λεκάβιτσος, εκτός από το γεγονός ότι έχει συμπληρώσει και τα χρόνια στην Ελλάδα, έχει και Ελληνίδα σύζυγο, έχουν και παιδάκια, οπότε είναι πιο εύκολο να τρέξει το πράγμα. Λοιπόν, θέλει ο φίλος μου ο νέαρχος time out και εγώ δεν του χαλάω ποτέ χατήρι, οπότε πάμε.
1: Η Winsport FM 94,6. Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
2: Απίστευτη, αλλά πέρα για πέρα αληθινή. Την επιβεβαιώσαμε. Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
1: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
2: Σωστά. Και είναι καταπληκτικό, αφού η προσφορά πρώιμης πληρωμής ισχύει και για τον Bet Builder. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
1: Ξεκάθαρο. Μπορείτε να δείτε την προσφορά πρώιμης πληρωμής και θα καταλάβετε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
4: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
3: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
4: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
5: Σίγα την κομισιόν.
3: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
4: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
3: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
6: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
7: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
8: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
9: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Τέλειος, ρε Μάκη. Τα φάγες όλα.
11: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδια αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
10: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
12: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
13: Η Winsport FM 94,6.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Πάρα πολλά τα ερωτήματα που έχετε στείλει. Θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε στα περισσότερα, όσα προλαβαίνουμε τέλος πάντων, γιατί είναι και πολλά. Λοιπόν, το FIFA World Cup παίζει δυνατά στο Athens Metro Mall. Ανακαλύψτε το Adidas Pop-Up και δείτε από κοντά την επίσημη μπάλα της διοργάνωσης, την Adidas 30. Και μην ξεχνάτε, με αγορές άνω των 30 ευρώ στα καταστήματα του εμπορικού κέντρου, συμμετέχετε στην κλήρωση για μοναδικά Adidas δώρα. Το παιχνίδι ξεκινά στο Athens Metro Mall. Να πούμε βέβαια ότι και ο Big Wings Sport FM θα βρίσκεται εκεί για ένα μοναδικό live το Σάββατο, το πρόσεχε Σάββατο, από τις 12 ως τις 2, παρέα με τον Σταύρο Χρονδοθύμιο και τον Νίκο Ράλλη, με πολλά δώρα από το κατάστημα Public του Athens Metro Mall. Οπότε να είστε εκεί και σίγουρα, όπως είδατε και στις προηγούμενες εκπομπές που βγήκαν από εκεί, και καλοί καλεσμένοι και ωραία δώρα και έτσι ευχάριστη ατμόσφαιρα. Και φυσικά πάμε σε ένα ωραίο έτσι φινάλε Μουντιάλ. Ένας φίλος με ρώταγε όπως το βλέπω. Από το Ανάκοατ και μετά νομίζω ότι είμαι ευχαριστημένος αρκετά. Όχι όλα τα παιχνίδια, υπήρχαν και σούπες. Όπως ας πούμε το τελευταίο μάτς της Κολομβίας με την Ελβετία που ήταν νομίζω το χειρότερο στα νοκάουτ. Αλλά γενικά έχουμε δει καλά παιχνίδια. Για τόσο εξαντλητική σεζόν και για παιχνίδια που γίνονται και σε κακές ώρες για τους παίχτες εννοώ. Νομίζω ότι έχουμε δει καλό επίπεδο απόδοσης των παιχτών. Τέλος πάντων, λοιπόν. Ρωτάτε εδώ πέρα τι έφτεξε στα παράθυρα στην Εθνική. Παιδιά, τα πάμε τη Δευτέρα αναλυτικά. Νομίζω ότι έγινε κακή εκτίμηση από τον προπονητή, από όλοι όσους τέλος πάντων εμπλέκονται στη διαδικασία. Θεώρησαν όπως και εμείς θεωρήσαμε, γιατί κακά τα ψέματα, όποιος μας έλεγε ότι πριν από αυτές τις αναμετρήσεις με τη Ρουμανία και την Πορτογαλία, ότι θα χάναμε έστω και ένα μάτς, θα λέγαμε εντάξει, περιβάλλεις. Θεωρήσαμε ότι ένα minimum roster σε επίπεδο ταλέντου θα μας έφτανε για να καθαρίσουμε. Έχει να κάνει και με το γεγονός ότι όταν έχει τελειώσει η σεζόν, πολλοί παίχτες αδειάζουν και σωματικά και πνευματικά και μετά, άντε να τους ξαναμαζεύεις 10 μέρες μετά και να εμφανιστούν σε καλή κατάσταση για να παίξουν. Και κάπως έτσι την πατήσαμε και τώρα τρέχουμε. Δεν θα πω και δεν φτάνουμε, γιατί πιστεύω ότι φτάνουμε. Αν είμαστε μια καλή έτσι, κλίση και παρουσία αντίστοιχα στα τέλη του Αυγούστου, να κάνουμε πρωτίστως το διπλό στην Ουκρανία, με την Ουκρανία, όχι στην Ουκρανία, γιατί στη Ρίγα θα γίνει το μάτς. Και μετά, αν καθαβέρουμε να κερδίσουμε και την Ισπανία, νομίζω ότι όλα θα πάρουν το δρόμο τους και έχουμε καλές πιθανότητες να προκριθούμε. Αν γίνει καμιά ήττα από την Ουκρανία, μετά, παιδιά, ζορίζει πολύ το πράγμα. Και λέω από την Ουκρανία, γιατί την Ουκρανία ανταγωνιζόμαστε πλέον. Το Μαυροβούνιο, την Ουκρανία, τη Γεωργία, αυτούς ανταγωνιζόμαστε. Όχι την Ισπανία. Ισπανία με 5-1 και με εύκολους αντιπάλους πλην ημών στην δεύτερη φάση, λογικά θα κάνει τουλάχιστον, πιστεύω, 4 με 5 νίκες σε αυτή την φάση. Λοιπόν, ο Μπάντιο λέει θεωρείται άσος, λέει στο 2. Παιδιά, γκάρντ είναι, χειριστής είναι. Απλά δεν είναι ορισμός του playmaker, γι' αυτό δεν το λέμε, ας πούμε, ότι είναι ορισμός του άσου. Αλλά μπορεί να παίξει και στις δύο θέσεις τον γκάρντ. Όχι παραπάνω όμως, γιατί δεν τον βοηθάει και το μέγεθος του. Εικόνα για τους Ιταλούς που μπήκαν

Μιλάμε για κάτι το οποίο θα είναι κερδοφόρο. Δηλαδή δεν θα είναι όπως ας πούμε γίνεται στην πλειοψηφία των ομάδων στην Ευρωλίγκα που είναι ζημιογόνες. Αυτό τουλάχιστον λέει το NBA Europe, έτσι. Γιατί οι Αμερικανοί, βάσει της φιλοσοφίας που έχουν για άλλα τα σπορ, δεν υπάρχουν ζημιογόνες εκεί, εταιρείες, επιχειρήσεις ή ομάδες. Δηλαδή ακόμα και οι χειρότερες ομάδες του NBA έχουν κερδοφορία. Γιατί ξέρουν να πλασάρουν το προϊόν και δεν ανοίγονται και πέρα από αυτό. Υπάρχουν και άλλοι μηχανισμοί εκεί πέρα, salary cap, χιλιάδιο πράγματα τα οποία εξασφαλίζουν αυτή τη δυνατότητα. Η αλήθεια είναι ότι η Ευρωλίγκα χίλια καλά έχει σε επίπεδο θεάματος, ανταγωνισμού και όλα αυτά, αλλά αυτό το πράγμα ακόμα δεν έχει καταφέρει να το αντιμετωπίσει. Και παρά το γεγονός ότι αυξάνονται τα έσοδα των ομάδων, γιατί αυξάνονται δεδομένα τα τελευταία χρόνια και το ενδιαφέρον του κόσμου αντίστοιχα, βλέπουμε ότι αυξάνονται μάλλον πολλαπλάσια και τα κασέ των παιχτών. Και όποια χρήματα θα μπορούσε κάποιος να πει ότι θα εξοικονομούσαν ή τέλος πάντων θα μπορούσαν να κερδίσουν, όχι, αλλά ίσως να μειώσουν τη χασούρα τους οι ομάδες της Ευρωλίγκας, τα χάνουν επειδή ξαφνικά τα συμβόλαια για έναν α ή β λόγο έχουν πάει στο Θεό μέσα σε ένα-δύο καλοκαίρια. Έτσι. Και αυτό έχει να κάνει με πολλούς παράγοντες. Αφενός μένει ότι υπάρχουν ομάδες που έχουν τη δυνατότητα να τα δίνουν αυτά τα χρήματα, μεταξύ των οποίων είναι και οι δικές μας, οι δύο ελληνικές. Υπάρχει η Dubai BC. Όταν υπάρχουν γερά πορτοφόλια που δεν τους νοιάζει να υπάρχει ισοσκελισμός εσόδων-εξόδων, τότε καταλαβαίνετε ότι μπορεί να διαλυθεί η αγορά που λένε. Εντάξει, εγώ δεν ακούω τώρα τα παράπονα που εκφράζονται κάποιες φορές και από τους μεγάλους ότι διαλύεται η αγορά με κάποιες κινήσεις. Εγώ δεν το εισπράττω αυτό, να σας πω την αλήθεια, γιατί μπορεί να πει κανείς ότι και οι ίδιοι έχουν διαλύσει την ελληνική αγορά τα προηγούμενα χρόνια. Έτσι, με τον τρόπο που κινούνται. Που έχουν πάρει οποιουσδήποτε παίχτες και έχουν ανεβάσει τιμές στο Θεό σε επίπεδα που δεν μπορούν να ανταγωνιστούν. Τώρα που το παθαίνουν ενδεχομένως αυτοί σε κάποιες περιπτώσεις, τι να κάνουμε. Έτσι είναι. Παιδιά, το μεγάλο ψάρι τρώει το μικρό. Το μεγάλο όχι απαραίτητα σε μέγεθος, σε πρεστής, σε ιστορία. Το μεγάλο οικονομικά. Δηλαδή, οι ομάδες Ευρωλίγκας φαγώθηκαν να βάλουν την Dubai BC μέσα για να αυξήσουν τα έσοδά τους, υποτίθεται. Που τα αυξήσανε. Όχι κάτι εντυπωσιακό, έτσι, μην τρελαθούμε. Και τώρα, να δείτε που ήδη από φέτος και πιστεύω και τα επόμενα χρόνια θα κλαίνε εντός όλων εισαγωγικών και πάλι που έρχονται οι Άραβες και ανεβάζουν τις τιμές. Αυτό είναι μια επιλογή που έγινε. Ας πρόσεχαν, οι ίδιοι ψηφίζουν εκεί ποιος μπαίνει, ποιος βγαίνει. Οπότε δεν μπορώ να πω ότι υπάρχει θέμα. Λοιπόν, τι γίνεται, λέει, με Τζόζεφ, Βόκαπ και Ντόρσεϊ. Αν δείχνει, λέει, ασέβεια στους δύο τελευταίους. Παιδιά, τα λέγαμε και την άλλη φορά. Είναι η αλήθεια κάπου στη μέση. Από τη μία είναι δύο παιδιά τα οποία κάνανε μια πολύ καλή σεζόν. Βοηθήσανε πολύ τον Ολυμπιακό. Δεν το συζητάμε καν. Και από την άλλη υπάρχει και το δίκαιο της ομάδας που σου λέει. Έχουμε υπογράψει ένα συμβόλαιο. Το συμβόλαιο έχει αυτή τη διάρκεια και είχε συμφωνηθεί σε αυτό το διάστημα να παίρνει αυτά τα λεφτά. Όπως, ας πούμε, πέρσι ο Ολυμπιακός που δεν πήρε την Ευρωλίγκα, ή πρόπερση που δεν πήρε ούτε την Ευρωλίγκα ούτε το πρωτάθλημα. Δεν γύρισε ο Αγγελόπουλος να πει α, Walkup, α, Ντόρσεϊ, α, ξέρω εγώ, Βεζένκοφ, ο οποίος ήταν τότε. Αντί να πάρει το χ ποσό που έχουμε συμφωνήσει, θα πάρει χ πλην τόσο. Έτσι και τώρα σου λέει που πήρε την Ευρωλίγκα και πήρε το πρωτάθλημα και η σεζόν είναι απόλυτα πετυχημένη. Δεν θα πάρει χ συν τόσο. Έτσι. Αυτή είναι η λογική. Εγώ βέβαια δεν ακούω και μου είχε άσχημα. Όσο άσχημα να σας πω την αλήθεια, μου ήχησαν οι δηλώσεις του Walkup για ότι ήθελε μεγαλύτερο συμβόλαιο ή ας πούμε τα tweet του πατέρα του Ντόρσεϊ. Άλλο τόσο άσχημα μου ήχησε και αυτό που είπε ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος, ότι κάποιοι όταν σέρνονται οι παίχτες, λέει, ζητάνε να παίρνουν τα ίδια λεφτά. Ναι, αν μιλάμε πάντως για τον Ντόρσεϊ και για τον Walkup, δεν νομίζω ότι σέρνονταν ποτέ. Ο Μεν Ντόρσεϊ τη μια χρονιά ήταν παραγωνισμένος και όταν πήρε τις ευκαιρίες και το χρόνο που έπρεπε, ξέχωρα από κάποια προσωπικά ζητήματα που είχε το παιδί, έδειξε τι μπορεί να κάνει. Θυμίζω πέρσι στους τελικούς ήταν ο MVP του Ολυμπιακού. Ο The Walkup όταν έλειψε ήταν λόγω τραυματισμού στη μέση. Δεν ήταν ποτέ απόν, ας πούμε, ή κακός αγωνιστικά. Έτσι. Λοιπόν, πάμε σε ένα break για πολιτικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε πριν από λίγο γύρω στο Φαλιρικό Δέλτα, στο ρεύμα προς Πειραιά, στο ύψος του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, με αποτέλεσμα να έχουν δημιουργηθεί έντονα κυκλοφοριακά προβλήματα. Πολύ αυξημένη επίσης η κίνηση στις λεωφορούς Αθηνών και Σχιστού προς το Σκαραμαγκά. Στη σύλληψη δύο ατόμων προχώρησαν οι αρχές για την εμπριστική επίθεση το 2010 σε υποκατάστημα της Μαρφίνης της Σταδίου στο κέντρο της Αθήνας, κατά τη διάρκεια διαδήλωσης και

0: και ως αποτέλεσμα του θανάτου τριών εργαζομένων. Παράλληλα, για την ίδια υπόθεση κατηγορείται ακόμη ένα άτομο σε βάρος του οποίου έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης. Μείωση 10 λεπτών ανά λίτρο στη βενζίνη και 5 λεπτών στο ντίζελ μέχρι το τέλος Αυγούστου, προανήγγειλε στη Βουλή ο Πρωθυπουργός, απαντώντας την επίκαιρη ερώτηση του Νίκου Ανδρουλάκη για την ακρίβεια. Ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε ότι οι λεπτομέρειες της εφαρμογής του μέτρου, που τίθεται σε εφαρμογή μετά από συνεννόηση με τα δύο ελληνικά δηληστήρια, θα ανακοινωθούν την επόμενη εβδομάδα. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι έχει επιβάλει έναν σιωπηλό φόρο, την ακρίβεια, που δεν ψηφίστηκε από τη Βουλή αλλά εισπράτεται καθημερινά από το κράτος. Στη σύλληψη τριών ατόμων που μπλέκονται στις τρεις τρομοκρατικές επιθέσεις της 1ης Ιουλίου στη Θεσσαλονίκη σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, που είχαν ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέτος, τώρα προχώρησε τις πρώτες πρωινές ώρες η αντιτρομοκρατική. Τραγική κατάληξη είχε υπόθεση του βρέφους ηλικίας 10 μηνών, στο οποίο είχε σφινωθεί τροφή στο λαιμό του και διακομίστηκε αεροπορικός από τη Ρόδο στην Αθήνα για εξειδικευμένη νοσηλεία. Σύμφωνα με πληροφορίες, το βρέφος κατέληξε στις 4.30 τα ξημερώματα παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες που καταβλήθηκαν από το ιατρικό προσωπικό. Και ο καιρός, νεφώσεις, με τοπικές βροχές σήμερα στην Αττική για το μεσημέρι στα δυτικά και βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Το καλοκαίρι παίζει μπάλα στο Athens Metro Mall και ο Big Winsport FM 94,6 θα είναι εκεί αυτό το Σάββατο στις 12 για να σκοράρει. Ζήστε τον παλμό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου και διεκδικήστε αθλητικά δώρα Adidas με αγορές άνω των 30 ευρώ από τα καταστήματα του Athens Metro Mall. Έως και τις 19 Ιουλίου απολαύστε football experiences, εκπλήξεις και μοναδικά δώρα. Το αγαπημένο εμπορικό κέντρο των Οτίων Προαστίων με συμπαίκτη τον Big Winsport FM 94,6 αυτό το Σάββατο σας βάζει για τα καλά στο κλίμα του Μουντιάλ σε μια δίωρη απολαυστική εκπομπή που θα τα έχει όλα. Το παιχνίδι ξεκινά στο Athens Metro Mall.
3: Time out για Θράκων.
4: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
3: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
4: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
5: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
6: Full και λίγα λες.
5: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
6: Εγγύηση? Τι μου λες?
5: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
6: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
5: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Wolt. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα.
1: Bwin Sport FM 94,6.

0: Εδώ είμαστε. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Η Winsport FM 4,6. Συνεχίζουμε παρεούλα. Πάρα πολλά μηνύματα έχετε στείλει. Για την Μπαρτσελόνα και το Ράιτ που ρωτάτε, το επιβεβαιώνουν και από την Ισπανία πλέον ότι θα πληρώσει τη ρήτρα των 900.000. Ο Ράιτ που είχε αφήσει τη Ζάλγκυρη για να συμφωνήσει με την Μπαρτσελόνα. Αλλά η Μπαρτσελόνα είναι ένα χάος αδιόρθωτο εκεί πέρα πραγματικά στο τμήμα μπάσκετ. Δεν έχουν προπονητή. Χάσανε τον Μπόγκα που τον θέλανε. Χάσανε τον Λουβαβού Καβαρό που τον θέλανε. Χάσανε τον Ντιάλο που θεωρούσαν ότι τον έχουν κλείσει. Χάσανε τον Τζέιμς που νόμιζαν ότι τον είχαν κλείσει. Πίστευαν ότι θα πάρουν τον Καλμπιάτη προπονητή της Μπασκόνια, φάγανε πόρτα. Τώρα πάνε να πάρουν τον Σέκουλιτς, τον προπονητή της Σλοβενίας. Εντάξει, δεν νομίζω ότι είναι κάποια φοβερή και τρομερή επιλογή, αλλά αυτή τη στιγμή δεν νομίζω ότι πολλοί μπορούν να πάρουν στα χέρια τους αυτή τη χειροβομβίδα όπως είναι η Μπαρσελόνα και να την οδηγήσουν. Γενικά υπάρχει μεγάλο θέμα εκεί και ο Ράιτ βλέποντας την κατάσταση και προφανώς επειδή είχε και μια πολύ καλή πρόταση από την Αρμάνι Μιλάνο, φαίνεται ότι θα πληρώσει, όχι ο ίδιος από την τσέπη του προφανώς, τον buyout. Θα πάρει ένα ακόμα καλύτερο συμβόλαιο από αυτό που θα παίρνει στην Μπαρσελόνα στο Μιλάνο και θα πάει να συνεχίσει την καριέρα του εκεί παρέα με τον Άλεκ, τον Μπίτερς. Έτσι θα σμίξουν οι δυο τους μετά τη θητεία του στον Ολυμπιακό. Αν υπάρχει ενδιαφέρον, λέει τη Σάκη, για Λαρετζάκη και το Λιόπουλο, για το Λαρετζάκη, Άκη ενδιαφέρθηκε, έκανε και πρόταση, αλλά ο Άρης δίνει περισσότερα χρήματα και έχει συμφωνήσει μαζί του για να τον αποκτήσει. Για τον Τολιόπουλο, όχι, δεν υπήρξε ποτέ ενδιαφέρον. Καταρχάς, ο Τολιόπουλος, παιδιά, έχει συμβόλαιο. Ο ΠΑΟΚ ασχολείται με την περίπτωση, έχει φτάσει να δίνει 1,5 και παραπάνω στον Παναθηναϊκό για buyout για τον Τολιόπουλο. Ο Τολιόπουλος, θυμίζω ότι έχει να παίρνει 500 κάτι χιλιάδες την ερχόμενη σεζόν και αν πιστέψουμε αυτά που κυκλοφορούν από τη Θεσσαλονίκη, η προσφορά του ΠΑΟΚ είναι για ένα πλάς το χρόνο. Εντάξει, είναι λογικό, παιδιά, ο Τολιόπουλος πήγε στον Παναθηναϊκό με δύο σκεπτικά. Ένα, ότι θα έχει την δυνατότητα να διεκδικήσει θέση στο rotation και δεύτερον ότι θα έπαιρνε και καλύτερα λεφτά από αυτά που έπαιρνε στον Άρη όταν έφυγε από τον Άρη. Έτσι. Τώρα δεν υπάρχει κανένα από τα δύο ζητούμενα για τα οποία πήγε στον Παναθηναϊκό. Δηλαδή, τη νέα σεζόν ο Τολιόπουλος εκτός συγκλονιστικού απρόβλου στην Ευρωλίγκα θα είναι εκτός 12. Στο πρωτάθλημα, okay, θα είναι στη 12. Αφού εκκρεμεί, θυμίζω, και μια ακόμα προσθήκη στα γκάρτ που θα γίνει από τον Παναθηναϊκό. Και από την άλλη, από τις 500 κάτι χιλιάδες που είναι να παίρνει τη νέα σεζόν στον Παναθηναϊκό, ο ΠΑΟΚ του δίνει τα διπλάσια. Άρα είναι λογικό το παιδί που δεν έχει βγάλει και 3 εκατομμύρια στην καριέρα του, από τα 28 και μετά ξαναπαίρνει καλά λεφτά, ο Τολιόπουλος, να σκέφτεται την προοπτική αυτή. Βέβαια, ξαναλέω, επειδή έχει συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό, όλα εξαρτάται από τον Παναθηναϊκό. Ο οποίος, αν αποφασίσει να τον κρατήσει, υποθέτω θα κοιτάξει να του κάνει και κάποια αναπροσαρμογή. Αλλά να φτάσει στα επίπεδα των χρημάτων που δίνει ο ΠΑΟΚ, το θεωρώ πολύ δύσκολο για παίχτη ο οποίος είναι μεν στον ελληνικό κορμό που είναι αναγκαίος. Για το πρωτάθλημα, όσο τουλάχιστον διατηρείται το 6-6, που θα διατηρηθεί και φέτος από ό,τι φαίνεται. Αλλά δεν είναι χρήματα λογικά για έναν παίκτη ο οποίος θα είναι ο 13ος, 14ος στην Ευρωλίγα, 15ος ενδεχομένως. Αν έχει κλείσει η ΑΕΚ τον Τζαλμπούρη, από ό,τι ξέρω, όχι. Και δεν νομίζω ότι υπάρχουν και πολλές πιθανότητες. Εκτός και αν, ας πούμε, η ΑΕΚ βρεθεί σε τόσο μεγάλη ανάγκη να πάρει έναν ακόμα ψηλό για να έχει, ας πούμε, απόθεμα. Αλλά χωρίς να τον υπολογίζει σοβαρά για τον BCL, ας πούμε, που είναι ο μεγάλος της στόχος στη νέα σεζόν. Έτσι. Εδώ ο φίλος μου ο αρσεναλίστας ρωτάει πως βλέπω Τζόλι στην Arsenal. Δεν έχει κλείσει καταρχάς, να το πούμε έτσι. Δηλαδή, το γράφει σαν που έχει γράψει και πολλές μπαλαφάρες στο παρελθόν, που λέει ότι είναι πολύ κοντά για να πάει με 41 εκατομμύρια. Ότι υπάρχει ενδιαφέρον την Arsenal είναι δεδομένο εδώ και καιρό. Τον έχουν παρακολουθήσει κιόλας και σε πολλά παιχνίδια. Εντάξει, εμένα μου αρέσει πολύ σαν παίκτης ο Τζόλις. Νομίζω ότι είναι αυτή τη στιγμή ο πιο καλός Έλληνας ποδοσφαιριστής μαζί με τον Παυλίδη. Εννοώ, ρε παιδιά, εντάξει, προφανώς και ο Κωνσταντέλιας έχει τρομερό ταλέντο, ας πούμε. Αλλά αυτοί οι δύο το έχουν ξεδιπλώσει και εκτός συνόρων. Ο Κωνσταντέλιας, όσο είναι στον ΠΑΟΚ, στο ελληνικό πρωτάθλημα, και αυτό ισχύει για όλους όσους είναι στο ελληνικό πρωτάθλημα, με όσους περιορισμούς έχει αυτό. Και δεν έχει παίξει, ας πούμε, στο Champions League που έχει παίξει και ο Παυλίδης, που έχει παίξει και ο Τζόλης. Είναι λίγο δύσκολο να τους κατατάξουμε στην ίδια κατηγορία. Κοίτα, ως φίλος της Arsenal, εμένα θα μου λείψει ο Τροσάρ, η αλήθεια είναι, αν αποχωρήσει. Δηλαδή, έβαλε και τον γκολ που ήταν μισό πρωτάθλημα φέτος απέναντι στη West Ham. Είναι ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να φαίνεται λίγο κοντούλης, αργός ο Βέλγος για τα δεδομένα της Premier League, αλλά έχει αυτό το απρόβλεπτο και έχει γκολ πολύ. Ο Τζόλις είναι πιο ταχυδυναμικός, πιο γρήγορος, πιο φρέσκο πράγμα που λέμε. Δεν έχει την ίδια δυνότητα που έχει ο Τροσάρ. Μπορεί να την αποκτήσει, γιατί είναι και μικρό παιδί, 24 ετών είναι, έτσι. Αλλά σίγουρα είναι μια πολύ καλή κίνηση. Η Άρσεναλ θα πάρει και άλλον μεσοεπιθετικό. Πάει να πάρει από τη Βίλα τον Ρότζερς, αν δεν κάνω λάθος. Να δούμε πώς θα πάει. Λοιπόν, Ο Τολιόπουλος λέει δεν είναι ηγέτης, φάνηκε στην εθνική που έπρεπε να ηγηθεί. Παιδιά, ο Τολιόπουλος έχει πάρει πόσα παιχνίδια στα παράθυρα ως ηγέτης. Επειδή σε ένα παράθυρο δεν ήταν καλός, δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν είναι καλός. Έτσι. Έχει πάρει πάρα πολλά παιχνίδια. Σου θυμίζω το μάτς στην Πορτογαλία, το μάτς στο Μαυροβούνιο, πόσο καλός ήταν ο Τολιόπουλος, ειδικά στο Μαυροβούνιο, που βάλε καμιά τριαντάρα πόντους και άλλα τόσα παιχνίδια. Έτσι. Οπότε να μην αμφιβάλλετε ότι είναι καλός παίχτης. Λοιπόν, πάντως θα είναι τρομακτική αμυντική πεντάδα, λέει Grant, Μπάντιο, Hayes, Davis, λέει για Μπουσέλε, Φαλ. Ναι, εντάξει, αν παίζουν όλοι αυτοί μαζί, που μπορεί και να παίζουν, όπως τους γράφεις φίλε μου, τον Μπόγκα ξέχασες, που είναι, μπορεί να είναι και ο καλύτερος αμυντικός από όλους αυτούς, και μάλλον είναι και ο καλύτερος αμυντικός από όλους αυτούς. Κοίτα, είναι ξεκάθαρο ότι ο Μπράντοβιτς το είδε πολύ καλά από την πρώτη μέρα που ήρθε. Δηλαδή, πώς πήγαινε ο Αταμάν και έλεγε: εγώ θα φτιάξω μια τόσο ποιοτική, ταλαντούχα ομάδα που θα τους κερδίζουμε όλους από την επίθεση. Και απέτυχε γιατί ο Παναθηναϊκός μπορούσε να βάζει σε κάθε μάτς 90-100 πόντους, αλλά η σταθερά μιας ομάδας πρέπει να είναι πάντα η άμυνα. Και εκεί ο Παναθηναϊκός είχε φούλη ανισορροπία. Δηλαδή, έψαχνες με το κιάλι να βρεις έναν καλό αμυντικό σε κάθε πεντάδα του. Έτσι. Και όταν, ας πούμε, υπήρχαν παιδιά μέσα που ήταν καλή αμυντική, έχανε λίγο την επιθετική του σβελτάδα ο Παναθηναϊκός. Αλλά το πρόβλημά του, το βασικό, ήταν η άμυνα την τελευταία διετία του Παναθηναϊκού. Σε αντίθεση με την πρώτη σεζόν που στο τελευταίο τρίμηνο ήταν τρομερός αμυντικά. Ο Μπράντοβιτς το διέγνωσε αυτό και οι πρώτες κινήσεις που έχει κάνει, οι τέσσερις πρώτες, γιατί λογικά θα γίνει άλλη μία, άντε δύο το πολύ, ήταν όλες με αυτό το γνώμονα. Δηλαδή να πάρει παίκτες οι οποίοι θα φέρουν αμυντική ισορροπία, αμυντικό φίλτρο, σκληράδα, ενέργεια, αθλητικότητα στον Παναθηναϊκό. Και ο Μπάντιο και ο Μπόγκα και ο Γιαμπουσέλη και ο Φαλ. Με διαφορετικά χαρακτηριστικά ο καθένας, έτσι, αλλά με κοινό ότι είναι όλοι τους πάρα πολύ καλοί αμυντικοί. Στους τρεις από τους τέσσερις, αν εξαιρέσουμε τον Γιαμπουσέλη δηλαδή, η άμυνα είναι το πρωτεύον στοιχείο τους ως χαρακτηριστικό. Δηλαδή είναι πρώτα καλύτερη αμυντική και μετά κοιτάς το επιθετικό κομμάτι. Ο Γιαμπουσέλη είναι πιο ισορροπημένος σε αυτό. Καλός αμυντικός είναι, δεν είναι κακός. Αλλά είναι και ένας πολύ καλός επιθετικός. Νομίζω ότι είναι πολύ καλές οι κινήσεις ως τώρα. Αλλά εγώ θα το πω τώρα, να το αφήσω ως έχει. Νομίζω θα είναι πολύ μεγάλο λάθος του Παναθηναϊκού αν δεν πάρει έναν πολύ καλό playmaker που δεν θα θέλει πάρα πολύ ώρα την μπάλα στα χέρια του, αλλά θα μπορεί να παίρνει αποφάσεις. Και επίσης θεωρώ θα είναι πολύ μεγάλο λάθος αν φύγει ο Όσμαν. Έτσι. Και λέω τον Όσμαν γιατί ενώ έχει πλέον ο Παναθηναϊκός πολλούς παίκτες που μπορούν να βάλουν την μπάλα στο καλάθι, θέλει έναν χειριστή ακόμα πέρα από τον Ναν και τον Σλούκα, δηλαδή να φτιάξει πράγματα με την μπάλα στα χέρια. Μπορεί να φτιάξει, θα μου πείτε, και ο Φαλ ή και ο Χέις Ντέιβις. Ο Φαλ που έχει καλή πάσα, ας πούμε, ή ο Χέις Ντέιβις που είναι καλός δημιουργός και αυτός από το post κυρίως. Αλλά θέλεις και ένα παίχτη ο οποίος να μπορεί να επιτεθεί κάθετο στο καλάθι. Και νομίζω ότι και με τον Ομπράντοβιτς θα δείξει ακόμα καλύτερα στοιχεία. Θα είναι λάθος. Δεν προκύπτει από κάπου ότι ο Παναθηναϊκός τον διώχνει, τον Όσμαν. Έτσι, ίσως εγώ αυτό που μαθαίνω είναι ότι και ο ίδιος δεν θέλει με τίποτα να φύγει. Και ο Παναθηναϊκός προφανώς δεν θέλει με τίποτα να τον χάσει. Αλλά ποτέ δεν ξέρεις πώς μπορεί να τα φέρει η μοίρα. Η ΕΦΕΣ πάντως που έκανε μια κρούση έφαγε πόρτα. Το είπε ο ίδιος ο general manager της ομάδας προχθές. Ο Μπόγκα λέει δεν έχει μακρινό σουτ. Μια χαρά μακρινό σουτ έχει ο Μπόγκα, φίλε μου. Απλά πρέπει να τον βγάλεις ελεύθερο, δεν έχει σουτ από τρίπλα. Η Γερμανία, ας πούμε, για παράδειγμα, που έχει το Σρέντερ και το Βάγκνερ και τραβάνε όλη την προσοχή, ξέρει να τον εκμεταλλεύεται τον Μπόγκα και στα τουρνουά της Γερμανίας έχει κάτι 40% στο τρίποντο. Αυτό, αν αυτό δεν το θεωρείς καλό τρίποντο, δεν είπαμε ότι είναι ο Αλβέρτης ή ο Στογιάκοβιτς ή ο Πρέλεβιτς, αλλά είναι ένας καλός σουτέρ. Δεν είναι killer δηλαδή του. Που τα βάζει ασάλιωτα, αλλά είναι ένας πολύ καλός σούτερ. Και ειδικά για έναν τόσο καλό αμυντικό, να έχει και αυτό το ατού είναι πολύ σημαντικό στοιχείο. Λοιπόν, ένας φίλος ρωτάει πώς βλέπουμε το Μαϊάμι ως τώρα. Έχει ακόμα να κάνει πολλές κινήσεις. Δεν είναι πολλοί παίχτες που έχουν παραμείνει. Θεωρώ ότι πρέπει να πάρει έναν καλό χειριστή που να μπορεί να απειλεί και το καλάθι. Σούτερ έχει βάλει, μπορούμε να πούμε, τριγύρω από τον Γιάννη και ο Tim Hardaway που αποκτήθηκε. Και πιστεύω ο Γιώβιτς φέτος θα είναι καλύτερος από μακριά, γιατί πέρσι ήταν αρκετά άστοχος. Και φυσικά ο Κόνουεϊ που πήρε από τον draft είναι πολύ καλός σουτέρ. Νομίζω ότι θέλει κάποιες κινήσεις ακόμα όμως για να γίνει ανταγωνιστική η ομάδα και να βρει ισορροπία και να βρει χημεία και όλα αυτά. Η άμυνά τους θα είναι πολύ καλή, νομίζω, δεδομένα. Και περιμένουμε να δούμε τι άλλο θα αποκτήσουν για να ενισχυθούν περαιτέρω. Λοιπόν, ο νέαρχος θέλει time out. Όχι, ο time out θέλει νέαρχο, δύσκολο. Αν και όλοι θέλουν νέαρχο. Και ο time out θα μπορούσε να θέλει νέαρχο. Λοιπόν, πάμε break και επιστρέφουμε.
1: Η Winsport FM 94,6. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
2: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
3: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
2: Μύκονος. Σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
4: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
5: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
6: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbet X από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
9: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
10: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στις 12 του Σεπτέμβρη θα γίνει κάτι μοναδικό.
11: Στο Telecom Center Athens.
10: Νέα παράσταση, εξωγήινος η επιστροφή με τον Αλέξανδρο Σουβέλα. Για μία και μοναδική παράσταση στην Αθήνα σας περιμένουμε. Γουρνοπούλες, ψητά της ώρας, ζωντανή μουσική. Χορευτικά συλλόγων δεν θα έχουμε. Μόνο έναν άνθρωπο να λέει αστεία για 2 ώρες. Η αίθουσα κλιματίζεται. Τηλέφωνο για ρεζερβέ μέσω more.com. Παίρνετε δηλαδή τα εισιτήριά σας. Εξωγήινος η επιστροφή. Στις 12.09
11: στο Telecom Center Athens.
12: Χορηγός επικοινωνίας bwin Sport FM 94,6.
13: bwin Sport FM 94,6.
0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε.
14: Λοιπόν, ένας φίλος Ντένο Νουαήλ δεν έχει κάποια πρόταση που να του κάνει μέχρι τέλος καλοκαιριού. Αν θα μείνει στην Τζιρόνα, ρωτάει. Παιδιά, στην Τζιρόνα αποκλείεται να μείνει, γιατί η Τζιρόνα έπεσε, αν δεν κάνω λάθος. Και ούτως ή άλλως έχει ανεβάσει και πολύ τις μετοχές του και νομίζω ότι θα αποχωρήσει. Αλλά με την εικόνα που είχε και τα νούμερα που έγραψε κιόλας, 2 γκολ, ας πούμε, στα νοκάουτ και όλα αυτά, δεν νομίζω ότι είναι για τα μέρη μας πλέον ο Ουναή. Είναι για να παίξει σε μεγάλο πρωτάθλημα και είναι και σε καλή ηλικία. Οπότε δεν νομίζω ότι μπορούμε να τον περιμένουμε. Λοιπόν, είμαι ο Γιάννης, λέει, αν όχι ο Ρούμπιο, λέει, θα ήταν ιδανικός, λέει, αλλά δεν θέλει. Παιδιά, ο Ρούμπιο είναι 36 ετών. Δεν λέω ότι τον έχουν πάρει τα χρόνια και δεν μπορεί να πάρει τα πόδια του, σε καμία περίπτωση, γιατί έκανε μια πολύ καλή σεζόν στον BCL. Αλλά είναι ένα παιδί το οποίο θυμίζω ότι έφυγε από το NBA και έφυγε και από την Ευρωλίγκα, γιατί είπε ότι δεν άντεχε την πίεση για λόγους ψυχικής υγείας κτλ. Που είναι απόλυτα σεβαστό, έτσι, για όλο τον κόσμο. Αφού ο άνθρωπος ο ίδιος ορίζει τη ζωή του και τι τον κάνει ευτυχισμένο και τι τον γεμίζει. Επέλεξε να πάει να κλείσει την καριέρα του, τέλος πάντων, να παίξει τα τελευταία του χρόνια στο μπάσκετ, στην Πανταλώνα από όπου και ξεκίνησε. Τώρα να αφήσει την Πανταλώνα και να πάει στον Παναθηναϊκό, όπως λέτε εσείς, ας πούμε. Δεν το βρίσκω λογικό, γιατί θα ξαναμπεί σε μια συνθήκη πίεσης. Γι' αυτό τον λόγο έφυγε, ξαναλέω, από το NBA και από την Ευρωλίγκα, την Μπαρτσελόνα που ήταν τα προηγούμενα χρόνια. Και εκτός αυτού, εγώ δεν έχω ακούσει καθόλου ότι υπάρχει κάτι τέτοιο υπαρκτό στην επιφάνεια. Δηλαδή ότι ο Παναθηναϊκός έχει ασχοληθεί σοβαρά με την περίπτωση του Ρούμπιο. Αν μιλάγαμε για 5 χρόνια πριν, έτσι, και ο άνθρωπος δεν είχε αυτά τα ζητήματα ψυχικής υγείας που ο ίδιος είχε αποκαλύψει και δεν είναι και τίποτα μεμπτό. Όλος ο κόσμος μπορεί να έχει τέτοια ζητήματα, ακόμα και αυτοί που φαίνονται ή είναι πλούσιοι, ευτυχισμένοι και όλα αυτά, μπορεί από μέσα τους η ψυχούλα τους το ξέρει. Ξαναλέω, πριν 5 χρόνια θα σας έλεγα με τα μπούνια, δεν το συζητάμε, αλλά δεν νομίζω ότι τώρα υπάρχει τέτοιο θέμα για τον Παναθηναϊκό. Έτσι, λοιπόν, αυτά. Σε λίγο θα έχουμε ρεπορτάζ Παναθηναϊκού. Ναι, περιμένουμε. Το Ρούμπιο λέει ο φίλος τον είδα σαν έλεγα. Να μιλάμε για μάγο της μπάλας. Ναι, παιδιά, τη συζητάμε. Παιχταράς μεγάλος. Ο άνθρωπος έπαιξε τόσα χρόνια στο NBA. Έτσι, και για μένα είναι και υποτιμημένη η καριέρα του. Δηλαδή, θυμίζω ότι είχε κάνει στο Μούντο Μπάσκετ του 19, που ήταν με μια όχι πολύ καλή αποστολή της Ισπανίας και ο άνθρωπος έκανε όργια. Αλλά μιλάμε για το 19, πριν προκύψουν όλα αυτά τα ζητήματα που είχε ο Ρούμπιο. Λοιπόν, πάμε Νίκο Αθανασίου, πάμε ρεπορτάζ Παναθηναϊκού. Καθότι ο Παναθηναϊκός έχει εξελίξεις, είχαμε χθες το βράδυ την εξέλιξη με τον αριστερό μπακ και πλέον περιμένουμε να δούμε πώς θα πάει αυτή η υπόθεση. Έλα Νικόλα, τι κάνεις φίλε?
15: Καλημέρα Χρήστο μου, μια χαρά εσύ?
14: Καλά είμαστε, καλά είμαστε.
15: Να ξεκινήσω λίγο με κάτι διαφορετικό για να καθαρίσουμε γρήγορα και μετά να πάμε στα μεταγραφικά. Τη Δευτέρα κυκλοφορούν τα εισιτήρια για το Πάξι Παναθηναϊκός.
14: Το εκτός, έτσι?
15: Το εκτός.
14: Ωραία.
15: Είναι πολύ λίγα τα εισιτήρια γιατί το γήπεδο είναι μικρό, είναι 230.
14: Mm-hmm.
15: Τη Δευτέρα θα έχουν προτεραιότητα οι κάτοχοι διαρκείας. Okay.
14: Mm-hmm.
15: Εντάξει, νομίζω θα εξαντληθούν, αλλά okay, αν δεν εξαντληθούν, την Τρίτη θα είναι διαθέσιμα για όλους. Είναι πάρα πολύ λίγα, ο καθένας μπορεί να πάρει ένα για τον εαυτό του και ακόμα ένα, δηλαδή δύο. Οπότε τη Δευτέρα κυκλοφόρουν. Για περισσότερες λεπτομέρειες pao.gr, όποιος ενδιαφέρεται για αυτό το ταξίδι που δεν είναι εύκολο.
14: Ναι.
15: Γιατί δεν είναι στη Βουδαπέστη, σωστά, που είναι και μια υπέροχη, σωστά, φανταστική πόλη. Πρέπει να πας στη Βουδαπέστη και μετά να οδηγήσεις περίπου 2 ώρες για να πας σε αυτό το υπέροχο χωριό της Ουγγαρίας, το οποίο έχει μια πάρα πολύ καλή ομάδα, όπως είναι η Πάξη. Τώρα από εκεί και πέρα για τα μεταγραφικά, χθες ο Παναθηναϊκός στην τελευταία του προσπάθεια, πραγματικά στο 90, τις καθυστερήσεις να βγάλει άκλη με τη Λέστερ για τον Βίκτορ Κρίστιανσεν, τα κατάφερε. Οι αλεπούδες άλλαξαν στάση, μπήκε και πάλι στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης ο δανεισμός με οψιόν αγοράς. Το θέμα έχει ξεμπλοκάρει αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Πραγματικά έγινε μια πολύ μεγάλη ανατροπή. Για να καταλάβει ο κόσμος γιατί ανατροπή μιλάμε, ο Παναθηναϊκός έγινε γνωστό και χθες, είχε βάλει στην τελική ευθεία τον αποκτήσει τον Ρικάρντο Μάγκας από τη Sporting Λισαβόνας. Αλλά επειδή είναι ένας παίκτης τον οποίο τον ήθελε πάρα πολύ ο προπονητής όλο αυτό το διάστημα και μπορώ να πω με βεβαιότητα ότι δεν έχει επιμείνει για κανέναν άλλον όσο για τον, για τον Κρίστιανσεν, δείγμα του πόσο πολύ τον πιστεύει και θεωρεί ότι ο Παναθηναϊκός μπορεί μέσα από αυτή τη μεταγραφή να πάρει σε χαμηλή τιμή έναν παίχτη που μπορεί στο μέλλον, εκτός από τα πράγματα που θα του δώσει στο παρόν, να του φέρει και πάρα πολλά χρήματα. Και εσύ και ο τεχνικός διευθυντής έκαναν τα πάντα για να του κάνουν το χατήρι, να το πω έτσι μέσα σε πολλά εισαγωγικά, πάντα μιλάμε για ποδόσφαιρο. Οπότε ο Παναθηναϊκός κατάφερε να βγάλει άκρη με την Λέστερ και να έχει μπροστά του μια συμφωνία που είναι με οψιόν, συγγνώμη, με δανεισμό,
14: mm-hmm,
15: ωραία, μέχρι το τέλος της σεζόν, και μια οψιόν αγοράς η οποία θα ενεργοποιηθεί μόνο, ξαναλέω το μόνο με κεφαλαία γράμματα, μόνο εάν ο Κρίστιανσεν παίξει στο 50% των αγώνων του Παναθηναϊκού και πάνω, ωραία, και λεπτά μετρούν και συμμετοχές βασικά μετρούν μόνο αν μπορεί να είναι από ένα ημίχρονο και πάνω. Δηλαδή αν κάνει λιγόλεπτες συμμετοχές τύπου 15, 20 λεπτά, 5 λεπτά, 3 λεπτά, 7 λεπτά, δεν μετράνε,
14: mm-hmm,
15: στο 50% των συμμετοχών που πρέπει να
14: πάρει. Άρα είναι για εξασφαλισμένος σε κάθε
15: περίπτωση. Ο Παναθηναϊκός είναι εξασφαλισμένος. Η οψιόν αγοράς είναι σε πολύ φυσιολογικά επίπεδα. Ο Παναθηναϊκός όλο αυτό το διάστημα, το είχα ξαναπεί, είχε πάρα πολύ καλή επαφή με τον τεχνικό διευθυντή της Λέστερ, ο οποίος ήταν θετικός στον δανεισμό του ποδοσφαιριστή με οψιόν αγοράς. Ο πρόεδρος της ομάδας ήταν αυτός που επέμενε για άμεση πώληση. Προφανώς θα είδαν οι άνθρωποι και θα κατάλαβαν όσο περνούσαν οι μέρες και όσο η αγορά άρχισε σιγά σιγά να κινείται, καθώς πηγαίνουμε και προς την ολοκλήρωση του παγκοσμίου κυπέλλου, ότι δεν θα ήταν και το πιο εύκολο πράγμα στον κόσμο να βρουν κάτι άλλο και σε αυτά τα επίπεδα. Οπότε άναψε το πράσινο φως, ο Παναθηναϊκός είναι έτοιμος να ολοκληρώσει αυτή τη μεταγραφή. Τεράστιος αστερίσκος, το λέγαμε ακόμα και την εποχή που δεν φαινόταν φως σε αυτή την υπόθεση, ότι για να προχωρήσει ο Παναθηναϊκός θα πρέπει ο Κρίστιανσεν σε ιατρικά που θα περάσει. Καμία σχέση με τα τυπικά ιατρικά που έχουμε σε κάθε μεταγραφή. Έτσι, θα εξεταστεί σε ένα ειδικό κέντρο στην Ιταλία τις επόμενες ημέρες, δεν έχει σημασία ποια μέρα. Εάν εκεί είναι okay, τότε αυτός ο δανεισμός θα ολοκληρωθεί και ο Παναθηναϊκός θα κλείσει και αυτό το κενό στο ρόστερ του με έναν παίχτη ο οποίος πέρσι αντιμετώπισε σημαντικά προβλήματα τραυματισμών, έπαιξε μόνο 234 λεπτά και όχι 234 παιχνίδια, όπως είπα χθες. Ωραίο θα ήταν να έχει παίξει 234 παιχνίδια σε μια χρονιά, 234 λεπτά, αλλά ένα παιδί στα 23. Ο προπονητής θεωρεί ότι μπορεί στην Ελλάδα και στον Παναθηναϊκό να κάνει τα πράγματα που έκανε στην Κοπεχάγη και ανάγκασε τη Λέστερ να δώσει ένα σκασμό λεφτά, αν θυμάμαι καλά, 15-16 εκατομμύρια ευρώ για να τον αγοράσει. Οπότε ο Παναθηναϊκός, έχοντας και αυτό το deal, αυτή τη συμφωνία που είναι, ξαναλέω, με αρκετές δικλείδες ασφαλείας, προχωρά σε αυτή την περίπτωση. Αν κάτι ομιγέννητο δεν πάει καλά.
14: Είναι καλά, εννοείται. Θεωρεί ότι αξίζει τον κόπο να το ψάξει, να το δοκιμάσει, ναι, και ναι. Αυτό. Έτσι.
15: Κοίταξε, Άνδρες, ο Παναθηναϊκός έχει ήδη έναν παίκτη καλό.
14: Τον Κυριακόπουλο. Ναι.
15: Τον Κυριακόπουλο, έτσι, ο οποίος πήγε αρκετά καλά πέρσι.
14: Μια χαρά πήγε.
15: Αν κάτι δεν πάει καλά, ξαναλέω το οποίο το απεύχομαι, υπάρχει ο Ιανουάριος, που εκεί ο Παναθηναϊκός θα πάει και θα διορθώσει ένα, ας το πούμε, πιθανό λάθος, ή τέλος πάντων, για να το πω σωστά, μια πιθανή κακή εξέλιξη με τον Κρίστιανσεν. Να πω επίσης ότι αυτό το διάστημα ο Παναθηναϊκός έχει συμφωνία με τον ποδοσφαιριστή. Ο ποδοσφαιριστής πίεζε από τη δική του πλευρά, γιατί έχει συνεργαθεί με τον Ίστρουπ, καταλαβαίνει ότι είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία να κάνει μια μεγάλη επιστροφή στην καριέρα του, γιατί ανεξάρτητα από το θέμα του τραυματισμού, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Λέστερ έχει υποβιβαστεί, έτσι.
14: Ναι,
15: την
14: ναι.
15: Τρίτη εθνική της Αγγλίας.
14: Σωστό.
15: Το Κρίστιανσεν ήταν από τα μεγαλύτερα ταλέντα του δανέζικου ποδοσφαίρου και διεθνής, οπότε είναι η μόνη φορά ίσως που βρίσκω λογική για κάποιον ποδοσφαιριστή να φύγει από την Αγγλία και να είναι στην Ελλάδα. Εντάξει, είναι
14: ναι, καλά, προφανώς.
15: Όπως και να το κάνουμε, είναι τρίτη εθνική. Ναι, στην Αγγλία η τρίτη εθνική του αγγλικού ποδοσφαίρου μπορεί να έχει την ποιότητα και τη δυναμική των μισών ομάδων, μην πω και παραπάνω, της ελληνικής Super League, αλλά δεν πάει να είναι τρίτη εθνική. Εντάξει.
14: Και για παίχτη ο οποίος θέλει να επιστρέψει από τραυματισμό, δεν ξέρω και πόσο βολική είναι και σαν στυλ παιχνιδιού εκεί πέρα.
15: Σωστό. Πολύ φυσικά, αλλά πολύ
14: ναι, δεν λέω ότι είναι όσο να είναι.
15: Οπότε,
14: και το δικό μας πρωτάθλημα είναι σκληρό, έτσι, δεν το συζητάμε. Είναι από τα πιο σκληρά.
15: Όχι τόσο όμως, ναι.
14: Αλλά δεν είναι, όχι, δεν είναι σαν
15: σκληρά. Άλλη σκληρά, άλλου είδους.
14: Άλλου είδους,
15: να πω ότι θα έχουμε εικόνα, δηλαδή οριστική, αν δηλαδή το deal θα ολοκληρωθεί όχι, Δευτέρα-Τρίτη. Mm-hmm. Οπότε θα κάνουμε λίγες μέρες υπομονή, έχουμε Παρασκευή. Και ξαναλέω, αν κάτι στραβώσει ο Μιγέννητο, τότε ο Παναθηναϊκός, αν είναι διαθέσιμη ακόμα η περίπτωση του Μάγκας, θα πάει στο Μάγκας.
14: Ωραία. Αύριο τι θα δούμε στο φιλικό?
15: Αύριο καταρχήν θα δούμε τη Λεωφόρο και πάλι από κοντά. Αυτή είναι η είδηση. Συγγνώμη. Αυτό είναι το πιο ωραίο. Πολύ ιστορικό παιχνίδι. Θα δούμε, νομίζω, για τουλάχιστον 60 λεπτά τους παίκτες που έχει στο μυαλό του
14: πιο
15: πολύ από κάποιους άλλους. Ναι, δηλαδή και στο φιλικό με τον Άγιαξ, αν θυμάσαι, δεν άλλαξε την ενδεκάδα ολοκληρωτικά στο δεύτερο ημίχρονο. Και έρθει μια ωραία ερώτηση τις προηγούμενες μέρες, το παιδί μου, που έλεγε ότι αν θα έπαιζε ο Παναθηναϊκός αύριο, ξέρω εγώ, με την Πάξη,
14: και πιστεύετε
15: ότι θα ήταν η ενδεκάδα? Ναι. Βέβαια, εντάξει, πάντα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας θέματα τραυματισμών, πράγματα που μπορεί να έχει δει ο προπονητής σε προπονήσεις που εμείς δεν ήμασταν παρόντες, όπως την τελευταία εβδομάδα στην Αθήνα. Μπορεί αύριο στο φιλικό και στο φιλικό της Τετάρτης με τη Rapid κάποια παιδιά να του δείξουν κάποια πράγματα και να τον βάλουν σε σκέψεις, αλλά κάποιες θέσεις, νομίζω οι περισσότερες, έχουν ξεκάθαρους καθόγους. Δηλαδή ο Νιάκη Πένια κάτω από τα δοκάρια, αριστερά ο Κυριακόπουλος, δεξιά ο Καλάμπρια, αν και ο Τσάπρας έχει μπει πολύ δυνατά και εκεί θα γίνει ένα πάρα πολύ ωραίο ντέρμπι μέσα στη χρονιά, την υγεία τους να έχουν και δύο. Ο ένας στόπερ θα είναι ο Ντεφράι, τον οποίο αύριο περιμένουμε να δούμε να κάνει ντεμπούτο και να παίρνει και περισσότερο χρόνο συμμετοχή στη Βιέννη, οπότε να είναι βασικός με την Πάξη. Ο παρτενέρ του είναι ένα καλό ερώτημα.
14: Mm-hmm.
15: Αν θα είναι δηλαδή ο Κάτρης ή αν θα είναι ο Ίγκασον, ή αν εκεί ο προπονητής θα βάλει έναν αριστεροπόδαρο στόπερ στη θέση του αριστεροπόδαρου στόπερ, δηλαδή τον Τουμπά, ή αν θα πάει με δύο δεξιοπόδαρους. Αυτό θα πρέπει να περιμένουμε να το δούμε. Νομίζω οι δύο χαφς, αυτό 4-2-3-1 προβάδισμα έχει ο Καμαρά με τον Τσέριν. Ο Τσέριν κάνει μια καταπληκτική προετοιμασία. Αυτό οφείλουμε να το αναγνωρίσουμε. Μπροστά του ο Γιάγκουσιτς. Στο ένα φτερό ο Αντίνο, φυσικά. Δεξιά νομίζω ο Ζαρούρι. Και σε δεφόρο Τετέι.
14: Mm-hmm.
15: Σε αυτούς θα έδινα έτσι ένα προβάδισμα.
14: Λογικό μου ακούγεται κιόλας. Δεν μου κάνει κάτι έκπληξη. Έτσι.
15: Σωστά. Δηλαδή, ξαναλέω, υπάρχει όμως μια θέση ανοιχτή που είναι στο κέντρο της άμυνας.
14: Ναι.
15: Και για δεξιά θα γίνει πολύ μεγάλη μάχη εκεί, γιατί η εικόνα του Τσάπρα στην προετοιμασία και στα φιλικά, ιδιαίτερα στο παιχνίδι με τον Άγιαξ. Ήταν λες και το παιδί έπαιζε 5 χρόνια στον Παναθηναϊκό.
14: Μην τους δούμε και τους δύο μαζί σε κάποια μάτς. Δεν λέω τώρα για την Πάξη που
15: σωστό,
14: θεωρητικά είναι φαβορή ο Παναθηναϊκός. Αλλά σε πιο σωστό απαιτητικά μάτς εκτός έδρας, ξέρεις. Το κάνουν πολλοί προπονητές. Βάζουν δύο μπακ ναι, που είναι ο ένας τουλάχιστον, γιατί και οι δύο εδώ έχουν επιθετικές mm-hmm αρετές. Οπότε μπορούν και να εναλλάσσονται και όλα.
15: Άλλο τώρα για στόπερ. Λέω κάθε μέρα γίνομαι κουραστικός, αλλά δεν πειράζει. Πάντα ο Βαντρόγγελεν είναι στο κάδρο, δεν έχει φύγει ποτέ. Εκεί γίνεται μια παρτίδα σκληρού πόκερ με τους Τούρκους.
14: Εμείς είμαστε τόσο μεγάλοι, φίλε Νικόλα, που όταν ακούω Βαντρόγγελεν μου έρχεται το Φαμπρόγγελεν στο μυαλό. Είμαστε τόσο γέροι. Θα ακούει
15: κανένας
14: 15χρονος, 20χρονος, για λέει τι είναι αυτό το Φαμπρόγγελεν.
15: Έχει προλάβει Βαντρόγγελεν να παίζει. Δεν
14: έχει. Εννοείται, εννοείται. Τι. Αγάπη μεγάλη. Εγώ ήμουν και εθνική Ολλανδία τότε αυτό και τρομερό.
15: Κάτσε, Χρήστο, πόσο είσαι?
14: Εγώ είμαι 45 κλεισμένα.
15: Α, οκ, okay, εντάξει, έχουμε 5-6 χρόνια διαφορά, ίσως γι' αυτό.
14: Ναι,
15: δεν
14: εσύ δεν το θυμάσαι, δεν το προλάβες.
15: Σαν όνομα, ναι, αλλά.
14: Τρομερός.
15: Άγνωστος, Πολωνός θερματοφύλακας, ίσως εκεί να είναι λίγο τον γκάπ, ας το πούμε, δεν είναι γενιά ολόκληρη, την πενταετία. Πολωνός θερματοφύλακας,
14: έχει φτάσει. Αντεσάρ, εντάξει, οκ. Ναι,
15: τελειώνει okay εκεί. Πιο πριν δεν έχω.
14: Ναι, εντάξει, οκ.
15: Δεν θυμάμαι. Υπάρχει πάντα και ο Γκασαμά. Όχι ο Extreme Rangers,
14: ναι, ναι,
15: ο στόπερ της Baltica που έχει προταθεί, είχαν γράψει οι Ρώσοι τις προηγούμενες μέρες. Είναι μια περίπτωση που την έχει κοιτάξει ο Παναθηναϊκός. Είναι ένα από τα λίγα φετινά δημοσιεύματα από το εξωτερικό που έχουν βάσει. Οπότε ας το έχουμε στο μυαλό μας. Αλλά επειδή ο Παναθηναϊκός έκανε γρήγορα τη μεταγραφή του De Frey και είχαν καλή εικόνα και η υπόλοιπη κεντρική του αμυντική, έχει πάρει έτσι ένα χρονικό περιθώριο να δουλέψει με μεγαλύτερη ιδέα τη μεταγραφή του κεντρικού αμυντικού και να περιμένει και τον Βαντρόγγελεν. Τώρα, αν κάτι άλλο προκύψει και αρέσει περισσότερο, και θα πάμε και εκεί για μια ανατροπή. Για το οκτάρι δεν υπάρχει κάτι, του Γιάννης δεν έχει παγώσει για τα καλά και δεν υπάρχει και κάποιο άλλο όνομα που να μπορώ να ναι πω ότι απασχολεί αυτή τη στιγμή.
14: Εκτιμάς ότι έχει στην άκρη του μυαλού του το Γένσεν και ίσως παίζει και με το χρόνο, γιατί σου λέει οι άλλοι ακόμα δεν βρήκανε.
15: Κοίταξε, ποτέ μη λες ποτέ. Δηλαδή θυμάμαι ναι κάθε μέρα να λέω ότι okay, 1%, 5% για τον Κρίστιανσεν. Δεν μπορείς ποτέ να πεις δεν γίνεται με τίποτα. Mm-hmm. Πώς να το πεις δεν γίνεται με τίποτα. Εδώ μιλάμε για ένα παζάρι που έχουμε ακόμα 10 Ιουλίου.
14: Α, καλά είσαι, ναι. Ούτε στα μισά δεν είμαστε.
15: Αρχές Σεπτεμβρίου. Και έχει αποδείξει η ίδια η ζωή ότι ποτέ μιλές, ποτέ δεν μπορείς να πεις κακό στον εαυτό σου, μόνο κάνεις. Κοίταξε να δεις, όσο ο ποδοσφαιριστής αυτός είναι στη Μπρέντφορντ και ψάχνεται, εγώ δεν λέω δεν πρόκειται να γίνει με τίποτα. Λέω ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε τώρα, 13-02 Ιουλίου, εντάξει, οι πιθανότητες είναι ελάχιστες. Και θα γίνει κάτι μόνο εάν ο ίδιος, έτσι, επιστρέψει στη διαπραγμάτευση και πει παιδιά εντάξει οκ, okay, σας ζητούσα τρέλες, θέλω να έρθω, ελάτε να τα βάλουμε κάτω, να τα δούμε με φυσιολογικούς οικονομικούς όρους. Αλλά ο Παναθηναϊκός εκεί, συγγνώμη και κλείνω, έχει ξεψαχνίσει την αγορά, έχει ξεχωρίσει κάποιες περιπτώσεις, τις οποίες εμείς δεν γνωρίζουμε, αλλά εκεί αντιλαμβάνουμε ότι θέλει να κάνει ο Παναθηναϊκός μια κίνηση όχι επικοινωνιακού χαρακτήρα, αλλά ποδοσφαιρικού χαρακτήρα επίπεδου Γένσεν. Δηλαδή και να δώσει αρκετά χρήματα και να δώσει ψηλό συμβόλαιο και να πάει να παίξει το τάκι να του κάνει τη διαφορά. Αυτά.
14: Ευχαριστούμε πολύ, Νικόλα.
15: Εγώ, Χρήστο μου, να
14: είσαι καλά. Να είσαι καλά. Λοιπόν, αυτά. Κλείνουμε την πρώτη ώρα με λίγο over από τον νέο αρχό που μαγαρό κοιτάζει. Αλλά είναι φίλο και θα τα ξεπεράσουμε όλα. Λοιπόν, πάμε break. Αθλητικό δελτίο ειδήσεων με τη Σοφία Θεοδωράκη ή τον Νικόλα. Τι θα δούμε. Είναι Kinder έκπληξη. Είναι μία, ναι. Οπότε το αφήνω ανοιχτό, έτσι. Αν θα ακούσετε τη γαϊδροφωνάρα του Νικόλα ή τη Σοφία που είναι πιο έτσι απαλή στα αυτιά και επιστρέφουμε για δεύτερη ώρα.
16: Η Winsport FM 94,6. Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
17: Μητέα.
18: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
17: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
18: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
17: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
18: Αισθάνεσαι σπίτι.
17: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
19: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
20: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
21: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
22: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε. Και μετά πάμε όπου θες.
21: Έχουν βάλει και καύσιμα.
22: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο. Και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
23: Με Lidl Plus φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναλε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
24: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
25: Κύριε Αντώνη,
24: ναι.
25: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
24: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
13: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
26: Αθλητική ενημέρωση από τον Bwin Sport FM λίγο μετά τη μία, στο μικρόφωνο ο Νικόλας Άκτυπης. Τον ενθουσιασμό του που αποτελεί μέλος της οικογένειας του Παναθηναϊκού Άκτορ εξέφρασε με αποκλειστικές δηλώσεις στον Big Win Sport FM ο Μπραν Κουμπάντιο. Να τα δίνουμε όλα στο γήπεδο σε κάθε παιχνίδι ώστε να κερδίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα και να εκπροσωπήσουμε επάξια την πράσινη φανέλα, τόνισε ο Σενεγαλέζος γκάρντ. Η οπαδή είναι τρομερή, οφείλεις να τα δίνεις όλα για αυτούς, συμπλήρωσε. Δυνατά για την απόκτηση του Άμραμπατ κινούνται στον Ολυμπιακό με την περίπτωση του 29χρονου Μέσου να παρουσιάζει πάντως δυσκολίες στην τελική ευθεία. Βρίσκονται υποθέσεις Στάνιτς και Ρόκα. Στο MLS θα αγωνίζεται ο Αντρέ Λουίς μετά τη συμφωνία των Πειραιωτών με την Kansas City. Δεν υπάρχει ανησυχία για την κατάσταση των Ρέτσου και Γιάρεμτσουκ. Σε συμφωνία με τη Λέστερ για το δανεισμό του Κρίστιανσεν με υποχρεωτική οψιόν αγοράς έφτασε ο Παναθηναϊκός. Σε ειδικά τεστ εξειδικευμένου κέντρου θα υποβληθεί ο 23χρονος αριστερός μπακ σε μια από τις δικλείδες ασφαλείας που θα βάλουν πράσινη για την ολοκλήρωση του deal. Την ερχόμενη εβδομάδα τα νεότερα. Στην τελική ευθεία η προετοιμασία για το αυριανό φιλικό με την Grasshopper στη Λεωφόρο. Μόνο τα τυπικά απομένουν για την επισημοποίηση της ανανέωσης της συνεργασίας ΑΕΚ και Λούκα Γιώβιτς. Κορυφώνεται η προετοιμασία της Ένωσης για το πρώτο φιλικό παιχνίδι την Κυριακή με την Ντεγκράφσαπ. Ανεπίσημο ντεμπούτο αναμένεται να κάνουν Κάιρεν και Ζουμπκοφ. Πιθανό να πάρει λεπτά συμμετοχή ο Αλεξίου. Για ενδιαφέρον του ΠΑΟΚ για τον 25χρονο στόπερ της Τέλτα, Κάρλος Ντομίνγκες κάνουν λόγο ισπανικά μέσα. Με πρωινή προπόνηση ολοκληρώνεται σήμερα το βασικό στάδιο προετοιμασίας στην Ολλανδία με τους παίκτες του Αλέσιο Λύση να αντιμετωπίζουν αύριο την Τβέντε σε φιλική αναμέτρηση στη Θεσσαλονίκη για να υπογράψει το συμβόλαιο του. Αναμένεται ο Σάντα Μαρία, μια ανάσα από το δικέφαλο του Βορρά και ο Ταχαλή. Στην τελική ευθεία προκειμένου να ολοκληρώσει την απόκτηση του Χρήστου Τζόλι βρίσκεται η Arsenal. Σύμφωνα με τη Sun, ο Έλληνας εξτρέμ είναι μια ανάσα από τη μετακίνησή του στην πρωταθλήτρια Αγγλίας, η οποία προσφέρει στην Club Reason ένα ποσό που ξεπερνά τα 41 εκατομμύρια ευρώ. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μια ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Χρήστος Ζομπολής.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. The Winsport FM 94,6, δεύτερη ώρα της εκπομπής. Να πούμε ότι πριν από λίγο ανακοινώθηκε και ο Ιζακ Μπόγκα από τον Παναθηναϊκό και το τυπικό σκέλος δηλαδή της μεταγραφής αυτής ολοκληρώθηκε. Παίχτης των Πράσινων λοιπόν για την ερχόμενη τριετία ο Ιζακ Μπόγκα, ο Γερμανός forward, ο οποίος ανακοινώθηκε από τους Πράσινους. Σε λίγο θα έχουμε και τον Γιώργο Πετρίδη, υποθέτω, για τα τυπικά, να μας τα μεταφέρει. Και να κάνουμε ίσως έτσι και μια σύντομη κουβεντούλα για το τι ακόμα περιμένουμε από τον Παναθηναϊκό, ο οποίος, εντάξει, ουσιαστικά μέσα σε πολύ λίγες μέρες, ουσιαστικά μια κίνηση απομένει, δύο το πολύ, για να κλείσει και τον σχεδιασμό του για την νέα σεζόν. Πολύ γρήγορα, πολύ γρηγορότερα από ό,τι θα περιμέναμε πολύ μετά την πρόσληψη του Ομπράντοβιτς, γιατί ήταν ξεκάθαρο ότι προφανώς ο Ομπράντοβιτς είχε ήδη στο μυαλό του τι χρειαζόταν. Και όταν υπάρχει και ο Μπράντοβιτς και όταν υπάρχουν και τα λεφτά, αυτά τα πράγματα μπορούν να τελειώσουν πολύ πολύ γρήγορα. Λοιπόν, αυτά και από την ανακοίνωση του Παναθηναϊκού για τον Ιζακ Μπόγκα. Για τον Ολυμπιακό, ένας φίλος λέει αν παίζει για Σεγγέλια. Όχι, φίλε μου, Σεγγέλια καταρχάς έχει συμβόλαιο με την Μπαρτσελόνα και δεν νομίζω ότι ψάχνει παίχτη με τέτοια στοιχεία ο Ολυμπιακός. Δεν νομίζω ότι ο Σεγγέλια σε αυτή την ηλικία θα ερχόταν να παίζει 12 λεπτά, ας πούμε, γιατί τόσα θα περισσέψουν από το Βεζέκοφ στο 4. Έτσι. Ένα φίλο εδώ λέει: έχω γίνει Ολλανδία από Φαν Μπρόκελεν και Φαν Μπάστεν. Αδικό μου είναι αυτό. Και μετά έγινε Άρσεναλ το 95 λόγω Μπέρκαμπ. Σωστό. Κάπω έτσι κι εγώ. Εγώ έγινε Άρσεναλ λόγω Ιαν Ράιτ, να σου πω την αλήθεια. Αλλά και μετά όταν ήρθε και ο Μπέρκαμπ και μετά ο Ανρί, γίναμε άρρωστοι. Έτσι. Βέβαια μετά κάναμε μια 20 ετία να δούμε πρωτάθλημα. 22 χρόνια για την ακρίβεια μέχρι να το πάρουμε φέτος. Αλλά οκ. Okay, εντάξει. Λοιπόν, αναμονή τέλος. Οπότε πάμε να πάρουμε και το Champions League που μας λείπει τώρα κάποια στιγμή. Να δούμε. Αν θα έχει φέτος δυνατό ρόλο Σλούκας, βέβαια, ένας φίλος. Φυσικά και θα έχει. Παιδιά, με τον Ομπράντοβιτς, ο Σλούκας είναι. Επικοινωνούν, πώς να το πω, χωρίς να μιλάνε. Με τα μάτια που λένε. Και είναι η προέκταση του προπονητή στο γήπεδο Σλούκας. Και επειδή θα έχει πλέον και δίπλα του παίχτες να τον θωρακίζουν στο κομμάτι που υστερεί, δηλαδή την άμυνα, νομίζω ότι μπορεί να είναι και πολύ πιο επιδραστικός. Και επίσης και δεν θα χρειάζεται να λιώνει το κορμί του στον παρκέ για να τελειώνει τη σεζόν τραυματίας όπως φέτος. Δηλαδή, μην ξεγελιέστε ότι φέτος ο Σλούκας, αντίθετα με άλλες χρονιές που φόρτσαρε από, ξέρω, από τον Γενάρη, Φλεβάρη και μετά, ειδικά όσο περνούσαν τα χρόνια, φέτος αναγκάστηκε υποχρεώθηκε να το κάνει νωρίτερα και γι' αυτό ίσως και στο τέλος έβγαλε αυτούς τους τραυματισμούς. Λοιπόν, πάμε στον Γιώργο Πετρίδη να μας πει και για τα του Μπόγκα. Έλα, Γιώργο, τι κάνεις?
1: Καλησπέρα. Καλά. Λοιπόν, ανακοινώθηκε ο Μπόγκα για τρία χρόνια, μετά από την χρόνια. Το όνομα του είναι Ιζακ, παρεμπιπτόντος.
0: Ιζακ, ναι, ναι, το έχει ξεκαθαρίσει ο ίδιος.
1: Ναι, ναι. Γιατί ξέρεις, υπήρχε αυτή, ξέρεις, η αμφιβολία.
0: Έχουμε βαφτίσει για πολλά, η αλήθεια είναι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Μπάντιο και Ιζακ, έτσι για να τα λέμε όπως πρέπει. Τρία χρόνια, έτσι, και το ποσό λίγο πάνω από τα 12 συνολικά, έτσι.
1: Για ποιον?
0: Για τον Μπόγκα. Όχι για τον Μπόγκα, μπερδέθηκα. Το Μπουσέλη είναι αυτό. Ναι.
1: Γύρω στα 6,5 είναι του Μπόγκα.
0: Στα 6,5. Πολύ καλά.
1: Συνολικά για τρία χρόνια.
0: Και τώρα μένει μια κίνηση.
1: Ναι, μένει μια κίνηση ακόμα. Χωρίς καμία βιαστήνη προφανώς ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι.
1: Ούτως ή άλλως δεν υπάρχει κάποια περίπτωση στην αγορά που να κάνει κλικ στους ανθρώπους της ομάδας. Καλά τα ψέματα, αν το δούμε και στην Ευρώπη και στον eBay, αυτή τη στιγμή μιλάμε, δεν υπάρχει κάποιος παίκτης που, ας πούμε, μπορεί να καλύψει τα θέλω του Μπράντοβιτς.
0: Σωστό.
1: Οπότε ναι, ο Παναθηναϊκός δεν βιάζεται για την τελευταία του κίνηση. Θα περιμένει να δει τι μπορεί να προκύψει. Ούτως ή άλλως ακόμα έχουμε 2 μήνες για να ξεκινήσει η σεζόν.
0: Σωστά.
1: 2,5 περίπου, ναι.
0: Παραπάνω, ναι. Σχεδόν, ναι.
1: Σχεδόν. Οπότε, ναι, δεν υπάρχει κάποια έτσι διαστήνη από τους Πράσινους.
0: Ακούσαμε πριν και τη συνέντευξη που πήρες από τον Μπάντιο. Για Μπάντιο, πες μας, ναι, έτσι λίγο ένα. Όχι τι είπες, πώς τον άκουσες εσύ, ρε παιδάκι μου? Νομίζω ότι έχει αυτοπεποίθηση αυτό το παιδί και είναι άνιωθο, ναι, λιγάκι.
1: Όπως και τον Μπόγκα, έτσι τον Μπάντιο, δηλαδή παιδί, ξέρεις, τον Μπόγκα τον από κοντά. Πολύ ταπεινή και οι δύο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Γενικά, στις γενικές γραμμές. Πολύ έτσι αποφασισμένοι να παίξω τον Παναθηναϊκό. Γενικότερα πάντως, με το που αναφέρθηκε το όνομα Μπράντοβιτς, είχαν, ξέρεις,
0: λογικό.
1: Και οι δύο να είναι ένα από τα καλύτερα. Ο Μπόγκα, εντάξει, ο ξέρεις γλώσσα και συνεργάστηκε με τον Ζούτς. Ναι, ξέρεις, αυτό τώρα είναι μέσα στη ζώνη να δούμε πώς θα κυλήσει. έτσι να βρεθούν και με τους καινούριους συμπαίκτες. Αν και οι περισσότεροι έχουν τεθεί αντιμέτωποι πάρα πολλές
0: φορές.
1: Σίγουρα. Με τις εθνικές και μετά και στην Ευρωλίγκα. Ο Μπάντι ο φέτος έπαιξε με τον Παναθηναϊκό 7 μάτς συνολικά αντιμέτωπος. Ήρθε 5 στα play-off και άλλα 2 στην κανονική περίοδο της Ευρωλίγκας. Οπότε γνωρίζεται πολύ καλά και εκείνος δηλαδή με τους Παναθηναϊκού. Αυτά σε γενικές γραμμές.
0: Ωραία. Κάτι τελευταίο να σε ρωτήσω, γιατί ρωτάει και πολλοί κόσμος. Τι γίνεται με τον Λιόπουλο? Γιατί λέγαμε ότι προφανώς τον υπολογίζει ο Μπράντοβιτς και τα λοιπά, και για τον ελληνικό κορμό, για το πρωτάθλημα κυρίως. Αλλά υπάρχει πλέον και αυτό το έντονο ενδιαφέρον από τον ΠΑΟ, που δίνει χρήματα, καλά χρήματα, πολύ καλά χρήματα και στον Πέχτη και στον Παναθηναϊκό. Τι μαθαίνεις εσύ? Μπορεί να υπάρξει κάποια αλλαγή εκεί πέρα?
1: Εντάξει, είναι δύο οι δρόμοι, ας πούμε, από να το πούμε έτσι. Ή θα κρατήσει τον Τουλιόπουλο για μια αναπροσαρμογή συμβολέου, γιατί προφανώς του δίνει και πάρα πολλά λεφτά ο ΠΑΟΚ, έτσι. Ή το δεύτερο, να τον δώσει ο Παναθηναϊκός τον ΠΑΟΚ και να πάει στη Θεσσαλονίκη ο Τουλιόπουλος. Του δίνει γύρω στο εκατομμύριο ΠΑΟΚ.
0: Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή διπλάσια από τον Παναθηναϊκό, έτσι. Που ήταν ήδη πολύ καλά λεφτά. Αλλάξαν τα δεδομένα πλέον στην αγορά.
1: Τον Παναθηναϊκό παίρνει το καλύτερο συμβόλαιο της ζωής του, έπαιρνε.
0: Η αλήθεια είναι αυτή. Νομίζω το μεγαλύτερο ήταν 3,50 που είχε στον Άρη το τελευταίο, κάτι
1: τέτοιο. Ο ΠΑΟΚ, εντάξει, σίγουρα θέλει να συζητήσει στον ελληνικό του κορμίο και δίνει αρκετά καλά λεφτά στον Παναθηναϊκό. Τις πληροφορίες που προκύπτουν λένε ότι είναι γύρω στο 1,5-2 εκατομμύρια περίπου τα λεφτά που δίνει ο ΠΑΟΚ στον Παναθηναϊκό. Απλά τώρα πρέπει να πάρει μια απόφαση από κοινού, δηλαδή από την πλευρά του ΠΕΚ και την πλευρά του Παναθηναϊκού, να ξεκαθαρίσει ο Μπράντοβιτς τι ρόλο θέλει για τον Τολιόπουλο. Η αλήθεια είναι ότι έχει πάρα πολύ τον Τολιόπουλος να παίκτης. Και να δούμε το οριστικό, την οριστική κατάληξη αυτής της υπόθεσης. Για να δούμε, είναι στην ουσία αυτό που είπα, είναι δύο, ή θα μείνει ο Τολιόπουλος και θα γίνει μια αναπροσαρμογή συμβολέου με να πάρει κάτι παραπάνω, ή θα πάει στον ΠΑΟΚ, έτσι.
0: Ωραία, Γιώργο, ευχαριστούμε πολύ, φίλε.
1: Καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά. Λοιπόν, πάμε break κατευθείαν. Ακούσατε, Μπόγκα επίσημα για 3 χρόνια και γυρίζουμε για να πάμε σιγά σιγά και στον Κώστα Νικολακόπουλο.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
4: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
3: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
4: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε! Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Nova Mix. Άκουμε που σου λέω. Α, Nova Roof της Nova Mix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε? Ρε το γείτονα.
6: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Nova Mix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Nova Mix.
7: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
8: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
9: Ατλακόλ! Ατλακόλ!
10: Τι έπαθε εσύ αυτός?
9: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση! Με Ατλατέρμ!
11: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
2: Η Winsport FM 94,6.
0: Δεν ξέρω αν ο κύριος Ρήλος που έχει έρθει τώρα λίγο να αντικαταστήσει τον έρχο ήταν στους Offspring τις προάλλες, αλλά μπορεί να εμπνεύστηκε από εκεί σίγουρα. Λοιπόν, όπως λέει και ο κύριος εδώ, ο ερμηνευτής, τον θέλει γρήγορα και σε λίγο θα τον έχουμε τον Κώστα Νικολακόπουλο για το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Έχουμε και το θέμα με τον Στάνιτς που θυμίζω ότι έμεινε εκτός αποστολής της Λουντογκόρτζ για το προσεχές της παιχνίδι. Κάτι μπορεί να σημαίνει πολλά. Δεν ξέρω, τον έχουμε. Όχι, σε λίγο θα τον έχουμε. Λοιπόν, είπαμε παιδιά για τον Όσμαν και τον Χουάντσο και τον Γκραντ. Ακόμα δεν υπάρχει κάτι. Ο Παναθηναϊκός θέλει όλους τους παίκτες να τους κρατήσει. Η μόνη περίπτωση να αλλάξει κάτι είναι αν πάει κάποιος παίκτης και πει: παιδιά, μήπως δεν παίζω πολύ. Μήπως να φύγω καλύτερα. Μήπως έχω καλύτερη πρόταση από το εξωτερικό. Εκεί ίσως ο Παναθηναϊκός να το σκεφτεί. Έτσι. Αλλά από μόνος του να πάρει την πρωτοβουλία να παραχωρήσει, να πουλήσει, να αφήσει ελεύθερο παίχτη ή τέτοιο επίπεδου, νομίζω ότι δεν προκύπτει από πουθενά να το κάνει. Λοιπόν, πάμε στον Κώστα Νικολακόπουλο, γιατί ο κόσμος ρωτάει τι γίνεται με τον Στάνιτς μετά και την εξέλιξη που μεταφέραμε νωρίτερα, ότι έμεινε εκτός αποστολής από το προσεχές παιχνίδι της Λουντογκόρετς και αν αυτό σημαίνει κάτι για τον Ολυμπιακό. Χαίρετε, τι κάνουμε, πώς είμαστε?
10: Καλά, καλά, Χριστό. Για τον Στάνιτς έχουμε πει εδώ και μέρες ότι αυτό που περιμένουμε είναι να κλείσει άμεσα στον Ολυμπιακό. Mm-hmm. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Αυτό περιμένουμε, να τελειώσει η ιστορία. Όπως λένε οι πληροφορίες άλλωστε, έχει δώσει ok η Λουντογκόρετς στον Ολυμπιακό να διαπραγματευτεί πλέον με τον Στάνιτς και να τελειώσει και με αυτόν. Μέχρι τώρα που συζητάμε δεν έχει αλλάξει κάτι. Αυτό που πραγματικά περιμένουμε είναι να κλείσει δηλαδή η μεταγραφή ως το δυνατόν πιο γρήγορα για να ενσωματωθεί στην αποστολή του Ολυμπιακού. Οτιδήποτε άλλο φαίνεται ότι θα είναι μια δυσάρεστη έκπληξη. Mm-hmm. Οπότε πάμε με αυτά τα οποία περιμένουμε, επαναλαμβάνω, είναι άλλωστε χαρακτηριστικό ότι δεν έχει διαψευστεί κάτι από όσα λέγονται για την επικείμενη αυτή μεταγραφή. Θα έλεγα ότι κατά κάποιον τρόπο φεύγει ο Αντρέ Λουίς, έρχεται ο Στάνιτς και περιμένουμε και το Ρόκα επίσης, όπως έχουμε πει.
0: Ναι, ναι.
10: Δεν λέμε ότι είναι η ίδια θέση, αλλά είναι επιθετικογενείς παίκτες.
0: Εκεί πίσω από το φόρο, τέλος πάντων.
10: Υπό αυτή την έννοια για τον Αντρέ Λουίς, ναι, υπάρχει στον Ολυμπιακό τουλάχιστον 3 προτάσεις αυτή τη στιγμή. Είναι από τη Γούλφς, από την Πόρτο και από το Κάνσας. Η καλύτερη είναι από το Κάνσας. 2 εκατομμύρια ευρώ, 22 εκατομμύρια δολάρια. Οπότε αυτή αναμένεται να είναι ο προορισμός του Βραζιλιάνου. Mm-hmm. Εκτός αν αλλάξουν τα δεδομένα και κάνουν κάποια νέα αντιπρόταση η Πόρτο, η Γουλφς ή επανέλθει η Μπενφίκα, η οποία και αυτή ενδιαφέρεται. Η ουσία είναι ότι κατά πάσα πιθανότητα ο Αντρέ Λουίς θα αποτελέσει παρελθόν για τον Ολυμπιακό. Το είχαμε καταλάβει, μπορώ να πω, από κάποιο σημείο και μετά ότι δεν θα είχε πολύ μέλλον. Αλλά, okay, εδώ εννοώ, σαν να μην μπορούσε ας πούμε να προσαρμοστεί ναι. κατά κάποιο τρόπο στο παιχνίδι του Ολυμπιακού. Δεν ξέρω, ας το πούμε έτσι.
0: Πάντως για να φτάσει σε τέτοια νούμερα, αυτοί τον έχουν δει καιρό έτσι και πριν τον Ολυμπιακό προφανώς και νομίζω για αυτά τα νούμερα.
10: Ναι, αν τον έβλεπα με τον Ολυμπιακό, με τα ωραία σούτ αυτά που είδαμε και στο πρωτάθλημα που έπαιξε, ξέρω εγώ κλπ. Λοιπόν, ας τα αποφύγουμε οπότε αυτά τα σχόλια. Η αλήθεια είναι ότι ο Αντρέ Λουίς τα είχε πάει τόσο καλά στον πρώτο γύρο, στο πρώτο μισό της φετινής σεζόν με γκολ και ασίστ πολλές στο πορτογαλικό πρωτάθλημα, που αν θυμάσαι από τότε έδιναν οι Wolves με την Μπενφίκα 17 εκατομμύρια ευρώ είχαν φτάσει να δίνουν και τώρα η Wolves δίνει 14 και άμα ανέβουμε σου λέει δίνουμε άλλα 5 αν επιστρέψουμε στην πρώτη κατηγορία. Αλλά από και έχει τα 19 σίγουρα από το Κάνσας, βλέπω ότι όπως μετά τον Μπεπ Μπιέλ και τον Βέλντε.
0: Ναι, οι Αμερικανοί.
10: Ναι, έχει βρει ο Ολυμπιακός τους εξτρέμ που δεν του πιάνουνε, τους στέλνει στο.
0: Τουλάχιστον είναι κάνει απόσβεση, ναι, κάτι είναι.
10: Και είναι και καλά τα λεφτά κιόλας, ας πούμε, για όλους. Για τον Στάνιτς τώρα πράγματι η Λουντογκόρετς έχει σήμερα 2 φιλικά πρέπει να πω. Ένα νωρίς και ένα το απόγευμα. Στο πρώτο δεν έπαιξε. Τώρα, τι να σας πω, αν θα παίξει το δεύτερο. Αυτό δεν αλλάζει πάντως την όλη εικόνα που έχουμε, είτε παίξει είτε δεν παίξει, ξέρω εγώ, ότι βρισκόμαστε στο φινάλε της μεταγραφής και οτιδήποτε άλλο θα είναι έκπληξη. Ο Ολυμπιακός υποτίθεται είναι να τελειώσει τώρα, λέω υποτίθεται, ξέρεις, είναι να τελειώσει τώρα και τον Ρόκα και επίσης να πάρει ένα χαφ. Δεν είναι τυχαίο το ότι ακούγεται εδώ και καιρό το όνομα του Άμραμπατ, ή ότι ακούστηκε τώρα το

0: δεύτερη έως βέβαιη εξέλιξη θα είναι, και εφόσον φύγει εννοώ ο Τζολάκης, θα είναι να αποκτηθεί ο Ζωζεσά από τον Ολυμπιακό.
1: Mm-hmm.
0: Αλλά όμως ας περιμένουμε τις εξελίξεις για τον Τζολάκη, γιατί ο Ολυμπιακός αυτό που θα ήθελε τη δεδομένη χρονική στιγμή είναι να επεκτείνει το συμβόλαιό του που λήγει το καλοκαίρι το άλλο.
1: Ναι, ναι.
0: Για πάρα πολλούς λόγους θα ήθελε να το κάνει αυτό ο Ολυμπιακός. Εάν όμως δεν γίνει αυτή η εξέλιξη, δεν προκύψει αυτή η εξέλιξη και έρθει πρόταση η οποία είναι από 20 εκατομμύρια και πάνω, τότε τα πράγματα θα αλλάξουν.
1: Σωστά, σωστά. Να πούμε ότι μόλις ανακοινώθηκε και το διαζύγιο του Φρανσουά Μοντέστο με τη Γιουβέντους. Δεν ξέρω αν αυτό μπορεί να σημαίνει κάτι για τον Ολυμπιακό μελλοντικά, γιατί έχουμε δει στελέχη να επιστρέφουν.
0: Ναι, προς το παρόν τώρα ήρθε ο Πορτογάλος.
1: Ναι, καλά, ναι,
0: ο οποίος είναι αρκετά ισχυρός, να το πω έτσι, αυτή τη στιγμή. Και μάλιστα όταν είχε τον πιο στενό του συνεργάτη στην Κιμαράες, γιατί ήταν πρόεδρος στην Κιμαράες, θυμάσαι, πώς το λένε, ο Πορτογάλος που έφερε τώρα ο Μαρινάκης, ναι, τον Ολυμπιακό, ο Καρντόσο.
1: Ο Καρντόσο.
0: Μπράβο. Και ο πιο στενό του συνεργάτη λοιπόν στην Κιμαράες, στο δεξί του χέρι που λέμε, ανακοινώθηκε σήμερα γενικός διευθυντής στη Ριο Άβε.
1: Mm-hmm.
0: Είναι σαφές δηλαδή ότι έχει το team του στο, πώς το λένε, στον όμιλο, στον γκρουπ των ομάδων του Βαγγέλη Μαρινάκη. Έτσι, έτσι. Ο Ελκαμπή αποκλείστηκε το Μαρόκο, δυστυχώς δεν έπαιξε καθόλου σε όλα τα παιχνίδια πλην ενός με την IT. Τώρα έχουμε 10 Ιουλίου, θα πάρει μια άδεια τουλάχιστον 15 ημερών μέχρι τις 25 Ιουλίου. Δεν ξέρω πόσο μπορεί να υπολογίζεται για το πρώτο μάτς του Ολυμπιακού 4 Αυγούστου.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω πόσο μπορεί να υπολογίζεται. Αλλά ας έρθει τέλος πάντων, ας ενσωματωθεί και βλέπουμε, ας πούμε, στην προετοιμασία του Ολυμπιακού, η οποία θα έχει και αλλαγές στην πορεία. Mm-hmm. Τώρα η ομάδα θα παίξει το φιλικό το δεύτερο, το Σάββατο, θα επιστρέψει, αύριο Σάββατο θα επιστρέψει, θα ξαναπάει η Ολλανδία, και εκεί όταν θα ξαναπάει η Ολλανδία θα έχουμε αλλαγές σε σχέση με τους 27 παίχτες που είναι αυτή τη στιγμή.
1: Ναι, σίγουρα.
0: Περιμένουμε μήπως βάλει, αν θα βάλει και το Ζώτα αύριο, αν και με πολύ λίγες, ας πούμε, προπονήσεις, ξέρω εγώ.
1: Πάντως, αν κρίνουμε από την εικόνα του Κλέιτον τις προάλλες, νομίζω ότι ο Ελκαμπή θα μπει κατευθείαν βασικός, μου φαίνεται, στην Ευρώπη.
0: Για να δούμε. Αυτή τη στιγμή εγώ νομίζω ότι στο μυαλό των ανθρώπων του Ολυμπιακού είναι να παίξει βασικό σεντερφόρο Γιάρεμπτ.
1: Ο Γιάρεμπτ, ναι.
0: Ναι. Αυτή
1: και υπάρχει και ο Ταρέμι, έτσι, όταν θα μπει και αυτός, που θα έχει λίγες παραπάνω μέρες από τον Ελκαμπή.
0: Ο Ταρέμι θα είναι, ναι, με την έναρξη της προετοιμασίας στην Ολλανδία θα είναι το δεύτερο στάδιο.
1: Ναι, ναι.
0: Σίγουρα ο Ταρέμι θα είναι πιο...
1: Πιο πολλές μέρες από τον Ελκαμπή, ναι.
0: Πιο κοντά στην ομάδα. Ναι, πιο κοντά στην ομάδα. Οπότε εκεί είμαστε. Ε.
1: Ωραία.
0: Αν και έχουμε και μετά το απόγευμα σήμερα.
1: Εννοείται, οπότε... εννοείται. Θα σας ακούσουμε.
0: Άντε, τα λέμε.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Καλό μεσημέρι. Για χαρά. Λοιπόν, πριν κλείσουμε για το ημίωρο, να πούμε ότι υπάρχει μια ενημέρωση από τον Παναθηναϊκό και να πούμε ότι έχουν πολύ μεγάλους ρυθμούς διάθεσης στα εισιτήρια για το αυριανό φιλικό, θυμίζουμε, με την Κρασκόπρα στη Λεωφόρο. Είχαν φύγει, μέχρι σήμερα το πρωί 9.670 εισιτήρια. Άρα αυτός ο αριθμός είναι προφανώς και ήδη μεγαλύτερος. Και όπως αναφέρεται, όλες οι θέσεις, τα corner, να το πούμε έτσι, είναι γεμάτες αυτές οι θύρες από κόσμο ήδη, όπως φυσικά και οι θύρες 9-10, οι θύρες 6-7, σε ποσοστό περίπου 90%. Υπάρχει δηλαδή μεγάλη κινητικότητα, μεγάλο ενδιαφέρον από τον κόσμο, και από ό,τι φαίνεται θα υπάρχει πολλής κόσμος στο αυριανό φιλικό, γιατί καταλαβαίνετε είναι και το πρώτο φιλικό, η πρώτη εικόνα διαζώσης που μπορεί να έχει ο κόσμος από την ομάδα του Νίστερ, που άφησε πολύ καλές εντυπώσεις στα φιλικά και ειδικά στο παιχνίδι με τον Άγιαξ, που ήταν και έτσι πιο ασφαλές το κριτήριο. Και έχει να κάνει φυσικά και με το γεγονός ότι είναι ένα από τα τελευταία, όχι το τελευταίο που θα παίξει ο Παναθηναϊκός παιχνίδι στη Λεωφόρο. Έχουμε ξαναπεί ότι θα παίξει και με

0: Κηφισιά μέσα στη σεζόν. Θα παίξει και κάποιο αποχαιρετιστήριο δυνατό φιλικό από ό,τι λέγεται, όταν θα φτάσει η στιγμή τέλος πάντων να αποχωρήσει οριστικά από την Λεωφόρο Παναθηναϊκός, αν έτσι κύκνει ο άσμα στο γήπεδο. Οπότε νομίζω ότι θα υπάρχει ωραία ατμόσφαιρα αύριο Σάββατο βραδάκι. Θα έχει μάλλον δροσούλα κατά τις 9, πιστεύουμε. Αν και οι μετεωρολόγοι δίνουν υψηλές θερμοκρασίες το Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, πάμε σε break. Όχι πολιτικό δελτίο ειδήσεων, το φάγαμε, το χωνέψαμε. Και επιστρέφουμε για το τελευταίο ημίωρο που θα έχουμε full like, γιατί θα πάμε και Ολλανδία με τον Θοδωρή Καρβουνιέρη. Και στο τέλος θα έχουμε και Γιώργο Τσακίρη για να συζητήσουμε και τα υπόλοιπα θέματα.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Gold. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα.
4: Από 11 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου, η Adidas φέρνει τη μαγεία του FIFA World Cup 2026 στο Athens Metro Mall. Γνωρίστε την επίσημη μπάλα του Μουντιάλ Adidas 30, ζήστε μοναδικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, παρακολουθήστε live ραδιοφωνικές εκπομπές και ζήστε τη μαγεία του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου στο Athens Metro Mall. Με αγορές 30 ευρώ και άνω, μπαίνετε στην κλήρωση για μοναδικά αθλητικά δώρα Adidas. Athens Metro Mall, για κάθε στιγμή και στο FIFA World Cup 2026.
5: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα Seat Ibiza και Seat Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το Seat Ibiza με 16.990 ευρώ και το Seat Arona με 19.490 ευρώ. Seat. Φύγαμε.
6: Ο Ρικτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
1: Bwin Sport FM 94,6.

0: Εδώ είμαστε. Λοιπόν, μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο. Θα έχουμε πολύ ΑΕΚ στο τελευταίο ημίωρο, όπως είπαμε. Σε λίγο θα έχουμε το Θοδωρή Καρβουνιάρη από την Ολλανδία και προς το τέλος τον Γιώργο Τσακίρη για τα υπόλοιπα. Λοιπόν, ένας φίλος λέει: ποιο Ζωσέ Σά, λέει, πλάκα μας κάνετε, θα αντικατασταθεί ο Τζολάκης από Παλέμαχο, λέει, που βοβάστηκε με τη Γουλς. Παιδιά, ο Ζωσέ Σά είναι ένας πάρα πολύ καλός τερματοφύλακας. Και επειδή η ομάδα το έπεσε στην Premier League, δεν σημαίνει ότι είναι κανένας πουθενάς. Δηλαδή, πραγματικά είναι. Προφανώς ο Τζολάκης η επιθυμία των φίλων του Ολυμπιακού να παραμείνει, αλλά μην περιμένετε να έρθει. Ξέρω ποιο θα πάρει, ρε παιδιά. Δηλαδή, τον Κουρτουά θα φέρει δηλαδή, ο Ολυμπιακός αν φύγει ο Τζολάκης. Μην τρελαθούμε. Μια χαρά λύση θα ήταν ο Ζωσέ Σά. Όσο έχω παρακολουθήσει Πρέμερ λίγα τελευταία χρόνια, μια χαρά ήταν ο Σά. Έτσι. Αυτά. Λοιπόν. Βλέπω αρκετή γκρίνια από τους φίλους του Ολυμπιακού. Οκ, παιδιά, να δούμε πρώτα τις κινήσεις, γιατί υπάρχουν πολλά παιδιά που τα προφανώς και δεν τα ξέρει ο κόσμος ο Ευρύς. Έτσι, αλλά άμα τους έχεις δει ο προπονητής και επιμένεις αυτούς, γιατί και με τον Στάνιτς επιμένει και με τον Ρόκα, ξέρω εγώ, και με όλους αυτούς τέλος πάντων που έχουν έρθει, είναι παίχτες που τους έχεις δει ο προπονητής, να τους δούμε πώς θα κουμπώσουν. Έτσι, το ότι δεν έχουν μεγάλα ονόματα δεν σημαίνει ίσως και κάτι. Είδαμε και τα μεγάλα ονόματα τι κάνανε τα προηγούμενα χρόνια. Δηλαδή, ας πούμε, για τον Ολυμπιακό, εν προκειμένου, Μαρσέλο, ας πούμε. Υπάρχει πιο δρανό παράδειγμα. Άμα πάμε, σε όλες τις ομάδες υπάρχουν τέτοια ζητήματα. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε μια βόλτα στην Ολλανδία, να δροσιστούμε νοερά, γιατί εδώ η θερμοκρασία είναι αρκετά υψηλή. Αν και χθες έριξε λίγο κάτι ψυχαλίτσες, όχι τίποτα φοβερό. Εκεί πάντως υποθέτω ότι τα πράγματα είναι ασφαλώς καλύτερα και γι' αυτό το λόγο πήγε για και την προετοιμασία. Και μαζί της είναι και ο Θοδωρής Καρβουνιάρης. Τι κάνουμε, πώς είμαστε?
1: Γεια σου, Χρήστο μου. Καλά, μην το λες. Και δεν είχαμε τις καιρικές συνθήκες.
0: Τι, ζέστη, πολύ.
1: Κοίτα, το πρωί ξυπνήσαμε, είχε ομίχλη.
0: Α, okay.
1: Είχε λίγο το κρυάκι του, οκ. Okay. Μετά τις 11 έχουμε βγει με το μαγιό που λέει ο λόγος.
0: Σωστό. Ναι, και ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ τα ίδια προβλήματα αντιμετώπισαν, αλήθεια είναι. Δεν ξέρω, με οι ομάδες πλέον δυσκολεύονται.
1: Η κλιματική αλλαγή.
0: Αυτό.
1: Που λέμε όλοι.
0: Αυτό. Αλλά εντάξει, νομίζω ότι καλά κυλάνε τα πράγματα.
1: Καλά είναι.
0: Νομίζω εσύ παίρνεις και μια πρώτη γεύση από την προετοιμασία εκεί πέρα. Θέλω λίγο να συζητήσουμε λίγο το κομμάτι του Γεωργίεφ, έτσι. Ο οποίος τα έλεγε και νωρίτερα και ο Κώστας και της Τζόγλου. Mm-hmm. Τον βλέπουμε, ενώ έλεγαν οι πληροφορίες ότι θα τον βλέπουμε δεξί μπακ ή τέλος πάντων για εκεί προοριζόταν. Τον βλέπουμε κατά κόρον στόπερ τουλάχιστον μέχρι τώρα. Γιατί τώρα μπήκε χθες προχθές ο Αλεξίου. Υποτίθεται θα γίνει και μια ακόμα κίνηση στόπερ. Υπάρχει εκεί πέρα, ποιο είναι το σκεπτικό ας πούμε του Νίκολιτς και ποια είναι η πρόθεση για την επόμενη μεταγραφή? Δηλαδή παίζει να είναι back δεξί και όχι στόπερ τελικά η επόμενη μεταγραφή?
1: Ναι, κοίτα, ο Γεωργίεφ πράγματι από το Γενάρη που ήρθε μέχρι και το Μάιο, στις προπονήσεις και στα παιχνίδια που έπαιξε αυτό το λίγο που τον είδαμε,
0: δύο μάτς, ναι.
1: Έπαιζε δεξιά, δεξί back. Mm-hmm. Ενδεχομένως αυτό συνέβη αφενός γιατί ο Γεωργίεφ και στην Εθνική Βουλγαρίας παίζει σε αυτή τη θέση, την ξέρει δηλαδή. Και αφετέρου δεν είχε και η ΑΕΚ στη δουλειά της, στο τακτικό κομμάτι των προπονήσεων να παίξει με... δεν είχε άλλο δεξιμπάκ πλην του Ρώτα.
0: Ναι.
1: Παρ' όλα αυτά οι πληροφορίες που υπήρχαν από το ρεπορτάζ λέγανε ότι όντως πράγματι ο Γεωργίεφ πάει καλά ως δεξιμπάκ.
0: Είχε πάει και καλά και με τον Λεβαδιακό, όπως το θυμάμαι, και κάνει πολύ καλό παιχνίδι.
1: Ναι, ήταν τίμιος. Εντάξει, δεν ήταν ο Ντάνι Άλβες, αλλά ήταν...
0: Εντάξει, μια χαρά τίμια. Για πρώτη εμφάνιση ήταν πολύ καλή.
1: Τώρα εδώ στην προετοιμασία, από τη Δευτέρα που είμαστε εδώ πέρα και σήμερα Παρασκευή, το ίδιο συνέβη και στην προπόνηση τη σημερινή, ο Γεωργίεφ παίζει στόπερ. Mm-hmm. Καθαρά στόπερ. Και αυτό σήμερα δεν άλλαξε. Και τα δύο δεξιά μπακ, και στις ασκήσεις τακτικής και στα αντιτέρματα που γίνονται, είναι από τη μία ομάδα είναι ο Ρώτα και από την άλλη είναι ο Ρώσος Χρυστακόπουλος. Mm-hmm. Ο Γεωργίεφ στέκεται καλά, αρκετά καλά. Στα στόπερ. Εμένα μου αρέσει δηλαδή. Δεν είναι για βασικός, η αλήθεια είναι. Αλλά για μια αξιόπιστη λύση σε παιχνίδια του ελληνικού πρωταθλήματος δείχνει ότι μπορεί να σταθεί. Αλλά θέλει πολλή δουλειά ακόμα, εννοείται, να βρει τα πατήματά του, να βρει τον τρόπο που κινείται τακτικά πάνω στους επιθετικούς. Θέλει και αυτό το χρόνο του. Τώρα, για μεταγραφή, είναι πολύ πιθανό η Άκη να κάνει πράγματι μια μεταγραφή στην άμυνα. Το αφήνω ανοιχτό αυτό για την άμυνα, εννοώ για ποια θέση από τις τέσσερις. Αλλά είναι ακόμα νωρίς. Μπορεί να είμαι κουραστικός και δεν αποφεύγω ούτε την ερώτηση, αλλά είναι νωρίς γιατί το λέω γιατί το πρώτο επίσημο παιχνίδι θα το δώσει σε ένα μήνα
0: και. Ναι, 18-19 Αυγούστου.
1: Ναι, και ακόμα πιο μετά είναι το πρώτο επίσημο το ευρωπαϊκό. Θεωρώ ότι
0: 12 το Super Cup έτσι και 18-19 το ευρωπαϊκό.
1: Ο Νίκολης αυτές τις μέρες θα δει πράγματα στην προετοιμασία. θα εξετάσει, θα δοκιμάσει, αυτό κάνει δηλαδή όλες αυτές τις μέρες, θα μιλήσει με τους παίκτες του, τους μιλάει, στο ξενοδοχείο υπάρχουν κομμάτια όπου τους δείχνει βίντεο με θεωρία κτλ. Και μετά θα πάρει τις αποφάσεις του αν χρειάζεται η ομάδα κάποια ή κάποιες κινήσεις επιπλέον, ακόμα και εκτός προγραμματισμού αρχικού. Mm-hmm. Δηλαδή αυτές τις μέρες είναι ανάγνωσης.
2: Κριτήριο και τα φιλικά προφανώς, έτσι όσο δυναμώνουν κιόλας.
1: Εννοείται, εννοείται. Αλλά θεωρώ ότι στα φιλικά που θα ξεκινήσουν την Κυριακή, τον Γεωργίου θα το δούμε ως στόπερ.
2: Ωραία, ωραία. Για τον Νίκολη θα να σε ρωτήσω. Προφανώς, δεν ξέρω, πέρσι ήσουν στην προετοιμασία, αν θυμάμαι καλά, έτσι.
1: Όχι, δεν ήμουν.
2: Δεν ήσουν, όχι, όχι, όχι, γράψε λάθος τότε. Όχι. Τον βλέπεις φέτος ανάλογα, έτσι, αυστηρό, ανάλογα, απαιτητικό. Εντάξει, προφανώς δεν θα αλλάξει η φιλοσοφία του, αλλά ξέρεις, όταν έχεις πετύχει κιόλας, άλλο να είσαι πρώτη χρονιά στην ομάδα και άλλο να σε ξέρουν ποιος είσαι και τι είσαι. Τον βλέπεις πιο ήπιο, ίσως λίγο, έστω και κατά τι.
1: Όχι.
2: Όχι, έτσι.
1: Ίσα-ίσα, επειδή έχω μιλήσει και με τα παιδιά που ήταν και στην προετοιμασία πέρσι, βλέπω ακόμα πιο απαιτητικό τον Νίκολη. Mm-hmm. Ο Νίκολη έχει τη φιλοσοφία ότι το περσινό, ότι πήρε το πρωτάθλημα και έκανε αυτό που έκανε στην Ευρώπη, είναι η αρχή. Πρέπει να δοθεί συνέχεια. Και για να δοθεί συνέχεια η ΑΕΚ πρέπει να γίνει πολύ καλύτερη. Για να γίνει πολύ καλύτερη χρειάζονται μεγαλύτερες απαιτήσεις. Έχει ανεβάσει πολύ τον πύχη ο Νίκολης. Γνωρίζει βασικά ότι έχει ανέβει ο πύχης και θέλει να τον ξεπεράσει κι άλλο. Mm-hmm. Αυτό γνωρίζει ότι θα συμβεί εάν ξεχαστεί το περσινό, η επιτυχημένη περσινή σεζόν δηλαδή, και η ομάδα ξεκινήσει όχι από το 0 που ξεκίνησε πέρσι, να το πούμε υποθετικά, ότι ξεκινάει από το 1.
2: Αλλά για να φτάσει,
1: ναι, για να ξεκινήσει, για να ανέβει κι άλλα σκαλιά, χρειάζεται πολλή δουλειά, χρειάζονται κινήσεις, χρειάζονται μεταγραφές, χρειάζονται βελτίωση και ατομική και ομαδική. Και πάνω σε αυτό το κομμάτι δουλεύει καθημερινά και αυτός με τους βοηθούς του, οι οποίοι αναλαμβάνουν και αρκετά μεγάλο ρόλο στις προπονήσεις. Σήμερα, ας πούμε, χωριστήκαν στο πρώτο κομμάτι η αμυντική, η επιθετική και η κεντρική και εναλλάξ δουλεύανε με τους βοηθούς του. Μετά το τακτικό κομμάτι, την άσκηση τακτικής ανέλαβε ο Νίκολης αποκλειστικά, αυτός είναι οδηγίες, αυτός ήταν μέσα στο γήπεδο, αυτός ζητούσε πράγματα. Mm-hmm. Δεν φωνάζει.
3: Δεν προκύπτει από το ρεπορτάζ ότι η ΑΕΚ ασχολείται με αρκετούς αμυντικούς καθόλου.
2: Ωραία.
3: Μακάρι να αναθεωρήσει, μακάρι να αλλάξει αυτό στο δικό μου κεφάλαιο, ώστε να γίνει total αναβάθμιση.
2: Θεωρείς ότι υπάρχει πιθανότητα να αλλάξει αυτό, γιατί υπάρχει σαν σκέψη και σε πολλούς φίλους της ΑΕΚ. Δηλαδή να υπάρχει ένα καλύτερο ή πιο τέλος πάντων κλασικό δεξιμπακ πίσω από τον Ρότα που όλοι τον εμπιστεύονται και να υπάρχει σίγουρα κάποιος καλύτερος από τον Πίλιο και τον Μπένρεξ που δώσανε πράγματα την περασμένη σεζόν, αλλά ο κόσμος θεωρεί, ας πούμε, ότι θα μπορούσε η ΑΕΚ να έχει κάτι καλύτερο εκεί πέρα. Ρωτάω λοιπόν αν η πιθανότητα πρόκρισης της ΑΕΚ στη League Face του Champions League οδηγήσει στο να πάρει εκεί να παίχτη ακόμα και μετά από την πρόκριση. Δηλαδή να είναι τέλη Αυγούστου ή αρχές Σεπτέμβρη, ξέρω εγώ.
3: Ναι, κατάλαβα πώς το λες. Κοίταξε, αν κρίνουμε το πώς λειτουργεί ο Ριμπάλτα μέχρι σήμερα, όχι. Mm-hmm. Πέτσι θα πει, έτσι δεν είναι.
2: Δεν σ' ακούσαμε λίγο καθαρά, γιατί πάλι έκανε κάποιες παρέμβασεις.
3: Συγγνώμη, λέω ότι έτσι δεν πρέπει να λειτουργούμε, βάσει των όσων γνωρίζουμε.
2: Ναι, προφανώς, εννοείται.
3: Εγώ αυτό κρίνω από αυτό που έχω δει. Επιπρόσθετα νομίζω ότι θα ήταν πιο επικοδομητικό παυλέξι που να έχει αποκτηθεί, αν θεωρήσει ότι θα πρέπει μετά, ας πούμε, να έχει αποκτηθεί ώστε να κλειδώσει την παρουσία στο League Fest Champions League.
2: Ναι.
3: Μεταλαβαστεί.
2: Σωστά.
3: Να έχει έρθει πιο νωρίς, να δουλευτεί και πιο νωρίς. Γιατί να παίξεις, ας πούμε, ρίσκο ή να... Δεν το καταλαβαίνω. Ναι. Και δεν τον βλέπω να λειτουργεί έτσι ο Ριμπάλτα. Προσωπικά αποκλίνομαι στον τρόπο λειτουργίας του και αποτελεσματικότητάς του, αλλά δεν κοιτάνε πάνω. Δεν είναι τώρα.
2: Και νομίζω και κάνει ένα σχεδιασμό η ΑΕΚ και ο Ριμπάλτα προκειμένου. Δηλαδή όχι έναν αν μπει Champions League και έναν αν μπει Europa League.
3: Όχι,
2: ένας
3: μπράβο, έτσι ακριβώς. Καλά, αυτό θα ήταν και λίγο παράτερο, έτσι, λίγο παράδοξο για επαγγελματίες σοβαρούς ανθρώπους. Mm-hmm. Οπότε ναι, έτσι όπως το λες είναι Χρήστο, ένας είναι ο σχεδιασμός και εκτελείται σύμφωνα με την συμφωνημένη άποψη, λοιπόν, έτσι, όλων των ηθινότητων. Δηλαδή όλων. Του Νίκολης και του Ριμπάλτα. Απλά πληρώνει.
2: Εντάξει. Νομίζω ότι λογικό είναι. Μετά την πρώτη χρονιά νομίζω ότι το κατάλαβε και ο ίδιος ότι έτσι καλύτερα λειτουργεί το πράγμα και δικαιώθηκε και ο ίδιος πανηγυρικά. Ωραία. Δεν έχουμε κάτι άλλο. Ωραία.
3: Όχι, παιδιά. Εντάξει, λογικό είναι. Η ΑΕΚ είναι πολύ μπροστά στον αγωνιστικό σχεδιασμό. Είναι λογικό να είμαστε ήρεμοι.
2: Ναι, μέρε μέτια έχουν μείνει λίγα πραγματάκια.
4: Ναι, δηλαδή ψάχνει το κεντρικό της αμυντικό, άντε να βρει άλλον έναν παίχτη. Σωστά. Να είναι για χάφι, να είναι για μεσοπαιδευτικός. Όψο μέσα. Άρα δεν έχει. Ευτυχώς έχει διατηρήσει βέβαια και όλο το ρόστερ της. Αυτά που θα μας απασχολήσουν αυτά το μήνα που τρέχει τώρα μέχρι και τον Αύγουστο είναι ανανεώσεις. Ναι. Γιώβιτς, ανανέωση Ριμπάλτα, ανανέωση Πινέδα.
2: Αυτά, ναι.
4: Αυτά είναι που θα μας ταλαιπωρήσουν εντός εισαγωγικών.
2: Σωστά. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο.
4: Φιλιά.
2: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Λοιπόν, ακούσαμε και Γιώργο Τσακίρη για το ρεπορτάζ της ΑΕΚ και σιγά σιγά να τα μαζέψουμε αφού ευχαριστήσουμε πολύ το χορηγό μας, την Bet365 που ήταν μαζί μας για αυτό το διώρο. Ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων με τον Νικόλα Χτύπη, λογικά, ναι. Ευχαριστώ πολύ τον Νέαρχο Κυριαζόπουλο που ήταν στον ήχο και τις μουσικές επιλογές, τον Μανώλη Μουσουράκη ήταν στην παραγωγή. Μετά το αθλητικό δελτίο ειδήσεων, μπαμ και κάτω με Σταύρο Χωνοθύμιο, Μπάμπη Χριστόγλου. Η Μπάμπη Χριστόγλου, Σταύρο Χωνοθύμιο, όπως προτιμάτε. Εμείς θα τα ξαναπούμε την Κυριακή, παρέα με τον Παναγιώτη Κεφαλά, εδώ στην εκπομπή για το μπάσκετ στις 12 το μεσημέρι. Να είστε καλά, να βρείτε δροσούλα, έτσι, να προσέχετε λίγο τις μετακινήσεις αυτές τις ώρες, τις δύσκολες που θα βαράει περισσότερο ο ήλιος. Και όλα καλά θα πάνε. Να είστε καλά.
5: Η Winsport FM 94,6.
6: Το μεγαλύτερο τουρνουά ποδοσφαίρου είναι εδώ και η Bet365 το γιορτάζει με μοναδικές προσφορές για εσάς κάθε ημέρα. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Η Winsport FM 94,6.
7: Time out για Θράκων.
8: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
7: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωση.

0: Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
1: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
2: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα? Πού ήσουν, πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
4: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο Live Casino και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
6: Η ώρα είναι 2.
7: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
8: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.

0: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 2. Στο μικρόφωνο ο Νικόλας Ακτύπης, αλλά ξεκινάμε με μια είδηση της τελευταίας στιγμής, την οποία θα μας μεταφέρει τώρα ο Γιώργος Τσακίρης. Γιώργο.
1: Ναι, να ενημερώσουμε τον κόσμο Τσάικ ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία της συμφωνίας του Χαβιέρη Μπάλτα με την κοινή ομάδα ΑΕ, με τον κύριο Γιώργο. Εννοείται ότι έχει γίνει πρωτού η ομάδα να χωρίσει για την οργανωτική προετοιμασία. Δίνει το οποίο έκλεισε μέχρι το 2029 με αυξημένες εννοείται απολαύσεις για την διευθυντή ποδοσφαίρου, όπως έγινε με τον Μάρκο Νίκολιτς, έτσι αναμενόμενα έγινε διευθυντή ποδοσφαίρου της ΑΕ. Νίκο μου.
0: Πολύ ωραία, ευχαριστούμε τον Γιώργο Σακύρη. Όπως ακούσατε, Χαβιέρη Μπάλτα επέκτηνε το συμβόλαιό του με την ΑΕΚ μέχρι το 2029. Παίκτης του Παναθηναϊκού, άκτορ και επίσημα ο Ιζακ Μπόγκα με την ΚΑΕΝΑ ανακοινώνει την απόκτησή του μέχρι το 2029. Να τα δίνουμε όλα στο γήπεδο σε κάθε παιχνίδι ώστε να κερδίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα και να εκπροσωπήσουμε επάξια την πράσινη φανέλα. Το μήνυμα του Μπράνκο Μπάντιο σε αποκλειστικές δηλώσεις του στον Big Win Sport FM. Πλησιάζει στον Ολυμπιακό Στάνιτς και σύμφωνα με το ρεπορτάζ απομένουν λεπτομέρειες ώστε να ολοκληρωθεί η απόκτησή του εναντί 9 εκατομμυρίων ευρώ. Εκτός αποστολής του τελευταίου φιλικού της Λουντογκόρετς έμεινε ο Σέρβος ποδοσφαιριστής στην τελική ευθεία και του Ρόκα. Προς MLS ο Αντρέ Λουίς με την Kansas City να έχει καταθέσει την καλύτερη πρόταση στους Ερυθρόλευκους. Σε συμφωνία με τη Λέστερ για το δανεισμό του Κρίστιανσεν με υποχρεωτική οψιόν αγοράς έφτασε ο Παναθηναϊκός σε τεστ εξειδικευμένου κέντρου. Θα υποβληθεί ο 23χρονος αριστερός μπακ σε μια από τις δικλείδες ασφαλείας που θα βάλουν οι πράσινοι για την ολοκλήρωση του deal. Προ sold out το αυριανό φιλικό με την Grasshopper στη Λεωφόρο καθώς έχουν διατεθεί περίπου 10.000 εισιτήρια. Την τελευταία του προπόνηση επί Ολλανδικού εδάφους πραγματοποίησε ο ΠΑΟΚ που θα αναχωρήσει αύριο από τη χώρα μετά το φιλικό παιχνίδι με την Τβέντε. Σενάρια στην Ισπανία για τον 25χρονο στόπερ της Τέλτα Κάρλος Ντομίνγκες στη Θεσσαλονίκη. Για να υπογράψει το συμβόλαιό του αναμένεται ο Σάντα Μαρία μια ανάσα από το δικέφαλο του Βορρά και ο Τάχα Άλλη. Συνεχίζεται η αναζήτηση στόπερ από τον Άρη με τους ανθρώπους της ομάδας να εξετάζουν και άλλες περιπτώσεις όσο δεν προχωρά του Μάγνουσον. Εντείνουν οι κίτρινοι τις προσπάθειές τους για επιστροφή του Μανού Γκαρθία με τη μορφή δανεισμού από την Sporting Kansas. Ο Γκρέκ Μπράουν της ΑΕΚ αναδείχθηκε πιο θεαματικός παίκτης της περασμένης σεζόν στη Στοίχημαν GBL. Τη βεβαιότητά του ότι ο Προμηθέας Πάτρας δεν θα αντιμετωπίσει προβλήματα παρά τη χθεσινή απόφαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού εξέφρασε ο πρόεδρος της ΚΑΕ Χρήστος Μιλάς. Στη Μύκονο Μπέτσον θα συνεχίσει την καριέρα του ο DJ Φάντεμπεργκ. Ενίσχυση για το τμήμα Απόλλων του Παναθηναϊκού που ανακοίνωσε την απόκτηση του διεθνούς φουνταριστού Δημήτρη Νικολαίδη που μέχρι πρώτην ως αγωνιζόταν στον Ολυμπιακό. Ανυπομονώ να ζήσουμε μαζί όμορφες στιγμές και να κατακτήσουμε τίτλους σε Ελλάδα και Ευρώπη, δήλωσε ο 27χρονος Άσος. Με ελληνικό ενδιαφέρον το απόψινο meeting Στίβου στο Μονακό στο πλαίσιο του Diamond League καθώς συμμετέχουν Μίλτο Στεντόγλου και Ελίνα Τζέγκο. Το κυρίως πρόγραμμα θα καλυφθεί από την ΕΡΤ1 με τη μετάδοση να αρχίζει στις 9. Ισπανία και Βέλγιο διεκδικούν μια θέση στους ημιτελικούς του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου με τον νικητή της απόψινής αναμέτρησης να βρίσκει απέναντί του τη Γαλλία. Σέντρα στις 11, κάλυψη από RTL Sport. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η εκπομπή. Μπαμ και κάτω.
2: Win Sport FM 94,6.

0: Καλό μεσημέρι, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Big Win Sport FM 94 και 6. Ο νέαρχος Κυριαζόπουλος πειράζει τα πολύχρωμα κουμπάκια του Ίξου. Έξω από εδώ ο Μανώλης Μουζουράκης.
1: Του Ίξου, Ίξου, Όξο.
2: Γι' αυτό δεν μπαίνουμε ταυτόχρονα στούντιο. Σε αφήνω λίγο να πεις πρώτος. Να μην με κοιτάς και αγχώνεσαι.
0: Έτσι, μπράβο.

0: Και έρχεται τρέχοντας ο Μανώλης Μουσουλάκης να μου φέρει την ατζέντα.
1: Η οποία είναι καινή.
0: Λέω, όπα, λέω, θα έχουμε κάτι.
1: Θα έχουμε
0: σημερό.
1: Θέματα, ναι.
0: Δες
1: ένα μάτς.
0: Ισπανία, Βέλγιο στις 10. Ματσάρα, μεν.
1: Καλό μάτς.
0: Αυτό να σου πω κάτι. Το ξέρω και από μόνο μου, ρε φίλε.
1: Ναι. Δεν χρειαζόταν να μου το δέσω.
0: Κάτι μου κάνει νόημα. Μανώλη, πες μου, αγόρι μου. Και τένις λέει, αλλά το τένις δεν το έχει γράψει. Έχουμε και τένις, κύριοι. Έχουμε ημιτελικά σήμερα. Ανδρών.

0: Τα τηλέφωνα μας 210-95-79-283-4 και 5. Και είναι Παρασκευή.
1: Και έχω και το συνονόματο μου στέλνει
0: παραλίες.
1: Από την Καβάλα, όχι, τον πατρίο εκεί. Τα μέρη μου.
0: Όχι οπουδήποτε, από την Καβάλα.
1: Τι ωραία. Να σε καλά, ρε Σταύρο.

0: Και έχει λοιπόν στις 3.30 τον Φέρι με τον Σβέρεφ, ο πρώτος ημιτελικός και ο δεύτερος ημιτελικός, γιατί είναι σε 2 ώρες μετά, δεν ξέρω γιατί υποθέτουν ότι θα πάει τόσο νωρίς το πράγμα. Ο πρώτος αγώνας είναι ο Σίνερ με τον Τζόκοβιτς. Ματσάρα, ματσάρα, ματσάρα, θα ήθελα να είναι ο τελικός αυτός.
1: Εντάξει. Βες ότι είναι ο τελικός.
0: Μην με χαλάσουν τα χατήρια και οι καρδιές.
1: Όχι.

0: Και τι είδαμε χθες?
1: Εντάξει, μια Γαλλία που πέρασε πάνω από το Μαρόκο.
0: Έπαιζε μόνη της.
1: Να.
0: Και κρίμα, γιατί αυτό το Μαρόκο μπορούσε να παίξει, νομίζω.
1: Δεν έπαιξε.
0: Όντως δεν έπαιξε. Να πούμε ότι η είδηση της τελευταίας στιγμής είναι η ανανέωση της συνεργασίας του Ριμπάλτα με την ΑΕΚ. Μέχρι το 2029 λοιπόν θα παραμείνει τεχνικός διευθυντής.

0: το πέναλτι, λέει, το Εμπαπέ χθες ήταν για σας πέναλτι, ή μόνο εγώ είμαι, λέει, τρελός που δεν το είδα. Σταμάτησε από το καυτό Λονδίνο 35 βαθμούς.
1: Λίγο τρελός είσαι.
0: Λίγο καυτό Λονδίνο, ναι. Έπαιξε το ρόλο του.
1: Κάτσε σε σκιά.
0: Έλα ρε, σύρε, πώς δεν είναι, τον βρίσκει καθαρά. Εκτός αυτού, γκρινιάζαμε γιατί και καλά όλη η διαιτητική ομάδα ήταν Αργεντινή και θα έσφαζε τους Γάλλους. Και μια και λέμε για το πέναλτι, δεν μπορώ πλέον αυτή τη μάστιγα, γιατί σε μάστιγα έχει εξελιχθεί, να κάνουν όλοι βήματα και χαλαρά να σταματάν ένα βήμα πριν το είναι μπάλα για να εκτελέσουν το πέναλτι. Αν δεν ψαρώσει ο τερματοφύλακας και πέσει, μετά είναι τόσο ασθενές το χτύπημα και τόσο αδιάφορο το πέναλτι που συνήθως το πιάνει ο τερματοφύλακας. Πήγαινε εκεί, μπαπ, μάκι και βάρα.
1: Ας βουρντούνατι.
0: Έμα. Και μήνες μόνο μια μάμνηση κακιά. Και άντε να το κάνω εγώ και εσύ. Να το κάνουν τώρα οι κορυφαίοι. Δηλαδή, τέλος πάντων, μην πω τίποτα.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Palaplast κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Palaplast σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Palaplast. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
2: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
3: Coach.
2: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
3: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
2: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
4: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
5: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1.000.000 ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
7: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ήπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβος Αμαρουσίου. Zeekr. Time for change.
8: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Γραβιέρα Κρήτης Pop 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 3,95. Παγωτό βανίλια 940 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,44. Και τσουρέκι με γέμιση πραλίνας φουντουκιού 500 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 1,87. Lidl. Γιατί αξίζει.
9: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
0: Η Winsport FM 94,6.

0: γυρεύεις. Είναι όντως λέει καυτό το Λονδίνο, ασυνήθιστες θερμοκρασίες για τον τόπο, λέει ο Στάθης. Οπότε...
1: Ελάτε στην Ελλάδα που είναι καλά.
0: Να προσέχετε. Ναι, ρε φίλε, αλλάξτε τι γίνεται. Εδώ το 35 βαθμούς, όπως έλεγε χθες ο Θεοφανής Ευθυμίου από τη Λάρισα, 35 βαθμοί είναι μια νορμάλ καλοκαιρινή μέρα για αυτούς. Και ξέρουν πώς να τη διαχειριστούν. Στην Αγγλία, παράδειγμα, τα περισσότερα σπίτια δεν έχουν κλιματισμό γιατί δεν χρειάζονται.
1: Μα δεν άνοιξες πανιά. Και αυτοί που πουλάνε κλιματιστικά τι θα γίνουν, κλέφτες?
0: Μα δεν.
1: Να βάλουν.
0: Δεν έχουν σου λόγο.
1: Πάμε, πάμε στη γραμμή, παρακαλώ.
2: Γεια σας.
1: Γεια,
2: καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
2: Εγώ μιλάω έτσι.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, με λύπη μου, γιατί δεν περίμενα ποτέ ότι θα ήταν τόσο αναξιόπιστος ο Sport FM, θέλω να καταγγείλω κάτι που συνέβη προχθές. Συγκεκριμένα στην εκπομπή σας, κύριε Κονδροθύμιο και κύριε Μπάμπη.
1: Είστε ο κύριος που μίλησε μαζί.
2: Κέρδισα ένα δώρο.
1: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, σε 2 ώρες μετά από ειδοποίηση ήμουν εκεί για να το παραλάβω. Η κυρία που ήταν εκεί στην είσοδο μου είπε ότι κάποιο πρόβλημα υπάρχει. Όντως, και αν θα ήθελα να πάρω κάτι άλλο, κάτι κάλτσες να μου δώσει. Όταν αντέδρασα,
1: παρουσιάστηκε ο Θύμιος,
2: ο οποίος μου είπε ότι το ζήτημα θα λυθεί.
1: Και όντως θα λυθεί.
2: Μάλιστα προσφέρθηκε και μάλιστα προσφέρθηκε να μου δώσει και ένα δώρο.
1: Για την ταλαιπωρία που έχετε υποστεί, σωστά.
2: Αυτό λοιπόν έγινε προχθές το απόγευμα και θα συνομιλούσαμε εχθές μέχρι το μεσημέρι για την επίλυση. Έστειλα μήνυμα λοιπόν εχθές το μεσημέρι, υπενθυμίζοντας το ζήτημα στον κύριο Χονδροθύμιο, ο οποίος μου απάντησε ότι σύντομα θα επιληθεί και θα σας ενημερώσουμε. Λοιπόν, έχει φτάσει σήμερα Παρασκευή, μεσημέρι, και ακόμα το φοβερό αυτό ζήτημα δεν έχει επιληθεί.
1: Υπήρχε
0: μια επιπλοκή.
1: Τα δώρα πολλές φορές δεν τα έχουμε κρεμασμένα στα αυτιά.
0: Το ξέρει εδώ ο κύριος.
1: Ναι.
0: Σας είπα,
2: μισό
0: λεπτά.
2: Δεν θα έπαιρνα το δώρο.
0: Θα θέλετε να με ακούσετε?
1: Θα το πάρετε πάντως το δώρο.
0: Φυσικά θα το πάρετε το δώρο. Το ότι δεν το πάρετε άμεσα γιατί υπήρχε ένα μπέρδεμα το οποίο ήταν μπροστά και είδατε τι έχει γίνει, νομίζω ότι το έχετε καταλάβει. Και ότι πήραν και όλα τα υπόλοιπα δώρα εκεί, απλά με το συγκεκριμένο έρχε να γίνει μια παρανόηση. Είναι έτσι ή δεν είναι?
2: Δεν ξέρω, δεν καταλαβαίνω τι εννοείτε.
0: Δεν καταλαβαίνετε, αλλά βγαίνετε να πείτε πράγματα που δεν ισχύουν.
1: Το δώρο σας θα το πάρετε, τελεία και παύλα. Το δώρο σας θα το πάρετε, τελεία και παύλα. Ευχαριστούμε πολύ.

0: Λοιπόν, σήμερα είναι νωρίς το μάτς.
1: 10 η ώρα.
0: Δεν μ' αρέσει, ρε φίλε, που είναι νωρίς.
1: Τι είναι αυτό, ρε.
0: Είχα συνηθίσει να είναι εκεί κατά τις 12, να κάνεις τη βόλτα, να κάνεις το φαγάκι, το ποτάκι, να πάει να γυρίσει. Τώρα 12 η ώρα θα έχει τελειώσει. Τι κάνεις μετά. Είδε πως μάθαμε. 35 λέει στην Αγγλία είναι σε 45 βαθμοί. Λέει τα σπίτια είναι φούρνοι. Κλιματιστικά έχουν γίνει λέει, από παντού sold out. Δεν βρίσκεις να αγοράσεις. Λογικό είναι. Παγάκια λέει και παγωτά λέει. Στα σούπερ μάρκετ δεν βρίσκονται ούτε αυτά.
1: Νεράκι, νεράκι, νεράκι.

Μεταξύ άλλων, ξέρετε ότι θα έχουμε μείωση 10 λεπτών της βενζίνης, αφού αυξήθηκε 24 την προηγούμενη εβδομάδα και πήρε άνοδο λίγο παραπάνω από τα 34, τώρα θα μας μειώσουν στα 10 λεπτά. Το δούλεμα ρολόι που λένε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
2: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
1: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο, αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
2: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
3: αλλά δικό μας είναι.
2: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
5: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Wolt. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα.
6: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
7: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
6: What?
8: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
10: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
11: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
13: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα.
14: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.

Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε αποστολή για το αυριανό φιλικό με την Κρασκόπας 9 η ώρα σε ένα γήπεδο που αναμένεται να είναι σχεδόν γεμάτο, αν όχι εντελώς. Στην αποστολή λοιπόν βρίσκονται η Πένια, Τσάβες, Κότσαρης, Καλάμπρια, Κάτρης, Τυρβέγια, Τουμπά, Ντεφράι, Τετέ, Γιάγκουση, Τσαντίνο, Ζαρουρή, Ίγκασον, Τσέριν, Παντελίδης, Κοντούρης, Τάπρας, Ταμπόρδα, Καμαρά, Σιώπης, Κυριόπουλος, Μπινιάρης, Λάβδας, Ραστόντερ και Κυριακόπουλος.

Μετά την ανακοίνωση της επέκτασης της συνεργασίας του Ριμπάλτα με την ΑΕΚ, έχουμε δηλώσει τόσο από τον κύριο Ηλιόπουλο όσο και από τον κύριο Ριμπάλτα. Ο Ηλιόπουλος λέει: είσαι πλέον αποδεδειγμένα μέλος της οικογένειας, οπότε τώρα είσαι πραγματικά η οικογένειά μας. Πήγες διακοπές, γέμισες τις μπαταρίες σου. Εγώ όμως δεν πήγα διακοπές, οπότε πρέπει να φορτίσουμε τις δικές μας μπαταρίες και μπορούμε να το κάνουμε αυτό μέσα από τα άμεσα και τα μελλοντικά σχέδια που πρέπει να οργανώσουμε και χτίσουμε μαζί. Τώρα είναι η σειρά σου και του δίνει το λόγο το βίντεο που έχει ανεβάσει η ΠΑΕΑΚ. Και ο Ριμπάλτα λέει ότι πρέπει να πάμε μπροστά δυναμικά. Θα πάμε. Πρώτα απ' όλα, σας ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη. Είμαι πολύ χαρούμενος που αποτελώ μέρος της οικογένειας της ΑΕΚ. Πιστεύω και είμαι βέβαιος ότι θα συνεχίσουμε να πετυχαίνουμε σπουδαία πράγματα μαζί και θεωρώ ότι τα καλύτερα είναι ακόμα μπροστά μας. Σας ευχαριστώ και πάλι για την εμπιστοσύνη, τόνισε ο Ριμπάλτα.

0: Και τι περιμένετε να δείτε, κύριε, σήμερα?
1: Νομίζω ότι...
0: Εύκολα, δύσκολα, Ισπανία ή...
1: Εύκολα, δύσκολα, Ισπανία, ναι. Δεν νομίζω ότι μπορεί να αλλάξει κάτι. Δύσκολο. Έκανε την υπέρβασή του το...
0: Ξέρεις τι γίνεται, και εγώ θέλω να περάσει Ισπανία. Δεν θέλω να ζήσω το χθεσινό, ρε φίλε. Θέλω να δω κάτι.
1: Καλά, τι να κάνουμε τώρα, να τους κάνουμε ένα...
0: Και θεωρώ ότι το Βέλγιο θα παίξει λίγο πιο
1: μακάρι, προσπάθει. Μακάρι.
0: Εντάξει, μπορεί να μην το βολεύει, να μην το συμφέρει.
1: Μακάρι
0: αλλά
1: να
0: θα ξεμητήσει
1: παίξει.
0: Και
1: καλά, λίγο, δεν μπορεί να παίξει και κάτι άλλο το Βέλγιο.
0: Αυτό λέω, οπότε θα ξεμητήσει θέλοντας και μη.
1: Θα είναι αναγκασμό, έτσι λέγαμε βέβαια και το Μαρόκο, ότι θα έπαιζε, αλλά δεν έπαιξε. Είναι το... Το παίρνω την πρόκριση, είναι πολύ μεγάλο στοίχημα για όλες τις ομάδες και έτσι προσαρμόζονται ίσως.
0: Συμφωνώ, αλλά από την άλλη πρέπει να δεις λίγο και τι ομάδα έχεις, τι παίχτες έχεις, τι μπορεί να παίξει. Δηλαδή αυτή η ομάδα χθες το Μαρόκο αδείξε τον εαυτό της, νομίζω. Mm-hmm. Γιατί στην τελική δεν προκρίθηκε κιόλας.
1: Δεν ήταν αυτό που,
0: ναι,
1: που είχαμε δει τις προηγούμενες, στα προηγούμενα μάτσα.
0: Θεωρώ ότι εάν είχε... Η αλήθεια είναι ότι ήταν outsider, αλλά εάν είχε λίγες πιθανότητες να διεκδικήσει πρόκριση, δεν ήταν με αυτόν τον τρόπο. Διότι όταν σε πιέζει η Γαλλία με τόση ποιότητα που έχει μπροστά, 1, 2, 3, 5, 10,
1: θα σκοράρει. Ακριβώς.
0: Δεν γίνεται να παίζεις άμυνα τόσο χαμηλά. Δηλαδή, τα στόπερ της ειδικά, στην περισσότερη διάρκεια του αγώνα, ειδικά στο πρωτομήχρονο, έπαιζαν πάνω στη γραμμή.
1: Ήταν σφουγγαρισμένα πιο μπροστά.
0: Σύρπα πάνω στη γραμμή, δηλαδή, πόσο να αντέξεις. Όταν έχεις παίκτες να αντιμετωπίσεις που. Και μισό μέτρο να τους δώσεις, θα σουτάρουν. 1, 2, 3. Έβαλα την κολάρα, Εμπαπέ. Σχόλασε ο χάμος. Επίσης, κλείσου πίσω. Προσπάθησε να βγεις σε διάρκεια επιθέσεις, να κάνεις κάτι.
1: Δεν βγήκε καθόλου.
0: Είσαι χωρίς τελική, νομίζω, στο πρώτο μήχρονο έκανε 1 στο τέλος. Πες τα όλα σαν ατρόμητη
1: σε βάχ. Τώρα εφήγε η... Πάμε στη γραμμή, παρακαλώ. Χαίρετε.
2: Καλησπέρα.
1: Γεια σας.
0: Καλησπέρα.
1: Σας ακούμε, ναι.
2: Ο Απόστολος είμαι από το Σικάγο, το κατακόκκινο.
1: Γεια σας, τον Απόστολο.
0: Λίγο πιο κοντά στο ακουστικό σαμπός, γιατί σε ακούμε πολύ χαμηλά.
2: Ένα λεπτό.
0: Βέβαιος. Το Σικάγο τώρα εκεί θα είναι πρωί. Πρωί.
2: Καλύτερα τώρα.
0: Τώρα ναι. Σαν να είσαι εδώ στο Παγκράτη.
1: Ναι.
0: Τι Σικάγο, τι Παγκράτη.
2: Okay. Okay.
0: Τι ώρα είναι εκεί?
2: Τώρα είναι 7 παρά 20.
1: Όπου να γίνει.
2: Χάραμα. Ώρες, είμαστε 8 ώρες.
0: Χάραμα.
1: Ωραία.
0: Καλή σου μέρα λοιπόν.
2: Καλημέρα. Λοιπόν, με αυτή τη Γαλλία που είδαμε χθες, υπάρχει περίπτωση να υπάρχει μεγαλύτερο φαβορί από τη Γαλλία? Δεν νομίζω.
0: Όχι, όπως μας έχει δείξει όλο το τουρνουά.
1: Ότι αυτή τη στιγμή είναι το μεγαλύτερο φαβορί. Δηλαδή, αμέσως μετά είναι οι Ισπανοί.
0: Δηλαδή ακόμα και όταν... Πες μας.
2: Ναι, αναρωτιόσασταν πού ήταν το Μαρόκο, πού και τους κατάπιανε.
1: Ναι, αυτό
2: δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα. Πήρε το κέντρο, οι Γάλλοι πήραν το κέντρο εύκολα και μπορούσαν να δημιουργήσουν οπωσδήποτε, με οποιοδήποτε τρόπο ευκαιρίες.
0: Μα αυτό είναι δηλαδή, το θέμα. Το πλάνο του Μαρόκου δεν μπορεί να είναι τα μπορώ να πίσω και... Δηλαδή, εάν δεν τους βγάλω και λίγο από την περιοχή μου με κάποιες αντεπιθέσεις για να με φοβούνται ότι μπορεί να δημιουργήσω καταστάσεις, όσο σε εγκλωβίζει η Γαλλία με τόση ποιότητα που έχει μπροστά, αποκλείται να μην το βάλει.
2: Μα στο δεύτερο μήνα μπήκε καλύτερα το Μαρόκο και πίεσε, προσπάθησε να πιέσει δηλαδή. Ευκαιρία κλασική δεν έκανε. Και οι άλλες αντιπιθέσεις ήταν φωτιά. Μπορούσαν να βάλουν ένα τρία γκολ τουλάχιστον.
0: Ακριβώς. Γι' αυτό λέμε ότι ναι, μεν θα παίξεις πίσω, αλλά όχι τόσο και μόνο πίσω. Επίσης, δέχεσαι τον γκολ από τον Εμπαπέ στο 60, πόσο το δέχτηκες. Δεν γίνεται μετά σε 35 λεπτά να μην μπορέσεις να βγάλεις τρεις φάσεις σημαντικές, ενώ είσαι στο Μαρόκο.
2: Α, δεν μπορούσανε, τους κατάπιανε. Δηλαδή, εκείνο στο Ραμπιό έκανε απίστευτο παιχνίδι, ήταν παντού. Δηλαδή, υπήρχαν περιπτώσεις που ήταν στην επίθεση το Μαρόκο και νόμιζες ότι η Γαλλία είχε 15 παίχτες, όχι 11. Δηλαδή ήταν πάρα πολύ καλά τους χώρους.
1: Δεν τους μετρήσαμε αυτό... πάντως, αλλά μπορεί να ήταν και 15.
2: Ήταν απίστευτο,
1: ναι,
2: ο τρόπος που παίζουν. Σήμερα το πέσαμε.
0: Όχι, όχι, εσύ ολοκλήρωσε, θα ρωτήσω μετά αυτό που θέλω.
2: Ωραία, τώρα με το Ισπανία-Βέλγιο, οι Ισπανοί έχουν δείξει ότι είναι κοινικοί και το Βέλγιο ότι...
0: Έχει μια φαίλεια.
2: Ότι να είναι. Δηλαδή έχει μια αφέλεια, οπότε θα έχει ενδιαφέρον το παιχνίδι.
0: Και εγώ νομίζω θα είναι καλύτερο από χθες. Να σου πω, εκεί στην Αμερική τώρα πώς θα αντιμετωπίσαν μέχρι τώρα, μέχρι τη στιγμή που ήταν οι ΗΠΑ μέσα στη διοργάνωση και πώς την αντιμετωπίζουν τώρα, υπάρχει ενδιαφέρον?
2: Όχι,
0: τίποτα.
2: Η κουλτούρα γύρω από τον αθλητισμό εδώ είναι τελείως διαφορετική από την ευρωπαϊκή κουλτούρα και από την κουλτούρα των υπολείπων χωρών του κόσμου. Εδώ είναι show business,
1: είναι show,
2: θα πάμε στο γήπεδο. Ναι, δεν τους ενδιαφέρει, δηλαδή θα φύγουν από το γήπεδο, δεν τους ενδιαφέρει.
1: Ναι.
2: Και έχουν και μία αφέλεια και οι ομάδες τους στον τρόπο παιχνιδιού.
1: Εγώ δεν ξέρω γιατί πάνε στο γήπεδο. Αλήθεια,
0: για να το ζήσουν όλο αυτό το show.
2: Όχι, πάνε για να πιούνε.
1: Να πιούνε, να κάνουν τα λαβέρι.
2: Ναι, πάνε πριν τον αγώνα μία ώρα, ας πούμε όταν γίνεται το American Football. Πάνε τον αγώνα τουλάχιστον 4 ώρες νωρίτερα. Στείνουν τα αυτοκίνητά τους έξω στο πάρκινγκ, βγάζουν πισταριές, ψήνουν και αρχίζουν να πίνουν. Mm-hmm. Σταματάνε να πίνουν μόλις τελειώσει το παιχνίδι.
1: Ωραία.
2: Δηλαδή για αυτούς είναι μια αφορμή
0: για
2: δεν είναι, είναι αφορμή για να πιούν, δεν είναι αφορμή για να βγουν έξω από το σπίτι. Δεν έχουν την ίδια αθλητική κουλτούρα που έχουμε εμείς στην Ευρώπη. Και για τα συνέπεια ο υπόλοιπος κόσμος. Δηλαδή είναι show business, δεν είναι κάτι άλλο. Και θα τελειώσει το παιχνίδι και θα μείνουν εκεί. Ωραία, τέλειωσε. Πάμε σπίτι τώρα. Έχουμε άλλα πράγματα να κάνουμε.
0: Σου λέει υπάρχει ακόμα
2: δεν
0: εδώ.
2: Τόσο μεγάλο μέρος
0: του Νταβαντούρη, ναι, υπάρχει εδώ πιωτό.
2: Και το άλλο που ήθελα να πω για αυτό το τουρνουά είναι νομίζω ένα μέτριο τουρνουά συνολικά με τον αριθμό των αγώνων που γίνανε. Θα έχουμε να θυμόμαστε το παραλίγον κάτω της Αργεντινής στα δύο παιχνίδια. Την κολάρα που πέταξε το παιδί από το Κάπο Βέρντε, από το πλάι, αυτό το απίστευτο γκολ. Και πιο πολύ μάλλον το θυμόμαστε για τα γύρω-γύρω, για τα γύρω-γύρω, που λέγει μια ψυχή εκεί πέρα, για τα γύρω-γύρω, παρά για το αγωνιστικό. Αυτή είναι η προσωπική μου γνώμη, δεν ξέρω αν συμφωνείτε ή όχι.
0: Συμφωνώ, εντάξει, εγώ κρατάω και δύο πραγματάκια ακόμα, που και εμένα δεν με έχει καθυλώσει αυτό το Μουντιάλ, δεν το θέλω από τα καλύτερα που έχω δει. Κρατάω ότι πολλά μάτς κρίθηκαν από το 85 και μετά, τουλάχιστον μας κράτησαν το ενδιαφέρον, και ότι κάποιοι μεγάλοι πρωταγωνιστές όντως αποδείχθηκαν πρωταγωνιστές και μέσα στο γήπεδο και όχι μόνο απ' έξω βάσει ονομάτων.
2: Δηλαδή, για το Μέση λέμε τώρα.
0: Τον Εμπαπέ, τον Κέιν, τον Χάλαντ, δηλαδή πολλοί πηγαίνουν ως πολύ μεγάλα ονόματα σε μεγάλα τουρνουά και δεν τα βλέπουμε να πρωταγωνιστούν. Τώρα τουλάχιστον οι ηγέτες των ομάδων, οι περισσότεροι πήραν την ομάδα τους από το χεράκι.
2: Τώρα που είπαμε, εσύ είναι μεγάλη υπόθεση που έχουμε τύχει σε αυτή την περίοδο που παίζει αυτός ο παίχτης. Δηλαδή είναι εξωπραγματικός. Είναι 20 χρόνια στην κορυφή, δηλαδή όσο πει για να το πείτε, δεν θα το διανοώ το πριν 15 χρόνια, ας πω ότι θα μείνει τόσο ψηλά.
0: Είμαστε τυχεροί που έχουμε ζήσει και την δική του εποχή, θα πω εγώ. Και όλων αυτών. Να είστε καλά.
1: Να είσαι καλά, Απόστολε. Γιατί, φίλε Ανδρέα, είναι λογικό όταν παίρνουμε 500 με 1000 μηνύματα κάθε μέρα με χαιρετίσματα κτλ. Να μην μπορούμε κάθε μέρα να λέμε όλα τα χαιρετίσματα και όλα τα ονόματα κτλ. Αν έχεις πρόβλημα με αυτό, σήκωνε το τηλέφωνο σου. Πρέπει να τηλέφωνο να ακουστείς. Εντάξει. Μπράβο.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Plus.
5: Mm-hmm. Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
6: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
5: Δηλαδή?
6: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
5: Plus.
6: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
7: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
8: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
7: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
8: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
9: Σίγα την κομισιόν.
7: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
8: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
7: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
10: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου.
4: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
11: Ο Πάσκαλ ευγιαστικός και καταϊδρωμένος.
12: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι. Λιώνω.
11: Για μένα.
12: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι φουλ.
11: Τότε δε στο Cool.
12: Στην πόλη. Αποκλείεται.
11: Στο βουνό. Όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
12: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Τάπα, τσούρο, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα. Και τι χαμόν!
14: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
13: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
15: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
16: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
17: Δεξιά. Αριστερά.
16: Ένας να μου μιλάει.
17: Εγώ, δεξιά.
16: Γιατί εσύ,
17: αριστερά.
16: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
17: Δεξιά.
16: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
17: Αριστερά.
16: Δεξιά.
17: Αριστερά.
16: Δεξιά.
17: Αριστερά.
16: Δεξιά.
17: Μονοθέσιο.
18: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alphabank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
19: Θα ήθελες να σπουδάσεις Sports Media, μία από τις 5 υποτροφίες που σου προσφέρουν ο bwinSport FM και το Κέντρο Αθλητικού Ρεπορτάζ μπορεί να γίνει δική σου εάν φτιάξεις ένα ωραίο κείμενο με θέμα Game Changer ή Game Over, η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον του Sports Media. Είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου. Το κείμενο πρέπει να είναι μέχρι 1000 λέξεις και το στέλνεις info@traininghub.edu.gr μέχρι τις 18 Αυγούστου. Και μία από τις 5 υποτροφίες μπορεί να γίνει δική σου. Μη χάσεις αυτή την ευκαιρία.
20: Με την υποστήριξη του bwinSport FM 94,6.
3: bwinSport FM 94,6.

0: Στο μεταξύ, ο Τάχα Άλλη, ο 28χρονος εξτρέμ που φαίνεται να είναι κοντά στον ΠΑΟΚ, επιβεβαίωσε το ενδιαφέρον του δικέφαλου. Όσο όμως να λέει ότι
1: είναι πολύ υδραυλικός.
0: Είναι ναι. Μαμούνι. Mm-hmm. Το θυμόμαστε περισσότερο από τα παιχνίδια της Μάλμε. Μπορώ λέει, να το επιβεβαιώσω, ναι, υπάρχουν λέει, και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, αλλά αυτό δεν είναι κάτι που μπορώ να σχολιάσω. Ουσιαστικά μας λέει για το ενδιαφέρον των ανθρώπων του ΠΑΟΚ, της ομάδας του ΠΑΟΚ. Επιβεβαιώνει μέχρι εκεί, όχι ότι είναι κοντά ή οτιδήποτε άλλο. Ρωτήθηκε αν θα παραμείνει στη Μάλμε, έχει συμβόλαιο μέχρι το Δεκέμβριο, είπε δεν είναι αυτή η αίσθηση που υπάρχει, δεν είναι όμως ξεκάθαρο αυτή τη στιγμή, μπορώ να επικεντρωθώ μόνο σε αυτό που κάνω εδώ τώρα, αλλά το άφησε και ανοιχτό το ενδεχόμενο να αποχωρήσει.

0: Στο μεταξύ, υποδοχή ηρών της εθνικής ομάδας της Αιγύπτου κατά την άφηξη τους στην πατρίδα τους μετά τον απόξυμο από την Αργεντινή. Άλλωστε, οι Αιγύπτιοι θέλουν
1: το κάνανε λίγο λύσα.
0: Ναι, θέλουν ότι έχουν αδικηθεί. Οπότε έχουν πέσει με πολύ ψηλά το κεφάλι και όντως πέσαμε ψηλά το κεφάλι. Εγώ από πέραν των διαιτητικών ή όχι.
1: Αλλά μέχρι εκεί ήταν. Δεν μπορούσαν και κάτι άλλο.
0: Και να σου πω κάτι, το είχε στο χέρι στο παιχνίδι και κατάφερε να το χάσει.
1: Okay.
0: Δηλαδή πήγε να κάνει όντως. Έφτασε το σημείο να κάνει την υπέρβαση.
1: Είσαι 2-0 μπροστά και στο 80 γκολ. Ναι.
0: Λοιπόν, πάντως ακριβώς για το λόγο ότι η ομάδα έδειξε αυτά τα στοιχεία, η Ομοσπονδία ανανέωσε τα συμβόλαια των Χωσάμ Χασάν και του αδερφού του, του Ιμπραήμ Χασάν. Οπότε μέχρι το 2030 θα βρίσκονται στο τιμόνι
1: της. Κάνα ψηλό τους έδωσα.
0: Γιατί... φαντάζομαι πως ναι. Να πούμε ότι αμφότεροι οι ποδοσφαιριστές αυτοί είχαν αγωνιστεί στον ΠΑΟΚ μαζί με τον Μαγκντή.
1: Ήταν εκείνη η φουργιά.
0: Ναι. Ναι.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
2: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
3: Πόσα χρόνια αντέχει πραγματικά ένας αεροσυμπιεστής, όχι μόνο στα χαρτιά, αλλά και στην πράξη? Ο κοχλιοφόρος αεροσυμπιεστής της Uniter είναι φτιαγμένος να δουλεύει ασταμάτητα με 10 χρόνια εγγύηση. Επιπλέον, τεχνική κάλυψη για κάθε αεροσυμπιεστή οποιασδήποτε μάρκας. Μπες στο uniter.gr και αγόρασε μία φορά. Δούλεψε για πάντα.
4: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
5: Να ζήσετε!
6: Άσε εμένα πρώτα.
7: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε την Αντριάννα από τον Τάκη.
8: Πάρτε του το μικρόφωνο.
9: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινε επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
11: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
12: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
13: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με ζεράλει και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
12: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
14: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
15: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Big Win, Sport FM, 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
16: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 3 στο μικρόφωνο ο Νικόλας Ακτύπης. Τεχνικός διευθυντής της ΑΕΚ το 2029 θα είναι ο Χαβιέρ Ριμπάλτα, καθώς έγινε γνωστή η ανανέωση του συμβολαίου του. Τα καλύτερα είναι μπροστά μας. Το μήνυμα του Καταλανού, τον οποίο ο Μάριος Ηλιόπουλος χαρακτήρισε μέλος της οικογένειας της Ένωσης. Με πρωινή προπόνηση συνεχίστηκε η προετοιμασία στην Ολλανδία. Παίκτης του Παναθηναϊκού Άκτορ και επίσημα ο Ίζακ Μπόγκα με την ΚΑΕΝΑ ανακοινώνει την απόκτησή του για 3 χρόνια. Να τα δίνουμε όλα στο γήπεδο σε κάθε παιχνίδι ώστε να κερδίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα και να εκπροσωπήσουμε επάξια την πράσινη φανέλα. Το μήνυμα του Μπράνκου Μπάντιο σε αποκλειστικές δηλώσεις του στον Big Win Sport FM. Πλησιάζει στον Ολυμπιακό Στάνιτς και σύμφωνα με το ρεπορτάζ απομένουν λεπτομέρειες ώστε να ολοκληρωθεί η απόκτησή του έναντι 9 εκατομμυρίων ευρώ. Εκτός αποστολής του τελευταίου φιλικού της Λουντογκόρετς έμεινε ο Σέρβος ποδοσφαιριστής στην τελική ευθεία και του Ρόκα. Προς MLS ο Άντρε Λουίς με την Kansas City να έχει καταθέσει την καλύτερη πρόταση στους Ερυθρόλευκους. Σε συμφωνία με τη Λέστερ για τον δανεισμό του Κρίστιανσεν με υποχρεωτική όψιον αγοράς, έφτασε ο Παναθηναϊκός σε τεστ εξειδικευμένου κέντρου. Θα υποβληθεί ο 23χρονος αριστερός μπακ σε μια από τις δικλείδες ασφαλείας που θα βάλουν οι πράσινοι για την ολοκλήρωση του deal. Προς sold out το αυριανό φιλικό με την Grasshopper στη Λεωφόρο, καθώς έχουν διατεθεί περίπου 10.000 εισιτήρια. Την τελευταία του προπόνηση επί Ολλανδικού εδάφους πραγματοποίησε ο ΠΑΟΚ που θα αναχωρήσει αύριο από τη χώρα μετά το φιλικό παιχνίδι με την Τβέντε σενάρια στην Ισπανία για τον 25χρονο κεντρικό αμυντικό της Θέλτα Κάρλος Ντομίνγκες στη Θεσσαλονίκη. Για να υπογράψει το συμβόλαιό του αναμένεται ο Σάντα Μαρία μια ανάσα από το δικέφαλο του Βορρά ο Ταχάλι. Συνεχίζεται η αναζήτηση στόπερ από τον Άρη με τους ανθρώπους της ομάδας να εξετάζουν και άλλες περιπτώσεις όσο δεν προχωρά του Μάγνουσον. Εντείνουν οι κίτρινοι τις προσπάθειές τους για επιστροφή του Μανού Γκαρθία με τη μορφή δανεισμού από την Sporting Kansas. Ο Γκρεγκ Μπράουν της ΑΕΚ αναδείχθηκε πιο θεαματικός παίκτης της περασμένης σεζόν στη Στοίχημαν GBL. Τη βεβαιότητά του ότι ο Προμηθέας Πάτρας δεν θα αντιμετωπίσει προβλήματα παρά τη χθεσινή απόφαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού εξέφρασε ο πρόεδρος της ΚΑΕ Χρήστος Μίλας. Στη Μικόνο Μπέτσον θα συνεχίσει την καριέρα του ο DJ Φάντεμπεργκ. Ενίσχυση για το τμήμα πόλο του Παναθηναϊκού που ανακοίνωσε την απόκτηση του διεθνούς φουνταριστού Δημήτρη Νικολαίδη που μέχρι πρότινος αγωνιζόταν στον Ολυμπιακό. Ανυπομονώ να ζήσουμε μαζί όμορφες στιγμές και να κατακτήσουμε τίτλους σε Ελλάδα και Ευρώπη, δήλωσε ο 27χρονος Άσος. Με ελληνικό ενδιαφέρον, το απόψινο meeting Στίβου στο Μονακό στο πλαίσιο του Diamond League, καθώς συμμετέχουν Μίλτο Στεντόγλου και Ελίνα Τζέγκο. Το κυρίως πρόγραμμα θα καλυφθεί από την ΕΡΤ1 με τη μετάδοση να αρχίζει στις 9 το βράδυ. Η Ισπανία και Βέλγιο διεκδικούν μια θέση στους ημιτελικούς του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου με τον νικητή της απόψινης αναμέτρησης να βρίσκει απέναντί του τη Γαλλία σε έδρα στις 11 κάλυψη από RTL Sport. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Πολλές ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η εκπομπή. Μπαμ και κάτω.

0: Δεύτερη ώρα της εκπομπής Big Win Sport FM 94 και 6.
1: Μου λες μ' αγαπάς, εγώ να δεις. Μου λες με πονάς,

0: ενδεικτικός,
1: ναι,
0: με την ατζέντα του Μανώλη Μουσουράκη.
1: Ορίστε.
0: Μας δείχνει τα αγκάθια του.
1: Ωραία.
0: Και εκτός από το τένις που κομματάρα κράτησε Δημήτρη Ισφάκου.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, εκτός όλων των άλλων και τα τένις και τα λεπά, έχει και Diamond League σήμερα με Τεντόγλου και Τζέγκο στο Μονακό. Για τους αλάτρεις του Στίβου.
1: Ωραία, μια χαρά.
0: Τι άλλο να κάνουμε?
1: Τίποτα.

Last Dance που λένε και στο χωριό μου που είδαμε. Καθώς αποσύρεται από την εθνική του και θα τον ξαναδούμε σε παγκόσμιο κύπελο τουλάχιστον και πουθενά αλλού. Ο Σαντιό Μανέ με τη φανέλα της Σενεγάλης. 130 συμμετοχές παρακαλώ. Πεκτάρα, να ξέρετε, λέει ότι θυσίασα τα πάντα για αυτή την σημαία. Έδωσε το καλύτερο μου αυτό και πάντα αγωνίστηκα στεναρά για την πατρίδα μας, αναφέρει ο Μανέ στο αποχαιρετιστήριο μήνυμά του.

0: Έχουμε ερώτηση για τον Νικορέστη. Ρωτήστε τον λέει που τρώει μετά την επίδαυρο στο θέατρο. Η απάντηση Λεωνίδες απορρίπτεται. Ναι, είναι πολύ mainstream.
1: Εγώ διαβάζω ότι έχουν φτάσει οι εταιρείες. Διαβάζω εδώ ένα αυτό της Μινώα ότι κάνουν δόσεις με πιστωτική κάρτα για τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Δηλαδή βγάζεις τα εισιτήριά σου για μήλο, για τάδε, για αυτό, και τα βγάζεις με δόσεις. Φοβερό.
0: Εξυπηρετούν τον κόσμο.
1: Ναι.
0: Φαντάσου.
1: Δεν υπάρχει.
0: Φαντάσου.
1: Δηλαδή πραγματικά. Αν θέλει μια οικογένεια να πάει σε ένα νησί.
0: Α, θες και όλη την οικογένεια.
1: Λέμε τώρα, να είναι πατέρας, μάνα και δύο παιδιά.
0: Να μείνει για κάποιο σπίτι να το φυλάει, ρε φίλε.
1: Να μείνουν οι γείτονες. Να τους κάνει να πάνε 10 μέρες.
0: Πόσες?
1: 10 μέρες.
0: Πού ζεις εσύ, αγόρι μου?
1: Έχω βγάλει ένα κουστούμι ότι χρειάζονται τουλάχιστον 2.000. Τουλάχιστον.
0: Τι λες, πολύ λίγα λες. Πλάκα και αυτό.
1: Να είναι, ξέρεις, να τρώνε.
0: Περίμενε, να σου πω.
1: Τα απαραίτητα.
0: Λοιπόν, αν είναι μια ομάδα, ένα ζευγάρι με δύο παιδιά,
1: να.
0: Εκατάλμα κάτω από 120-30 ευρώ θα βρεις. Δηλαδή ένα απλό δίκλινο κάνει 80-100 ευρώ, ξέρω εγώ, ναι. Άρα 10 μέρες, 120 ευρώ σου λέω να μην πάρει τέτοιο, 1200.
1: Ένα χιλιάρικο.
0: Ένα χιλιάρικο για σένα, παιδί, είσαι με τσίφτης και μερακλής.
1: Και ωραία. 4 εκατοστάρια για τα μεταφορικά.
0: Χωρίς αυτοκίνητο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή εκεί πώς θα πήγε με τα πόδια, τι θα κάνω.
1: Εντάξει.
0: Βάλει και το αυτοκίνητο, δεν πάει 6-7 εκατοστάρια.
1: Σουβλάκια να τρώνε κάθε μέρα.
0: Τι σουβλάκια, με 300 ευρώ. Mm. Για 4 άτομα 10 μέρες.
1: Δεν ξέρω τι γίνεται.
0: Τώρα θα πεις τα λέω επειδή είμαι πασόκος και τα λοιπά. Αλλά εγώ,
1: εντάξει, δεν ξέρω τι είσαι, αν είσαι πασόκος.
0: Όχι, άλλο θέλω να πω. Όταν ήμουν εγώ μικρός.
1: Τα λέω και εγώ που δεν είμαι πασόκος, είμαι μαλάκας.
0: Όχι, όχι, άλλο θέλω να πω. Ότι όταν ήμουν μικρός, εγώ είχα μάθει όλοι γύρω μας, και δεν εννοώ ευκατάστατη, η φυσιολογική, η κανονική μεσαία τάξη, η μικρομεσαία, κάναν διακοπές, αν όχι ένα μήνα, 20 μέρες κτλ. Νοικιάζανε ένα σπιτάκι, ρομ στο λέδι κτλ. Και πηγαίνανε. Όλοι οι 15-20 μέρες τουλάχιστον διακοπές και τα λοιπά. Τώρα δεν ακούω άνθρωπο, ακόμα και με καλή δουλειά και καλές οικονομικές αποδοχές, να κλείνει να πάει σε ένα νησί πάνω από 5-6 μέρες.
1: Ναι.
0: Από την άλλη λέει ο νέαρχος, με 800 ευρώ πήγαινε έλα. Ναι, άμα δώσει τόσα στο πήγαινε έλα, είναι σαν την Αμερική. Δεν κάθεσαι 2 μέρες, ρε φίλε, μόνο, να βγάλουμε τα έξοδα.

0: σα.
1: Πάμε, πάμε για ένα μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε.
0: Για τα ναυτόπουλα.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Ιδέα.
4: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
3: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
4: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
3: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
4: Αισθάνεσαι σπίτι.
3: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
5: Αλλαγή. Δεν πετάγεσαι σε μια AutoPlus να αλλάξει πλατοκαθίσματα.
6: AutoPlus. Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι φαβορή. AutoPlus. Πού αλλού να πας.
5: Δεν παίρνεις και καμιά κουκούλα.
6: Σωστός ο παίχτης.
7: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
8: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Gold. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα.
9: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
11: Δεξιά. Αριστερά.
10: Ένας να μου μιλάει.
11: Εγώ, δεξιά.
10: Γιατί εσύ,
11: αριστερά.
10: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
11: Δεξιά.
10: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
11: Αριστερά.
10: Δεξιά.
11: Αριστερά.
10: Δεξιά.
11: Αριστερά.
10: Δεξιά.
11: Μονοθέσιο.
12: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
13: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Η Winsport FM 94,6.

Στις διακοπές λέει, κάνω το τραγούδι, δεν χρειάζεται αμάξι κινητό, φαγητό, νερό. Γι' αυτό λέει, λέω ότι για διακοπές λέει ο Βασίλης από το Βέλγιο. Εντάξει ρε φίλε, αφήσει το κινητό. Τώρα δεν θα τρως, δεν θα πίνεις νεράκι, δεν χρειάζεται αμάξι, αναλόγως. Κάποια στιγμή θα πας και για ένα μπάνιο, πού θα πας για μπάνιο.

0: πάει πια, λέει, η μεσαία τάξη. Τώρα, αν τον ακούσει κάποιον να τη λέει, είναι σίγουρα πάνω από 40. Είναι σαν να λες ότι άκουγες μουσική από κασέτα. Ισχύει, αλλά δεν θα έπρεπε να ισχύει. Λοιπόν, Νικόλας Χανιωτάκης κοντά μας, λίγο χρόνο έχει, ας τον αξιοποιήσουμε. Τι κάνετε, κυρία μου, πώς είστε?
1: Για χαρά.
2: Χαίρομαι πάρα πολύ που σας ακούω.
0: Τι κάνουμε, ψέματα λέει.
2: Πάρα πολύ. Αυτές οι φωνές ηχούν γάργαρες στα αυτιά μου.
0: Έχεις καθίσει κάτω από κάνα πλάτανο τώρα, πεις καμιά τσικουδιά.
2: Λοιπόν, βλέπω αυτή τη στιγμή το λιμάνι των Χανίων, το Ενετικό.
0: Δεν στο παγώ, ναι.
1: Τι να σου πω τώρα.
2: Ναι. Είμαι εδώ στο μπαλκόνι μου, κερνάω ελάτε απάκι, κερνάω αντικριστό.
0: Το κάνεις χειρότερο, όλο και χειρότερο να ξέρεις τώρα.
2: Τι κάνετε στην Αθήνα τέτοια περίοδο, δηλαδή.
1: Έλατε. Τι κάνουμε.
2: Τι κάνετε.
0: Ό,τι μπορούμε.
2: Ό,τι μπορούμε. Ό,τι μπορούμε σε καλές τιμές.
0: Εσείς τι κάνετε και στα Χανιά?
2: Θράψη.
0: Ναι, τύπος, είναι γεγονός, αλλά τύπος. Με ποια παράσταση από όλες?
2: Λοιπόν, παράλληλα παίζουν και η παράσταση του Νίκου Ξυλούρη, ο Αρχάγγελος της Κρήτης, mm-hmm. που γίνεται ο χαμός.
0: Λογικό στην Κρήτη.
1: Πού παίζει αυτό?
2: Ελπίζω να μην μας ακούει η αστυνομία, αλλά μέχρι και μπαλωτιές παίζουν.
1: Πού παίζει αυτό?
2: Λοιπόν, παίξαμε Ηράκλειο, παίξαμε Αρχάνες, παίξαμε Ρέθυμνο και σήμερα παίζει στην Ανατολική Τάφρο στα Χανιά.
1: Ωραία.
2: Σήμερα και αύριο. Μετά παίζουμε Φραγκοκάστρο μέσα στο κάστρο στα Σφακιά.
1: Α, πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία.
2: Και κλείνουμε την Τρίτη με την ιστορική παράσταση στα Νόγια.
0: Mm-hmm. Αυτά είναι.
2: Παράλληλα είναι ο Ρωμαίος και η Ιουλιέτα του Μποστ που παίζει σήμερα στο Ρέθυμνο και μετά πάει η Ηράκλειο την Κυριακή και τη Δευτέρα.
0: Είδες, τα έχει ταιριάξει ότι χάκα κόλλα στην Κρήτη.
1: Κανένα να κουβαλάει τα σκηνικά, δεν θέλετε?
2: Είναι, έλα, έλα.
0: Όχι, εμείς δεν είμαστε να κουβαλάμε σκηνικά, ειδικά ο Μπάπη, εμείς είμαστε μυαλοπόλδες.
2: Πάνω στη σκηνή θα σας βγάλω. Πάνω στη σκηνή θα σας βγάλω.
0: Στο τέλος, τελευταία παράσταση για να μην, όταν βγει το κακό το όνομα, να μην έχουμε άλλη παράσταση.
1: Να μην μείνει κολυμπηθρόξυλο.
2: Τίποτα, τίποτα. Τι γίνεται, έχουμε πολλά πράγματα να σας πω.
0: Για πες.
2: Έχουν ξεκινήσει τώρα τα φεστιβάλ, στο θέατρο γίνεται χαμός, ξεκίνησε η Επίδαυρος. Έχουμε τώρα 10 και 11 του μήνα, σήμερα και αύριο, μια πολύ σημαντική παράσταση, Βάτιχες του Ευρυπίδη, που συμμετέχουν οι Τάγκερ Λίλις. Είναι επισκηνής αυτό το ιστορικό συγκρότημα, αυτή η μπάντα, mm-hmm. που το κάνει ακόμα πιο χαρακτηριστικό το έργο αυτό, του δίνει μια ταυτότητα, από τον Γιάβορ Γκάρντεφ, η σκηνοθεσία, και παίζουν και στο θέατρο Βράχων, θα έχει και την ευκαιρία ο κόσμος να το δει, αν δεν καταφέρει να πάει Επίδαυρο, ένα εμβληματικό έργο φυσικά του Ευρυπίδη, και από εκεί και πέρα έχουμε επίσης τα ανεξάρτητα κράτη.
0: Όποιος μπορεί να πάει να το δει αυτό,
1: πραγματικά
0: όπου
1: είναι.
0: Βρεθεί, όπου σταθεί στην πόλη του, στη διπλανή πόλη, προσυπογράφω με δύο χέρια.
2: Το είδα και εγώ, παίζει τώρα Βεάκιο, θέατρο Βράχων και Κατράκιο.
0: Εγώ δηλαδή, το είχα δει τις πρώτες εβδομάδες, πριν γίνει αυτός όλος ο ντόρος, παιδί μου. Δηλαδή,
2: ναι, ναι, ναι.
0: Έχω δει την τέταρτη, πέμπτη παράσταση που μου κάνουν τα παιδιά.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Φανταστική αυτή η συντέλεστη του έργου. Πραγματικά. Όποιος το έχει κοντά του, όποιος έχει ημερομηνία διαθέσιμη, να τρέξει.
2: Ναι, πραγματικά. Επίσης, ο καταφαντασία ασθενής με τον Βλαδίμηρο Κυριακίδη, πρωταγωνιστή, έχει ξεκινήσει την περιοδία του. Ένα έργο του Μολιέρου, κομμωδίας, παρταριστή. Παίζουν και πολλοί φίλοι μου εκεί, ο Ιωάννης Απέργης, ο Πάνος Σταθακόπουλος, ο Θάνος Ομπίρκος, άνθρωποι που δουλεύουμε κάθε χρόνο παρέα. Παίζει στο Κυπροθέατρο Παπάγου σήμερα το βράδυ. Και άλλες πολλές παραστάσεις, ο καθένας στην περιοχή του έχει την ευκαιρία, είμαστε πολύ τυχεροί ως Έλληνες. Τώρα έχονται παραστάσεις σε εμάς, δεν χρειάζεται να πάμε εμείς εκείνες.
0: Ισχύει, το καλοκαίρι είναι και είναι πολύ ωραίο, γιατί ξέρεις τι, δεν κλείνεσαι και μέσα, κάνεις μια έξοδο, είσαι σε ένα ανοιχτό χώρο και πραγματικά απολαμβάνεις.
1: Για το χειμώνα θα μας δώσεις κανένα tips?
2: Λοιπόν, για το χειμώνα θα κάνω ένα βουκολικό έργο.
0: Ναι, γι' αυτό είμαστε.
2: Το οποίο λέγεται παράσταση Ηλίκη του Ντίνου Σπυρόπουλου, ανακοινώθηκε πριν λίγες μέρες. Και θα συνεργαστώ, θα είναι μια παράσταση μόνο με άντρες, αγαπώ πάρα πολύ τις γυναίκες φυσικά, mm-hmm. αλλά αυτό το έργο είναι μέσα σε μια στάνη, 5 γιδοβοσκοί.
0: Όπα, ναι.
1: Άμα αυτός γιδοβοσκούς,
0: έχουμε
1: πολλούς εδώ, έτσι.
2: Παιδιά, θα ταιριάζατε γάντι σε αυτή την παράσταση. Είναι Απόστολος Γκλέτσος,
0: ναι.
2: Γιώργος Χρανιώτης,
0: ναι.
2: Γιάννης Νταλιάνης,
0: ναι.
2: Σωτήρης Μανίκας, Ναι. Και ο Ντίνο Σπυρόπουλο που είναι και ο συγγραφέα του έργου.
3: Ένα δεν έχει θέση για μα. Έπρεπε να αφήσει μια θέση.
1: Κάτι ρε παιδί μου.
2: Και Μπάμπη Χριστόγλου, Σταύρο Κοντροθύμιο.
1: Βάλε μα να τρώμε.
3: Για λίγο, όχι ένα πέραμα. Να είμαστε εκεί ντεκόρ και να τρώμε παραδείγματα.
2: Είναι το σημείο που τρώνε την προβατίνα.
1: Έτσι.
3: Ή να είμαστε αραχτοί να κοιμόμαστε εκεί στη στάνη, ρε παιδί μου. Ή να κάνουμε δύο περίπτωση του τύπου μην αγχώνε τα αδέρφια, τα φέραμε τα ζώα μέσα. Πάμε να κοιμηθούμε και ξαφεύγουμε.
1: Όχι όλα, αλλά φέραμε.
3: Δύο περάσματα.
2: Δύο περασματάκια. Να μυρίζει και λίγο τσίκνα το πράγμα.
3: Ναι, ρε φίλε. Να δώσουμε ένα άλλο στίγμα.
1: Ωραίο.
3: Πολύ ενδιαφέρον ακούγεται αυτό.
2: Ναι, και είναι και ένα νέο ελληνικό έργο που είναι καλό να στηρίξουμε τα νέα ελληνικά κείμενα, όπως είπαμε και για τα ανεξάρτητα κράτη. Γιατί υπάρχει καλή ελληνική πένα και στις μέρες μας. Και καλό είναι να τις δίνουμε τη δέουσα προσοχή.
3: Και να σου πω και κάτι, εκτός ότι έτσι θα βγουν και τα νέα παιδιά μπροστά, νησάφει πια με όλα τα κλασικά που έχουμε δει. Αν δεν υπάρχει κάποια πρόταση, επειδή με εννοώ μια άλλη προσέγγιση, μια άλλη οπτική ματιά,
2: ναι.
3: Απλά τώρα για να καλύψουμε τη φιλματοδοξία του Χονδροθύμιου που θέλει και αυτός όπως και άλλοι 155 να πετύχει.
1: Εν τω μεταξύ, αυτός την έχει ψωνίσει τώρα, Νικορέστη. Επειδή έχει πάει και έχει δει πέντε έργα, νομίζω ότι έχει γίνει ηθοποιός, σκηνοθέτης, παραγωγός κτλ. Την έχει ψωνισμένη, ναι. Μην αρχίσω το δούλευμα και τον Εβάζω να κάνει κριτική στο site για τα θεατρικά.
2: Πάμε, μην το κάνει. Έχουμε πήξει στου κριτικού με
3: γιώτα.
2: Όχι άλλη κριτική, όχι άλλα φτεράκια.
3: Νικορέστη, πλέον δεν διαβάζω τίποτα για το έργο που θέλω να πάω.
2: Μπράβο, Σταύρο.
3: Υπάρχουν φορές που μπορεί να μην διαβάσω ούτε καν λεπτομερώς την υπόθεση. Δηλαδή να ξέρω όπως λες εσύ αυτό.
1: Εγώ
3: που είναι
1: πάντα,
3: πέντε άνθρωποι, πέντε άντρες.
1: Πάντα από τότε.
3: Αυτό, γεια σας.
1: Από τότε που ήμουν στο θέατρο τέχνης, πάντα. Δηλαδή, ό,τι ανέβαζε το θέατρο τέχνης, η κριτική ήταν θρίαμβη. Ό,τι ανέβαζαν όλοι οι άλλοι, τους αλλάζανε τα φώτα. Πάντα, δηλαδή, είχα αυτή την απορία. Από πού και ως πού, ρε φίλε, εσύ μπορείς να καθίσεις και να κάνεις μια ολοκληρωμένη κριτική τώρα και να ξέρω εγώ...

0: Δική όλη παρουσία.
1: Η Manchester Harness έπεσε το ρεύμα μια φορά, προχθές έγινε χαμός. Ήταν και ωραία στιγμή, γιατί συνεχίσαμε την παράσταση και έγινε μια κατανυκτική ατμόσφαιρα μαγική. Αλλά κουνήθηκε η παράσταση, δηλαδή αλλάξαν τα πράγματα, δεν ήταν όπως την προηγούμενη μέρα. Το θέατρο έχει αυτή τη μαγεία της μοναδικότητας και ο θεατής καλό είναι να τη βιώνει έτσι μοναδικά. Όταν την κριτικάρεις, αυτός που θα διαβάσει την κριτική σου θα πάει να δει την παράσταση και θα δει μια άλλη παράσταση.
2: Μου έλεγε ένας μεγάλος Έλληνας, τεράστιος, δεν θέλω να πω το όνομά του, για τους κριτικούς κινηματογράφου. Μου λέει έχουμε 10 κριτικούς κινηματογράφου και βλέπω ένα έργο, ο τρελός και η τρελή, ξέρω εγώ, τώρα υποθετικό το έργο. Παίρνω την άλλη μέρα τις εφημερίδες που έχουν την κριτική τους, οι 10 κριτικοί και ξεκινάνε από το 1 έως 5 βαθμολογούν αυτοί. Και οι 10 είχαν διαφορετικό βαθμό στο έργο.
1: Ακριβώς.
2: Πώς μπορεί να γίνει αυτό, μου λέει, σε παρακαλώ πάρα πολύ, μου λέει.
0: Ναι. Το μόνο...
2: 0, 1, 1,5, 2, 3, 5 ο άλλος.
0: Εκεί ξέρει μόνο τι μπορεί να γίνει. Ακριβώς επειδή είναι υποκειμενικό,
2: ναι,
0: να έχεις τσεκάρει και να πεις το γούστο του Χριστόγλου ψιλοταιριάζει με το δικό μου, οπότε αν άρεσε το Χριστόγλου,
2: ναι,
0: μάλλον θα μου αρέσει ή το ανάποδο. Αλλά μέχρι εκεί.
2: Ναι, έχω ρίξει Χριστοπαναγία στο Δανίκα.
0: Εσύ τώρα και να ρίξει το για πράγμα, δηλαδή.
2: Στο Δανίκα που με έστελνε να δω κάτι το θορυκτό ποτέμκι και
0: σούπα, είναι αναλόγως να ξέρεις.
2: Α, σε μαζεύει, σε παρακαλώ δηλαδή.
0: Νικολέκη, πότε θα έρθει στην Αθήνα ή θα ξεχυμονιάσει, παιδί?
1: Επιστρέφω την Τετάρτη, μετά την παράσταση στα Νόγια, επιστρέφω την Τετάρτη στην Αθήνα και θα αρχίσουν οι παραστάσεις να πηγαίνουν προς τη Βόρεια Ελλάδα, οπότε έλα και κανένα ταξιδάκι θα κάνω. Εγώ εκμεταλλεύομαι την περιοδία για να γνωρίζω την Ελλάδα που έχει υπέροχα
0: μέρη. Υπέροχο.
2: Ωραία, ωραία.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια και σε ένα πάμε πολιτικό δελτίο και επιστρέφουμε.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι ως Νέα Φιλαδέλφια, στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών από Δάσος Χαϊδαρίου ως Λίμνη Κουμουνδούρου, στις Χιστού προς Καραμαγκά, αλλά και στην Αττική Οδό προς Ελευσίνα από Γέρακα προς Μεταμόρφωση και στις εξόδους Γιαλαμία. Ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με ανώνυμο αποστολέα και παραλείπτει τη διεύθυνση αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος ενεργοποίησε εκ νέου τις έρευνες για την υπόθεση της Μαρφίν. Το μήνυμα περιείχε ονόματα τα οποία κατονομάζονταν ως δράστες της φωνικής επίθεσης. Πρόκειται για τα τρία πρόσωπα, δύο άνδρες οι οποίοι συνελήφθησαν και μία γυναίκα που ζει στη Μεγάλη Βρετανία και εις βάρος της εκδόθηκε διεθνές ένταλμα σύλληψης. Στη σύλληψη τριών ατόμων που εμπλέκονται στις τρεις τρομοκρατικές επιθέσεις της 1ης Ιουλίου στη Θεσσαλονίκη σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας που είχαν ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, προχώρησε νωρίς το πρωί αντιτρομοκρατική. Αναζητούνται τρία ακόμα άτομα. Το ζήτημα της πιθανής αποκτήσης F-35 από την Τουρκία και τις επιπτώσεις που θα μπορούσε να έχει στην ασφάλεια και τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο έθεσε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας, αντιπροσωπεία του Κογκρέσου των ΗΠΑ που πραγματοποιεί επίσκεψη στην Αθήνα. Μας ενδιαφέρει να ακούσουμε τις ανησυχίες σε σχέση με την εξανατολική γείτονα χώρα, δήλωσε από την πλευρά του Αμερικανός γερουσιαστής Ρότζερ Γουίκερ. Επιβεβαίωσε το Κρεμλίνο τουρκικά δημοσιεύματα ότι βρίσκεται σε επαφές με την Άγκυρα σχετικά με την πώληση του ρωσικού συστήματος S-400 από την Τουρκία σε τρίτη χώρα του κόλπου. Η απομάκρυνση των S-400 αποτελεί βασική προϋπόθεση που έχουν θέσει οι Ηνωμένες Πολιτείες προκειμένου να εξεταστεί η επιστροφή της Άγκυρας στο πρόγραμμα των F-35. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε αγροτοθασική έκταση στην κοινότητα Ινούς Ασερών κοντά σε κατοικημένη περιοχή. Έσταλε μήνυμα από το 112 για την απομάκρυνση των κατοίκων του οικισμού Ινούσα. Σε εξέλιξη πυρκαγιά και σε δασική έκταση στην Αγιά Σολέσβου κοντά στον οικισμό. Και ο καιρός θα είναι έθριος αύριο στην Αττική, έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 34 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Το καλοκαίρι παίζει μπάλα στο Athens Metro Mall και ο Big Wins Sport FM 94,6 θα είναι εκεί αυτό το Σάββατο στις 12 για να σκοράρει. Ζήστε τον παλμό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου και διεκδικήστε αθλητικά δώρα Adidas με αγορές άνω των 30 ευρώ από τα καταστήματα του Athens Metro Mall. Έως και τις 19 Ιουλίου απολαύστε

0: football experiences, εκπλήξεις και μοναδικά δώρα. Το αγαπημένο εμπορικό κέντρο των Οτίων Προαστίων με συμπαίκτη των Big Wins Sport FM 94,6 αυτό το Σάββατο σας βάζει για τα καλά στο κλίμα του Μουντιάλ σε μια δύωρη απολαυστική εκπομπή που θα τα έχει όλα. Το παιχνίδι ξεκινά στο Athens Metro Mall.
1: Πόσα χρόνια αντέχει πραγματικά ένας αεροσυμπιεστής, όχι μόνο στα χαρτιά, αλλά και στην πράξη. Ο κοχλιοφόρος αεροσυμπιεστής της Uniter είναι φτιαγμένος να δουλεύει ασταμάτητα με 10 χρόνια εγγύηση. Επιπλέον, τεχνική κάλυψη για κάθε αεροσυμπιεστή οποιασδήποτε μάρκας. Μπες στο uniter.gr και αγόρασε μία φορά. Δούλεψε για πάντα.
2: Ανεμιστήρας Μόρις με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
3: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
4: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
5: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
6: Coach.
5: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
6: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
5: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
7: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο pamestichima.gr μπήκα.
8: Με το pamestichima.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. pamestichima.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
10: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
11: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Bwin Sport FM 94,6.

0: Παρουσιάστηκε και από τον Ηρακλείο νέος του προπονητής, ο Ματσάρη. Θα κάνω, λέει, αυτά που πρέπει. Νιώθω σαν να ξεκινάω σήμερα την καριέρα μου. Δηλώνει δηλαδή πάρα πολύ ωρεξάτος ο Βάλτερ Ματσάρη.
1: Με τον Μονεβάσκε το βλέπω κανένα τρίμηνο.
0: Θα δούμε. Έχει πει πολλά, λέει. Νιώθω ότι ξεκινάω σήμερα την καριέρα μου. Είμαι εδώ γιατί αγαπάω την Ελλάδα. Είμαι άνθρωπος της θάλασσας. Εντάξει, το λέω και εκεί θερμαϊκός, μια χαρά. Ναι, μου πρώτα λέει κάποιες χώρες, λέει, στις οποίες άλλες είχαν πόλεμο, λέει, άλλες ήταν.
1: Ναι.
0: Ήθελε και το μέρος. Είναι μερακλής ο άνθρωπος. Επέλεξε και μέρος.

0: Μ' αρέσει που στέλνει ο κόσμος στις τιμές, λες, και μπορείς να κάνεις κάτι επ' αυτού. Πόσο έχει πάει το σουβλάκι, μπάμπι το σουβλάκι λέει 4,5 ευρώ, μπάμπι για πόρο λέει με αυτοκίνητο 5-10 κτλ.
1: Φίλε, ο κόσμος είναι σε μια απόγνωση. Μην το, το περνάς.
0: Καθόλου δεν το περνάς.
1: Όχι. Πάει ο άλλος να πάρει 3 σουβλάκια για να ταΐσει τα παιδιά του, ας πούμε, και θέλει 15 ευρώ. Δεν είναι αστείο πια.

0: 94,6.
1: Time out για Θράκων.
2: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
2: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
3: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
1: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούργιο αυτοκίνητο?
5: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
1: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
5: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
1: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούργιο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
6: Θέλεις να επωφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
9: Αμέ!
8: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
9: Αμέ.
8: Θα έρθεις από μένα.
9: Αμέ.
8: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής?
9: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Σπουδές αθλητικής δημοσιογραφίας και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Το νούμερο 1 πρόγραμμα Sports Analytics στην Ελλάδα. Σε αποκλειστική συνεργασία με την Nova και τα κανάλια Nova Sports. Η νέα εποχή στην αθλητική δημοσιογραφία. Αθλητικές μεταδόσεις. Σύγχρονα εργαλεία ανάλυσης δεδομένων. Πρόσβαση στις βάσεις δεδομένων των μεγαλύτερων διεθνών αθλητικών διοργανώσεων. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
0: Η Winsport FM 94,6.

0: κομματάρα μεν, εντελώς άκερο δε, αλλά εμείς γουστάρουμε το κομμάτι και το βάζουμε. Γεια σας Καρατζαφές κοντά μας.
1: Μερακλώσαμε, παρασκευιάτικα, ωραία είναι.
2: Είμαστε και μετακλείδες, έτσι κι αλλιώς.
1: Έτσι.
2: Τι κάνετε λοιπόν, κύριε μου, πώς είστε?
1: Καλά. Αν έβαζε και ένα γκολ το Μαρόκο θα ήμασταν καλύτερα.
2: Τι να βάλει, εδώ σου δεν έκανε καλά.
1: Σωστό και αυτό.
2: Πλάκα μας κάνεις.
1: Σωστό και αυτό. Λοιπόν, πάει πλάκα στην πλάκα η Γαλλία με Δευτέρα,
2: ναι, ζεστά πάει, αλλά δεν χρειάζεται και παραπάνω. Λίγο πατάει γκάζι σε κάποια διαστήματα.
1: Ναι,
2: κάνει αυτό που θέλει να κάνει. Γιατί μην ξεχνάμε ότι είναι σχεδόν οι περισσότεροι παίκτες της Γαλλίας. Και από μια πολύ βεβαρημένη χρονιά, έτσι.
1: Σωστό. Ισχύει για όλους βέβαια. Αυτό, αλλά είναι...
2: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά...
1: πολύ εκεί. Ναι.
2: Όντως ισχύει για όλους, αλλά ξέρετε τι γίνεται. Βλέπεις και πόσο στα κόκκινα παίζουν κάποιοι. Και σε τι προτάσμα, με τι απαιτήσεις και με τι ρόλους.
1: Ναι. Περισσότερο βέβαια νομίζω ότι είναι και θέμα ντεσάν. Δηλαδή, ακόμα, πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο Εμπαπέ και ο Ρόλος που έχει βρει στην Εθνική Γαλλία, έτσι. Λοιπόν, θα πούμε και τα τρία ματσάκια από την Παρασκευή.
2: Άπλας. Ναι, μ' αρέσεις.
1: Ωραία. Λοιπόν, πάμε σήμερα Ισπανία-Βέλγιο στις 10. Να πούμε ότι αφήνουμε πίσω μας και τα χοντρά ξενύχια, έτσι.
2: Έχουμε ένα.
1: Εντάξει, αλλά είναι ξημερών η Κυριακή, οπότε...
2: Μην μου λυπάσαι.
1: Ναι. Οι Φούριας Ρόχας, λοιπόν, ονειρεύονται την κατάκτηση ενός δεύτερου παγκοσμίου κυπέλου μετά το 2010. Απέναντί τους στο Βέλγιο, είναι ο δεύτερος χρονικά προημιτελικός στο Λος Άντζελες. Είναι η κίτρια ομάδα στον ημιτελικό της τρίτης κόντρα στην Γαλλία στο Τέξας. Έλεγα και σε προηγούμενες εκπομπές ότι η ομάδα του Ντελαφουέντε φαίνεται μέσα στο τουρνουά από παιχνίδι σε παιχνίδι όλο και να βελτιώνεται. Μετά το σοκαριστικό 0-0 κόντρα στο πράσινο ακροτήρι, και τουλάχιστον γιατί δεν είχε και τελικές, δεν είναι ότι απλά δεν μπαίνει η μπάλα μέσα. Είχε ένα εύκολο 4-0 με τη Σαουδική Αραβία, το 1-0 με Ουρουγουάη για να πάρει την πρωτιά, ένα εύκολο 3-0 με την Αυστρία και κατόπιν το θρίλερ με το γκολ του Μερίνο στο 90 κόντρα στην Πορτογαλία. Να πούμε τώρα ότι παίζει ο Ντελαφουέντε, όπως έχεις δει Σταύρο μου, αυτό το τικιτάκα του Γκουαρδιόλα στην Μπαρτσελόνα, αλλά πλέον παίζουν και πιο κάθετο ποδόσφαιρο, δηλαδή δεν είναι μόνο το τικιτάκα με 800 πάσεις μέχρι να υπνοτιστεί ο αντίπαλος και να πέσει κάτω. Επιχειρούν να περάσουν και τις κάθετες μπαλιές που τις περνάνε με αποκορύφωμα την κάθετη που έκανε γκολ ο Μερίνο. Το σπουδαίο στατιστικό τους είναι ότι είναι η μοναδική ομάδα πλέον με 0 βαθητικό στο τουρνουά. Στο σύνολο είναι 6 παιχνίδια σε Μουντιάλ με απαραβίαστη αισία, που σημαίνει κάτι περισσότερο από 10 ώρες ποδοσφαίρου. Απ' την άλλη τώρα το Βέλγιο έχει προκριθεί για δεύτερη φορά στα 3 τελευταία Μουντιάλ που έχει συμμετάσχει σε προημιτελικούς, και στην προϊστορία υπάρχει και ένα πολύ μεγάλο μάτς το 1986 στα γήπεδα του Μεξικό, όταν είχε αποκλείσει στα προημιτελικά επίσης τότε την Ισπανία στη δικασία των πέναλτι. Το Βέλγιο που έφτασε ως εδώ περνώντας μια μεγάλη λαχτάρα με τη Σενεγάλη, επική πρόκριση μέχρι το 86, έχανε 0-2, πέρασε την παράταση με 3-2. Πριν δεν είχε δείξει κάτι, ισοπαλία με Αίγυπτο, ισοπαλία με Ιράν, 1-5-1 με τη Νέα Ζηλανδία δεν μετράει, και εντυπωσιακή εμφάνιση κόντρα στην Αμερική το 4-1. Εδώ να πούμε ότι ο Ρούντι Γκαρσία έχει αφήσει εκτός Κέβιν Ντεμπρούινε, Ντοκού και Λουκάκου, αλλά του βγήκε αυτό το πείραμα κόντρα στη ΣΥΠΑ. Δεν ξέρω αν θα πάει στην ίδια συνταγή και απόψε. Νομίζω ότι θα έχει μια μεσοβέζικη λύση, δηλαδή δύσκολα θα δούμε Ντεμπρούινε βασικό σήμερα και Τροσάρ. Εδώ το κόμπο μου είναι το εξής: άσος για την Ισπανία, δύο τελικές Γιαμάλ, μία τελική ο Ιωθάμπαλ και τρεις αποκρούσεις Κουρτουά, απόδοση 4. Φαίνεται μεγάλο, αλλά δεν είναι. Έτσι, δηλαδή δύο τελικές Γιαμάλ θα τις κάνει, μια τελική ο τίμιος φόρ της Real Sociedad μπορεί να την κάνει.
2: Σίγουρα.
1: Και ο Κουρτουά τρία θα τα βγάλει. Αν έρθει και άσος στο 90 λεπτό,
2: μια χαρά
1: το βγάλαμε. Απόδοση 4 βέβαια. Να σου πω Σταύρο ότι πολλοί κόσμος που μιλάω ή διαβάζω στο chat βλέπει ότι σήμερα το Βέλγιο μπορεί να γίνει η πρώτη ομάδα που πες θα σκοράρει. Σκοράρει.
2: Όντως, γιατί βάζει γκολ, αλλά δέχεται και γκολ. Παίξτε και άσο και over 1,5 να γίνει 1-2-0, 2-1.
1: 2-1, ναι, ναι. Λοιπόν, θέλεις να πούμε πτροχάδιν τα άλλα.
2: Βεβαίως, ναι.
1: Νορβηγία, Αγγλία, σε διπλασιασμό το κόμπο του γκολ-γκολ με over 2,5 προκύπτει και από τα στατιστικά και από την εικόνα των δύο εθνικών ομάδων μέχρι τώρα. Εκεί σε κόμπο θα βάλουμε δύο τελικές, θα μοιράσουμε για Χάλαντ και Κέιν. Θα προσωποποιηθεί πολύ στην κόντρα των δύο μεγαλοφόρ η αυριανή μάχη. Και βέβαια στους πολύ καλούς τερματοφύλακες, τρεις αποκρούσεις για Πίκφορντ και Νίλαντ. Αυτό μας δίνει μαζί, απόδοση 14. Το βασικό ποντάρισμα, goal-goal και over 2,5. Και για την Αργεντινή με την Ελβετία, έχω πάρει νίκη Αργεντινής με γκολ Μέση στο 2-30. Στα ειδικά βλέπω να έχει και κορνεράκια το παιχνίδι αυτό. Και μένουμε εκεί. Δεν βλέπω κάποια παράδοση σε κανένα από τα τρία. Λέγαμε προχθές ίσως για το Αγγλία-Νορβηγία. Αλλά εντάξει, επειδή το έχω δώσει γκολ-γκολ και over 2,5, πιστεύω ότι έχει 1-2 για τους Άγγλους.
2: Και εγώ κάπως έτσι το βλέπω, να σου πω την αλήθεια. Ωραία.
1: Ισπανία
2: βλέπω άσο. Βλέπω Ισπανία, βλέπω over 1,5. Βάλτε και 4-5 corner και δύο τελικές ο Φορ, άλλες μία ή δύο τελικές ο Γιαμάλ. Ο Φορ είδες λέω ότι στη Σοσιεδάδ, γιατί το όνομα είναι λίγο δύσκολο.
1: Είναι ο Ιροθάμπαλ.
2: Δεν μπορώ, δεν
1: ξέρω. Πες τον Κέτς που λέγει μια ψυχή.
2: Λοιπόν, ναι. Και για τα άλλα βλέπω... βλέπω Αγγλία, αλλά δεν το βλέπω σφιχτό το μάτς, το βλέπω πολύ ωραίο μάτς. Αυτό και γκολ γκολ όπως λες και over, και βλέπω και Αργεντινή. Και επίσης Αργεντινή επειδή είναι σαν 70, όπως λες τώρα με τελικές μέση, με κανένα κορνεράκι, με κανένα τίποτα αποκρούσεις του Ελβετού, δεν το φτάσουμε πιο πάνω.
1: Ναι, ναι. Ναι. Είναι και καλός ο Κόμπελ της Ντόρτμουντ. Ο γκολκίπερ της Ελβετίας.
2: Ακριβώς. Νομίζω εντάξει, θα κάνουν κάποιες τελικές οι Αργεντίνοι. Μπορεί να δυσκολεύεται στο γκολ, αλλά βγάζει. Δηλαδή δεν τα βάζουν κι άλλοι. Κατάλαβες ότι δεν κάνουν τελικές.
1: Κουβαλάει ο Μέση.
2: Λοιπόν, ωραία. Να σε καλά, Γιάννη μου, σε ευχαριστώ πολύ. Χαίρετε, χαίρετε. Καλώς από τον Κύριακο στον Γιάννη Καραζαφέρη. Πριν από αυτό να σας πω εγώ ότι το καλοκαίρι παίζει μπάλα στο Athens Metro Mall. Ζήστε τον παλμό του FIFA World Cup 2026 και διεκδικήστε αθλητικά δώρα Adidas με αγορές άνω των 30 ευρώ από τα καταστήματα του Athens Metro Mall έως και τις 19 Ιουλίου. Απολαύστε football experiences, εκπλήξεις και μοναδικά δώρα. Το παιχνίδι ξεκινάει στο Athens Metro Mall. Ο Big Wings Sport FM 94,6 θα βρίσκεται εκεί με ένα μοναδικό live αυτό το Σάββατο από τις 12 μέχρι τις 2. Θα είμαι παρέα με τον Νίκο Ράλη, με πολλά δώρα από τα καταστήματα Public του Athens Metro Mall. Ενδεικτικά αναφέρω από τη χρωτική μηχανή Philips ένα βιβλίο Παγκόσμιο Κύπελο Δύναμη και Δόξα, ένα βιβλίο Mundial Ιστορίες πίσω από το Τρόπαιο. Επιπλέον θα έχουμε δώρα και από τα καταστήματα εστίασης, από το Cinnabon, το Cultivos Cafe, το Bubble Tales και το Pizza.gr. Ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Ευχαριστώ τον Νέαρχο Κυριαζόπουλο που ήταν στην τεχνική και μουσική επιμέλεια. Ευχαριστώ τον Μανώλη Μουσουράκη που δημοσιογραφικά υποστήριξε την εκπομπή. Από τον Μπάμπη και τον Σταύρο, ευχές για ένα υπέροχο απόγευμα, ένα ακόμα καλύτερο Σαββατοκύριακο. Να είστε όλοι καλά. Γεια χαρά.

0: 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
3: Τι δροσιά του να έχετε.
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
4: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
5: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
6: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
7: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
8: Έλεος ρε Μάκη, τα φάγες όλα.
9: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις.
10: Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
11: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
12: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
13: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Άλλη δουλειά δεν είχαμε.
14: Κύριε Αντών, ναι. Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
13: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
0: Big Win, Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
15: Η ώρα είναι 4.
16: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
17: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλακιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας στα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
18: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
17: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
19: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 4 στο μικρόφωνο Διονύσης Καπάτος. Τεχνικός διευθυντής της ΑΕΚ ως το 2029 θα είναι ο Χαβιέρ Ιμπάλτα, καθώς έγινε γνωστή η ανανέωση του συμβολαίου του. Τα καλύτερα είναι μπροστά μας, το μήνυμα του Καταλανού. Με πρωινή προπόνηση συνεχίστηκε η προετοιμασία στην Ολλανδία. Παίκτης του Παναθηναϊκού, άκτορ και επίσημα, ο Ζακ Μπόγκα με την ΚΑΕΝΑ ανακοινώνει την απόκτησή του για 3 χρόνια. Να τα δίνουμε όλα στο γήπεδο σε κάθε παιχνίδι, ώστε να κερδίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα και να εκπροσωπήσουμε επάξια την πράσινη φανέλα, το μήνυμά του. Πλησιάζει στον Ολυμπιακό ο Στάνιτς και σύμφωνα με το ρεπορτάζ απομένουν λεπτομέρειες ώστε να ολοκληρωθεί η απόκτησή του εναντί 9 εκατομμυρίων ευρώ. Εκτός αποστολής του τελευταίου φιλικού της με τις Λουντογκόρετς, έμεινε ο Σέρβος ποδοσφαιριστής στην τελική ευθεία και του Ρόκα προς MLS του ο Αντρέ Λουίς με την Kansas City να έχει καταθέσει την καλύτερη πρόταση στον Ολυμπιακό. Σε συμφωνία με τη Λέστερ για τον δανεισμό του Κρίστιαν Σεν με υποχρεωτική οψιόν αγοράς, έφτασε ο Παναθηναϊκός. Σε τεστ εξειδικευμένου κέντρου θα υποβληθεί ο 23χρονος αριστερός μπακ σε μία από τις δικλείδες ασφαλείας που θα βάλουν οι πράσινοι για την ολοκλήρωση του deal. Το sold out, το αυριανό φιλικό παιχνίδι με την Grasshopper στη Λεωφόρο, καθώς έχουν διατεθεί περίπου 10.000 εισιτήρια. Την τελευταία του προπόνηση επί Ολλανδικού εδάφους πραγματοποίησε ο ΠΑΟΚ που θα αναχωρήσει αύριο από τη χώρα μετά και το φιλικό παιχνίδι με την 5 σενάρια στην Ισπανία για τον 25χρονο κεντρικό αμυντικό της Θέλτα, Κάρλος Ντομίνγκες, στη Θεσσαλονίκη για να υπογράψει το συμβόλαιό του. Αναμένεται ο Σάντα Μαρία, μία ανάσα από το δικέφαλι του Βορρά και ο Τάχα Αλή. Συνεχίζεται η αναζήτηση στόπερ από τον Άρη με τους ανθρώπους της ομάδας να εξετάζουν και άλλες περιπτώσεις όσο δεν προχωρά του Μάγνουσον. Εντείνουν οι κίτρινοι τις προσπάθειές τους για επιστροφή του Μανού Γκαρθία με τη μορφή δανεισμού από τη Sporting Gas. Ο Greg Brown της ΑΕΚ αναδείχθηκε πιο θεαματικός παίκτης της περασμένης σεζόν της Stigman GBL. Τη βεβαιότητά του ότι ο προμηθέας Πάτρας δεν θα αντιμετωπίσει προβλήματα παρά τη χθεσινή απόφαση της Επιτροπής Επαγγελματικούς Αθλητισμού εξέφρασε ο πρόεδρος της ΚΑΕ Χρήστος Μίλας. Στην εικόνα Μπέτσον θα συνεχίσει την καριέρα του ο DJ Φάντεμπεργκ. Ενίσχυση για το τμήμα πόλη του Παναθηναϊκού που ανακοίνωσε την απόκτηση του διεθνούς φουνταριστού Δημήτρη Νικολαίδη, που μέχρι πρότινος αγωνιζόταν στον Ολυμπιακό. Αν υπομονώ να ζήσουμε μαζί όμορφες στιγμές και να κατακτήσουμε τίτλους σε Ελλάδα και Ευρώπη, τόνισε. Με ελληνικό ενδιαφέρον το απόψινο meeting Στίβου στο Μονακό, στο πλαίσιο του Diamond Link, καθώς συμμετέχουν Μίλτος Τεντόγλου και Ελίνα Τζέγκο. Το κυρίως πρόγραμμα θα καλυφθεί από την ΕΡΤ1 με την μετάδοση να αρχίζει στις 9. Ισπανία και Βέλγιο διεκδικούν μια θέση στους ημιτελικούς του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου με τον νικητή της απόψινής αναμέτρησης να βρίσκει απέναντί του την Γαλλία. Σέντρα του αγώνα στις 11, τηλεοπτική κάλυψη από το Ert Sport 2. Επόμενη ενημέρωση από το Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθούν οι reporters.

Γεια σας, Παρασκευή 10 Ιουλίου του 2026, 8 λεπτά μετά τις 4, οι ρεπόρτερς είναι εδώ, με Κώστα Κεριζόγλου, Κώστα Νικολακόπουλο και Τάσο Νικολογιάννη στα μικρόφωνα της κορυφαίας διοικησιμότητας του Big Sport FM, Νέαρχος Κυριαζόπουλος στη δήμηση των εικονικών επιλογών της μουσικής, Μάνος Μουσουράκης στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Θα έχουμε και τον Γκέτσε και τον Νικολακό τηλεφωνικά σήμερα για τις επόμενες 2 ώρες. Όπου θα συζητήσουμε πάρα πολλά, φυσικά και για το Μουντιάλ που είναι σε εξέλιξη. Έχει και σήμερα παιχνίδι, έχει και χθες. Συζητήσουμε φυσικά τα μεταγραφικά νέα των ομάδων που είναι πολλά. Τα φιλικά που γίνονται, που θα γίνουν και θα απαντήσουμε στα μηνύματά σας.

0: Πλησιάζουν μεγάλες μέρες του Μουντιάλ και ξέρω πού θα είστε στις 14 Ιουλίου και στις 15 και στις 19. Όχι, δεν είμαι medium, αλλά ξέρω πού θα είναι όλοι όσοι θέλουν να ζήσουν σωστά το αποκορύφημα του Μουντιάλ. Στο The Ellinikon Sports Park, έναν υπεσύγχρονο προορισμό άθλησης και ευηξίας που μόλις άνοιξε. Δε στους δύο μετελικούς, 14 και 15 Ιουλίου, με παρουσιαστή το Φάνη Λαμπρόπουλο. Και το μεγάλο τελικό στις 19 Ιουλίου με τον Γιώργο Λιανό στο μικρόφωνο. Σχολιαστής και για τους τρεις αγώνες θα είναι ο Εμίλιος Οικονομίδης. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Το μόνο που θα χρειαστεί να κάνεις είναι να δηλώσεις συμμετοχή στο www.thelinicon.com.gr. Γεννήσεις από τους πρώτους που θα ζήσουν τη μοναδική εμπειρία του The Ellinikon Sports Park εντελώς δωρεάν. Κέρσα, τι γίνεται,
1: Τι γίνεται,
0: πώς είμαστε, καλά, πώς είμαστε.
1: Σε καλή κατάσταση.
0: Καλή είμαστε, καλά είμαστε εκεί.
1: Μια χαρά, μια χαρά. Ανακοινώθηκε και η Ριμπάλτα, οπότε ναι. Είμαστε...
0: Μη σε αναλάβει ο Μαραθιανός μόνο.
1: Τι να αναλάβει, τι να μας πει ο Μαραθιανός.
0: Ξέρω εγώ ρε φίλε, μη μάθει τίποτα, γιατί ξεπεριλάβει.
1: Τον είδαμε και χθες σε εκδήλωση κορυφαίου ραδιοτηλεοπτικού ομίλου.
0: Ναι.
1: Ομίλου ΜΜΕ.
0: Ναι.
1: Δεν έχει να μας πει κάτι.
0: Μάλιστα.
1: Δυστυχώς.
0: Μάλιστα. Τι γίνεται, το μας το δες θες. Το είδες, τι συζήτηση, αφού μαζί το είδαμε. Τι ωραία ερώτηση.
1: Το δεύτερο. Κοίτα, παραμένει αυτό που λέμε, ρε παιδί μου. Η Γαλλία είναι τρομακτική.
2: Δεν λέει δε ότι εξηγήθηκα. Δεν λέει ο Τάσος που με είχε πρίξει όλο το βράδυ. Ναι. Να δούμε το μάτσο ότι εξηγήθηκα.
0: Πρέπει κύριε Κέτσε να ομολογήσουμε ότι ο διευθυντής προγράμματος
2: και παραγωγισμός
0: έκανε τα λόγια πραγματικότητα.
2: Εάν και μέχρι παραδείο κάποιοι αμφέβαλαν.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Ναι.
0: Μετά του βγάλαμε το καπέλο όμως. Κανονικά.
1: Όπως έλεγε και ο αείμνηστος πλέον Λεβέντης, κάποιοι δεν πίστεψαν. Mm-hmm. Αλλά στο τέλος πιστέψαν όλοι.
0: Ναι.
1: Πραγματικά, όντως. Είδαμε το πέναλτι και αυτά, αλλά μέχρι να φύγουμε εμείς τόσο δεν είχε καταφέρει να σκοράρει.
0: Όχι.
1: Η Γαλλία μετά.
0: Ναι.
1: Πάντως, κοίτα, έκανε το Μαρόκο να φαίνεται μικρή ομάδα, αρέσει. Που είναι καλή ομάδα το Μαρόκο, έτσι. Αυτό είναι το περίεργο.
0: Ναι.
1: Με τη Γαλλία. Ναι. Το περίεργο. Το εντυπωσιακό δηλαδή. Και δεν ξέρω αν θα υπάρξει ομάδα που θα μπορέσει να την κοντράρει πραγματικά. Τώρα εδώ που φτάσαμε είναι με τελικά τελικός για τη Γαλλία, οπότε εκεί θα δούμε.
0: Ναι, κοίταξε το χθεσινό μάτς, αυτό που λες, συμφωνώ. Εγώ βλέπω μια ομάδα, ρε φίλε, πέρα του ότι έχει εκπληκτικούς παίκτες. Δεν το συζητάω, έτσι. Έχει τρομερή αμυντική λειτουργία.
1: Ναι.
0: Και σε τέτοιο τουρνουά, σε μια τέτοια διοργάνωση, αυτό παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Δηλαδή, αν έχεις την ποιότητα μπροστά να βάζεις γκολ όποτε θέλεις. Και δεν δέχεις εκεφάλιση, πώς θα το χάσεις. Δηλαδή, καταλαβαίνεις τι εννοώ.
1: Και αυτό είναι μαγεία του Ντεσάμπ. Γιατί...
0: Βέβαια είναι μαγεία του Ντεσάμπ.
1: Τότε που έχει πάρει την ομάδα, επειδή έχει τόσο ταλέντο, καταφέρνει και τους κρατάει. Πώς να το πω, ρε παιδί μου, δεν τους αφήνει να ξεφύγουν.
0: Ναι.
1: Είναι πάντα οργανωμένη η Γαλλία. Ναι. Αυτό είναι το εντυπωσιακό. Ναι. Και κάθε φορά, δηλαδή 18, 22 και τώρα, εμφανίζονται και καινούργιοι παίχτες, δηλαδή.
0: Ναι.
1: Ατελείωτοι παίχτες.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, για να δούμε.
0: Λοιπόν, από όμως θα είσαι μια ώρα μαζί μας, έτσι.
1: Ωραία.
0: Οπότε θα το ξεκαθαρίσουμε. Όπα, για να ξέρει ο κόσμος. Την πρώτη ώρα θα έχουμε Κέτσε. Τη δεύτερη ώρα θα έχουμε Νικολακό. Οπότε οι φίλοι της ΑΕΚ στέλνετε μηνύματα την πρώτη ώρα μέχρι τις 5 και οι φίλοι του Ολυμπιακού μετά τις 5. Απλά για να μην γίνει μπέρδεμα ή κάποιοι στέλνετε μηνύματα χωρίς να μπορούν να τα
1: αποκτήσουν. Τα οργάνωσε πάλι δηλαδή ο Σταύρος Χοντροθύμιος σε χρόνο ρεκόρ.
0: Βεβαίως ο άνθρωπος είναι άστοτερα, είναι μάγος.
1: Είναι
0: ο Μέση της διεύθυνσης προγράμματος τώρα.
1: Δηλαδή αν του το ζήταγες μπορεί και εσένα να έβρισκε τρόπο και εσύ να είσαι μία ώρα.
0: Αυτό ρε φίλε πώς θα γινόταν.
2: Τι είπε το τελευταίο. Δεν το άκουσα.
0: Αν το ζήταγα θα ήμουν και εγώ μια ώρα. Πώς θα γίνει αυτό.
2: Να σου πω κάτι.
0: Αυτό δεν γίνεται φίλε.
2: Ρε χλαπάτσες του FM. Τώρα που πλησιάζουν οι μέρες των αδειών, έχετε περάσει σπάτουλα. Τι καλός που είναι ο Σταύρος και τι εξαιρετικός ο Σταύρος, δεν τρέπεστε λίγο?
0: Ρε φίλε, λέμε καλές κουβέντες. Δεν θέλεις να λέμε καλές κουβέντες για σένα?
2: Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Είναι το timing περίεργο.
1: Εμείς απλά αναγνωρίζουμε, ρε παιδί μου.
2: Τώρα που είναι να πάρει τα άδεια, αναγνωρίζετε.
0: Ναι, βεβαίως, βεβαίως. Πάντα. Στο τέλος της σεζόν αναγνωρίζουμε, κύριε Σταύρο. Πάντα.
2: Σας αφήνω να συνεχίσετε τη θεάρεστη εκπομπή σας.
0: Έγινε, έγινε.
1: Ευχαριστούμε, Σταύρο. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Κύριε Νέαρχε, λοιπόν, έχουμε διάλειμμα. Πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε να πούμε για το μάτς.
1: Έγινε, έγινε, έγινε. Some people call me the space cowboy.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Mm. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρή, εσύ που ξέρεις. Novamix Gel, ε!
5: Ναι.
4: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
6: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
7: Τι παίζεις εκεί?
8: Δωροστροφό της Novibet.
7: Δωροτροχό?
8: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
7: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
9: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Έλα, αλλαγή! Δεν πετάγεσαι σε μια AutoPlus να αλλάξει πλατοκαθίσματα?
11: AutoPlus. Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι φαβορή. AutoPlus. Πού αλλού να πας?
10: Δεν παίρνεις και καμιά κουκούλα?
11: Σωστός ο παίχτης.
12: Ατλακόλ! Ατλακόλ!
13: Τι έπαθε εσύ αυτός?
12: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση με Ατλατέρμ.
6: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή. Με την υπογραφή της Ατλακόλ. 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβος Αμαρουσίου. Zeekr. Time for change.
14: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
15: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
14: Έχουν βάλει και καύσιμα.
15: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
6: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Η Winsport FM 94,6.
0: Λοιπόν, επιστρέφουμε έτσι που λες για τη Γαλλία, Κωστή. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή, στα δικά μου μάτια, βέβαια εσύ δεν μπορεί να το πεις γιατί είσαι Αργεντινή, φουλ.
1: Όχι, δεν μπορώ να το
0: στα
1: πω.
0: Στα δικά μου μάτια είναι το φαβορί. Στα δικά μου
1: άλλο τι θέλουμε και στα δικά μου. Η Γαλλία είναι από την αρχή. Εγώ και από το πρώτο παιχνίδι, ρε παιδί μου, ψάρωσα, γιατί θυμάσαι το πρώτο μήνυμα ήταν τραγικό. Δεν ξέρω αν το έχεις δει το μάτς με τη Σενεγάλη.
0: Μπράβο.
1: Το πρώτο ήταν τραγική η Γαλλία.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και μετά μέσα σε ένα τέταρτο έβαλε δύο γκολ, είχε 4-5 φάσεις, δηλαδή ό,τι θέλουν να κάνουν. Ναι. Πραγματικά δηλαδή. Ναι. Και σου λέει, είπα χθες για το Μαρόκο, γιατί για μένα τάσο το Μαρόκο έχει καταξιωθεί πλέον σαν μεγάλη ομάδα στο Μουντιάλ.
0: Ναι,
1: δηλαδή και είναι δεύτερο Μουντιάλ σερί.
0: Ναι, και να σου πω.
1: Έφτασε 8.
0: Ναι, και όχι μόνο αυτό. Είναι μια ομάδα που μη τι άλλο λες, ότι φάσεις κάνει, έτσι δεν λες για το Μαρόκο γενικά.
1: Ναι, βέβαια. Και είδες τώρα και αυτό το ημίχρονο που ήταν μαζί και μετά ναι, στο δεύτερο ξέρω
0: ναι,
1: εγώ.
0: Ναι.
1: Ήταν σαν, έπαιζε σαν μια μικρή ομάδα απέναντι στη Γαλλία. Ναι. Δεν μπορούσε να, ουσιαστικά να κάνει τίποτα.
0: Ναι.
1: Περίμενε εγώ, πότε θα συμβεί το μοιραίο.
0: Εγώ νομίζω να σου πω κάτι. Εγώ πιστεύω δεν μπορούσε, φιλέ.
1: Ναι, δεν μπορούσε. Αυτό λέω.
0: Δεν είναι θέμα φιλοσοφίας. Κατάλαβες.
1: Όχι, όχι, γιατί το είδα που το γράφανε και πολλοί και συνάδελφοι και στο Facebook ότι έπαιξε πολύ παθητικά. Πώς να παίξει.
0: Δεν μπορούσε να παίξει διαφορετικά. Τι να κάνουμε. Οι άλλοι δεν παίζονται. Τι να κάνουμε.
1: Εδώ δεν είχαν χώρο και κάνανε τέτοιους συνδυασμούς και πέρασαν αυτές τις φάσεις. Δηλαδή σκέψε να τους έδινε και χώρο τώρα. Τι μπορούν να σου κάνουν.
0: Ναι.
1: Τι συζητάμε.
0: Το σημερινό πώς το βλέπεις.
1: Εντάξει, τώρα είναι άλλο μάτσο αυτό. Κοίτα, το Βέλγιο πήρε πολύ τα πάνω του με τον τρόπο που προκρίθηκε.
0: Ναι.
1: Και είδαμε ότι την Αμερική τη διέλυσε, που η Αμερική ήταν καλή ομάδα. Ναι. Το συζητάγαμε, δηλαδή σε όλα τα προηγούμενα μάτς, όταν ξεκίναγε το μάτς η Αμερική ήταν φαβορή. Ναι. Παρόλα αυτά που είχαν γίνει και τελικά πιστεύω ότι την επηρέασαν την ομάδα της Αμερικής.
0: 100% πιστεύω ότι επηρεάστηκε.
1: Τις βλακίες του Τραμπ και
0: Δηλαδή φαντάζομαι να ξέρεις, πιστεύω ότι αν δεν είχε γίνει όλη αυτή η φασαρία μπορεί να ήταν και πιο ανταγωνιστική.
1: Ναι, και εγώ το πιστεύω. Ναι. Εγώ το πιστεύω. Γιατί και γι' αυτός ήταν άσχημο. Ναι. Άλλο τώρα, δεν είναι ωραίο ρε παιδί μου, δηλαδή να γίνεται τώρα κάτι τόσο κόντρα στο ποδόσφαιρο, στους κανονισμούς του, στην ιστορία του ας πούμε του ποδοσφαίρου και να είσαι εσύ τώρα, ήταν άσχημο και για τα παιδιά της Αμερικής. Τέλος πάντων, πάντως εγώ πιστεύω θα είναι ανταγωνιστικό μάτς.
0: Ναι. Και εγώ το ίδιο πιστεύω. Και εγώ το ίδιο πιστεύω. Α δούμε. Ισπανία, Βέλγιο στις 10 ώρα το βράδυ. Να πούμε.
1: Και πολύ ανταγωνιστικά θα είναι και τα αυριανά.
0: Καλά.
1: Δηλαδή και η Ελβετία με την Αργεντινή σίγουρα θα τη δυσκολέψει πάρα πολύ την Αργεντινή Ελβετία.
0: Αυτό να πούμε ότι είναι 4 ταξιμάτια της Κυριακής.
1: Ναι.
0: Και το άλλο είναι στις 10 νομίζω. Αγγλία-Νορβηγία. Κάτσε να το δω.
1: Η 10-12.
0: Νομίζω ότι είναι. 12, φίλε.
1: 12.
0: Ωραία. Ξεκίναγε τη Ριμπάλντα.
1: Ναι. Να πούμε ότι ανακοινώθηκε η συμφωνία με τον Χαβιέρ Ριμπάλντα. Είναι ένα θέμα που το χειρίστηκε ο Μάριος Ηλιόπουλος. Ήθελε πάρα πολύ να μετά τον Νίκολιτς. Το είχαμε πει πάρα πολλές φορές να κλείσει και τον Ριμπάλντα. Υπήρχε ούτως ή άλλως μια πολύ καλή διάθεση και από τις δύο πλευρές. Γύρισε ο Ριμπάλντα μετά από τις διακοπές, κάναν μια συνάντηση οι δυο τους, τα βρήκαν σε όλα και στο οικονομικό αλλά και στο πλάνο της ομάδας από εδώ και πέρα για την επόμενη τριετία, και έτσι ανανεώνει μέχρι το 2029 και ο Ριμπάλντα και νομίζω ότι πλέον από σήμερα και τυπικά έτσι από σήμερα ξεκινάει ένα νέο τριετές πλάνο για την ΑΕΚ με δύο ανθρώπους επικεφαλής στο ποδοσφαιρικό τμήμα, τον Ριμπάλντα και τον Νίκολιτς, που προέρχονται από μια μεγάλη επιτυχία στην πρώτη τους χρονιά. Ουσιαστικά και για τον Ριμπάλντα ήταν η πρώτη χρονιά, γιατί ήταν η πρώτη ομάδα που έφτιαξε αυτός, και ο Νίκολιτς ήταν η πρώτη χρονιά ούτως ή άλλως. Πήραν το πρωτάθλημα, καλή πορεία στην Ευρώπη, φτιάχτηκε μια ομάδα που όσο παίρνει ο καιρός γινόταν και καλύτερη, που και αυτό είναι σημαντικό, ανεξάρτητα που στο τέλος κατάφερε να πάρει το πρωτάθλημα και να μην το έπαιρνε ούτως ή άλλως η σεζόν ήταν πολύ καλή για την ΑΕΚ. Και έκανε ο Μάριος Ηλιόπουλος αυτό που όλος ο κόσμος της ΑΕΚ ήθελε και σίγουρα πάνω από όλους το ήθελε και ο ίδιος, γιατί δύο δικές επιλογές είχαν πολύ καλό αποτέλεσμα και ήθελε να δώσει μια μεγαλύτερη προοπτική και έτσι έχουμε μια τριετία μπροστά μας τώρα με Ριμπάλντα Νίκολιτς. Εντάξει, βέβαια στο ποδόσφαιρο ποτέ τα συμβόλαια δεν εξασφαλίζουν, αλλά τουλάχιστον με αυτά που έχουμε δει μέχρι τώρα και με αυτά που βλέπουμε είναι μια, πώς να το πω, μια συνταγή που λειτουργεί πολύ καλά στην ΑΕΚ και κατάφερε να τη διατηρήσει και για τα επόμενα χρόνια. Υπάρχει σίγουρα αύξηση και στο οικονομικό και για μένα είναι πολύ σημαντική η παραμονή του Ριμπάλντα στην ΑΕΚ, γιατί είναι ένας άνθρωπος με ένα σπουδαίο βιογραφικό και όλο αυτό το διάστημα που στην ΑΕΚ έχουμε δει το όνομά του διάφορες φορές σε ρεπορτάζ ομάδων και στην Ισπανία και στην Ιταλία. Το ότι αποφάσισε και αυτός να δεσμευτεί για την ΑΕΚ για άλλα 3 χρόνια για μένα δείχνει ότι βλέπει και αυτός ότι υπάρχει μια προοπτική στην ΑΕΚ, είναι κάτι που σίγουρα τους φίλους ΑΕΚ μπορεί να τους κάνει περισσότερο αισιόδοξους για το μέλλον. Τώρα επειδή είναι και Παρασκευή σήμερα, να πούμε ότι την Κυριακή ΑΕΚ έχει το πρώτο της φιλικό με την The Grabs Up. Είναι συνήθως ο Νίκολιτς σε αυτά τα μάτς, όπως είδαμε πέρυσι, χρησιμοποιεί δύο εντεκάδες. Ήδη σε αυτές τις πρώτες μέρες της προετοιμασίας πράγματι δουλεύει με δύο, έτσι φαίνεται να δουλεύει με δύο εντεκάδες, με συγκεκριμένους παίχτες, και είναι και κάποιοι παίχτες που είναι εκτός, μπορεί να τους δούμε λίγο στο φιλικό, αλλά φαίνεται ότι είναι πίσω σε επιλογές, το ξέραμε. Άλλωστε μιλάω για Ελίασον και για Ιούμπισιτς, που είναι και υπό παραχώρηση, και δεν είναι στους 22 ας πούμε που χρησιμοποιεί. Επίσης είναι και από τους νεαρούς που έχει πάρει μαζί, βλέπουμε ότι μαθαίνουμε καθημερινά από την προετοιμασία ότι συνεχώς χρησιμοποιεί τον νεαρό τον Χρυστακόπουλο σαν δεξιμπακ. Δηλαδή ο Ρότα και ο Χρυστακόπουλος ήταν μπακ αυτή τη στιγμή. Ο Γεωργίεφ, παρότι από το Γενάρη που είχε έρθει ήταν συνέχεια δεξιμπακ στις προπονήσεις, από την πρώτη μέρα της προετοιμασίας είναι στόπερ. Και πάνω σε αυτό να πω ότι είναι κάτι που μπορεί να αλλάξει και τον μεταγραφικό σχεδιασμό της ΑΕΚ. Δηλαδή αυτή τη μεταγραφή του στόπερ που έχουμε πει ότι είναι δεδομένο ότι θα γίνει, ας κρατήσουμε έτσι κάποια αμφιβολία γι' αυτό, γιατί αν συνεχίσει ο Γκουργκέφ να παίζει center back, η ΑΕΚ είναι καλυμμένη εκεί με πέντε παίχτες και μπορεί να γίνει κάτι άλλο. Δηλαδή μπορεί να αποκτηθεί άλλο δεξιμπακ ή παίχτη σε άλλη θέση. Θα το δούμε έτσι κι αλλιώς. Η ΑΕΚ έκανε τις δύο βασικές μεταγραφές με τον Ζούπκοφ και με τον Κάιρινεν. Και νομίζω από εδώ και πέρα, αν δούμε κάτι άλλο σε τέτοιο επίπεδο παίχτη, θα είναι για μετά το τέλος της προετοιμασίας. Νομίζω ότι θα χρησιμοποιήσει την προετοιμασία ο Νίκολιτς για να καταλήξει και οριστικά στο τι θέλει επιπλέον σε προσθήκες. Μιλάω για προσθήκες αυτού του επίπεδου, έτσι, δεν λέω για νεαρούς ή κάτι άλλο που πιθανόν να έρθουν στην πορεία. Και βέβαια υπάρχει και μια άλλη περίπτωση για έναν μεσοεπιθετικό, ας πούμε στη θέση του Περέιρα και του Ζωάο Μάριο, που έχω ξαναπεί ότι μπορεί να είναι και ο ίδιος ο Ζωάο Μάριο όταν ξεπερδέψει την Πεσίκτας. Εγώ πιστεύω ότι είναι πάρα πολλές οι πιθανότητες η ΑΕΚ να του κάνει πρόταση και να το ξαναδούμε και του χρόνου, το παίχτη που με τον κόλ που έβαλε στον Παναθηναϊκό έδωσε στην ΑΕΚ το πρωτάθλημα, να το ξαναδούμε και του χρόνου στην ΑΕΚ. Αυτά Τάσο.
0: Ωραία. Επειδή πάει τώρα και πάμε για πολιτικό δελτίο, καλύτερα να περιμένουμε λίγο τα πω λίγο αργότερα, μετά να μην κόψουμε, να τα πω αμέσως μετά. Πάμε σε ένα πολιτικό.
1: Τάσο, διάβασα και άκουσα ότι ο Παναθηναϊκός έχει πολύ καλή προπόληση στο φιλικό,
0: Ναι. Είναι, έχουν φύγει 10.000 εταιρεία, έχουν μείνει κάποιες λίγες θέσεις στην 6 και στην 7. Υπάρχει πολύ μεγάλη, έτσι, μπορώ να πω, κινητοποίηση στον κόσμο, γιατί ο κόσμος και έτσι βλέπει κάποια πράγματα να γίνονται.
1: Ναι.
0: Και την εικόνα της ομάδας βλέπει και τον προπονητή βλέπει και μια σιγουριά, βλέπει και κάποιες μεταγραφικές κίνησεις να έχουν γίνει που να είναι σύμφωνα με τα θέλη του προπονητή και όλο αυτό αποτυπώνεται. Το θέμα είναι για μένα σε αυτές τις περιπτώσεις είναι να τους κρατήσεις. Κατάλαβες τι λέω. Δηλαδή, όταν αρχίσουν τα επίσημα παιχνίδια, ο Παναθηναϊκός να κρατήσει τον κόσμο και να φέρει και άλλο κόσμο στο γήπεδο, πλέον στο ΆΚΑ. Γιατί αύριο παίζει ρόλο, θα γίνει και στη Λεωφόρο. Και δεν ξέρω και πόσα παιχνίδια θα γίνει στη Λεωφόρο.
1: Γιατί υπήρχε και ο φόβος ότι δεν θα ξαναδεί και τη Λεωφόρο ο κόσμος.
0: Ναι, κοίταξε, μπορεί τώρα να σου πω, κάποια μας στη Λεωφόρο θα γίνουν, πιστεύω. Δεν θα είναι πολλά. Θα είναι δύο, θα είναι τρία ακόμα. Μπορεί αυτοί που θα πάνε το Σάββατο να μην μπορούν να πάνε όταν θα γίνουν τα άλλα παιχνίδια. Καταλαβαίνεις.
1: Σωστό, ναι, γιατί δεν θα είναι πολλά.
0: Ακριβώς.
1: Δεν ξέρουμε καν αν θα είναι.
0: Μπράβο. Ναι. Οπότε κάθε παιχνίδι σε αυτή την έδρα είναι πλέον, έχει σημαντική σημασία. Έτσι. Θα το δούμε. Θα τα πούμε όλα.
1: Πάντως, το καλό θα είναι, αν μου επιτρέπεις, γιατί τα έχω ζήσει και με την ΑΕΚ.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ καλό αυτό να δείχνει ο κόσμος ότι βλέπει κάτι καλό και ανταποκρίνεται. Απ' την άλλη, ξέρεις, επειδή πάντα υπάρχουν δυσκολίες στα καινούργια εγχειρήματα, πρέπει να και ο κόσμος λίγο, δεν το λέω σε συμβουλή, δεν είμαι κάποιος να συμβουλεύω τον κόσμο του Παναθηναϊκού, αλλά πρέπει, ξέρεις, να έχεις και λίγο υπομονή και να μπορείς να αντέξεις και αν κάτι στραβώσει.
0: Μπορώ να σου πω με πάσα βεβαιότητα ότι ο κόσμος εδώ.

0: Ναι.
1: Και επίσης το φίλο που μου έστειλε ένα μήνυμα και λέει για το γήπεδο πάνε ούτε ο Νίστρουπ τους πάει ούτε οι κινήσεις. Να θυμίσω ότι ο Παναθηναϊκός αυτό το γήπεδο έπαιξε πέρσι και με κάποια μας τα play-off και σε κάποια μας το γήπεδο ήταν μισογεμάτο. Άρα πάνε και για τον και για το ποδόσφαιρο που βλέπουν και για τις κινήσεις και τη βλέπουν φέτος κάτι διαφορετικό. Στο λέω στο φίλο που εκεί πιστεύω ότι μόνο για το γήπεδο πάνε. Το γήπεδο πέσει, έχει πέσει ο Παναθηναϊκός τηλεφόρο. Δεν γέμιζε. Έτσι. Λοιπόν, πάμε σε ένα πολιτικό δελτίο και επιστρέφουμε.
2: Και επιστρέφουμε.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντιο Σαχαρνών και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση ως Νέα Φιλαδέλφια, στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάριο ως Ασπρόπυργο και στη Σχιστού προς Καραμαγκά. Στο κέντρο της Αθήνας και την Παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό έως Άλυμο. Μεγάλες καθυστερήσεις έως 30 λεπτά στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Κόμβο Μαραθώνος έως Κόμβο Μεταμόρφωσης. Στις 5 το απόγευμα αναμένεται να οδηγηθούν στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων οι δύο συλληφθέντες για την τραγωδία στη Μαρφίν το 2010 με 3 νεκρούς, εκ των οποίων μία έγκυος. Πρόκειται για δύο άνδρες 42 ετών, οι οποίοι περιγράφονται ως ενεργά στελέχη του αντιεξουσιαστικού χώρου. Διεθνές ένταλμα σύλληψης εκδόθηκε σε βάρος μιας 46χρονης, η οποία ζει εδώ και χρόνια στη Μεγάλη Βρετανία. Διαμέρισμα κοντά στην πολυκατοικία όπου διαμένει η οικογένεια της Αφροδίτης Νέστορα. Φαίνεται πως χρησιμοποίησαν ως ορμητήριο οι δράστες της τρομοκρατικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη, που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της μητέρας της Βάγιας και τον τραυματισμό άλλων 4 ατόμων. Για την υπόθεση συνελήφθησαν σήμερα το πρωί 3 άτομα. Η μείωση των 10 λεπτών στην τιμή της βενζίνης και 5 λεπτών στον ντίζελ κίνησης που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός σήμερα από τη Βουλή υπολογίζεται σε σχέση με το σημερινό επίπεδο των τιμών, όπως ανέφερε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, εξειδικεύοντας τις ανακοινώσεις Μητσοτάκη. Τις επιπτώσεις που θα μπορούσε να έχει στην ασφάλεια και τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο, η πιθανότητα απόκτησης των F-35 από την Τουρκία, έθεσε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας σε αντιπροσωπεία του Κογκρέσου των ΗΠΑ που πραγματοποιεί επίσκεψη στην Αθήνα. Επιβεβαίωσε το Κρεμλίνο τουρκικά δημοσιεύματα όπου τη βρίσκεται σε επαφές με την Άγκυρα σχετικά με την πώληση του ρωσικού συστήματος S-400 από την Τουρκία σε τρίτη χώρα του κόλπου. Στις φλόγες τυλίχθηκε αποθήκη από τη φωτιά που μένεται σε αγροτοδασική έκταση στην κοινότητα Ινούς Ασερών κοντά σε κατοικημένη περιοχή. Με μήνυμα από το 112 έχουν κληθεί οι κάτοικοι να εκενώσουν τον οικισμό. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι οι πυρκαγιές στην περιοχή.

0: περιοχή Παναγία Βόνιτσας και στα υψώματα Διαβατών Θεσσαλονίκης. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, έως 35 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 34 στη Θεσσαλονίκη.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
3: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
2: Huh?
3: Παίζει παγκόσμιο.
2: What?
4: Με την προσφορά γνωριμία στη Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
6: Λοιπόν, έχουμε και λέμε Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
7: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
6: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
7: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
8: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
9: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη PhoneBet?
10: Για να είμαι εκεί στους αγώνες, να νιώθω τις δονήσεις, να με καίει ο ήλιος στο γήπεδο, να σταφυλιάζω! Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν, να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου, να πέφτει η μύτη μου από το κρύο, να τρώω τα γαλάζια ντάγκ στο κεφάλι, να νιώθω την έξαψη!
9: Προσλαμβάνεστε!
11: Εμείς στη PhoneBet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. PhoneBet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στις 12 του Σεπτέμβρη θα γίνει κάτι μοναδικό.
13: Στο Telecom Center Athens.
12: Νέα παράσταση, εξωγήινος η επιστροφή με τον Αλέξανδρο Σουβέλα. Για μία και μοναδική παράσταση στην Αθήνα σας περιμένουμε. Γουρνοπούλες, ψητά της ώρας, ζωντανή μουσική, χορευτικά συλλόγων δεν θα έχουμε. Μόνο έναν άνθρωπο να λέει αστεία για 2 ώρες. Η αίθουσα κλιματίζεται. Τηλέφωνο για ρεζερβέ μέσω more.com, παίρνετε δηλαδή τα εισιτήριά σας. Εξωγήινος η επιστροφή στις 12.09
13: στο Telecom Center Athens.
1: Χορηγός επικοινωνίας bwin Sport FM 94,6. bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ.

0: Επιστρέφουμε 38 λεπτό μετά τις 4. Οι ρεπόρτες είναι εδώ με Κώστα Γυριζόλου και Τάσο Νικολογιάννη στα μικρόφωνα της κορυφαίας διεθνής του Big Wings Sports. Ο Κώστας Νικολακόπουλος θα είναι μετά τις 5 μαζί μας όταν θα αποχωρήσει ο Κώστας Γυριζόλου. Κώστα, θα πω δύο λόγια για το ρεπορτάζ.
1: Ναι.
0: Και μετά να πάμε στα δικά σου μηνύματα για τις 5 θα φύγεις. Έχεις μηνύματα, ναι. Χαρίς, θα λέω εγώ.
1: Έχω.
0: Ναι, ωραία, ωραία.
1: Δεν έχω πάρα πολλά βέβαια, τα πιο πολλά για Παναθηναϊκό. Αλλά
0: ό,τι έχεις θα το
1: έχω θα... να τα πω. Εννοείται.
0: Λοιπόν, να πούμε καταρχάς στο θέμα του το μεταγραφικό του Κρίστενσεν. Χθες, λίγο μετά τις 5.30, είχαμε πει ότι υπάρχει πιθανότητα να γίνει μια ανατροπή στο θέμα του Κρίστενσεν, να το έχουμε υπόψη μας, και τελικά έγινε. Η τελευταία προσπάθεια που έκανε ο Παναθηναϊκός για να πάρει τον παίκτη με τους δικούς του όρους, που να το εξασφαλίζουν ακόμα και αν στην πορεία δεν παίξει, λόγω των προβλημάτων που έβγαλε πέρσι, έπιασε τόπο. Παναθηναϊκός την έκανε αυτή την προσπάθεια διότι τον ήθελε πάρα πολύ ο Νίστρουπ. Ήταν ο πρώτος στόχος από την αρχή. Έχει μιλήσει με τον ποδοσφαιριστή. Ο ποδοσφαιριστής κάνει προπονήσεις με τη Λέστερ. Φυσικά και υπάρχει πάντα ρίσκο. Το είπαμε όταν έχεις την προηγούμενη χρονιά. Δεν έχει διαχρονικά τραυματισμούς. Μόνο την προηγούμενη χρονιά έχει ένα πρόβλημα στο γόνατο και ένα πρόβλημα στο ζυγωματικό που αυτό και δεν είναι τίποτα. Το γόνατο είναι το θέμα που δεν έπαιξε. Φέτος έχει ξεκινήσει καλά, έχει διαβεβαιώσει τον προπονητή ότι είναι ok. Παναθηναϊκός όμως δεν υπήρχε περίπτωση να πάρει τον παίκτη εφόσον δεν δεχόταν η Λέστερ να τον πάρει δανεικό καταρχάς και να βάλει μετά μια υποχρεωτική οψιόν μόνο με τους δικούς του όρους, δηλαδή να πιάσει τις μισές συμμετοχές, και οι μισές συμμετοχές να είναι από 45 λεπτά και πάνω, όχι 1 και 2 λεπτά, διότι έτσι όπως καταλαβαίνουμε δεν διασφαλίζεσαι. Αυτό έγινε. Έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο η επιθυμία του παίκτη να έρθει στον Παναθηναϊκό και λόγω Νίστρουπ, βασικά λόγω Νίστρουπ, γιατί τον ξέρει και πιστεύει ότι θα τον βοηθήσει πάρα πολύ. Έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο ο τεχνικός διευθυντής της Λέστερ, ο οποίος από την αρχή έλεγε στον ιδιοκτήτη της ομάδας ότι να τον δώσει δανεικό και από εκεί πέρα, εφόσον παίξει, να υπάρχει μια υποχρεωτική οψιόν αγοράς. Ο ιδιοκτήτης της ομάδας κατάλαβε ότι άλλο περιθώριο δεν υπήρχε χθες, είτε θα έλεγε ναι στους όρους που έβαλε ο Παναθηναϊκός, είτε ο Παναθηναϊκός θα πήγαινε να πάρει το Μάγκας, κάτι που ήταν πολύ προχωρημένο. Τους δέχτηκε τους όρους του Παναθηναϊκού, τους είπαμε και πριν. 50% συμμετοχών και οψιόν αγοράς που είναι κάτι πάνω από 4 εκατομμύρια ευρώ και νομίζω το ενίκιο για μια χρονιά είναι 500.000. Και έτσι ουσιαστικά στο κομμάτι αυτό υπάρχει συμφωνία. Τι εκκρεμεί? Εκκρεμεί αυτό που είχαμε πει από την αρχή. Ο Παναθηναϊκός θα στείλει τον παίκτη σε ένα ειδικευμένο κέντρο στην Ιταλία. Δεν θα περάσει απλά από ιατρικές εξετάσεις. Θα πάει σε ειδικό γιατρό, σε έναν από τους κορυφαίους στο θέμα με τα γόνατα. Θα κάνει και τις εξετάσεις, ειδικές εξετάσεις που πρέπει να γίνει. Να κάνει, και εφόσον το κέντρο αυτό ανάψει το πράσινο φως, δηλαδή διαβεβαιώσει τον Παναθηναϊκό ότι δεν υπάρχει πλέον κανένα θέμα και ότι μπορεί τον παίκτη άφοβα να τον πάρει και να τον υπολογίζει, η μεταγραφή θα ολοκληρωθεί και ο παίκτης Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, κάπου εκεί θα είναι στην Αθήνα για να υπογράψει και να τον υπολογίζει ο Νίστρουπ άμεσα, επειδή κάνει προετοιμασία με την ομάδα του, θα είναι άμεσα διαθέσιμος. Αν προκύψει κάποιο πρόβλημα εκεί, κάποια αμφιβολία, τότε χωρίς, αυτό θα το λέμε τώρα για να το ξέρει ο κόσμος, χωρίς ο Παναθηναϊκός να πει το παραμικρό για τα ιατρικά, διότι πάνω απ' όλα σέβεται τον ποδοσφαιριστή και σέβεται και τους προσώπους, και έτσι πρέπει να κάνουν οι ομάδες που σέβονται γενικά έναν παίκτη που μιλάνε μαζί τους και τελικά δεν γίνεται μεταγραφή. Δεν θα πει τίποτα, θα προχωρήσει εφόσον είναι διαθέσιμος ο Μάγκας τότε ή σε κάποιον άλλο αριστερό μπακ. Έτσι είναι η κατάσταση με τον Κρίστενσεν. Αυτή είναι η ανατροπή. Νομίζω ότι από τη στιγμή που ο προπονητής τον ήθελε πάρα πολύ, ο Κοτσόλης έκανε το σωστό και το έκανε και με τους όρους που εξασφαλίζει τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός οικονομικά δεν θα πάθει τίποτα εάν γίνει κάτι άσχημο, είπα ο ξυλό, αν τέλος πάντων παίξει δεν παίξει. Αγωνιστικά μπορεί να πάθει, γι' αυτό και το Γενάρη, εφόσον δεν παίξει ο Κρίστενσεν, θα έρθει αριστερό μπακ. Αυτό είναι δεδομένο. Τώρα, στο θέμα το αγωνιστικό, να πούμε ότι καταρχάς ότι έχουν φύγει 10.000 εισιτήρια για το παιχνίδι με την Κρασικόπες αύριο στη Λεωφόρο. Φιλικό παιχνίδι και έχουν φύγει 10.000 εισιτήρια. Είναι πραγματικά, από τα αξιοσημείωτα δείχνει ότι ο κόσμος Βλέπει ότι κάτι διαφορετικό φέτος γίνεται. Είδε και την ομάδα στα δύο πρώτα παιχνίδια. Είδε μια ταυτότητα, μια φιλοσοφία που βάζει ο νέος προπονητής. Βλέπει και τις μεταγραφικές κινήσεις και βλέπει μια προοπτική. Θέλει να πάει και για το γήπεδο, βλέπει και όλα αυτά. Έχουν μείνει κάποια εισιτήρια στην 6 και στην 7, στο 10% των εισιτηρίων. Τα υπόλοιπα έχουν πουληθεί. Θα έχει 13-14.000 κόσμο αύριο, θα είναι σχεδόν γεμάτο το γήπεδο. Για το παιχνίδι αυτό να πούμε ότι έγινε σήμερα και σήμερα προπόνηση, πολύ δυνατή προπόνηση και σήμερα. Και μετά το τέλος της προπόνησης ο Νίστρουπ ανακοίνωσε την αποστολή. 25 παίκτες είναι, Πένια, Τσάβες, Κότσαρης, Καλάμπρια, Κάτσι, Τσιριβέγια, Τουμπά, Ντεφράι, Τετέι, Γιάγκου, Σαντίνο, Ζαρουρί, Γκάσον, Τσέριν, Παντελίδη, Κοντούρη, Τσάπρα, Σταμπόρδα, Καμαρά, Σιώπη, Κυριόπουλο, Μπινιάρη, Λάβδα, Ραστόντερ και Κυριακόπουλο. Νομίζω ότι αύριο θα παίξουν κάποιοι παίκτες 90 λεπτά. Δεν λέω θα είναι πολλοί, θα είναι λίγοι, αλλά νομίζω ότι σιγά σιγά θα αρχίσει να δίνει αυτού που σκέφτηκε βασικού περισσότερο χρόνο συμμετοχή για να είναι απόλυτα έτοιμοι, όσο δυνατόν πιο έτοιμοι στο παιχνίδι με την Πάξη. Θα δούμε τον Ντεφράι για πρώτη φορά. Δεν ξέρω αν θα είναι στο βασικό σχήμα ή θα μπει αλλαγή, αλλά θα τον δούμε. Τα υπόλοιπα νομίζω αύριο στο γήπεδο. Μαθαίνω τις τελευταίες προπονήσεις ότι έχει βγει μια κούραση στους παίκτες. Αυτό μπορεί να το δούμε και αύριο, δηλαδή μην υπάρχει φρεσκάδα, να είναι λίγο βαριά τα πόδια. Το λέω για να μην ανησυχήσει ο κόσμος αν αύριο δεν δει κάτι και δεν του αρέσει. Γιατί το ζητούμενο είναι να είναι η ομάδα έτοιμη στο παιχνίδι με την Bucks. Πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε μηνύματα ΑΕΚ.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
4: Δεξιά.
3: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
4: Εγώ, δεξιά.
3: Γιατί εσύ,
4: αριστερά.
3: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
4: Δεξιά.
3: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
4: Αριστερά.
3: Δεξιά.
4: Αριστερά.
3: Δεξιά.
4: Αριστερά.
3: Δεξιά.
5: Μονοθέσιο.
6: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
7: Καλά. Πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
8: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ, μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
7: Τώρα.
8: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
9: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
12: Να ζήσετε!
13: Άσε εμένα πρώτα.
14: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο ακολουθός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε την Αντριάννα Πεντάκη.
15: Πάρτε του το μικρόφωνο.
16: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
2: Η Winsport FM 94,6.
0: Έλα, Κέτσε.
1: Λοιπόν, ξεκινάω, Τάσο, με δύο μηνύματα που δεν είναι για ακριβώς, αλλά
4: Φωνάζουν Μαραθιανός από μακριά. Λοιπόν, το πρώτο είναι, σας έχουμε συγχαθεί πια τόση γλύκα ο ένας με τον άλλον.
0: Μαραθιανός θα έχει στείλει.
4: Στάνταρ Μαραθιανός. Και το άλλο δεν χρειάζεται. Κάνει, έχει υπογραφή, λέει, μόνο χοντροθύμιος χιλέρες δουλεύουν σε αυτό το σταθμό.
0: 100% ο Μαραθιανός είναι αυτό. Ναι,
4: δύο στα δύο, έτσι. Δύο στα δύο, γιατί δεν έχει εκπομπή τώρα πριν από εμάς και παρακολουθεί τα πάντα. Δεν του ξεφεύγει τίποτα. Λοιπόν, και συνεχίζουμε τώρα στην κανονική ροή προγράμματος.
0: Βεβαίως.
4: Κώστα, πότε βγαίνει η εμφάνιση, ρωτάει ένας φίλος. Κοίτα, η ΑΕΚ φοράει τη νέα εμφάνιση στο πρώτο επίσημο παιχνίδι της χρονιάς. Αυτό είναι με το τελικό σε Super Cup με τον Όφη 12 Αυγούστου. Τώρα, αν αποφασιστεί να φορεθεί σε κανένα φιλικό στην Ολλανδία, εγώ το βλέπω πολύ δύσκολο. Αφού η ΑΕΚ δεν θα έχει και φιλικό στην Αθήνα, έτσι όπως είναι τα πράγματα φέτος, γιατί σαν πρόβα, ας πούμε, εν ώψη Ευρώπης. Υπάρχει επίσημο παιχνίδι και πολύ έτσι, σημαντικό, κρίνεται ένας τίτλος, που είναι αυτό το παιχνίδι που είπα με τον Όφη στο Ηράκλειο. 12 Αυγούστου, 8 η ώρα, έχει βγει η ώρα και με την ευκαιρία να πω ότι τα εισιτήρια, επειδή πολύ ρωτάτε, θα κυκλοφορήσουν από την ΕΠΟ. Η ΕΠΟ διοργανώνει το τελικό του Super Cup, όπως και το κύπελλο Ελλάδος, και σίγουρα θα πάρουν και οι ομάδες εισιτήρια. Και θα υπάρχουν, φαντάζομαι, και ελεύθερα στην αγορά για όποια θέλει να πάρει. Καλησπέρα παιδιά, Λεωνίδα Σαϊκάρα από Φραγκφούρτη. Πότε είναι η κλήρωση του πρωταθλήματος? Η κλήρωση του πρωταθλήματος είναι στις 16 Ιουλίου. Πλησιάζει η μέρα που θα μάθουμε την κλήρωση. Ένας φίλος ρωτάει για έναν στόπερ με ένα όνομα. Είπα και πριν, φίλε μου, ότι θα καθυστερήσει αυτή η μεταγραφή. Αυτή τη στιγμή η ΑΕΚ είναι στην προετοιμασία, έχει κάνει τις μεταγραφές που ήθελε τις δύο, τους δηλαδή που ήθελε, τον Καέλινεν και τον Ζούπκοφ, εκτός από τους νεαρούς που έχει πάρει, και θα δούμε και μπορεί κάτι να αλλάξει εκεί. Δηλαδή η ΑΕΚ πάρει στούπερ, δεν ξέρω, μήπως αποφασίσει να πάει με τον Γκυργίεφ και να πάρει παίξει σε άλλες θέσεις, θα το δούμε αυτό. Τώρα ποια είναι αλήθεια για τον Ρόγκιτς, απολύθηκε λόγω ότι πήγε στο ΣΕΦ και αν ναι, το θεωρεί σωστό? Ο Ρόγκιτς, θα θυμίσω, είναι ο βοηθός του Νίκολης που είχε απολυθεί στη μέση της σεζόν. Ναι, για αυτόν τον λόγο απολύθηκε. Και δεν απολύθηκε επειδή πήγε στο ΣΕΦ, απολύθηκε επειδή τον είδε στην τηλεόραση. Ο Νίκολης δεν ήξερε καν ότι είχε πάει εκεί και ο Νίκολης το θεώρησε ότι έλειψε σεβασμό προς το πρόσωπό του και γι' αυτό πήρε αυτή την απόφαση. Ήταν καθαρά προσωπική του απόφαση. Και αντικατέσσε μετά τη λήξη του αθλήματος, θα τον αντικατέσσε με τα δύο νέα μέλη του τεχνικού team που ήδη δουλεύουν με την ομάδα την πρώτη μέρα της προετοιμασίας. Ποιος είναι ο παίκτης που έχει κάνει τη μεγαλύτερη θετική εντύπωση στην προετοιμασία? Δεν είμαι εκεί, αλλά εντάξει, μιλάω κάθε μέρα με τον Φόδωρα και στον αέρα και εκτός. Κοίτα, μπορούμε να πούμε από τους νεαρούς ο Χρυστακόπουλος, χωρίς να λέμε μεγάλα λόγια βέβαια, γιατί πάντα στις προετοιμασίες και άλλες φορές έχει συμβεί κάποιοι νεαροί να ξεχωρίζουν και μετά όμως στην πορεία της σεζόν να μην δικαιολογούν αυτό, ούτε στην πορεία καν της καριέρας τους κάποιοι. Και από εκεί πέρα είναι κάποιοι παίχτες που είναι πιο έτοιμοι. Αυτό έχει να κάνει κυρίως πολλές φορές και με τη σωματοδομή και τα χαρακτηριστικά του παίχτη. Είναι κάποιοι παίχτες, ιδίως κάποια βαριά κορμιά που αργούν να βρουν ρυθμό μετά τις διακοπές. Εντάξει, από ό,τι μου έλεγε ο Φόδωρας, εντάξει, ο Ρώτα είναι κάτι που το περιμένουμε. Είναι αυτός που είναι, το ξέρουμε. Είναι ήδη έτοιμος δηλαδή, φαίνεται. Ο Μαρίν μου είπε, έτσι που συζητάγαμε σήμερα, ότι είναι πολύ καλά. Ο Λούκα Γιώβιτς, ο Ζήμι. Αλλά χωρίς αυτό να σημαίνει ότι άλλοι δεν... Θα πρέπει να περιμένουμε, παιδιά. Η ΑΕΚ δεν έχει κλείσει ούτε εβδομάδα προπονήσεων. Θα δούμε κάποια πράγματα και στο πρώτο φιλικό. Εντάξει, είναι νωρίς να πούμε κάτι. Ένας άλλος φίλος ρωτάει αν ο μεσοπιθετικός θα πάρει ομάδα, θα έρθει κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας, θα περιμένει η ομάδα της ευκαιρίας του ΙΑΚ της ευκαιρίας του Αυγούστου. Δεν υπάρχει βιασύνη ούτε γι' αυτό. Και είπα και πάλι ότι να κρατήσουμε στο μυαλό μας ότι μπορεί να είναι και ο Ζωμάριο ο συγκεκριμένος παίχτης, που τον ξέρουμε, θα φύγει από την Μπεσίκτας, αλλά και αυτός προφανώς θα θέλει να φύγει με τους όρους του. Γιατί έχει ένα μεγάλο συμβόλαιο, 2 εκατομμυρίων, δύσκολα θα βρει τέτοιο συμβόλαιο. Και στην ΑΕΚ να έρθει, δεν υπάρχει περίπτωση να βρει τέτοιο συμβόλαιο. Οπότε πιθανόν να θέλει να βάλει και μια αποζημίωση. Εκεί θα χρειαστεί υπομονή. Αλλά και να μην είναι ο Ζωάο, θεωρώ ότι ναι, θα περιμένει μια ευκαιρία, όπως είχε πέρυσι με τον Ζωάο Μάριο, ας πούμε, στο... θυμάστε πως έγινε αυτή η μεταγραφή, μέσα σε λίγες ώρες έκλεισε. Μόλις από... Ο Ζωάο πέρυσι είχε ξεκινήσει και στα ευρωπαϊκά μάτια της Μπεσίκτας, στα προκριματικά που είχε δώσει το καλοκαίρι, έπαιζε, ήταν βασικός. Αποφάσισε ο προπονητής, ο νέος προπονητής, γιατί άλλαξε γρήγορα προπονητή Μπεσίκτας, να... ότι δεν είναι στα πλάνα του, και τον Πυριακ. Μπορεί να πάρει μια τέτοια περίπτωση. Ποιο είναι το που λένε μου για φέτος ρωτάει ένας φίλος, δεν έχω αποφασίσει ακόμη. Θα το ανακοινώσω όταν το αποφασίσω. Να θυμίσω πέρυσι τον Ρέλβας, έτσι. Γιατί εντάξει, είχα καταστρέψει κάποιες καριέρες στην αρχή αυτής της συνήθειας με τα που λένε, αλλά από ένα σημείο και μετά το διόρθωσα λίγο. Το πρώτο που είχα πάρει ήταν ο Γιαννιώτα, Στάσο. Πολλοί ίσως τώρα θυμήθηκαν ότι έχει περάσει από την ΑΕΚ.
0: Για συνέχισε. Και η επόμενη, ποια είναι τα επόμενα που λένε.
4: Είχα πάρει το Σάχοφ. Ναι, επιτυχία. Είχα πάρει τον ένα δεξιμπάκ που είχαμε Πορτογάλο και αυτός
0: έφυγε.
4: Ναι, έφυγε κακή κακός τέλος πάντων.
0: Και πώς το γύρισε το χαρτί.
4: Το γύρισα, ξεκίνησα με Κοϊτά που βέβαια και αυτός ενώ ξεκίνησε καλά τη χρονιά που τον είχα που λένε μετά ήρθε ο Μαρσιάλ και δεν έπαιζε και πάρα πολύ. Ναι. Τώρα νομίζω με Ρέλβας τα πήγα καλά, εντάξει.
0: Μια χαρά τα πεις με ρε. Ο Ρέλβας ήταν αποκάλυψη, ρε.
4: Αποκάλυψη.
0: Ο Ρέλβας ήταν αποκάλυψη γιατί ήταν ένας στόπερ ο οποίος 4 εκατομμύρια δεν κόστησε στην ΑΕΚ πέρσι.
4: 300.
0: Δεν ήταν, ήταν αυτό που λέμε ψαγμένη περίπτωση. Ναι, μεν τα λεφτά ήταν αρκετά για στόπερ, πολλά. Uh-huh. Αλλά ένας παίκτης ο οποίος δεν τον ήξερε πολλοί κόσμος όταν ήρθε.
4: Ναι, ναι, όχι, πήγε πολύ καλά.
0: Διαφορά.
4: Και όντως ήταν τα λεφτά πολλά, αλλά τώρα είναι πολλά περισσότερα αυτά που θα πρέπει να δώσει κάποιος για να τον πάρει.
0: Ακριβώς.
4: Επίσης κερδισμένη ήταν η έξω όλα τα επίπεδα.
0: Έτσι ακριβώς.
4: Ελπίζω, λέει ένας άλλος φίλος, στη μέση της να μιλάμε πάλι για βοηθό προποντή όπως με τον Αλμέιδα, λέει ο Χρήστος. Εντάξει, φίλε, εγώ ποτέ δεν το είπα αυτό για τον βοηθό προποντή του Αλμέιδα, να σου πω την αλήθεια. Και δεν πιστεύω ότι έπαιξα το ρόλο. Τη δεύτερη χρονιά δηλαδή που δεν ήταν. Γιατί θυμίζω ότι έμεινε μόνο ένα χρόνο. Δεύτερη χρονιά που δεν ήταν, η ΑΕΚ ήταν πάρα πολύ καλή. Όλη τη σεζόν και δεν νομίζω ότι ας πούμε έχασε το πρωτάθλημα τελευταία αγωνιστική επειδή είχε αλλάξει ο βοηθός. Και ούτε πιστεύω ότι θα υπάρξει και κάποιο πρόβλημα και τώρα με τον...
0: Τον Παολίνιο λένε λες.
4: Τον Παολίνιο λένε, όντως. Πάλι καλά που υπάρχουν κάποιοι που το θυμούνται.
0: Ναι.
4: Ότι έπαιξε. Λοιπόν, να δούμε και ένα κανάλι. Και έτσι ο Χρυστακόπουλος πρέπει να ξεκινάει βασικός με τον Όφη. Εντάξει, έχουμε πάρα πολύ καιρό μπροστά μας. Πάντως, τώρα αν ήταν τα πράγματα, αυτός και ο Καλοσκάμος θα ξεκινούσαν. Η αλήθεια είναι αυτή. Αλλά τότε είναι και ο Αλεξίου. Θα δούμε ποιος θα είναι ο δεύτερος νεαρός. Ο Καλοσκάμος φαίνεται σίγουρος. Και μάλιστα ενώ στις πρώτες προπονήσεις το χρησιμοποιούσε σε διάφορες θέσεις, τώρα τον έχει περισσότερο στα δεξιά. Οπότε ίσως για εκεί τον προορίζει. Γιατί η Ελίασον και η Ιούμπισης, όπως έχω πει, στις ασκήσεις τακτικής και σε κάποια διπλά δεν συμμετέχουν. Δηλαδή κάνουν ή είναι μπαλαντέρι ή τέλος πάντων. Και τη θέση δεξιά την έχει μόνιμα στη μία ομάδα Ζούμπικοφ και στην άλλη ο Καλοσκάμης. Ένας φίλος λέει πρέπει να πάρουμε δεξιά αριστερό μπακ στη θέση του, ένα στη θέση του Περέρα, ανεξάρτητα αν θα έρθει πάλι ο Ζωάο. Εντάξει, τώρα είναι λίγο υπερβολή. Αυτό θα το δούμε όμως. Θα δούμε, μπορεί ο προπονητής όντως να σε δικαιώσει και να τα κάνει, να ζητήσει όλα αυτά. Θα δούμε. Και έτσι ο Κουρέας, μάλλον ο Κουτές αυτός να γράφεις. Υστερεί λίγο στα προσπαθήρια την μπάλα και να συνδυάζεται με τους συμπέθυνους του φέτος, πιστεύεις θα είναι καλύτερος. Σωστή παρατήρηση, έχει άλλο στυλ τεχνικιού ο Κουτές, αλλά νομίζω ότι και αυτός θα χρειαστεί όπως και πέρυσι, παρότι δεν έγινε παρότι βασικός, βοήθησε σε πολλά παιχνίδια και βάλε και κρίσιμα γκολ και στην Ευρώπη. Και νομίζω τώρα δεύτερη χρονιά θα είναι ακόμη καλύτερα. Ο προπονητής τον υπολογίζει. Μόνιμα συμμετέχει δηλαδή στις δύο αυτές τις δεκάδες. Είναι στη μία από τις δύο. Στη μία είναι ο Κοϊτά, δηλαδή στην άλλη αυτός. Σαν αριστερός μεσοεπιθετικός. Και πιστεύω ότι θα τον δούμε αρκετά φέτος. Αν η Μπεσίκτας έχει πρόθεση να πουλήσει το ζώο, δεν νομίζω. Θέλει να τον αφήσει ελεύθερο με όσο το δυνατόν μικρότερο κόστος για αυτήν. Αν βλέπω τον Αλεξάνδρα Τσουλά, εντάξει παιδιά, τρεις μέρες έρθει το παιδί. Σίγουρα μιλάμε όμως για ένα παίχτη που είναι αρχηγός, ήταν στην αρχηγός στην Πλημαβέρα της Ίντερ, βασικός στην Εθνική Ελπίδα της Ελλάδος. Είναι ένα παιδί που έχει προοπτική. Τώρα από εκεί πέρα, στο χέρι του είναι και στη ΣΑΕΚ βέβαια, να τον αξιοποιήσει. Ωραία, είχα αρκετά μηνύματα για τόσο, οπότε συνέχισε.
0: Να σκαλάρε Κίτσε. Τα λέμε Δευτέρα.
4: Έγινε, έγινε. Άντε, φίλε μου. Να είσαι καλά.
0: Μια χαρά. Λοιπόν, να πούμε ότι δεν ξέρω αν έχετε καταλάβει τι θα γίνει στις 14, 15 και 19 Ιουλίου στο The Ellinikon Sports Park που μόλις άνοιξε. Πρόκειται για την απόλυτη εμπειρία θέασης Μουντιάλ. Δεν θα λείπει τίποτα, οπότε μη λείψεις ούτε εσύ. Δέσου με τελικούς 14 και 15 Ιουλίου με παρουσιαστεί τον Φάνη Λαμπρόπουλο και το μεγάλο τελικός 19 Ιουλίου με τον Γιώργο Λιανό στο μικρόφωνο. Σχολιαστής και για τους τρεις αγώνες θα είναι ο Εμίλιος Οικονομίδης. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Μπες στο www.theellinikon.com.gr, κλείσε τη θέση σου και γίνε από τους πρώτους που θα ζήσουν τη μοναδική εμπειρία του The Ellinikon Sports Park εντελώς δωρεάν. Πάμε σε ένα δελτίο και επιστρέφουμε με Νικολακό.
5: Η Winsport FM 94,6.
12: Go, go, go, go, go!
15: Καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
18: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
19: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbet X από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
20: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
21: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
22: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
23: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
24: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
25: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
26: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας.
27: Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Big Win, Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
28: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Sport FM στις 5 στο μικρόφωνο 21 Ολίες. Τεχνικός διευθυντής της ΑΕΚ μέχρι το 2029 θα παραμείνει ο Χαβιέρ Μπάλτα, καθώς έγινε γνωστή ανανέωση του συμβολέου του. Τα καλύτερα είναι μπροστά μας, το μήνυμα του Καταλανού παράγοντα, με πρωινή προπόνηση συνεχής και η προετοιμασία στην Ολλανδία. Παίκτης του Παναθηναϊκού Άκτορ και επίσημα ο Ιζακ Μπόγκα, με την ΚΑΕ να ανακοινώνει την απόκτησή του για 3 χρόνια. Η ιστορία και ο τρόπος που χτίζεται η ομάδα με έκανε να έρθω, δήλωσε. Να κερδίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα για να εκπροσωπήσουμε επάξια την πράσινη φανέλα, το μήνυμα του Μπράνκου Μπάντιο σε συνέντευξή του στον Big Win Sport FM. Λεπτομέρειες από μένα για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του Πέτα Στάνιτς στον Ολυμπιακό εναντί 9 εκατομμυρίων ευρώ. Εκτός αποστολής του τελευταίου φιλικού της Λουντογκόρετς σε μήνους Σέρβος μέσα, παρακτώ το ενδιαφέρον για τη δύσκολη περίπτωση του Άμραμπατ. Σε συμφωνία με τη Λέστερ για τον Κρίσιασεν με υποχρεωτική οψιόν αγοράς, έφτασε ο Παναθηναϊκός σε εξετάσεις εξειδικευμένου κέντρου. Θα υποβληθεί 23χρονος αριστερός μπακ σε μια από τις δικλείδες ασφαλείας που θα βάλουν οι πράσινοι για την ολοκλήρωση του δανεισμού. Προς sold out το αυριανό φιλικό με την Κρασκόπερ στη Λεωφορώ. την τελευταία του προπόνηση επί Ολλανδικού εδάφου που πραγματοποίησε ο ΠΑΟΚ πριν το αυριανό φιλικό με την Τβέντε σενάρια στην Ισπανία για τον 25χρονο κεντρικό αμυντικό τη Ελλάδα Κάρλο Ντομίγκε στη Θεσσαλονίκη για να υπογράψει αναμένει του Σάντα Μαρία. Μια ανάσα και ο Σιντό Εξέρμ τάχα αλήτη. Μαθήτα τη θλίψη και οδύνη του για τον άδικο χαμό τη 15χρονη αθλήτρια τη ομάδα Άννα Μαρία Πανταζόνη σε τροχαίο δυστύχημα εξεφράσει ο ΑΣ. Συνεχίζεται η αναζήτηση στο πέρα από τον Άρη με τους ανθρώπους της ομάδας να εξετάζουν και άλλες περιπτώσεις όσο δεν προχωρά του Μάγνουσον. Εντείνουν οι κίνδυνες προσπάθειες για την επιστροφή του Μανού Γκαρθία με τη μορφή δανεισμού από τους Sporting Casas. Θετικός ενδεχόμενο ο παίκτης. Ο Γκρέγκ Μπράουν της ΑΕΚ ψηφίστηκε πιο θεαματικός παίκτης περασμένη σεζόν στη στίχημα GBL. Τη βεβαιότητα ότι ο Προμηθέας Πάτρας δεν θα αντιμετωπίσει τα προβλήματα παρά τη χθεσινή απόφαση της ΕΑ για ανάκριση πιστοποιητικού εξέφρασε ο πρόεδρος της ΚΑΕ Χρήστος Μίλας. Ενίσχυση για το τμήμα απόλυτο του Παναθηναϊκού που ανακοίνωσε την απόκτηση του διεθνούς πουνταριστού Δημήτρη Νικολαίδη, ο οποίος μέχρι πρώτη νοσ αγωνιζόταν στον Ολυμπιακό. Ανυπομονώ να ζήσουμε μαζί όμορφες στιγμές και να κατακτήσουμε τίτλους σε Ελλάδα και Ευρώπη, δηλώσει ο 27χρονος Άσος. Με ελληνικό ενδιαφέρον το απόψινο meeting στίβου στο Μονακό στο πλαίσιο του Diamond League, καθώς συμμετέχουν Μίλτο Σεντόγκλη και Ελίνα Τζέκο. Το κύριο πρόγραμμα θα καλυφθεί τηλεοπτικά από την ΕΡΤ1 με τη μετάδοση να αρχίζει στις 9. Ισπανία και Βέλγιο διεκδικούν μια θέση στους ημιτελικούς παγκοσμίου κυπέλλου ποδοσφαίρου με τον νικητή της απόψινης αναμέτρησης να βρίσκει απέναντί του τη Γαλλία. Σέντρα στις 10, τηλεοπτική κάλυψη από ό,τι δύο σπορ. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Sport FM σε μια ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναδικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφουν οι ρεπορτέρες.

0: Δεύτερη ώρα τη εκπομπή οι ρεπόρτερ. Ήταν την πρώτη ώρα μαζί μα ο Κώστα και η Ζόγλη. Δεύτερη ώρα θα είναι μαζί μα ο Κώστα Νικολακόπουλο. Από μία ώρα ο καθένα σήμερα. Και ο Τάσο Νικολογιάννη στα μικρόφωνα τη κορυφαία του διοικητήματο, στον πήγμα στο κορυφαίο. Πάνω Μπουρνά στη ρύθμιση του ήχου και επιλογή τη μουσική. Κωνσταντίνα Πανούτσου στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Έχουμε όμω μαζί μα τον Άρη Ασβεστά. Άρη, τι κάνει?
1: Καλά, φίλε μου, εσύ πώς είσαι?
0: Μια χαρά, φίλε.
1: Πού είναι οι υπόλοιποι?
0: Εντάξει, και έτσι δεν μπορούσε σήμερα. Βγήκε τηλεφωνικά. Ο Νικολακό τηλεφωνικά κάθε Παρασκευή. Θα βγει αμέσως μετά από σένα.
1: Ωραία. Λοιπόν, θέλω να πούμε το εξής.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Έχει ετοιμάσει ο Λανουά μία πρόταση, την οποία, αναλυτική πρόταση, την οποία θα την υποβάλει την Πέμπτη στη συνεδρίαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ. Θα την υποβάλει ουσιαστικά στους Big Four, γιατί εκείνοι καλούνται να αποφασίσουν. Η πρόταση είναι για το γνωστό εδώ και αρκετές μέρες θέμα, ότι θέλει να επαναφέρει τους Έλληνες διαιτητές και στα ντέρμπι. Έτσι. Το θέλει ο Λανουά, το θέλει και ο Μάικς Γκαγκάτσης. Αυτό, να έχουμε Έλληνες διαιτητές στα ντέρμπι την φετινή σεζόν. Λοιπόν, η πρόταση που θα τους κάνει την Πέμπτη και θα κληθούν οι Big Four να τοποθετηθούν και να πάρουν και απόφαση στο τέλος, είναι να ορίζονται Έλληνες διαιτητές στη φετινή σεζόν με ξένους στο ΒΑΡ και βοηθός ΒΑΡ, ΒΑΡ και ΑΒΑΡ δηλαδή, να είναι ξένοι, και στο γήπεδο, στο χορτάρι, να είναι Έλληνες, στους αγώνες μεταξύ ΑΕΚ, Άρη, Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, λέει επίσης ότι θα γίνεται συνεχής αξιολόγηση της απόδοσής τους έως το τέλος και του πρώτου και του δεύτερου γύρου. Λέει ότι θα κάνουν συναντήσεις με τους διαιτητές πριν την έναρξη των play-off για την αξιολόγηση της απόδοσής τους, και λέει και κάτι ενδιαφέρον στην πρότασή του, ότι θα πάρθει απόφαση με το τέλος του δευτέρου γύρου, της κανονικής διάρκειας δηλαδή, βάσει της απόδοσης των διαιτητών για το αν θα οριστούν Έλληνες και στα play-off. Οπότε εδώ με αυτή την πρόταση που κάνει αφήνει ένα ανοιχτό παράθυρο, μήπως στα play-off έχουμε ξένους. Αυτό θα κριθεί από το κατά πόσο έχουν πάει καλά οι Έλληνες διαιτητές στην κανονική περίοδο του πρωταθλήματος. Και τέλος πάντων, ναι, πες μου.
0: Η απορία, η πρώτη που έρχεται είναι αυτή, το λέει ο Λανουά, περνάει?
1: Θα δούμε τι θα πει ο Ολυμπιακός.
0: Ποια είναι η διαδικασία, ρε παιδί μου? Α, μάλιστα, οι τέσσερις μεγάλοι δηλαδή θα ρωτηθούν?
1: Ναι, στην Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου δεν είναι μόνο οι τέσσερις μεγάλοι, είναι και άλλοι. Αλλά
0: έτσι κι αλλιώς οι ξένοι για αυτά τα ντέρμπι έρχονται, έτσι δεν είναι?
1: Βέβαια, ακριβώς. Η θέση των Big Four θα είναι καθοριστική. Δηλαδή, άμα διαφωνήσει το Big Four, δεν υπάρχει περίπτωση να περάσει αυτό.
0: Και μία διαφωνία να υπάρχει? Ή πάει πλειοψηφία, το ξέρεις?
1: Όχι, αν υπάρχει μία διαφωνία, όχι.
0: Α,
1: αν είναι 2-2 όμως, δεν ξέρω. Μάλιστα. Δεν ξέρω, θα δούμε. Λοιπόν, κοίτα να δεις. Στην πρώτη συνεδρίαση που έγινε πάντως, αρνητικά δεν τάχθηκε κανείς. Κάθετα αρνητικά. Όλοι ήταν σε μια φάση να το δούμε, ρε παιδί, να το συζητήσουμε.
0: Ναι.
1: Και οι τέσσερις. Λοιπόν, και εξηγεί τέλος πάντων επίσης την πρότασή του ο Λανουά και για ποιο λόγο θέλει να πάμε σε Έλληνες. Λέει γιατί υπάρχει σύσταση της UEFA να ορίζονται πλέον Έλληνες. Λέει ότι επειδή στο κύπελο Ελλάδας πήγαν πολύ καλά πέρσι, είχαν καλή απόδοση, επειδή για να παίξουν σε αγώνες υψηλών απαιτήσεων στην Ευρώπη, αυτό προϋποθέτει το να παίζουν και σε ελληνικά ντέρμπι. Και η διαθεσιμότητα, λέει, των ξένων διαιτητών ελίτ και πρώτης κατηγορίας είναι εξαιρετικά περιορισμένη, ενώ πανευρωπαϊκά μόνο η Ελλάδα και η Κύπρος εξακολουθούν να χρησιμοποιούν ξένους διαιτητές στα εγχώρια πρωταθλήματα. Καλά, αυτό δεν είναι επιχείρημα, αλλά τέλος πάντων.
0: Αυτό ισχύει. Okay.
1: Νομίζω πως ναι. Τώρα, σε κανένα περίεργο άλλο πρωτάθλημα...
0: Κάτσε, και η Σαουδική Αραβία...
1: Πανευρωπαϊκά, λέει, στην Ευρώπη.
0: Α, πανευρωπαϊκά, λέει, μάλιστα.
1: Ναι, στην Ευρώπη. Στην Ευρώπη λέει Ελλάδα και Κύπρο.
0: Μάλιστα.
1: Το οποίο μπορεί να είναι και γεγονός.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν έχει και σημασία. Τι, άμα δεν έχεις διαιτητές καλούς, να φέρεις ξένους. Τι πάει να πει Ελλάδα και Κύπρος. Λοιπόν, αυτή είναι η πρόταση. Επαναλαμβάνω, θα κατατεθεί την επόμενη Πέμπτη. Την άλλη εβδομάδα, 16 του μηνός.
0: Ναι.
1: Και θα συζητηθεί και θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να δούμε τι θα πει το Big Four.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά τα σου.
0: Κατάλαβα. Μάλιστα. Έγινε, Άρη μου, ευχαριστώ πολύ.
1: Να σε καλά, φίλε, καλή συνέχεια.
0: Για χαρά, για χαρά. Αυτά λοιπόν από τον Άρη Ζουστά, η πρόταση του Λανουά, τα παιχνίδια του ελληνικού πρωταθλήματος μέχρι τα play-off τουλάχιστον, να γίνονται με Έλληνες διαιτητές όλα τα παιχνίδια και ξένους στο VAR όσον αφορά τα παιχνίδια των μεγάλων ομάδων. Θα δούμε αν αυτό θα περάσει, θα ρωτηθούν οι ομάδες, οι οποίες όταν παίζουν μεταξύ τους έρχονται ξένοι διαιτητές και από εκεί και πέρα θα φανεί κατά πόσο αυτό θα γίνει πραγματικότητα. Έχουμε Κώστα Νικολακόπουλο μαζί μας. Έλα Κωστή, τι κάνεις?
2: Σας άκουγα εκεί τον Άρη, άκουγα.
0: Α, μάλιστα.
2: Ωραία. Τα διαιτητικά αυτά.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Γιατί δεν βάζουνε Έλληνες στο VAR και ξένους διαιτητές?
0: Καλό.
2: Γιατί, καλά δεν λέω.
0: Ναι, ναι.
2: Τι.
0: Εγώ μια πρόβλεψη θα κάνω. Δεν μπόρεσα να... Έχω την αίσθηση ότι δεν θα πάει καλά αυτό, αλλά τέλος πάντων.
2: Ναι. Ξέρεις, κοίταξε, γιατί, κατά βάση τίποτα δεν πάει καλά.
0: Ναι, όχι, άκου γιατί το λέω. Άκου γιατί το λέω. Διότι ο ξένος που θα έρθει στο VAR δεν βλέπει, δεν σφυρίζει το ίδιο με τον Έλληνα που παίζει μέσα.
2: Ναι.
0: Δηλαδή μπορεί κάποιες φορές να έχουμε διαφωνίες. Να του μονάζει ο ξένος και ο Έλληνας να λέει όχι, εγώ επιμένω. Καταλαβες.
2: Ναι.
0: Και να έχουμε, τέλος πάντων, ας πούμε.
2: Για να δούμε τι θα δούμε, για να δούμε. Στο κάτω-κάτω,
0: ναι,
2: τον λόγο έχουν οι μεγάλες ομάδες και όχι μόνο οι τέσσερις μου φαίνεται, γιατί βάζει και τον Άρη μέσα.
0: Ναι, ναι.
2: Αλλά ο Άρης δεν είναι στην την επιτροπή.
0: Δεν είναι. Οι τέσσερις ομάδες μου που ο Άρης, ναι, θα ψηφίσουν. Το είπα, αν θα παίξει ρόλο μία διαφωνία, όχι, μία δεν θα παίξουν. Λέει, πάει με πλειοψηφία. Αν πάει 2-2 όμως, μου λέει, δεν θα περάσει. Κατάλαβες.
2: Ναι, ναι.
0: Α, δούμε.
2: Τέλος πάντων, ας βρούνε τα καλύτερα δυνατά.
0: Ναι, για πες.
2: Λοιπόν, να πω στα δικά μας ότι ο Ολυμπιακός είναι μια λέξη, υπάρχει διαπραγμάτευση, ας πούμε, αυτό είναι που κυριαρχεί. Διαπραγματεύσεις τόσο για παίκτες που είναι να φύγουν, όπως για παράδειγμα ο Αντρέ Λουίς, όσο για παίκτες και για παίκτες που είναι να έρθουν, όπως για παράδειγμα ο Ρόκα και ο Στάνιτς, που βέβαια όλο έρχονται και όλο δεν έρχονται. Αυτή είναι η αλήθεια. Ξέρουμε πώς είναι στον Ολυμπιακό αυτά τα πράγματα. Σήμερα περιμέναμε, η αλήθεια είναι, να προχωρούσε θεαματικά, να το πω έτσι, ουσιαστικά, ας το πούμε αλλιώς, το θέμα του Στάνιτς, γιατί έχει έρθει ο μάνατζερ του στην Αθήνα. Ωστόσο δεν υπήρξε θετική εξέλιξη αυτή τη στιγμή στην μεταγραφή αυτή. Περιμένουμε να δούμε εάν αυτό είναι μόνιμο ή αν θα αλλάξει, γιατί στον Ολυμπιακό οι ανατροπές στα μεταγραφικά είναι πολλές φορές από μέρα σε μέρα, ξέρω εγώ, όχι μόνο από εβδομάδα σε εβδομάδα. Και με τον Σμάιλοβιτς είχε σταματήσει ο Ολυμπιακός και τελικά τον πήρε. Με τον Καντιού βλέπουμε ότι τώρα έχει σταματήσει εντελώς, αλλά κανείς δεν ξέρει. Γενικά αυτό που έχω να συμβουλεύσω, ας πούμε, τους φίλους Ολυμπιακούς που ακούνε, είναι να παρακολουθούν τι γίνεται κάθε μέρα και μέχρι εκεί. Δεν μπορούμε να κάνουμε ασφαλείς προβλέψεις και εκτιμήσεις για την συνέχεια κάποιας μεταγραφικής περίπτωσης. Είναι έτσι ο Ολυμπιακός, που είναι ομάδα που διαπραγματεύεται πολύ, διαπραγματεύεται σκληρά, κάνει μπλόφες, προσπαθεί να κερδίσει το καλύτερο δυνατό. Άλλες φορές τα καταφέρνει, άλλες όχι. Άλλες επικεντρώνεται σε ένα στόχο και τελικά τα καταφέρνει έστω με τρίπλες ή απευθείας. Άλλες όχι. Δεν μπορούμε να πούμε κάτι παραπάνω. Επαναλαμβάνω ότι περιμέναμε μια θετική εξέλιξη με βάση τα όσα μαθαίναμε όλες αυτές τις μέρες για το Στάνιτς, και επειδή ήρθε και ο ατζέντης του σήμερα στην Αθήνα. Λοιπόν, δεν υπάρχει, τουλάχιστον μέχρι αυτή τη στιγμή δεν υπήρξε θετική εξέλιξη. Το αντίθετο θα έλεγα. Αλλά ας αφήσουμε τα γεγονότα να μιλήσουν. Με το Ρόκα επίσης υπάρχει μια διαπραγμάτευση, μια ακόμη διαφορά στο οικονομικό που δεν είναι μεγάλη, αλλά είναι αρκετή ώστε να μην κλείνει ο παίχτης προς το παρόν. Υπάρχει αυτή η πρόταση για τον Αντρέ Λουίς που λέγεται, οι προτάσεις για τον Αντρέ Λουίς που λέγεται ότι ξεκινάνε από τα 14 εκατομμύρια της Γουλφ, φτάνουν στα 19,2 εκατομμύρια του Κάνσας και ενδιάμεσα υπάρχει και προσφορά της Πόρτο, ενδιάμεσα σε αυτό το οικονομικό, δηλαδή από τα 14 στο 19, μοιάζει να είναι δελεαστική η περίπτωση από το MLS και ότι ο παίκτης θα πάει εκεί, αλλά και αυτό ακόμα δεν είναι δεδομένο, να το πούμε έτσι. Ο Ολυμπιακός θέλει να ενισχυθεί οπωσδήποτε στη μεσαία γραμμή του. Βλέπουμε και θέλει να ενισχυθεί δυνατόν και με κάποια προσωπικότητα, να το πω έτσι. Και δεν είναι τυχαίο ότι βλέπουμε ονόματα όπως του Άμραμπατ της εθνικής ομάδας του Μαρόκου, πόσο είναι 100 φορές διεθνής, 80 θυμάμαι τώρα, και του Μπρόζοβιτς που 100 φορές διεθνής στην Κροατία, που τον ξέρουμε από την Ίντερ αυτόν κλπ. Βεβαίως δεν σημαίνει ότι είναι τόσο απλές περιπτώσεις που λες ξέρω εγώ, πάω και τον παίρνω αύριο τον παίχτη αυτόν και τελειώνει η ιστορία, αλλά είναι ενδεικτικό της διάθεσης του Ολυμπιακού να βάλει στο παιχνίδι του, ας πούμε, περισσότερη προσωπικότητα σε αυτόν τον ευαίσθητο χώρο της μεσαίας γραμμής, να το πούμε έτσι. Τώρα μέσα από τις ερωτήσεις μέχρι τις 6
0: ωραία, Κώστα, πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Plus.
5: Mm-hmm. Είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα.
6: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
5: Δηλαδή
6: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
5: Plus.
6: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
7: Από 11 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου, η Adidas φέρνει τη μαγεία του FIFA World Cup 2026 στο Athens Metro Mall. Γνωρίστε την επίσημη μπάλα του Mundial Adidas 30, ζήστε μοναδικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, παρακολουθήστε live ραδιοφωνικές εκπομπές και ζήστε τη μαγεία του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου στο Athens Metro Mall. Με αγορές 30 ευρώ και άνω, μπαίνετε στην κλήρωση για μοναδικά αθλητικά δώρα Adidas. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή και στο FIFA World Cup 2026.
8: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
9: Coach.
8: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
9: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
8: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
10: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
11: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Έλεος ρε Μάκη. Τα φάγες όλα.
13: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
12: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
14: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
15: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
16: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
15: Βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
17: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
18: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow, εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
19: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
20: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
21: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
20: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
21: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
1: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
3: Η Winsport FM 94,6.
0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Ξεκινάμε μηνύματα. Κώστα, να πω κι εγώ, γιατί ακόμα δεν έχω προλάβει. Είχαμε τον Γκέτσε την πρώτη ώρα. Λοιπόν, με ρωτάει ένας φίλος τι πιθανότητες δίνεις να ξεκινήσω τον Ντεφράιρ στο φιλικό αγώνα με Γκρασχόπερς. Θα είναι γεμάτο το γήπεδο. Το γήπεδο θα είναι σχεδόν γεμάτο. 13.000 κόσμο θα έχει. Να ξεκινήσει δεν το ξέρω. Πιστεύω όμως ότι θα παίξει σίγουρα. Θα πάρει χρόνο συμμετοχή και να είναι στην αρχή 11 το αποκλείω. Εάν ο Κρίστιανσεν δεν τραβάει μέχρι τέλος καλοκαιριού, δεν μπορούμε να δούμε για άλλο αριστερό μπακ, λέει ο Μιχάλης. Δεν είναι θέμα να τραβάει, φίλε μου. Το θέμα είναι να είναι υγιής. Είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Εφόσον για οποιοδήποτε λόγο δεν μπορεί να παίξει στον πανικό Κρίστιανσεν, δηλαδή δεν πάει καλά το πράγμα, ενώ το θέμα υγείας του, ο πανικός θα πάρει το Γενάρη άλλο μπακ. Μέχρι τέλος καλοκαιριού, τι να καταλάβεις, δεν μπορεί να καταλάβεις πολλά πράγματα μέχρι τέλος καλοκαιριού. Το καλοκαίρι φεύγει σε ένα μήνα. Διαγωνισμό δεν έχουμε σήμερα, που λέει ένας φίλος. Πάντως, στάσουμε όλη αυτή τη ζήτηση για τον τραυματισμό του Κρίστιανσεν. Κανείς πια δεν αναφέρει τι παιχταράς είναι. Όχι, το έχουμε πει αυτό, φίλε μου. Ότι αυτός ο παίκτης, αν δεν είχε αυτή τη χρονιά την περσινή, θα πήγαινε σε άλλο πρωτάθλημα να παίξει. Επειδή η περσινή χρονιά τον πήγε πολύ πίσω με τον τραυματισμό που είχε, γι' αυτό και το συζητάμε για να έρθει στην Ελλάδα. Έτσι. Καλησπέρα, θα μείνουμε χωρίς οχτάρι μέχρι τα τέλη του καλοκαιριού. Εννοώ, θα εξαντλήσουμε όλα τα χρονικά περιθώρια, λέει ο Μιχάλης. Καταρχάς, η ομάδα έχει οχτάρια. Στις δύο θέσεις που παίζει το 4-2-3-1 μπορεί να παίξει ο Τσέριν, μπορεί να παίξει δίδυμο ο Τσιριβέγια με τον Καμαρά. Εννοείς το οκτάρι που θα κάνει τη διαφορά. Αυτό ναι, δεν υπάρχει χρονικό περιθώριο. Ο Παναθηναϊκός θέλει να βρει εκεί ένα παίκτη που θα κάνει τη διαφορά. Προσπάθησε να πάρει το Γένσεν, μέχρι τώρα δεν τα έχει καταφέρει. Ας αφήσουμε ανοιχτό παράδοσο ο Γένσεν δεν πάει αλλού. Θα εξαντλήσει όλα τα χρονικά περιθώρια για να βρει αυτό που θέλει. Άρα για τον Μπελίστα και τον Τέσσερ θα τον δούμε πότε να παίζουν σε αγώνα. Ο Τέσσερ θα μπει σε 5-6 μέρες στις προπονήσεις, σε ένα μεγάλο μέρος των προπονήσεων και πιστεύω μέσα Αυγούστου θα είναι διαθέσιμος να παίξει. Ο Περίστρη, γιατί να μην παίξει, θα τον δούμε. Μπορεί και στη Βιέννη να το δούμε, θα το δούμε εκεί. Μετά την είδηση του Παναθηναϊκού πάει για μάγκα, η Λέστα τσίμπησε και άρχισε να επικοινωνεί. Λίγο απελπισμένη, δεν φαίνεται. Προσοχή, μην βγει Βιλένα, Σοκό κλπ. Καμία απελπισία δεν υπάρχει, φίλε μου. Βιλένα δεν μπορεί να βγει, γιατί Βιλένα έχει τετραετές κλειστό συμβόλαιο. Συγκεκριμένο έχει τεδανικό. Επίσης, το Σοκό είναι μια περίπτωση που ο Παναθηναϊκός πιθανότατα να τον παραχωρήσει τώρα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, το ξαναπώ, ο Παναθηναϊκός παίρνει τον παίκτη με τους δικούς του όρους, γιατί τον θέλει πάρα πολύ ο προπονητής. Με σεβασμό στον προπονητή που θέλει τον παίκτη, επειδή πιστεύει ότι με αυτόν τον παίκτη εκεί θα είναι πλήρως καλυμμένος στη θέση του αριστερού μπακ, προχώρησε σε αυτή τη συμφωνία και δεν υπάρχει ότι τσίπησε η Λέστερ. Ο Μάγκας ήταν έτοιμος να έρθει στο Παναθηναϊκό εάν η Λέστερ εχθές δεν συζητούσε το θέμα του δανεισμού. Είχε προχωρήσει το θέμα του Μάγκας, δηλαδή είχε έρθει σε συμφωνία με τον παίκτη και απέμενε η συμφωνία με τους υπόλοιπους Λισαβόνας. Και ξαναλέω, ας το αφήσουμε ανοιχτό και αυτό μέχρι να ολοκληρωθεί και του Κρίστιανσεν, γιατί του Κρίστιανσεν εκκρεμούν οι εξετάσεις που θα κάνει στην Ιταλία που θα πάει. Λοιπόν, τι άλλο. Ξέρουμε πώς και ποιοι πιάνουν θέσεις ξένων στον Παναθηναϊκό, μη κοινοτικοί. Δεν είναι πολύ, έχει θέσεις ξένων ο Παναθηναϊκός, δεν είναι πολύ. Για την εικόνα του Κυριόπουλου, αν υπολογίζεται, ο Κυριόπουλος είναι στην αποστολή και υπολογίζεται. Του χρόνου δηλαδή θα είναι στη λίστα. Και μάλιστα θα είναι στη λίστα που είναι στους παίκτες που έρχονται από τις ακαδημίες της ομάδας. Θα σου καταλαβαίνω, θα στραφούμε στην αγορά της Νότιο Αμερικής κατά τη χειμερινή περίοδο των μεταγραφών. Εγώ θα κάνει σωστό και έγκυρο σκάουτινγκ, Μιχάλης. Δεν ξέρω, φίλε μου, που θα στραφεί ο Παναθηναϊκός, θα το δούμε. Τάσο, ό,τι και να γίνει στην περίπτωση του Δανού και μόνο που άλλαξε τάση Λέστερ, ο Κοτσόλης μέσα σε λίγους μήνες καταφέρνει όσα άλλοι δεν κατάφεραν σε χρόνια. Μάρκος, δεν θέλω να λέω πολλά λόγια. Έχω πει την άποψή μου με τον Στέφανο Κοτσόλη. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι πρώτον, με τον Στέφανο Κοτσόλη μέσα στην ομάδα έχει επανέλθει υγεία σε όλα τα επίπεδα. Γιατί ένα παιδί το οποίο είναι πάρα πολύ θετικό, πέρα του ότι ξέρει τι σημαίνει Παναθηναϊκός, πέρα το ότι έχει μια πολύ καλή σχέση και με τον προπονητή από τη στιγμή και έχει καλή συνεργασία με τον Μπαλντίνη, είναι ο τρόπος ο οποίος μιλάει και στον ποδοσφαιριστή και στον μάνατζερ. Όταν σέβεσαι τον άλλον, θα σεβαστεί και αυτός και θα μπορεί να φτάσει πιο εύκολα σε μια συμφωνία. Αυτό μπορώ να πω. Τα υπόλοιπα θα βαρώνουν στην πορεία. Μήπως είναι μάλιστα ένας κάνει πλάκα. Πολλοί έκανε, καλά έκανε ο Παναθηναϊκός έτσι όπως σχίστηκε το θέμα, αλλά αν σε 5 μήνες εμφανιστούν τα προβλήματα του παίκτη, θα μείνουμε με ένα μπακ. Όχι, σε 5 μήνες αν εμφανιστούν τα προβλήματα του παίκτη, ο Παναθηναϊκός θα πάρει άλλο μπακ. Δεν θα μείνει με ένα μπακ. Θα πάρει μπακ ο οποίος θα έρθει εδώ την 1η Γενάρη. Χάθηκαν τα μπακ ρετά σου, γιατί είναι ρισκάρο να μείνουμε με ένα μπακ μέχρι Γενάρη έλεος. Το εξήγησα το λόγο, είναι μια επιλογή προπονητή, τον θέλει πάρα πολύ. Και ξαναλέω ότι ο παίκτη για να υπογράψει θα περάσει πρώτα από κάποιες εξετάσεις που θα γίνουν σε ειδικό κέντρο στην Ιταλία. Φόρ θα πάρω μετά στον Τακολάη, λέει ο Γιώργος Στοχόλμη. Όχι, για αυτή τη θέση, για το ρόλο αυτό, Γιώργο μου, υπολογίζω τον Τέσσερ, ο οποίος είναι ένας γεννημένος σκόρερ. Κάθε χρόνο μετά το αυτό που έπαθε πέρσι, που δεν είχε πάθει άλλη σεζόν, έβαζε αρκετά γκολ, πολλά γκολ. Τον πιστεύει και ο Νίστρου, πιστεύει ότι είναι ένας φόρ ο οποίος έχει τον γκολ και σε αυτόν υπολογίζει κυρίως, αλλά και στο Ραστόντερ που πήρε και στον Τετέι. Αν θα δοθούν και εστία στα διαρκεία αύριο. Έχει γίνει ολόκληρη διαδικασία, φίλε μου. Μάλλον την έχει χάσει. Υπήρχαν ανακοινώσεις, τις είχαμε πει από το ραδιόφωνο, τις είχαν γράψει στα site. Οι κάτοχοι διαρκείας μπορούσαν μέσα στην εβδομάδα να στείλουν ένα email σε συγκεκριμένη ημερομηνία και να πάρουν μια πρόσκληση από την ΠΑΕ. Αν δεν το έχει κάνει αυτό, τώρα δεν νομίζω. Αν αύριο στο λεωφόρο θα φοράμε τη νέα εμφάνιση με τελικά νούμερο. Όχι, η νέα εμφάνιση θα βγει. Τη Δευτέρα θα παρουσιαστεί στο Δημαρχείο Αθηνών και νομίζω θα τη χρησιμοποιήσει ο Παναθηναϊκός με τη Rapid στη Βιέννη στο φιλικό. Αυτά και πάμε σε ένα πολιτικό δελτίο και επιστρέφουμε με Κώστα.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντιο Σαχαρνών, στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών από Δάσος Χαϊδαρίου ως Πρόπυργο και στη Σχιστού προς Καραμαγκά. Μεγάλες καθυστερήσεις που ξεπερνούν τα 30 λεπτά σημειώνονται στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Κόμβο Μαραθώνος ως Κόμβο Ηρακλείου. Καθυστερήσεις ενός τετάρτου σημειώνονται και στην έξοδο για Μαρκόπουλο, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο. Στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων οδηγήθηκαν νωρίτερα οι δύο συλληφθέντες για την τραγωδία στη Μαρφίν το 2010 με τρεις νεκρούς, εκ των οποίων μία έγκυος. Πρόκειται για δύο άνδρες 42 ετών, οι οποίοι περιγράφονται ως ενεργά στελέχη του αντιεξουσιαστικού χώρου. Διεθνές ένταλμα σύλληψης εκδόθηκε σε βάρος και μία 46χρονης γυναίκας, η οποία ζει εδώ και χρόνια στη Μεγάλη Βρετανία. Διαμέρισμα κοντά στην πολυκατοικία όπου διαμένει η οικογένεια της Αφροδίτης Νέστορα φαίνεται πως χρησιμοποίησαν ως ορμητήριο οι δράστες της τρομοκρατικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη, που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της μητέρας της Βάγιας και τον τραυματισμό άλλων 4 ατόμων. Για την υπόθεση συνελήφθησαν σήμερα το πρωί 3 άτομα. Η μείωση των 10 λεπτών στην τιμή της βενζίνης και 5 λεπτών στον ντίζελ κίνησης που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από τη Βουλή υπολογίζεται σε σχέση με το σημερινό επίπεδο των τιμών, όπως ανέφερε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, εξειδικεύοντας τις ανακοινώσεις Μητσοτάκη. Με αντιπροσωπεία του Κογκρέσου συναντήθηκαν σήμερα Υπουργοί Άμυνας και Εξωτερικών. Στην ατζέντα της συζήτησης μπήκαν και τα ελληνοτουρκικά. Επιβεβαίωσε το Κρεμλίνο τουρκικά δημοσιεύματα ότι βρίσκεται σε επαφές με την Άγκυρα σχετικά με την πώληση του ρωσικού συστήματος S-400 από την Τουρκία σε τρίτη χώρα του κόλπου, κάτι που μπορεί να ανοίξει το δρόμο για την αποκτήση των F-35. Περιορίζεται η φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση κοντά στην κοινότητα Ινούς Ασερών. Ο οικισμός έχει εκενωθεί και ο καιρός θα είναι αίθριος αύριο στην Αττική, έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 34 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Ιδέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
4: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
3: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
4: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
3: Αισθάνεσαι σπίτι.
4: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
5: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
6: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Wolt. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα.
3: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
7: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
3: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
7: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.

0: μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
1: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
0: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
1: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
2: αλλά δικό μας είναι.
1: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι Μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, δύο οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Γραβιέρα Κρήτης Pop 400 γραμμάρια 30% φθηνότερα 3,95. Παγωτό βανίλια 940 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,44. Και τσουρέκι με γέμιση πραλίνα σουντουκιού 500 γραμμάρια 30% φθηνότερα 1,87. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
6: Δεξιά.
5: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
6: Εγώ, δεξιά.
5: Γιατί εσύ,
6: αριστερά.
5: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
6: Δεξιά.
5: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
6: Αριστερά.
5: Δεξιά.
6: Αριστερά.
5: Δεξιά.
6: Αριστερά.
5: Δεξιά.
7: Μονοθέσιο.
8: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
9: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Με την Novibet όλα είναι δυνατά στο match της ημέρας. Χορηγός ενότητας Novibet. 21+, παίξε υπεύθυνα.
1: Λοιπόν, κύριε Κώστα, δεν υπάρχει άλλο παιχνίδι σήμερα. Το match της ημέρας είναι το Ισπανία-Βέλγιο. Τι βλέπεις?
2: Να σου πω.
1: Περίεργο παιχνίδι αυτό.
2: Απ' τη μία η Ισπανία δεν έχει φάει ούτε ένα γκολ, απ' την άλλη η Ελβετία έχει βάλει 12 σε 3 μάτς.
1: Το Βέλγιο. Όχι,
2: το Βέλγιο και λέω, ναι.
1: Έχει βάλει
2: 12.
1: Έλα,
2: σε 3 μάτς. Σε 3 μάτς, βέβαια. 4 στην Αμερική, 5 στους άλλους 9, 3 στους σε Νεγάλη πιο ήταν 12.
1: Σωστά, που έκανε και την ανατροπή.
2: Ναι, ναι.
1: Βέβαια, εδώ.
2: Εντάξει, κανονικά η Ισπανία λες.
1: Εδώ ξέρεις τι παρατηρώ όμως. Σε αυτά τα μάτς πλέον έχουν, οι ομάδες παίζουν λίγο πιο σφιχτά. Θα μου πεις τώρα, υπήρχε. Δηλαδή τώρα όσο πλησιάζουν στο τέλος, ναι, δεν μπαίνουν. Δηλαδή το Μαρόκο χθες δεν έκανε φάση στη Γαλλία. Βέβαια και η Γαλλία ήταν πολύ καλή.
2: Ναι.
1: Τι να
2: το
1: πω.
2: Μαρόκο καλά δεν έκανε και σ' άλλα μάτς, μου φαίνεται. Αλλά τέλος πάντων.
1: Εντάξει.
2: Εντάξει, σε σχέση με άλλο, σε σχέση με αυτό.
1: Χθες δεν έκανε τίποτα.
2: Ναι.
1: Λοιπόν.
2: Ναι.
1: Άρα τι λες.
2: Ουφ. Βλέπω γκολ.
1: Εγώ
2: να φάει ένα γκολ γκολ, ρε φίλε. Πρώτο μουντιάλ.
1: Ναι. Γκολ. Σωστό. Σωστή σκέψη σου. Εγώ θα πάρω ένα ρίσκο και θα πω χ. Ισοπαλία.
2: Πω. Παράτα.
1: Ναι, παράτα.
2: Οκ.
1: Ναι.
0: Novibet και όλα είναι δυνατά. Με δυνατό μάτς ημέρας. Χορηγός ενότητας Novibet. 21+, παίξε υπεύθυνα.
3: Τι παίζεις εκεί?
4: Δωροστροφό της Novibet.
3: Δωροτροχό?
4: Όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
3: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου. Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Η Winsport FM 94,6.
5: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας TENAMEN εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω TENAMEN και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με TENAMEN.
6: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο! Άλλη δουλειά δεν είχαμε.
7: Κύριε Αντών,
6: ναι.
7: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
8: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
9: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
10: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρευση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία, αυστηρός έλεγχος ποιότητας, υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
11: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
12: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
0: Η Winsport FM 94,6.
1: Δεν ξέρω αν έχετε καταλάβει τι θα γίνει στις 14, 15 και 19 Ιουλίου στο The Lincoln Sports Park που μόλις άνοιξε. Πρόκειται για την απόλυτη εμπειρία θέασης Μουντιάλ. Δεν θα λείπει τίποτα, οπότε μην λείψεις ούτε εσύ. δε στους δύο ημιτελικούς, 14 και 15 Ιουλίου, με παρουσιαστή τον Φάνη Λαμπρόπουλο, και το μεγάλο τελικό 19 Ιουλίου με τον Γιώργο Λιανό στο μικρόφωνο. Σχολιαστής και για τους τρεις αγώνες θα είναι ο Μίλιος Οικονομίδης. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Μπες στο www.theellinicon.com.gr, κλείσε τη θέση σου και γίνε από τους πρώτους που θα ζήσουν τη μοναδική εμπειρία του The Ellinicon Sports Park εντελώς δωρεάν. Έλα Κώστα, πάρε μηνύματα.
2: Ναι, βλέπω ένα μήνυμα το οποίο έχει πλάκα, δεν είναι για Ολυμπιακό, γενικά είναι. Ναι. Ένας αεξής το έχει στείλει. Mm. Αν θέλουν Έλληνες, λέει, διαιτές στο Λανουάτι, τον θέλουνε. Καλά δεν λέει.
1: Ναι. Το θέλουν για τους ξένους, για τους ξένους βαρίστες.
2: Γαμώ το. Λοιπόν, γιατί λέει ο Ολυμπιακός δεν σαρώνει την ελληνική αγορά με ό,τι καλύτερο υπάρχει, μας λέει πολύ το ελληνικό στοιχείο και η νοοτροπία, θα ήθελα την άποψή σου. Προφανώς πιστεύουν, βλέπουν ότι δεν υπάρχουν οι παίχτες αυτοί που θα ήθελε ο Ολυμπιακός να πάρει. Δεν μπορώ να εξηγήσω κάπως αλλιώς. Προφανώς έτσι το βλέπουνε. Πώς είναι η σχέση, λέει, μεταξύ Μαρινάκη και Αγγελόπουλων. Λέει, δεν λέει κάτι δημοσιογράφος τίποτα κλπ. Κλπ. Παιδιά, δεν είπε ο Μαρινάκης, δεν έκανε προχθές, ρωτήθηκε στην παρουσίαση του Καρεσκάκη και λέει ο Ολυμπιακός είναι ενιαίος κλπ. Κλπ. Δηλαδή, λέει ο Μαρινάκης αυτά, εγώ να πω άλλα. Δηλαδή, έχω ξαναπεί, επειδή μου έχει ξαναγίνει αυτή η ερώτηση, να απαντήσουν ο Μαρινάκης και ο Αγγελόπουλος ποιες είναι οι σχέσεις τους. Απαντήσω εγώ. Λοιπόν, με center for λέει τι γίνεται, θέλουμε killer γκολτζή οπωσδήποτε. Τίποτα δεν γίνεται αυτή τη στιγμή με center for. Έχει άλλες προτεραιότητες ο Ολυμπιακός, όχι παρότι είναι η πιο ευαίσθητη θέση της ενδεκάδας. Έχει προτεραιότητες να πάρει παίχτες σε άλλες θέσεις που υπάρχει και ποσοτικό έλλειμμα. Αλλά πιστεύω ότι στο τέλος της μεταγραφικής περίοδου, όταν τελειώσει η μεταγραφική περίοδος, ο Ολυμπιακός θα έχει αποκτήσει center for. Μακάρι να μην δικαιωθώ, γιατί θα σημαίνει αυτό ότι θα είναι σε καλή κατάσταση οι υπάρχοντες center for του. Κάτι για το οποίο έχω αμφιβολίες. Γιατί επιμένει ο Ολυμπιακός την επαναχρησιμοποίηση ποδοσφαιριστών που έπαιξαν παλιά, αφού αποδεδειμένα δεν λειτουργεί, δες Μυραλάς, Ποντένσε κλπ. Κάθε περίπτωση είναι ξεχωριστή καταρχάς να πούμε. Ο Ποντένσε ήρθε ένα χρόνο, επέστρεψε, ήταν σούπερ. Ήρθε φέτος, ξαναεπέστρεψε, δεν ήταν καλός. Κάθε περίπτωση έχει τα δικά της, ας το πούμε έτσι. Ο Φορτούνης νομίζω πάντως ότι είναι μια ξεχωριστή περίπτωση. Για τον Κάρμο θα το δούμε στην πορεία, πρέπει να περιμένουμε στην πορεία. Τουλάχιστον είναι τριπλέρ, λέει αυτός ο Ρόκας, γιατί μείναμε με Ζέλσον μόνο, εννοεί από τρίπλα. Είναι τριπλέρ ο Ρόκας. Έχει ωραία ξεπετάγματα κλπ, έτσι, κούρσες κάνει. Είναι θεαματικός παίχτης, μπορεί να αρέσει άμα του βγαίνουν δηλαδή τα πράγματα που κάνει. Ο Κορδόν γιατί δεν ήρθε. Ο Κορδόν ήρθε, απλά δεν έχει υπάρξει συμφωνία τουλάχιστον μέχρι τώρα. Αν πωληθεί ο Λουίς, λογικά θα υπάρχει αντικαταστάσεις στα εξτρέμ. Λογικά ναι. Λογικά ναι. Πού τον είδαν οι Αμερικάνοι τον Αντρέ Λουίς να παίζει και δίνουν 19 εκατομμύρια. Προφανώς τον είδαν στην ομάδα στη Ριο Άβε στην οποία έπαιξε.
1: Νομίζω ναι, από εκεί, γιατί εδώ δεν έπαιξε.
2: Σεζόν.
1: Γιατί... Ήρθε και ένα μήνυμα γιατί μην ξαναπώ, σε μένα απευθυνόμενο για το ελληνικό πρωτάθλημα ότι ήρθε παίκτης, έπαιξε εδώ και πωλείται 19 εκατομμύρια. Μα δεν τον είδε κανένας εδώ τον Αντρέ Λουίς.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Από την Πορτογαλία είχε το όνομά σου.
2: Και στην Μπενφίκα, εκεί Μπενφίκα γι' αυτό τον είχε ζητήσει το χειμώνα. Ακριβώς επειδή πραγματικά ήταν πάρα πολύ καλός με τη Ριο Άβε. Για κάποιο λόγο δεν δείχνει να ταιριάζει στον Ολυμπιακό ή τουλάχιστον δεν έχει ακόμα προσαρμοστεί αν θα μείνει ποτέ. Που αφιβάλλουμε, αλλά τέλος πάντων. Δεύτερο, βλακίες. Ποια είναι η γνώμη για τον Καλάρτσα της Παραγουάης, λέει. Και τι να έχω γνώμη για τον Καλάρτσα της Παραγουάης, δηλαδή. Δεν καταλαβαίνω. Φορτούνης ενδέχεται να έχει την τύχη του Γιαζίτσι, λέει, και να πέσει το τελευταίο δεκάλεπτο αλλαγή. Δεν είναι κακό να μπαίνεις αλλαγή στα τελευταία λεπτά. Άμα είσαι παίχτης καλός και παίξεις λίγα λεπτά στο τέλος που οι άλλοι είναι κουρασμένοι, εύκολα μπορεί να γίνεις μεγάλος μάγκας, να ξέρεις φίλε. Πολύ εύκολα. Δηλαδή αν έχεις την κλάση του Φορτούνη να μπαίνεις 20 λεπτά στο τέλος, πάρτι μπορείς να κάνεις.
1: Ναι, καλά, εννοείται. Και έχει την ικανότητα, έχει τον γκολ, έχει τα στημένα.
2: Ακριβώς.
1: Και να σου πω και κάτι, πιστεύω, πέσει η Κώστα σε κάποια παιχνίδια Φορτούνης, για μένα έλειψε. Δηλαδή, αυτό το γκολ που έχει, πέρσι μπορεί κάποια μάτια ο Ολυμπιακός να τα έχει πάρει, αν είχε το Φορτούνη.
2: Ναι, ναι, πράγματι. Το έλεγαν και στον Ολυμπιακό αυτό, στη διάρκεια της σεζόν, δηλαδή, ναι. Το έλεγαν αυτό το πράγμα. Πήγε να πάρει από το Γιαζίτσι, ας πούμε,
1: ναι, ρε,
2: αυτά
1: παιδί,
2: τα
1: okay,
2: πράγματα.
1: Ναι.
2: Πήρε κάποια πράγματα, ναι. Αλλά ο Γιαζίτσι είναι ένας παίκτης που είναι μη συμβατός, εντελώς ασύμβατος, θα έλεγα, σε αυτό που παίζει ο προπονητής. Και για άλλη θέση κλπ. Ένας φίλος λέει του αρέσει πρώτη περισσότερο από την περσινή εμφάνιση, αλλά όχι τρίτη, την απογούστα είναι αυτά. Ένας άλλος λέει ότι ο Ολυμπιακός απαξιώνει, ο Μεντιλίμπαρ απαξιώνει τους Έλληνες παίχτες, απομακρύθηκαν λέει κάποιοι παίχτες, βάζει κάποια ονόματα, αλλά έχουν φύγει και πριν το Μεντιλίμπαρ. Αλλά από όλα αυτά που βλέπεις, φίλε, είναι κανένας παιχταράς, μήπως και τον έχουμε και μας έχει λείψει. Για σκέψου το λίγο. Άλλο, πάμε στα live. Άφαντος λέει στο Μουντιάλ, ο μεγάλος Ελκαμπή λέει, που είναι ο παιχταράς και δεν έπαιξε ένα αγώνα. Λιγότερο φέτος θα βγάζει μάτια, βλέπω να ψαχνόμαστε πάλι, λέει ένας φίλος. Τι να σου πω, η αλήθεια είναι ότι είναι μήνες τώρα που ο Ελκαμπή δεν είναι καλά. Και αυτό σίγουρα είναι ένα θέμα που έχει πέσει στο τραπέζι και του Ολυμπιακού. Δεν είναι τώρα, λέει, για να μην τον βάζει καθόλου και ο προπονητής της Εθνικής Ομάδας του Μαρόκου, φαντάζομαι ότι κάτι βλέπει. Και σε ένα μάτσο τον έβαλε βασικό με την Αιτία, ας πούμε, τι να πεις, δεν είχε τίποτα ιδιαίτερο. Μια διάθεση, χαμένες ευκαιρίες, 2-2 ήταν το σκορ που λέω και εγώ, και με το που βγήκε έγινε 4-2 για το Μαρόκο. Ίσως ο Ελκαμπή να περνάει μια παρατεταμένη κρίση, να το πούμε έτσι. Άλλο, αν είναι να φτιάξει ομάδα, λέει, για να ξελασπώνει ο Φορτούνης στο τέλος, ας το καλύτερα. Έχεις τους παίχτες για να σε ξελασπώνουν ανά πάσα στιγμή. Ό,τι και ομάδα να φτιάξεις, πάντα θα υπάρξουν δυσκολίες, πάντα θα υπάρξουν παιχνίδια στα οποία δεν θα είσαι καλός, σοβαρός, συγκεντρωμένος κλπ. Δυστυχώς έτσι είναι. Οπότε καλό είναι να έχεις καλούς παίχτες. Μακάρι ο Φορτούνης να δώσει αυτά τα πράγματα που τον είδαμε και στο πρώτο κιόλας φιλικό ότι μπορεί να δώσει. Αυτές οι κινήσεις που κάνουν τη διαφορά, οι έξυπνες πάσες, ένα καλό σούτ, μια καλή σέντρα. Δεν θέλει πολλά στο ποδόσφαιρο, ειδικά σε κάποια μάτς. Δεν ξέρω τι λέει για ποσοστά μεταπόλησης που είχε να γλιτώσει η προηγούμενη ομάδα κλπ. Αλλά σε γενικές γραμμές ο κάθε ιδιοκτήτης προσπαθεί, για τον Αντρέ Λουίς που λέτε τη μεταγραφή, προσπαθεί να προασπίσει την αξία του κάθε παίκτη του. Αλλά γενικώς δύσκολα γλιτώνεις από ποσοστά μεταπόλησης και από τέτοια πράγματα. Τέλος πάντων, δεν το ξέρω καλά και δεν με ενδιαφέρει, να σας πω την αλήθεια. Είναι το τελευταίο πράγμα που με απασχολεί. Πέρσι λάθος, λέει, του Μεντιλίμπαρ με το Γιαζίτσι, γιατί και όταν πήραμε το conference ασύμβατα ήταν παίκτες πάλι, αλλά το πήραν παράδειγμα Γιόβετιτς κλπ. Η αλήθεια είναι ότι ο Γιόβετιτς είναι άλλο στυλ παίκτη, όπως και ο Φορτούνη για παράδειγμα, που έπαιζε βασικό στο conference link. Ο Γιαζίτσι είναι αυτό το στυλ, είναι βραδύς παίκτης, έτσι, αργός, που έχει πάρα πολύ καλή τεχνική. Τώρα μην την ψάχνουμε. Το παιδί τώρα έχει αστούς, ας τα αφήσουμε στην ησυχία του. Δεν ξέρω αν διαβάζω μήνυμα για το Γιαζίτσι, που να γυρίσει ο κόσμος ανάποδα. Λοιπόν, δεν έχει νόημα. Πραγματικά, έχει κανένα νόημα. Ο άνθρωπος έχει ρίξει και αστόν. Έχει τελειώσει το περασμένο πρωτάθλημα, πώς το λένε, 3-2 μήνες. Και να λέμε τώρα για το Γιαζίτσι. Έχει νόημα, ειλικρινά. Δεν έχει. Ψάχνουμε να βρούμε κάτι να πούμε εκεί και... Λοιπόν, για πάρε ρε Τάσο.
1: Ναι. Λοιπόν, Τάσο, από χθες φαινόταν ότι η περίπτωση Μάγκα δεν κολλάει. Θεωρώ ότι οτιδήποτε διαφέρει και ο Παναθηναϊκός για αυτόν αγωνιστικά. Αλλά έπαιξε το λαγό με το όνομά του για να τελειώσει με τα γραφή Κρίστενσεν. Όχι, φίλε μου, δεν έχει γίνει έτσι. Έπαιξε και παραέπαιξε. Το δεν κολλάει από πού προκύπτει? Επειδή τον έχω δει τον Μάγκα, τέλος πάντων, επειδή βλέπα πολύ Sporting πέρσι με λόγω Βάγε και Ιωαννίδη, εμένα μου άρεσε όσες φορές τον είχα δει. Είναι ένας φουλ επιθετικός μπακ με πολύ καλή σέντρα, σουτ. Γενικά, okay, μπροστά του είχε έναν υπερπαίκτη, τον Αραούχο, και γι' αυτό δεν έπαιζε. Είναι ο αναπληρωματικός αριστερός μπακ της Sporting Λισαβόνας. Και επειδή τον είχα δει, είναι μια χαρά παίκτης. Δηλαδή, εάν δεν γίνει, το λέω ακόμα, γιατί ακόμα δεν έχουμε το οριστικό με τον Κριστιανσεν, πάει να γίνει και μάλλον θα γίνει, αλλά δεν το έχουμε το οριστικό, θα το έχουμε την άλλη εβδομάδα με τα ιατρικά. Εάν δεν γίνει και είναι διαθέσιμο, στο Μάγκα θα πάρει ο Παναθηναϊκός. Αυτό βλέπω. Γιατί μπορεί στο μεταξύ να κλείσει. Γι' αυτό λέω στις επόμενες μέρες, δεν ξέρω τι γίνεται. Τάσο, αν ο Παναθηναϊκός διαφερόταν για Κρίστιανσεν και για Τρίγκε στο Μάγκα, θα θύμιζε τις εποχές που θέλαμε με ΙΤΕ και παίρναμε σιωπή. Καμία σχέση, φίλε μου. Μα καμία όμως. Είναι και δύο πολύ καλά αριστερά μπακ. Ο Κρίστιανσεν, για αυτούς που τον ξέρουν και τον έχουν δει να αγωνίζεται, γιατί εγώ δεν τον έχω δει να παίζει, είναι ένας παίκτης με απόλυτη ισορροπία στην άμυνα και στην επίθεση. Ο Μάγκες είναι περισσότερο επιθετικός μπακ. Ο Μεϊτέ είναι ένα θηρίο και ο Σιώπης είναι... δεν έχει σχέση ίσως να φάει τη σωματοδομή. Πώς κάνεις αυτή τη σύγκριση, δεν το καταλαβαίνω. Τέλος πάντων. Τάσο, επειδή το ποδόσφαιρο είναι δευτερεύον στη ζωή μας και είναι διασκέδαση παρόλο την τοξικότητα που θέλουν κάποιοι, να πούμε καλό ποδόσφαιρο στο 15χρονο κορίτσι του ΠΑΟΚ. Έχεις δίκιο, φίλε μου. Θάνο, καλό παράδεισο, συλληπιτήρια στην οικογένεια της ποδοσφαιρίστρας 15 χρονών του ΠΑΟΚ που έφυγε από τη ζωή μετά από τροχαίο σήμερα. Τάσο, χθες σου έγραφα ότι αν δεν καθόταν του Κριστιανσεν, πιο λογικό ήταν να διαψηφιστεί ο Παναθηναϊκός για Γκαμπίνη παρά για τον Μάγκα. Παιχνίδι πίεση ήταν για να τελειώσει το Κριστιανσεν. Ξαναλέω, δεν ήταν παιχνίδι πίεση. Και δεν είναι το θέμα, παιδιά, ξέρετε ποιο είναι το θέμα. Το θέμα δεν είναι τι θέλετε εσείς ή τι θέλω εγώ, είναι τι θέλει ο προπονητής. Έτσι. Λοιπόν, από εκεί πέρα όλα τα άλλα τα συζητάμε. Πότε είναι οι επόμενες εκλογές για τον πρόεδρο της Super League? Στις 14 δεν είναι, νομίζω 14. Ρωτάτε για την πρόεδρο της Super League. 14 δεν το έχουν πάει, 14 νομίζω το έχουν πάει. Νομίζω.
2: 14, ναι, ναι. Και εγώ, 14,
1: αν έχουν αλλάξει, μαχίες, πώς μπορούμε να το πούμε αυτό? Θα φανεί όταν θα φτάσει η ώρα. Τι να πούμε, παιδιά. Δεν το ξέρουμε αυτό.
2: Κλήρωση.
1: Ναι. Αν ήρθε πάλι η ισοπαλία, κλήρωση θα γίνει. Ναι. Έχει βγει η ευρωπαϊκή λίστα του Παναγιώτη για το παιχνίδι με την Μπάξη? Όχι. Όχι. Η ευρωπαϊκή λίστα είναι. Όχι, δεν είναι τώρα. Τις επόμενες μέρες. Και μένω εκτός, θα το δούμε. Στην πορεία θα έχει θέμα με τους ξένους ο Παναγιώτη. Όταν θα είναι καλά και ο Ντέσσερ, γιατί τώρα δεν είναι για να παίξει. Δηλαδή πιστεύω με την Μπάξη θα βγουν οι ξένοι, γιατί έχει και Έλληνες ο Παναγιώτη. Πιο μετά όμως θα πρέπει κάποιους ή κάποια μείνουν έξω. Αν γίνουν και μεταγραφές, έρθει και το οκτάρι, έρθει και το αριστερό μπακ, γι' αυτό το λέω. Ο Γιώργος του Μαϊάμι, Τάσο, συγγνώμη, δεν άκουγα από πριν, τι γίνεται με το αριστερό μπακ, εσύ παικτικά ποιο προτιμάς? Γιώργο μου, ο ένας είναι ένας ποδοσφαιριστής που πήγε με 14 εκατομμύρια από την Κοπεχάγη που τον είχε ο Νίστρουπ στην Λέστερ, και καταλαβαίνετε ότι όταν δίνεις για ένα αριστερό μπακ αγγλική ομάδα 14 εκατομμύρια, είναι ένας παίκτης πάρα πολύ καλός. Ο οποίος όμως και το πρόβλημα τραυματισμού πέσει και γι' αυτό δεν έπαιξε και γι' αυτό γίνεται κουβέντα και υπάρχει ουσιαστικά συμφωνία για το δανεισμό του. Ο άλλος είναι ένας παίκτης ο οποίος είναι πιο, δεν είναι τόσο μικρός, είναι στα 28 του. Είναι επιθετικό μπακ, στη Sporting παίζει. Τι να σου πω, και οι δύο καλοί παίκτες είναι. Θεωρώ όμως ότι είναι πιο ισορροπημένος ο Δανός και βασικά θεωρώ ότι είναι επιλογή προπονητή, και από τη στιγμή που τον θέλει ο προπονητής και επιμένει για το Δανό, τότε η γνώμη μας δεν έχει καμία σημασία. Επειδή ο Νούστρι που είναι συμπαθητικός άνθρωπος, εύχομαι να του βγει ο Κρίστιανσεν στα 1000%. Μάλιστα. Αν υπάρχει περίπτωση για μικρά καρακλάκια στο Βοτανικό για να ανεβάσει χωρητικότητα, όπως έκανε στη Λεωφόρο? Όχι, δεν πρόκειται να συμβεί αυτό. Χωρητικότητα είναι συγκεκριμένη. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε? Τάσο, καλά τα φτιάχνουμε ομάδα ανατροπία κλπ. Αλλά ακόμα και η ΑΕΚ. Μισό λεπτό, γιατί το έχασα. Πόσο πίσω ήμουν, ρε. Ακόμα και η ΑΕΚ, περίμενε. Ακόμα και η ΑΕΚ, λέει του Νίκολιτς, έχει το Γιώβιτς. Ναι, ένα στάρ το Γιώβιτς τον είχε. Ένα-δύο στάρ είναι απαραίτητο και για αγωνιστικούς και για άλλους λόγους. Ξαναλέω λοιπόν ότι ο Ντεφρά είναι στάρ. Δεν ξέρω πώς το έχετε πάρει κάποιοι. Πήρε αμυντικό τη Σίδηρο Παναθηναϊκός. Έτσι. Και ένα αμυντικό που έπαιζε σε top επίπεδο στο τελικό πρωτάθλημα. Δεν είναι ένας παίκτης που είναι 70 συμμετοχή στην Εθνική Ολλανδία. Δεν ξέρω πώς το έχετε καταλάβει. Το καταλάβετε όταν το δείτε στο γήπεδο και τα ηγετικά του χαρακτηριστικά και αν είναι στάρι ή όχι. Έτσι. Λοιπόν, και δεν έχουν τελειώσει ακόμα οι μεταγραφές. Όταν τελειώσουν οι μεταγραφές, θα δούμε ποιοι είναι στάρ, ποιοι δεν είναι, ποιοι είναι παίκτες εργαλεία, ποιοι δεν είναι. Εκεί θα κάνουμε τον απολογισμό. Τι άλλο. Λοιπόν. Τίποτα, δεν βλέπω κάτι άλλο εγώ. Αν έχεις κάτι
2: λέει,
1: στη...
2: Λέει εδώ πάμε ένας στο τέλος. Ότι τους Έλληνες δηλαδή λέει που πήρε ο Παναθηναϊκός δεν και εγώ όταν τους πάρει ο Μαρινάκης. Όχι, τον Τσάπρα πράγματι τον ήθελε ο Ολυμπιακός. Δεν φτάσει να του δίνει 3 εκατομμύρια. Που εκεί και πέρα το πήρε ο Παναθηναϊκός, έχει καλύτερη σχέση με τον Λεβαδιακό, τον πήρε για τον Τετέι, αν εννοείς τον Τετέι. Δεν μπορώ να πω ότι ο Ολυμπιακός δεν ενδιαφέρθηκε. Ενδιαφέρθηκε, απλά δεν μπορώ να πω ότι και εγώ ήταν κιόλας. Γιατί είχε 3 σεντερφόρ, αν θυμάσαι. Ήταν ο Γιάρεμτσουκ τότε, ο Ταρέμι και ο Ελκαμπή. Τον Τζάπρα τον ήθελε, πράγματι. Ο Ολυμπιακός θα καταλήξει λέει, να παίζει στα σημαντικά παιχνίδια πάλι με τους ίδιους παίκτες που τελείωσε φέτος, όποιους παίκτες και να αποκτήσει, προβλέπει ένας φίλος. Για να δούμε, αδερφέ. Για να δούμε. Αυτά.
1: Έγινε Κωστή, ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά.
2: Έγινε.
1: Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Ήταν οι ρεπόρτες. Για μία ώρα Κώστα Κετζόγλου, την πρώτη ώρα σήμερα. Για την επόμενη ώρα Κώστα Νικολακόπουλος. Δεν μπορούσε ο Κώστας να είναι εδώ στο στούντιο και γι' αυτό ήταν μία ώρα και βγάλαμε μία ώρα ΑΕΧ και μία ώρα Ολυμπιακό. Ο Τάσος Νικολογιάννης πίσω από τα μικρόφωνα της κορυφαίας Αττικής Συνόδου, στον Πήγον Σπορυφέ. Πάνω στον στη ρύθμιση των ήχων για την επιλογή της μουσικής. Κωνσταντίνα Πανούτσου στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Ακολουθεί η κορυφαία εκπομπή του πλανήτη με τον εργάτη Νικόλα Κτύπη και τον Υπουργό Τουρισμού Γιώργο Μαραθιανό. Να έχετε ένα καλό Σαββατοκύριακο, τα λέμε και πάλι από Δευτέρα. Να είστε καλά, γεια σας.

0: 94,6.
1: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
2: Η bwin φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
3: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
4: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
5: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
4: Για μένα?
5: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
4: Ε, τότε δες το κουλ.
5: Στην πόλη, αποκλείεται.
4: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
5: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
2: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς, με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
9: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
10: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
11: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
12: Αθλητική ενημέρωση από τον Bwin Sport FM στις 6 στο μικρόφωνο Κώστας Μιαωλής. Η πρόθεση του να ορίζει Έλληνες διαιτητές στην αντέρμπι με ξένους ΒΑΡ και ΑΒΑΡ γνωστοποιήσει ο αρχιδιαιτής Στεφάν Λανουά. Για τα πλήγωση θα ορίζονται ξανά Έλληνες ρέφεροι κατόπιν αξιολόγησής τους που θα γίνεται στο μέσο της σεζόν και πριν από αυτά. Το σχέδιο θα συζητηθεί στην Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου την προσεχή 5η-16η εβδόμου. Τεχνικός διευθυντής της ΑΕΚ μέχρι το 2029 θα παραμείνει ο Χαβιέρ Μπάλτα, καθώς έγινε γνωστή ανανέωση συμβολέου του. Τα καλύτερα είναι μπροστά μας, το μήνυμα του Καταλανού παράγοντα με πρωινή προπόνηση συνέχιση και η προετοιμασία στην Ολλανδία. Παίκτης του Παναθηναϊκού Άκτορ και επίσημα ο Ιζακ Μπόγκα με την Κάνα ανακοινώνει την απόψη του για 3 χρόνια. Ιστορία και ο τρόπος που χτίζεται η ομάδα με έκανα να έρθω, δήλωσε. Να κερδίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα και να εκπροσωπήσουμε επάξια την πράσινη φανέλα. Το μήνυμα του Μπράγκου Μπάντιο σε συνέντευξη στο Bwin Sport FM. Λεπτομέρειες απομένουν για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του Πέτα Σάνι στον Ολυμπιακό εναντί 9 εκατομμύρια ευρώ εκτός αποστολής του τελευταίου φιλικού της Λουντογκόρετς. Έμεινε ο Σέρβος μέσος, παρακολουθεί τον ενδιαφέρον για τη δύσκολη περίπτωση του Άμραμπατ. Σε συμφωνία με τη Λέστερ για τον Κρίσιανσεν με υποχρεωτική οψιόν αγοράς έφτασε ο Παναθηναϊκός σε εξετάσεις εξειδικευμένου κέντρου θα υποβληθεί ο 23χρονος αριστερός μπακ σε μία από τις δικλείδες ασφαλείας που θα βάλουν οι πράσινοι για την ολοκλήρωση του δανεισμού. Προς sold out το αυριανό φιλικό με την Grasshopper στη Λεωφόρο. Την τελευταία του προπόνηση επί Ολλανδικού εδάφους πραγματοποιήσει ο ΠΑΟΚ του αυριανού φιλικού με την Τβέντε σενάρια στην Ισπανία για τον 25χρονο κεντρικό αμυντικό του Σέλτα Κάρλος Ντομίνγκες στη Θεσσαλονίκη για να υπογράψει αναμένη τον Σάντα Μαρία μια ανάσα και ο συζητός εξτρέμ Τάχα Άλλη. Η βαθύτητα, η θλίψη και ο δίνη του για τον άδικο χαμό 15χρονος αθλήτης της ομάδας Άννας Μαρίας Φανταζόνη σε το αρχαίο δυστύχημα εξέφρασε ο ΑΣΥΓΜΑ. Συνεχίζεται η αναζήτηση στο πέρα από τον Άρη με τους ανθρώπους της ομάδας να εξετάζουν και άλλες περιπτώσεις, όσο δεν προχωρά του Μάγνουσον. Εντείνουν οι κίτρινες τις προσπάθειες για την επιστροφή του Μανού Γκαρθία με τη μορφή δανεισμού από τη Sporting Kansas. Θετικός ενδεχόμενο παίκτης. Ο Greg Brown Dixark ψηφίστηκε πιο διαμαντικός παίκτης της περασμένης σεζόν στο στοίχημα GBL. Τη βεβαιότητα ότι ο Προμηθέας δεν θα αντιμετωπίσει προβλήματα παρά τη χθεσινή αποφάση της ΕΑ για ανάκριση πιστοποιητικού εξέφρασε ο πρόεδρος της ΚΑΕ, Χρήστος Μίλας. Ενίσχυση για το τμήμα απόλυτο του Παναθηναϊκού που ανακοίνωσε την απόκτηση του διεθνούς σπουδαριστού Δημήτρη Νικολάηδη, ο οποίος μέχρι πρώτη αναγνωριζόταν στον Ολυμπιακό. Ανυπομονώ να ζήσουμε μαζί όμορφες στιγμές και να κατακτήσουμε τίτλους σε Ελλάδα και Ευρώπη, δήλωσε ο 27χρονος Άσος. Με ελληνικό ενδιαφέρον το αποψινό meeting στήμπου στο Μονακό στο πλαίσιο του Diamond League, καθώς συμμετέχουν Μίλτο Σεντόγλου και Ελίνα Δέγκο. Το κυρίως πρόγραμμα θα καλυφθεί τηλεοπτικά από την Ερτένα με τη μετάδοση να αρχίσει σε 9. Ισπανία και Βέλγιο διεκδικούν μια θέση στους ημιτελικούς του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου με τον νικητή της αποψινής αναμέτρησης να βρίσκεται απέναντι στη Γαλλία. Σέντρα στις 10 τηλεοπτική κάλυψη από την ΕΡΤΙΟ. Στο στόχαστρο της Τσέλσι βρίσκεται ο Εντουάρντο Καμαβιγκά με τη Ρεάλ ωστόσο να αξιώνει ένα ποσό κοντά στα 80 εκατομμύρια ευρώ για να τον παραχωρήσει και επίσημα νέος προπονητής της Πορτογαλίας ο Ζόζε Ζέζους. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Sport FM σε μια ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή 2 λεπτά μόνο.

0: Έστειρος ο καιρός στην Αττική, θερμοκρασία αυτήν ώρα στους 31 βαθμούς Κελσίου.
1: Όταν η ζέστη παίζει επίθεση, η TCL παίζει άμυνα. Ώρα για λίγη δροσιά με κλιματιστικά TCL.
2: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
3: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
2: Και όταν φεύγεις.
3: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μύλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
4: Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: κορυφαία εκπομπή του πλανήτη.
1: Πάμε, ξεκίνα εδώ. Πολύ ωραία ξεκινάει. Σαν το προηγούμενο. Καλά, κόφτε τι μεταλλιέ και πάμε σε κάτι καινούριο, κάτι καλύτερο.

0: Όσοι με γνωρίζουν προσωπικά και δεν είναι ανάγκη να είστε και εσείς ανάμεσα σε αυτούς, δηλαδή δεν χάνετε και τίποτα. Ξέρουμε ότι είμαι ένας άνθρωπος που δύσκολα ενθουσιάζεται, αλλά πρέπει να πω ότι από αυτό το διαμάντι που μας έχει δώσει ο Νυχτοκρόλης, για μας θα είναι πάντα ο Νυχτοκρόλης, και έφερε σήμερα ο Πάνος Μπουρνάς, δηλαδή ακόμα ένα όπλο που έβγαλε από τη φαρέτρα του. Πραγματικά είμαι ενθουσιασμένος. Θα ήθελα δηλαδή να σηκωθώ. Αν θέλω να σταματήσει η εκπομπή μόνο και μόνο για να σε συγχαίρω μέχρι τις 8 πάνω μου. Μπράβο.
1: Σαγκυρία θα κάνω. Μία θα κάνω σαν γυναίκα και μια σαν μωρό. Βρω μυστικό σύνδεσμο.
0: Και αν θυμάμαι. Δεν μπορώ, Χριστέ μου. Και αν θυμάμαι καλά, με την Καλομήρα τότε και με το My Secret Combination, το οποίο θα σου πρότεινα να είναι. Να το ακούσουμε στο καπάκι. Δεν θέλω να κάνω υποδείξει τη δουλειά σου πάνω μου, αλλά αν μπορείς να το βάλεις. Παρά το γεγονός ότι η Ελλάδα, ας πούμε, τα πήγε αρκετά καλά τότε. Εντάξει, δεν φτάσαμε, ας πούμε, να διεκδικήσουμε την νίκη, αλλά ήταν μια αξιοπρεπέστατη παρουσία. Έχω την εντύπωση ότι αν πήγαινε με αυτή την διασκευή, έτσι, μέσω Νυχτοκρόλη, μπορεί σήμερα, έτσι, ανάμεσα στις μεγάλες επιτυχίες του έθνους, που είναι προφανώς το Euro, το Conference του Ολυμπιακού, έτσι να τα λέμε όλα αυτά. Η Eurovision που κατακτήσαμε, σίγουρα θα είχαμε βάλει και αυτό, και αυτό.
1: Έχω φωνάρα, έχω σωματάρα, είμαι καταπληκτικός. Είμαι και κυρία και γυναίκα και μόνο ταυτόχρονα.

0: προορισμό.
1: Λοιπόν, πάμε να κάνουμε λίγο τις συστάσεις. Νομίζω ότι ήδη ακούσατε, το είπα, ότι ο Πάνος Μπουρνάς θα έχει τη βασική ευθύνη για τα περισσότερα πράγματα, τα μουσικά τουλάχιστον, ακούσματα που θα φτάσουν μέχρι τα αυτάκια σας. Η Κωνσταντίνα Πανούτσου έχει την επιμέλεια και τη διεύθυνση, θα έλεγα, της παραγωγής. Και ο Νικόλας Ακτύπης που είναι στο μικρόφωνο είναι στην ευτυχιστέρα θέση εδώ και πολύ καιρό του να είναι ολομόναχος στο στούντιο. Πάνω να πει ότι η κριτική η Λέρα μας έχει αφήσει, όχι για πάντα. Για κάποιους δυστυχώς, όχι για πάντα, μας άφησε, ζήτησε προαναχώρηση, διότι 9 η ώρα φεύγει από το λιμάνι του Πειραιά το καράβι που θα τον πάει στο Ηράκλειο της Κρήτης. Να του ευχηθούμε να μείνει για πάντα εκεί. Αυτή είναι η άποψή μου.

Α, Τρίτη είχε βγει η Καλομήρα, σύμφωνα με φίλο ακροατή που έχει στείλει ένα από τα πρώτα μηνύματα που έχουν έρθει. Εντάξει, πάρα πολύ καλό. Ανέβηκε στο βάθρο σε περίπτωση που μιλάγαμε, ας πούμε, για Ολυμπιακούς αγώνες. Αλλά πιο καλύτερο που θα έλεγε τώρα ο Γιωγονίδης από το τρίτο, δεν είναι το δεύτερο. Και ακόμα πιο καλύτερο από το δεύτερο, δεν είναι το πρώτο. Έλα, με έχει κολλήσει ο νυχτοκρόλης. Δηλαδή, εντάξει, κάτι πρέπει να κάνουμε, πρέπει να έρθουμε σε επαφή. Ήρθε η άγια και ώρα και στιγμή να κάνουμε το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Πάμε να το κάνουμε, θα πούμε περισσότερα, εντάξει, θα ανέβουμε σιγά σιγά.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Gold. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Gold. Παράγγειλε τώρα.
2: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
3: Τι έχουμε?
2: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέρο, Mitch Biller, Nakama, κόκκιπε, κομπάνιο, team colleague,
4: παντρούσκα, ταβαρίς που κομμάτσιο.
2: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
5: Ατλακόλ! Ατλακόλ!
6: Τι έπαθε εσύ αυτός?
5: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση! Με Ατλαθέρμ.
7: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλαθέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
8: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
9: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
8: Έχουν βάλει και καύσιμα.
9: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
10: Με Lidl Plus φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναρε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβος Αμαρουσίου. Zeekr. Time for change.
12: Ο ρηκτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick. Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
13: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
0: Η Winsport FM 94,6.

0: Φαντάζομαι κάπως έτσι θα καλωσορίσουν σε μερικές ώρες, τις πρώτες πρωινές ώρες στο λιμάνι του Ηρακλείου τον Γιώργο τον Μαραθιανό, ο οποίος από σήμερα βρίσκεται σε άδεια. Απλά πήρε, όπως είπαμε, μια προαναχώρηση, όπως θα λέγαμε στο στρατό, δικαιώνοντας διαφόρους ανθρώπους, τους οποίους δεν θέλω να ονοματίσω, αλλά μιλάμε για τον Τάσο Νικολογιάννη. Τώρα, είμαστε ειλικρινείς, μην κρυβόμαστε πίσω από τα δάχτυλά μας, που τον έχουν χαρακτηρίσει πρόεδρο του ΕΟΤ, υπουργό τουρισμού κτλ. Οκ, εντάξει, τι να κάνει ο άνθρωπος. Έχει και μια πατρίδα την οποία πρέπει να επισκεφτεί. Εντάξει, βέβαια και την Αθήνα τώρα σε σχέση με το Ηράκλειο. Δεν τη λες και την άκρια του κόσμου που εδώ μας λέει ο κ. Μιχαλόπουλος, αλλά οκ. Okay, όπως και να το κάνουμε, όταν λείπεις μακριά από το σπίτι σου, όταν λείπεις μακριά από το σπίτι σου.
1: Την πατρίδα σου να μείνεις και μην ξαναθείς.
0: Γι' αυτό μακάρι να έχει μια καλή επαγγελματική πρόταση, όπως τότε, ας πούμε, που δούλευε στον τοπικό τύπο με τη μεγαλύτερη επιτυχία της καριέρας του. Με τη συνέντευξη ο σύντεκνός μας, ο Σαρμπέλ. Να βάλουμε και ένα Σαρμπέλ μετά τον Μιχαλόπουλο. Να βάλουμε. Μαζί μας μπορεί να μην είναι ο Γιώργος Μαραθιανός, αλλά είναι η Superbet. Το παγκόσμιο κορυφώνεται, μαζί του ανεβαίνει και η δράση στη Superbet. Με το Super Social, οι προβλέψεις, οι απόψεις και οι ποδοσφαιρικές συζητήσεις γίνονται μέρος μιας μεγάλης κοινότητας, από την οποία λείπει αυτή τη στιγμή ο Γιώργος. Εγώ θα το τονίζω σε κάθε ευκαιρία, όπου κάθε παιχνίδι αποκτά ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Παράλληλα, το Super Predictor δίνει την ευκαιρία στους φίλους του ποδοσφαίρου να δοκιμάσουν τις γνώσεις και το ένστικτό τους απαντώντας ερωτήσεις για τις μεγαλύτερες αναμετρήσεις του παγκοσμίου και διεκδικώντας πλούσια έπαθλα. Με το Super Social, το Super Predictor, τις Super Αποδόσεις και τις καθημερινές προσφορές, η εμπειρία του παγκοσμίου γίνεται ακόμη πιο διαδραστική. Superbet και στο παγκόσμιο μαζί, 21+, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας, ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής 1114. Παίξτε υπεύθυνα. Φυσικά οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκειται σε αλλαγές και, όπως πάντα, όπως όλα τα πράγματα σε αυτή τη ζωή, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

Και τώρα που ο φίλος μου εδώ πάνω στον Μπουρνάς αποφάσισε λίγο έτσι να μας ανεβάσει με σαρμπέλ, μάλλον εγώ το αποφάσισα γιατί εγώ το ζήτησα, αλλά δεν έχει σημασία. Να σας πω ότι σήμερα σας έχω ένα δωράκι έτσι προσωπικό. Ένα αντίτυπο. Ελπίζω να με κράξει ο φίλος μου ο Τζόρτζης όταν θα κάνω όλη τη διατύπωση. Από το βιβλίο Η Χώρα Όνειρο, εκδόσεις Πατάκη, Νίκος Κράψης, Νικόλας Ακτύπης. Όσο παράξενο και αν σας ακούγεται, είναι συγγραφής. Μπορεί να γίνει δικό σας. Στέλνετε απλά το ονοματάκι σας και το τηλεφωνάκι σας, εφόσον είστε εδώ εντός Αττικής, προφανώς, για να μπορέσετε να το παραλάβετε κιόλας. Και στο τέλος της εκπομπής θα κάνουμε την κλήρωση. Ξαναλέω, Χώρα Όνειρο, Νίκος Κράψης, Νικόλας Ακτύπης. Στέλνετε το μήνυμά σας και με την ευκαιρία να υπενθυμίσω ότι μπορείτε να επικοινωνείτε μέσω του Facebook, 2 λέρες μόνο, στο λογαριασμό της εκπομπής. Full tonus, ακόμα και εκεί που δεν χρειάζεται, με ελληνικούς χαρακτήρες. 2 λέρες μόνο στο Instagram. Περιμένω και εκεί τα μήνυματά σας, όχι μόνο για το βιβλίο, αλλά για οτιδήποτε σας απασχολεί, μην ανησυχείτε. Εγώ είμαι εδώ για σας. Στο TikTok μη στέλνετε μήνυμα. Στο TikTok μπορείτε να μπαίνετε στο λογαριασμό, να δείτε κανένα παλιό βίντεο κτλ. Βεβαίως και μέσω του Live24 www.sport.fm.gr. Ανοίγει εκεί ο player. Μας ακούτε, μας γράφετε. Όπως σας λέω, καμιά φορά κάνουμε και εμείς το ίδιο. Για κάποιο λόγο ο Γιώργος έχει αφισιονάδος εκεί έξω. Λευτεριά στον καταπιεσμένο τουρίστα. Όχι και καταπιεσμένος τώρα. Εντάξει, το δεύτερο σκέλος τουρίστας, ναι, το έχουμε. Μεγάλο το γκέλ που έχει κάνει ο νυχτοκρόλης. Για μας είναι πάντα νυχτοκρόλης. Δηλαδή κάποιος λέει η καλύτερη διασκευή που έχω ακούσει ποτέ. Ποιος λέει αυτό το μυστικό συνδυασμό? Το θέλω, το ποθώ. Κοίτα, αν μπει στο YouTube και βάλεις νυχτοκρόλης, θα σου βγάλει το νούμερο ένα, τη μεγάλη επιτυχία με την οποία έγινε γνωστός ο συγκεκριμένος, και από εκεί πέρα στα προτινόμενα είναι σίγουρο θα το βρεις. Αυτή τη στιγμή, δηλαδή και εγώ και ο Πάνος, αν δεν μας δώσετε λεφτά, δεν σας λέμε το όνομα. Και ο αποδιοπομπαίος Μάγλος λέει: σήμερα που είσαι μόνος, βάνω πρώτος εγώ πλάτη και βάζω το θέμα. Ας μας πει, λέει, το κοινό, ποια άλλα τραγούδια θα ήθελαν διασκευασμένα από τον νυχτοκρόλη. Ξεκινάω με το The Eye of the Tiger. Κοίτα, ναι, αλλά περίμενε. Το μάτι της τίγρης το έχουμε. Δηλαδή έχει γίνει ήδη. Δεν είναι καλό να πατήσει τη δουλειά κάποιου άλλου. Εντάξει, πέρα από τη διασκευή, το μάτι της τίγρης δεν έχει πει The Eye of the Tiger αυτολεξί στα αγγλέζικα, δηλαδή, και η εφηθόδη. Ρε Σιπάνο. Και το έχει πει και στα ελληνικά. Εντάξει, τέλος πάντων, ξέρεις τι πρέπει να κάνεις εσύ κάθε φορά που ακούς κάτι που σου κάνει γκέλ. Τάκ.

Είναι φοβερό πάντως ότι χρησιμοποιεί εδώ ο καλλιτέχνης μια ορολογία που τότε φάνταζε να έρχεται από το μέλλον και σήμερα όλα αυτά ουσιαστικά έχουν καταργηθεί, δεν υπάρχουν. Τι ISDN. Γι' αυτό λέω, ο πρώτος ας πούμε που ανακάλυψε τον τροχό για χιλιάδες χρόνια μνημονεύεται, ενώ ο άνθρωπος που ανακάλυψε το CD ήδη αποτελεί παρελθόν, δεν σε ενδιαφέρει καν.

0: χαρώ.
1: Εμφανίστηκε και ο Αριστοτέλης εδώ, ο ρέφερι της καρδιάς μας. Λέει, Νικόλα, μοναχός σήμερα. Α, φοβήθηκα. Θα στον φτιάξω εγώ από αύριο, λέει, το δικό σου. Θα αναλάβω την ευθυγράμμιση του μαζί με τη διαιτητική ομάδα μου. Όταν θα ξαναέρθει για δουλειά, θα είναι αγνώριστος. Ναι, προσπάθησε να τον κάνεις λίγο καλύτερο όμως. Βέβαια, όταν μιλάμε για τόσο κακή ποιότητα έτσι αλλιώς, αναγκαστικά μόνο καλύτερος μπορεί να γίνει. Μόνο να βελτιωθεί.

Ο Κώστας, ο ποδηλάτης καρδιάς μας, ο οποίος θέλει τρανσιές και μπότες και γκόες και τέτοια, αν θέλετε στέλνετε παραγγελιές, ίσως παίξουμε την επόμενη Παρασκευή, θα δούμε. Λέει ότι σφινάκι χαρακτηρίζει το δελτίο του Γέροντα και το δικό σου λέει όμως τη μία σφινάκι ήταν, κοίτα, εγώ είχα βάλει 6 ειδήσεις. 6 ειδήσεις ήταν όλες και όλες, οπότε ήταν πραγματικά ένα σφινάκι. Το δελτίο το οποίο εκφώνησε νωρίτερα ο Μιάου, ο κύριος Κώστας Μιάου δηλαδή, για εσάς που δεν ξέρετε, είχε γύρω στους 42. Απλά ο άνθρωπος, εντάξει, είναι, πώς λέγανε παλιά, τον πετό ταχείας πήξεως, είναι τέτοιος, δεν πιάνεται.

Λοιπόν, μεταφέρω το μήνυμα του αδερφού μου, του Τζόρτζι, όπως ακριβώς το έχει στείλει. Βλάκα Κροατή. Εσύ που ρώτησες, τον νυχτοκρόλης, το λέει ο Παπαγιούδας. Καλησπέρα, Βλάκα Νικόλα.

Και ο Εργοτρελάρας αναφέρει αντίστοιχα κομμάτια τα οποία όταν γράφτηκαν φαινόταν ότι ήταν high-end τελείως της εποχής, αλλά πλέον τα έχουμε ξεχάσει. Λέει, και αναφέρει το apisti.com, και μάλιστα μου αρέσει γιατί λέει apisti.com, και για τους ρομαντικούς της τεχνολογίας η τηλεκάρτα του Βαρδί. Κοίτα, εμείς θα επιστρέψουμε μετά τις 6.30 με Ευαγγελιστή Λουκά και ηλεκτρονική εποχή, το οποίο θα ήθελα να αφιερώσω στον νέο μου φίλο, τον Σπύρο το λογιστή, με τον οποίο μιλήσαμε για πρώτη φορά σήμερα. Δήλωσε φανατικός της εκπομπής, αλλιώς δεν κάναμε και business μαζί, και θέλει να ακούσει ηλεκτρονική εποχή. Μετά τις 6.30 πάμε να κάνουμε ένα διαλυματάκι. Εδώ θα είμαστε, θα τα λέμε.

0: εκ των οποίων μια έγκυος. Πρόκειται για δύο άνδρες 42 ετών, οι οποίοι περιγράφονται ως ενεργά μέλη του αντιεξουσιαστικού χώρου. Διεθνές ένταλμα σύλληψης εκδόθηκε σε βάρος μια 46χρονης, η οποία ζει εδώ και χρόνια στη Μεγάλη Βρετανία. Διαμέρισμα κοντά στην πολυκατοικία όπου διαμένει η οικογένεια της Αφροδίτης Νέστορα, φαίνεται πως χρησιμοποίησαν ως ορμητήριο οι δράστες της τρομοκρατικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη, που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της μητέρας της Βάγιας και τον τραυματισμό άλλων 4 ατόμων. Για την υπόθεση συνελήφθησαν σήμερα το πρωί 3 άτομα. Η μείωση των 10 λεπτών στη τιμή της βενζίνης και 5 λεπτών στον ντίζελ κίνησης που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός σήμερα από τη Βουλή υπολογίζεται σε σχέση με το σημερινό επίπεδο των τιμών, όπως ανέφερε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Με αντιπροσωπεία του Κογκρέσου συναντήθηκαν σήμερα οι Υπουργοί Άμυνας και Εξωτερικών. Στην ατζέντα της συζήτησης μπήκαν και τα ελληνοτουρκικά. Επιβεβαίωσε το Κρεμλίνο τουρκικά δημοσιεύματα ότι βρίσκεται σε επαφές με την Άγκυρα σχετικά με την πώληση του ρωσικού συστήματος S-400 από την Τουρκία σε τρίτη χώρα του κόλπου, κάτι που μπορεί να ανοίξει το δρόμο για την απόκτηση F-35. Σε δηλώσεις του, νωρίτερα ο Τούρκος Υπουργός Χακάν Φιντάν ανέφερε σχετικά με τα F-35 πως όσο υπάρχει πολιτική βούληση από τους δύο ηγέτες, Τραμπ και Ερντογάν, το Υπουργείο Εξωτερικών προχωρά στα κατάλληλα βήματα για την επίλυση αυτών των ζητημάτων. Ελπίζουμε ότι σύντομα θα καταλήξουμε σε ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα, τόνισε ο Χακάν Φιντάν. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, έως 35 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 34 στη Θεσσαλονίκη.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
3: Για πάντα!
2: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
6: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
5: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
6: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
7: Σίγα την κομισιόν.
5: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
6: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
5: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
8: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
9: Τάπα, τσούρος, κλάθα μαγιόρ, παέ για φιέστα και σιέστα και τι χαμόν.
10: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
9: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
11: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
12: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
13: Δεξιά.
12: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
13: Εγώ, δεξιά.
12: Γιατί εσύ?
13: Αριστερά.
12: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
13: Δεξιά.
12: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
13: Αριστερά.
12: Δεξιά.
13: Αριστερά.
12: Δεξιά.
13: Αριστερά.
12: Δεξιά.
14: Μονοθέσιο.
15: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
1: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
16: Όπως επίσης το γεγονός ότι έχει επαφή με τους τίτλους, έχει πάρει 3 κύπελα σε 2 χρόνια. Βαγγέλη, το έκανε στο λάθος, λέει 3 κύπελα σε 2 χρόνια, δεν γίνεται. 2 κύπελα σε 3 χρόνια.
17: Άρε, Βαγγέλη.
16: Εντάξει, το έκανα.
18: Δεν θα μας γονατίσει κανείς το μήνυμα σε οργάνωση εκδηλωμένων οπαδών.
17: Ε?
18: Σε εκδήλωση οργανωμένων οπαδών.
17: Α.
19: Καμιά αύξηση θα πάρουμε?
16: Όχι. Όχι. Όχι. Όχι. Όχι.

0: Έχω τέτοιο, έχω.
1: Βγάλτε το, βγάλτε το. Ό,τι έχετε
0: βγάλει. Έχω χάισπρι, έχω χάισπρι.
1: Αυτό αποβάλλετε. Κόκκινη κάρτα. Κόκκινη κάρτα.
2: Να πω ότι Augsburg φέρνει ντούμπα. Τούμπα.
3: Ταμπα τούμπα, ταμπα τούμπα.
2: Ντούμπα, τούμπα.
3: Ταμπα τούμπα, ταμπα τούμπα.
2: Τούμπα. Το παιχνίδι με την Dortmund.
4: Η Αργεντινή νίκησε 2-0 τον Καναδά.
5: Ωρε τι μαθαίνω.
6: Ο Σύσυφος έσπρωχνε την πόρτα. Την πέτρα.
7: Λε παιδιά, ανοίξε την πόρτα να μπουν μέσα.
6: Έσπρωχνε την πέτρα μέχρι την κορυφή και τον ξαναπλάκωνε ο Σύσυφος.
7: Τουλάχιστον ρε πίστε μου να πάρω το πόδι μου ρε παιδιά.
8: Για την πέμπτη αγωνιστική του FIBA Europe Cup παίζουν Μαρούλι.
9: Αδερφέ, τι βάζεις μέσα.
10: Λουγκάν κούπα.
8: Μαρούλι.
10: Λάγανο καλά το
8: μαρούλι.
10: Ντομάτα, κρεμμυδάκι βραστό.
8: Μαρούλι, μαρούσι, σαμπάχ στις 8 και 4.
10: Θα σου βάλω και σος για να γλιστράει.
2: Γεια χαρά σε μένα. Γεια χαρά σε μένα. Τα λέμε πάλι από εβδομάδα, από αύριο. Γεια χαρά.
11: Αυτά τα ακούς μόνο στο bwinΣΠΟΡ FM.
12: Ναι, πρόεδρε, πήρα, κοίτα.

Ωραία, ακούσαμε κάτι ηλεκτρονικό. Για τα υπόλοιπα που λέτε, είπαμε, θα το δούμε μέσα στη εβδομάδα. Για παράδειγμα, ο φίλος ο Αριστοτέλης εδώ λέει να ξέρεις, βάλε λέει τα δικά σου κάποια στιγμή, να ξέρεις, ακόμα ακούω μια χριστουγεννιάτικη εκπομπή που έβαζε Γκόα κτλ. Όχι την ημέρα των Χριστουγεννών, αλλά εκείνο των ημερών, νομίζω, παραμονή Πρωτοχρονιάς. Γιατί επιβεβαιώνεις πάνω. Ήμασταν μαζί, κάναμε παραμονή Πρωτοχρονιάς, δε φίλε, εδώ μέσα και ακούγαμε Γκόα. Οκ, άρα περίμενε. Άρα θα πρέπει να πάρω άδεια την Πρωτοχρονιά φέτος, αν ήμουν παραμονή. Σε ευχαριστώ που μου το θύμισες. Ήδη κανονίζω από τώρα την άδειά μου των Χριστουγέννων. Για να δείτε πόσο μπροστά είμαι εγώ. Πόσο μπροστά, αν αφορά άδεια.

Δεν ξέρω τι έχετε κανονίσει για αύριο, έτσι από τις 12 μέχρι τις 2 το μεσημέρι, αλλά εγώ σας προτείνω να πάτε στο Athens Metro Mall. Εκεί μπορείτε να ζήσετε τον παλμό του FIFA World Cup 2026 και να διεκδικήσετε αθλητικά δώρα Adidas με αγορές άνω των 30 ευρώ από τα καταστήματα του Athens Metro Mall. Μέχρι και 19 Ιουλίου απολαμβάνετε football experiences, εκπλήξεις και μοναδικά δώρα. Τώρα, τι ακριβώς θα συμβεί το Σάββατο 11 Εβδόμου από τις 12 μέχρι τις 2? Εκεί θα είναι ο Big Wins for FM, η 94,6, παρέα με Σταύρο Χονδροθύμιο και Νικοράλη, με πολλά δώρα από το κατάστημα Public του Athens Metro Mall. Δηλαδή, από τριχωτική μηχανή Philips με τεχνολογία IPL για σώμα, ένα ωραιότατο βιβλίο Παγκόσμιο Κύπελο Δύναμη και Δόξα και επίσης ακόμα ένα ωραιότατο βιβλίο Μουντιάλ Ιστορίες Πίσω από το Τρόπαιο. Επιπλέον θα υπάρχουν δώρα από τα καταστήματα εστίασης και συγκεκριμένα από Cinnabon, από Cultivos Coffee, Bubble Tail και Pizza.gr.

φίλος ο Χρήστος λέει καλησπέρα Λέρες, αν και είναι μία Λέρα μόνο εδώ, αλλά δεν πειράζει, είναι καλή έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή λέει, αν ευδοκιμήσει η μεταγραφή του κυρίου Ρικάρντο Μάγκας στον Παναθηναϊκό, θα έχουμε ένα Μάγκα στο Βοτανικό, πολλά κιλά μπάλα. Φαντάζομαι και άλλοι έχουν κάνει τέτοιου τύπου λογοπαίγνια. Στο μεταξύ, ξέρουμε πού βρίσκεται η υπόθεση Μάγκας. Τον χτυπάμε ακόμα, ρε πάνω. Εσύ ήσουν νωρίτερα εδώ. Εγώ έφυγα, δεν άκουσα τίποτα τον Νικολογιάννη. Κάνουμε ένα. Ας ακούσουμε το κομμάτι, αν μου τα πεις. Αλλά όπως λέγει η Κωνσταντίνα Πανότσου, αφού ο Μάγκας είναι αριστερό μπακ, δεν έχει άλλο. Τελείωσε. Κρίστιανσεν. Τέλος. Φτιάξε ένα λογοπαίγνιο, αν μπορείτε, με τον Κρίστιανσεν τώρα. Τρώμε για το κράσιμο από την κυρία Πανούτσου. Λέει, είστε εσείς δηλαδή τώρα Παναθηναϊκοί. Απλά έχουμε πάρα πολλές δουλειές. Ξέρεις πόσα έχω στο μυαλό μου, κυρία Πανούτσου. Δεν προλαβαίνω να τα σκεφτώ όλα. Καταρχάς πρέπει να γεμίσω 2 ώρες εκπομπή χωρίς το Παναδιανό. Που όλο και κάποια βλακεία θα πει, ή να τον διορθώσω, να τον διακόψω. Έλα τώρα. Και ήδη εμένα με δικαιολόγησε, αλλά ο Μπουρνάς δεν τρέπεται τα μούτρα του. Δεν τρέπεται, τέλος πάντων. Δεν ξέρω για ποιο κομμάτι λένε εδώ πέρα. Ο φίλος ο Πάμπλο Ντίσκομπαρ το χαρακτηρίζει το κομμάτι του καλοκαιριού και κάποιος άλλος λέει έλα ο ύμνος. Πάντως έπαιξε 18 και 37 ήρθε το μήνυμα. Με τι μπήκαμε? Με κάτι που μπήκαμε πρέπει να είναι. Α, με την ηλεκτρονική εποχή. Η ηλεκτρονική εποχή εννοείται. Δεν είναι του καλοκαιριού. Είναι το κομμάτι όλης της εποχής. Το κομμάτι δηλαδή που αν μπορούσαν στην παλαιολιθική εποχή να βγάλουν ηλεκτρονικούς ήχους θα είχε γραφτεί από τότε. Είναι τόσο πίσω αυτό το κομμάτι και τόσο μπροστά, δηλαδή θα το ακούνε οι άνθρωποι που θα έχουν μετικήσει στον Άρη. Τι λέτε τώρα? Υπενθυμίζω ότι μπορείτε να στέλνετε το ονοματεπώνυμο και το τηλέφωνο σας για να διεκδικήσετε ένα αντίτυπο του βιβλίου «Η χώρα όνειρο» από τις εκδόσεις Πατάκη, το οποίο έχω τη χαρά να έχω συγγράψει δηλαδή στην πραγματικότητα μαζί με τον φίλο μου τον Νίκο τον Γράψη. Στο τέλος εκπομπής θα κάνουμε την κλήρωση. Και να μην κερδίσετε, δεν χρειάζεται να πάτε να αγοράσετε το συγκεκριμένο, αλλά καλοκαίρι είναι συνήθως το συνδυάζουμε με μεταγραφές αεροδρομίου και με κάνα βιβλίο. Χιδαία επίθεση του Τζόρτζι στον Κώστα, τον ποδηλάτη της καρδιάς μας, αντικαθιστά το όνομά του με το Βλάκα και λέει ποδηλάτη της καρδιάς μας, μπορείς να με εξηγήσεις με δικά σου λόγια γιατί οι ποδηλάτες είστε καραγκιόζηδες. Τώρα εντάξει, είσαι λίγο υπερβολικός και εσύ ρε Τζόρτζι, εντάξει. Να πούμε ότι βοηθάνε στο να έχουμε καθαρότερη ατμόσφαιρα, μειώνεται η ατμοσφαιρική ρήπανση κτλ. Αλλά η αλήθεια είναι ότι κάποιες φορές, ορισμένοι, όχι ο Κώστας, κάποιοι άλλοι, ίσως να είναι λίγο ενοχλητικοί στον δρόμο. Αλλά δεν φταίνε αυτοί, ας γινόμασταν Άμστερνταμ. Να φτιάνουν ποδηλατόδρομους, ποδηλατοδρόμια.

Ο Φέλος λέει μετά το ηλεκτρονική εποχή ταιριάζει η Ρακιτζής ή Μπίγαλης. Παιδιά, εμείς θα παίζουμε λίγο ένα λάξ. Οπότε μπορεί να βάλουμε, ξέρεις, να βάλουμε συνθετικούς μετά από αυτό. Δηλαδή τώρα φεύγουμε σε διαλυματάκι. Ακόμα έτσι αυτό τον ωραίο αμανέ θα έλεγα, χωρίς να είναι ακριβώς αμανές. Ένα κομμάτι πόνου και δυστυχίας και μετά θα μπούμε με κάτι πιο ανεβαστικό. Δηλαδή το θα τρελαθώ για παράδειγμα. Όχι ότι κάνουμε υποδείξεις τη δουλειά σου, επαναλαμβάνω. Αλλά

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Wolt. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα.
2: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούργιο αυτοκίνητο?
3: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
2: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
3: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
2: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούργιο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
4: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Άλλη δουλειά δεν είχαμε.
6: Κύριε Αντώνη,
5: ναι.
6: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
7: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα, σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
8: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος, και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
9: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
8: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
9: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
10: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
11: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε! Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Novaroof από την Novamix. Άκουμε που σου λέω. Α, Novaroof της Novamix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε? Ρε το γείτονα.
12: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
0: Η Winsport FM 94,6.
13: Θα μου επιτρέψετε το συγκεκριμένο κομμάτι να το αφιερώσω στον ίδιο τον Γιώργο τον Μαναθιανό, ο οποίος τώρα λογικά φορτώνει την κούρσα, έτσι, με γυναίκα, παιδιά, βαλίτσες κτλ. Για να μεταβεί προς το λιμάνι του Πειραιά. Το αφιερώνω επειδή ξέρω πόσο πολύ γουστάρει, λατρεύει συνθετικούς.

Τα φιλιά μου και στον ως εδώ και μη παρέδες που λέει καλησπέρα Νικόλα, τυχερός ο κριτικός που πάει στους Αγίους Τόπους. Βάλε λέει το Welcome to the Space. Δεν ξέρω, με κοιτάζει λίγο παράξενα ο Πάνος, θα το κοιτάξουμε. Και Κοσμά να βάλεις, Βλάκα Μπουρνά. Δεν το λέω εγώ. Μεταφέρω ξανά μήνυμα του Τζόρτζ που το ξέρουμε. Λέει και Κοσμά να βάλεις, Βλάκα Μπουρνά. Το ποιος, εσύ Βλάκα συγγραφέα, ακτύπη. Το αντίτυπο του βιβλίου που κληρώνεις να το βάλεις εκεί που ξέρεις. Μπίπ το σπίτι σου. Πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Ρε Τζόρτζι, στείλε και το τηλέφωνό σου. Μπορεί να είσαι εσύ ο νικητής. Όπως κάποιος άλλος που το αγόρασε μου λέει, δεν μου άρεσε το χαρτί. Τι δεν σου άρεσε το χαρτί, το βιβλίο σου άρεσε. Δεν μου άρεσε λέει το χαρτί. Άσε μας ζήσυχους. Βέβαια μπορεί να το χρησιμοποιήσει για κάτι άλλο ο άνθρωπος. Σου λέει ήταν πολύ σκληρό, ξέρω εγώ, τι να πω.

Δεν ξέρω πώς πάει το ραντεβουδάκι του φίλου του Παναγιώτη που λέει: Νικόλα, είμαι με καινούρια τέλος πάντων τύπησα στο αμάξι. Σας ακούω για πρώτη φορά. Κανόνισε να με κάνεις ζαζίλη. Αν και πιστεύω ότι τώρα που λείπει ο ανεπρόκοπος συνάδελφος, η επιτυχία είναι δεδομένη. Ωραία. Θα ήθελα, ρε φίλε Παναγιώτη, να μας πεις. Α, έχει απαντήσει για το πώς πάει ως τώρα και ο τα κόκκινα για να μην κατέβει.

Ο φίλος ο Δημήτρης λέει: δεν μπορώ. Κάθε φορά που λες για super predictor, σκέφτομαι τεστ εγκυμοσύνης που εκτός από την πρόβλεψη κάνει και πρόληψη. Δεν γίνεται. Δεν μπορεί να είναι και τα δύο. Και μια σχετόφερη κουβέντα. Αλήθεια, κάποιος από εσάς είχε ένα τέτοιο μαντάτο? Δηλαδή, είτε αν μας ακούει κάποια κυρία αυτή τη στιγμή, αν το έχει χρησιμοποιήσει και είχε μαντάτο, ή κάποιος κύριος εκεί έξω, ότι ήρθε κάποια στιγμή προσωπική του σύντροφος κρατώντας το predictor στα χέρια και του λέει: ξέρεις, you're gonna be daddy. Αν έχει στην Καλιφόρνια ή αλλιώς, θα γίνεις πατέρας. Αν έγινε εδώ στα Τρίκαλα, ξέρω εγώ. Εμένα δεν μου έχει συμβεί.

Αν με ρωτάτε, και δεν με ρωτάτε, αλλά θα απαντήσω μόνος μου, εγώ προσωπικά το θεωρώ ένα από τα κορυφαία κομμάτια που έχει πει ο Λεπά και είναι βέβαιο θα μπορούσε να κάνει διεθνή καριέρα, αλλά δυστυχώς οι ξένοι για μία ακόμη φορά υποφθαλμιούν οτιδήποτε ελληνικό, ακόμα και αν αυτό έχει αγγλικό στίχο. Φίλος λέει, αν υπάρχει άλλη βερσιόν των συνθετικών μόνο για λιξούρι, που αντί για θα τρελαθώ, λέει θα ζουρλαθώ, δεν ξέρω κάτι τέτοιο. Α, κι άλλος λέει, για να σου συμβεί αυτό με το predictor, προϋποθέτει το να έχει προηγηθεί πράξη. Έχεις ένα δίκιο. Υπάρχει χιδέα επίθεση από φίλο ακροατή που δεν αποκαλύπτει την ταυτότητά του στον Τζόρτζι, με βαρύτατους χαρακτηρισμούς. Λέει, το βιβλίο προορίζεται για ακροατές με μια σχετική μόρφωση. Εσύ τι σχέση έχεις με αυτό? Εξ όσων γνωρίζω, είναι μορφωμένος και ο Τζόρτζι με πολλά πτυχία. Δηλαδή, μας τα έχει. Λες και έχουμε κάνει δικατσά εδώ πέρα, ας πούμε. Έχουμε γνώση των όσων συμβαίνουν. Απλά τυχαίνει να έχει και καλύτερο γούστο σε σχέση με τα. Αυτά που μπορώ να γράψω εγώ ή ο Νίκος που γράψεις. Παραδόν, άλλοι μου κάθονται και μου διαβάζουν Άρλεκιν. Τι να πω, σε σχέση με Άρλεκιν είναι καλύτερο το δικό μας το βιβλίο. Έχει συμβεί, λέει, θεϊκό σκηνικό με κοπέλα που σκάει με το τεστ εγκυμοσύνης. Ο φίλος της νομίζει ότι είναι τεστ COVID, είναι θετική και φρικάρει. Ναι, τελικά μήπως φρίκαρε περισσότερο μετά. Δεν ξέρω.

Ο φίλος ο Γιάννης μου στέλνει ένα απόσπασμα που λέει χαμός, κάτσε να δω, χαμός με το μοντέλο από τη Μόσχα που είναι σωσίας του Έρλινγκ Χάλαντ και όντως πραγματικά η ομοιότητα είναι πολύ, πολύ μεγάλη. Πάντως έχω και εγώ μια γνωστή που κάθε φορά που την βλέπω νομίζω ότι βλέπω το Χάλαντ ή κάθε φορά που βλέπω το Χάλαντ νομίζω ότι είναι η Μαρία, θα πω, δεν λέω κάτι άλλο και μάλιστα λέω και ένα όνομα πολύ κοινό που σε κάποια ευκαιρία που χάνει ο Χάλαντ κάποια στιγμή λέω, δεν πας στο διάλογο και εσύ ρε μαράκι, επιλέξει.

Ένα μήνυμα έχει στείλει η φίλη μας η Νίνα, η Σοφίλου Κανόπιτα, το οποίο έχει δημιουργήσει μερικά μικρά ισχυμικά επεισόδια εδώ στο στούντιο και σε μένα και στον Πάνο Μπουρνάδια. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι ακριβώς εννοεί. Για λέει, θα μπορούσε να γίνει και αντίστροφη διασκευή, να βγάλουμε το Πασόκ Anthem. Okay, αν και λείπει ο γνήσιος Πασοκτζής της εκπομπής, ο Γιώργος Μαραθιανός, ρε εσύ Σοφίλου Κανόπιτα, στείλε ένα μήνυμα να μας πεις τι ακριβώς εννοείς με αυτό. Άμα είναι για κάποιον ύμνο του Πασόκ, δηλαδή μπορώ να καταλάβω. Σχετίζεται μήπως με το Λεπά, με το Πρέθλες. Μπορώ να καταλάβω. Πρέπει να δεις, θα πρέπει να δεις τη φάτσα του Μπουρνά αυτή τη στιγμή. Πιθανότατα ο Μπουρνάς θα έλεγε το ίδιο για μένα. Θα πρέπει να δεις τη φάτσα του Ακτύπη. Αλλά δεν το έχουμε. Λουκανόπιτα, κάνε κάτι.

Λοιπόν, μέχρι να στείλει και η Σοφή Λουκανόπιτα αλλά και οι υπόλοιποι τα δικά σας μηνύματα, πάμε να κάνουμε ένα διαλυματάκι. Στο μεταξύ, αυτή τη στιγμή ο Πάνος Μπουρνάς εργάζεται πυρετοδός για να δει τι ακριβώς μπορεί να σημαίνει το Πασόκ Άνθεμ. Και σε περίπτωση που έχουμε κάποιο θετικό αποτέλεσμα, θα επανέλθουμε μετά τις 7 και το σφινάκι, όπως θα το κάνουμε, δελτίο του Κώστα Μιαούλη.

0: 94,6.
1: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Suprandin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Suprandin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
3: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
4: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά-γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
6: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα.
5: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
7: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
8: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
7: Άντε καλέ, εγώ.
9: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
7: Μα τι λες?
9: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
7: Ποια χαρτιά?
9: Αυτά εδώ, για το Lidl App. Άκου.
10: Το Lidl App Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
11: Ανώτερε σπουδέ ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγεία στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθό φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερε σπουδέ ΑΚΜΗ. Ο ηγέτη στην εκπαίδευση.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
12: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM 7, στο μικρόφωνο Κώστας Μιαουλής. Την πρόθεση του να ορίζει Έλληνες διαιτητές στα ντέρμπι με ξένους VAR και AVAR γνωστοποίησε ο αρχιδιαιτητής Στεφάν Λανουά. Για τα πλοία θα ορίζονται ξανά Έλληνες ρέφεροι κατόπιν αξιολόγησης που θα γίνονται στο μέσο της σεζόν και πριν από αυτά. Το σχέδιο θα συζητηθεί στην Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου την προσεχή 5η 16 εβδομού. Τεχνικός διευθυντής της ΑΕΚ μέχρι το 2029 θα παραμείνει ο Χαβιέρη Μπάλτα, καθώς έγινε γνωστή η ανανόηση συμβολέου του. Τα καλύτερα είναι μπροστά μας, στο μήνυμα του Καταλανού παράγοντα, με πρωινή προπόνηση συνεχίστηκε η προετοιμασία στην Ολλανδία. Παίκτης του Παναθηναϊκού άκτορ και επίσημα ο Ιζακ Μπόγκα με την κανένα ανακοινώνει την απόκτησή του για 3 χρόνια. Ιστορία και ο τρόπος που χτίζεται η ομάδα με έκανα να έρθω, δήλωσε. Να κερδίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα για να εκπροσωπήσουμε επάξια την πράσινη φανέλα, το μήνυμα του Μπράνκου Μπάντιο σε συνέντευξη στο Big Win Sport FM. Λεπτομέρειες απομένουν για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του Πέτα Σάνι στον Ολυμπιακό εναντί 9 εκατομμύριων ευρώ. Εκτός αποστολής του τελευταίου φιλικού της Λουντογκόρετς, έμεινε ο Σέρβος μέσος υπαρκτό των διαχρόνων για δύσκολη περίπτωση του Άμραμπατ. Σε συμφωνία με τη Λέστερ για τον Κρίση, αν με υποχρεωτική οψιόν αγοράσε χθες ο Παναθηναϊκός, εξετάσει εξειδικευμένου κέντρου θα υποβληθεί ο 23χρονος αριστερός μπακ σε μία από τις δικλείδες ασφαλείας που θα βάλουν οι πράσινοι για την ολοκλήρωση του ανασυμού. Προ sold out το αυριανό φιλικό με την Κρασκόπερ στη Λεωφόρο, επιστρέφει το βράδυ ο Πελιστρή. Την τελευταία του προπόνηση επί Ολλανδικού εδάφου που πραγματοποιήσε ο Πάουκ πριν το αυριανό φιλικό με την Τβέντε Σενέρε στην Ισπανία για τον 25χρονο κεντρικό αμυντικό του Σέντα Κάρλος Ντομίγκες Θεσσαλονίκη για να υπογράψει αναμένει το Σάντα Μαρία. Μια ανάσα και ο Σιντό εξτρέμει τάχα άλλη τη βαθύτητα τη λήψη και οδύνη του για τον άδικο χαμό τη 15χρονη αθλήτρια τη ομάδα Άννα Μαρία Πανταζόνη σε τροχαίο δυστύχημα εξέφρασε ΑΣΥΓΜΑ. Συνεχίζεται η αναζήτηση στο όπερα από τον Άρη με τους ανθρώπους της ομάδας να εξετάζουν και άλλες περιπτώσεις όσο δεν προχωρά του Μάγκνουσον. Εντείνουν νικήτρια της προσπάθειας για επιστροφή του Μανού Γκαρθία με τη μορφή δανεισμού από τη Sporting Kansas την απόκτηση του Πραξιτέλη Βούρου για 2 χρόνια ανακοίνωση Ηρακλής. Ενίσχυση για το τμήμα απόλυτου Παναθηναϊκού που ανακοίνωσε την απόκτηση του διεθνούς ποδοσφαιριστού Δημήτρη Νικολάηδη, ο οποίος μέχρι πρώτην αγωνιζόταν στον Ολυμπιακό. Ανυπομονώ να ζήσουμε μαζί όμορφες στιγμές και να κατακτήσουμε τίτλους σε Ελλάδα και Ευρώπη, δήλωσε ο 27χρονος Άσος. Με ελληνικό ενδιαφέρον το απόψινο meeting τύπου στο Μονακό στο πλαίσιο του Diamond League, καθώς συμμετέχουν Μίλτο Σεντόγλου και Ελίνα Δέκο. Το κύριο πρόγραμμα θα καλυφθεί τηλεοπτικά από την ΕΡΤΕΝΑ με τη μετάδοση να αρχίσει σε 9. Ισπανία και Βέλγιο διεκδικούν μια θέση στους ημιτελικούς του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου με τον νικητή της απόψινης αναμέτρησης να βρίσκει απέναντί του τη Γαλλία. Σέντας 10, τηλεοπτική κάλυψη από την ΕΡΤΕΝΑ Σπορ. Νέο πρόβλημα για την Εθνική Αγγλία εν ώψη του προημιτελικού με την Νορβηγία, καθώς ο Μαργιαχή ταλαιπωρείται από μυϊκές ενοχλήσεις εκτός μάχης και ότι μορμάνουν σκουάνστα. Επόμενη ενημέρωση από τον Big News Sport FM σε μια ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει η εκπομπή 2 λεπτά μόνο.

0: Παύλος λέει, Βαγγέλη, καλού μήνα σε όλο, σε όλους.
1: Μονάχε, το νου σας ότι φέτος το Πάσχα πέφτει αργά. Πρωτομαγιά είναι 1 Μαΐου.
2: Ε?
1: 1η Μαΐου, πώς το λένε, Τετάρτη.
2: Τι είπε?
1: Είπα, η Πρωτομαγιά είναι 1 Μαΐου.
3: Βέβαια.
1: Όχι ρε φίλε, πάλι. Πάλι με σένα έτυχε.
3: Αμέ.
1: Πάλι με σένα έτυχε.
4: Λοιπόν, οδεύουμε στο ημίχρονο του πρώτου ημιχρόνου. Στο ημίχρονο του πρώτου ημιχρόνου.
1: Γιατί όταν μαζεύονται μαζεμένα. Όταν μαζεύονται μαζεμένα, ωραίο. Θα δούμε σε κάθε περίπτωση τι θα γίνει με τη συγκεκριμένη περίπτωση. Το είπα για να το εμπεδώσουν. Περίπτωση.
5: Ένα περίεργο κοντρόλ και στη συνέχεια μια αδύναμη κεφαλιά την οποία θα μπροκλάρει.
6: Δεν το πω, ρε παιδί μου. Αυτή η ομάδα δουλεύει σαν μια κολοκουρδισμένη μηχανή.
5: Στη συνέχεια μπερδεύτηκε.
6: Μια καλοκουρδισμένη μηχανή.
1: Α!
6: Είναι μέρα, είναι Ευρώπη, είναι μάλλον πρωτάθλημα.
7: Στο τέσσερα, πότε δεν έρθει εσύ. Πότε μα τα λε αυτά.
6: Καλά, γράψτε αυτό. Αυτό είναι ένα μικρό εγκεφαλικό το οποίο το διαπιστώσατε εδώ. Το ακούσατε εδώ live στο BWinS Sport FM στου 94,6.
7: Τώρα το κατάλαβα ότι έχουμε στο ένα.
1: Πιάνει ακαϊτίν του ρήτρα. Πιάνει ακαϊτίν του ρήτρα. Και τι είπα τώρα. Ο ρήτρας. Τι είπα, άνθρωπο. Και έχω πει τρομερό έτσι.
6: Πολύ, πολύ δυνατό.
1: Ναι.
5: Γκαστοτενεκέδες, δεν ξέρω αν σας το σφύριξαν, αλλά στην προηγούμενη εκπομπή ο φύτατος ρεπόρτερ του Τριφυλιού έκανε το εξής επικό σαρδάμ. Η ακαϊντίν του ρήτρα.
1: Ποια είναι η ακαϊντίν του ρήτρα?
5: Λέω αυτός μας ο καλός Ρουφιάνος, ο Χάρη Μπελατσόντε.
1: Μπελατσόντε, ωραίος.
5: Η ακαϊντίν του ρήτρα.
1: Καλό, καλό. Ναι, αλλά τι να είναι η ακαϊντίν?
5: Η ακαϊντίν είναι αληθή.
1: Α, ναι, σωστό.
5: Είναι αληθή. Δηλαδή, ο Ρήτρας.
1: Ο Ρήτρας. Πηγαίνει κατά το Ρότα. Είναι Μιχάλης Ρήτρα.
5: Ο Μιχάλης ο Ρήτρα.
1: Ο Μιχάλης ο Ρήτρα.
5: Ο Μιχάλης είναι χαλκέντερο στόπερ. Και αυτός, ένα από τα μυστικά του είναι η αληθή Ακαϊντίν.
1: Η Ακαϊντίν, ναι.
5: Με την Ακαϊντίν.
1: Ναι.
5: Δηλαδή, πραγματικά. Τέλος πάντων. Τι έγινε, νεάρχε?
8: Γέννηκε έμπλαστα.
5: Γέννηκε.
6: Αυτά τα ακούς μόνο στο BWinS Sport FM.
9: Ρε, τσίκι, τσίκι, τσίκι, τσίκι. Φίδι, περιμένει να βγει. Σιγά, Παναγία μου. Ξεκινάει πολύ δυνατά φέτο. Και πολύ καλή φέτα που λέει εδώ το μαγαζίνα.

0: Κάνετε χαβαλέ με τη σαπίλα σας, λέει φίλος εδώ. 1 εκατομμύριο μυαλά στο εξωτερικό αφρόκρεμα για να κάθονται οι σαπιοδεξιοπρασινάκηδες σε δημόσιες συχνότητες. Μια καταγγελία την οποία εγώ νιώθω, ας πούμε, την ελάχιστη ντροπή που χρειάζεται για να τη μεταφέρω σε όποιους ακούνε εκεί έξω να το κλείσουνε. Να το κλείσουνε το μαγαζί, να τελειώνουμε.
1: Θανάση μου, τι κάνεις, καλά είσαι? Λεσπασία μου, φίλες. Μια τραγουδά τώρα, φύγε, έλα.
0: Πιθανόταν ο ίδιος ή να είμαστε αντιμέτωποι με ένα κύμα καταγγελιών. Όλα τα νούμερα έχετε μαζευτεί εκεί μέσα.

0: Φίλος λέει, έχετε επικυρώσει τα πτυχία του Τζόρτζι με σφραγίδα λερών. Πού να στείλω και τα δικά μου να τα λερώστε? Ποσειδώνος 5 κιλοκρίδος, παιδιά. Γενικότερα, ό,τι προβλήματα έχετε, απλά θα πρέπει να βιαστείτε. Για την άλλη εβδομάδα θα βγω κι εγώ σε άδεια. Δηλαδή, θα υπάρχει κάποιος συνωστισμός τώρα, αλλά θα προλάβουμε όσο περισσότερο μπορούμε να διεκπεραιώσουμε όσο το δυνατόν πιο πολλές υποθέσεις. Ακτύπη, μέχρι τώρα η εκπομπή πέφτει πιο χαμηλά λόγω απουσίας του κριτικού. Συνέχισε έτσι, μην αγχώνεσαι, χειροτερεύει η κατάσταση, να είσαι σίγουρος.
1: Κόφτε το μπουζούκι, κόφτε το μαλάκα.
0: Όλα τα υπόλοιπα κομμάτια τα αφιερώνουμε στους φίλους που καταγγέλουν, αλλά παρόλα αυτά δεν αλλάζουν συχνότητα. Έλα, παραδέξτε το. Δεν έρχεσαι στο δάσος για το μέλι. Για την αρκούδα έρχεσαι.

Φίλος λέει, όταν έμαθα ότι είμαστε έγκυοι, έπαιζα PlayStation. Μη στα πολυλογώ, 3 χρόνια τώρα, μετά, ακόμα δεν έχω πιάσει χειριστήριο. Έπρεπε να έχεις μείνει, δηλαδή τα χεράκια σου να τα έχεις χρησιμοποιήσει σωστά. Λέει φίλος, γιατί να γελάμε με τους Έλληνες τραγουδιστές που ερμηνεύουν αγγλικά τραγούδια. Έχετε ακούσει αγγλικά τραγούδια με ινδική ή πακιστανική προφορά? Εμείς δεν κοροϊδεύουμε καθόλου. Και γι' αυτό θα βάλεις και Εφη Θόδη μετά, έτσι. Εφη Θόδη το μάτι της τίγρης, The Eye of the Tiger, σε παρακαλώ πάρα πολύ, κάτι τέτοιο αντίστοιχο. Καθόλου δεν τα κοροϊδεύουμε.

Για το φίλο που συνεχίζει την επίθεση και λέει το διάλειμμα, ραγιά, άδεια, μάθε να μιλάς, λες στο δημοτικό. Απλά, αδερφέ, το διάλειμμα δεν γράφεται έτσι όπως το γράφεις. Δεν γράφεται έτσι. Δηλαδή, στο διάολο πια, όχι εσύ, αλλά αφού έτσι αλλιώς είσαι μπροστά σε μία οθόνη για να στείλεις το μήνυμα, γκουγκλαρέ το ρε πρώτα τουλάχιστον να βγεις από πάνω. Πας να την πεις και κάνεις και τη σακλαμάρα. Και τώρα περιμένω πάλι τα μηνύματά σου. Αλλά σε παρακαλώ πάρα πολύ, πρώτα τα περνάμε από μία εφαρμογή. Δεν χρειάζεται. Λέει και το ίντερνετ θα σου πει την αλήθεια. Πώς γράφεται αυτή η λέξη. Διάλειμμα, δίλημα. Δύο είναι οι δύσκολες. Το Μουντιάλ είναι γεμάτο προβλέψεις, αναλύσεις και ατελείωτες ποδοσφαιρικές συζητήσεις. Με τα Super Social της Superbet μπορείς να δεις τι παίζουν και τι προβλέπουν οι υπόλοιποι παίκτες, να ανακαλύψεις δημοφιλείς επιλογές και να συμμετέχεις σε μια κοινότητα που ζει καθημερινά στους ρυθμούς της μεγαλύτερης ποδοσφαιρικής διοργάνωσης του πλανήτη. Από την πρεμιέρα μέχρι το μεγάλο τελικό, το παιχνίδι δεν περιορίζεται μόνο στα 90 λεπτά. Συνεχίζεται μέσα από τις απόψεις, τις προβλέψεις και τις επιλογές χιλιάδων παικτών που μοιράζονται το ίδιο πάθος για το ποδόσφαιρο. 21+, παίξε υπεύθυνα, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

Βάλω οπωσδήποτε, λέει, οπωσδήποτε για την ακρίβεια το X Factor Audition στο Fear of the Dark, να ακούσει πώς τραγουδάνε οι Έλληνες. Εδώ, παιδιά, ήταν τα πρώτα πράγματα τα οποία μοιραστήκαμε με τον Πάνο τον Μπουρνά. Δηλαδή, εκεί βέβαια ξεπέρασε τα όρια, εγώ το είπα. Δηλαδή, δεν τα αντέχω να το ξανακούσω αυτό άλλο. Είπαμε.

Πάντως καταγγέλει ο κόσμος ότι δεν έβαλες ποτέ το ποιος αυτός από Κοσμάς Ghost του Κόρφου. Απλά στο υπενθυμίζω. Το υπενθυμίζω, μην κοιτάζεις έτσι, λες και είναι η πρώτη φορά που με βλέπεις. Μάλιστα λέει να σκεφτείτε ότι ο τύπος λέει καθιέρωσε αυτή την έκφραση πολύ πριν βγει το γνωστό απαντητικό πληρωμένο κλισέ, λέει το ποιος αυτός. Οκ, okay, θα το βάλουμε. Μην ξύνεσαι, ρε, θα έρθω εγώ, θα στο βρω εγώ, μην ανησυχείς. Απλά μετά θα έρθεις να κάτσεις και εσύ λίγο στο μικρόφωνο. Δεν κάνω εγώ τη δικιά σου δουλειά έτσι.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Wolt. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα.
2: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
3: Αμέ.
4: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
5: Αμέ.
4: Θα έρθεις από μένα.
3: Αμέ.
4: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
3: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
7: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα Seat Ibiza και Seat Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το Seat Ibiza με 16.990 ευρώ και το Seat Arona με 19.490 ευρώ. Seat. Φύγαμε.
8: Θέλεις να επωφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
11: Δεξιά.
10: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
11: Εγώ, δεξιά.
10: Γιατί εσύ?
11: Αριστερά.
10: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
11: Δεξιά.
10: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
11: Αριστερά.
10: Δεξιά.
11: Αριστερά.
10: Δεξιά.
11: Αριστερά.
10: Δεξιά.
12: Μονοθέσιο.
13: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
14: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
15: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
0: Η Winsport FM 94,6.
16: Όταν έχει αγώνα, δεν χωράνε καθυστερήσεις. Μπέργκερ, πίτσα, σουβλάκια, σνακς, αναψυκτικά και ό,τι χρειάζεσαι για τον αγώνα έρχεται με τη Wolt. Φυσικά παίζουν δυνατά τα Summer of Football Deals με εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ. Οι προσφορές ισχύουν έως 19 Ιουλίου. Η απόλαυση όμως από Cosmas Goes του Κόρφου είναι παντοτινή. Μου την είπε για τα ελληνικά, να μην πει και για τα εγγλέζικα τώρα. Πόσα λεφτά έχουμε καλά σε φροντιστήρια. Κρίμα είναι.

Ο φίλος ο Κώστας, ο ποδηλάτης καρδιάς μας, που δέχτηκε την αήθη επίθεση του Τζόρτζ νωρίτερα, λέει: όπως όλοι οι δικοί κλειστές, έτσι και εμείς κάνουμε πότε-πότε καμιά για να περνάει η ώρα. Πάντα κράνος αδέρφια, πάντως λέει: οποία τιμή ο Τζόρτζης ασχολήθηκε μαζί μου. Ναι, ακριβώς τώρα νιώθεις σίγουρα ευλογημένος. Την τοποθεσία όπου βρίσκεσαι. Πάντα κράνος.

Ο φίλος ο Τζον λέει: μήπως να κάνεις podcast το βιβλίο, γιατί βαριόμαστε να το διαβάσουμε. Μήπως να κάνω ακόμα πιο kinky το διαγωνισμό και να πω ότι ο νικητής θα κερδίσει μία ανάγνωση του βιβλίου από μένα στο προσκεφάλι του. Δηλαδή να το κάνουμε ακόμα και έτσι. Πάντως υπενθυμίζω ότι μπορείτε να στέλνετε το ονοματάκι σας και το τηλεφωνάκι σας μέσω μηνύματος για να μπείτε και εσείς στην κλήρωση που θα κάνουμε σε περίπου 30 λεπτά από τώρα, 35, για ένα αντίτυπο του βιβλίου Χώρα Όνειρο από τις εκδόσεις Πατάκη. Νίκος Κράψης, Νίκολας Ακτύπης. Τι να κάνουμε, έπρεπε να συνεργαστούμε.

Η Βερόνικα Ιτριναβίτισσα, η οποία έχει προμηθευτεί ήδη το βιβλίο «Χώρα Όνειρο», η «Χώρα Όνειρο», λέει: «Καλησπέρα, αγαπημένη Λέρα. Στο επόμενο βιβλίο, λίγο μεγαλύτερη γραμματοσειρά, το δώσαμε να το διαβάσουν και μεγαλύτεροι άνθρωποι», λέει. Εντάξει, ρε παιδί μου, γι' αυτό υπάρχουν όμως και τα γυαλιά πρεσβειοποιίας. Υπάρχουμε και εμείς, λέει, τι θα κάνουμε. Σιγά μην το βγάλουμε τώρα σε πλακάτ. Δεν γίνεται έτσι, δηλαδή δεν σκέφτεσαι. Μετά θα χρειαζόταν, θα είχαμε άλλο πρόβλημα μεταφοράς. Θα ήθελες ένα συνεργείο να σου μεταφέρει το βιβλίο. Δεν είναι καν τόσο μεγάλο, έλα ρε Βερόνικα.

Και ο Βασίλης λέει: Νικόλα, καλησπέρα. Το επόμενο βιβλίο να το τυπώσετε σε διπλά φύλλα για να είναι πιο μαλακό. Θα είναι και πιο ακριβό. Το ξέρεις, ε. Άμα πας διπλό, τριπλό, τετραπλό φύλλο, πάει πιο πολύ. Εκτός αν θες να τα κολλήσουμε.

Τα φιλιά μου στο Τζόρτζι που αποχωρεί από την παρέα και πολύ που κράτησες σήμερα. Να είσαι καλά, αδερφούλη. Καλό Σαββατοκύριακο και θα τα πούμε από Δευτέρα. Α, δεν κλείνει η εκπομπή. Το Τζόρτζι αποχαιρετώ. Δεν πάμε καλά. Καλησπέρα, κύριε Νικόλα. Πώς λέγεται ακριβώς το τραγούδι με τον τράπερ που τραγουδάει τα παπάκια? Θα παίξαμε αμέσως τώρα. Είναι η εκδοχή του Σμάστορα. Όχι αμέσως τώρα. Σε λίγο. Συγγνώμη, πάνω σε εξέθεσα. Το λέει. Δεν το λέει ακριβώς γιατί είναι AI φάση. Σμάστορας.

Πού είναι η άλλη λέρα να ακούσουμε κανένα Σαρδάμ, λέει ο φίλος που υπογράφει ως εμπρός αητέ δικέφαλαιο ο Μιχάλης από Κύπρο. Καλή εκπομπή. Γιατί εμείς δεν κάνουμε Σαρδάμ εδώ? Δηλαδή είσαι με τα καλά σου, δηλαδή έτσι γίναμε γνωστοί τέλος πάντων στο Πανελλάδιο, στο Πανελλήνιο, με τα Σαρδάμ. Δηλαδή ακόμα θυμάμαι, εγώ το λέω την πρώτη μου φορά και δεν εννοώ τίποτα άλλο και τίποτα παράξενο. Το πρώτο μου Σαρδάμ που νομίζω ήταν ότι περισσότερα από 3.000 σπίτια αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους στη Χιλή μετά από πλημμύρα. Εντάξει. Και, δηλαδή δεν μπορεί ένα σπίτι να έχει το δικό του σπίτι, δεν κατάλαβα. Ξεσπιτωμένο θα είναι. Α, ο Τζόρτζη στέλνει και στον Κώστα τον ποδηλά τη καρδιά και λέει: να σε καλά, ρε βλάκα Κώστα, καλό Σαββατοκύριακο. Εντάξει, χαίρομαι έτσι. Αυτό που λέει ότι γεννιούνται έρωτες και μέσα από τα μίση. Μπράβο, παιδιά. Σε λίγο θα αγαπηθώ και εγώ με το φίλο τον ακροατή που συνεχίζει να. Τα συχτηρισμένα μηνύματα, φοβερό. Αγαπημένη λέρα σήμερα δεν έχει, λέει, psychedelic, trans και τέτοια πράγματα. Εντάξει, psychedelic δεν παίζουμε εδώ, να είμαστε ξεκάθαροι, να μην αρχίσουμε πάλι το κράξιμο. Αλλά είπαμε, Goa και τα λοιπά θα παίξουν την επόμενη εβδομάδα, αδερφέ Γιώργο. Λίγη υπομονή. Έχουμε και κάποιο τεχνικό ζήτημα το οποίο δεν χρειάζεται τώρα να αναφερθώ περισσότερο. Μας περιορίζει ο Μπουρνάς. Έλα, αδερφούλη, που ήθελες το τράπερ παπάκι, πάρτο. Χαμογελά, τα παπάκια στη σειρά. Το μεταφέρω όπως το είπε ο Πάνος Μπουρνάς, έτσι λες και μου κάνει χάρη. Ένα βαβούμ πάντως στο τέλος μπορούμε να το βάλουμε. Να το βάλουμε, παρά 6, παρά 7, αν φύγουμε και λίγο νωρίτερα. Είναι μεγάλο, είναι 10 λεπτά κομμάτι, ρε φίλε. Κάτσε.

0: Ο Ανδρέας, ο γεωγράφος της εκπομπής, σήμερα δεν έχει ένα αντικείμενο, ας πούμε, να του επιτεθεί. Και όταν λέω αντικείμενο, εννοώ τον Γιώργο Μαρθιανό. Και μάλιστα έτσι ξεκινάει και αυτός. Λέει: δεν θα βρίσω σήμερα τον Σουρ Κλεμέ που σου έχει φορτώσει, λέει, η ζωή. Αν δεν είναι εκεί, δεν έχει αξία τον Πενελίκη. Να πάει με το καλό και να γυρίσει πάλι με το καλό για να μπορέσω μετά να τον ξυλοφορτώσω. Από μουσικές επιλογές δεν θα ήθελα κάτι, γιατί με έχετε καλύψει. Είναι έτσι όπως πρέπει όλα. Δηλαδή, χάλια. Πάρε, Ανδρέα, γεωγράφε δικό σου.
1: Και πούλησα τα γυθιά μου κι όλο το γήδο μάτρι.
0: Λοιπόν, διακοπή. Νίκος Ζέρβας, τι έχουμε, Νίκο μου?
2: Λοιπόν, Κώστας Παπανικολάου και Ολυμπιακός θα συνεχίσουν για 2 χρόνια ακόμα μαζί.
0: Α, διαιτές τελικά.
2: Διαιτές τώρα δεν έχω ψάξει ακόμα. Ναι. Διαιτές, ένα συν ένα, διαιτές. 2 χρόνια θα παίξει μπάσκετ ο Παπανικολάου. Αυτό είναι δεδομένο και δεν μπορεί να γίνει χωρίς τον Ολυμπιακό. Διαβάζω και την ανακοίνωση. Και ο Ολυμπιακός ανακοινώνει την υπογραφή νέου συμβολέου με τον Κώστα Παπανικολάου διαιτούς διάρκειας. Υπάρχουν συνεργασίες που ξεπερνούν τα όρια ενός συμβολέου. Συνεργασίες που χτίζονται με τον χρόνο, βασίζονται στην εμπιστοσύνη, στον αμοιβαίο σεβασμό και στην κοινή επιθυμία για διαρκή εξέλιξη και νέες επιτυχίες. Μια τέτοια συνεργασία είναι αυτή με τον Κώστα Παπανικολάου. Έχει όλο το προφίλ από κάτω.
0: Η σημαία στον ιστό τη,
2: τα λοιπά, τώρα μιλάμε για τον αρχηγό. Αποτελεί τη φυσική συνέχεια μια κοινή πορεία που έχει προσφέρει σπουδαίες στιγμές στο Σύλλογο. Με τις ίδιες αξίες και την ίδια φιλοδοξία συνεχίζουμε μαζί με στόχο να διεκδικήσουμε ακόμη περισσότερες επιτυχίες. Είχαμε πει από χθες ότι έχουν γεφυρωθεί με την πρόσφατα του Ολυμπιακού για ένα συνένα αρχικά. Έχει γεφυρωθεί το χάσμα. Ο Παπανικολάου ήθελε διαιτές, ο Ολυμπιακός έδινε στην αρχή μόνο ετές. Το οικονομικό είχαμε πει από την αρχή ότι δεν ήταν πρόβλημα.
0: Πάντως και εδώ τα λέγαμε προχτές και είχες πει ότι okay, με τον ένα με τον άλλο τρόπο
2: ναι.
0: θα τα βρουν οι δυο τους.
2: Και δεν αποκλείω να τα βρουν και με όλες τις πλευρές.

αμάξι. Βλέπω χαμόγελα δεξιά-αριστερά. Εντάξει, ρε παιδιά, τι να κάνουμε. Έτσι, έτσι, έτσι είναι αυτά. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα προτελευταίο διάλειμμα και επανερχόμαστε. Μένουν μόνο. Ούτε 25 λεπτά. Μόνο 25 λεπτά.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού. Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
2: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
3: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο Όλοι Μαζί Μπορούμε.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
4: Τα τυχερά νούμερα του Λότο 21, 47, 36, 3, 43, 30. Κατά τη διαλογή βρέθηκαν ένας τυχερός εξάρης που θα πάρει 240.801.310 δραχμές, 250 πεντάριδες που θα εισπράξουν από 408.350 δραχμές και 13.068 τεσσάριδες που θα κερδίσουν από 6.390 δραχμές.
5: Για ξαναπες το!
4: Θα κερδίσουν από 6.390 δραχμές.
5: Πόσο!
4: Θα κερδίσουν από 6.390 δραχμές.
6: Στις 11 με τον Ηλία Καραγιάννη. Ο Νίκος Κακλαμανάκης κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Μιστράλ που έγινε στη Μάρντελ Πλάτα της Αργεντινής. Ο ασημένιος Ολυμπιονίκης Ατλάντα ήταν πρώτος μετά την ολοκλήρωση του 10 ιστοειδηροδρομίων. 10 ιστοειδηροδρομίων.
7: Ήταν το Southern από τα ερώτηρα κομμάτια που έχει γράψει ο Καμπές. Τον ακούσαμε άλλωστε και στο πιάνο με την 37. Τι. 37 Μπαστρός ήταν μέλη της συνοχής του.
8: Στην επιμέλεια και την παρουσίαση της εκπομπής είναι ο Γιώργος Τσάμπρας με συνεργάτη στον ήχο, τον Γιάννη Τσιαμπά.
9: Που φαντάζεσαι πως είσαι τιμωρός.
10: 95-79-283-4-5 είναι το τηλέφωνο που μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας από μετά από ένα διαφημιστικό. Μετά από ένα διαφημιστικό.
0: Μόσχος! Sport FM 94,6.

Λοιπόν, τελευταίο 20 λεπτό βλέπω κάποια μηνύματα που είχατε στείλει πριν από αρκετή ώρα. Αλλά να είστε καλά, στηρίζετε την εκπομπή, είστε κι εσείς έτσι αρκετά βλαμμένοι για να το κάνετε. Οπότε τώρα διαβάζω για παράδειγμα το μήνυμα της φίλης της Όλγας που έχει έρθει πριν από σχεδόν μία ώρα. Που λέει: πες στο Βλάκα Κροατή ότι το Super Predictor θα μπορούσε να σου πει και ότι είσαι έγκυος, αλλά και το φίλο Βλακέντι Όλη. Να το έχεις χρησιμοποιήσει, Όλγα, ε? Με κάθε αγάπη το λέω. Το ξέρετε ότι και σήμερα το πρόγραμμα έχει μπάλα και αυτό σημαίνει World Summer of Football Deals. Από τα απαραίτητα snacks και αναψυκτικά μέχρι τις λιγούρες της τελευταίας στιγμής, όλα έρχονται εύκολα και γρήγορα με προσφορές έως 30%. Ένα συν ένα και σούπερ τιμές. Οι προσφορές φυσικά ισχύουν μέχρι 19 Ιουλίου.

του φίλου του Τζότζιο προς όλους. Λέει: αγαπητοί συνακροατέ, άμα δεν σας αρέσει το βιβλίο του Ερυπίου, that's me, μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε και ως προσάναμα για την ψυσαριά σας ή χειροτεχνίες με την περίφημη PVA glue του Neil Buchanan. Ελπίζω να μην είπα κάτι φρικτό τώρα, από το θρυλικό Art Attack που προσπαθούσαμε μάταια να αντιγράψουμε τις δικές του. Ναι, τώρα που το είπες, τώρα καταλαβαίνω τι εννοείς. Ο άνθρωπος δηλαδή ήταν ταχυδακτυλουργός και σου έλεγε ότι όλα αυτά μπορείς να τα κάνεις μέσα σε 2 λεπτά στο σπίτι. Λες και είναι τίποτα άλλο που μπορείς να κάνεις με τα χέρια σου μέσα σε 2 λεπτά.

Ο φίλος ο Θοδωρής Λεταγαΐφ λέει: καλησπέρα αγαπημένη Λέρα. Χθες η προσωπική μου σύζυγος έκλεισε εισιτήρια για την Πανάθα στη Λεωφόρο. Γι' αυτό την παντρεύτηκα και έχω να ανοίξω βιβλίο από το γυμνάσιο, αλλά το δικό σου θα το διαβάσω, ρε μπαγάσα, στην παραλία. Με τιμάς πραγματικά. Ελπίζω να θυμάσαι να διαβάζεις όμως ακόμα, ε. Έλα ρε Θοδωρή.

Λοιπόν, η Σοφή Λουκανόπιτα επανήλθε για αυτό το Πασόκ Anthem και λέει: όπως έγινε διασκευή ο νυχτοκρόλης από το Nightcrawler, να βγάλουμε στα αγγλικά το θα τον μεθύσουμε τον ήλιο και μετά να προχωράμε σε άλλα άσματα. Βλέπε, το ανέστησε στον πεθαμένο του Λασκαρίδη. Να εξάγουμε πολιτισμό. Ο Λεπά είναι μια καλή επιλογή αειδού ή κάποιο collab. Για εσάς που δεν καταλάβατε, είναι συντομογραφία του collaboration. Δεν έχουμε και τον Μαραθιανό εδώ με τα δύο πτυχία αγγλικής να μας τα εξηγήσει.

Ο Χάρη Μπελατσόντε λέει: επιτέλους με παίξατε μετά από 10 μήνες περίπου. Πάνω που άρχισα να ανησυχώ ότι με ξεχάσατε. Έπρεπε να φύγει για διακοπές η κριτική μου χρήτσα για να με ακούσω. Και πάνω που λέγαμε: έχει βγάλει κανένα τραγούδι ο Χάρη Μπελατσόντε εδώ. Τι ακριβώς έχει γίνει, λέει, για το Σαρδάμ ή Ακαϊντίν του Ρίτρα, λέω. Εγώ σας το σφίριξα. Αυτή είναι ρουφιά.

Ο Άγγελος από Λίτζ λέει: καλό απόγευμα από Λίτζ. Κρίνοντας από τον όγκο των μηνυμάτων που έρχονται στην εκπομπή σας από το εξωτερικό, συμπεραίνει κανείς ότι τελικά τα καλύτερα μυαλά έχουν μείνει στην Ελλάδα. Όχι, και από εδώ έχουμε τέτοια μηνύματα. Και από εδώ.

Ευχαριστώ τον φίλο τον Λεωνίδα που έχει στείλει ένα κομμάτι. Θα περάσει από την Επιτροπή Λογοκρισίας. Πάνω απ' αυτή τη στιγμή Γιαννήσης Μπουρνάς, που θα μπορούσαν να είναι και εισαγωγέ, εξαγωγέ ήδη γηινής.

Και ο Φώτης λέει τι έγινε, πάλι λείπει ο τουρίστας. Κοίτα, ο τουρίστας λείπει πλέον, θα λείπει για πολύ καιρό, γιατί πήρε 3 εβδομάδες άδεια, έτσι. Οπότε, βάλε λέει σε ταξιτζή και σε παρόβια να πας από Βαγγέλη Καλύμνιο, είναι μια από τις επιλογές μας. Μπορούμε να το δέσουμε με το έρχεται ο Χριστός. Μπορείς να. Δεν σ' αρέσει, γιατί μου είσαι λίγο σήμερα, μπορεί να δεν ξέρω. Μου είσαι λίγο μουτρωμένος. Μου κάνει μουτράκια. Α, είναι προβλήματα αυτά. Εντάξει, οκ. Θα τα λύσουμε εδώ μαζί.

Βάστα εργάτη ακτύπη, λέει κάποιος φίλος, θα μπορούσε να ρωτάσω. Και ο Στάθης ο Φωστήρας λέει: με κάθε σεβασμό στην αγαπητή συνακροάτρια, κρέμασμα από τα αυτιά, υπερβολικό εσείς, όσους λένε λουκανόπιτα. Πάντα με αγάπη να πω ότι είχαμε και παρέμβαση από ανώτατο διευθυντικό στέλεχος νωρίτερα, όταν άκουσε το προσωνύμιο της ακροάτριας ως Σοφή Λουκανόπιτα. Έφτασε στο σημείο να πάρει τηλέφωνο, ενώ δεν βρίσκεται εδώ στα. Είναι στο διευθυντήριο τέλος πάντων, και λέει: τι Λουκανόπιτα, Λουκανικόπιτα. Τα έχουμε πει κι εμείς, αλλά δεν θέλουμε να διώξουμε ακροατές. Καταλαβαίνετε. Σας κάνουμε όλα τα χατήρια. Κάποιος φίλος λέει: να αλλάξεις λίγο το επώνυμό σου. Και εφόσον παίζεις τέτοια μουσική, να το κάνεις Πάνος Μπουρνάζ.

Τώρα δεν ξέρω τώρα αν αυτό είναι κοπλιμέντο ή αν είναι πραγματικό κράξιμο, αλλά λέει αυτό είναι το χειροτερότερο τραγούδι που έχω ακούσει ποτέ στη φανταστική εκπομπή σας. Όχι, έχουμε παίξει χειρότερα.

0: 94,6.
1: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
2: Coach.
1: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
2: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί. Coach.
1: Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
3: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
4: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
6: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
7: Έλεος ρε Μάκη, τα φάγες όλα.
8: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
9: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
10: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά, εγγύηση ζωής.
11: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
0: Η Winsport FM 94,6.

Θα μας πείτε εσείς ποιο είναι το χειρότερο κομμάτι που έχετε ακούσει εδώ. Λες και είναι τόσο εύκολο να διαλέξεις. Το χειρότερο τραγούδι, λέει άλλος, ήταν το Mass Up Vaz Vaz Vaz με Nirvana. Σηκώθηκε ο Κομπέιν από τον τάφο του για να το κλείσει. Όχι, όχι, κάνει μεγάλο λάθος. Είναι από τα ωραιότερα που έχουν ακουστεί ποτέ. Από τα ωραιότερα. Όχι, Πανώτσι μου, δεν εννοώ αυτό που παίζει τώρα, αλλά το Mass Up Vaz Vaz Vaz με Nirvana. Φοβερό, φοβερό. Έχει το πρόγραμμα σήμερα ZTEM, λέει ο Κάφρος 7. Ο Τζόρτζης θέλει την κομματάρα του Δημήτρη Ευσταθίου. Δουλεύω στην Μπουλντόζα. Από την αρμόδια επιτροπή λέει να περάσει. Καθαρό, είμαι ο Λούμπεν για σκληρούς. Μπιμπιπ. Κι άλλος φίλος κατηγορεί ευθέως τον Μπουρνά. Λέει βαρύ πεπόνι σήμερα ο Μπουρνάς. Φέρτε το τζουτζέ του Ιταλού, παιδιά. Ο τζουτζέ του Ιταλού. Ο τζουτζέ του Ιταλού μόλις πήρε δουλειά γιατί έκανα σαρδάμ. Είναι δίπλα στο στούντιο του μοντάζ και περιμένει. Πώς και πώς. Και ο Τζόρτζης επανέρχεται. Αν παίξει μπουλντόζα, να παίξει μόνο για την πάρτι της Πανούτσου. Για τίποτα άλλο. Η Σοφή Λουκανόπιτα που νωρίτερα έγραψε για κάποιο collab, που είπαμε το collaboration και όχι collaboration που έγραψε κάποιος. Συγγνώμη, λέει, στα βόρεια κόβουμε συλλαβές για να φάμε πιο γρήγορα.

Και ο Άγγελος από εκεί, όποιος δεν θέλει, ας αλλάξει συχνότητα. Πες, τέλος πάντων, στο φύλλο. Δεν λέει φύλλο, αλλά χρησιμοποιεί έναν πιο ακραίο χαρακτηρισμό. Λέρες μέχρι να σβήσει ο ήλιος. Εντάξει, σε λίγο θα σβήσει. Ενώ όχι για πάντα, τέλος πάντων, πηγαίνουμε σιγά σιγά προς το ηλιοβασίλεμα. Για τους ρομαντικούς, τέλος πάντων, ακροάτες.

Υπενθυμίζω ότι όλα ξεκίνησαν από εδώ. Όλα ξεκίνησαν από αυτό το κομμάτι, μια παραμονή πρωτοχρονιάς με τον Γιώργο Μαραθιανό. Και δεν θέλω να πω περισσότερα. Ένα απλό καραόκε μεταμόρφωσε την εκπομπή. Τίποτα άλλο. Εγώ επέμενα να μην το παίξουμε. Αλλά το παίξαμε. Με μεγάλη επιτυχία, είναι αλήθεια.

Η Σοφή Λουκανόπιτα δεν έχει αλλάξει το προσωνύμιο της, αλλά λέει: θα συμφωνήσω με τον προλαλήσαντα και την επόμενη φορά πείτε στον τύπο ότι δεν είναι κακό να είναι μπαγκλαμάς, αρκεί να συνοδεύει η ρεμπέτικη κομπανία.

Νικόλα, σε στήριξα όσο μπορούσα. Σ' αφήνω. Έχε γεια. Καλό Σαββατοκύριακο, ηλίθιε φίλε μου. Υπογραφή Τζόρτζης. Να σε καλά, αδερφέ, να σε καλά. Αν είμαστε όλοι ζωντανοί, θα τα πούμε από Δευτέρα. Μη χαμογελάς, Μπουρνάκη, για σένα. Και για σένα το είπα.

0: την ταυτότητα.
1: Ο φίλος Σπύρος λέει σπέρα λέρα. Γι' αυτό το κόψε, σαν τον κολάμπ της Σοφής Λουκανόπιτας. Γραφή στα ΣΥΜΕ, φτιάχνω μακέτα για εκθεσιακό χώρο των ΛΟΚ. Τι θέλουν να εκθέσουν ακριβώς τα ΛΟΚ? Δεν μπορώ να καταλάβω. Anyway, αν δεν παραμείνει έτσι, λέει, νούμερο που είσαι, θα τους πω να έρθουν εκεί. Ποσειδώνος 5 και Λοκρίδος, δηλαδή. Sorry, εντάξει, με ΛΟΚ δεν τα βάζω. Με ΛΟΚ δεν τα βάζω. Έχουμε όμως μια σχέση, Λοκατζής ή το αδερφός μου. Εντάξει, θα του πω, μήπως καμία παλιοσυρά μπορεί να έρθει να βοηθήσει. Ωραία αρρώστια με καλοπιάνεις τώρα, εν ώψη της Δευτέρας. Πολύ σύντομα λοιπόν θα πω ότι το Μουντιάλ είναι γεμάτο προβλέψεις, αναλύσεις και ατελείωτες ποδοσφαιρικές συζητήσεις, και με το Super Social της Superbet μπορείς να δεις τι παίζουν και τι προβλέπουν οι υπόλοιποι παίκτες, να ανακαλύψεις δημοφιλείς επιλογές και να συμμετέχεις σε μια κοινότητα που ζει καθημερινά στους ρυθμούς της μεγαλύτερης ποδοσφαιρικής διοργάνωσης του πλανήτη. Από την πρεμιέρα μέχρι το μεγάλο τελικό, το παιχνίδι δεν περιορίζεται μόνο στα 90 λεπτά, συνεχίζεται μέσα από τις απόψεις, τις προβλέψεις και τις επιλογές χιλιάδων παικτών που μοιράζονται το ίδιο πάθος με το ποδοσφαιρικό. 21+, παίζουμε υπεύθυνα, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

Ένα από τα τελευταία μηνύματα, απλά επειδή κράζει αρκετά τον Μπουρνά, γι' αυτό το λέω. Λέει το δίδυμο Μπουρνά και Ανίση που εμφανίστηκε προς στιγμή μου θυμίζει που κάποια στιγμή στην Πανάθα προσπαθούσαν να κάνουν pick and roll ο Ντέρουιν ο Κίτσεν με τον Χίλτον τον Άρμστρονγκ. Ο αποδιοπομπέος μάγλος τώρα μας ισοπαίδωσε. Και θα μπορούσε να είναι και απάντηση στο ερώτημα φίλου που λέει: καλησπέρα. Καμιά είδηση για άσο στον Παναθηναϊκό μπάσκετ

Φίλε μου Πανώ, μία τελευταία δουλειά έχουμε πριν να αποχαιρετήσουμε τον κόσμο, να βγάλουμε τον σημερινό νικητή που θα πάρει ένα βιβλίο, ένα αντίτυπο από το βιβλίο «Η χώρα όνειρο», εκδόσεις Πατάκη, Νίκος Κράψης, Νικόλας Ακτύπης. Θέλω να μου πεις ένα νομεράκι από το 1 μέχρι το 49. Πες το πιο δυνατά να ακουστεί, παιδί μου. 34, όσα τα χρόνια του Χριστού και ένα ακόμα. Είναι ο φίλος μας ο Δημήτρης Φουράκης, που το κινητό του τελειώνει σε 085. Επαναλαμβάνω, Δημήτρης Φουράκης, κινητό τελειώνει σε 085. Χώρα όνειρο, Νίκος Κράψης, Νικόλας Ακτύπης. Και κάθε φορά που το λέω, συνειδητοποιώ πόσο γελίο είναι να λες το όνομά σου. Όταν δεν αναφέρεσαι σε σένα, αλλά υποτίθεται σε κάτι μακρινό. Αν μου πεις, δεν είναι το μόνο γελιώδες πράγμα που ακούγεται εδώ πέρα, πόσα σαρδάμ θα δώσω σήμερα.

Λοιπόν, αυτό ήταν για σήμερα. Πρώτη εκπομπή χωρίς τον Γιώργο Μαραθιανό. Η αλήθεια είναι ότι δεν πήγε πάρα πολύ καλά. Φαντάζομαι και οι υπόλοιπες πέντε που θα ακολουθήσουν την επόμενη εβδομάδα θα είναι το ίδιο χάλια. Απλά σας προετοιμάζω λίγο για να μην λέτε ότι δεν ξέρετε που έχετε μπλέξει σε αυτό το 6 με 8 καθημερινά στο Big Win Sport FM. Ναι, για παράδειγμα, ο φίλος ο Γεράσιμος λέει «Όχι άλλο!» Καλά να περάσετε ό,τι και αν κάνετε από τώρα μέχρι τη Δευτέρα στις 6 που θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά, να προσέχετε αυτούς που αγαπάτε. Όμορφα τις δουλειές σας. Και φυσικά να γυμνάζεστε και να διαβάζετε. Κατά προτίμηση, κάνα δικό μου βιβλίο να πάρουμε και κάνα φράγκο. Να είστε καλά, φιλιά!

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
2: Δεξιά. Αριστερά.
1: Ένας να μου μιλάει.
2: Εγώ, δεξιά.
3: Γιατί εσύ,
2: αριστερά.
3: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
2: Δεξιά.
3: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
2: Αριστερά.
3: Δεξιά.
2: Αριστερά.
3: Δεξιά.
2: Αριστερά.
3: Δεξιά.
4: Μονοθέσιο.
5: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
6: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα? Πού ήσουν, πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Plus, plus, plus.
8: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
9: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
8: Δηλαδή?
9: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
8: Plus, plus, plus.
9: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
10: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
12: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
11: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
12: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
11: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
12: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
11: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
12: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
13: αλλά δικό μας είναι.
12: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2.
14: Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Να ζήσετε!
16: Άσε εμένα πρώτα.
17: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε την Αντριάννα από τον Τάκη.
18: Πάρτε του το μικρόφωνο.
19: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

Πολύ πολύ καλησπέρα σας, Big Wins Sport FM 94,6. Είστε συντονισμένοι στην κορυφαία αθλητική συνότητα της χώρας, είμαι ο Νίκος Ζέρβας και θα πάμε μέχρι τις 10 με το Newsroom της Παρασκευής. Με Μπάρα Μπουρνά στην τεχνική και μουσική υποστήριξη της εκπομπής, Κωνσταντίνα Πανούτσου στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Και τελευταία μέρα που θα είμαι solo, καθώς την Δευτέρα γυρίζει ο κουμπάρος μου, φίλος μου και φυσικά συνάδελφός μου, Τάσος Νικολόπουλος. Θα είμαστε τα δυο μας για κανένα μήνα.

σε μια ημέρα που επί του πιεστηρίου, όπως μεταδώσαμε πριν από μισή ώρα, ο Ολυμπιακός Κώστας Παπανικολάου έδεσαν τα χέρια και ανανέωσαν τη συνεργασία τους για δύο ακόμη χρόνια. Κάτι που σημαίνει ότι ο αρχηγός της Εθνικής και του Ολυμπιακού θα ολοκληρώσει την καριέρα του στους Ερυθρόλευκους. Αυτό που από την αρχή ήθελε και ο ίδιος. Υπήρξαν κάποιες διαπραγματεύσεις, κάποιες αποστάσεις, κυρίως στη χρονική διάρκεια. Δεν υπήρχε τόσο μεγάλο θέμα στο οικονομικό. Γεφυρώθηκαν όλα αυτά. Και έτσι, με μια πάρα πολύ όμορφη ανακοίνωση, ο Ολυμπιακός νομίζω ότι έφτιαξε το απόγευμα των φίλων του. Ασφαλώς θα πούμε περισσότερα και για το ρεπορτάζ των Ερυθρόλευκων. Στις 10 έχουμε το δεύτερο χρονικά παιχνίδι των προημιτελικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Η Γαλλία από χθες είναι ήδη στα ημιτελικά και περιμένει αντίπαλο από το Ισπανία-Βέλγιο στις 10. Οι μεταγραφές εξελίσσονται και στις 5 ομάδες και στο Big 5. Κάνουν και μικρή πραγματάκια. Έχουμε πολλά να πούμε μέχρι τις 10, οπότε μείνετε συντονισμένοι.

0: Θα κάνουμε σε αυτέ στην εκπομπή ασφαλώς με τα τελευταία νέα του Παγκοσμίου Κυπέλλου και την προαναγγελία ουσιαστικά του Ισπανία-Βέλγιο. Πάμε.
1: Είσαι ξύπνιος και αυτό το παγκόσμιο το ζεις στην Novibet. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
0: Ομάδα που κερδίζει λένε δεν αλλάζει, για τη στιγμή που ο Κώστας Άλιαρης μας έχει πάει καλά σερί. Θα τον έχουμε και σήμερα μαζί μας. Καλησπέρα.
2: Χαρά μου και τιμή μου. Καλησπέρα φίλε.
0: Και δική μου και το
2: ξέρεις. Πώς είσαι?
0: Καλά, καλά.
2: Χαίρομαι. Δεύτερος προημιτελικός,
0: ναι.
2: Χρονικά, σε ακόμα καλύτερη ώρα, γιατί αυτό λέγαμε τώρα μέσα και με τα παιδιά, αύριο Σάββατο βράδυ δεν πρόκειται να κοιμηθούμε καθόλου, δηλαδή δεν ξέρω πώς θα
0: καταφέρουμε. Ούτε εγώ και στο έλεγα.
2: Αυτό, το... Αγγλία 12, Αργεντινή 4.
0: Αν θέλεις μπορούμε να εξετάσεις τη Δευτέρα.
2: Α ναι, τόσο
0: ναι,
2: πολύ.
0: Ναι, για να μην νομίζω τους λέω ψέματα.
2: Δεν μας λυπάται κανένας. Κουτουλάμε και κοιμόμαστε μια ώρα σαν το στρατό να καθόμαστε στον καναπέ χαλαρή και ο ρέγι μας παίρνει ο ύπνος. Λοιπόν, Ισπανία. Πέναντι στο Βέλγιο, ο δεύτερος προημιτελικός. Χθες είδαμε το πανεύκολο όπως εξελίχθηκε 2-0 της Γαλλίας κόντρα στο Μαρόκο. Mm-hmm. Με έναν Κιλιάν Εμπαπέ να αντιγράφει τον Λιονέλ Μέση χάνοντας πέναλτι, αλλά καταφέροντας να σκοράρει με πολύ πιο εντυπωσιακό τρόπο από ό,τι θα το έκανε από την άσπρη βούλα για να οδηγήσει τους τρικολόρ στην επόμενη φάση. Εκεί περιμένουν τον νικητή του απόψινού παιχνιδιού Ισπανία και Βέλγιο, δύο ομάδες που. Είναι και αυτές λίγο περίεργες. Υπάρχει θεωρητικά ένα πολύ μικρό φαβορί, είναι η Ισπανία. Δεδομένα δεν έχει πιάσει κάτι εξαιρετικό σε απόδοση στην φετινή διοργάνωση. Όχι ότι της χρειάστηκε ιδιαίτερα. Άντε λίγο να έπρεπε να παίξει καλύτερα ή να ήταν πιο αποτελεσματική ή να έκανε περισσότερες καθαρές ευκαιρίες κόντρα στους Πορτογάλους, τους οποίους νίκησε με το 1-0 στο φινάλε με τον Μικέλ Μερίνο. Πολύ διαφορετική ιστορία σε ό,τι αφορά τους Βέλγους, οι οποίοι προβλημάτισαν πάρα πολύ στη φάση των ομίλων. Κατάφεραν βέβαια να πάρουν την τεράστια νίκη, παύλα εκδίκηση θα το πούμε, κόντρα στους οικόδες πότες Αμερικανούς με το 4-1 σε εκείνο το μάτς στον απόϊχο της υπόθεσης με τον Μπάλογκαν. Και τώρα οι Βέλγοι σε μια γενιά που έχει κάτι να θυμάται από το έντοξο πρόσφατο παρελθόν, έχει όμως και αρκετά προβλήματα και δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορέσει να κάνει αυτή την πολύ πολύ μεγάλη υπέρβαση, γιατί περί τέτοιας θα πρόκειται αν καταφέρει και πετάξει εκτός συνέχεια στην Ισπανία, κάτι που δεν νομίζω ότι θα περιμένει και πολλοίς κόσμος από το απόψινο μάτς.
0: Ναι, αλλά δεν ξέρω αν συμφωνείς, επειδή είναι από τα παγκόσμια κύπελλα ή γενικότερα τις μεγάλες διοργανώσεις των τελευταίων χρόνων που οι Βέλγοι δεν έχουν σηκώσει, ξέρεις, πολύ σκόνη.
2: Ναι.
0: Το ότι έχουν φτάσει στα προημιτελικά, έστω και όπως είπες, χωρίς να έχουν εντυπωσιάσει.
2: Σωστό.
0: Κάτι λέει νομίζω. Κάτι
2: σωστό.
0: Λέει.
2: Είναι αυτό που λες ρε παιδί μου, ότι ξέρεις τι, ό,τι δεν σου φαίνεται υπουλό μπορεί να γίνει.
0: Ναι.
2: Δεν μας φαινόταν το πράσινο ακροτήρι, έγινε. Δεν μας φαινόταν το Κονγκό με την Αγγλία, πήγε να γίνει, πέρασαν οι Άγγλοι. Δεν μας φαινόταν η Αίγυπτος με την Αργεντινή, πήγε να γίνει και εκεί. Οκ, okay, το Μαρόκο για κάποιον λόγο που μόνο οι Μαροκινοί θα γνωρίζουν, εμφανίστηκαν κατώτεροι των περιστάσεων και των προσδοκιών και αυτού του προσώπου που είχαν παρουσιάσει σε όλη την υπόλοιπη διοργάνωση χθες το βράδυ. Με φόβο, με πολύ περισσότερο σεβασμό από ό,τι ίσως θα έπρεπε, δίχως να διεκδικήσουν το παιχνίδι. Ουσιαστικά οι Γάλλοι έπρεπε να βρουν τη στιγμή με την οποία θα έστειλαν την μπάλα στα δίχτυα. Και αν θες και κατ' εμέ, είναι ξεκάθαρο το πέναλτι στον Εμπαπέ, γιατί έγινε και εκεί κουβέντα.
0: Είναι.
2: Ότι κάπως πάει, αρχίζει, πέφτει. Όχι, πριν γίνει επαφή. Όχι, ρε παιδιά. Δηλαδή, όταν ένας παίκτης σαν τον Εμπαπέ έχει αυτή την ταχύτητα που έχει και σου περάσει την μπάλα μπροστά, οποιαδήποτε επαφή θα τον γκρεμίσει.
0: Mm-hmm.
2: Δηλαδή, δεν γίνεται να συζητάμε αν αυτό είναι πέναλτι ή όχι. Το πέναλτι το οποίο το έχασε, το οποίο έκανε και αρκετά λεπτά να εκτελεστεί. Περίμεναν το τσεκάρισμα από τον ΒΑΡ. Μετά για κάποιον λόγο ο ρέφερ έλεγε στον Εμπαπέ να συνεχίσει να περιμένει. Μετά του είπε στήσε λίγο καλύτερα την μπάλα στην άσπρη βούλα. Κάτι... Δεν ξέρω τι προβλήματα είχαν. Και έγινε και αυτό αντικείμενο συζήτησης γενικότερα και στα social media. Το έχασε το πέναλτι ο Εμπαπέ. Μάλλον το έπιασε ο Μπόνο. Για να τα λέμε και όλα και να αποδίδουμε τα εύσημα.
0: Ναι, ήταν καλή απόκριση. Κακό
2: πρέπει.
0: Πέναλτι, βέβαια. Έτσι.
2: Ναι, ναι, πολύ κακό πέναλτι. Ούτε καν σε να πάει πολύ γωνία. Ο Μπόνο, ο οποίος είναι από τους πιο εντυπωσιακούς τερματοφύλακες, πήρε και τα εύσημα και από τους διαιτητές, έχω να σου πω στο φινάλε. Οκ, τον έχεις μπροστά σου, τον σέβεσαι, το αναγνωρίζεις την προσπάθεια. Είναι από τους goalkeeper που, αν μη τι άλλο, στο ποδοσφαιρικό χρηματιστήριο και γενικότερα στην εκτίμηση του κόσμου είναι πάρα πολύ ψηλά. Λοιπόν, για το σημερινό παιχνίδι δεν υπάρχουν τρομερά προβλήματα να σου πω, ούτε για τους Ισπανούς ούτε για τους Βέλγους. Φυσικά οι Βέλγοι έχουν την ζημιά με τον Αμαντού Ονάνα, ο οποίος το παλικάρι πέσει στη ρήξη χιαστού, οπότε θα απουσιάσει και από τη νέα αγωνιστική περίοδο εδώ και αρκετούς μήνες, αλλά φαίνεται πως θα επιστρέψει ο De Bruyne, ο οποίος είχε γίνει αλλαγή μεν στα πρώτα τέσσερα παιχνίδια, δεν είχε αγωνιστεί κόντρα στους Αμερικανούς και έχω να σου πω ότι είχε 90 λεπτά σερί στα 13 διαδοχικά μάτς παγκοσμίου κυπέλου πριν από το φετινό, που λόγω και ηλικίας, η αλήθεια είναι, κακά τα ψέματα, λόγω και της κακής σεζόν στην Νάπολη, λόγω και ενός σοβαρότατου τραυματισμού που τον είχε αφήσει εκτός 3-4 μήνες, okay, δεν μπορείς να τον έχεις σερί 90 λεπτά πλέον.
0: Ναι.
2: Περνά τα χρόνια, γι' αυτό και το Βέλγιο δεν έχει πλέον την φουρνιά, την εξαιρετική που είχε κάποτε. Οι Ισπανοί δεν θα έχουν τον Νίκο Γουίλιαμς για ακόμα ένα παιχνίδι. Κρίνεται μέχρι και αυτή τη στιγμή ανέτοιμος λόγω ενοχλήσεων στους προσαγωγούς. Θα φανεί αν θα διεκδικήσουν και θα πάρουν φανέλα βασικού Γιορέντε, Φαμπιάν Ρουίθ και ο Μικέλ Μερίνο, ο οποίος πέτυχε τον νικητήριο γκολ στη φάση των 16 για το φετινό παγκόσμιο κύπελο.
0: Μάλιστα. Να σου πω εδώ ότι τι κάνει το Μουντιάλ, πλησιάζει στο τέλος του. Εσύ είσαι ξύπνιος. Γιατί η Novibet ζει το παγκόσμιο στο έπακρο με νέα προσφορά γνωριμίας. Ζήστο και εσύ μέχρι τελικής πτώσης με σούπερ δώρα που μπορούν να γίνουν δικά σου με μερικά κλικ. Τι περιμένεις? Απόκτησε τα τώρα στην Novibet. Περισσότερες πληροφορίες στο novibet.gr. 21 συν, παίξει υπεύθυνα. Τι άλλες ειδησούλες προκύπτουν?
2: Λοιπόν, έχω να σου πω μία από τις πιο σημαντικές, γιατί νομίζω αξίζει να την ακούσει ο κόσμος. Δεν ξέρω τι μπορεί να κάνεις 19 Ιουλίου. Δεν ξέρω αν θα ήθελες να προγραμματίσεις ένα ταξίδι στις Ηνωμένες Πολιτείες για να είσαι στο μεγάλο τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου.
0: Θα ήθελα.
2: Ωραία. Όλοι θα θέλουν. Α, όχι, όχι. Άκουσε με, σου βάζω ένα αστερίσκο.
0: Πάμε.
2: Και το κρατάμε στην άκρη. Λοιπόν, ενώ η FIFA είχε διαμηνήσει ότι ήταν sold out εδώ και πάρα πολύ καιρό το παιχνίδι, ο μεγάλος τελικός του Παγκοσμίου Κυπέλλου, τελικά προέκυψαν περίπου 1.200 εισιτήρια εξτρά, τα οποία είχαν μείνει απόλυτα και βγήκαν πλέον στην κυκλοφορία. Αλλά ποιο είναι το σημαντικό? Από αυτά τα 1.200 εισιτήρια, τα 1.178 είναι κατηγορίας 2 και διατίθενται στην τιμή, στην πάρα πολύ λογική τιμή και προσιτή των 7.380 δολαρίων το καθένα. Ενώ τα υπόλοιπα είναι α κατηγορίας και μπορεί να φτάσουν μέχρι και τις 32.970 δολάρια.
0: Από αυτά θέλω.
2: Ναι.
0: Από αυτά τα δεύτερα. Αυτά,
2: ξέρεις τι, γιατί άμα δεν έχουν και το αφέψιμά σου, άμα δεν έχουν και λίγο το μεζέ, τι να πας να δεις τώρα Μουντιάλ στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Εντάξει, αν πάω και κάνα celebrity, λογικό είναι.
2: Α, λες γι' αυτό το κάνουν. Ότι
0: τίπα, δηλαδή, χιλιάρια.
2: Σε βάζουμε δίπλα δύο σειρές πάνω από τον Ντικάπριο. Δεν πρέπει να πληρώσεις.
0: Εδώ οι Νίκς είχαν στον Περιστερόνα 7.500 δολάρια εισιτήριο. Για, για τους τελικούς.
2: Και χθες ήταν λίγο θλίψη. Κάπου είδα στο Γαλλία Μαρόκο τα δημοσιογραφικά του γηπέδου. Ήταν σε μια γωνία στον Περιστερόνα, όπως λες, με κλειστό τζάμι μπροστά όλα. Όλα ρε παιδί μου, τα δημοσιογραφικά. Ίσα που περνούσε ήχος γηπέδου. Και λες, φίλε, τώρα το βλέπω καλύτερα στην τηλεόραση. Λίγο με φυσικό ήχο ανεβάζεις και τέλος.
0: Εντάξει, θα ήθελα να ήμουν.
2: Άλλη κουβέντα αυτή. Ναι, στην υπερβολή το λέμε κι εμείς, αλλά.
0: 1.203 μέσα θα βρουν κάτω, σίγουρα.
2: Είναι γεμάτα τα γήπεδα.
0: Θα βρουν κάτω.
2: Είναι γεμάτα.
0: Ναι, ναι, θα βρουν. Είναι ωραίο ταξίδι κιόλας, δηλαδή για κάποιον που έχει την οικονομική δυνατότητα το να απολαύσει παγκόσμιο κύπελλο, να στηρίξει τη χώρα σου.
2: Ναι.
0: Και να είσαι στη συγκεκριμένη χώρα. Είναι πολύ σημαντικό.
2: Θέλει μια προεργασία, θέλει μια οικονομία, αλλά και ένα παιχνίδι να πας να δεις, να πεις: ωραία, έχω ζήσει ένα μάτσο. Ναι, προφανώς.
0: Βέβαια, βέβαια. Μάλιστα, τιμωρίες, τραυματισμοί δεν είχαμε.
2: Όχι, όχι, εντάξει. Τίποτα καινούριο. Υπάρχει κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον για τον κόσμο, για έναν αλγόριθμο και τον τρόπο που η τεχνολογία αντιμετωπίζει πλέον το ποδόσφαιρο. Μπορεί να το διαβάσει ο κόσμος στο sportpavlofm.gr και πώς πλέον ακόμα και οι επιστήμονες χτυπούν το καμπανάκι και λένε πως είναι κρίμα να αντιμετωπίζουμε το ποδόσφαιρο με χιλιάδες data και με κριτήρια από έναν υπερυπολογιστή και έναν αλγόριθμο και να αφήνουμε στην άκρη το όποιο ανθρώπινο συνέστημα και κρίση, δηλαδή να πετάμε τελείως αυτό που έχουμε δει και αυτό που έχουμε αντικρίσει και αυτό που έχουμε βγάλει ως συμπέρασμα από ένα παιχνίδι, απλά και μόνο γιατί ένας υπολογιστής θα μας πει ότι το τάδε παιχνίδι ήταν πιο εντυπωσιακό από αυτό που εσύ νομίζεις ότι το χάρηκες παραπάνω. Είναι πολύ ενδιαφέρον το θέμα, μπορεί να το δει και ο κόσμος στο sportpavlofm.gr.
0: Βεβαίως, να μπορούν να το δουν. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Να είσαι καλά, φίλε.
0: Καλή συνέχεια. Κώστας Ζάλιαρης λοιπόν μαζί μας με τα τελευταία νέα του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Είπε κανείς premium εμπειρία στο παγκόσμιο? Γιατί το Noviverse by Novibet σου δίνει μια premium pizza από την Pizza Fan δωρεάν. Και τώρα μπορείς να απολαύσεις το παγκόσμιο όπως του αξίζει. Ολοκλήρωσε την εγγραφή σου στην Novibet και μπες στο Noviverse να πάρεις την προσφορά. Τι περιμένεις? Περισσότερες πληροφορίες στο novibet.gr. 21 συν, παίξε υπεύθυνα.

0: Είσαι ξύπνιος και αυτό το παγκόσμιο το ζεις στην Novibet. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
1: Καλά, πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
2: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
1: Τώρα.
2: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
3: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Palaplast κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Palaplast σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Palaplast. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
5: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbet X από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στις 12 του Σεπτέμβρη θα γίνει κάτι μοναδικό.
7: Στο Telecom Center Athens.
6: Νέα παράσταση, εξωγήινος η επιστροφή με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα. Για μια και μοναδική παράσταση στην Αθήνα σας περιμένουμε. Γουρνοπούλες, ψητά της ώρας, ζωντανή μουσική, χορευτικά συλλόγων δεν θα έχουμε. Μόνο έναν άνθρωπο να λέει αστεία για 2 ώρες. Η αίθουσα κλιματίζεται. Τηλέφωνο για ρεζερβέ μέσω more.com, παίρνετε δηλαδή τα εισιτήριά σας. Εξωγήινος η επιστροφή στις 12 ενάτου
7: στο Telecom Center Athens.
8: Χορηγός επικοινωνίας bwin Sport FM 94,6.
9: bwin Sport FM 94,6.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Συνεχίζουμε το newsroom μετά τα τελευταία νέα του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Θυμίζω στις 10 η Σέντρα με μετάδοση από την RDO Sport το σημερινό παιχνίδι. Πάμε να δούμε ένα θέμα που ακούσαμε νωρίτερα στον Big Win Sport FM, ότι στην συνεδρίαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου την προσεχή 5η 16 Ιουλίου ο πρόεδρος της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας Στεφάν Αλουά θα ανοίξει τα χαρτιά του και έχει ετοιμάσει την πρότασή του αφορά με τον ορισμό Ελλήνων διαιτητών στα μεγάλα ντέρμπι της Λίγκας. Αυτή η σκέψη ορίμασε έπειτα και από τις επιδόσεις των Ελλήνων διαιτητών στο Σούπερ Μπολ της Ελλάδας της περασμένης αγωνιστικής περιόδου, ενώ η πρόταση ευθυγραμμίζεται με την σύσταση που υπάρχει από την UEFA για ορισμό μόνο Ελλήνων διαιτητών στις εγχώριες διοργανώσεις. Με δεδομένο λοιπόν ότι η διαθεσιμότητα των ξένων ελίτ και πρώτης κατηγορίας που ερχόντουσαν τα τελευταία χρόνια είναι εξαιρετικά περιορισμένη, η πρόταση του Φαν Λανουά έχει τις προϋποθέσεις να υπάρχουν Έλληνες διαιτητές και ξένοι στο VAR και AVR, στους αγώνες μεταξύ ΑΕΚ, Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ και ΆΡΗ, στα ντέρμπι δηλαδή, και η αξιολόγηση των επιδόσεων των ρέφερι να γίνεται σε συναντήσεις με την Επιτροπή το Δεκέμβριο, πριν την έναρξη των play-off δηλαδή. Θα γίνει μια αξιολόγηση δηλαδή των διαιτητών και όσοι έχουν ικανοποιήσει με την απόδοσή τους θα έχουν και το εισιτήριο, να το πω έτσι, για να σφυρίξουν στα play-off. Και εκεί λοιπόν θα ορίζονται Έλληνες διαιτητές, μόνο αν η απόδοσή τους στην υπόλοιπη αγωνιστική περίοδο είναι τέτοια που να δικαιολογεί αυτή την απόφαση. Η πρόταση εστάλει στα μέλη της Επιτροπής και στους εκπροσώπους των ΠΑΕ που θα συμμετάσχουν στην συνεδρία της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΠΟ, ώστε να υπάρχει και χρόνος να τον εξετάσουν, περίπου μία εβδομάδα, και να ληφθεί η οριστική απόφαση στα τέλη Ιουλίου. Έτσι, 16 Ιουλίου, ξαναλέω, συνεδριάζει η Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου. Είναι μια πρόταση που για όσους παρακολουθούν το τελευταίο διάστημα τις εξελίξεις, νομίζω ότι είναι λίγο πολύ αναμενόμενη. Όλο ένα και περισσότερες ΠΑΕ το θέλουν. Και να δούμε πώς θα κυλήσει η κουβέντα που θα γίνει την 5η 16 Ιουλίου. Την ίδια ημέρα, θυμίζω, υπάρχει και η κλήρωση του πρωταθλήματος, τη Στοίχημαν Super League. Θα γίνει στις 9, όπως ανακοινώθηκε σήμερα από την διοργανώτρια αρχή. Μάλιστα, θα υπάρχει και στην νοηματική γλώσσα. Και θα καλυφθεί τηλεοπτικά κανονικά για τον κόσμο να την δει. Θα γίνει με τηλεοπτική μετάδοση, όπως λέει η ανακοίνωση της Στοίχημαν Super League.

Στις υπόλοιπες ομάδες της Super League δεν υπάρχει ιδιαίτερη κινητικότητα, τουλάχιστον μέχρι στιγμής σήμερα. Ξεχωρίζει μόνο η επισημοποίηση της μεταγραφής του Πραξιτέλη Βούρου στον Ηρακλή, ο οποίος είχε συμφωνήσει εδώ και καιρό με τον 31 ετών παίχτη. Ανακοινώθηκε λοιπόν από τον Γυραιό που συνεχίζει τη στελέχωση του ρόστερ του. Ο Βούρος θα πλαισιώσει φυσικά το κέντρο της άμυνας του Ηρακλή και είναι μία ακόμη μεταγραφή μετά και τον Μικέλε Νταουσίλιο, τον οποίο περιμένει η ομάδα στη Θεσσαλονίκη για να περάσει ιατρικά τεστ και να υπογράψει το συμβόλαιο του. Ο Βόλος γνωστοποίησε ότι αποδέσμευσε μετά από 7 μήνες συνεργασίας τον Λερόι Αμπάντα, τον 26χρονο Γάλλο Μπακ, ο οποίος είχε αποκτηθεί πέρυσι το Γενάρη, δεν ικανοποίησε και είναι ελεύθερος να συνεχίσει την καριέρα του σε όποια ομάδα το επιθυμεί.

Λοιπόν, έχετε εδώ αντιδράσει πάρα πολύ για τους Έλληνες διαιτητές. Εντάξει, παιδιά, αυτό είναι μια πραγματικότητα. Να δούμε αν θα περάσει. Μάλιστα, ένας φίλος λέει ότι φέρα μεγάλο αρχιδιαιτή για να μας πει ότι πρέπει να βάλουμε Έλληνες. Είναι μια τεράστια επιτυχία. Λέω εγώ πάντως ότι ίσως η αξιολόγηση των Ελλήνων διαιτητών να γίνεται καλύτερα με έναν ξένο αρχιδιαιτητή. Έτσι. Καλόπιστα το λέω. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να το κοιτάξουμε. Έτσι, δεν γίνεται μια ζωή να συνεχιστεί SAE να έρχονται ξένοι διαιτητές. Το θέμα είναι να βελτιώσει και τη δική σου αποτελεσματικότητα, να εκπαιδεύσει νέους διαιτητές, να βγάλει καλούς διαιτητές και κυρίως να μην υπάρχει αυτή η τοξικότητα που υπάρχει, ώστε να μην επηρεάζονται και να μην λειτουργούν όπως λειτουργούσαν τα προηγούμενα χρόνια. Έτσι. Αλλά εγώ δεν το βλέπω τόσο αρνητικό να δοθεί κάποια ευκαιρία, έστω και πειραματικά όπως λένε, μέχρι το Δεκέμβριο και μετά να αξιολογηθούν αν κάνουν για τα play-off που θα κρυθούν πολύ περισσότερα εκεί, έτσι. Σαν πρώτη ιδέα δηλαδή δεν με βρίσκει αντίθετο, έτσι. Ποιος πάνω μπορεί να μου κάνει το σήμα του time out, αν θα μπορούσα να το βλέπω καλύτερα, μπορεί να είναι και τεχνική ποινή, αλλά εντάξει, το κάνει σωστά. Οπότε πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Η Ιντερ Βέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερ Βέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερ Βέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος, και πώς το πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
3: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
4: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
3: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
5: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
6: Καλά, πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments.

0: αστειοπλοϊκό τελικό, να με ζεράλει και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
1: υπογράψετε εδώ, παρακαλώ.
2: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
4: Στην ΑΠΑ, στην ΑΠΑ, στην ΑΠΑΝΟ γειτονίτσα, στην ΑΠΑΝΟ.
3: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
5: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Big Wings for FM 4,6 συνέχεια στο newsroom. Επί του πιεστηρίου ο κύριος Πέταρ Στάνιτς, ο οποίος ξέρετε, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, είναι πάρα πολύ κοντά πλέον στους Ερυθρόλευκους, έμεινε εκτός αποστολής και από το δεύτερο σημερινό φιλικό της Λουντογκόρετς. Άλλο ένα σημάδι ότι η μεταγραφή βρίσκεται στην τελική της ευθεία. Απλά το αναφέρω και σε συνέχεια θα μιλήσουμε με τον Γιώργο Τσανάκα.

0: Πάμε να μπούμε σε ρυθμούς ρεπορτάζ. Θα αρχίσουμε με το ρεπορτάζ του Άρη. Πάμε Θεσσαλονίκη, Αλέξη Αβόπουλος μαζί μας. Τι γίνεται?
1: Γεια σου Νίκο, καλά εσύ?
0: Καλά κι εγώ.
1: Και εμείς καλά είμαστε. Και οι παίκτες καλά είναι και στην Πτωλεμαϊδα, από ό,τι βλέπω. Διπλές προπονήσεις κάθε μέρα. Είναι το κομμάτι αυτό της προετοιμασίας το πιο δύσκολο για τους ποδοσφαιριστές. Με τους ρυθμούς σταδιακά να ανεβαίνουν. Mm-hmm. Από τον Μιχάλη Γρηγορίου το πρόγραμμα χωρίζεται ως ήθιστε σε αυτά τα πρώιμα στάδια. Το πρωί έχει πολύ γυμναστήριο, πολύ ψηλή κατάσταση, τρεξίματα. Το απόγευμα έχει ασκήσει με μπάλα για να μοιράζεται και σταδιακά ανεβαίνουν και οι ρυθμοί από τον προπονητή του Άρη, ο οποίος έχει, δεν μην έχει πολλά νέα πρόσωπα, αλλά τουλάχιστον έχει ένα αρκετά γεμάτο ρόστερ αυτή τη στιγμή για να κάνει τη δουλειά του. Πλην, εκτός από κάποιες συγκεκριμένες θέσεις εκεί, η αλήθεια είναι ότι θα ήθελε να έχει μια-δυο παραπάνω επιλογές, δηλαδή ένα στόπερ, ένα αριστερό μπακ. Εκεί έγκυται αυτή τη στιγμή η μεγαλύτερη ανάγκη από πλευράς Άρη για ενίσχυση, γιατί κατά τα άλλα από τη μέση και μπροστά, άμα τα βάλεις κάτω, Νίκο μου.
0: Κάτι υπάρχει.
1: Το σκεφτόμουν τώρα, δηλαδή έχει πολύ πράγμα αυτή τη στιγμή. Δηλαδή στα χαφ. Εντάξει, ο Χόγκλα είναι τραυματίας, okay. Το Σεπτέμβριο θα επιστρέψει. Και όταν επιστρέψει, έλα να μετρήσουμε. Είναι ο Χόγκλα. Είναι ο Ντέλε Μπασίρου που τον περιμένουμε στη Θεσσαλονίκη. Είναι ο Γαλανόπουλος, είναι ο Ράτσιτς, είναι ο Γένσεν, είναι ο Βοριαζίνης και είναι και ο Μαμαντού Νίνκ. Που κάποια στιγμή και αυτός δεν θα ζητήσει λίγο περισσότερο χρόνο. Μετά από 1,5 χρόνο στη Θεσσαλονίκη. Είναι γεμάτος εκεί. Όπως επίσης γεμάτος είναι και

0: τις θέσεις μεσοεπιθετικά, με Καντεβέρε, Μουρόν, Αλφαρέλα, Κουαμέ στην επίθεση, με Δόνι, Μπουσαΐδ, Γιαννιώτα, κάποιος μου ξεφεύγει τώρα που σας και ο Γκαρέ στις πλευρές της επίθεσης. Δηλαδή εκεί είναι καλά αυτή τη στιγμή ο Άρης. Στα μετώπιστε νομίζω ότι καλό θα ήταν μέχρι η ομάδα να αναχωρήσει, γιατί τώρα που τους άλλους όπως και να έρθει δεν προλαβαίνει να πάει στην Τολεμαΐδα, να είναι τουλάχιστον κάνα δύο παίκτες την επόμενη εβδομάδα στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να ακολουθήσουν το δεύτερο σκέλος στην Ιταλία. Θα αρχίσουν και τα φιλικά παιχνίδια, ένα στόπερ σίγουρα, ένας αριστερός μπακ, δηλαδή εκεί είναι η μεγαλύτερη ανάγκη. Ο Άρης έχει στο πλάνο να πάρει δύο στόπερ, ένα αριστερό πόδαρο και ένα δεξιό πόδαρο, σίγουρα έναν για αρχή αριστερό μπακ και ένα δεύτερο backup στη συνέχεια, και αν λυθεί και τυπικά η συνεργασία με τον Τεχέρο και πάει στη Λεγανές, θα πάρει προφανώς, όπως καταλαβαίνεις, και ένα ακόμη δεκτή μπακ στο πλάι του Φατιγκά.
1: Μια και μου άρχισε μετά τη προετοιμασία, διάβασα ότι τσεκάρει αρκετούς μικρούς ο Μιχάλης Γρηγοριού. Έχεις κάποια εικόνα, κάποιον που έχει ξεχωρίσει?
0: Καλό θα ήταν να ήμασταν εκεί να τα βλέπαμε, και τι πάντα πιστεύουμε τα δικά μου μάτια.
1: Καλά, σίγουρα, ναι, ρε παιδί μου, τι προκύπτει, ρωτάς, λέω.
0: Κοίτα να δεις τώρα. Εγώ θέλω να δω λίγο τα φιλικά. Θέλω να τους δω λίγο στα φιλικά. Είναι τα παιδιά τα οποία έχουν κάνει ήδη επαγγελματικά συμβόλαια, από πέρσι και πρόπερσι κάποιοι. Δηλαδή ο Χαρούπας, ο Παπασαραφιανός, ο Κάμψης, ο Στόπερ. Αυτοί έχουν υπογράψει ήδη από πέρσι επαγγελματικά συμβόλαια. Οπότε είναι ένα σκαλοπάτι πιο προχωρημένοι. Είναι ο Αντωνιάδης ο αριστερός μπακ. Αυτός θα πάρει σίγουρα ευκαιρίες, γιατί δεν υπάρχει κανένας αριστερός μπακ αυτή τη στιγμή. Αυτός θέλω το και μην θα παίξει δηλαδή το παιδί αυτό. Είναι ο Σιταράς, ένας ακόμη κεντρικός αμυντικός. Είναι ο Ατρίδης, ένας ο τερματοφύλακας της ΚΑΠΑ 19, και ο Καραμαλής, ο οποίος αυτός, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, είναι σεντερφόρο ο Καραμαλής. Αυτός πρέπει να είναι η τρίτη του προετοιμασία με την πρώτη ομάδα. Δεν έχει υπογράψει όμως ακόμη επαγγελματικό συμβόλαιο. Δεν ξέρω, τώρα είναι τρίτη και φαρμακερή πιθανότητα για τον Καραμαλή. Όλους αυτούς τώρα τους τσεκάρει. Είναι και ο Πιτσιρικάς, ο άλλος, ο Ματάρ Τιάμος, είναι Γαλέζος, που υπέγραψε επαγγελματικό συμβόλαιο. Αλλά αναφέρομαι περισσότερο στους Έλληνες, διότι εδώ υπάρχει και ο κανονισμός του κυπέλου με τους δύο υποχρεωτικά γεννημένους από 1η-1η του 2004 και έπειτα να παίζουν στους αγώνες, που για τον Άρη είναι ένα θέμα την επόμενη σεζόν, όπως και για πολλές ομάδες.
1: Ναι.
0: Είναι η τελευταία χρονιά που πιάνει, που εμπίπτει στο ηλικιακό αυτό κριτήριο Βοριαζίδης, που εντάξει έχει ένα προβάδισμα. Ο Βοριαζίδης που έπεσε κιόλας στα ματιχυπέλου μέχρι να τον βρει αυτή η μεγάλη περιπέτεια με την υγεία του, ευτυχώς την ξεπέρασε και πάντα να είναι καλά το παιδί. Οπότε τώρα είναι ποιος θα αρπάξει την ευκαιρία. Ποιος θα δείξει ότι είναι έτοιμος να τον εμπιστευτεί ο προπονητής. Γιατί θα χρειαστεί σίγουρα μία ακόμη λύση.
1: Με τον Μάγκνουσον τι γίνεται, έχουμε κανένα νεότερο?
0: Εγώ δεν το βλέπω να προχωράει, να σου πω την αλήθεια.
1: Όχι.
0: Του Μάγκνουσον. Κοίτανε ο Άρης, του έκανε σχεδόν τριπλασιασμό των αποδοχών που είχε στο Λεβαδιακό. Όχι ακριβώς. Στο Λεβαδιακό έπαιρνε 100 κάτι χιλιάρικα. Ο Άρης του έκανε, Νίκο, μία πρόταση 300.000 ευρώ. Νομίζω είναι πάρα πολύ καλά τα χρήματα που του έκανε. Για οικογενειακούς λόγους προτιμάει να μείνει στην Αθήνα, αν είναι να μείνει στην Ελλάδα. Η γυναίκα του, επειδή έχει τακτοποιηθεί με τα παιδιά όλα αυτά τα χρόνια, γιατί δεν ξέρω αν το γνωρίζει ο κόσμος, το γνωρίζεις και εσύ, ακόμη και όταν έπαιζε στο Λεβαδιακό, η γυναίκα του και τα παιδιά μείναν στην Αθήνα. Και πήγαινε, ερχότανε. Ο Μάγκουμσον, επομένως, έχει τακτοποιηθεί, έχει τα σχολεία εκεί. Υπάρχει ένα ζήτημα. Εγώ να σου πω την αλήθεια, θα του κάνω μια πρόβλεψη. Τον βλέπω να πηγαίνει κανένα τρόμητο στο τέλος το Μάγνουσον. Κράτα το αυτό που σου λέω. Okay. Το θέλω να το δει σε κανένα τρόμητο. Έχει δύο προτάσεις από την Τουρκία, αλλά η μία είναι στα βάση της Ανατολίας. Δεν νομίζω να την επιλέξει. Με βάση και αυτά που σου είπα πριν από λίγο για την οικογένειά του. Με πολύ καλύτερα λεφτά βέβαια. Εκτός αν αποφασίσει να πάει μόνος του, γιατί θα πάρει ένα πολύ καλό συμβόλαιο. Ο Άρης δεν νομίζω ότι θα του δώσει παραπάνω τα 300.000, Νίκο μου. Και ψάχνει ήδη, όχι ψάχνει, δουλεύει ήδη το Plan B για τον αριστερό ποδάρο.
1: Από την αγορά της Τουρκίας και ο Άρης.
0: Τουρκίας.
1: Ναι. Κοιτάει κεντρικό αμυντικό.
0: Όχι, κοιτάει. Ο Άρης είχε φτάσει μια ανάσα από το Ζουκρού, της Young Boys, ο οποίος πήγε στην Κοτσαέλη τελικά, είχε προσυμφωνήσει ουσιαστικά με τον Πιτσιρικά τον αριστεροπόδαρο, για δανεισμό από τη Young Boys με οψιόν αγοράς, αλλά τώρα κάτι σκάλωσε τελευταία στιγμή και τελικά ο παίκτης ανακοινώθηκε πέρα από μέσα από την Κοτσαέλη, είχε στην Τουρκία.
1: Μάλιστα. Εχθές ανέφερες το όνομα του Μάνου Γκαρθία μέσα σ' άκρες.
0: Ναι.
1: Ισχύει ότι είναι θετικός και ο ίδιος? Η επιστροφή.
0: Αυτό τώρα, κοίτα να δεις, ναι, δεν νομίζω ότι είναι αρνητικός, υπό προϋποθέσεις βέβαια, αλλά είναι πολύ δύσκολη περίπτωση. Ναι. Δηλαδή τώρα εκεί ο Μάνου Γκαρσία έχει, εντάξει, ακαθάριστα, γιατί στο MLS έχουν και ένα ιδιότυπο καθεστώς,
1: στις απολαβές.
0: Ναι, τους χώρους είναι, ακαθάριστα είναι 2.200.
1: Ναι.
0: Τώρα βάλε τι, πόσο είναι τώρα με την εφορία.
1: Ναι, 200 περίπου. Πολλά.
0: Ναι, αλλά είναι πολλά τα λεφτά. Δηλαδή θα πρέπει, η φόρμουλα θα πρέπει να βρεθεί, θα πρέπει να περιλαμβάνει μάλλον δανεισμό με οψιόν αγοράς ή κάτι παρόμοιο. Δηλαδή δεν μπορώ να σκεφτώ ότι ο Άρης θα δώσει λεφτά ή θα μπει στη διαδικασία να δώσει λεφτά στη Sporting Kansas City, που έδωσε πολλά για να τον αποκτήσει και δεν νομίζω να τον δώσει έτσι κόψω χρονιά. Αλλά ο Μάνου Γκαρσία, να ξέρεις κάτι, επειδή ο Άρης τον στήριξε πάρα πολύ στο θέμα με τα χειρουργία και προσωπικά ο Θόδωρος Καρυπίδης, είναι κατά κάποιο τρόπο υποχρεωμένος. Το λέει παντού ότι ο Άρης με βοήθησε πάρα πολύ στην καριέρα μου και σε αυτή τη δύσκολη περιπέτεια που πέρασε με την υγεία του, και θα ήθελα να το ανταποδώσει επιστρέφοντας κάποια στιγμή αυτό στη Θεσσαλονίκη. Ας το κρατήσουμε αυτό και θα δούμε. Η μεταγραφική περίοδος του MLS ξεκινάει από τις 13 του μήνα, από την επόμενη εβδομάδα.
1: Ναι.
0: Είναι μια περίπτωση δύσκολη που μπορεί να πάρει και το χρόνο της, αλλά εδώ που, όπως είπα και προηγουμένως, ο Άρης μεσοπιθετικά δεν βιάζεται κιόλας. Ας γίνει και μια κίνηση αργότερα.
1: Ναι, ναι. Ωραία. Αλέξη, ευχαριστώ πολύ.
0: Να σε καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ, Κυριακό. Ακούσαμε τον Αλέξη Σαββόπουλο με τα τελευταία νέα του Άρη. Κρατάω ότι μάλλον δεν προχωράει του Μάγκνουσον. Και περιμένουμε να δούμε τις εικόνες από τα πρώτα φιλικά για να δούμε την κατάσταση και του Άρη γενικότερα, αλλά και τους πιτσιρικάδες που δοκιμάζει ο Μιχάλης Γρηγορίου. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε με μπάσκετ.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
2: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
3: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάω με το tour!
5: Βρωμό, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
4: What?
6: Με την προσφορά γνωριμία στη Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
8: Η παραγγελία σας.
7: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σουφρώνουν. Η έκπτωση 3.80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
9: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
0: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, έχουμε και στο Wimbledon στο μετά των γυναικών και τελικό στο απλόν. Ο Γιάννικ Σίνερ νίκησε τον Νόβακ Τζόκοβιτ 3-0, 6-4, 6-4, 6-4 σε 2 ώρες και 20 λεπτά και προκρίθηκε στον τελικό της Κυριακής όπου αντιμετωπίσει τον Σβέρεφ. Αυτός λοιπόν είναι ο τελικός του μονού ανδρών, Γιάννικ Σίνερ, Αλεξάνδερ Σβέρεφ. Και πάμε να αρχίσουμε με ρεπορτάζ Παναθηναϊκού τα μπασκετικά μας. Καλησπέριζω τον Γιώργο Πετρίδη. Γεια σου φίλε.
1: Γεια σου Νίκο, καλησπέρα στους ακροατές.
0: Τι γίνεται?
1: Κάνουμε καλά.
0: Ανακοίνωση και σήμερα.
1: Ανακοίνωση και σήμερα και σιγά μπαίνουμε σε μια
0: ηρεμία, πάση...
1: Ναι. Αναστολή λειτουργίας που λέγεται στους υπολογιστές και στα κινητά. Νομίζω ότι μετά από τις 4 κινήσεις που έκανε ο Παναθηναϊκός, μαζεμένες κιόλας, με τον Φαλ, τον Μπαντιούδη που έλεγε τον Πόγκα, νομίζω ότι τώρα δεν υπάρχει κανένας λόγος βιασύνης, το λέγαμε και χθες. Θα περιμένω να δει αν θα προκύψει κάποια καλή περίπτωση για point guard. Χωρίς καμία έτσι, βιασύνη, χωρίς κανένα λόγο να πιεστεί και να δει τι θα κάνει έτσι, βασικά και στο κομμάτι του, της ελευθερίας αυτής της κίνησης που προφανώς θα κλείσει και το roster. Mm-hmm. Είχαμε λοιπόν την ανακοίνωση του Μπόγκα σήμερα για 3 χρόνια, ο Γερμανός. Περίπου 6,5 εκατομμύρια ευρώ θα πάρει αυτά τα 3 χρόνια. Έκανε και τις δηλώσεις στο site της ΚΑΕ. Και εκείνος, όπως και όλοι πολλοί, αναφέρθηκε στο ΖΟΤΣ. Είπε ότι είναι ένας προπονητής που δίνει τεράστια σημασία στις λεπτομέρειες και μπορεί να σε οδηγήσει όχι απλά στις νίκες αλλά και στις κατακτήσεις των τροπαίων. Είναι χαρά του που θα συνεργαστεί και πάλι με τον Σέρβο τεχνικό μάλιστα. Ο ΖΟΤΣ τον υποδέχθηκε και στο ΟΑΚΑΣ αυτές τις μέρες. Είχαν mm-hmm. μια συνάντηση. Τα έπανε έτσι φιλικό, σε πολύ φιλικό τόνο. Αναφέρθηκε στον κόσμο του Παναθηναϊκού Μπόγκα, είπε ανυπομονή να παίξει μπροστά σε αυτόν τον κόσμο και ότι γενικότερα η ατμόσφαιρα που έχει συναντήσει στο ΆΚΑ είναι κάτι που έπαιξε ρόλο στην αποφασή του. Και προφανώς ότι ο Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα με μεγάλη ιστορία και όλα τώρα ευθυγραμμίστηκαν για να πάρει αυτή την απόφαση στην καριέρα του και να μετακομίσει στους πράσινους. Κάπως έτσι λοιπόν κλείνει αυτός ο κύκλος των πρώτων μεταγραφών του Παναθηναϊκού και επαναλαμβάνω περιμένουμε ακόμα μια κίνηση χωρίς όμως να υπάρχει καμία πίεση στο στρατόπεδο του Παναθηναϊκού.
0: Προφανώς θα δώσει και αγορά, έτσι.
1: Ναι, ακριβώς. Γιατί κατά τα ψέματα που λέγαμε και χθες και το λέμε και συνέχεια, τη δεδομένη χρονική στιγμή δεν φαίνεται να υπάρχει κάποιος παίκτης διαθέσιμος που να μπορείς να πεις ότι οκ, okay, τον παίρνω και πληρεί αυτές τις προϋποθέσεις που θέλει ο Μπράντοβιτς. Έτσι.
0: Ναι.
1: Γιατί κατά τα ψέματα, για παράδειγμα, επειδή έχει ακουστεί το όνομα του James. Ένα παράδειγμα στο δυναμικό του και τον James, καταλαβαίνουμε όλοι ότι δημιουργείται εκεί ένα πολύ μεγάλο traffic. Έτσι.
0: Ναι, θέλεις ότι θέλει κάτι πιο, να το πω έτσι, εργατικό για αυτή τη θέση.
1: Ναι,
0: λιγότερο ακριβώς, πρωταγωνιστή.
1: Ναι, κάτι πιο ομαδικό να το πω έτσι.
0: Να στο πάω ακόμα πιο μακριά.
1: Να λειτουργεί πρώτα για την ομάδα. Ναι.
0: Εγώ θεωρώ ότι αν άρχιζε αύριο η σεζόν, την αρχίζει ο Παναθηναϊκός. Χωρίς πρόβλημα. Με το ρώτησε που έχει τώρα.
1: Ναι, δεν το συζητάμε.
0: Την αρχίζει. Και μπορεί να προκύψει τον Νοέμβριο. Θυμάσαι που προκύψε ο Νάνο τον Νοέμβριο.
1: Ακριβώς. Γι' αυτό το λέω ότι και για τον κόσμο δηλαδή.
0: Δεν λέω ότι δεν μπορεί να μην γίνει και σε 10 μέρες που λέει ο λόγος. Αλλά...
1: Όχι, ναι, καταλαβαίνω πώς το λες.
0: Όχι, 15 παίκτες.
1: Ναι. Μα αυτό ακριβώς με αυτήν την νοοτροπία παρέχονται και αυτού του Παναθηναϊκού, έτσι. Mm-hmm. Γι' αυτό λέω και για τον κόσμο, έτσι, να μην υπάρχει, πώς να το πω τώρα, άγχος και ανησυχία και όλα αυτά, ας πούμε, τα συναισθήματα στον κόσμο.
0: Καλά, ο κόσμος πάντα. Όλων των ομάδων των ελληνικών.
1: Και 500 μεταγραφές να κάνεις,
0: Δεν τι, ο Ολυμπιακός Πρωταθλητής Ευρώπης είναι και υπάρχει μετά από 25 μέρες ολόκληρη ιστορία, ας πούμε.
1: Είναι ένα γεμάτο ρόστο για τον Παναθηναϊκό, κατά ψέματα με πληρότητα σε όλες τις θέσεις. Και με παίκτες, αυτό που εμένα μου αρέσει πάρα πολύ στο ρόστερ που έφτιαξε ο Ζότς και άνθρωπο του Παναθηναϊκού, δηλαδή όχι μόνο ο Μπράντοβιτς και σκηνής που έκανε άνθρωπο του Παναθηναϊκού, είναι ότι πήραν παίκτες καταρχάς με χαρακτηριστικά που δεν υπήρχαν στο ρόστερ. Αυτή τη σκληράδα, αυτό το αμυντικό φίλτρο με τον Παντιό δηλαδή και τον Μπόγκα που είναι τρομερή αμυντική δύο. Με παιδιά τα οποία μπορούν να παίξουν σε δύο θέσεις, όχι εκτός του Φάλα, ας πούμε, όλοι οι υπόλοιποι μπορούν να παίξουν ακόμα και σε τρεις θέσεις. Ο Μπόγκα για παράδειγμα μπορεί να παίξει από το 2 μέχρι το 4. Mm-hmm. Έτσι. Ο Μπάντιο ακόμα και σε κάποια σχήματα, σε κάποια κοντά σχήματα μπορεί να παίξει και ως τρίτος περιφερειακός, δηλαδή στο 3 ας πούμε για παράδειγμα. Έτσι. Είναι παιδιά τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε διάφορα σχήματα και αυτό λύνει τα χέρια του εκάστοτε προπονητή, έτσι, και συγκεκριμένη περίπτωση του Μπράντοβιτς. Mm-hmm. Γιατί κάτι κακά τα ψέματα, ο Παναθηναϊκός στην περασμένη σεζόν, σε γενικές γραμμές, έχοντας και τόσα προβλήματα να αντιμετωπίσει, με τραυματισμούς, με απουσίες, με το Λεσόρ, τα έχουν πει όλα αυτά πολλές φορές, δεν υπήρχε στο τέλος η ίδια φρεσκάδα και γενικότερα ήταν πολύ κλειστό το rotation και με τη λογική του Αταμάν, έτσι, που λέμε συνέχεια ότι πήγαινε σε ένα κλειστό rotation.
0: Πήρε και τρεις πιτσιρικάδες,
1: Ναι, πήρε τρεις πιτσιρικάδες, είναι επενδύσεις για το μέλλον, τον Μακαρατζή, τον Μουτάφη και τον Παναγιωτόπουλο. Νομίζω ότι τα καλύτερα λόγια και αυτά που έτσι έχουμε μάθει, τα καλύτερα στοιχεία, χωρίς να σημαίνει κάτι αυτό, έτσι, προφανώς, τα είχε και ο Μακαρατζή, ο οποίος ήταν και, βασικά και τα τρία παιδιά, ήταν μέλη των μικρών εθνικών ομάδων, έτσι. Mm-hmm. Μακαρατζής νομίζω ότι είναι το πιο, έτσι, πιο αξιόλογη περίπτωση, αλλά ξέρεις, θα δοθούν δανεικοί, έχουν όλο το μέλλον μπροστά τους, να πάρουν κάποιες ευκαιρίες τώρα από τη σεζόν που θα ξεκινήσει και από εκεί πέρα να εκμεταλλευτούν αυτήν την ευκαιρία που τους δίνει ο Παναθηναϊκός, για να μπορέσουν τα επόμενα χρόνια να δώσουν το κάτι παραπάνω για εκεί να κάνουν μια καριέρα που εγώ δεν θυμώ, έτσι. Ο Παναθηναϊκός πάντα κοιτάει στο μέλλον. Mm. Έχει ήδη και ακόμα και τα δικαιώματα, τα αυδάλα που έχει. Μιλάμε τώρα για κάτι τεράστιο αν κάποια στιγμή επιστρέψει ο Νεοκλής στην Ευρώπη, έτσι. Το Σαμοντούρο, το Ματζούκα, πολλά παιδιά τα τελευταία χρόνια που είχε επενδύσει ο Παναθηναϊκός αυτούς.
0: Μάλιστα. Όποιος δεν έχει διαβάσει τη συνέντευξη του Μπράγκου Μπάντιο στο profm.gr,
1: ναι, είπε ωραία πραγματάκια και ο Μπάντιο. Νομίζω ότι αυτό το πιο που είπε ήταν για τον όνομα, για τον Άνω, ότι τον αντιμετώπισε. Ναι. Και πραγματικά έφτιαξε μέλη και τον Αμερικάνο του Παναθηναϊκού. Είπε ότι είναι ευλογία να παίζει μαζί του και είναι πολύ χαρούμενος που δεν τον έχει αντίπαλο τώρα και τον έχει συμπαίκτη. Όπως και για τα άλλα παιδιά, για τον Σλούκα, για τον Χουάντσο και για τον Λεσόρ. Φάνηκε εκείνος ανυπόμονος για την νέα σεζόν. Όπως νομίζω ότι είναι και όλος ο κόσμος του Παναθηναϊκού, δηλαδή πέρα από τους παίκτες. Και όλοι οι φίλοι του Παναθηναϊκού πραγματικά περιμένουν πώς και πώς να ξεκινήσει η νέα σεζόν σε δύο μήνες περίπου, για να δουν την ομάδα του Μπράντοβιτς.
0: Μάλιστα. Ωραία, Γιώργο μου.
1: Αυτά.
0: Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Καλώς ήρθατε, Γιώργο. Να είσαι καλά. Γιώργος Πετρίδης, λοιπόν, με τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού στο μπάσκετ.

Πάμε και στα του Ολυμπιακού, τα οποία εντάξει, τα πιο σημαντικά τα ακούσατε και στις 7.30 αλλά και στην αρχή της εκπομπής. Αναφέρομαι στην ανανέωση του Κώστα Παπα-Νικολάου για 2 χρόνια με κλειστό διαιτές συμβόλαιο που σύμφωνα με πληροφορίες ξεπερνούν συνολικά το 1,6 εκατομμύρια ευρώ, περίπου 800-850.000 ευρώ το χρόνο. Ένα σπουδαίο τελευταίο λογικά συμβόλαιο έτσι, του Κώστα Παπα-Νικολάου, που νομίζω ότι και για τις δύο πλευρές ήταν αυτό που έπρεπε να γίνει. Ξεκάθαρα, δεν μπορούσα να φανταστώ κάποια διαφορετική εξέλιξη στην καριέρα του Κώστα Παπα-Νικολάου και στις σχέσεις του με τον Ολυμπιακό. Το Σεπτέμβριο του 2028, καλά να είμαστε, η φανέλα του, το λάβαρο της φανέλας του, θα είναι δίπλα στον Γιώργο Πρεντέζη και στον Βασίλη Σπανούλη στην οροφή του ανακαινισμένου ΣΕΦ. Ήταν μια περίπτωση που κράτησε λίγο παραπάνω, αν θέλετε τη γνώμη μου, από ό,τι θα έπρεπε, γιατί ο Ολυμπιακός είχε την άποψη, μάλλον όχι την άποψη, την αίσθηση ότι ο Παπα-Νικολάου θα θέλει να παίξει ένα χρόνο ακόμη. Ο αρχηγός του Ολυμπιακού και της Εθνικής νιώθει καλά. Θεωρεί ότι το κορμί του τον ακούει ακόμη για 2 χρόνια. Και αυτή τη στιγμή που γεφυρώθηκε και αυτή η απόσταση στη χρονική διάρκεια, γιατί επαναλαμβάνω, στο οικονομικό δεν υπήρχε ποτέ θέμα. Εντάξει, πάντα όταν γίνεται μια διαπραγμάτευση, η πρώτη πρόταση είναι λίγο πιο χαμηλά. Αυτός που θέλει να ανανεώσει το συμβολέο του ζητάει κάτι παραπάνω και στη μέση βρίσκεται η λύση έτσι. Αυτό έχει δείξει η εμπειρία τόσα χρόνια. Πολύ ωραία η ανακοίνωση. Διαβάζω κάποια κομμάτια ότι υπάρχουν συνεργασίες που ξεπερνούν τα όρια ενός συμβολέου, συνεργασίες που χτίζονται με τον χρόνο, βασίζονται στην εμπιστοσύνη, στον αμοιβαίο σεβασμό και στην κοινή επιθυμία για διαρκή εξέλιξη και νέες επιτυχίες. Μια τέτοια συνεργασία είναι αυτή με τον Κώστα Παπα-Νικολάου. Αναφέρει όλους τους τίτλους: 3 Ευρωλίγκες, 6 πρωταθλήματα Ελλάδας, 5 κύπελα, 4 Super Cup. Μοιραζόμαστε μια κοινή διαδρομή με τον Παπα-Νικολάου, γεμάτη προκλήσεις, δύσκολες στιγμές, απογοητεύσεις, πίστη, επιμονή και αδιάκοπη προσπάθεια. Δεν είναι μόνο ο αρχηγός της ομάδας μας, είναι ένας αθλητής που με το ήθος, την αφοσίωση και την αγωνιστική του συνέπεια έχει αφήσει το δικό του αποτύπωμα στο σύλλογο και αποτελεί σημείο αναφοράς για όλους όσοι φορούν τη φανέλα του Ολυμπιακού. Η ανανέωση συνεργασίας μας αποτελεί τη φυσική συνέχεια μιας κοινής πορείας που έχει προσφέρει σπουδαίες στιγμές στο σύλλογο. Με τις ίδιες αξίες και την ίδια φιλοδοξία συνεχίζουμε μαζί, αναφέρει ο Ολυμπιακός. Τελείωσε λοιπόν αυτό το ένα ζήτημα από τα 3 που απασχολούν τον Ολυμπιακό σε ό,τι αφορά τις ανανεώσεις, επεκτάσεις. Πείτε το όπως θέλετε. Ένα όργιο φημών υπάρχει και για τον Τόμας Γουόκαπ, κυρίως για τον Τόμας Γουόκαπ. Η αλήθεια είναι ότι η Ντουμπάι πιέζει πάρα πολύ τον ατζέντη του, τον κύριο Γιώργο Πάνου, με μια πρόταση που είναι 9 εκατομμύρια ευρώ για 3 χρόνια. Αυτή τουλάχιστον υποστηρίζει η Ντουμπάι ότι θα κάνει στον Γουόκαπ, γιατί δεν μπορεί αν δεν έχει την ελευθερία του Ολυμπιακού επίσημα να του προσφέρει χρήματα, έτσι. Ο Ολυμπιακός έχει το δικαίωμα στις 15 Ιουλίου, όπως και με τον Τάιλερ Ντόρσεϊ, να ανανεώσει μονομερός το συμβόλαιο του Τόμας Γουόκαπ με το 1,1 που έχει να παίρνει την επόμενη σεζόν. Καταλαβαίνει κανείς ότι δεν είναι εύκολο να γίνει κάτι τέτοιο. Είναι επαγγελματικός αθλητισμός. Οι ομάδες εννοείται ότι θέλουν να τηρούνται τα συμβόλαια, αλλά και οι παίκτες, αν έχουν τέτοια καλή προσφορά, ειδικά αν είναι το τελευταίο του συμβόλαιο, είναι λογικό να πιέζουν. Εγώ νομίζω ότι αυτό βλέπουμε αυτή τη στιγμή. Μια πίεση για να κάτσουν κάποια στιγμή στο τραπέζι και να δοθούν οι τελικές εξηγήσεις. Να του κάνει δηλαδή ο Ολυμπιακός κάποια συγκεκριμένη προσφορά, που φυσικά δεν θα είναι στα 3 εκατομμύρια το χρόνο. Νομίζω ότι είναι και απόλυτα λογικό. Αν ο παίκτης ικανοποιηθεί από αυτά που θα του προσφέρει ο Ολυμπιακός, δεν αποκλείεται να ανανεώσουν και όλο αυτό που ζούμε τις τελευταίες 2-3 εβδομάδες να είναι μια ανάμνηση. Έτσι. Από εκεί και πέρα, αν δεν βρεθεί πρόσφορο έδαφος, υπάρχει η λύση του να γίνει μια πρόταση από την Ντουμπάι, που νομίζω δεν φύγεται χρημάτων να κάνει κάποια προσφορά στον Ολυμπιακό, και από εκεί και πέρα οι πλευρές να συνεχίσουν ξεχωριστά. Εγώ πάρως λέω να περιμένουμε, να δούμε τι ακριβώς θα γίνει στις τελικές συζητήσεις. Το ίδιο ισχύει και με τον Τάιλερ Ντόρσεϊ, που δεν υπάρχουν τόσο πολλές πληροφορίες να διαχέονται, είναι αλήθεια. Είναι πολύ πιο μυστικά σε εισαγωγικά τα πράγματα. Είναι μια δύσκολη υπόθεση, γιατί και ο Ντόρσεϊ θέλει μια γενναία αύξηση, αλλά πάντα ο Ολυμπιακός έχει το ατού να τους ανανεώσει με τα χρήματα που έχουν υπογράψει, έτσι. Αυτά με τις υποθέσεις. Η αίσθησή μου είναι ότι θα πάνε καλά και οι δύο υποθέσεις. Θα δούμε τι θα γίνει στο φινάλι, έτσι. Με αίσθηση δεν μπορείς να ορίσεις τα γεγονότα. Οι πληροφορίες πάντως είναι αυτές που αναφέραμε και για τις δύο περιπτώσεις. Αύριο το πρωί ο Γιώργος Μπαρτζόκας, ο Χρήστος Μπαφές, ο τελεσκός διευθυντής της ΚΑΕ και ο γενικός διευθυντής της ΚΑΕ, ο κ. Νίκος Δεπανιώτης, θα αναχωρήσουν για το Las Vegas, σε μια κίνηση που γίνεται κάθε χρόνο. Όχι απαραίτητα για να πάνε να βρούνε κάποιον παίχτη, έτσι. Σίγουρα έχουν στο μπλοκάκι τους κάποιες περιπτώσεις, κυρίως για το 4
που εκεί ψάχνει ο Ολυμπιακός έναν παίκτη, αλλά κυρίως να γίνουν συζητήσεις, επαφές, να βολιδοσκοπήσουν προθέσεις και δεν αποκλείεται εκεί μέσα από τις συζητήσεις να προκύψει και κάποιο όνομα για τη θέση 4 που ψάχνει ο Ολυμπιακός παίκτη. Δεν αποκλείω να γίνουν και δύο προσθήκες εγώ στο τέλος, να πάρει ο Ολυμπιακός ένα παιδί που να παίζει στο 3, αλλά αυτή τη στιγμή η ανάγκη του Ολυμπιακού είναι για να πάρει έναν παίκτη στο 4. Δεν θα αργήσει, δεν θα βιαστεί πάρος να το κάνει. Είναι δεδομένο αυτό ότι δεν θα βιαστεί για να βρει την καλύτερη δυνατή λύση για τον αντιπίτερς, όπως λέμε.

Για τον Τζόζεφ που ρωτάτε, είπαμε ότι υπάρχει μια κοινή επιθυμία να συνεχίσουν μαζί. Κανονικά θα λήγε σήμερα αυτή η προθεσμία του Ολυμπιακού να τον αφήσει ελεύθερο. Συμφώνησαν από κοινού να δοθεί μια πενταήμερη παράταση σε αυτό το κομμάτι. Εγώ δεν αποκλείω να γίνει και πιο γρήγορα. Ό,τι είναι να γίνει. Σίγουρα πάντως καταλαβαίνει κανείς ότι είναι σε εξάρτηση άμεση του τι θα γίνει με τον Τόμας Γουόκαπ. Γιατί και ο Τζόζεφ δεν θέλει να μείνει ως τέταρτος playmaker. Είναι λογικό. Θέλει να έχει έναν ρόλο. Είναι λοιπόν μια ασφάλεια ο Τζόζεφ αυτή τη στιγμή για τον Ολυμπιακό. Αν στραβώσει κάτι στην υπόθεση Γουόκαπ οριστικά, ο Τζόζεφ νομίζω ότι θα μείνει κανονικά και τη νέα σεζόν στους Ερυθρόλευκους. Αυτά. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε.
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
3: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
4: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
5: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbet X από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Να ζήσετε!
8: Άσε εμένα πρώτα.
9: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
10: Πάρτε του το μικρόφωνο.
11: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε δεύτερη ώρα του σημερινού newsroom. Νίκο Ζέρβα παραμένει στο μικρόφωνο τη κορυφαία αθλητικότητα τη χώρα. Κωνσταντίνε Βανούτσου έχει τη δημοσιογραφική υποστήριξη. Ο κ. Γιώργο Γιάννη πλέον είναι μαζί μα στην μουσική και τεχνική επιμέλεια. Και ο κύριος Ζεσίλας είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Γεμίσαμε κυρίους και κυρίες. Φίλε, τι γίνεται, καλησπέρα.
1: Τι γίνεται.
0: Καλά, καλά εσύ.
1: Καλά, Νίκο, εσύ πώς είσαι.
0: Ωραία, ωραία.
1: Λοιπόν...
0: Σε τι φάση βρίσκεται του Κρίστιανσεν, πού είμαστε.
1: Είμαστε στο γεγονός ότι θα πρέπει πρώτα να πάει στο κέντρο το εξειδικευμένο, το οποίο είναι προαπαιτούμενο όλο αυτό. Στην Ιταλία, αυτό θα γίνει από εβδομάδα, γιατί από όσο ξέρω Σαββατοκύριακο δεν είναι κλειστά εκεί. Και να πάνε όλα καλά, και αν πάνε όλα καλά θα προχωρήσει το deal για δανεισμό με οψιόν αγοράς, για να ισχύσει η υποχρεωτική οψιόν αγοράς στο τέλος της επόμενης χρονιάς, αν όλα πάνε καλά και προχωρήσει το θέμα, θα πρέπει ο παίκτης, έχει βάλει αυτές τις δικλείδες ασφαλείας ο Παναθηναϊκός, να κάνει... το 50% της χρονιάς, τα μισά παιχνίδια της σεζόν, μίνιμουμ 45 λεπτά. Επί της ουσίας, για να λέμε τώρα μίνιμουμ 45 λεπτά, σημαίνει να κάνει τα μισά παιχνίδια της χρονιάς βασικός.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι.
0: Σωστά.
1: Κάπως έτσι πάει. Είναι μια επιλογή που την ήθελε εξ αρχής ο προπονητής, τον παίκτη συγκεκριμένο, τον ξέρει. Χθες αποφασίστηκε να γίνει άλλη μια προσπάθεια. Είχαμε πει ότι είναι πιθανή ανατροπή. Έγινε η ανατροπή και περιμένουμε να γίνουν αυτά που αναφέραμε και χθες, δηλαδή να πάει στο εξειδικευμένο κέντρο. Στην Ιταλία να εξεταστεί. Έχασε τη χρονιά πέρυσι, τον τραυματισμό τον οποίο έχει στο γόνατο. Δεν είναι ένας παίκτης, πρέπει να το πω αυτό, ο οποίος έχει ευπάθεια, δηλαδή τον ακολουθεί, όπως ήταν ο Ρενάτο Σάντσες, που τα τελευταία χρόνια κάθε χρόνο δεν έπαιζε πολύ γιατί είχε πρόβλημα. Είχε τραυματισμό πέρυσι. Έχασε τη χρονιά. Τώρα προπονείται. Ο ίδιος λέει ότι είναι καλά. Θα πρέπει όμως ο Παναθηναϊκός για να μειώσει το ρίσκο να κάνει αυτά τα πράγματα, και αν όλα πάνε καλά, να προχωρήσει αυτό το deal και να κάνει ο Παναθηναϊκός δικό του τον παίκτη. Αν πάνε καλά τα πράγματα, θα έχει ένα παίκτη και αν παίξει. Που είναι υψηλής αξίας, ένας παίκτης, πολύ υψηλή χρηματιστηριακή αξία, σε πάρα πολύ καλή ηλικία, στα 23 του. Αν όχι, αν δηλαδή μέσα στη χρονιά δεν επανέλθει, το Γενάριο ο Παναθηναϊκός θα πάει να πάρει παίκτη. Αυτή είναι η κατάσταση. Τώρα από εκεί πέρα, σήμερα είχαμε προπόνηση και αποστολή για το αυριανό φιλικό με την Grasshopper, στο Απόστολο Νικολαίδης, στις 9. Αύριο θα δούμε Ντεφράι. Δεν ξέρω αν θα το δούμε βασικό η αλλαγή, πιστεύω αλλαγή θα τον δούμε. Και εκτιμώ ότι θα δούμε πολλούς παίκτες να αγωνίζονται 90 λεπτό. Όπως έτσι το έχει στο μυαλό του ο Νίστρουπ. Σε ένα Απόστολο Νικολαίδης που έχει πολύ κοσμό.
0: Μέχρι κοντά στο sold out,
1: Ναι, μέχρι το μεσημέρι είχαν φύγει 10.000 εισιτήρια. Και δηλαδή τα κόρνερ είχαν φύγει. Οι θύρες οι κεντρικές. Οι θύρες 6-7 σε ποσοστό 90%. Υπάρχει επίσης έντονη κινητικότητα και για τα νέα διαρκείας και στα διαρκείας, στις 17α και β' που πριν από λίγες μέρες ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός στη διάθεσή τους, στην τιμή των 280 ευρώ θυμίζω, μέχρι το μεσημέρι από τα 2.500 εισιτήρια που είναι χωρητικότητα σε αυτές τις θύρες είχαν φύγει τα 1.000. Οπότε εντάξει, θέλει να δει ο κόσμος του Παναθηναϊκού την ομάδα, μετά από τα φιλικά που είδα την τηλεόραση, είναι από κοντά, είναι και το Απόστολο Νικολαίδης.
0: Ναι, είναι ένα από τα τελευταία παιχνίδια.
1: Το οποίο θα είναι μια από τις τελευταίες εμφανίσεις. Του Παναθηναϊκού, όπως και να το κάνουμε, παίζει το ρόλο του. Σήμερα δούλεψε αρκετά ο Νίστρουπ σε επιθετική ανάπτυξη, αμυντική λειτουργία ομάδας. Το ολοκλήρωσε με τελειώματα την προπόνηση και περιμένουμε το αυριανό φιλικό, ξαναλέω στις 9, στο Απόστολος Νικολαίδης, στο τρίτο φιλικό του Παναθηναϊκού, μετά την νίκη 4-0 επί της Χέλμοθ, μετά την νίκη 3-1 επί του Άγιαξ στην Ολλανδία. Τώρα έχει αυτό το φιλικό. Εδώ στην Αθήνα στο Απόστολο Νικολαίδης, 15 του μήνα έχει το φιλικό στη Βιέννη με τη Ραπίδ και μετά μπαίνουμε σε ρυθμούς, στους ευρωπαϊκούς ρυθμούς πάξης.
0: Εσύ επειδή είσαι φιδωλός, θα πω ότι όσοι δεν πάνε στο γήπεδο μπορούν να δουν το παιχνίδι στο Sky, έτσι.
1: Στο Sky τηλεοπτικά, όπως και το άλλο φιλικό, όπως και τα προγραμματικά.
0: Ακριβώς.
1: Όλα τα φιλικά και τα προγραμματικά του Παναθηναϊκού ζωντανά από τηλεόραση στο Sky.
0: Μια και είπες πάξη, βγήκαν τα εισιτήρια για το παιχνίδι στην Ουγγαρία για τους φίλους του Παναθηναϊκού.
1: Σωστά. 11 ευρώ κοστίζουν. 250 εισιτήρια δικαιούται ο. 230, συγγνώμη, δικαιούται ο Παναθηναϊκός. Pao.gr είναι ο κόσμος, είναι λίγα γιατί είναι μικρό το γήπεδο. Είναι ο κόσμος στο Pao.gr, όσοι ενδιαφέρονται για το ταξίδι αυτό, έχει καμιά ώρα τη Βουδαπέστη ο δικός, κάπου τόσο. Και παίρνει εισιτήρια. Οι περισσότεροι φίλοι του Παναθηναϊκού, αν όχι όλοι που θα πάνε, θα μείνουν Βουδαπέστη και ο δικός θα πάνε μετά στην περιοχή για να δουν το φιλικό με την πάξη.
0: Μια χαρά ταξίδι.
1: Ναι, Μπαπές είναι ωραία. Είναι ωραία. Έρχεται απόψε στην Αθήνα ο Πελίστρια, αν δεν έχει φτάσει ακόμα. Για αύριο το μεσημέρι είναι προγραμματισμένο να περάσει τα εργομετρικά τεστ. Υπενθυμίζω ότι είναι εξτράδια γιατί ήταν στο Μουντιάλ, στο παγκόσμιο.
0: Φαντάζομαι υπάρχει πλάνο έτσι ενσωμάτωσης.
1: Ναι, ναι, θα ενσωματωθεί αφού κάνει πρώτα όλα τα πάντα. Θα ενσωματωθεί στην ομάδα, στην προετοιμασία. Μπορεί τις πρώτες μέρες να κάνει δικό του έτσι ένα ατομικό, να ανεβάσει λίγο ρυθμούς και μετά να μπει κανονικά με την ομάδα και να ενσωματωθεί και αυτός στην προετοιμασία του Παναθηναϊκού. Από εκεί βρισκόμαστε, Νίκο μου.
0: Ωραία. Διονύση, ολοκληρώνεται πάνω όλα καλά τη Δευτέρα με τις εξετάσεις του Κρίστιανσεν. Ολοκληρώνει ο Παναθηναϊκός αυτή την υπόθεση. Πού πάει μετά, γιατί κινείται.
1: Οχτάρι. Με στόπερ. Αυτές δύο κινήσεις και βλέπουμε. Στόπερ, πάντα υπάρχει το θέμα του Αντρόγελε. Οχτάρι θα δούμε θα κάνει. Ο διάθεση είναι στο 8 να πάρει ο Παναθηναϊκός παίκτη υψηλού επίπεδου. Παίκτη το έχουμε ξαναπεί που θεωρητικά πάντα γιατί τώρα στο γήπεδο κρίνονται θα κάνει τη διαφορά.
0: Ναι.
1: Να ανεβάσει επίπεδο τη μεσαία γραμμή. Αυτή είναι η διάθεση. Ο Γένσεν που κοίταξε ο Παναθηναϊκός είναι τέτοιος παίκτης. Έχει κι άλλους. Κοιτάζει, προφανώς. Δεν ξέρω αν θα γίνει κάτι σύντομα εδώ σε αυτό το κομμάτι, γιατί θέλει πολύ ο Παναθηναϊκός να το ψάξει. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν και ευκαιρίες τον Αύγουστο. Έτσι, τώρα τελειώνει το Μουντιάλ. Οπότε είναι και αυτό. Μέσα στο τραπέζι δεν μπορεί ο Παναθηναϊκός να αλλάξει μεταγραφική αγορά. Ήδη έχει κάνει αρκετές κινήσεις. Σίγουρα θα γίνουν αφού ολοκληρωθεί το αριστερό μπακ, αριστερός μπακ και άλλοι δύο. Δηλαδή ο Χτάρης Στόπρε και βλέπουμε.
0: Πολύ ωραία. Ευχαριστώ, φίλε.
1: Να είσαι καλά.
0: Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Καλή περιγραφή αύριο στον Ιωνίση Δεσίλα. Θες να πάμε σε διάλειμμα από τώρα. Πριν πάμε σε διάλειμμα όμως, θα πω ότι ολοκληρώθηκε η παρουσία της Ελίνας Τζέγκο στο Diamond League του Μονακό. Δεν πήγε άσχημα, πήγε καλά η 23χρονη πρωταθλήτρια. Τερμάτισε στην τρίτη θέση. Ξεκίνησε νωτρά με βολή στα 54-58. Η Ελίνα Τζέγκο είναι ακοντίστρια, έτσι. Για όσους τυχόν δεν το γνωρίζουν. 56-66 δεύτερη βολή και στην τέταρτη ρήψη έκανε 58-20 και 58-37 στην πέμπτη. Αυτή η επίδεση λοιπόν, 58-37, της έδωσε το χάλκινο μετάλλιο ουσιαστικά στο Diamond League. Η Κινέζα Ζίγιου Γιάν με βολή στα 68-75 ήταν η πρώτη και στην δεύτερη η Σέρβα Αντριάννα Βιλάγκος με 59-53. Θα υπάρχει βέβαια και ο Μίλτος Τεντόγλου αργότερα στο μήκος, εφόσον κατά τη διάρκεια της εκπομπής υπάρχει εξέλιξη με τα άλματα του Έλληνα πρωταθλητή. Θα σας ενημερώσουμε. Πάμε σε διάλειμμα για να επιστρέψουμε με ποδοσφαιρικό Ολυμπιακό.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Καλά. Πόσταρα ο γνώστη στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
4: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ, μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
3: Τώρα.
4: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
5: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Έλεος ρε Μάκη, τα φάγες όλα.
7: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
6: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
8: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά, εγγύηση ζωής.
9: Θα ήθελες να σπουδάσεις Sports Media, μία από τις 5 υποτροφίες που σου προσφέρουν ο bwinSport FM και το Κέντρο Αθλητικού Ρεπορτάζ μπορεί να γίνει δική σου εάν φτιάξεις ένα ωραίο κείμενο με θέμα Game Changer ή Game Over, η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον του Sports Media. Είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου. Το κείμενο πρέπει να είναι μέχρι 1000 λέξεις και το στέλνεις info@traininghub.edu.gr μέχρι τις 18 Αυγούστου. Και μία από τις 5 υποτροφίες μπορεί να γίνει δική σου. Μη χάσεις αυτή την ευκαιρία.
10: Με την υποστήριξη του bwinSport FM 94,6.
2: bwinSport FM 94,6.

0: Συνεχίζουμε. Πάμε Ολλανδία. Πάμε να συναντήσουμε τον καλό μου φίλο Ηρακλή Αντίπα. Του τελειώνω τα θέματα ένα-ένα. Ενώ όσο είναι εκεί στη δροσιά. Γεια σας.
1: Γεια σας, Νίκο μου.
0: Καλά.
1: Καλησπέρα και στους φίλους ακροατές.
0: Δεν πιστεύω να έχεις παράπονο. Ένα-ένα θέματα το τελειώνω πριν γυρίσεις. Να έρθεις να ξεκουραστείς.
1: Μ' αρέσει ο τρόπος που σκέφτεσαι.
0: Ενέρευε.
1: Και άμα πάρεις όπως και άμα πάρουμε και νωρίς το 3-4, τι θα
0: κάνεις? Όχι, όχι, κάτσε να ασχοληθώ κι εγώ μέχρι την άδειά μου, ένα μήνα ακόμα, κάτσε.
1: Ναι, σωστό κι αυτό. Λοιπόν, εδώ συνεχίζεται η προετοιμασία με διπλή προπόνηση σήμερα και πρωί και απόγευμα, παρά το γεγονός ότι υπάρχει φιλικό αύριο, το δεύτερο, αύριο το μεσημέρι, με τη Λέβεν πάλι στο προπονητικό κέντρο όπου προετοιμάζεται ο Ολυμπιακός. Η διαφορά στις δύο προπονήσεις, ξέρεις, αφορούσε στο πρώτο, την πρώτη προπόνηση ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα ο Ρέτσος, στο δεύτερο όμως μπήκε κανονικά και προπονήθηκε με τον Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ να έχει δώσει το βάρος σε τρόπο επίθεσης, σε πολλά τελειώματα και 3-4 φορές είχε διακόψει την προπόνηση για να μιλήσει στους παίχτες για να τους ζητήσει πολύ καλύτερες τελικές προσπάθειες, γιατί κάποια τελειώματα δεν ήταν καλά, οπότε καταλαβαίνεις με τη Λίμπαρ δεν αφήνει τίποτα στην τύχη. Αύριο στο φιλικό η λογική λέει ότι θα ακολουθήσει ακριβώς το ίδιο πλάνο, δηλαδή μιλάμε ότι θα πάει να παίξει με μία ενδεκάδα στα πρώτα 45 λεπτά και με μία δεύτερη με άλλη ενδεκάδα στο δεύτερο ημίχρονο, στα άλλα 45 λεπτά. Θέλει να δει κάποια πράγματα που τα είδε και στην πρεμιέρα του Ολυμπιακού, τη φιλική πρεμιέρα κόντρα στη Ρακόφ, δηλαδή τη δημιουργία ευκαιριών, πολλών ευκαιριών όπως έγινε στα πρώτα 45 λεπτά. Εκεί όμως θα θέλει καλύτερα τελειώματα, αυτό που σου πανίκω μου πριν από λίγο, δηλαδή να τελειώσουν κάποιες από τις ευκαιρίες που θα δημιουργήσουν οι παίκτες του Ολυμπιακού. Γιατί στο πρώτο φιλικό η εικόνα του Ολυμπιακού ήταν καλύτερη στο πρώτο ημίχρονο παρά το γεγονός ότι τελείωσε 0-0. Στο δεύτερο το γύρισε.
0: Συμφωνώ, ναι.
1: Το 0-1-2-1. Εκεί κρατάμε την αντίδραση, κρατάμε το πόσο έλειψε ο Κώστας ο Φορτούνης. Θα έχουμε συζητήσει. Αύριο κόντρα σε μια ομάδα η οποία πέρυσι είχε τερματίσει τη 12η θέση στο βελγικό πρωτάθλημα. Θα θελήσει να δει βελτιωμένα πράγματα στην εικόνα των παικτών. Τι άλλο έχουμε
0: πάλι... Ήθελα να σε ρωτήσω για τον Ζώτα Σίλβα.
1: Βεβαίως.
0: Έμεινε ή έφυγε?
1: Όχι. Ήταν δεδομένο αυτό, το ήξεραν.
0: Μπράβο,
1: και
0: το είχες πει.
1: Και στον Ολυμπιακό, γιατί γεννάει η γυναίκα του. Ναι, και θα έφευγε, να μην χάσει μια προπόνηση και ουσιαστικά θα είναι στο δεύτερο στάδιο, γιατί αύριο ο Ολυμπιακός μετά το φιλικό θα αναχωρήσει για την Αθήνα. Οι παίκτες θα έχουν ρεπό. Τώρα δεν ξέρω αν θα μείνουν στην Αθήνα, αν θα πάνε σε άλλες χώρες όπως συνήθως συμβαίνει. Και ο Σίλφα θα ενταχθεί κανονικά στην ομάδα και θα παίρνει μέρος στην προετοιμασία. Ήδη έχει κάνει την πρώτη του προπόνηση.
0: Γι' αυτό σε ρώτησα, επειδή κάποιοι φίλοι μπερδεύτηκαν. Έκανε μία, αλλά είχες πει ότι πρέπει να φύγει. Ναι. Οικογενειακή λόγη.
1: Το είχα πει και από πολύ καιρό αυτό. Δηλαδή από τότε που ακόμα δεν είχε κλείσει. Ότι είχε γίνει γνωστό αυτό. Αυτό το γνωρίζα και το είχα μεταφέρει. Να πω επίσης ότι στις σημερινές προπονήσεις, συγγνώμη, και το πρωί και το απόγευμα, στα πολλά τελειώματα που λέγαμε που είχαν οι παίκτες του Ολυμπιακού, είχαν και πολλές επεμβάσεις και καλές επεμβάσεις ο Πόποβιτς. Σε σημείο που του έλεγε μπράβο και ο Ροντινέη, πηγαίνοντας μετά προς τα αποδυτήρια. Δηλαδή έχει αρχίσει και ανεβαίνει ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού, που είχε αποκτήσει για δεύτερος πίσω από τον Τζολάκη, αλλά είναι μια επιλογή που δείχνει. Νωρίς μεν ακόμα, αλλά σήμερα οφείλω να το πω, δηλαδή, γιατί έχει κάνει κάποιες πάρα πολύ ωραίες επεμβάσεις.
0: Μάλιστα.
1: Κόσμο θα έχει και αύριο, δηλαδή αρκετοί φίλοι του Ολυμπιακού θα έρθουν στο προπονητικό κέντρο, περίπου 300 άτομα ήταν στο πρώτο μάτς τον ίδιο αριθμό υπολογίζω και για αύριο. Και μετά θα έχει και το πρώτο φιλικό στο δεύτερο στάδιο, δηλαδή σε 17 του μηνός με τη Φορτούνα Σιτάρτ, θα γίνει επίσης στο προπονητικό κέντρο του Ολυμπιακού. 17 του μηνός βέβαια αυτό, αλλά έχουμε μέλλον. Μέρες μέχρι τότε θα
0: έχεις,
1: τα
0: έχεις ακόμα.
1: Αναλυτικά.
0: Έχεις. Ωραία, οπότε αύριο 2.30 ώρα το μεσημέρι συντονιζόμαστε. Να σε ακούσουμε.
1: Να είσαι καλά.
0: Ευχαριστώ πολύ, Ηρακλή μου. Καλή συνέχεια. Ακούσαμε τον Ηρακλή Αντίπα με τα τελευταία νέα της προετοιμασίας του Ολυμπιακού. Εγώ να σας πω ότι το καλοκαίρι παίζει μπάλα στο Athens Metro Mall. Ζήστε τον παλμό του FIFA World Cup 2026 και διεκδικήστε αθλητικά δώρα Adidas με αγορές άνω των 30 ευρώ από τα καταστήματα του Athens Metro Mall. Ως και τις 19 Ιουλίου απολαύστε football experiences, εκπλήξεις και μοναδικά δώρα. Το παιχνίδι αρχίζει στο Athens Metro Mall. Ο Bwin Sport FM 94,6 θα βρίσκεται εκεί για ένα μοναδικό live το Σάββατο 11 Ιουλίου από τις 12 έως τις 2 παρέα με τους Σταύρο Χαντροθύμιο και Νικοράλη και με πολλά δώρα από το κατάστημα Public του Athens Metro Mall. Πρώτον, από τη σκοτική μηχανή Philips BR920-0 με τεχνολογία EPL για το σώμα. Δεύτερον, βιβλίο Παγκόσμιο Κύπελο Δύναμη και Δόξα. Και τρίτον, βιβλίο Μουντιάλ Ιστορίες πίσω από το Τρόπαιο. Επιπλέον, θα υπάρχουν δώρα από τα καταστήματα εστίασης και συγκεκριμένα από τα Cinnabon, Cultivos Coffee, Bubble Tail και Pizza.gr.

0: Και μετά τα νέα της προετοιμασίας του Ολυμπιακού, πάμε να μπούμε στα υπόλοιπα, στα μεταγραφικά. Ο Γιώργος Τσανάκας είναι μαζί μας. Γεια σου φίλε.
1: Γεια σου Νικόλα μου, τι κάνεις?
0: Καλά εσύ?
1: Καλά, καλά, μια χαρά. Έμεινε και αρχηγός, όλα καλά.
0: Εντάξει, σιγά σιγά να τελειώνουν τα θέματα.
1: Πολύ, το σημαντικότερο.
0: Πολύ κράτησαν. Και για μένα αυτό ήταν το σημαντικότερο. Συμφωνώ απόλυτα.
1: Λοιπόν, πάμε στα δικά μας. Να τα πιάσουμε λίγο έτσι με μια σειρά.
0: Μετράμε αντίστροφα για Στάνιτς.
1: Τώρα τι να σου πω, δηλαδή νομίζω ότι είμαστε μέσα σε αναμονής. Γι' αυτό δεν το ξεκίνησα από αυτό, γιατί δεν έχω και κάτι νεότερο.
0: Okay.
1: Πάνω στην όλη κατάσταση. Δηλαδή καταλαβαίνεις ότι είναι μια περίπτωση που είχε προχωρήσει αρκετά για τον Ολυμπιακό και περιμένουμε τα νεότερα. Περιμένουμε την εξέλιξη. Δηλαδή θα σου το πήγαινα συνέχεια αυτό, γιατί δεν είναι κάτι που έχω περισσότερα πράγματα από αυτά που ξέρουμε. Εντάξει, είναι μια περίπτωση που έχει τραβήξει πάρα πολύ πάντως, αυτό είναι δεδομένο. Είναι κάτι που έχει τραβήξει πολύ καιρό. Πραγματικά και θυμάσαι, Νίκο, πριν 10-15 μέρες ο Ολυμπιακός πάλι ήταν έτοιμος να τον πάρει και πάλι κάτι άλλαξε.
0: Ναι.
1: Χωρίς να θέλω, ξέρεις, να πω κάτι, να εννοήσω κάτι, αλλά είναι αυτό που λένε, είναι ένας περίπτωσης που πρέπει να κάνεις ένα μόνος. Μόλις είχε τα νεότερα, τότε να πούμε περισσότερα πράγματα. Θα σε πήγαινα λίγο αντίθετα πρώτα.
0: Πρώτα
1: στους παίκτες που είναι προς το να φύγουν και μετά να πιάσουμε έτσι και όλες αυτές τις περιπτώσεις που θέλει ο Ολυμπιακός να πάρει. Για τον Αντρέα Λουίζ, ο Ολυμπιακός βρίσκεται σε μια διαπραγμάτευση, σε μια κουβέντα να τελειώσει την πώλησή του στην Kansas City. Δεν νομίζω πως θα υπάρχει σφήνα της τελευταίας στιγμής από κάποια άλλη ομάδα.
0: Ναι.
1: Το βλέπω πάρα πολύ δύσκολο. Γιατί καταλαβαίνεις το ποσό έχει ανέβει πάρα πολύ ψηλά πλέον. Νομίζω, Νίκο, ότι το deal θα κλείσει γύρω στα 19 εκατομμύρια ευρώ, όπως φαίνεται.
0: Απίστευτα όμως.
1: Εντάξει, τεράστιο ποσό.
0: Τρομερό, τρομερό.
1: Καταλαβαίνεις ότι, επειδή και οι άνθρωποι του Ολυμπιακού ξέρουν πολύ καλά την αγορά και το έχουν αποδείξει, έτσι και ο πρόεδρος του, και να αγοράζουν και να πουλάνε, νομίζω ότι εκτός από ότι πήρε έναν παίχτη που είναι καλός, έτσι, εγώ δεν λέω ότι δεν είναι καλός παίχτης επειδή φεύγει ή επειδή δεν έχει παίξει στον Ολυμπιακό, αλλά καταλαβαίνεις ότι ήρθε ένας παίχτης στον Ολυμπιακό, Νίκο, τρίο Άβε, γιατί είναι και ο Ολυμπιακός και καλύτερα στην αγορά. Νομίζω είναι ξεκάθαρο αυτό. Δηλαδή δεν είμαι βέβαιος πως θα μπορούσε να φτάσει αυτό το ποσό από τρία Άβε. Αν και τελευταία ημέρα πριν έρθει στον Ολυμπιακό είχαν φτάσει περίπου 17-18 εκατομμύρια φιγούρες. Αλλά άλλο Ολυμπιακός. Εντάξει, δηλαδή να το πουλάει διαφορετικά από αυτή την άποψη το λέω.
0: Ναι.
1: Φαίνεται πως σύντομα θα ολοκληρωθεί. Περιμένουμε τις τελικές συζητήσεις για να ολοκληρωθεί αυτή η πώληση. Ένα παίκτη που λοιπόν πήρε περίπου 7 εκατομμύρια ευρώ από την Ιωάδε. Και τώρα τον πουλάει σχεδόν τριπλάσια χρήματα. Εντάξει, έχει κρατήσει ποσό με τα πώληση και η Ιωάδε ασφαλώς. Είναι πάρα πολύ μεγάλο το ποσό και το κέρδος που θα βγάλει ο Ολυμπιακός. Και η Πορτογαλική ομάδα αντίστοιχα που είχε βγάλει ήδη ένα κέρδος από τον Ολυμπιακό.
0: Χωρίς να προλάβουμε να τον δούμε και πολύ.
1: Πού ίσως, συγγνώμη.
0: Χωρίς να τον προλάβουμε να τον δούμε κιόλας πολύ.
1: Βέβαια, βέβαια. Εντάξει, δεν. Είναι ένας παίκτης που δεν τέριαξε στο πλάνο του παιχνιδιού του προπονητή. Ορισμένες φορές ίσως και να μην τον αξιοποιήσει σωστά. Εγώ θέλω να είμαι δίκαιος έτσι. Δεν θέλω να λέω μόνο ότι φταίει ο ποδοσφαιριστής. Για μένα είναι ένας παίκτης που το είπα, το είχα πει και ακόμα το πιστεύω, ότι θα μπορούσε να είναι ένας από τους επόμενους εκτρέμ του Ολυμπιακού με βάση την προμοστασία έτσι, που έχει τα στοιχεία και τα χαρακτηριστικά του. Αλλά απ' την άλλη, όποτε και αν τον είδαμε, έκανε πολύ λίγα πράγματα. Το θυμάσαι, Νίκο.
0: Ναι.
1: Οπότε είναι μια περίπτωση που πάει προς αποχώρηση προς μια πολύ μεγάλη πώληση. Υπάρχει ασφαλώς ο Στρεφέτσα που θα συνεχίσει στην Ιταλία πριν να δούμε το πού.
0: Έχει πει και η Κάλιαρη. Και η Κάλιαρη πλέον, ναι, στον κόλπο.
1: Βέβαια,
0: ναι.
1: Και η Κάλιαρη στον κόλπο, γιατί ήδη υπήρχε η Πάρμα και το Ρήνο. Ήταν δύο ομάδες που δεδομένα ενδιαφέρονταν. Η Πάρμα αυτή τη στιγμή δεν δείχνει τη διάθεση και πώς να το πω, την οικονομική κατάσταση του να αγοράσει τον υποσχεστή. Δεν είναι και ομάδα που κάνει ακριβές μεταγραφές. Γι' αυτό νομίζω ότι προσπαθούν να το εκμεταλλευτούν και άλλες τελικές ομάδες όπως η Τωρίνο και η Κάλιαρη και μπαίνουν στο κόλπο για τον Στρεφέτσα. Γενικότερα σκέφτεται ότι ο Ολυμπιακός ήδη πάει να πουλήσει τον Αντρέ Λουίζ, έχει πουλήσει και Κωστίνια και Μπιανκόν.
0: Ναι.
1: Και ακόμα υπάρχει στο ρόστερο Στρεφέτσα, ένας αριστερός μπακς θα φύγει, πιθανόν ο Ορτέγκα. Και έχει και τρεις συντερφόρ Ολυμπιακός από τους τέσσερις που δεν ξέρουν τι θα συνεχίσουν. Δηλαδή, ξέρουμε ότι θα συνεχίσει ο Λικάμπη, δεν ξέρουμε ότι θα συνεχίσει ο Ταρέμι, δεν ξέρουμε ότι θα συνεχίσει ο Κλέιτον. Ακόμα και το Γιάννη του βάζω στην κουβέντα μέσα.
0: Υπάρχει κάποια εξέλιξη με αυτό, με τη Λιόν?
1: Όχι, δεν υπάρχει κάτι. Δεν υπάρχει το παραμικρό. Η Λιόν θα τον ήθελε να τον κρατήσει, αλλά λένε οι άνθρωποι της ομάδας ότι δεν μπορούν να δώσουν 5 εκατομμύρια ευρώ. Όχι ότι είναι πολύ μεγάλο το ποσό, τα οικονομικά τους είναι χάλια.
0: Κάπου διάβασα ότι έχουν προσφέρει μέχρι και τον Ταλιαφρικό.
1: Αυτό είναι μια σκέψη που έχω κάνει πολλές φορές. Γιατί είναι ένας παίκτης που έχει προταθεί και πέρυσι το καλοκαίρι στον Ολυμπιακό.
0: Επειδή ψάχνει αριστερό μπακ.
1: Είναι αριστερός μπακ. Mm. Είναι Αργεντινός, αλλά έχει ιταλικό διαβατήριο.
0: Ναι.
1: Και νομίζω ότι θα μπορούσε να μπει στην κουβέντα αν αποφάσιζε ο Γιάραντσουκ να επιστρέψει στη Λιόν. Ο προπονητής ή τον προπονητή αυτή τη στιγμή είναι νούμερο 1 ο Γιάραντσουκ στην ομάδα. Και όσο λείπει και ο Ελκάμπη μέχρι να γυρίσει, και επειδή όταν γυρίσει, Νίκο θα γυρίσει 15-18 μέρες από εκεί.
0: Και πώς θα γυρίσει, άστο.
1: Και πώς θα γυρίσει. Mm. Αλλά καταλαβαίνεις ότι όταν θα γυρίσει, εντάξει, θα έχει κάνει μια εβδομάδα ούτε μια εβδομάδα, δηλαδή στο πρώτο ευρωπαϊκό ματ, το θεωρώ πάρα πολύ πιθανό πως είναι ο Γιάννης και ο είναι και ο βασικός παίκτης. Ο βασικός σεντερφόρ.
0: Ναι.
1: Αλλά να δούμε και ο ίδιος. Γιατί ο ίδιος κάνει δεύτερες σκέψεις. Το αντιλαμβανόμαστε όλοι για τον Γιάννης. Και όλα αυτά τα λέω χωρίς να υπολογίζουμε να έρθει πρόταση για κάποιον άλλο που θα έρθει έτσι.
0: Σωστά.
1: Γιατί είναι ένα καλοκαίρι που είναι πάρα πολύ πιθανό να έχει πρόταση και μεγάλη για τον Τζολάκη. Νομίζω ότι από Αγγλία μεριά ειδικά θα υπάρξουν ομάδες που θα χτυπήσουν αρκετά ψηλά για τον Τζολάκη. Και θα πρέπει ο Ολυμπιακός να είναι έτοιμος για αυτό το σενάριο. Σε περίπτωση που έρθει κάτι πολύ μεγάλο, που θα μπορεί να το αρνηθεί και φυσικά που πάνω απ' όλα θα το θέλει και ο ποδοσφαιριστής, έτσι. Θα πρέπει να τα έχουμε όλα, να τα συμβολογήσουμε. Αλλά εντάξει, όλα αυτά είναι θεωρητικά πάντα. Μιλάμε το αν. Τώρα, στα υπόλοιπα για την ενίσχυση. Αυτό που αντιλαμβάνομαι, Νίκο, εγώ εκτός από τις ανοιχτές υποθέσεις που υπάρχουν, μία από αυτές είναι και ο Ρόκα επίσης, που ο Ολυμπιακός εκεί δείχνει με την τελευταία του πρόταση να έχει φτάσει κοντά στα 5 εκατομμύρια ευρώ και πρέπει να διευθυνθεί με την Τζιρόνα, γιατί και η Τζιρόνα θέλει να έχει το μεγαλύτερο δυνατό κέρδος και σε μελλοντική πώληση, δηλαδή θέλει αξιώνει και ένα ποσοστό μεταπώλησης αρκετά υψηλό, αλλά και αξιώνει και πάρα πολλά μπόνους για τον ποδοσφαιριστή, για τον Ρόκα. Αλλά είναι μια περίπτωση που ο Μεντιλίμπερ την έχει ζητήσει πάρα πολλές φορές και πολύ έντονα. Είναι ένας ποδοσφαιριστής που τον θέλει αρκετά, ο 21χρονος έξτρεμ. Και από εκεί και πέρα ο Ολυμπιακός Νίκο έχει εστιάσει πάρα πολύ στο χαφ που θα πάρει. Στον παίκτη που θα πάρει στον άξονα του. Αναζητούν οι άνθρωποι του Ολυμπιακού ένα χαφ Νίκο που θα το ανεβάσει ένα επίπεδο. Ένα πάρα πολύ ψηλό επίπεδο χαφ. Και γι' αυτό ως τώρα χτυπάει πάρα πολύ ψηλά. Έχει κάνει ήδη επαφές, όχι επαφή, με τον Άμραμπατ αρκετές Ολυμπιακές. Και περιμένει, γιατί τώρα τελείωσε το Μουντιάλ, να δει αν είναι διαθέσιμος, τη μισθοφέλη, τη θέλει Φενέρ, να κάνει μια γενικότερη κουβέντα για να δει αν μπορεί να αποχωρήσει στην λόγω περίπτωση.
0: Ναι.
1: Προσφάτως φαίνεται πως έκανε και επαφή και με την πλευρά του Μπρόζοβιτς. Ο Μπρόζοβιτς ζητάει ένα αρκετά μεγάλο συμβόλαιο βέβαια, το οποίο νομίζω εφόσον έρθει στην Ελλάδα θα είναι το μεγαλύτερο που θα έχει, εντάξει, κάποιος ποδοσφαιριστής, το καταλαβαίνουμε, αλλά δεν ήταν αρνητικός στο ενδεχόμενο της Ελλάδας. Βέβαια ο ίδιος πιστεύω ότι μπορεί λίγο να εξετάσει τις αρχές τώρα και να έχει κάποιο καλό πρωτάθλημα.
0: Ναι.
1: Το αντιλαμβάνεσαι, γιατί είναι ένας παίκτης, Νίκο, που ακόμα και 33 που είναι ο Μπρόζοβιτς.
0: Τώρα... Δεν φορά κάνει.
1: Ναι, κάνει πλάκα στη χώρα μας. Αλλά δεν είναι, δεν φάνηκε αρνητικός. Βέβαια το ποσό που είπε για αρχή, για να μπει σε μια κουβέντα, ήταν λίγο υψηλότερο από τα συνηθισμένα που έχουμε στη χώρα.
0: 4 μπροστά.
1: Εκεί μπροστά. Mm. Δηλαδή σε 3,5 με 4 φαίνεται ότι είναι το ποσό που ζητάει, δηλαδή 7 με 8 τη διετία.
0: Okay.
1: Εντάξει. Το γεγονός ότι ο ίδιος μπήκε σε μια κουβέντα είναι κάτι θετικό. Το αντιλαμβάνεσαι. Ήθελα και σου φέρω ως παραδείγμα αυτά τα δύο ονόματα, είναι για το τι ακριβώς ψάχνει ο Ολυμπιακός στον άξονα του. Θέλει ένα παίκτη που θα βάλει δίπλα στον Έσε, πιθανότατα, γιατί ο Έσε θα παραμείνει. Δεν έχει κάποια πρόταση, αλλά δεν θέλει και ο Ολυμπιακός να τον πουλήσει, ούτε ο προπονητής του.
0: Ναι.
1: Θέλει να βάλει ένα παίκτη δίπλα στον Έσε, Νίκο, με διαφορετικά χαρακτηριστικά, αλλά και που θα ανεβάσει πάρα πολύ το επίπεδο. Καταλαβαίνεις ότι μια από τις δύο περιπτώσεις που σου λέω είναι ενδεικτικές για τις προθέσεις που έχει ο Ολυμπιακός. Είναι ενδεικτικές οι προθέσεις και να χτύπησε ψηλά και να δώσει ένα ψηλό συμβόλαιο, ακόμα και να πληρώσει σε ομάδα αρκετά χρήματα. Γιατί ναι, μεν είχε υποθεί και ένα ποσό έτσι τον πρώτο του Ολυμπιακού που θα δοθεί για την ενίσχυση, αλλά πρέπει να τα βάζουμε όλα. Δηλαδή υπάρχουν και διάφορες πωλήσεις. Αν χρειαστεί να γίνει κάτι παραπάνω θα γίνει. Δηλαδή, ότι...
0: Αν πας στα 32 δεν πρόκειται να πει όχι. Ναι.
1: Βέβαια. Ναι. Δηλαδή, ακόμη και παραπάνω, δηλαδή, καταλαβαίνεις ότι οι κινήσεις που γίνονται είναι πάρα πολύ προσεκτικές. Και φαντάζομαι, Νίκο, πως όταν είναι η ομάδα να γυρίσει σε λίγες ημέρες, στις 15, τη Δευτέρα γυρίζει, όχι 15, έχει την Τρίτη, έτσι, την Τρίτη, όταν γυρίσει η ομάδα στην Ολλανδία, γιατί αύριο παίζει το φιλικό με την Λέουβεν,
0: ναι.
1: Μετά θα πάρουν 3 μέρες και θα επιστρέψει η ομάδα. Όταν επιστρέψει η ομάδα, θα επιστρέψει

0: καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος.
1: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι. Λιώνω.
0: Για μένα.
1: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι φουλ.
0: Τότε δε στο κουλ.
1: Στην πόλη. Αποκλείεται.
0: Στο βουνό. Όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
1: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
3: Τι παίζεις εκεί?
4: Δωροστροφό της Novibet.
3: Δωροτροχό?
4: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
3: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου. Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Και επιστρέφουμε για την τελική ευθεία της εκπομπής που περιλαμβάνει δικεφάλους. Πρώτα θα αρχίσουμε με αυτόν του Νότου και μετά θα καταλήξουμε σε αυτόν του Βορρά. Γιώργος Τσακίρης μαζί μου για να συζητήσουμε τα θέματα της ΑΕΚ. Γεια σου φίλε.
1: Χαίρετε, πώς είμαστε.
0: Καλά είμαι, θα σου πω πριν πεις ό,τι θέλεις. Ότι συζήτηγα εδώ με συναδέλφους που έτσι, ασχολούνται πολύ με την ΑΕΚ. Και λέω ρε φίλε, δεν μπορώ να βρω λάθος της διοίκησης της ΑΕΚ τον τελευταίο 1,5 χρόνο. Σοβαρό λάθος. Όλες οι κινήσεις, ακόμα και ένα νέο Τριμπάλτα που okay, μπορεί να είναι και κάποιος αυτονόητη, είναι σωστή κατεύθυνση.
1: Ναι, κοίταξε, αν έχουν και κάποια λάθη, έχουν γίνει στην έναρξη της δουλειάς πάνω στο κομμάτι project ΑΕΚ από την νέα διοκτησία, που είναι προφανές δεν γνώριζε πράγματα.
0: Έτσι, αυτό, αυτό.
1: Και καταστάσεις. Και αυτά δεν ήταν προσεκτικά κατεύθυνση, πώς θα το πω. Σκοπίμως, ξέρεις, λάθη που... Πώς να το πω ρε παιδί μου. Δεν θα τα έκανε και ένας άνθρωπος που μπαίνει νέος στο ποδόσφαιρο.
0: Ναι.
1: Έτσι, είτε για αλλαγές έχουν να κάνουν αυτά, είτε για διαχείριση καταστάσεων. Εγώ νομίζω ότι και στη διαχείριση των απογοητεύσεων και των στραβών αποτελεσμάτων πολύ καλό βαθμό παίρνει. Ο Μάριος Ηλιόπουλος γενικότερα ναι, από εκεί πέρα νομίζω ότι είναι ένας πάρα πολύ επιτυχημένος μέχρι στιγμής πρόεδρος στην ΑΕΚ, δεύτερη χρονιά πήρε πρωτάθλημα, ανεβάζει συνεχώς την ποιότητα στο μπάτζετ επενδύοντας στο αγωνιστικό, εξασφαλίζει να δουλεύουν για αυτήν και την ΑΕΚ, δηλαδή και να την υπηρετούν οι καλύτεροι στο κάθε πόστο. Συμφωνώ μαζί, δεν μπορώ να διαφωνήσω.
0: Ναι.
1: Εκτός του καλού βέβαια είναι το καλύτερο, έτσι.
0: Δεν διαφωνούμε, ναι, εντάξει. Και μπορεί να το αναλύσει κάποιος.

0: Πάρα πολύ, μπορεί να βρει κάποια απώλεια.
1: Αλλά ναι, ρε παιδί, σίγουρα θα υπάρχει κάτι. Ναι. Σίγουρα θα υπάρχει κάτι. Εμείς λέμε για την κεντρική ιδέα, για την πολύ μεγάλη εικόνα.
0: Μπράβο.
1: Και πώς αυτή μπορεί να περάσει για τον κύριο Λιόπουλο μέχρι στιγμής και για την Ντίτσα. Και είναι πολύ σωστό το είπες. Και μακάρι να συνεχίσει έτσι, που έτσι δείχνει ότι επιθυμεί να συνεχίσει.
0: Mm-hmm.
1: Πάρα πολύ έτσι ουσιαστικά βασιζόμενος σε αυτούς που ξέρουν. Πολύ πολύ σημαντικό αυτό.
0: Έτσι.
1: Και πολύ σημαντικό ότι και εκείνος αποδεδειγμένα πλέον το παίρνει πάρα πολύ γρήγορα τα ποδοσφαιρικά γράμματα, γιατί τα άλλα τα ξέρω.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν...
0: Αυτό όλο με αφορμή το Ριμπάλτα 2029, έτσι, αλλά...
1: Ναι, κάτι το οποίο περιμέναμε ήταν, είχαμε πει ότι μόνο η συμφωνία που έμενε έγινε πριν φύγει για την Ολλανδία με την αποστολή της ομάδας και ο Καταλανδός Διεθνής Ποδοσφαίρου.
0: Mm-hmm.
1: Σήμερα ανακοινώθηκε, είναι ένα πάρα πολύ... Ευχαριστώ. Μετά το οποίο περιμέναμε, γιατί ξαναλέγεται και το αναγγείλει ο κύριος Λιόπουλος, το λέγαμε όλο το προηγούμενο διάστημα στον αέρα και το γράφανε και όλοι, δεν το λέγαμε μόνο εμείς, ότι προφανέστατα και αφού έχει πει ότι θα πάμε μαζί και με τον κύριο Νίκολης και φυσικά θα ακολουθήσει ο κύριος Μπάλτα, δεν υπήρχε περίπτωση να χαλάσει τον deal αυτό, ξέρεις.
0: Mm-hmm.
1: Πολύ ευχάριστο και στην πράξη και στην ουσία και στο αποτέλεσμα για την ΑΕΚ αυτό, διότι μένει ένας πάρα πολύ επιτυχημένο στον ρόλο του, ένας στέλεχος πάρα πολύ ουσιαστικός στο να πρωταγωνιστεί έξω αγωνιστικό, να καταφέρνει μέσα σε ένα χρόνο μέσα να σβήσει μια κακή σεζόν και να καταγράψει μια ακόμη πολύ πολύ πολύ επιτυχημένη σε Ελλάδα και Ευρώπη. Οπότε σίγουρα είναι τα πιο ευχάριστα μαντάτα αυτά. Μερικές φορές είναι πιο αξιόλογες ανανεώσεις αυτές ακόμα και από ποδοσφαιριστές που κάνουν διαφορά.
0: Ναι.
1: Γιατί αυτοί θα τους βρουν αυτούς, πολύ απλά. Αυτοί εκεί που βρίσκονται σε αυτές τις θέσεις θα βρουν τους κατάλληλους που θα κάνουν διαφορά για να κουμπώσουν στο project που έχουν στο μυαλό τους και έχουν καταρτήσει μαζί με τον προπονητή. Έχουν διαπιστώσει όλη τη χρονιά και την περσινή και τις φέτος τώρα στην προετοιμασία στην Ολλανδία πόσο καλή σχέση έχουν δύο άντρες και πόσο θα δουλεύουν. Αποδεικνύεται από ανανεώσεις συμβολέων παιχτών, από deals, από τις προσθήκες που γίνονται νωρίς. Για ψάχνει ένα στόπερ, ίσως και έναν, θα δούμε την Περέρα, την Ζωά Μάριο εννοώ, για να ολοκληρώσει τον αγωνιστικό του σχεδιασμό, κρίνοντας τη μεγαλύτερη της έτσι, ανάγκη που ήταν αυτό με το χαφ, το Χάρινεν δηλαδή, εν ώψη της νέας σεζόν. Πολύ καλά τα μέτρα αυτά, πολύ καλά η δουλειά συνεχίζεται, πλησιάζουμε την Κυριακή που θα έχουμε και τη δυνατότητα να πάρουμε μια τζούρα ΑΕΚ, να δούμε λίγο τους φιταλίτες, σε ένα πολύ πολύ έτσι, διαδικαστικού χαρακτήρα φιλικό, ξεμιδιάσματος. Και νομίζω ότι θα φανεί και από τις επιλογές προσώπων. Όχι ότι θα παίξουν κανονικοί, φαντάζομαι περισσότερο θα παίξουν και όλοι, αλλά το πώς θα παντρευτούν αυτοί εννοώ, ξέρεις.
0: Ναι.
1: Οπότε έχει πολύ σημασία. Αλλά στον Κοσμοτέ, θυμίζω,
0: mm-hmm.
1: θα δείξουν τα παιχνίδια της ΑΕΚ στην Ολλανδία και αυτά και τα άλλα τρία, και του πρώτου δηλαδή κομματιού βασικού σταδίου προετοιμασίας και του δεύτερου. Αυτά είναι.
0: Δεν είχαμε κάποια εξέλιξη με Γιώβιτς ή κάποιο άλλο μεταγραφικό.
1: Όχι, όχι, όχι. Είμαστε εκεί. Ξαναλέμε το στόπερ, υπάρχει καλή, πάρα πολύ καλή επαφή της ΑΕΚ, όχι ολοκληρωμένο deal, όχι συμφωνία. Φαίνεται να έχει τον παίχτη και θα δούμε στο επόμενο διάστημα, δεν νομίζω που χρειάζεται πολύ πάνω από 20 μέρες, ξέρω.
0: Mm-hmm.
1: Για να προχωρήσει και αυτή η υπόθεση με το γιος.
0: Μάλιστα.
1: Το τρόπο σήμερα... Γίνει και νωρίτερα από το 20 ημέρο, ε.
0: Καλά, ναι, εννοείται.
1: Ορίστε.
0: Το τρόπο λέω στο Πέρα Κλουμπ.
1: Τώρα είναι στο Πέρα Κλουμπ, εντάξει, είναι το διήμερο που είπαμε και χθες, ε. Είναι το πιο όμορφο ταξίδι, ναι. Το πιο όμορφο ταξίδι, το πιο σημαντικό, αυτό που ο κ. Παντεμαλής είναι μια σύνδεση με τις ρίζες και πάλι, μια αφορμή, μια ευκαιρία για σύνδεση με τις ρίζες, πήγε στο Περάκλειο, πήγε στο Φανάρι, πήγε σε πρόσωπα που εντάξει είναι πολύ όμορφο να δουν και αυτά και να χαρούν με τη χαρά της ΑΕΚ, της ομάδας που είναι από εκεί, από την Κωνσταντινούπολη, από το Περάκλειο, έτσι από τη μήτρα τους.
0: Μάλιστα κύριε μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλό
0: Σαββατοκύριακο και στον Γιώργο Τσακίρη. Ακούσαμε τα τελευταία μεταγραφικά νέα της ΑΕΚ. Σε πολύ λίγο θα έχουμε και τον Θοδωρή Καρβουνιάρη για να δούμε τι γίνεται στην προετοιμασία στην Ολλανδία.

0: Λοιπόν, πάμε όπως είπαμε, Ολλανδία. Θα δώσει Καρβουνιάρης μαζί μας για να δούμε πώς εξελίσσεται η προετοιμασία της ΑΕΚ. Χαίρετε κύριε, τι κάνετε?
1: Γεια σου Νίκο μου.
0: Καλά.
1: Όλα καλά, όλα καλά εσύ. Εδώ.
0: Πώς κυλάνε τα πράγματα?
1: Σουρουπόλη και στο Απελντόρν. Έχουμε δρόμο ακόμα, δεν ξέρω πώς τελείωσε. 11 η ώρα δεν ήταν, να ξέρεις.
0: Ναι.
1: Το βαθύ σκοτάδι τότε πέφτει.
0: Το ξέρω.
1: Όλα καλά λοιπόν και σήμερα. Ολοκληρώθηκε η προπόνηση της ΑΕΚ πριν από λίγη ώρα, η απογευματινή. Και πριν την αναξύπηση, ούτε ο Χαβιέρη Μπάλτα γλίτωσε το φατούρο.
0: Το
1: καθιερωμένο φατούρο.
0: Θα σε ρώταγα.
1: Ούτε αυτός γλίτωσε το καθιερωμένο φατούρο που πέφτει πριν την έναρξη της προπόνησης. Πάντα βρίσκονται αφορμή να πέσουν τίποτα φάπες πριν την προπόνηση για κάποιον. Σήμερα λόγω και της ανανέωσης του Ριμπάλτα δεν την γλίτωσε ούτε αυτός. Του φωνάζαν έλα. Με τα πολλά, με τα λίγα, τους πλησίασε. Και έγινε αυτό που έγινε.
0: Ναι, αυτό δείχνει και μια οικειότητα σε ένα όριο βέβαια πάντα που καλό
1: κάνει. Όχι, και ήταν ωραία ο τρόπος που το φώναξαν οι παίκτες, υπάρχουν και σχετικά βιντεάκια, ο τρόπος που το φώναξαν οι παίκτες όλοι μαζί, έλα, καμ, αυτά και τα λοιπά, γέλαγε και ο ίδιος, πήγε εκεί, εντάξει, και μετά και ο ίδιος το χάρηκε, εννοείται. Και το χάρηκαν και όλοι. Έγινε και αυτό και μετά, φινάλε.
0: Προπόνηση.
1: Μετά πήγε και, παρακολούθησε την προπόνηση, χαμογελαστός όλη την ώρα, γιατί βλέπει και αυτός ότι... Το κλίμα είναι πολύ ωραίο, ας πούμε, και έχει μπει και αυτός μέσα στην ομάδα πολύ έντονα, στο εσωτερικό της ομάδας εννοώ. Και παρακολούθησε όλο το πρόγραμμα από το πάγκο σήμερα.
0: Θοδωρή, τι θα δούμε στο πρώτο φιλικό την Κυριακή με την Τεγκράφτσα, τι πιστεύεις?
1: Νομίζω θα σου πω καλύτερα αύριο,
0: ναι.
1: Γιατί και αύριο έχει μια διπλή προπόνηση, πάλι δηλαδή, έχει πάλι διπλή προπόνηση όπως και σήμερα.
0: Mm-hmm.
1: Έχει πάλι το πρωί και το απόγευμα. Θεωρώ ότι αύριο μπορεί να δείξει κάτι όσον αφορά την εντεκάδα, να δείξει κάποια δοκιμή.
0: Όχι τόσο πολύ, δεν σε πήγαινα στην εντεκάδα. Αν θα υπάρχει μια μίξη, ξέρεις, αν θα κάνει δοκιμές,
1: πιο πολύ... Ναι, εκτιμώ ότι έχει βάσει το σενάριο να δούμε μία εντεκάδα στο πρώτο μήχρονο και μία εντεκάδα στο δεύτερο.
0: Okay.
1: Αλλά αυτό μόνο ο ίδιος το γνωρίζει. Αλλά από όσα έχω δει μέχρι τώρα, ναι, δοκιμάζει δύο διαφορετικές εντεκάδες και αλλάζει τα δίδυμα.
0: Ναι.
1: Αλλάζει τα δίδυμα. Αλλάζει τα δίδυμα στην επίθεση, αλλάζει τα δίδυμα στα χαφ, συχνά πυκνά. Δηλαδή δεν θα ξέρω αν θα δούμε τον Γκάρινεν μαζί με τον Μαρίν, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Μπορεί να δούμε τον Γκάρινεν μαζί με τον Σαχαμπό ή τον Μάνταλο. Τους έχει δοκιμάσει όλους μαζί όλες αυτές τις μέρες. Ή τον Γιώβιτς, μπορεί να το δούμε σήμερα, το δείτε με τον Γιώβιτς μαζί με τον Κατσίνοβιτς. Και είδαμε τον Βάργα μαζί με τον Ζήλι.
0: Ναι,
1: το Βάργα Ζήλι.
0: Το λέω αυτό γιατί δεν έχει τόσο πολύ μεγάλη πίεση χρόνου, αν εξαιρέσουμε το μάτι του Super Cup, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Οπότε μπορεί στα πρώτα φιλικά να είναι λίγο πιο... Να το πω έτσι, αναγνωριστικές οι ενδεκάδες.
1: Ναι, και αυτό είναι και το λογικό η αλήθεια.
0: Ναι, δεν
1: είναι.
0: Πιέζεται να δοκιμάσει τα βασικά σχήματα από τώρα, θέλω να πω.
1: Καθόλου. Ναι. Και γνωρίζουμε ότι ο Βάργα μαζί με τον Γιώβιτς παίξανε πάρα πολλά παιχνίδια μαζί, γνωρίζονται. Καλό θα είναι σε αυτά τα φιλικά να δοκιμάζει και κάτι διαφορετικό, κάποιο διαφορετικό δίδυμο μπροστά. Παράδειγμα το θέτω έτσι.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία.
1: Αυτά προς το παρόν. Αύριο νομίζω θα πούμε περισσότερο για το φιλικό της Κυριακής.
0: Ωραία, θα δούμε.
1: Ναι, δεν έχουμε κάτι άλλο τρομακτικό.
0: Όπως και όλες τις μέρες μεταφέρεις και με πολύ ωραία βίντεο στα social media του Big Wings Sport FM με όλη τη δράση. Οπότε ναι, καλό θα είναι όσοι μας ακούνε τώρα να τα παρακολουθήσουν και εκεί.
1: Ό,τι μπορούμε κάνουμε.
0: Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή συνέχεια, καλό βράδυ. Στο Θοδωρή Καρβουνιάρη, επεσταλμένο του Big Wings Sport FM και του ΑΕΚ 365 στην Ολλανδία για την προετοιμασία της ΑΕΚ. 8 μέτρα 48 εκατοστά στην πρώτη προσπάθειά του στο Diamond League του Μονακό, ο Μίλτος Εντόγλου. Μόλις ένα εκατοστό κάτω από την καλύτερη φετινή του επίδοση. Υπάρχει μια επική ανάρτηση του Νίκολα Μιλουτίνοφ στο Instagram με αφορμή την ανανέωση του συμβολαίου του Κώστα Παπανικολάου. Έχει ποστάρει ο Σέρβος Έντερ από τις διακοπές που βρίσκεται το βιντεάκι που η σεζόν 18-19, αν δεν κάνω χωρίς λάθος, ο Παπανικολάου τον πλευρίζει εκεί στον πάγκο και του κάνει κάτι σαν φυλάκι και γράφει ο Μιλουτίνοφ: «Δεν μπορείς χωρίς εμένα».

Έχω λησμονήσει να αναφέρω τις ενδεκάδες στο Ισπανία-Βέλγιο. Θα το κάνω έτσι αμέσως. 10 η ώρα η σέντρα, θυμίζω, σε 12 λεπτάκια. Η Ισπανία παίζει με Σιμών, Πόρο, Κουμπαρσί, Λαπόρτ, Κουκουρέγια, Ρόδρι, Ρουίθ, Γιαμάλ, Όλμο, Μπαένα και Οιαρθάμπαλ. Και το Βέλγιο με Κουρτουά, Καστάν, Εγκόι, Μέχελε, Ντεκάιπερ, Ράσκιν, Τίλεμανς, Τροσάρ, Ντεμπρόινε, Ντοκού και Ντεκετελάρε. Αυτή είναι η ενδεκάδα του Βελγίου αλλά και της Ισπανίας. Ο Νταντόγλου είναι πρώτος φυσικά έτσι αυτή τη στιγμή στο Diamond League. Δεύτερος είναι ο Τζαμαϊκανός Γουάνγκι Πίνοκ με 8.39.

0: Και πάμε να κλείσουμε τα σημερινά ρεπορτάζ αλλά και τη σημερινή εκπομπή με το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ Δημήτρη Τσορμπατζόγλου μαζί μας. Δεν μπορώ να αρχίσω διαφορετικά, ρε φίλε. Πάλι άσχημη είδηση. Ο ΠΑΟΚ πένθος ξανά για την οικογένεια. Να πω και εγώ τα συλληπιτήριά μου στην οικογένεια της 15χρονης αθλήτριας Άννας Μαρίας Πανταζόνη.
1: Δυστυχώς.
0: Τι γίνεται αυτό το 26, πραγματικά δεν είναι τρομερό.
1: Ναι, καλά, δεν υπάρχει ούτε εξήγηση ούτε λόγια. Δυστυχώς στον περιφερειακό της Θεσσαλονίκης σήμερα το μεσημέρι επέβαινε στην μηχανή με τον πατέρα της. Υπήρχε σύγκρουση με απορματοφόρο. Το πώς και το γιατί σίγουρα θα διευρυνθεί. Το αποτέλεσμα δυστυχώς είναι τραγικό και μοιραίο με τον χαμό του νεαρού κοριτσιού που έπαιζε ποδόσφαιρο στην δεύτερη ομάδα του ΠΑΟΚ.
0: Ο πατέρας σε τι κατάσταση είναι, Δημήτρη?
1: Από όσο βλέπω τα ρεπορτάζ, καταγγέλει ότι το απορματοφόρο προκάλεσε τη σύγκρουση. Mm-hmm. Αυτό. Τώρα από εκεί πέρα καταλαβαίνουμε τώρα τι να
0: όχι, ενώ είναι καλά, έτσι.
1: Ναι.
0: Καλά είναι, για όλη τη ζωή δεν θα είναι.
1: Τρομερό.
0: Το μεσημέρι που ήρθα στο γραφείο λέω δεν γίνεται. Δεν μπορεί. Τέλος πάντων.
1: Κι όμως, έχουμε και τέτοια και... Ξέρω εγώ, ακόμα πορευόμαστε τον Ιούλιο και ποιος ξέρει τι θα ακολουθήσει.
0: Μακάρι να είναι το τελευταίο.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Πάμε στα πεζά.
1: Μια είδηση από τον ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ με την οριστικοποίηση της άφιξης του Σάντα Μαρία του Γάλλου κεντρικού χαφ την Κυριακή στη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι.
1: Λίγο μετά από την αποστολή του ΠΑΟΚ που τελειώνει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας, φτάνει στη Θεσσαλονίκη και ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής που είναι επιλογή του ΠΑΟΚ εδώ και καιρό, απεγκλωβίστηκε τελείως στην εργασία του με την Βαλένθια και τον αποκτά ο ΠΑΟΚ, έρχεται για να τελειώσει τη συμφωνία, να περάσει τα ιατρικά, να υπογράψει, να παρουσιαστεί και προφανώς από Τετάρτη να προπονείται με τη νέα του ομάδα. Μία από τις επιλογές του ΠΑΟΚ για το κέντρο. Σίγουρα ακολουθεί κι άλλη και φαίνεται ότι είναι κοντά. Ο ΠΑΟΚ έχει βρεθεί ο παίχτης, μάλλον και η συνθήκη με την οποία θα αποκτηθεί. Είναι αρκετά πιθανό στις συγκεκριμένες θέσεις να προσθεθεί άλλος ένα στην εβδομάδα που έρχεται ή τις προσεχείς ημέρες και να δούμε μέχρι το τέλος αν μπορεί να υπάρξει και άλλη αλλαγή στα χαφ για τον ΠΑΟΚ. Σε θέσεις όπου κυριαρχεί το ερωτηματικό με το ΜΕΙΤΕ, το πότε και το αν θα καταφέρει να προσφέρει. Και αυτό από μόνο του δημιουργεί διάφορες σκέψεις και δεδομένα. Θέλω να πιστεύω ότι ειδικά στα χαφ μέχρι την άλλη Παρασκευή ο ΠΑΟΚ θα έχει αυτές τις δύο προσθήκες, του Σάντα Μαρία και ενός ακόμη ποδοσφαιριστή. Θα έχει την προσθήκη του Ταχαλή που έκανε δηλώσεις σήμερα στη Σουηδία στην προπόνηση της Μάλμε. Παραδέχθηκε ότι κάνει συζητήσεις με τον ΠΑΟΚ, ότι δεν έχει τελειώσει μεταγραφή, ότι έχει και άλλες ομάδες που τον έχουν προσεγγίσει. Το ρώσιμο χρονικά εδώ είναι το παιχνίδι της Κυριακής που δίνει η Μάλμε με την Γκέντεμπορκ. Και περιμένουμε από εκεί και μετά να ολοκληρωθεί αυτή η μεταγραφή. Πιο δυνατές είναι οι πληροφορίες από την Σουηδία για το ότι έχει κλείσει το θέμα. Από τον ΠΑΟΚ δεν βγαίνει κάποια όποια επιβεβαίωση. Νομίζω θα πρέπει χρονικά να τελειώσει αυτός ο αγώνας και να οριστικοποιηθούν όλες τις εξελίξεις από Δευτέρα με στόχο πάντα για τον ΠΑΟΚ μέχρι την άλλη Παρασκευή να είναι και αυτός ο ποδοσφαιριστής κλεισμένος, έτοιμος, δηλωμένος για να έχει δικαίωμα να παίξει από τα πρώτα ευρωπαϊκά παιχνίδια του ΠΑΟΚ. Προφανώς τέτοιος σκοπός υπάρχει και για τον Χατζηδιάκο, με τον οποίο οι διαπραγματεύσεις, για τον οποίο οι διαπραγματεύσεις με την Κοπεχάγη συνεχίζονται. Δεν έχουμε μέχρι στιγμής κάτι νεότερο ότι κλείνει ο ποδοσφαιριστής που εδώ και αρκετές ημέρες τα έχει βρει με τον ΠΑΟΚ. Και μια και μιλάμε για αυτή την εβδομάδα που έρχεται, η υπόθεση του Γιαννούλη σίγουρα θα έχει εξέλιξη, τι είδους δεν ξέρω. Ο Γιαννούλης θα είναι στην Γερμανία, θα συνεχίσει την προσπάθειά του για να ολοκληρώσει την μεταγραφή. Είναι 4-5 ζητήματα που ο σκοπός πλέον είναι να κλείσουν, να ανακοινωθούν οι παίχτες και να δηλωθούν την άλλη εβδομάδα στην ευρωπαϊκή λίστα.
0: Οπότε είμαστε αναμονή για τον Άλλη. Αυτό ναι. που γράφτηκε, επειδή μου είπες για τη μεσαία γραμμή, για τον κεντρικό αμυντικό της Τράτα, τον Ντομίγκες, ισχύει?
1: Όχι, δεν έχει κάποια επιβεβαίωση και δεν είναι αυτή τη στιγμή στις πιο επίγουσες υποθέσεις του επόμενου στόπερ. Πρώτα ο Χατζηδιάκος πρέπει να κλείσει και μετά θα αποκτήσει ο ΠΑΟΚ και άλλον παίχτη. Είναι σκοπός ένα πιο δυνατό, πιο ψηλό ποδοσφαιριστή, χωρίς να είναι τώρα κάτι που επήγει. Ο ΠΑΟΚ είναι πολύ ικανοποιημένος και από την πρόοδο του Μπαταούλα σε αυτή την προετοιμασία. Έχει τέτοια χαρακτηριστικά ο Μπαταούλας. Άρα η απόφαση για την συγκεκριμένη θέση δεν είναι από τις πρώτες που περιμένουμε.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, ναι. έγινε η τελευταία προπόνηση σήμερα εδώ στο Ζαλτβόμελ.
0: Αύριο του Βέγγε.
1: Τελείωσαν οι προπονήσεις. Αύριο σε περιοχή πιο μακριά από εδώ που δεν ανακοινώνεται γιατί απαγορεύεται η προσέλευση φιλάθλων, ο ΠΑΟΚ θα παίξει με τη Βέντε 5 η ώρα Ελλάδας και την Κυριακή επιστρέφει.
0: 2,90 λεπτά, Δημήτρη.
1: Όχι, όχι. Ένα παιχνίδι, 1,90 λεπτά.
0: Α, εντάξει, γιατί ήταν λίγο βαρύ.
1: Πολύ. Προσθήκη με τον Παυλένκα. Αυτός έχει επιστρέψει από όλους όσους απουσίαζαν. Ατομικό άρα εκτός και από το αυριανό με ΙΤΕ Ντεσπότοφ Σορετήρε. Και ένα θέμα με το Χατσίδη που προφυλάχθηκε σήμερα και δεν προπονήθηκε. Άρα και αυτός μάλλον δεν θα αγωνιστεί στον αυριανό αγώνα. Είναι το πιο δυνατό τεστ. Η Τβέντε έκανε πολύ καλή πορεία στο Ολλανδικό Πρωτάθλημα και εκείνη έχει υποχρεώσεις στα προγραμματικά του Europa League, μετάδοση κανονικά από το ευρυδικό του Open και επιστροφή την Κυριακή, έτσι ώστε έχει δύο μέρες ρεπό ο ΠΑΟΚ να δούμε την Τετάρτη πόσες προσθήκες μπορεί να έχει το ρόστερ στην προπόνηση.
0: Ωραία, Δημήτρη μου, παιδί, άλλαξα να πούμε εμείς. Καλή επιστροφή να ευχηθώ.
1: Να σου καλά,
0: Νίκο. Καλή στη δουλειά και από εβδομάδα εδώ είμαστε.
1: Καλό βράδυ, να σου καλά.
0: Καλό βράδυ, καλό βράδυ. Δημήτρης Μπατζόγλου λοιπόν με το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Τρία λεπτά πριν τις 10, όλα έτοιμα. Οι δύο δεκάδες Ισπανίας και Βελγίου είναι στον αγωνιστικό χώρο και βγάζουν τις αναμνηστικές φωτογραφίες. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ την Κωνσταντίνα Πανούτση που είχε τη δημοσιογραφική επιμέλεια, τον Πάνο Μπουρνά και τον Γιώργο Γιαννίση που ήταν στην μουσική και τεχνική υποστήριξη της εκπομπής. Ολοκληρώθηκε και το σημερινό Newsroom από τον Νίκο Ζέρβα που ήταν και τις προηγούμενες δύο ώρες στο μικρόφωνο. Να έχετε καλή ακρόαση με το Fight Club, ένα πολύ ωραίο και καλό Σαββατοκύριακο. Πηγαίνετε για τα μπανάκια σας όσοι μπορείτε, ξεκουραστείτε και φυσικά εδώ. Δεν λέω να κολλημένη στους 94,6 γιατί είναι περίοδος που θα έχει πολλά. Να είστε καλά!
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
4: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
5: Τι δροσιά του να έχετε.
3: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
6: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
7: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
2: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
8: Η ώρα είναι 10.
9: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
10: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Επικοινωνήστε στο 210 5516 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Τουροστίκ για κάθε χρήση, Τουροστίκ υπάρχει λύση.
2: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21 Plus, παίξε υπεύθυνα.
4: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
5: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
4: What?
6: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Gentlemen, welcome to Fight Club. The first rule of Fight Club is...
8: Μη με προδώσεις.
7: Second rule of Fight Club is...

0: Πάλι γκρινιάζεις την μεσημερινή το παιχνίδι. Πάλι γκρινιάζεις. Θες να είναι 4 το πρωί, 5 το πρωί για να είναι απόγευμα εκεί πέρα. Να το κάνουμε 5 το πρωί, αλλά θέλω να ξυπνάς 5 το πρωί να το βλέπεις. Αφού δεν σ' αρέσει που είναι εκεί
1: πέρα. Θα ξυπνήσω για Αργεντινή τώρα, τι να κάνω.
0: Που έχει ήλιο.
1: Αφού έχει Αργεντινή.
0: Εντάξει. Δεν καταλαβαίνω την γκρινιά. Δηλαδή, να γκρινιάζουν οι Αμερικανοί το καταλαβαίνω. Που είναι μεσημεριάτικο. Να γκρινιάζουν οι παίχτες που παίζουν στο Καρκαήλι, το καταλαβαίνω. Να γκρινιάζουμε εμείς που μας κάθεται μια χαρά ώρα, δηλαδή είναι δυνατόν.
1: Εντάξει,
0: 10 και 11 το βράδυ, τέλεια.
1: Βρήκε ευκαιρία το Βέλγιο να ξαναφλεξάρει αυτή τη φανέλα την περίφημη.
0: Αφού τους πήγε καλά.
1: Την οποία θέλω να σου πω. Ναι. Η οποία δεν είναι ό,τι και ό,τι, δεν ξέρω αν είδες.
0: Δηλαδή.
1: Είναι φανέλα με βαθύς συμβολισμούς.
0: Ναι.
1: Είναι όλοι αφιερωμένοι στο Ρενέ Μαγκρίτ.
0: Ναι.
1: Τον περίφημο, τον διάσημο ζωγράφο.
0: Ναι.
1: Με διάφορους συμβολισμούς από έργα του. Δεν είναι καν τυχαίο ότι υπάρχει με επικάλυψη πάνω στη ρίγα ότι κόβονται τα σχέδια πάνω. Mm-hmm. Γιατί έτσι τα έκανε ο Μαγκρίτ στα δικά του έργα. Και...
0: Ναι, αλλά ο Μαγκρίτ δεν έφτιαχνε φανέλες ποδοσφαιρικές.
1: Ναι, ο Μαγκρίτ δεν έφτιαχνε φανέλες γιατί δεν υπήρχαν οι φανέλες ποδοσφαιρικές τότε. Το καλύτερο όμως είναι ότι στο Μαγκρίτ ανοίγει το περίφημο αυτή δεν είναι μία πίπα. Θυμάσαι το οποίο. Ξέρεις, είναι το αυτή δεν είναι μία πίπα, έτσι. Είναι του Μαγκρίτ, λοιπόν. Και μέσα έχουν βάλει πίσω στο γιακά, αυτή δεν είναι μία φανέλα. Ωραίο. Καλό αυτό. Καλό.
0: Εμείς ξέρουμε το This is a pipe, αυτή είναι μία πίπα.
1: Εμείς ξέρουμε αυτό.
0: Από Πουλικάκο. Εμείς αυτό ξέρουμε από το
1: εμείς ξέρουμε αυτό. Εντάξει,
0: τώρα,
1: για να τα πούμε.
0: Αυτή δεν είναι μία πίπα, δεν είναι κομμάτι της κουλτούρας μας, όπως και να το κάνουμε.
1: Εντάξει, από εκεί.
0: Όχι, ωραίο αυτό. Μπορεί η φανέλα να μας αρέσει, ενώ να φαίνεται λίγο σαν. Αυτό, μπήκε στο πλυντήριο μαζί με κάποια σκούρα και τέλος πάντων βγήκε αυτό το πράγμα. Αλλά αφού έχει το δικό του συμβολισμό, οκ. Okay.
1: Ναι.
0: Και θα φορεθεί και πολύ, φαντάζομαι, στη Φλαμανδία. Mm-hmm. Αυτή η μπλούζα και στην κεντρική Ευρώπη μπορεί να φοράνε τα παιδάκια που πηγαίνουν εξής βόλτα για παρκούρ, mm-hmm. που πηγαίνουν να κάνουν ποδήλατο, που μπορεί να κάνουν πατίν, να τη φοράνε. Mm-hmm. Του αρέσει. Mm-hmm. Μια χαρά.
1: Σε συνεπά. Γιατί θέλατε να τα ακούσετε. Mm-hmm. Θέλατε, το θέλατε. Το τραβούσε η ψυχούλα σας να τα ακούσετε κιόλας. Κατάλαβες τι
0: γίνεται. Αν θέλαμε, λέει.
1: Αν παίρνουμε ποσοστά και αφήνουμε αυτή την πεντάλεπτη περκοματά να παίζει όλο. Πληρώνουμε ποσοστά.
0: Ναι, φυσικά πληρώνουμε.
1: Τι είναι τα πράγματα. Πληρώνουμε. Στον Νίκο το Βεντουράτο θα πρέπει να πληρώνουμε όλοι μουσικά δικαιώματα.
0: Βεντουρόσιμο.
1: Έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν. Όχι σαν διάφορα. Πώς είναι, διάφορους τύπους που πέρα από τις εταιρείες πώς το λένε, την κλασική, την ΑΕΠ, ας πούμε, την ορθόδοξη, την original, έχουν ανοίξει ο καθένας και μια εταιρεία. Το ξέρεις αυτό το τρεντάκι, έτσι, το καινούργιο, το αεριτζίδικο.
0: Όχι, ξέρω μια εταιρεία που είχε αντικαταστήσει την ΑΕΠ, η επίσημη.
1: Ναι, υπάρχει αυτή.
0: Ναι,
1: υπάρχει,
0: δεν θυμάμαι το όνομά της, αλλά είναι η επίσημη.
1: Κυκλοφορούν λοιπόν και καμιά κοσαριά άλλες, παίρνουν ο καθένας τηλέφωνο που γουστάρει σε όποιον και λέει είμαστε από τον τάδε, πνευματικά δίκη, μας χρωστάτε τόσο, μας χρωστάτε κατευθείαν εντάξει.
0: Α, ναι.
1: Ναι, ναι.
0: Και τι γίνεται, όπου φτιάχνει.
1: Ναι, όποιο μα είσαι.
0: Αν του καταγγείλει κανεί, δεν του μπουζουριάζουν αυτού.
1: Δεν έρχονται ποτέ απευθεία σε επαφή μαζί σου. Ναι. Σου στέλνουν κάτι, ένα email, ένα αυτό. Τώρα, αν είναι να έρθει.
0: Τύπου κυπώνω, α πούμε.
1: Τύπου κυπώνω. Τύπου κυπώνω και ένα τηλεφωνάκι ίσω ότι αυτό χρωστάτε θα κάνουμε ενοφίλη σα. Αν τσιμπήσει, τσιμπήσει. Τα βάζει σε λογαριασμό.
0: Α.
1: Και είναι μια χαρά. Αν δεν τσιμπήσει και πει μίλησα με τον δικηγόρο μου, θα πάρετε
0: τα τρία μου LP.
1: Τα μπιμπιχλίνια μου.
0: Ναι.
1: Λοιπόν.
0: Θα πάρετε τρία tracks.
1: Μπράβο.
0: Ναι.
1: Προχωράει η ζωή. Κατάλαβες τι γίνεται. Κατάλαβες τι γίνεται.
0: Έρε και να κάνω κανένα αστείο και να έρθω στο Γιώργο το Γιάννη τώρα του κάνουν τέτοιο πράγμα, έτσι. Έρε και να κάνω κανένα αστείο τώρα. Που δεν ξέρουν εδώ πέρα τι bulldog είναι κατά βάση. Δεν μπορεί να δείχνει, ας πούμε.
1: Στα 50 μέτρα.
0: Ναι.
1: Στα 50 μέτρα θα πει. Είναι σαν αυτές τις ταινίες τις παλιές. Δεν ξέρω αν έχετε δει στο Facebook. Υπάρχει μια μαγική σελίδα λοιπόν, που λέγεται The VCR of Death.
0: Mm-hmm.
1: Δεν ξέρω αν την έχετε πετύχει πουθενά. Λοιπόν, η οποία είναι μαγική και δείχνει διάφορες μικρές περικοπές από παλιές υπέροχες cult ταινίες τρόμου με διάφορους θανάτους που τώρα δεν μπορεί να το βάλει το μυαλό σας. Δηλαδή, ούτε το AI δεν μπορεί να τους φτιάξει. Πώς να σας το πω, ας πούμε. Λοιπόν, κάπως έτσι είναι και ο Γιάννης. Δηλαδή, τον βλέπεις, πας να του πάρεις δικαιώματα ή οτιδήποτε, τον βλέπεις τα 50 μέτρα, τον βλέπεις σαν ένα καλοκάγαθο 25χρονο, ας πούμε, ο οποίος σου δείχνει ότι έχει μια ψυχή 75χρονο, αλλά μόλις πλησιάζει, μόλις μπει στα 50 μέτρα και μέσα.
0: Σε δαγκώνει στον καρούτσο.
1: Ναι.
0: Στον καρούτσο,
1: αυτό,
0: κανονικά.
1: Αυτό γίνεται. Κατάλαβες τι γίνεται.
0: Οπότε, ελάτε να τα πάρετε.
1: Με λίγα λόγια.
0: Με λίγα λόγια. Από τον κύριο Γιαννήση, ιδανικά.
1: Με λίγα λόγια. Με λίγα λόγια, ελάτε να τα πάρετε. Κάπως έτσι είναι η φάση. Λοιπόν, έχει ξεκινήσει το παιχνίδι. Στο μεταξύ. Εντάξει. Με κλασικές ομάδες, κλασικές εντεκάδες. Τον κύριο. Τον Ντεμπρόιν είναι πάλι μέσα.
0: Μέσα, ε.
1: Είναι μέσα.
0: Το φανταζόμουν.
1: Είναι μέσα ο κύριο Ντεμπρόιν. Ναι. Εντάξει, σου λέει δεν μπορεί να διέλειψει τον Ντεμπρόιν. Τι άκαμε, τον αφήσουμε και έξω τον Ντεμπρόιν από τον πρώην τελικό.
0: Είναι και άλλο παιχνίδι σήμερα τώρα. Άλλη βαρύτητα.
1: Ναι.
0: Θε ένα κράτημα μπάλα τώρα, θε.
1: Ναι, αλλά θε και pressing. Και τι θα κάνει τώρα ο κύριο Ντεμπρόιν σε αυτό το πράγμα.
0: Εντάξει, θα κάνει ό,τι μπορεί μέχρι το 65 που θα βγει.
1: Πραγματικά, αν με ρώταγε ποια ομάδα το pressing είναι πιο απίθανο να σπάσει, θα έλεγα την Ισπανία. Της Ισπανίας. Το build-up, α πούμε, ναι. Να τι χαλάσει. Θα έλεγα τη Ισπανία. Ναι. Και οι Βέλγοι βλέπω δεν πολύ καίγονται κιόλα να περσάρουν.
0: Τόσο ψηλά, κοιτά. Όχι. Δεν νομίζω δεν να κάνουν τώρα τέτοια κατανάλωση δυνάμεων τώρα από νωρί, ναι. Μέσα στο Καρκαίλι κιόλα. Όχι. Θα του περιμένουν στο. Ξέρεις, λίγο πιο πίσω από τη σέντρα.
1: Ναι.
0: Από εκεί ξεκινάει η ζώνη άμυνα. Ανέβουν τώρα ψηλά, μόνο αν πάρουν εντολή δύο-τρει φάσει, του πει ο Γκαρσία, ανεβείτε να δούμε μήπως κάνουμε τίποτα.
1: Ναι, για να δούμε. Και κρατήστε τον, πώς είναι, κρατήστε τον Λουκάκου με τον πνίχτη. Έτσι.
0: Ο Λουκάκου θα είναι έτοιμος να μπει στο σημείο που πρέπει. Για να δούμε. Ισπανία έβγαλε μια κάθε την παλιά.
1: Έλα μου μαθατόλη και μου ζητάτε χέρια. Έλα τώρα.
0: Πήγε να περάσει παλιά. Πέρασε παλιά σε πλάτη.
1: Να σου πω κάτι. Για αυτούς που ζητάνε με το παραμικρό από το μισό μέτρο, ό,τι να είναι, σουτάρουν και ζητάνε χέρι, δεν θα έπρεπε να βγαίνει από κάτω και να λέει Βάρτσεκ. Και δίπλα να βγάζει ανούλα. Βάρτσεκ, ανούλα.
0: Εντάξει, ο Βέλγος, πέραν το χέρι το έχει κολλημένο, το πρόλαβα και το κόλλησε στο κορμί του, ας πούμε. Θέλω να πω, δεν υπάρχει, αλλά και πιο έξω από το χέρι του, είναι από το μισό μέτρο. Αλλά και παρόλο που ήταν από το μισό μέτρο, το είχε προλάβει και το είχε μαζέψει δίπλα στο κορμί του. Οπότε θέλω να πω, είναι διπλή χαζομάρα να κάνεις, ας πούμε, την παραμικρή διαμαρτυρία για αυτή τη φάση.
1: Δεν είναι πρόβλημα, τώρα θα τα μαθαίνουν στις ακαδημίες.
0: Ναι.
1: Θα τους λένε διαμαρτυρία 1, διαμαρτυρία 2, διαμαρτυρία 3. Δηλαδή, άμα στάρουμε από το 1 μέτρο, θα κάνουμε μια χλιαρία διαμαρτυρία και νομίζουμε ότι χτύπησε χέρι. Άμα στάρουμε από τα 3 μέτρα, έντονα, άμα στάρουμε από τα 7 μέτρα και πιστεύουμε ότι χτύπησε χέρι, μπορούμε να πάμε να πάρουμε και κάρτα αρκεί να μας δώσει το πέναλτι.
0: Ναι.
1: Πάμε σε τέτοια φάση. Δεν είναι ωραία τώρα αυτά τα πράγματα. Δεν είναι ωραία, ρε Κώστα. Σου λέει ο άλλος μπούμερ και τέτοια δεν βλέπεις. Μα πόσο έχει αλλάξει. Το ποδόσφαιρο δεν έχει αλλάξει τα φυσικά του χαρακτηριστικά. Έχει αλλάξει άρδιν, συλλήβδιν. Που λένε και στα χωριά μας.
0: Εδώ σβήνουν τιμωρίες από κόκκινες κάρτες, Γιάννη μου τώρα. Τι συζητάμε. Εδώ παίρνουν τηλέφωνο προέδροι. Παίρνουν τηλέφωνο προέδροι και αλλάζουν οι αποφάσεις κόκκινο καρτών. Τώρα αυτά, πού να τα,
1: δηλαδή,
0: τα πεις.
1: Δηλαδή,
0: κυρίου... Αυτά δεν τα κάνω Βιδέλα.
1: Κυρίου...
0: Δεν τα κάνω Βιδέλα. Δηλαδή, δεν είχε πάρει ο Βιδέλα τηλέφωνο να πει παιδιά να ακυρώσουμε μια κόκκινη κάρτα.
1: Βιδέλα δεν ασχολήθηκε ποτέ μόνο.
0: Τι εννοείς.
1: Κώστα μου, ο Βιδέλα και οι παλιοί άνθρωποι,
0: ναι,
1: δεν κάναν τις δουλειές τους με στη μούρη του κόσμου.
0: Ναι.
1: Ο Βιδέλα, όταν έφτασε η ώρα, είδε πως πήγαν τα αποτελέσματα.
0: Ναι.
1: Εντάξει, πήρε τον πρόεδρο του Περού,
0: ναι,
1: και του είπε.
0: Χάσε μια καλή περίπτωση για το Βέλγιο, πάει να γίνει.
1: Αυτό είναι μια καλή περίπτωση. Αυτό
0: είναι,
1: το πρόβλημα,
0: περίμενα, έτσι. Δεν ήθελα. Μια υποσχόμενη ήθελα. Μια,
1: ναι,
0: υποσχόμενη.
1: Ναι, ναι. Και αυτό λέμε, δεν τελείωσε η φάση. Έχει τελειώσει η φάση. Ξέρεις, προπολού. Λοιπόν. Πήρε τηλέφωνο τον πρόεδρο του Περού και του είπε: Αγόρι μου, παίζουμε αυτά. Ξέρεις, θέλουμε 4 γκολ διαφορά. Εντάξει, έχω κάτι στάρια εδώ για σένα.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι, τα έχω φορτώσει εγώ στα πλοία, να ξέρεις. 2 μέρες μετά που θα τελειώσει το Μουντιάλ, έτσι, θα μου ανοίξει εκεί στη Λίμα ένα χώρο, να έρθουν 2 πλοιαράκια εκεί να ξεφορτώσουν κάτι στάχια για τον πολύπαθο λαό του Περού.
0: Mm-hmm.
1: Είμαστε σύμφωνοι,
0: mm-hmm,
1: αδερφέ μου, του πω άλλο. Έτσι γίνονται δουλειές. Πώς γίνονται δουλειές τώρα, μέσα στα μούτρα του κόσμου.
0: Βεβαίως και μέσα στα μούτρα.
1: Εντάξει, πλέον ναι, γίνονται και
0: ανερυθρίαστα.
1: Γίνονται και ανερυθρίαστα. Κατάλαβες. Κουκουρέγες, γιατί είναι οι κλέφτες, ρε παιδιά. Όχι, για το Βέλγιο δεν θα πάρει το Μουντιάλ. Το Βέλγιο δεν θα πάρει το Μουντιάλ. Το Βέλγιο δεν θα πάρει ποτέ το Μουντιάλ, για να ακριβά. Λοιπόν, ας φάει τώρα το πρώτο γκολ και βλέπουμε. Όλο μου έκανε κάτι τριπλή στον εαυτό του εκεί μέσα στην περιοχή. Τον οποίο όλο επιμένει να το ξεκινάει από τους παίκτες που ξέρουμε ότι είναι πολύ ταλαντούχοι. Αυτό το μου είναι ο λιγότερο επιδραστικός από τους μπροστινούς της Ισπανίας, πρέπει να πω. Του έχω μια συμπάθεια, αλλά δεν έχει και πάρα πολύ. Δεν την έχει παλέψει ενώ και πάρα πολύ. Τον Ντόκου για μάλλον ωραίο μάτσα, θέλω να σου πω.
0: Ναι.
1: Ωραίο, δύο ταλαντούχων παικτών. Τέλος πάντων, σύγχρονα χοροπηδάμε από το ένα θέμα στο άλλο, σαν χαρούμενα πουλάκια από κλαδί σε κλαδί, όπως ξέρετε. Αλλά τι να κάνουμε κι εμείς. Έτσι είναι. Πιάνουν και ζέστη σιγά σιγά. 10 του Ιούλη. μια βδομαδούλα mm-hmm. εδώ πέρα, αλλά και τι βδομαδούλα.
0: Ah.
1: Και τι βδομαδούλα, yeah. τι βδομαδούλα και με τι μάτς. Κατάλαβες τι γίνεται. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι τους πιάνουν και άλλους και άλλους οι ζέστες. Δεν τη θυμάστε την κυρία Μαρίγια τη Σελέστ. Δεν προλάβαμε να τα πούμε χθες.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, η κυρία Μαρίγια Σελέστ, πέρα από αυτά που.
0: Τη Παραγουάη, λες.
1: Τη Παραγουάη.
0: Η δημοκρατική αυτή η κυρία με τις μοντέρνες απόψεις ναι, για τους ναι. ανθρώπους όλων των εθνικοτήτων και όλων των κομμάτων.
1: Αυτή η ναι, ναι. βουλευτής της αντιπολίτευσης. Θυμίζω ή ενημερώνω, μια να το ξέρετε, είναι βουλευτής της αντιπολίτευσης στην Παραγουάη και ανήκει στην.
0: Στον προοδευτικό χώρο, θα έλεγε κανείς.
1: Στον προοδευτικό χώρο, ναι, θα έλεγε κανείς.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Κέντρο-αριστερά. Mm. Κέντρο-αριστερό είναι το κόμμα. Έτσι, έτσι αυτό προσδιορίζεται mm-hmm. τέλος πάντων. Mm-hmm. Αντιπολίτευση στη δεξιά κυβέρνηση της, της Παραγουάης. Αφού λοιπόν είπε όσα είπε, αφού την κράξαν μέχρι και η λαγοκέφαλη. Εντάξει.
0: Έσβησε την ανάρτηση. Την κατέβασε την ανάρτηση.
1: Τι να το κάνουμε.
0: Άλλο θέλω να σου πω ότι κατέβασε αυτά.
1: Τι να το κάνουμε. Κατέβασε την ανάρτηση αφού είχαν γίνει 7 δισεκατομμύρια κρίσεων.
0: Δεν θυμάμαι αν ψέλησε καμιά συγγνώμη γι' αυτό.
1: Όχι.
0: Αλλά ζήτησε από τον Εμπαπέ να ζητήσει συγγνώμη εκείνο. Αυτό τα ξέρει.
1: Συγγνώμη, το έχασα αυτό.
0: Ναι, ναι. Επειδή ο Εμπαπέ απάντησε.
1: Αλήθεια.
0: Απάντησε με αυτό που είχε διαβάσει εδώ την απάντηση.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Κατέβασε την ανάρτηση και ζήτησε τον Εμπαπέ να ζητήσει συγγνώμη.
1: Εντάξει. Για αυτές τις περιπτώσεις, ρε εσύ, πραγματικά, και ξέρετε ότι το λέμε μόνο προς παραδειγματισμό, θα έπρεπε να υπάρχει ένα αντίστοιχο, μια αντίστοιχη ποινή, ας πούμε, η οποία θα ισχύει στην Αθουνθιόν. Εντάξει, πώς ήταν το παλιό που κρέμαγα την ταμπέλα ή με Teddy Boys, mm-hmm. να τη βγάζουν αυτή η κανονική δεν μπορεί με μια ταμπέλα είμαι ηλίθια. Είμαι ηλίθια και φασίστρια, επίσης. Mm-hmm. Φασί και ρατσίστρια. Τρία. Είμαι ηλίθια. Φασίστρια, ρατσίστρια. Σου κρεμάει μια ταμπέλα να βγαίνει στον δρόμο, να κάνει μια βόλτα, σε βλέπει ο κόσμο, σε χτυπάει στην πλάτη έτσι ιστορικά και πηγαίνει.
0: Το πρόβλημα, πριν συνεχίσει με την ιστορία ναι, ναι. τη κυρία αυτή, το πρόβλημα στην Παραγουάη, επειδή έχουν μια γιορτή στην οποία καίνε το ομοίωμα
1: ναι,
0: του πιο μισητού ανθρώπου τη χρονιά. Για κάποιο λόγο που δεν καταλαβαίνω, κάψαν το ομοίωμα του Εμπαπέ.
1: Ναι.
0: Ο οποίο Εμπαπέ, όταν απάντησε στην κυρία αυτή. Διαχώρισε το λαό της Παραγουάης και τους παίχτες της Παραγουάης που είπε ότι αγωνίστηκαν με τιμή κλπ. Θέλω να πω, δεν άνοιξε καμιά βεντέτα με την Παραγουάη, με τους παίχτες, παρά τα κλωτσομπούνια που φάγανε. Και δευτερευόντως, δεν έκανε και τίποτα φοβερό, έπαπε στο. Δηλαδή...
1: Αλλά το πρόβλημά μας είναι ότι εμείς, Κώστα, μόνο τα σκεφτόμαστε με τη λογική. Εντάξει, αυτό έγινε σε ένα χωριό της Παραγουάης.
0: Okay.
1: Πρόσεξε όμως, το θέμα είναι πώς επικοινωνήθηκε. Κατάλαβες, δηλαδή. Έχει μεγαλύτερη σημασία να λέμε για την Αμαρία, γιατί η Αμαρία το είπε στο κοινοβούλιο της Παραγουάης. Δηλαδή είναι κάτι που γίνεται απευθείας διεθνές γνωστό. Το άλλο έγινε πάρα πολύ γνωστό, αλλά δεν ήταν, ας πούμε, μια παλαϊκή συγκέντρωση 500.000 ανθρώπων στο κέντρο της Αθουθιών, όπου περιέφεραν το ομοίωμα του. Ήταν σε ένα χωριό ανάμεσα στο έθνο, δηλαδή ξέρω εγώ, σε 1.000 χωριά της Παραγουάης κάψαν 1.000 ομοιώματα. Και σε κάποια, όχι μόνο σε αυτό το λόγο, σε 50 χωριά πιθανώς κάψαν το ομοίωμα του Εμπαπέ.
0: Ο λόγος ποιος είναι, τι τους έκανε. Επειδή βάλε τον κόλ που κερδίσανε.
1: Ο λόγος είναι ότι μέχρι εκεί φτάνει το μυαλό τους.
0: Ναι, ενώ αντικειμενικά, αν είχε υπάρξει κάποιο μπιφ πέραν του ότι δεν έδωσε το χέρι στον οδοφύλακα και του πέταξε την μπάλα στην πλάτη.
1: Ναι.
0: Αν υπήρχε κάποιο μπιφ με κάποιον παίχτη, κάποιο υπουλοχτύπημα, κάποιο ξέρω εγώ, μανούλες, αδερφές κτλ. Να καταλάβω ότι δεν το χωνεύουμε. Τι μας έκανε ο Εμπαπέ.
1: Μας απέκλεισε.
0: Okay.
1: Τι άλλο δηλαδή θες.
0: Επειδή βάλει το πέναλτι, μας απέκλεισε όλη η Γαλλία. Γιατί δεν κάψαν όλο.
1: Ναι, αλλά δεν έδωσε το χέρι του μετά.
0: Α, δεν έδωσε το χέρι του.
1: Και αυτό είναι το καινούργιο θέμα. Τέλος πάντων, θέλω να καταλήξω.
0: Μα του είχαν δώσει τον αγώνα του οι άλλοι. Γιατί να δώσει το χέρι στο τέλος.
1: Δεν έδωσε το τερματοφύλακα.
0: Ναι.
1: Που του έτεινε το χέρι.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί δεν το έδωσε.
0: Μπορεί να του είχε σώρει πιο πριν, δεν ξέρω κι εγώ τι.
1: Αυτό το λες εσύ.
0: Το λέω εγώ.
1: Αυτό το λες εσύ.
0: Αυτό
1: το λες εσύ γιατί είσαι φιλογάλος και σοβινιστής.
0: Δεν είμαι ούτε φιλογάλος ούτε σοβινιστής.
1: Αυτό το λες εσύ ότι δεν είσαι. Τα λόγια σου λένε άλλα.
0: Τι είναι τα λόγια μου.
1: Είδες αμέσως σε 30 δεύτερα το έχω ξεφτυλίσει όλο το έχω γυρίσει. Λοιπόν, το πρόβλημα είναι, εσύ σωστά να ρωτιέσαι. Αυτό όμως που λέμε στην πραγματικότητα είναι ένα παράδειγμα επικοινωνίας για το πώς εμείς θέλουμε να πιστεύουμε, ή κάποιοι θέλουμε να πιστεύουμε ότι ένα και ένα κάνει δύο, ενώ ένα και ένα κάνει τρία, ή ένα και ένα κάνει πέντε, ένα και ένα κάνει οχτώ, καμιά φορά. Αυτή είναι η ιστορία. Λοιπόν, επανερχόμαστε.
0: Ναι.
1: Η κυρία αυτή λοιπόν, η Σελέστα Μαρίγια. Και μετά έχει και ωραίο όνομα, ρε παιδί. Σελέσταμα. Ναι, ωραίο όνομα. Ναι, ωραίο όνομα. Κρίμα. Επανήλθε στο θέμα μετά από όλα αυτά που είπε ο κύριος Κώστας και αναφέρθηκε στο περιστατικό με τον τερματοφύλακα. Λέει, ο νεαρός τερματοφύλακάς μας, πάλι στη Βουλή, Ορλάντο Χιλ, άπλωσε το χέρι του με ταπεινότητα προς τον Εμπαπέ. Κάνει και συναισθηματική μετάφραση. Ναι. Δηλαδή δεν άπλωσε το χέρι του, άπλωσε το χέρι του με ταπεινότητα. Ναι, ναι. Όταν είσαι, ρε παιδί μου, γνήσιος, γελίος λαϊκιστής, ηθοποιός, κομμωδός, πραγματικά πολιτικός, υπηρέτης του ψέματος, δηλαδή το πόσο εύκολο το έχεις, είναι τρομερό. Ναι. Λοιπόν, αυτός ο Τάνας γιος, είπε η κυρία Μαρία, τον αγνόησε εντελώς και στη συνέχεια.
0: Α, το είπε και Τάνας γιο.
1: Βεβαίως. Και στη συνέχεια πανηγύρισε μπροστά στο πρόσωπό του. Δεν είναι Γάλλος, ένας πραγματικός Γάλλος δεν θα έκανε ποτέ κάτι τέτοιο.
0: Πού το ξέρει εκείνη.
1: Ήθελα να τα μπλέξει όλα μαζί, να ξαναθυμίσουμε το Καμερουνέζος, ξέρεις. Και το ξανάβαλε όλο μαζί.
0: Πού ξέρει τι κάνουν πραγματικοί Γάλλοι, δηλαδή. Έχει ξανασταθεί τον Αλέν Ντελόν.
1: Μπορεί να έχει ζήσει στη Γαλλία. Μπορεί να έχει δει ταινί, μπορεί να έχει δει Λουί Ντεφινές. Δηλαδή δεν σε καταλαβαίνω μερικές φορές.
0: Ίσως γιατί έχει και το χιούμορ του, θα έλεγε κάποιος. Βγάζει τόσο γέλιο. Όχι, το χιούμορ δεν το έχει, αλλά βγάζει τόσο γέλιο. Μάλιστα.
1: Έχει μίσει τα καλύτερα λόγια για τον Τραμπ.
0: Δεν πέφτουν τα σύννεφα. Δεν πέφτουν τα σύννεφα ακριβώς. Θέλω να πω ότι δεν λες πώς δεν γίνεται αυτό.
1: Ναι.
0: Ναι. Πώς γίνεται αυτό, δεν το λες. Πάση περιπτώσει. Εντάξει. Τι καλά να είναι.
1: Τι να πω, ρε φίλε.
0: Καλά είναι και αυτοί. Καλά να είναι και ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου της Παραγωγής που της επιτρέπει να δίνει όλο αυτό το σοου κάθε φορά και να λέει βλακίες. Να κάνει εθνικό ζήτημα το τίποτα.
1: Είναι πραγματικά η μόνη απορία που μου έχει μείνει. Όταν τα είπα αυτά τα πράγματα. Γιατί δεν υπάρχει βίντεο από αυτό, δεν ξέρω γιατί. Ποια ήταν η αντίδραση του Κοινοβουλίου, ποια ήταν η αντίδραση των υπολείπων. Δηλαδή, θέλω να πω, το Κοινοβούλιο της Παραγουάης τι είναι. Είναι μια φάση, ξέρω εγώ, λίγο να μην πω το τρετοκοσμική, αλλά σχετικά απολύτιστη, όπου ξέρω, επιδοκιμάζει. Όχι, είναι αυστηρή, την πετάξαν έξω. Δηλαδή, τι είναι η Βουλή.
0: Φαντάζομαι όχι, γιατί για να τα πει την πρώτη φορά και να τα ξαναμπεί και δεύτερη, σημαίνει ότι σε επιτράπει να λέει βλακίες και να
1: δεν
0: λέει
1: έχει φρουρά, που, ξέρω, λοιπόν.
0: Τάνα σε γη.
1: Ναι. Εντάξει. Δεν έχει φρουρά, λοιπόν, και μπορούμε να βρίζουμε εκεί μέσα. Με λίγα λόγια.
0: Βουλευτική ασυλία. Τι να σου πω.
1: Έχουν και εκεί.
0: Δεν θα έχουν παντού, δεν έχουν.
1: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω αν έχουν παντού. Καλά, εμείς εδώ το έχουμε δεμένο γύρω-γύρω με την ασυλία, δεν το συζητάμε. Εδώ πέρα δεν τρέχει τίποτα. Θα σου πω, εν πάση περιπτώσει, πολλά περίεργα πράγματα γίνονται. Υπάρχουν και πράγματα, κυρίες και κύριοι, τα οποία είναι λιγότερο περίεργα. Ενδεχομένως πράγματα τα οποία ενδεχομένως να τα περιμέναμε. Ίσως εμείς όταν μεγαλώναμε, όχι, αλλά αυτή τη στιγμή, σήμερα που όλα παίζουν. Η είδηση στην οποία θα αναφερθούμε δεν είναι καθόλου περίεργη, διότι η FIFA, θέλω να σου πω, η FIFA, η οποία έχει κάνει μια γιγάντια προσπάθεια, μια τεράστια προσπάθεια να αυξηθούν τα έσοδα, δεν λέω τα έσοδά της, έτσι θέλω να προσέξεις τι λέω,
0: ναι.
1: Να αυξηθούν τα έσοδα από αυτό το παγκόσμιο κύπελλο, το σώστε κόστο μου, θέλω να σου θυμίσω πάντα, το 97% έτσι,
0: στην τσέπη,
1: να ξαναγυρίσει, ακριβώς ναι. Κόστο μου, να ξαναγυρίσει στο
0: στην
1: ποδόσφαιρο.
0: Τη ανάπτυξη.
1: Έτσι. Λοιπόν, οπότε.
0: Καμιά φορά βέβαια ξέρεις τι γίνεται, ρε παιδί μου. Σου δίνει κάποιο λεφτά, ξέρω εγώ, από τον νονό σου.
1: Ναι.
0: Έτσι, δηλαδή σου δίνει κάποιο λεφτά. Έτσι, δίνει κάποιο λεφτά στον μπαμπά σου και λέει: δώστε του Γιάννη.
1: Ναι.
0: Εντάξει, δίνει ο νονός λεφτά στον μπαμπά σου και το συναντάει και του λέει: όταν θα δεις τον Γιάννη τον βαφτιστήρα μου, δώσε τα λεφτά.
1: Ναι.
0: Τα λεφτά δηλαδή τώρα από το Μουντιάλ μπορεί να πηγαίνουν στην τσέπη, ξέρω εγώ, του κυρίου Τζιάννη.
1: Ναι.
0: Και από εκεί να
1: πηγαίνουν.
0: Όχι, ρε παιδί μου, παίρνει τα λεφτά. Δεν πηγαίνουν απευθεία στην ανάπτυξη.
1: Ναι.
0: Θέλω να πω: ποια είναι η ανάπτυξη, να τα δώσουμε, ποια είναι η ανάπτυξη.
1: Ναι, κατάλαβα τι λέει.
0: Κάποιοι άνθρωποι τα βάζουν στην τσέπη του για να από την τσέπη τη δική του μετά να καταλήξουν την ανάπτυξη.
1: Τσέπη τη ανάπτυξη, μπράβο, κατάλαβα.
0: Αλλά θέλω να πω: δεν πάνε απευθεία τα έσοδα κατευθείαν στο λογαριασμό τη τράπεζα που λέει ανάπτυξη.
1: Ναι, Κώστα μου, γιατί πρέπει να αγιαστούν. Πρέπει να αγιαστούν.
0: Πέραν του να αγιαστούν,
1: έτσι.
0: Δεν πηγαίνουν απευθεία. Δηλαδή υπάρχουν πάντα κάποιοι μεσάζοντε.
1: Υπάρχουν κάποιοι μεσάζοντε και κάποιο τώρα θα πεταχτεί και θα πει. Οι μεσάζοντες και δεν παίρνουν κάτι. Δηλαδή και οι τράπεζες. Κάνεις μια μεταφορά μια τράπεζα σε μια άλλη. Δεν υπάρχει ένα έμβασμα. Δεν κάνεις ένα έμβασμα. Δεν κρατάει κάποιος μια προμήθεια. Στην περίπτωση της FIFA, όχι.
0: Επειδή είναι Ελβετός ο κύριος Τζιάννη, κατευθείαν να μιλήσουμε για εμβάσματα και τράπεζες τώρα και προμήθειες.
1: Ντροπή.
0: Είναι δυνατόν.
1: Ντροπή.
0: Το 3% πλάκα-πλάκα που πηγαίνει. Τα 97% πηγαίνει στην ανάπτυξη.
1: Το 97% πηγαίνει στην ανάπτυξη και το 3%.
0: Στα μισθά των ανθρώπων της FIFA, ας πούμε, πηγαίνει. Ειλικρινής απορία.
1: Δεν γνωρίζω να σου απαντήσω.
0: Τα μισθά των ανθρώπων της FIFA δεν είναι και αυτό κομμάτι της ανάπτυξης. Δηλαδή, όταν αναπτύσσει το ποδόσφαιρο, έχει ανθρώπους οι οποίοι βοηθάνε να αναπτυχθεί.
1: Σωστά.
0: Δεν πάνε μόνο του. Πώς θα αναπτυχθεί.
1: Σωστά. Δηλαδή, για να είσαι στη FIFA σημαίνει ότι είσαι πυλώνας της ανάπτυξης.
0: Είσαι
1: ενωμινάτος.
0: Είσαι επεφωτισμένος. Δεν είσαι ένας άνθρωπος που μπήκε εκεί και βαράσει ένα πληκτρολόγιο. Κάνεις έτσι τώρα. Δε. Σημαίνει ότι έχεις ιδέες. είσαι κομμάτι της ανάπτυξης. Ναι. Το 97% έπα πάει και σε σένα που είσαι ένα κομμάτι της ανάπτυξης.
1: Μήπως τα μισθά τους συμπεριλαμβάνονται στο 97% και το 3% Κώστα γυρίζει στην κοινωνία με έναν τρόπο. Το έχεις σκεφτεί αυτό?
0: Θα ήθελα πάρα πολύ να στην το σκεφτώ.
1: Εντάξει, όταν λέμε FIFA, αυτό το 3% που λέμε, δεν ξέρω τι έχετε στο μυαλό σας, τι μπορεί να είναι. Έτσι, το 3% μπορεί να μιλάμε για κάποια δισεκατομμύρια ευρώ, αν όχι εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ ενδεχομένως, έτσι. Λοιπόν, τέλος πάντων, δεν ξέρουμε τι γίνεται. Αυτό που ξέρω λοιπόν και αυτό που ξεκίνησα να σας λέω είναι ότι η FIFA στην προσπάθειά της αυτή να βρει περισσότερα χρήματα για να αναπτυχθεί το αφρικανικό ποδόσφαιρο και να αναπτυχθούν υποδομές στην Οκεανία, αυτό εννοούμε, έτσι, για την ανάπτυξη του ποδοσφαίρου, εκτός από τα διάφορα, από τις τιμές εδώ των εισιτηρίων που κάποιοι ανόητοι τις χαρακτήρισαν εξωφρενικές. Από όλο αυτό το κόστος του να δεις ένα παγκόσμιο κύπελλο αυξήθηκε, ξέρω εγώ, 5.000% σε σχέση με τα προηγούμενα και όλες τις τιμές οι οποίες έχουν ανέβει προς τα πάνω, βρήκε εναλλακτικές ιδέες για να έχουμε λίγα παραπάνω έσοδα για την ανάπτυξη, όπως μια πάρα πολύ ωραία ιδέα, μια υπέροχη ιδέα είναι ότι είπε η FIFA, έχουμε τον τελικό, εντάξει, στο MetLife Stadium του New Jersey. Εντάξει. Βλέπεις ένα γήπεδο, το βλέπεις εκεί. Γήπεδο τεράστιο. 100, ξέρω εγώ. 100 επί 70. Τετραγωνικά πολλά. Άμα τα κόψουμε σε κομματάκια χορτάρια αυτά και τα πουλήσουμε.
0: Το έχει κάνει η Μπαρσελόνα πρώτη. Γατάκια. Το έχει κάνει η Μπαρσελόνα. Πούλαγε κομμάτια χορτάρι και στα καδράριζα. Μα έδειξε και θα και σπίτι.
1: Αυτό ακριβώς κάνει και ο κύριος Τζιάννη. Ναι, ο κύριος Τζιάννη όμως.
0: Για το καλό του ποδοσφαίρου.
1: Για το καλό του ποδοσφαίρου πρώτον. Ναι, ναι. Και δεύτερον, έχουμε.
0: Επίσης, αν πάρεις ένα κομμάτι χορτάρι από το Met Stadium και το φυτέψεις σε ένα γήπεδο στην Ουγκάντα. Την τούφα αυτή.
1: Βεβαίως.
0: Θα μεγαλώσει και θα γίνει γήπεδο ολόκληρο, γιατί είναι αγιασμένα αυτά τα χορτάρια εδώ του Met Life.
1: Ακριβώς, Κώστα.
0: Δηλαδή, θα βάλεις ένα κομμάτι ένα επί ένα στην Ουγκάντα, οπουδήποτε, ρε παιδί μου, στο Νεπάλ. Στη Οκεανία. Όπου θες.
1: Και θα γίνει γήπεδο και θα παράγει και παίκτες. Ναι, ακριβώς. Ακριβώς. Ακριβώς. Λοιπόν, απλώς ο κύριος Τζιάννη, επειδή είναι λίγο πιο οργανωμένος από τον κύριο Ζωάν, είπε, λοιπόν, θα φτιάξουμε πρώτα. Λοιπόν, θα δίνουμε ένα κομμάτι χορτάρι που θα το λέμε Foundation Edition. Εντάξει. 390 ευρώ. Το φτηνό τώρα, έτσι. Το φτηνό. Δεν θα καταλάβω γιατί γελάς.
0: Ναι, θέλω να δω την ταρίφα πώς διαμορφώνεται.
1: Μετά θα βάζουμε ένα άλλο κομμάτι χορτάρι που θα είναι το ίδιο. Αλλά θα έχει μια καλύτερη κορνίζα, θα έχει μια καλύτερη θήκη. Εντάξει, και θα το λέμε Stadium Edition. Εντάξει.
0: Πόσο?
1: 775 ευρώ. Τα διπλά. Τα διπλά. Λοιπόν, μετά θα βάλουμε ένα άλλο κομμάτι χορτάρι. Το ίδιο θα είναι.
0: Πώς θα είναι το ίδιο?
1: Θα είναι σε μια άλλη θήκη όμως.
0: Μήπως είναι αυτό που το έχουν πατήσει πιο πολύ καλοί ποδοσφαιριστές στο όνομά του. Δηλαδή λέμε εδώ
1: μπορεί.
0: Το πάτησε ο Μέση 32
1: φορές. Μπορεί, θα είναι. Θα
0: έχουμε σένσορες από κάτω.
1: Θα είναι κομμάτι, πώς το λένε, κομμάτια κομμένα σύμφωνα με το heatmap.
0: Ναι. Μπράβο.
1: Ωραίο. Μπράβο.
0: Ναι, ναι,
1: μπράβο.
0: Ναι, ναι,
1: λοιπόν.
0: Ναι, ναι.
1: Legacy Edition.
0: Ένα χιλιάρικο.
1: 1035.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν. Και θα φτιάξουμε και ένα καταπληκτικό που θα σα δούμε. Ξέρω 2-3 κομματάκια μαζί που θέλει. Δηλαδή, ξέρω ότι θε Μέση. Δελτίο. Μα με κόβει πάνω στο καλύτερο, ρε Γεωργιά, είτε.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Καθοριστικό ρόλο στην εξιχνίαση του φωνικού εμπρισμού της Μαρφίν φαίνεται να διαδραμάτισε η επανεξέταση του συνόλου της δικογραφίας σε συνδυασμό με τη χρήση σύγχρονων τεχνολογικών μέσων. Έγινε σύγκριση εικόνων από τα επεισόδια και την πορεία το Μάιο του 2010 με φωτογραφικό αρχείο που είχε κατασχεθεί σε κατοικία στο Κουκάκι, στο πλαίσιο έρευνας για υπόθεση που σχετιζόταν με εκρηκτικά. Προθεσμία να απολογηθούν την ερχόμενη Τρίτη πήραν οι δύο συλληφθέντες για την υπόθεση της Μαρφίν. Σύμφωνα με το ένταλμα σύλληψης, η κατηγορία που τους αποδίδεται είναι ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή. Στις εισαγγελικές αρχές αναμένεται να οδηγηθούν αύριο οι τρεις συλληφθέντες για την τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα Βάγιας και τον τραυματισμό άλλων 4 ατόμων. Απόψε μεταφέρεται από τα Χανιά στη Θεσσαλονίκη 26χρονη, φερόμενη ως μία εκ των φυσικών αυτούργων της επίθεσης. Διαφωνίες καταγράφονται μέχρι και την τελευταία στιγμή στην Κουμουνδούρου για την διεξαγωγή μη της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ αύριο. Η πλευρά Πολακηδούρου και Παπά διαμηνεί ότι θα προχωρήσει κανονικά στη συνεδρίαση αύριο. Η πλευρά της ηγεσίας διαμηνεί πως πρώτα θα πραγματοποιηθεί η πολιτική γραμματεία τη Δευτέρα και μετά θα συνεδριάσει το κορυφαίο καθοδηγητικό όργανο του ΣΥΡΙΖΑ. Ποινή 4 ετών με αναστολή επέβαλε το δικαστήριο στους δύο αστυνομικούς για βιασμό της 19χρονης στο αστυνομικό τμήμα Ομόνιας. Στον αστυνομικό που κατέγραφε την πράξη επιβλήθηκε επιπλέον ποινή 5 μηνών. Και ο καιρός, έθριος αύριο στην Αττική ως 35 βαθμούς, η θερμοκρασία στην Αθήνα έως 34 στη Θεσσαλονίκη.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Λοιπόν, έχουμε και λέμε Μύκονος ή Τίνος και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι.
6: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
5: Σοβαρά. Και για Μύκονο.
6: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star

0: Μπι Fight Club και θα είμαστε παρέα μέχρι τις 12 και σήμερα με τον κύριο Γιώργο Γιαννίση στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές, την Κωνσταντίνα Πανούτσου στην οργάνωση και επιμέλεια της παραγωγής. Τι αστείο να τσακώνεται.
1: Μην κόβεις το ρυθμό.
0: Δεν μπορώ.
1: Μην κόβεις το ρυθμό.
0: Οι ποντικομαχίες για το πλάγιο είναι τα πιο αστεία.
1: Μην κόβεις.
0: Να μην πούμε τον κούλτο Φαμπιάν Ρουίθ.
1: Πρέπει να το έχουμε πει από την αρχή.
0: Το λέμε τώρα.
1: Ωρα.
0: 1-0 Ισπανία. Φαμπιάν Ρουίθ. Τίποτα περίεργο. Τα είπαμε. Τα είπαμε. Ισπανία από ημίχρονο. Τα είπαμε αυτά.
1: Συνέχισε παρακαλώ.
0: Οι τρόποι επικοινωνία με την εκπομπή είναι οι εξής. Μπαίνετε στο sportfm.gr, κλικάρετε το banner, αυτό το κόκκινο banner που είναι στο πάνω μέρος της κεντρικής σελίδας που λέει ραδιόφωνο live, ανοίγει ο media player. Ακούτε δηλαδή το πρόγραμμα της εκπομπής, η ενότητα on demand, για να βρείτε εκπομπές προηγούμενες και να τις ακουστέτε ροχρονισμένα και μια φόρμα με περιορισμό 200 χαρακτήρων ένα μήνυμα, μέσω της οποίας γράφετε και στέλνετε αυτό που θέλετε να μας πείτε. Τα email σας στο ramagia05@yahoo.gr, οπότεδήποτε το επιθυμείτε, fightclub2.0. Είναι αυτό που γράφετε για να βρείτε την επίσημη σελίδα μας στο Facebook, το ίδιο για να βρείτε το επίσημο κανάλι μας στο YouTube, το ίδιο στην αναζήτηση του Google Play Store ή του App Store, ούτως ώστε να βρείτε και να κατεβάσετε δωρεάν το application της εκπομπής, το οποίο έχει τις δικές του ξεχωριστές ενότητες, Fight Club 2001, όλο μαζί ως μία λέξη, για να μας βρείτε στο Instagram, fightclub.gr, είναι το επίσημο site της εκπομπής. TikTok, δόξα τω γιαραμπή, μας έχει φυλάξει πανάγαθος, δεν έχουμε ακόμα. Κώστας Βαϊμάκης, Γιάννης Τσαούς στα μικρόφωνα και ο φίλος μας ο Κώστας. Εδώ, ο οποίος για κάποιο λόγο αυτή τη στιγμή βιντεοσκοπεί την εισαγωγή μου για να αποδείξει, φαντάζομαι έτσι, ότι δεν τη διαβάζω από κάπου.
1: Γι' αυτό και δευτερευόντως για να μας την δώσει, ώστε την ώρα της εισαγωγής να κάθεσαι και να παίζει εισαγωγή γραμμένη.
0: Τώρα που την έκοψα όμως δεν είναι σωστό.
1: Θα τη μοντάρει.
0: Πολύ καλά.
1: Θα κόψει τα περίτα κομμάτια. Mm-hmm. Τα γκολ Ισπανίας και Βελακίας. Mm-hmm. Και πότε κομμαχίες για το πλάγιο.
0: Ναι. Λοιπόν, μόλις σοφάρισε το Βέλγιο για κάποιο λόγο.
1: Κάποιο λόγο δεν το πιστέψα το Βέλγιο.
0: Όχι.
1: Τι να σου κάνουμε.
0: Οντε και ταλέρα.
1: Πήρε φορά.
0: Ναι, πήρε φορά.
1: Πήρε φορά. 2 γκολ με την Αμερική, γκολάκι σήμερα.
0: Λοιπόν, και το πρώτο γκολ που δέχεται η Ισπανία.
1: Να δούμε αν θα είναι το τελευταίο σε αυτό το παιχνίδι.
0: Να.
1: Να δούμε. Λοιπόν. Περιμένω τώρα, θέλω να κάνω την αναφορά τη στοίχημα. Θέλω να δω και τον γκολ στο replay όμως. Καταλάβεις τι γίνεται.
0: Να. Περιμένω.
1: Οπότε, θα περιμένω γιατί θέλω να το δω.
0: Κοιτάμε για offside στα νωρίς. Τώρα τι σταματάνε τη φάση που είναι 52 παίχτες μπροστά.
1: Μάλιστα. Τον χάσατε τον παίχτη στο κέντρο της άμυνας.
0: Όχι, έβαλε μπροστά χέρι από τον άλλον όπως πρέπει.
1: Τον χάσατε. Δεν πήγατε πρώτη στην μπάλα. Πήγε πρώτο στην μπάλα εκείνος. Mm. Λοιπόν, το Mundial 2026 είναι στο πικ του και η Στίχημαν ως επίσημος υποστηρικτής βάζει τα μέλη της απευθείας στην 11άδα. Μέσα από το Στίχημαν Nation, την αποκλειστική πλατφόρμα των μελών της Στίχημαν, τα τυχερά μέλη κερδίζουν την επίσημη φανέλα της εθνικής ομάδας της επιλογής τους. Το nation.stichiman.gr αποκαλύπτει μια πληθώρα διαγωνισμών που περιλαμβάνει από συμμετοχές στο πιο μουντιαλικό watch party της Αθήνας μέχρι μοναδικά ποδοσφαιρικά δώρα αλλά και ένα ειδικό πάρτι για τον μεγάλο τελικό της διοργάνωσης. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr, 21+ ή Plax, παίξτε υπεύθυνα. Και έχουμε παιχνίδι εδώ τώρα, γιατί είμαστε 42, έχει σοφαρίσει το Βέλγιο. Καλό λέω αυτό για το παιχνίδι. Να έχουμε τζόγο.
0: Γιατί δεν πήρε και την που έκανε καρδούλα.
1: Δεν.
0: Τι δεν.
1: Δεν είναι στις τιμωρίες, δεν είναι στις ποινές.
0: Α, δεν είναι. Δεν θα έπρεπε.
1: Όπως η χθες λέει, υπήρχε μια τέτοια, γιατί ενώ έβαλε χέρι μπροστά.
0: Το είπαμε πάλι.
1: Τι εννοείς.
0: Τι ίδια ιστορία, γιατί δεν πήρε κάρτα.
1: Ναι, γιατί τα λέγανε κανένα χαβαλέ.
0: Ναι.
1: Το αγκαλιαστήκαμε μετά και τη δίδυα.
0: Είναι η δεύτερη περίπτωση. Ναι. Τρεις περιπτώσεις έχουμε. Στην πρώτη είχαμε κόκκινη γιατί την έλεγε άσχημα σε αντίπαλο. Mm-hmm. Στις άλλες δύο υπήρχαν φιλικές συζητήσεις.
1: Στην πρώτη δεν είχαμε απλά κόκκινη. Είχαμε κόκκινη και επικό διευθυντή και rave κομμάτι που γίνει μετά από αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί βγήκε όλο με στεντόρια φωνή και το είπε. Και έχει γίνει φοβερό rave κομμάτι το συγκεκριμένο με τη φωνή του διευθυντή. Εδώ δεν έχουμε κίτρινη.
0: Έχουμε.
1: Παίχτη Ισπανίας, γιατί τον κράτησε, τον τράβηξε, τον αγκάλιασε, του έκανε διάφορα. Και πήγε να του κάνει τον έρωτα.
0: Τι απορείς, ρε κουμπάρση.
1: Έλατε.
0: Τι απορείς, ρε αγόρι μου.
1: Έλατε.
0: Τι απορείς, πραγματικά. Απορρίζει για ποιο λόγο.
1: Νομίζω είναι λίγο ταρακωνημένη η Ισπανία. Γιατί έφαγε το πρώτο γκολ και γιατί σε ένα παιχνίδι που το έλεγχε, γιατί το έλεγχε μέχρι τώρα η Ισπανία το παιχνίδι, ξαφνικά βρέθηκε από το πουθενά να εσωφαρίζεται. Και λίγο αυτό νομίζω ότι κλώνησε. Σε αυτό το κομμάτι του παιχνιδιού μπορεί να βγει δεύτερο ημίχρονο και να είναι μια άλλη ομάδα. Αλλά ξέρεις, είναι αυτό που ο Μποξέρ που νιώθει ανήκει του ξαφνικά τρώει μια μπουνιά και λίγο ταράζεται. Λες, όπ, τι έγινε.
0: Ναι. Ναι, δεν έχεις άδικο. Ναι. Δεν έχεις άδικο ότι κάπως έτσι είναι η φάση. Όχι, όταν δεν έχεις φάει γκολ, δεν τρως γκολ στο έκτο παιχνίδι.
1: Ναι.
0: Λίγο ναι, ταράζεσαι. Ακόμα και αν είναι το έκτο παιχνίδι. Εντάξει, δεν πρόλαβα να δω ποιος είναι ο Πόρο ήταν. Ποιος ήταν εκεί που προσπαθούσε να το μαρκάρει, αλλά του έφυγε στα ίσα.
1: Ναι.
0: Ο Ντεγκεταρή. Και μπράβο του, γιατί είναι. Χωρίς να είναι, θα λέγαμε, ο κλασικότερος center for.
1: Mm-hmm.
0: Δεν θα έλεγες δηλαδή ότι είναι. Θετικός μέσος. Έχει κάνει κινήσεις σε center for και έχει βάλει γκολ με πολύ center forίσια κίνηση. Πα, τι λέρε, κατάλαβες.
1: Εντάξει, υποχρεωτικό είναι να μας δείχνουν με τη γραμμή ότι είναι on-side. Δεν είναι κάτι που. Είναι κάτι που προβλέπεται. Να το δείχνουν για να το βλέπουν οι τηλεθεατές. Oh, it's okay.
0: Ναι, απλώς εδώ πέρα ήταν on-side για. Ξέρω εγώ.
1: δεν έχει σημασία. Αφού προβλέπεται να το δείχνουν.
0: Για 5 εκατοστά. Όπως θέλουν τα φτιάνουνε, Κώστα μου.
1: Α, έτσι είναι γραμμές, κουνιούνται γραμμές. Τι είναι
0: φάση. Κώστα μου, όπως θέλουν.
1: Να φτερνιστεί εκεί ο βαρίστας, να φτερνιστεί και να πάει 3 πόντους πιο πίσω η γραμμή, βέβαια.
0: Ποια είναι γκρίνια, παιδιά, ότι κάνει καρδούλα, σοβαρά μιλάτε τώρα. Σοβαρά μιλάτε τώρα. Έλα λίγο.
1: Συγγνώμη, τι τσουρούχο τελείωμα ήταν αυτό.
0: Σοβαρευτείτε λίγο. Σοβαρευτείτε λίγο. Ξαναβλέπουμε τον κόλλο του, εντάξει. Με το φάγει όρθιο ο Ναϊσίμ, εντάξει, δεν μπορούσε να κάνει και κάτι.
1: Ναι, αντιθέτως το γκολ της Ισπανίας ήταν με διπλή προσπάθεια, το έβγαλε το πρώτο Κουρτουά, αλλά οι αμυντικοί του τον κρεμάσανε. Βρέθηκε δηλαδή πρώτα παίκτης της Ισπανίας να παίρνει το rebound και να βάζει την μπάλα στα δίχτυα.
0: Ναι. Λοιπόν, μπορούμε να συνεχίσουμε την προηγούμενη σπουδαία είδηση για να την ολοκληρώσουμε. Ναι. Λοιπόν, είχαμε φτάσει στο τρίτο επίπεδο που πουλάνε το χορτάρι του MetLife Stadium. Mm-hmm. Θέλω να θυμίσω ο κ. Τζιάννη για το καλό του ποδοσφαίρου. Λοιπόν, τρίτη μπορεί είναι η Legacy Edition με 1035. Ωστόσο, υπάρχει και το Extra Premium πακέτο.
1: Mm-hmm.
0: Εντάξει, υπάρχει το Extra Premium πακέτο, στο οποίο δεν ξέρω τι βάζω. Βάζουν και αυτόγραφο του Ιφαντίνου μέσα, ενδεχομένως.
1: Βάζουν την κάμερα του διαιτητή.
0: Βάζουν την κάμερα του διαιτητή.
1: Το σημαίακι του corner. Κάτι πρέπει να πάρει και κάτι
0: βάζουν
1: άλλο.
0: Βάζουν ένα χαρτί από κάθε παιχνίδι με τις σημειώσεις του VAR. Κάτι θα πρέπει
1: να πάρει. Ο Ιάπωνα προπονητή, τα χαρτάκια.
0: Μπράβο. Μπράβο. Έχει μέσα λίγο μοριά σου, δεν ξέρω τι. Λέγεται Hero Edition πάντως. Εντάξει. Και θα έρθει στο σπίτι σας, θα ταχυδρομηθεί όπως λένε και οι παλιές καλές διαφημίσεις.
1: Θα το φέρει ο Tyler Hero, ο παίχτης. Ναι.
0: Έτσι, στην προνομιακή τιμή των 2.585 ευρώ.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, οπότε όποιος θέλει ένα κομματάκι, ξέρω εγώ. Τι κομματάκι θα πουλάνε, ξέρω, θα είναι 10 επί 10, φαντάζομαι, 100, ξέρω, κάπου τόσο θα είναι. Γιατί πρέπει να εξυπηρετήσουμε και αρκετό κόσμο. Έτσι,
1: τους καταλαβαίνεις. Αλήθεια.
0: Λοιπόν. Οπότε, όποιος θέλει ένα υπέροχο κομματάκι 10 εκατοστά επί 10 εκατοστά, για 2.500 τώρα είναι η ευκαιρία σας. Θα το βάλετε στο σαλόνι σας, θα σας ζηλεύουν όλοι.
1: Ξέρεις τι γίνεται, σου λέει ο άλλος. Εδώ υπάρχουν άνθρωποι που δίνουν 7 και 10 και 15 χιλιάρικα για τον τελικό και 20 χιλιάρικα και 130 χιλιάρικα είναι για τον τελικό εισιτήρια. Θέλω να πω, τα δίνει ο κόσμος. Τα φθηνότερα, ξέρω εγώ, ξεκινάνε από 6.500-7.000 δολάρια,
0: ναι,
1: για τον τελικό και φτάνουν όσο. Λες, αφού οι άνθρωποι έχουν να δώσουν,
0: ναι,
1: για τον τελικό,
0: βεβαίως,
1: για να πάνε να δουν ένα παιχνίδι, δεν θα δώσουν για να έχουν ένα κομμάτι της ιστορίας του τελικού για πάντα στο σπίτι τους. Γιατί εκεί το βλέπει 90 λεπτά το παιχνίδι, άντε 120, ο τελικός πήγες, έφυγες. Με το κομμάτι το χορτάρι όμως.
0: Είναι για πάντα.
1: Που έχει τη ροχάλα του αλλού πάνω, ας πούμε. Κατάλαβε. Έχει φτύσει ο άλλος πάνω το κοτσίκι.
0: Το γαλακτικό του οξύκο,
1: ναι, έχει φτύσει το κοτσίκι πάνω ο άλλος. Έχει τον τίμιο υδροτά του πάνω.
0: Mm-hmm.
1: Το έχει για πάντα κρεμασμένο στο σαλόνι σου.
0: Βέβαια.
1: Το έχει πάνω από το τζάκι μαζί με το κεφάλι του ελαφιού.
0: Όπα. Έκανε 861 ο Τεντόγλου.
1: Ω! Τι λες τώρα.
0: 861.
1: Είχε κάνει 852 πριν. 861.
0: Ο Δόλιος φτάνει μέχρι εκεί. Εντάξει, τώρα επειδή ξαναγύρισε, γιατί ήταν για καιρό μακριά από τα σταθερά πολύ καλά άλματα.
1: Ναι, αλλά έκανε σήμερα 8.48.
0: Ναι, γι' αυτό σου λέω.
1: 8.48, 8.52, 8.61.
0: Εντάξει, καταπληκτικός.
1: Ασύλληπτο είναι αυτό το πράγμα.
0: Λοιπόν. Και όμως παρόλα αυτά, κυρίες και κύριοι, θα σας θυμίσω ότι ο Μπλίτσος δεν έχει το πανελλήνιο ρεκόρ. Για κάποιο λόγο. Για κάποιο λόγο δεν έχει το πανελλήνιο ρεκόρ. Γιατί έχει κάνει 865, θυμίζω, και το πανέλληνο ρεκόρ είναι 866 που έχει κάνει ο Λουίς Τσάτουμας. Εντάξει, είναι καταπληκτικό αυτό που συμβαίνει.
1: Καβατζωμένο.
0: Είναι τρομερό. Όχι, μα τώρα σκέφτεσαι και λες, ρε φίλε, αλήθεια, είχε επιδείξει 866 ο Λουίς Τσάτουμας. 30 εκατοστά μόλις πίσω, γιατί μόλις είναι σε αυτό το επίπεδο. Για τον Τσάτουμα πίσω από το παγκόσμιο ρεκόρ. Και λες, μπράβο ρε Τσάτουμα. Τι κάναμε τότε. Ξεφανίστηκε μετά ο Τσάτουμας. Είχαν μείνει με τον Κουκοδήμο στο μυαλό μας. Κατάλαβες τι γίνεται. Λοιπόν, αλλά τώρα, τρία τέτοια άρματα του Τεντόγλου σημαίνει αυτό όπως καταλαβαίνετε. Πέρα από θέμα, δεν είναι θέμα, είναι θέμα φοράς τα περισσότερα. Γιατί η τεχνική του Τεντόγλου είναι σχεδόν τελειοποιημένη στο άρμα του.
1: Ναι.
0: Έτσι, οπότε το θέμα είναι πάντα θέμα.
1: Πού θα πατήσει, πώς θα πατήσει.
0: Τα βήματά του τα ξέρει, την ταχύτητά του. Είναι μετρημένα όλα. Είναι, ναι. Είναι όλα μετρημένα. Τι θα κάνεις. Το θέμα είναι να βρεις το σωστό τελευταίο πάτημα για να κάνεις την απογείωση και την προσγείωση. Συγγνώμη τώρα που μιλάω σαν να ξέρω από μικρός, δεν ξέρω, αλλά επειδή έχω διαβάσει και έχω ακούσει τον κύριο Πομάσκι να μιλάει αρκετά γι' αυτό, έχει πει αυτό ότι είναι θέμα. Πού θα πατήσει και πώς θα προσγειωθεί. Γιατί ακόμα και στην προσγείωση μπορεί να χάσεις και 10 και 15 εκατοστά. Να φύγει λίγο πιο πίσω το σώμα σου ή να τα κερδίσεις με μια καλή προσγείωση. Εντάξει, τρομερό όμως, 861. Τρομερό άλμα του Τεντόγλου. Μπράβο. Μπράβο. Ναι, μπορεί να πουλήσει και ξύσμα από τα δοκάρια. Βεβαίως. Βεβαίως. Βεβαίως. Άμα θέλουμε να το πάμε παρακάτω.
1: Στείλτε ιδέες, παιδιά, στο mail της FIFA. Ναι. Για τον κύριο Τζιάννη. Τι άλλο μπορεί να πουλήσει.
0: Μπορεί να αρχίσει να πουλάει καρεκλά και να τα κάνει ένα υπέροχο συνολάκι για το. Πώς το λένε, για την αυλή σου. Για την αυλή σου. Να έρχονται. Τι λες τώρα τι μπορεί να κάνει. Τα πάντα μπορεί να κάνει. Τα πάντα μπορεί να πουλήσει.
1: Τα δοκάρια ολόκληρα. Τα πέρσι θα κάνεις κούνια για το παιδί. Κρεμάς την κούνια πάνω στα δοκάρια. Θα πουλάς πιο ακριβά. Αλλά σκέψου το παιδί να κάνει κούνια, ας πούμε, στα δοκάρια τα οποία ήταν στο τελικό του Μουντιάλ. Να πάρεις τη φυσούνα να την πουλήσει και να τη συνδέσει όλο στο σπίτι του με τον καράζ του.
0: Oh. Τι είπες τώρα,
1: παιδί. Πολλές ωραίες ιδέες υπάρχουν τώρα, πλάκα-πλάκα. Το συζητάμε.
0: Τι είπες τώρα.
1: Πολλές ωραίες. Το θέμα είναι να υπάρχει επιχειρηματικότητα, να υπάρχει.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Innovation. Να υπάρχει.
0: Λοιπόν, έχουμε ημίχρονο 1-1. Φαμπιάν Ρουίς στο 30. Ντεκέτελερ. Ντεκέτελερε.
1: Ντεκέτελερε.
0: Στο 41. Ισόπαλες οι δύο ομάδες πηγαίνουν στα αποδυτήρια. Με την Ισπανία, όσο μπορούσαμε να δούμε, να έχει την πρωτοβουλία, να είναι καλύτερη, να προηγείται. Αλλά το Βέλγιο να καταφέρνει. Στη μοναδική, αν πρόκειται προλάβει να το καλά, σοβαρή ευκαιρία
1: και
0: που έκανε.
1: Και εγώ έτσι κατάλαβα, ναι.
0: Ορίστε.
1: Ο κύριος Δημήτρης
0: Παπαδήμας. Μπράβο, γιατί δεν το βλέπουμε. Εμείς το βλέπουμε, είπαμε. Εμείς είμαστε χαβαλέδες. Ο Δημήτρης Παπαδήμας, σοβαρός άνθρωπος.
1: Χαβαλές κι αυτός είναι, αλλά
0: όχι,
1: είναι σοβαρά θα μιλήσει.
0: Και το βλέπει. Γεια σου, Δημήτρη.
1: Χαίρετε.
2: Γεια σας, γεια σας. Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: 1-1 στο ημίχρονο, Ισπανία και Βέλγιο.
0: Ναι.
2: Σε μια αναμέτρηση η οποία ξεκίνησε με την Ισπανία έτσι να έχει την κατοχή της μπάλας από το πρώτο λεπτό. Είχε την πρωτοβουλία των κινήσεων, χωρίς όμως να φτιάχνει έτσι ευκαιρίες για γκολ. Δηλαδή μπορούμε να πούμε ότι το Βέλγιο πήρε καλό βαθμό όσον αφορά την αμυντική του λειτουργία. Η Ισπανία άνοιξε το σκορ στο 30 λεπτό. Ο Γιαμάλ συνεργάστηκε με τον Πόρο εκεί στην δεξιά πλευρά της επίθεσης της Ρόχα. Ο Πόρο έκανε το σερτό γύρισμα, όλμο σουτ στην κίνηση, απέκρουσε ο Κουρτουά, αλλά ο Φαμπιάν Ρουίθ βρέθηκε στο σωστό σημείο έτσι τη σωστή στιγμή για να πάρει το rebound και να σκοράρει από κοντά, βάζοντας μπροστά την ομάδα του De La Fuente. Οι Ισπανοί είχαν και δύο ακόμα ευκαιρίες, το 35 με τον Κουρτουά να έχει απάντηση σε απευθείας εκτέλεση φάουλ του Γιαμάλ, και στο 40 με τον Γιαμάλ που ήταν και ο πρωταγωνιστής των Ισπανών σε αυτό το πρώτο ημίχρονο να αποφεύγει δύο αμυντικούς, να κάνει την κλασική του κίνηση που συγκλίνει από τα δεξιά, απέκρουσε ξανά ο Κουρτουά, ενώ το Βέλγιο στην πρώτη ουσιαστικά ευκαιρία που δημιούργησε για γκολ στο 41ο λεπτό ισοφάρισε στο 1-1 με τον Καστάνια να κάνει υπέροχη σέντρα από τα δεξιά και με τον Ντεκετελάρε να νικά τον Κουμπαρσί εκεί στην εναέρια μονομαχία τους και να σκοράρει με καρφωτή κεφαλιά για το 1-1. Νομίζω πιο δίκαιο θα ήταν να προηγείται η Ισπανία. Παρ' όλα αυτά το Βέλγιο βρήκε αυτό το γκολ της ισοφάρισης και αυτή η φάση ουσιαστικά ήταν και η πρώτη φορά που εμφανίστηκε επιθετικά το Βέλγιο. Άρα. Αυτό νομίζω λέει πολλά.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε, Δημήτρη.
1: Βλέπω εδώ διάφορες προτάσεις. Το καθισματάκι που κάθεται η Πενέλοπε Κρούς σήμερα το αγοράζω ακαθάριστο, λέει κάποιος. Η FIFA μπορεί να πουλήσει σημάκια του corner, τις κάρτες που έβγαλε ο διαιτητής, μπουκάλια νερό από το hydration break. Τα καρεκλάκια και τους πάγκους, τα μπέκ τους προβολείς, λέει κάποιος άλλος. Το δίχτυ για ψαράδες. Το γρασίδι που έχει πάνω ασβέστη θα πρέπει να έχει διπλή τιμή σε σχέση με το πράσινο.
0: Ναι, σωστό.
1: Βεβαίως. Είτε Τσούμπερ, είσαι μυαλό επιχειρηματικό.
0: Ναι.
1: Θα μπορούσαν να έχουν και ένα φωτογράφο σαν τα μπουζούκια και όποιος θέλει να αγοράζει τη φωτογραφία του. Παιδιά, ιδέες. Τζιάννη, ακούς? Κάποιος από το περιβάλλον του Τζιάννη, ακούτε?
0: Τα πινακάκια των αλλαγών.
1: Μπορούμε να πουλήσουμε αποδομημένο γήπεδο με πούδρα γρασιδιού, αφρό δοκαριών και ψυχή διχτιών. Γιατί αυτός δεν είναι απλά, δεν είναι απλά του επιχειρήν, είναι και γκουρμές αυτός που τα λέει αυτά τα πράγματα.
0: Σωστό. Επίσης, μια πολύ ωραία ιδέα για την οποία δεν χρειάζεται να ρωτήσουν κανέναν, είναι να βγάλουν ως, ας πούμε, πρόταση μόδας τις φανέλες των διαιτητών και να έχεις το όνομά σου από πίσω. Οι φανέλες των διαιτητών είναι της FIFA.
1: Ναι.
0: Έτσι που πολύ ωραία χρώματα. Τις βγάλουν σε διάφορα χρωματάκια, σε μπλε, πράσινο, κίτρινο και να είναι πώς είναι οι φανέλες έχουν γίνει, ας πούμε, παγκόσμιο τρέντ. Θα κάνουμε και τις φανέλες.
1: Τι φορά φανέλα διαιτητή.
0: Δεν θα είναι, Κώστα, δεν θα το προωθήσουμε ως φανέλα διαιτητή. Για όνομα του Θεού. Θα είναι η φανέλα της FIFA. Θα είναι η world class φανέλα. Εδώ οι άλλοι βάζουν Legacy και Hero Edition το χορτάρι και με ρωτάς τώρα πώς θα προωθήσουμε τη φανέλα του διαιτητή.
1: Μα είναι το χορτάρι εκεί και έφτιαξε ο άλλος. Δεν θα το έχεις μπροστά σου να το χαϊδεύεις, το μυρίζεις.
0: Πες τα ρε Κώστα, πάρε ένα μικρόφωνο και πες τα. Τις οθόνες του VAR.
3: Τις οθόνες του VAR για να βλέπεις, ας πούμε, παράδειγμα.
1: Τα παιχνίδια ποδοσφαίρου.
3: Ναι, κυρίως. Και να το βλέπεις και το VAR. Δηλαδή
0: πλάκα το μηχανισμό, τους μηχανισμούς του VAR. Θα ήταν, δηλαδή το VAR room θα ήταν χρυσορυχείο τώρα.
3: Ναι. Όπως επίσης και το μηχανισμό που ανακοινώνει ο διαιτητής τις αποφάσεις. Να μιλάς στο σπίτι σου έτσι, τα παιδιά σου, τη γυναίκα σου.
1: Μικροφωνική μέσα
3: για να ναι, για να ανακοινώνεις πράγματα.
1: Γιαννάκη, σε βλέπω.
3: Με το παράσιτο μέσα. Θα πηγαίνεις στο σούπερ μάρκετ έτσι.
1: It is a red card.
3: Ή στον δρόμο. Αν θες να πεις στον άλλον στρίψε, τι θα γίνει με το φανάρι, άναψε, αντί να κορνάρεις να...
1: Αν ακούει κανείς το περιβάλλον του κυρίου Τζιάννη, έχουμε φοβερές ιδέες εδώ πέρα και τις δίνουμε και τζάμπα. Έτσι, τζάμπα τις δίνουμε. Μάλιστα.
0: Ενέ φαγείς, φαγκέ σου. Μέσα.
1: This is a red card. Να πουλήσει χορτάρι φρέσκο ποτισμένο με ίδρωτα από τους παίχτες για περίεργα γούστα. Δεν κρίνω, λέει ο Δήμος από Νέα Σμύρνη. Παιδιά, ναι. Ναι.
0: Αν μπορούμε να το κάνουμε αυτό, ναι. Παιδιά, όμως από το χορτάρι απάνω γήπεδο θα πουλήσουμε. Δηλαδή τώρα εσείς νομίζετε ότι θα πάρει.
1: Σήμερα.
0: Θα πάρει ένα τυχαίο
1: σήμερα.
0: Σήμερα, ναι.
1: Αύριο μεθαύριο μπορεί να είναι και από άλλα γήπεδα. Να εξαντληθεί αυτό το γήπεδο.
0: Ναι,
1: και να πάμε,
0: και πάμε στο γήπεδο του ημιτελικού.
1: Το σημερινό, ας πούμε, του LA.
0: Ναι.
1: Να πάμε σήμερα να ψηρίσουμε και από εδώ πέρα τούφες χορτάρι.
0: Ναι. Σωστό.
3: Όπως επίσης και από τα προπονητικά.
1: Εγώ λέω ρε παιδί μου τώρα, ας πούμε, περνάει σήμερα π.χ. η Ισπανία.
0: Ναι.
1: Ξυλώνουμε όλο το γήπεδο και πλάμε στους Ισπανούς. Ποιος Ισπανός δεν θα θέλει ένα γήπεδο, μια τούφα από το γήπεδο όπου πέρασε η ομάδα του. Βγάζουμε customize, είναι για την αγορά της Ισπανίας.
0: Ανοίγεις δουλειές αυτές.
1: Αγγλία ξέρω εγώ, άμα περάσει. Κάθε pub δεν θα θέλει να έχει μια τούφα από το πορτάρι. Αυτό σου λέω τώρα. Δηλαδή μιλάμε τώρα.
0: Αγγλία τα πάει και τα τουρνικέα απ' έξω να πουλήσει, θα τα πάρουν. Για τους Άγγλους, ναι. Ειδικά για τους Άγγλους.
1: Μόνο στις pub να πας. Εγώ σου λέω δεν πας σε ιδιώτη, ναι. Πας στις pub.
0: Ναι.
1: Έχει χιλιάδες pub. Δεν θέλει pub να έχει μέσα ένα και να λέει εδώ είναι το κομμάτι, το χορτάρι που πάτησε ο Χάρι Κέιν, το ανέβαλε το γκολ.
0: Ναι.
1: Χαμός. Τι λες τώρα.
3: Ενδεχομένως κάποιος να λέει ότι θα μπορούν να το καπνίσουν κιόλας.
1: Δεν μπορούμε να ξέρουμε τέτοια πράγματα.
0: Σε καμία περίπτωση δεν είναι σωστό να λέμε τέτοια πράγματα. Να τα συζητάμε δηλαδή. Μπράβο στη FIFA, δηλαδή ήταν μια. Είναι εδώ μια οπτική γωνία για να δεις το ποδόσφαιρο, την οποία, η οποία δεν είχε αναπτυχθεί, θα έλεγε κάποιος. Δεν την είχε δει κάποιος με το σωστό μάτι ενδεχομένως μέχρι τώρα.
1: Είπαμε, τα έχει κάνει η Μπαρσελόνα πρώτα. Μετά με το χορτάρι τώρα.
0: Εντάξει.
1: Δεν
0: και πώς απούλησε μωρέ η Μπαρσελόνα.
1: Δεν ξέρω.
0: Πώς
1: για να ξεχρεώσει τώρα και να παίρνει παίχτες.
0: Τι να ξεχρεώσει που παίρνει 210.
1: Τώρα πήγε. Εκεί ήταν χρωστάγαμε 1,5 δις τότε, θυμίζω. Μας λένε χρώστα για 1,5 δις όταν ξεκίνησε να κάνει γάμους, βαφτίσεις, δεξιώσεις, μνημόσυνα μέσα στο Camp Nou, να πουλάει τούφες από το χορτάρι κλπ. Ήταν η περίοδος που χρωστάγαμε 1,5 δις.
0: Σωστό, το οποίο οι κάρτες, να μην πουλήσουμε τις κάρτες. Το δείτε, τις κάρτες.
1: Ναι.
0: Πάνω σημειωμένες, ειδικά του Μπαλογκάν.
1: Του Μπαλογκάν. Τρελά λεφτά.
0: Αυτό δεν είναι μεμοραμπίλιο, άμα επιτρέπετε. Αυτά εντωμεταξύ τι κατακρατάνε οι διαιτητές, άραγε.
1: Λογικά ναι.
0: Κάτσε τώρα εδώ. Κάτσε τώρα εδώ. Άρα μπορεί να το πουλήσει ο διαιτητής μετά μόνος του.
1: Φαντάζομαι πως ναι.
0: Εδώ μιλάμε για profit.
1: Ναι, ναι.
0: Κάτσε. Κάτσε καλά. Κάτσε καλά
1: τώρα. Να πουληθεί DVD του αγώνα τραβηγμένο από την κάμερα που είναι πάνω στο διαιτητή. Αυτό, το POV.
0: Ναι.
1: Κάποιος,
0: ναι.
1: Που δεν ξέρω καν τι σημαίνει
0: δεν
1: αυτό.
0: Δεν καταλαβαίνω τι λες.
1: Καν τι σημαίνει το POV, δεν ξέρω.
0: Ναι. Μάλιστα. Εντάξει.
1: Brainstorming, παιδιά. Τζάμπα, ναι, κύριε Τζιάννη, που λέει κάποιος. Βεβαίως. Τα καλύτερα μυαλά εδώ στην Ελλάδα λέει. Τα λέει ο Δήμος, έτσι είναι. Δήμος.
0: Καλά, άμα θέλετε για τέτοια αυτά, ριτζίδικα, ξέρετε εδώ πέρα. Εδώ πέρα για να πουλήσουμε αέρα δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν καλύτεροι άνθρωποι εδώ από εμάς. Λοιπόν. Να τα ακούει αυτά ο κύριος Θεοδωρίδης, δεν ξέρω ποιος. Ποιος μπορεί να κάνει τα κουμάτια, ποιος μπορεί να Ανδρέας ο Θυμάτος, δεν ξέρω κάποιος όποιος μπορεί να φέρει κάπου σε επαφή δύο-τρεις ανθρώπους εδώ που έχουν ιδέες να βοηθήσουν. Εδώ είμαστε.
1: Βεβαίως.
0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, και με όλα αυτά τα ωραία, φανταστικά, καταπληκτικά πράγματα, έφτασε 11 η ώρα. Το οποίο σημαίνει ότι πηγαίνουμε σε δελτίο αθλητικών ειδήσεων, τραγουδάκι, διαφημίσεις και επανερχόμαστε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε.
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
3: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
4: Θα ήθελες να σπουδάσεις Sports Media? Μία από τις 5 υποτροφίες που σου προσφέρουν ο Big Win Sport FM και το Κέντρο Αθλητικού Ρεπορτάζ μπορεί να γίνει δική σου εάν φτιάξεις ένα ωραίο κείμενο με θέμα Game Changer ή Game Over, η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον του Sports Media. Είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου. Το κείμενο πρέπει να είναι μέχρι 1000 λέξεις και το στέλνεις info@traininghub.edu.gr μέχρι τις 18 Αυγούστου. Και μία από τις 5 υποτροφίες μπορεί να γίνει δική σου. Μην χάσεις αυτή την ευκαιρία.
5: Με την υποστήριξη του Big Win Sport FM 94,6.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
6: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 11 στο μικρόφωνο Κώστας Μιαούλης. Ο Μίλτος Τεντόγλου με άρμα στα 861 σημείωσε την καλύτερη φετινή επίδοση στον κόσμο στο Μήκο στο Diamond League του Μονακό και κατέλαβε την πρώτη θέση. Την τρίτη θέση στον αγωνισμό κατέλαβε η Ελίνα Τζέγκο με 58-20. Αρχηγός του Ολυμπιακού για 2 ακόμα χρόνια θα παραμείνει ο Κώστας Παπανικολάου, καθώς όπως ανακοίνωσε η ΚΑΕ συμφώνησε να ανανεώσει. Υπάρχουν συνεργασίες που ξεπερνούν τα όρια ενός συμβολίου. Με τις ίδιες αξίες και την ίδια φιλοδοξία συνεχίζουμε μαζί με στόχο να διεκδικήσουμε ακόμα περισσότερες επιτυχίες, αναφέρουν οι Ερυθρόλευκοι. Την πρόθεσή του να ορίζει οι Έλληνες διαιτητές στα ντέρμπι με ξένους ΒΑΡ και ΑΒΑΡ γνωστοποιούσε ο αρχιδιαιτητής Στεφάν Λανουά. Για τα πλοία θα ορίζονται ξανά οι Έλληνες ρέφεροι κατόπιν αξιολόγησή του που θα γίνεται στο μέσο της σεζόν και πριν από αυτά. Το σχέδιο θα συζητηθεί στην Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου την προσεχή 5η 16 εβδόμου. Σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με την Τζιρόνα για την απόκτηση του ΡΟΚΑ βρίσκεται ο Ολυμπιακός με τους Καταλανούς να αξιώνουν 5 εκατομμύρια ευρώ. Προς αποχώρηση ένας αριστερός μπακ και ένας φόρ. Υπακτό το ενδιαφέρον για τη δύσκολη περίπτωση του Άμραμπατ στο τραπέζι και το όνομα του πρόσωπη. Χάφκε στο περιεπόμενη μεταγραφική στόχη του Παναθηναϊκού στο καλοκαιρινό παζάρι μετά τον δανεισμό του Κρίστιανσεν από τη Λέσσερ με υποχρεωτική οψιόν αγορά. Εξετάσει εξειδικευμένου κέντρου θα υποβληθεί ο 23χρονο αριστερό μπακ. Προ όλτα το αυριανό φιλικό με την Κασκόπερ στη Λεωφόρο και πριν από λίγο, σύμφωνα με τουρκικά δημοσίευματα, ο Παναθηναϊκός κατέθεσε την τελική του πρόταση στη Σαμσουσπορ για τον Φάντρο Χελέν. Τεχνικό διευθυντή τη ΑΕΚ μέχρι το 2029 θα παραμείνει ο Χαβιέρ Ριμπάλντα, καθώς έγινε γνωστή η ανανέωση του συμβολέου του. Τα καλύτερα είναι μπροστά μας στο μήμα του Καταλανού παράγοντα, με διπλή προπόνηση συνεχής και προετοιμασία στην Ολλανδία. Παίκτης του Παναθηναϊκού άκτορ και επίσημα ο Ιζακ Μπόγκα, με την ΚΑΕ να ανακοινώνει την απόκτησή του για 3 χρόνια. Ιστορία και ο τρόπος που χτίζεται η ομάδα με έκανα να έρθω, δήλωσε να κερδίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα και να εκπροσωπήσουμε επάξια την πράσινη φανέλα, το μήνυμα του Μπράνκου Μπάντιο σε συνέντευξη στον Big Win Sport FM. Σε προχωρημένες συζητήσεις και με δεύτερο κεντρικό μέσο βρίσκεται ο ΠΑΟΚ που την Κυριακή περιμένει τον ελεύθερο πλέον από τη Βαλένθια Σάντα Μαρία. Τελευταίο φιλικό αύριο με την Τβέντε και κλεισμένο το θηρόν, τη βαθύτητα της θλίψης και την οδύνη του για τον άδικο χαμό της 15χρονης αθλητρίας της ομάδας Άννας Μαρίας Πανταζόνης σε τροχαίο δυστύχημα εξέφρασε ο ΑΣΥΓΜΑ. Μεταγραφικό μπαμ από την Ιβηρική για τη θέση του στόπερ επιχειρεί να κάνει ο ΑΣ με την περίπτωση αυτή να είναι αρκετά δύσκολη αφού ο παίκτης δεν είναι ελεύθερος. Ατονεί η υπόθεση του Μάγκουσον την απόκτηση του Υπαραξιτέλη Βούρου για 2 χρόνια ανακοίνωσε ο Ηρακλής. Ενίσχυση για το τμήμα πόλου του Παναθηναϊκού που ανακοίνωσε την απόκτηση του διεθνούς πονταριστού του Δημήτρη Νικολαίδη, ο οποίος μέχρι πρώτη αγωνιζόταν στον Ολυμπιακό. Την απόκτηση της Μαρίας Πάτρα ανακοίνωσε η γυναικεία ομάδα πόλου των Ερυθρολεύκων. Ισπανία και Βέλγιο 1-1 στο ημίχρονο στο δεύτερο προημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου με τον νικητή της απόψινής αναμέτρησης να βρίσκει απέναντί του τη Γαλλία στον ημιτελικό. Νέο πρόβλημα για την εθνική Αγγλία εν ώψη του προημιτελικού με την Νορβηγία, καθώς ο Μάρκ Γεχή ταλαιπωρείται από ημιοικίες ενοχλήσεις εκτός μάχης και ο τιμωρημένος Κουάνσα. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, πιστεύω το Fight Club.
0: Big Win Sport FM 94,6.

0: Δεύτερο Fight Club, Big Wins Sport FM. Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο στο παιχνίδι της Ισπανίας με το Βέλγιο, 47 λεπτό. Θυμίζουμε, το παιχνίδι είναι στο 1-1. Προμηνύεται ενδιαφέρον, πολύ ενδιαφέρον, δεύτερο ημίχρονο, για την ακρίβεια. Δεν ξέρω αν έχουν γίνει και αλλαγές. Δεν φαίνεται να έχουν γίνει αλλαγές για καμία από τις δύο ομάδες. Μία κίτρινη, θυμίζουμε, στο πρώτο ημίχρονο, την οποία είδε ο Κουμπαρσί, ο οποίος ήθελε να πάρει ενθύμιο το σωστάκι του Ντεμπρόινε για κάποιο λόγο. Δεν το πήρε, απόρρισε κιόλας γιατί πήρε την κίτρινη. Δεν πειράζει. Θα το διαβάσει στη Μάρκα αύριο, ενδεχομένως. Έτσι μπορεί να γίνει αυτό. Λοιπόν, στα δικά μας αναρωτιόμα, πες μου, είναι μεγάλη αλήθεια ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή, εκολάπτονται, θα έλεγα, αν μου επιτρέψεις να χρησιμοποιήσω τον όρο, οι άνθρωποι οι οποίοι θα μπουν με φόρα μόλις ανακοινωθεί ο κύριος Κρίστιανσεν στα social media? Το πήρε το ζαμπάκι πάλι, αλλά αφού πήρε το ζαμπάκι, τόση αριστερή μπακ, πήγε και πήρε το βίσμα του Δανού, το σάπιο, σαν δεν τρέπεται. Και αυτοί οι άνθρωποι οι ίδιοι το Νοέμβριο θα γίνουν οι πάντα πίστευα.
1: Ναι, πάντα.
0: Ε?
1: Εννοείται.
0: Ναι.
1: Εννοείται.
0: Εντάξει. Αυτό ήθελα. Δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Μάλιστα. Αυτοί οι μεταγραφές μου αρέσουν. Μ' αρέσουν γιατί είναι, ξέρεις, δεν φεύγουν ποτέ από τη συζήτηση. Είναι ωραία πράγματα αυτά.
1: Εντάξει, όλοι οι προπονητές, οι περισσότεροι προπονητές, σας πάω, παίρνουν τουλάχιστον ένα παίχτη που είναι ο δικός σου παίχτης. Θέλω να πω, επιμένουν να πάρουν έναν παίχτη που είναι, ρε παιδί μου, το πουλέν τους. Ας δίνουμε το δικαίωμα στον προπονητή, ανάμεσα σε όλες τις υπόλοιπες μεταγραφές, να έχει έναν παίχτη που τον πιστεύει πάρα πολύ. Το φουστέρ του, θα σου πω.
0: Ναι, δεν λέω όχι. Απ' την άλλη, αν είσαι ομάδα και είναι αυτός, λες, δε φίλε. Εντάξει, κάτσε λίγο να το δούμε το θέμα.
1: Ναι, το βλέπεις, τον εξετάζεις, τον πηγαίνεις στο ειδικό κέντρο, βάζεις ειδικές δικλείδες συμβόλαιο και φροντίζεις να είναι όλα όπως πρέπει.
0: Για μένα το καλύτερο που έμαθα ήταν η ρήτρα της υποχρεωτικής οψιών αγοράς, ότι είναι χαμηλή. Mm-hmm. 4-5 εκατομμύρια ευρώ έμαθα ότι θα είναι. Το οποίο σχέση με 14 που είχε δώσει ο Λέστερ, θα κάποιος θα πει, όταν έδωσε ο Λέστερ 14 ήταν ένας άλλος παίκτης και τώρα με τον τραυματισμό είναι ένας άλλος που παρόλα αυτά, επειδή είναι μικρός.
1: Και μια άλλη Λέστερ ήταν επίσης. Άλλο η Πρέμιερ, άλλο η Τσάμπιονς.
0: Σωστό. Αυτό να σου πω, επειδή ξέρουμε τι κάνουν οι Άγγλοι. Δεν θα ήταν απίθανο να μάθουμε ότι έβαλε Λέστερ μια ρήτρα 10 εκατομμύρια ευρώ. Δεν μας φαίνονταν περίεργο. Συγγνώμη κιόλας τώρα, έτσι. Λοιπόν, τα 4-5 λοιπόν για ένα παίκτη που είναι αυτής της αξίας, εάν μπορέσει να αναρρώσει, ναι. Βέβαια. Είναι επένδυση πια. Γίνεται μετά επένδυση.
1: Ναι.
0: Μακάρι να πάνε όλα καλά. Αυτό θέλω να πω. Ο Κάταν έτσι είχε πάρει τον Τζόνι τον Νόβακ, εάν σε αυτόν αναφέρεσαι. Έτσι. Το Τζόνι, του οποίου το όνομα γραφόταν DJ, αν θυμάμαι καλά. Ήταν Τζόνι, DJONI.
1: Δεν το θυμάμαι.
0: Θα το επιβεβαιώσω αμέσως. Ήταν ο Τζόνι ο Νόβακ, ήταν 34. Ο Τζόνι ο Νόβακ ήταν βεβαίως, ήταν Σλοβαίνος. Ήταν 34 και έπαιζε δεξί, το θυμάστε, δεξί back half. Mm-hmm. Λοιπόν, είχε έρθει με τον Κάτανετς. Αυτό δεν το θυμάμαι. Αν ρωτούσε επί ποιου προπονητή ήταν στον Ολυμπιακό, στον οποίο έκλεισε και την καριέρα του, μάλιστα. Ήταν η τελευταία ομάδα της καριέρας του. Στα 34 του, όντως. Το 2003, με 5 τιμημένες εμφανίσεις. Έκανε 5 τιμημένες εμφανίσεις την περίοδο 2002-2003, ο Τζόνι Νόβακ.
1: Μάλιστα.
0: Ο Αρμπελό δεν έφερε κανένα παίκτη της Ρεάλ στη Φούλαμ ακόμα. Και δεν έχει φέρει ακόμα, γιατί πού να τους βρει. Ο Πέρεθ έχει καταφέρει και έχει πουλήσει αυτούς που δεν παίξαν λεπτό. Έχει πάρει 150 εκατομμύρια από κάτι παίκτη που δεν έβρε. Τι είναι αυτός ο Πέρεθ, πώς τα καταφέρνει αυτό το πράγμα? Απίθανο. Απίθανο, πραγματικά.
1: Γι' αυτό το ψηφίζουν και τα παντζούρια σε εκλογές και βγαίνει η πρόεδρος πάλι.
0: Ναι.
1: Γιατί κάνει κάτι τέτοιο.
0: Εντάξει, τώρα είναι μεγάλη επιτυχία πέρα από πλάκες. Πήγε τώρα και ο Μουρίνο, έκανε αυτές τις δηλώσεις ωραίες, αυτά, τιμή, ρεάλ, δουλειά. Βέβαια, θυμάμαι αυτές τις δηλώσεις, δουλειά. Εγώ πάντα θυμάμαι τον Καρντόσο, θέλω να σου πω, και δεν μπορώ, δηλαδή μου γυρίζει το μυαλό και τη φωτογραφία την περίφημη. Αλλά ναι. Δηλαδή, ο μπράβο στον, δεν ξέρω αν είναι δουλειές του Πέρεθ αυτές οι δουλειές των μάνατζερ. Δηλαδή, σου λέω ότι είμαστε σε κάποια φάση που αν έχεις πέρασμα από τη ρεάλ, θα μοσχοπουληθείς ό,τι και να είσαι και όποιος και να είσαι. Δεν ξέρω αν ισχύει αυτό το πράγμα. Να σου πω την αλήθεια. Αλλά οι πωλήσεις που έχει κάνει είναι υπέροχες. Δηλαδή, που λέει παίκτες που δεν τους ξέρουμε καν, δεν τους γνωρίζουμε, δεν έχουμε ακούσει τα ονόματά τους, ρε παιδί μου. Και τους πουλάει για ποσά, ξέρεις, αξιοσέβαστα.
1: Ναι, παιδιά, League One η Leicester.
0: Ναι, όταν τώρα είναι τρίτη κατηγορία, ναι. League One.
1: Έπεσε ξανά, δυστυχώς. Οπότε είναι λογικό να πρέπει να απαλλαγεί από συμβόλαια και να μην μπορεί να βάλει και ρήτρες τεράστιες, διότι πολύ απλά δεν θα φύγουν οι παίχτες εύκολα. Αυτό είναι το θέμα.
0: Ναι. Δεν νομίζω ότι είναι επιλογή του Βελγίου το ποια φανέλα θα φορέσει.
1: Ότι
0: φοράει τρίτη. Είναι επιλογή του ποιος είναι γηπεδούχος, ποιος είναι φιλοξενούμενος. Ποιος έχει κληρωθεί γηπεδούχος, ποιος φιλοξενούμενος. Απλό είναι.
1: Επειδή φοράει συνέχεια αυτή τη φανέλα, δηλαδή συνέχεια κληρώνεται να είναι γηπεδούχος ή φιλοξενούμενος, δύσκολο. Ναι. Μάλλον μπορεί και να είναι και επιλογή τους να τη φοράνε. Να τους πήγε καλά και σου λέει, ξέρεις, να ζητήσουμε να τη φορέσουμε. Δεν ξέρω πώς πάει η διαδικασία.
0: Ή μπορεί να έτυχε η ομάδα.
1: Η Ισπανία αυτή τη φοράει συνέχεια.
0: Όχι, έχει βάλει και άσπρα η Ισπανία.
1: Πόσο, έναν αγώνα.
0: Δεν το έχω πρόχειρο. Δεν το έχω πρόχειρο.
1: Έχει πει ο Γόκαλης, έφυγε ο Κάτανιτς και μας έμεινε ο Τζόνι Νοβάκ. Όταν πήγε στο Ρέντι, όντως έχει πει δύο πράγματα.
0: Ντροπή σας τώρα. Ντροπή σας τώρα. Δηλαδή, ποιες καλύτερες μεταγραφές είχαν γίνει δηλαδή, εκείνη τη χρονιά και έμεινε ο Τζόνι Νοβάκ. Δηλαδή. Θα σου το πω αμέσως. Για να συζητάμε με δεδομένα.
1: Επίσης, μέχρι να βρει τα δεδομένα, εσύ που γράφεις ότι αν γίνεται να πάρει μαζί του Αρμπελόα, τον Γκιουλέρ και τον Τζουαμενί. Δεν πρέπει να τη μυρίζει πολύ την μπάλα. Δηλαδή. Η αλήθεια είναι.
0: Δηλαδή,
1: άμα σου φαίνονται τόσο κακοί παίχτες αυτοί οι δύο, πρέπει να τους πάρει μαζί όσο πάει στη Φούλαμ. Δεν τους έχεις δει να παίζουν προφανώς.
0: Ενδεχομένως. Λοιπόν, μέχρι να βρω όλα τα στοιχεία εγώ που θέλω, τα οποία θα τα βρω βέβαια. Θα τα βρω. Για την ακρίβεια τα βρήκα. Περίμενε, 2002-2003 πρέπει να πάμε. Σωστά. Λοιπόν, τότε ήταν. Πάμε. Λοιπόν, για να δούμε. Ποιοι είχαν έρθει και του μείνανε του τέτοιου. Είχε έρθει ο Φάνης ο Κατεριανάκης εκείνη τη χρονιά, ο Ευθύμης ο Κουλουχέρης, ο Μελαμπιανάκης. Αυτοί. Αυτούς τους παίχτες πήρατε στον κύριο Κάτανετς για να κάνει πρωταθλητισμό.
1: Ευκαιρία για το Βέλγιο μόλις. Απαντάει σε μια ευκαιρία που είχε νωρίτερα η Ισπανία. Πρέπει να είναι και η πρώτη ευκαιρία του Βελγίου. Στο δεύτερο μήχρονο, από όσο τουλάχιστον έχω δει. Με καλές προδιαγραφές. Ένα σουτ διαγώνει αριστερά.
0: Ναι, ήταν πολύ καλή ευκαιρία. Ναι. Λοιπόν, αφού είμαστε σε Μουντιάλ, έχουμε αλλαγή για την Ισπανία. Βγαίνουν Μπαένα και Ρουίθ και μπαίνει μέσα ο Πέδρη. Και θα μπει και ποιος άλλος. Και Φεραν Τόρες.
1: Μάστε. Φορτώνουμε.
0: Είναι λίγο game changer ο Φεραν Τόρες. Θέλω να πω.
1: Φορτώνουμε μπροστά.
0: Ναι, φορτώνουμε. Λοιπόν, αφού είμαστε στο Μουντιάλ, πάμε γιατί έχουμε τα δύο παιχνίδια για τα οποία δεν έχουμε συζητήσει. Νορβηγία-Αγγλία.
1: Εγώ ξέρεις τι θα πω. Δεν χρειάζεται να ερωτηθώ. Ξέρεις που είναι η καρδιά μου.
0: Ξέρω που είναι η καρδιά σου.
1: Συμπαθώ πάρα πολύ την Νορβηγία. Πάρα πολύ. Για ό,τι έχει κάνει μέχρι τώρα είναι πραγματικά από τα πολύ ωραία κομμάτια του Μουντιάλ. Θα τα πούμε σε λίγο όλα αυτά γιατί έχουμε Γιώργο Πετρίδη. Χαίρετε.
0: Γεια σου Γιώργο.
2: Γεια σας, κάνετε, πώς είστε?
1: Καλά, μια χαρά.
2: Λοιπόν, είχαμε προσθήκες τις προηγούμενες ημέρες, έχουμε και αποχωρήσει όμως από τον Παναθηναϊκό. Ο Τσέντι Όσμαν μετακομίζει στον ΠΑΟΚ.
1: Παρντών, ορίστε.
2: Πράσινους. Ναι, αυτό που ακούσατε. Με ένα τρομερό συμβόλαιο από την πλευρά της ομάδας Θεσσαλονίκης, 9 εκατομμύρια ευρώ για 3 χρόνια δίνει στον Τούρκο. Όπως καταλαβαίνετε αυτό έπεσε σαν κεραυνό σε ένα θρίαστο άτομο του Παναθηναϊκού. Υπήρχαν διάφορες προτάσεις από τους Θεσσαλονίκης προς τον Παναθηναϊκό. Οι άνθρωποι της ομάδας ήταν αρνητικοί. Η τελευταία πρόταση που έγινε αφορούσε ένα buyout της τάξης των 2 εκατομμυρίων ευρώ από την πλευρά του ΠΑΟΚ για τον παίκτη του Παναθηναϊκού. Μάλιστα την πρόταση την πήγε ο Όσμαν στους άνθρωπους του Παναθηναϊκού και είπε χαρακτηριστικά ότι είναι μια απόφαση ζωής, ένα συμβόλαιο ζωής, και αποφάσισαν έτσι να αποχωρήσει ο Όσμαν από τον Παναθηναϊκό και να μετακομίσει στον ΠΑΟΚ, Ο έδωσε το πράσινο φως ο Ζέλικο Μπράντοβιτς, που ήταν προφανώς ο άνθρωπος που σχεδιάζει το ρόστερ του Τριφυλιού. Και κάπως έτσι έχουμε αυτή την μεταγραφή βόμβα από τον ΠΑΟΚ, πέρα από τα καλύτερα τριάρια στην Ευρώπη. Ήταν δεδομένο νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ θα κάνει μια τέτοια κίνηση. Έτσι, είχε ακουστεί και για τον Χεζόνια τις τελευταίες εβδομάδες, για τον Γκλάιμπερ ακόμα είχε ακουστεί. Τέλος πάντων, αυτό που έχει σημασία είναι ότι ο Όσμαν ήθελε να φύγει από τον Παναθηναϊκό και να πάει στον ΠΑΟΚ. Έτσι.
1: Έχουμε μείνει μας, ναι. Δεν μιλάμε γιατί...
2: Το φαντάζομαι, ναι, ναι. Και άνθρωποι του Παναθηναϊκού, προσπάθησε μάλιστα και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, επικοινώνησε και ο ίδιος με τον Τέντι Όσμαν, προσπάθησε να το αλλάξει γνώμη, αλλά ο Τούρκος ήθελε να φύγει. Προφανώς ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί να του κλείσει το δρόμο, έτσι αρνήθηκε, επαναλαμβάνω, και νομίζω 2-3 προτάσεις είχαν οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού από την πλευρά του ΠΑΟΚ.
0: Ξέρουμε, χθες δεν συζητάνε, χθες έχει φύγει ο Τζέναρ Μάλετρα της ΕΦΕΣ και έλεγε ο Παναθηναϊκός δεν τον αφήνει να φύγει.
2: Ναι. Μα αυτό, σας ξαναλέω, αυτό ισχύει. Έτσι, από την πλευρά του Παναθηναϊκού ήταν ξεκάθαρο ότι ο παίκτης δεν παραχωρείται. Αρνήθηκε, επαναλαμβάνω, 2-3 προτάσεις από τον ΠΑΟΚ, αλλά πήγε την τελευταία πρόταση μάλιστα ο ίδιος ο παίκτης με τον ατζέντη του στους πράσινους, ύψους 2 εκατομμύρια ευρώ το buyout και 9 εκατομμύρια ο ίδιος για 3 χρόνια.
0: Είχε buyout ο Όσμαν, Γιώργο, συγκεκριμένο?
2: Όχι.
1: Έδωσαν αυτά τα χρήματα
2: για αγορά. Σε
0: μεταγραφή, ας πούμε.
2: Για αγορά, ναι.
1: Εντάξει, δεν θα το περίμενα ποτέ. Θα περίμενα ότι μπορεί να θέλει να φύγει για τουρκική ομάδα που παίζει στην Ευρωλίγκα. Το καταλαβαίνω αυτό και για το γεγονός ότι είναι Τούρκος σε μια τουρκική ομάδα, για τον λόγο που έχουμε και εμείς εδώ πέρα να είναι γηγενείς και οι ξένοι κτλ. Για Ευρωλίγκα θα είχα στο μυαλό μου ότι σίγουρα θέλει να πάει σε ομάδα που παίζει Ευρωλίγκα. Αυτό πραγματικά είναι. Είναι τεράστια επιτυχία του ΠΑΟΚ σε κάθε περίπτωση.
0: Ναι,
1: ότι πείθει έναν παίχτη επίπεδου, υψηλού επίπεδου Ευρωλίγκας να πάει και να παίξει σε άλλη διοργάνωση, όχι στην Ευρωλίγκα. Για φέτος τουλάχιστον, δεν ξέρω τι θα γίνει του χρόνου, αλλά για φέτος ο ΠΑΟΚ δεν θα είναι στην Ευρωλίγκα. Ξέρω στα 30 του, σε φοβερή πασχετική ηλικία.
0: 31, ναι.
1: Ναι, 31.
0: Εντάξει,
1: ναι.
0: Να πω αυτό που λέει ο Όσμαν για συμβόλαιο ζωής, το καταλαβαίνω. Ο Όσμαν είχε άλλο ένα χρόνο συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό, Γιώργο.
2: Νομίζω, ναι.
0: Εξακολουθεί να είναι περίεργο, συγγνώμη.
2: Ακόμα δεν μπορώ να το πιστέψω.
0: Εξακολουθεί να είναι περίεργο, όπως και να έχει.
2: Ναι.
1: Υπήρχε, ρε παιδί μου, η αίσθηση ότι μπορεί κάποιος να φύγει από τον Παναθηναϊκό, γιατί μαζεύτηκαν πάρα πολλοί παίχτες, η αλήθεια είναι, σε συγκεκριμένες θέσεις.
0: Ναι, αλλά.
1: Ούτως ή άλλως, ναι, αλλά. Ναι.
0: Το ξεσκαρτάρισμα δεν θα ξεκίναγε από τον Όσμαν, φαντάζομαι.
1: Καλά, δεν είναι θέμα ξεσκαρτάρισματος.
0: Κατάλαβες τι θέλω να
1: πω. Υπάρχουν πάρα πολλοί παίχτες. Εντάξει, απίστευτο. Μπράβο στον ΠΑΟΚ.
2: Το θέμα είναι ότι αυτό που είπε εσύ, Κώστα, ότι θα ήταν πιο λογικό τέλος πάντων να πάει σε μια ομάδα Ευρωλίγκας, μια τουρκική ομάδα, τέλος πάντων.
1: Μια ομάδα Ευρωλίγκας, οποιαδήποτε μεγάλη ομάδα Ευρωλίγκας, θα μου καθόταν, ξέρεις, πιο φυσιολογικό σαν άκουσμα. Αυτό είναι, ξαναλέω, είναι κάτι το οποίο είναι μπασκετικά σχεδόν απίστευτο και τεράστια επιτυχία του ΠΑΟΚ.
2: Ναι. Λοιπόν, ναι, αυτό, αυτή είναι η εξέλιξη. Έτσι, είπαμε και από την πλευρά του Παναθηναϊκού και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος συγκρίνησε με τον Όσμαν προσπαθώντας να το αλλάξει άποψη, αλλά ο ίδιος είχε από την αποφασή του.
1: Το μπορεί να σχετίζεται αυτό, Γιώργο, με το γεγονός ότι έφυγε ο Αταμάν? Θέλω να πω, είναι ένας παίχτης που είναι κοντά με τον Αταμάν, είναι αρχηγός Εθνικής Τουρκίας. Αταμάν προπονητής Εθνικής Τουρκίας. Είχε ένα άλλο δέσιμο με τον προπονητή, η αλήθεια είναι αυτή.
2: Δεν λέω ότι... δεν πάει κατά ομάδα το Αταμάν,
1: Ο Αταμάν δεν έχει ομάδα αυτή τη στιγμή, ούτως ή άλλως.
2: Ναι, αυτό. Πάει σε ομάδα του Τουρκέρι, δεν πάει δηλαδή στο...
1: ναι, ρε,
2: σε κάποια ομάδα που π.χ. μπορεί να έχει τουρκικό προπονητή, ναι. Μάλλον να σου πω ότι okay, αν όχι τον Αταμάν, κάποιον άλλο.
1: Ναι.
2: Τέλος πάντων, αυτή είναι η ουσία. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι μιλάμε για μια μεταγραφή βόμβα από την πλευρά του ΠΑΟΚ, έτσι. Και δίνει προθέσεις των ανθρώπων του ΠΑΟΚ.
1: Ναι, σαφώς, ναι. Επειδή είπες στον Παναθηναϊκό, πέρα από μεταγραφές υπάρχουν και αποχωρήσεις και είπες πληθυντικό, θα περιμένουμε καμιά άλλη, πιστεύεις?
2: Όχι, αυτό, ναι, εντάξει, είπα για την αποχώρηση του Όσμαν, θέλω να πω, okay. Ναι. Απλά ήθελα να πω ότι ο ΠΑΟΚ είχε πιέσει και για την απόκτηση του Λιόπουλου.
1: Αυτό θυμάμαι εγώ και με ένα buyout που ακουγόταν για 1,5 εκατομμύριο.
2: Ναι, και ένα πολύ μεγάλο συμβόλαιο στο Disney Guard. Αλλά και πάλι με την ρόλο του πάλι ήταν ανένδοτη και αρνητική στην παραχώρηση του Λιόπουλου. Τώρα περιμένουμε να δούμε αν θα αλλάξει κάτι σε αυτό, αλλά θα το δούμε αυτό το επόμενο διάστημα. Ίσως τώρα ο Παναθηναϊκός εδώ πέρα να προχωρήσει, ας πούμε, σε π.χ. μια αναπροσαρμογή του Λιόπουλου, έτσι. στο συμβόλαιο του.
1: Ναι, γιατί εδώ είναι και το ελληνικό διαβατήριο παίζει ρόλο.
2: Ακριβώς,
1: και είναι και το τι θα πει ο Μπράντοβιτς, έτσι, γιατί ο Λιόπουλος δεν είχε ρόλο πέρυσι με τον, με τον Αταμάρ. Μπορεί ο Μπράντοβιτς να αναβαθμίσει το ρόλο του και να του δώσει, να του δώσει χώρο στο rotation, δεν ξέρω.
2: Ναι.
1: Μάλιστα. Ωραία.
2: Αυτά, κύριε. Καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε τον το Γιώργο Πετρίδη. Εντυπωσιακό.
1: Ναι.
0: Είναι εντυπωσιακό. Αν με τι άλλο. Λοιπόν, μόλις χάνει μια ευκαιρία η Ισπανία. Εντάξει, τη σούτα από σχετικά δύσκολη θέση το Γιαρθάμπαλ. Τέλος πάντων, το έβγαλε Κουρτουά, ήταν καλά τοποθετημένο στη γωνία του.
1: Υπάρχει μια φάση νωρίτερα με ένα χέρι παίχτη της Ισπανίας στη μεγάλη περιοχή της Ισπανίας. Από ένα γύρισμα έδιωξε ένα συμπαίχτη του και είχε το χέρι του σε εντελώς αφύσικη θέση. Βέβαια, αρκετά κοντά ο ένας παίχτης τον άλλον. Γκρίνιαξαν λίγο οι Βέλγοι, αλλά όχι τίποτα φοβερό. Και φαντάζομαι το Βάρτο κοίταξε και δεν ασχολήθηκε περαιτέρω.
0: Και πρέπει να πούμε ότι στο παιχνίδι μπήκε ο Ρωμέλου Λουκάκου που το περιμέναμε.
1: Ναι.
0: Αλλά μπήκε και ο Άξελ Βίτσελ. Θέλω να πω.
1: Είχε μπει και στο προηγούμενο νομίζω.
0: Είναι πάντα συγκίνηση να βλέπει τον Άξελ Βίτσελ. Αυτό λέω.
1: Δεν ξέρω, στο προηγούμενο νόμιζα ότι μπήκε για να γράψει συμμετοχή λόγω παλαιότητα. Γιατί είχε 37 ο Βίτσελ. Μου κάνει εντύπωση που μπαίνει τώρα σε ένα παιχνίδι που όχι απλά είναι ζωντανό, που σπαρταράει. Δεν ξέρω, εντάξει, ο Βίτσελ έχει δεδομένη ποιότητα, είναι και 37 όμως. Θέλω να πω, λοιπόν, είναι σε μια ηλικία που δεν ξέρω πόσα τρεξίματα μπορεί να προσφέρει, εκτός αν το θέλει ξέρεις, πιο στατικό, πιο καρφωμένο, ας πούμε, στο χώρο του κέντρου για να ελέγχει λίγο την κυκλοφορία. Δεν ξέρω. Εντάξει.
0: Εντάξει, έχω μείνει λιγάκι με τη μεταγραφή. Έχω μείνει, πραγματικά. Δηλαδή, ξέρεις, θυμάμαι τα δημοσιεύματα προημερών, ξέρεις, η βόμβα του, ξέρω εγώ, του Πάου με Μπεν Μουρ, παράδειγμα. Εντάξει, οκ, η βόμβα του Πάου με Μπεν Μουρ. Okay. Τώρα, τι θα γραφτεί άραγε. Ποια λέξη πρέπει να χρησιμοποιήσουμε. Άσπα. Λοιπόν. Νορβηγία-Αγγλία.
1: Εντάξει, εγώ λέω ότι η συγκεκριμένη αυτή κίνηση του ΠΑΟΚ του ιδιοκτήτου, του κ. Μιστακίδη, έχει πολλές αναγνώσεις και πολλούς αποδέκτες. Δεν είναι απλά μια τρομερή μπασκετική κίνηση, είναι μια γενικότερη δήλωση για τον κόσμο του ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
1: Δηλαδή αυτό τώρα θα το συζητήσουμε μετά, θέλω να πω δεν είναι η κουβέντα να γίνει τώρα, προφανώς, αλλά είναι ένας άνθρωπος ο οποίος σε μια διοργάνωση, μάλλον σε μια ομάδα που δεν συμμετέχει στην Ευρωλίγκα.
0: Δεν υπάρχει αυτό. Υπάρχει παίκτη εκτός Ευρωλίγκας ο οποίος να αμείβεται με 3 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο.
1: Ναι, δεν το γνωρίζω αυτό. Φαντάζομαι πως όχι, αλλά λέω ότι είναι.
0: Και να έχουν πληρωθεί και 2 εκατομμύρια ευρώ για να αποκτηθεί. Ναι. Δεν πρέπει να υπάρχει ιστορικό προηγούμενο.
1: Λέω ότι είναι μια ευρύτερη δήλωση του Μιστακίδη προς τον ΠΑΟΚ.
0: Ναι,
1: και
0: βέβαια.
1: Όχι μόνο προς το μπάσκετ του ΠΑΟΚ. Αυτό λέω εγώ.
0: Βέβαια.
1: Δηλαδή τα λεφτά του Όσμαν αυτή τη στιγμή είναι περίπου τα λεφτά τη μεταγραφή του Ζαφίρη. Για να το δώσουμε σε ποδοσφαιρικά μέτρα.
0: Ναι. Ναι, με τα μισθά του μέσα εννοείς όλα, ναι.
1: Παίρνουμε 12 εκατομμύρια στοίχηση του Ζαφίρη.
0: Ναι. Το ξέρω.
1: Ναι, αυτό
0: όπως ήταν λεφτά στη Σλάβια εννοώ.
1: Ναι, στη Σλάβια τα λεφτά. Που είναι ποδόσφαιρο όμως.
0: Ναι.
1: Εδώ μιλάμε για μπάσκετ, για μη Ευρωλίγκα και μιλάμε για 11 εκατομμύρια αυτή τη στιγμή, 2 στον Παναθηναϊκό και 9 για τριετές συμβόλαιο στο μπασκετάκι. Θέλω να πω, καταλαβαίνεις πώς το λέω.
0: Πολύ εντάξει, καλά το καταλαβαίνω. Πολύ καλά το καταλαβαίνω. Τραλεύτε. Εντάξει, είπαμε ξαφνικά, δεν ξέρω, μυρίζει 90's στο ελληνικό μπάσκετ. Αυτή είναι η αλήθεια.
1: Ναι.
0: Αυτή είναι η αλήθεια. Τι να πω. Λοιπόν, ας γυρίσουμε για τα προλαβαίνω στο Νορβηγία-Αγγλία. Θες Αγγλία, βλέπεις και Αγγλία.
1: Ναι.
0: Βλέπεις και Αγγλία. Ναι. Βλέπω και εγώ Αγγλία, θέλω να σου πω, στην παράταση όμως.
1: Ας είναι όπου είναι. Πέναλτι μην πάει.
0: Γι' αυτό είδες.
1: Ας μην πάει
0: πέναλτι. Προσεκτικός.
1: Ναι, ναι. Παρακαλώ πολύ, μην πάει πέναλτι. Γιατί έχει πέσει και πολύ κακό μάτι στο Χάρι τον Κέιν.
0: Αλήθεια.
1: Αυτό και ο Κέιν και τι ωραία που τα εκτελεί. Και μπράβο στον Κέιν και χάνει ο Εμπαπέ και χάνει ο Μέση. Αλλά ο Κέιν δεν μ' αρέσουν αυτά τα πράγματα καθόλου. Έχει πέσει πολύ χρωσοφαγιά στο Χάρι λαό τον Κέιν. Λοιπόν, κάτω τα χέρια σας και τα μάτια σας από το και από τον Κέιν.
0: Βλέπω τον Κουρτουά να μην είναι καλά. Και είναι, βλέπω και το. Δεν είδα αν φορούσε κολλά. Ήταν δεμένο το πόδι του. Ήδη. Γιατί είναι δεμένο το πόδι του, γιατί φαίνεται ότι έχει χτυπήσει εκεί.
1: Εδώ βλέπουμε μερικές τις αποκρούσεις του Κουρτουά. Προφανώς δεν έχει να κάνει η ενόχληση που νιώθει ο τραυματισμός του. Τον βλέπουμε εδώ να πέφτει κάτω από κάπου. Δεν ξέρω που είχε τις ενοχλήσεις. Θα δούμε καταρχάς αν θα τον.
0: Κολλάνε, αλλά.
1: Ναι.
0: Δεν δείχνουν
1: είναι
0: πολύ.
1: Είναι hydration break. Hydration
0: break. Τώρα οπότε βλέπουμε.
1: Θα το γιατροπορέψουν, ναι.
0: Και πάμε για Αργεντινή-Ελβετία.
1: Αργεντινή.
0: Αργεντινή λες.
1: Ναι. Σου είπα, αν ήταν Κολομβία θα είχαμε άλλου τύπου παιχνίδι. Θα είχαμε πολύ σκυλομαχία. Εδώ τώρα με τους Ελβετούς. Καλά φτάσαμε ολοχτά μέχρι εδώ.
0: Εγώ λέω με την ψυχή στο στόμα.
1: Εντάξει, το λες για γούρι τώρα. Το λες για γούρι, κάνεις τις μαγκανίες σου.
0: Δεν ξέρω γιατί το λέω, το λέω.
1: Εντάξει.
0: Το λέω ωστόσο. Επίσης ότι και να είναι για τον για το Μέση που ήταν λίγο χαλαρός στα παιχνίδια του. Είναι το τρίτο παιχνίδι, δεν βάζω τα παιχνίδια ομίλου μέσα. Έτσι μιλάμε για πέρα. Είναι τρίτο παιχνίδι αυτή τη στιγμή έντασης, να το πούμε έτσι. Mm-hmm. Μιλάμε από τα νοκάουτ ουσιαστικά, ναι. Έτσι. Σε κάτι λιγότερο από 10 μέρες. Ας το μετρήσουμε και αυτό. Ναι. Όχι το πιο εύκολο πράγμα. Έτσι να κάνεις τρίτο συνεχόμενο παιχνίδι τέτοιας υψηλής έντασης και να ξέρεις ότι ενδεχομένως ακολουθεί κι άλλο αμέσως μετά. Και πιο άλλο ενδεχομένως, ε. Στο λέω από τώρα, πριν πάμε στο δελτίο, προλαβαίνουμε Γιώργο. Ε. Όχι. Ναι. Θα με κόψεις στον αέρα, δηλαδή, ναι, αν αρέσει να το πω μετά.
1: Πες το.
0: Όχι, θα το πω μετά, δεν θέλω να με κόψεις στον αέρα.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Επιποδός βρίσκονται οι δυνάμεις της πυροσβεστικής για τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε απόψε λίγο πριν από τις 10 σε προάβλιο χώρο επιχείρησης ανακύκλωσης στο μορφοχώρι Λάρισας. Η πυρκαγιά έχει αναπτύξει ισχυρό πυροθερμικό φορτίο, γεγονός που δυσχεραίνει το έργο της κατάσβεσης. Εστάλει μήνυμα από το 112 στους κατοίκους της περιοχής να παραμείνουν στα σπίτια τους με κλειστές πόρτες και παράθυρα εξαιτίας των πυκνών καπνών. Καθοριστικό ρόλο στην εξιχνίαση του φωνικού εμπρισμού της Μαρφίν φέρεται να διαδραμάτισει η επανεξέταση του συνόλου της δικογραφίας σε συνδυασμό με τη χρήση σύγχρονων τεχνολογικών μέσων. Έγινε σύγκριση εικόνων από τα επεισόδια και την πορεία το Μάιο του 2010 με φωτογραφικό αρχείο που είχε κατασχεθεί σε κατοικία στο Κουκάκι στο πλαίσιο έρευνας για υπόθεση που σχετιζόταν με εκρηκτικά. Οι δύο συλληφθέντες για την υπόθεση της Μαρφίν πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη Τρίτη. Σύμφωνα με το ένταλμα σύλληψης, η κατηγορία που τους αποδίδεται είναι ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή. Στις εισαγγελικές αρχές αναμένεται να οδηγηθούν αύριο οι τρεις συλληφθέντες για την τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα Βάγιας και τον τραυματισμό άλλων 4 ατόμων. Απόψε μεταφέρεται από τα Χανιά στη Θεσσαλονίκη 26χρονη φερόμενη ως μία εκ των φυσικών αυτουργών της επίθεσης. Τραγική κατάληξη είχε η βόλτα με jet ski για έναν 36χρονο υπηκό Βουλγαρίας στην θαλάσσια περιοχή της παραλίας Ζωγράφου στη Σιθωνία Χαλκιδικής. Ο άνδρας ανασύρθηκε από τη θάλασσα χωρίς τις αισθήσεις του. Εντυπωσιακή εμφάνιση για τον Μίλτο Τεντόγλου στο Diamond Link του Μονακό. Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης πέτυχε στο δεύτερο άλμα του στο μήκος επίδοση 8,61 μέτρα, καταγράφοντας την κορυφαία επίδοση στον κόσμο για τη φετινή χρονιά. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 34 στη Θεσσαλονίκη.
5: Η Winsport FM 94,6.
6: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
7: Στην Απά, στην Απά, στην Απάνω γειτονίτσα, στην Απάνω.
6: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
5: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Βγήκε ο Κουρτουά τελικά, δεν μπορεί να συνεχίσει. Μπήκε ο Λάμενς, καταλαβαίνω ότι έχει σηκώσει πολύ μεγάλη νοσταλγία. Λάμενς, Λέμενς, όπως Κασίγια. Σηκώνει, φέρνει, θύμησες στο ποδόσφαιρο. Ένας Βέλγος θεματοφύλακας που λέγεται Λάμενς. Έτσι, καταλαβαίνω γιατί
1: λογικό,
0: σας
1: λογικό.
0: Έχει ενθουσιάσει. Όπως με ενθουσιάζει και το μήνυμα που λέει, αν είναι ο Τάκης Αντωνιάδης, ο Έλληνας Τζον Κούγκαρ Μέλεγκαμ. Που λέει ο φίλος που γράφει ο Σιεπτά Γιαννουζάη.
1: Είδες, είναι μερικά μηνά. Είναι αριστουργήματα, ρε παιδί μου. Είναι αριστουργήματα. Και θες να τα ξεπεράσεις για να συνεχίσεις και δεν μπορείς. Καταλαβαίνεις τι γίνεται.
0: Ναι.
1: Παρακαλώ.
2: Μια πολύ γρήγορη παρέμβαση.
0: Ναι, ναι.
2: Καταρχάς να σας ευχαριστήσω για τη φιλοξενία.
0: Α, να είσαι καλά.
2: Θέλω να δώσω πολλά χαιρετίσματα στο φίλο και κουμπάρο Σταμάτη που μας ακούει ζωντανά από την Αλαμπάμα. Δεν είναι ο μοναδικός, αυτός δηλαδή από την Ισπανία και το Βέλγιο σήμερα. Είναι και αυτός που δουλεύει μέσα στο Καρκαΐλι, είναι οδηγός, μεταφορική, οπότε δηλαδή courier. Οπότε,
0: είναι που μας έλεγε, είχε έρθει ο Κώστας και στο πάρτι το Σάββατο. Είναι αυτός που ακούει από το δρόμο, πλά δεν πάει να στείλει μηνύματα, ναι, γιατί οδηγάει το φορτηγό.
2: Δεν γίνεται. Απλώς μου θύμισες κάτι με τα ψευδόνυμα.
0: Ναι.
2: Έχει τα αγαπημένα του και τα χρησιμοποιεί ως κωδικούς για το κομπιούτερ της δουλειάς. Και μου αποκάλυψε σε παγκόσμια πρώτη ότι το επόμενο θα είναι ο γυναικομπαστία. Οπότε.
0: Εγώ το άγιο πηγαίνω να το σπάσω τηλεφωνικά. Αμερικανοί hackers, βρείτε το μόλι.
2: Και μία ακόμα παρατήρηση. Στο τηλεοπτικό δίκτυο Telemundo στην Αμερική, όπου βλέπουμε τα παιχνίδια μόνο με ισπανική περιγραφή,
0: ναι.
2: Δεν υπάρχουν διαφημίσεις στο διάλειμμα.
1: Μένουν στο γήπεδο δηλαδή.
2: Παραμένουν στο γήπεδο και κάνουν κάποιο σχόλιο με τις εικόνες.
0: Μάλιστα.

0: Και αυτό σημαντικό, γιατί μας έχει κάνει εντύπωση και το παρακολουθούμε μόνο από εκείνο το δίκτυο.
1: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, ο 12 χρόνια Σλάβος λέει το εξής: όπως κάποιοι έχουμε ένοχη απόλαυση στο Βεντουράτο, ο κύριος Γιάννης έχει οποιαδήποτε αφορμή να μιλήσει στα γαλλικά, γιατί ξέρω ότι είναι ρεθιστικό.
1: Ακριβώς. Ναι, παιδιά, προφανώς και ευχήθηκα. Σοφία τη Βεργάρα, γενέθλια σήμερα, 54 ετών. Εντάξει, βάζω διάφοροι λογαριασμοί, ρε παιδί μου, τη Βεργάρα στην πάροδο των ετών.
2: Ναι.
1: Εντάξει, όπως και να το κάνουμε, είναι καλύτερη σήμερα μένα. Δηλαδή είναι καταπληκτικό αυτό το πράγμα στα 54, ας πούμε, από ήταν στα 30.
2: Ισχύει εδώ και πολλά χρόνια αυτό
1: είναι
2: το θέμα.
1: Ναι. Είναι τρομερό αυτό το πράγμα το οποίο έχει καταφέρει. Που ήταν κούκλα τότε και τώρα είναι ακόμα πιο ωραία. Τι να πεις, φοβερά γονίδια.
2: Ο ένας ντόμπος η χαρά μου λέει την εξής: δεν το τιτλοφορεί ως μεγάλη αλήθεια, αλλά είναι.
1: Ναι.
2: Ο Γιαννήσης είναι σιωπηλός δολοφόνος. Φαίνεται πράος και ήρεμος, αλλά στον έρωτα είναι Βασίλη Ζάιτσεφ.
1: Ένας εχθρός πρώτων πυλών του Κουπέπεπ, λοιπόν, ο Γιώργος ο Γιαννήσης, ως Βασίλη Ζάιτσεφ. Δεν ξέρω αν πρέπει να το διαβάσω αυτό το...
2: Κώστα, νομίζω δεν πρέπει να το διαβάσεις αυτό.
1: Εντάξει, θα το διαβάσω. Λοιπόν, λέει παλιό αγαπημένο φίλος: ήρθε η Μαρία μαζί με τον Προμηθέα. Ποιον Προμηθέα? Το δεσμό της. Αλλά... αλλά αν ο Κόντος είναι η Βραζιλία του 70, εσείς τι Ελβετία των Μουντιάλ, λέει ο Ολλανδικές Αρτίλες. Θα περάσει η Νορβηγία αύριο, η έκπληξη του τουρνουά. Ο Χάλαντ ήδη γυαλίζει το κουπί του για αύριο.
2: Έγινε, φίλε. Λοιπόν, δεν το είμαστε προηγούμενες μέρες. Όντως, βγήκε όντως ο Μάρκο Ταρντέλη σε μια εκπομπή του Ράι Ούνο, τον Νότι Μοντιάλη, όταν είχε σκάσει υπόθεση Μπαλογκάν.
1: Να.
2: Έτσι, FIFA, κόκκινη κάρτα και τα
1: αναστολή.
2: Ναι. Και είπε ο Ταρντέλη, να το πούμε ολόκληρο, γιατί εδώ πέρα το διαβάσαμε έτσι σε περικοπές. Έχει ξεπεραστεί κάποιο όριο. Αν κάποιος κάνει ό,τι θέλει, πώς μπορείς να βάλεις αυτό το όριο? Το σοβαρό είναι ότι οι παίκτες δεν μίλησαν. Ότι οι ομοσπονδίες των παικτών, τόσο οι Ιταλικές όσο και άλλες, δεν μίλησαν. Ο μόνος παίκτης που έκανε κάτι εναντίον της FIFA ήταν ο Μαραντόνα. Δεν πιστέψαμε τον Μαραντόνα και τώρα το πληρώνουμε. Ήμασταν δειλοί που δεν τον υπερασπιστήκαμε. Είμαι μέρος αυτού, δεν τον πίστεψα, δεν το κάναμε και τώρα πληρώνουμε για ό,τι δεν κάναμε.
1: Μάλιστα.
2: Αυτό είπε ο Ταρντέλη.
1: Τι να κάνουν όμως τότε?
2: Να στηρίξουμε, γιατί το Μαραντόνα μόνο που μίλαγε εναντίον τη.
1: Ναι, αλλά τι να. Δηλαδή δεν είχαν γίνει έκτροπα τέτοιου τύπου για να. Επίσης ο Μαραντόνα, επειδή είχε και λερωμένη τη φωλιά του, ας πούμε, είχε ένα μαρτωρό παρελθόν, δεν ήταν και εύκολο ποδοσφαιριστές να βγουν και να συνταχθούν δίπλα του.
2: Εντάξει, δηλαδή, δεν μιλούσε υπέρ της κόκας όμως.
1: Όχι, ρε παιδί μου, αλλά επειδή είχε γενικά μια αμαρτωλή ιστορία, δεν ήταν εξής το καθαρό πρόσωπο του Μουντιάλ. Δεν ήταν ο άνθρωπος, ας πούμε, ο οποίος μπορούσε να βγει και να μιλήσει, ο άσπυλος. Ήταν δύσκολο για τους παίκτες να στάθουν δίπλα του. Το καταλαβαίνω το τότε το γιατί. Επίσης δεν είχαν γίνει τέτοια έκτροπα τότε. Δηλαδή ο Μαραντόνα προφήτευε ότι θα γίνει ιστορία με τα διαλύματα. Δεν είχαν γίνει αυτά. Δεν τα είχαμε δει να έρχονται τότε. Τα αντιμετωπίζαν όλοι σαν μια υπερβολή.
2: Ο Μαραντόνα γενικώς αντιμετώπισε. Ναι, όπως θυμάσαι, ως πλουτοκράτες που τους νοιάζει, ας πούμε, μόνο η τσέπη τους και όχι το άθλημα. Από αυτή την έννοια, αυτό και ανέδειχε. Όχι, δεν είναι τα hydration breaks που είχε προβλέψει. Είναι η γενική λογική της FIFA που την έλεγε από τότε ως έχει. Οπότε έλεγε και τίποτα. Όχι, αλλά το έλεγε. Ναι. Το έλεγε δημοσίως. Το έλεγε στους ίδιους δηλαδή.
1: Ναι. Και στο BBC λέει κάποιος δεν υπάρχουν διαφημίσεις στο hydration break. Μάλιστα.
2: Ο Δεμπομπέος Μάγλος λέει πολύ σωστό το παράδειγμα του κυρίου Κώστα. Ότι είναι σαν τον πατέρα μας που κρατούσε τα λεφτά που βγάζαμε από τα κάλατα να τα φυλάει και δεν τα παίρναμε πίσω ποτέ.
1: Αλήθεια τώρα.
2: Δεν ξέρω ποιος πατέρας έχει κάνει τέτοιο πράγμα. Sorry κιόλας. Sorry κιόλας. Βέβαια λέει κάποιος από την άλλη, άμα πάρεις το χορτάρι από την Αμερική και πας να μπεις ο καημένος σε πτήση, μέχρι να πεις όχι μη, θα σε έχουν γδύσει και θα σε έχουν κρεμάσει ανάποδα σαν το αρνί.
1: Κύριε Κώσετα, άστε την παρακατιανή από την Κολομβία και ελάτε να τριγίσετε τα ημεδαπά παλουκάρια που λυσάνε για πάρτι σας. Λέει γυναικομπαστία. Ο άνθρωπος πάσπορτ.
2: Λοιπόν, το νου σου, κύριε Μεϊτέ, θέτει μια σοβαρή ερώτηση.
1: Το σκέφτομαι τραγουδιστά αυτό.
2: Ναι, είμαι γι' αυτό. Είναι ο Γιαρθάμπαλ το καλό παιδί με σταθερή δουλειά που τα πάει καλά Συγγνώμη.
1: Γίτσες, γίτσες. Γεια σας.
2: Το καλό παιδί με σταθερή δουλειά που τα πάει καλά με τα πεθερικά, αλλά έχει αμαρτωλό παρελθόν που δεν το ξέρει κανείς. Όχι ρε ο Γιαρθάμπαλ, δεν έχει αμαρτωλό παρελθόν.
1: Η Σαρλή στον Πλερών λέει και ο δικός μου πατέρας κρατούσε τα χρήματα από τα καράντα. Τι λέτε ρε παιδιά. Είναι ο Λάμενς που μπήκε αντί του Κουρτουά, κάτι σαν το Αμπίμπας για το Λέμενς, λέει ο Καφουφάιτες. Συμφωνείτε με την άποψη ότι ο Μαραντόνα είναι ο μεγαλύτερος όλων, γιατί παράλληλα είναι παράδειγμα προς μίμηση και προς αποφυγή?
2: Δεν βρίσκω σωστό το επιχείρημα αυτό, όχι. Ναι.
1: Είναι το Βέλγιο το Μουντιάλ, ό,τι και οι μπάμιες για διατροφή του κυρίου Κώστα, λέει ο Καφουφάιτες.
2: Από διπλωμένος μάγλος αναρωτιέμαι μήπως το Hero Edition που λέγαμε για το χορτάρι αυτό το σπέζι συνοδεύεται από τσοντόγιαλο Μουράτ Γιακίν.
1: Είναι τα γυαλιά Photo Grey του Μουράτ Γιακίν, λοιπόν. Ό,τι και η ένδειξη, παρακαλώ βάλτε τα γυαλιά σας σε παλαιά τηλεοπτικά θεάματα σουρεαλιστικού κινηματογράφου, λέει ο Κάντσον Ακόμε. Και πρέπει πάντα να έχουμε στο μυαλό μας ότι όταν έπαιζαν αυτές τις σειρές στο Altri και στο Star που ήταν 3D, κάποιοι άνθρωποι βάζαν τα γυαλιά τους.
2: Ναι.
1: Βάζαν τα γυαλιά τους για να δουν τα με μέτρης διάστατα. Ναι. Μπράβο στους τίμιους το κάνουν αυτό το πράγμα.
2: Ναι, αρέσει, πολύ τίμιο.
1: Και θυμίζω τότε ότι υπήρχαν περιοδικά, τηλεπεριοδικά, τα οποία είχαν μέσα δώρο στο σελοφάν
2: βεβαίως, 3D γυαλιά. Βεβαίως.
1: Για να μπορεί ο Μερακλής να κάνει τη δουλειά του το βράδυ βλέποντας αυτές τις εκπομπές και να φοράει τα γυαλιά 3D. Και άντε να ανοίξει μια πόρτα και να σε βρει μόνο σου με το γυαλί 3D και το σόβρακο κατεβασμένο. Και τι να τη πει, δεν είναι αυτό που νομίζει.
0: Είναι τα τρισδιάστατα γυαλιά το πρώτο POV.
1: Δεν ξέρω τι εννοεί, αλλά φαντάζομαι να είναι. Δεν ξέρω. Τυχαία το.
2: Πολύ ωραία ερώτηση από τον Μπίλικο στα φρούτα. Τα κομμάτια χόρτου Ρόμπι Φάουλερ, μήπως τη γυρίζουν ακριβότερα, γιατί τα γυρίζουν και ρολό αμαλάχινα όμως.
1: Θα έπρεπε. Θα έπρεπε. Κάποιος τα λέγεται στίχος και τα κομμάτια χορτάρι Γιώργου Καραγκούνη, έτσι.
2: Ναι.
1: Με συγκεκριμένη εσάνς.
2: Ναι.
1: Σε λίγο θα μας πείτε ότι κανένα κανάλι δεν βάζει διαφημίσεις παρά μόνο η ΕΡΤ και ότι βάζει από την τσέπη του ο Τζιάννη. Αυτός ο Λάμενς ή ένας Λέμενς χωρίς άδεια για το Pro Evolution Soccer. Πρώτη εδώ, λέει 7 μέρες του εμπέντε. Θα έχει χαβαλέρι ο Δαλματίας Αλμίδα μετά από τόσα μηνύματα που έχουν σταλεί για το Βέλγιο να γίνει κανένα μπραφ και να πάρουν το Μουντιάλ. Δύσκολο μεν και μάλλον δεν θα γίνει, αλλά ποδόσφαιρο είναι. Ναι, θα έχει πολύ πλάκα, ναι.
2: Είναι ο Γιάννος Ινφαντίνο για το ποδόσφαιρο ότι ήταν ο Γιάννος Παπαντονίου για το Πασόκ.
1: Ναι.
2: Καλό.
1: Ναι.
2: Καλό.
1: Το εγώ μεγάλωσα με Φοφανά και Τσέρκι είναι πιασμένο? Όχι. Όχι. Να εφαρμοστεί το hydration break και στη Super League, όπου στη διάρκεια του να ακούγεται το τρέχει, τρέχει, τρέχει το νερό από τη σειρά Λένι, λέει ο άντρεφα Φούτης.
2: Θα μπορούσε να πουλήσει ο Ινφαντίνο τη γραμμή του ημιαυτόματου offside σε αδέρφια που χωρίζουν τα σπίτια από κληρονομιά στη μέση ή σε γονείς για να τσεκάρουν να ξεπορτίζουν κρυφά τα παιδιά τους.
1: Τεράστια αλήθεια.
2: Όρη Ελαθάρα.
1: Τεράστια αλήθεια. Ο πατέρας του Ραφίνια ίσως έπαιρνε τα λεφτά από τα κάλαντα. Τεράστια αλήθεια.
2: Θα δείχνω πιο τεράστιο. Ο πατέρας του Γιαμάλ σίγουρα του τα έπαιρνε.
1: Εντάξει. Του Ραφίνια, του Δόλιου πήγε να πάρει σπίτι.
2: Ραφίνια, ναι.
1: Δεν είχε λεφτά στο λογαριασμό του, δηλαδή.
2: Του Ραφίνια του πήρε τα του πήρε και το τριγωνάκι και το πούλαγε μετά.
1: Τρομερό.
2: Ο πατέρα του Ραφίνια.
0: Του Γιαμάλ, αν ήθελε να τα χαλάσει σε πάρτι με νάνου,
1: του τα έδινε. Ναι. Εντάξει, με τον Γιαμάλ τα έχουμε ξαναπεί. Η μητέρα του έκανε μια εκδήλωση φιλανθρωπική και έβαζε.
2: Τα λέγαμε εδώ, 800 ευρώ για selfie.
1: Για selfie. Η μαμά, με τη μαμά. Έτσι, τα έχουμε πει. Είναι όλη η οικογένεια.
2: Τρομερό. Τρομερό. Πραγματικά τρομερό.
1: Είναι ο Λάμενς για τον Κουρτουά ό,τι το γαμάτο για το Netflix.
2: Δεν ξέρω γιατί γελάω.
1: Είναι η Ελβετία για το Μουντιάλ ό,τι και η ψυχή αυγοτάραχου για τη γαστρονομία συνολικά, αναρωτιέται ο Μαλουμίδης Κουπάτος.
2: Το Δημότικο Κλούζ λέει καλά έκανε και έφυγε ο Νόβακ, ούτως έως είχε ομάδα μπροστά τα Πολυβόλα, Αλέκο Τάτσι και Μάρτσιν Κούσμπα. Βεβαίως. Βεβαίως. Είναι μεταγραφή ως Μάν στον ΠΑΟΚ. Τι έγινε? Α, έβαλε γκολ η Ισπανία.
1: Και δεν πανηγυρίζει ο Βίλιαμς.
2: Έλατε. Γιατί δεν πανηγυρίζει ο Βίλιαμς?
1: Τι, δεν κατάλαβα.
2: Τι είναι Φάρινε? Τι το παίζει Χάλαντ? Τι φάση? Το παιδάκι τι κάνει ψευκά κλάματα το μεταξύ?
1: Κάνει χοροϊδεύει τους Βέλγους τώρα που κάνει πικάρι. Γιατί είναι βλαμμένος? Γιατί είναι βλαμμένο? Αντί να χαρεί τη χαρά του, ας πούμε, κάθεται να πικάρει εδώ τους Βέλγους απέναντι.
2: Μερίνο κάνει το γούρι του να πάει γύρω από το σημείακι του κόρνερ. Ο Ρωμέλο Λουκάκου λέει: έχουμε 10 λεπτά κουφάλες ακόμα.
1: Κάτσε να δούμε τι έκανε, αν φταίει ο κύριος Λάμενς ή όχι. Γιατί το συζητάμε το ζώο, το μελετάμε, το μνημονεύουμε. Κάτσε να δούμε τι συνέβη στον γκολ, αν είχε ευθύνη ή όχι.
2: Να σου το. Α, ξέρω, ο Μερίνο έχει βάλει τον γκολ. Γι' αυτό βλέπαμε τον Νίκο Γουίλιαμς περίεργα και ρωτήκε γιατί.
1: Κύριε Λάμενς μου.
2: Λοιπόν, ο Μερίνο έχει βάλει τον γκολ πάλι. Δεύτερο γκολ του Μερίνο.
1: Το πνίξε ο Λάμενς.
2: Το πνίξε, ναι.
1: Πήγε να κάνει μια επέμβαση, έσκασε πάρα μπροστά του, σπαρτάρισε.
2: Το πνίξε κανονικά, ήρθε ο Μερίνο από τα δύο μέτρα, εύκολα.
1: Ωραία, Λάμενς. Καλά κάναμε και στολίζαμε τους.
0: Πάλι με το που μπήκε ο Μερίνο.
2: Ναι, δεύτερο παιχνίδι που μπαίνει ως αλλαγή ο Μερίνο και σκοράρει. Σωστά. Πολύ σωστά. Λοιπόν, είναι η μεταγραφή ως Μαν στον ΠΑΟΚ, ό,τι και η μεταγραφή Καράγκουτς στον Παναθηναϊκό, για το φεστιβάλ τα νέα οδηγητή.
1: Το φάγαμε τον τερματζή, ευτυχώς γλιτώσαμε την παράταση, πήγαμε εμείς το φάγαμε. Εντάξει, κόψου μόνος σου. Είναι η μπάλα για το Λάμενς, ό,τι και τα υπονοούμενα των κοριτσιών για μένα, δεν τα πιάνω με τίποτα.
2: Τι είναι αυτό που γράφει καιρός, δεν το καταλαβαίνω. Είναι αυτή που. Συγγνώμη. Ποιες είναι οι πιθανότητες να καλείτε συνάδελφος στην προσωπική μου εργασία να γίνεται λάθος αριθμό και να βγαίνει δίωξη ναρκωτικών? Δεν είναι μουσαντέ.
1: Δεν καταλάβω, ξαναπες το.
2: Ποιες είναι οι πιθανότητες να καλείτε συνάδελφος στην προσωπική μου εργασία να γίνεται λάθος στον αριθμό και να βγαίνει δίωξη ναρκωτικών? Δεν καταλαβαίνω.
1: Μετά από αυτό το γκολ, είναι ο Λέμενς και ο Λάμενς στο ίδιο πρόσωπο? Είναι πολύ πιθανό. Είναι πολύ πιθανό.
2: Τι να πω. Μου ο 17 κλωτσές λέει το εξής. Η μεγάλη αλήθεια άνω κάτω. Ποτέ κανένας δεν κατάλαβε τα παϊδάκια κοτόπουλα από ποιο μέρος της κότας είναι.
1: Είναι τα γυαλιά του Μουράτ Γιακίν ό,τι και η δύναμη της πυθούς για τον οδηγό του fake taxi? Λέει ο Δήμος Μπιλφάδας. Για να γελάς φαντάζομαι ξέρεις τι είναι αυτό. Εγώ απλά το διάβασα.
2: Εγώ δεν σου έχω πει, γελάω πάρα πολλές φορές χωρίς να ξέρω γιατί γελάω. Ο Μπρους δεν κρομπελάρε, λέει το εξής. Με τη ΜΕΠ.
1: Γίνει σήμερα.
2: Με τη ΜΕΠ που ήμουν στα Κεπίκ στη 12η μεραρχία στην Αλεξανδρούπολη και όταν σήκωνα έλεγα 12η παρακαλώ και όταν πήρα μετάθεση στην 15η ταξιαρχία Καστοριάς στο πρώτο τηλέφωνο, στο πρώτο τηλέφωνο που απάντησε ήταν 12η παρακαλώ. Λοιπόν, Χουάραμον Ρομ Μότσαρτ λέει το εξής. Πωλείται η σαμπρέλα της μπάλας του τελικού του Μουντιάλ, ιδανική για μπαλώματα ελαστικών ποδηλάτου, δώρο η κίτρινη κάρτα του διαιτητή για να κάνει τρατρατρά στις ακτίνες. Ο αέρας της μπάλας εμφιαλώνεται και πωλείται χωριστά, πληροφορίες κύριο Τζιάννη. Ωραιότατα. Ωραιότατα. Λοιπόν.
1: Είναι ο Μικέλ Μερίνο για την Εθνική Ισπανίας ότι ο Γκάιθκα με ντιέτα για τον Τζαούσι? Δεν θυμίζεις κάτι από Εσπάρθα?
2: Ο Γκάιθκα ήταν βασικός δε παιδιά.
1: Ο Λάμενς απέδειξε γιατί είναι ιδανικός για τη Manchester United.
2: Λίτος, τώρα δεν κατάλαβα. Σηκώνω το κεφάλι μου και βλέπω τον Νάι Σιμών χωρίς κάποιον λόγο να βγαίνει στο όριο της μεγάλης περιοχής και κάποιον Βέλγο να τον προσπερνάει με τρομερή άνεση. Και δεν ξέρω γιατί βρέθηκε εκεί ο Νάι Σιμών. Δεν την πρόλαβα τη φάση ολόκληρα. Τέλος πάντων έγινε σέντρα και νομίζω ο Λαπόρτ πρέπει να ήταν. Κατάφερε και έκοψε την μπάλα. Γιατί τελείως θα έχει σοφαρίσει το Βέλγιο. Αλλά ξέρετε, το παιχνίδι δεν τελειώνει μέχρι να τραγουδήσει ο Λουκάκου, σας θυμίζω. Έτσι, γιατί το έχει αποδείξει σε αυτό το Μούντιαλ.
1: Δεν νομίζω τώρα, εδώ μπήκε το γκολ.
2: Έπαθε ο Νάνα, λέει ο κακομοίρης ο Λάμενς.
1: Είναι και United, ναι. Ο Λάμενς.
2: Ναι.
1: Είναι ο Λάμενς για την εστία του Βελγίου ό,τι και η ίδρυση της πολιτικής άνοιξης για την Ουδού το 1993. Λέει ο δεν θέλω την τσιμπόνα κανενός.
2: Λοιπόν, έχει στείλει ο Κουπέπεπ το εξής. Το εξής σατυρικό, παύλα φανταστικό σενάριο, ο Ινφαντίνος στη γωνία. Το οποίο πάει ως εξής. Καλώς ήρθες κύριε Ινφαντίνο, ευχαριστώ για την πρόσκληση, δεν ήταν πρόσκληση να κλείσει για εξηγήσεις. Μουντιάλ 2026. Η κόκκινη κάρτα που αργότερα ανακρίνει. Εσύ ως πρόεδρος της FIFA καταλαβαίνεις γιατί δημιουργήθηκαν ερωτήματα. Καταρχήν αυτό το ChatGPT είναι ρε Κουπέπε, πες μας όμως κιόλας. Ναι, αυτό είναι ChatGPT. Τέλος πάντων, πού καταλήγει λοιπόν, γιατί είναι μεγάλο. Διαβάσω ότι. Ναι, ότι ο Ιφαντέσμα προσπαθεί να πει ότι τα έχει κάνει όλα καλά. Και λέει στο τέλος. Πάμε προς το τέλος. Βαϊμάκης δηλαδή, θα φύγεις χωρίς να μας πεις ποιος αποφασίζει τελικά. Ινφαντίνο, οι κανονισμοί. Τσαούσεις, ωραία. Την επόμενη φορά φέρω τους κανονισμούς στο στούντιο, γιατί μέχρι στιγμής αυτοί είναι πιο δύσκολο να βρεθούν από εισιτήριο τελικού. Μάλιστα. Μάλιστα. Εντάξει, ο Ινφαντίνο, ο οποίος δεν παραδέχεται, καταλαβαίνετε τώρα πώς πάει όλη η φασούλα.
1: Είμαι ο προχθεσινός με το fake taxi κλουβάκι στο χωριό. Θυμάσαι με τον παππού που πάρει το αυτοκίνητο και έχει βάλει πάνω αυτοκόλλητο fake taxi. Ο Μπάρμπας έβαλε μέσα Αθηναία εγγονή του που ήρθε διακοπές. Δίμετρη 25. Καταλαβαίνετε τι έπαθα όταν του είδα. Το θέμα είναι ο παππούς ξέρει ή κάνει ότι δεν ξέρει.
2: Ναι.
1: Αυτό είναι το θέμα.
2: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή, μισόλοι νομίζουμε ότι έβαλε ένα τυχαίο αυτοκόλλητο. Έβαλε ένα τυχαίο αυτοκόλλητο ο παππούς.
2: Έτσι. Λοιπόν, να τόσο Αλεξάνδρε Ξεκολάρου. Αυτό περίμενα ότι θα χτυπήσει ευαίσθητη χορτή τώρα αυτό. Περίοδος Χριστουγέννων και μια αγνή ψυχή 9 ετών είχα βγει όπως κάθε μικρό παιδί για κάλαντα. Είχα θέσει σαν στόχο να μαζέψω όσα λεφτά χρειάζεται για να αγοράσω ένα καινούριο ποδήλατο, αλλά με τα λεφτά που κατάφερα, το μόνο που μπορούσα να αγοράσω ήταν ένα μαξάκι σε κλίμακα 1:24 από την Ντεαγκοστίνη. Έχοντας εικόνα από την εκκλησία που έβγαιναν περιφορά τις Κυριακές με το φιλόπτωχο ταμείο, πήρα ένα κουτί από σοκολατάκια και κόλλησα πάνω ένα χαρτί που έγραφε Φίλο Κωνσταντίνος και κυκλοφορούσα στο σπίτι στο ξενιάτικο τραπέζι από συγγενείς σε συγγενείς σαν τους μάρτυρες του Ιεχωβά. Γελάσαμε όλοι, τουλάχιστον στην αρχή. Εγώ μετά έκλαιγα. Γιατί μου πήρανε τα λεφτά για να μην τα χαλάσω και να μπορέσω κάποια στιγμή να πάρω το ποδήλατο. Τελικά κατάφερα να το αγοράσω και με τη συνδρομή των δικών μου μισό χρόνο μετά.
1: Μάστε.
2: Αυτό είναι ιστορία. Καταλάβατε. Καταλάβατε τώρα.
1: Είναι η Ελβετία για κάθε Μουντιάλ. Ό,τι και ο φραπές με παγωτό ή ο φραπές με Μπέιλις. Λέει ο φίλος που γράφει ως στουπεακή το ουζερί.
2: Ο De Bruyne είναι λες και βλέπεις τον Homelander στην τελευταία σκηνή στο λευκό εικόνα προσπαθεί να πετάξει χωρίς τις δυνάμεις του. Τρομερός σούπερ ήρωας κάποτε,
1: ναι.
2: Αλλά πλέον αξιολείπητος.
1: Αυτό που έκανε τον τερματοφύλακα του Βελγίου το έχω πάθει με Νέτο που έψηνα 2 μήνες για να μου πει τελικά ότι θέλω να μείνουμε φίλοι.
2: Καταλάβες τώρα τι γίνεται. Το Βέλγιο προσπαθεί με τα μπούνια, όπως καταλαβαίνετε. Πήρε μια κίτρινη ο Βίτσελ, έτσι για να τον έχουμε ένα τελευταίο κοντινό πλάνο. Ενδεχομένως. Βγήκε ο Νάι Σιμών εδώ πέρα. Πρέπει να του έχω μια κουτουλιά ο Λουκάκου. Θα κάνει επίτηδες. Λουκάκου δεν χτυπάει επίτηδες. Το ξέρουμε. Είναι λίγο ανοικονόμητος.
1: Εντάξει.
2: Ο Λουκάκου, τι να κάνουμε. Λοιπόν, είμαστε στο 7ο λεπτό των καθυστερήσεων από 7 που έχουν δωθεί. Δεν έχω προλάβει να δω αν έχουν δοθεί. Αν υπάρχουν και καθυστερήσεις εντός των καθυστερήσεων.
1: Δεν γυρίζει το πράγμα.
2: Αλλά όχι, φαίνεται αυτή τη στιγμή ότι δεν γυρίζει. Οι Ισπανοί έχουν την μπάλα. Οι Βέλγοι τρέχουν να τους την πάρουν. Δεν μπορούν. Οι Ισπανοί κυκλοφορούν άνετα κιόλας. Βγαίνει κουκουρέγια, σου λέει θα κάνουν και ένα σούτ εξωτερικό. Το κάνω. Το πιάσε αυτό ο Λάμενς. Είναι ο Λάμενς ο θεοφυλάκτος Νικολαίδης του Βελγίου. Τώρα δεν ήταν ωραίο.
1: Όχι, δεν ήταν.
2: Τώρα δεν ήταν ωραίο τώρα αυτό που είπατε. Λοιπόν, ξαναπήραν την μπάλα οι Ισπανοί. Συμπληρώνονται σε 20 δευτερόλεπτα τα 7 λεπτά. Την κυκλοφορούν, την κυκλοφορούν και σχετικά εύκολα κιόλας. Δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνει κάτι. Απλώς να σφυρίξει ο διαιτητής για να επιβεβαιώσουμε ότι ο πρώτος ημιτελικός του Μουντιάλ είναι Γαλλία εναντίον Ισπανίας.
1: Ναι.
2: Αυτό.
1: Ωραίος ημιτελικός μοιάζει αυτός.
2: Ωραιότατος.
1: Σε ένα παιχνίδι στο οποίο, ναι, σε ένα παιχνίδι στο οποίο η Ισπανία ήταν καλύτερη, προφανώς. Ναι. Δεν είχε τις μυθικές ευκαιρίες, είχε όμως περισσότερες καλές ευκαιρίες.
2: Αλλά όπως και με την Πορτογαλία, έφτασε στο τέλος για να το κερδίσει.
1: Ναι. αυτό κάτι δείχνει επίσης, ότι είναι μια ομάδα η οποία δεν τα παρατάει, που συνεχίζει, έχει το πλάνο της. Έχει το Μερίνο Game Changer, δύο παιχνίδια έχει πει αλλαγή, να. Έχει βάλει τα γκολ που έχουν δώσει την πρόκριση. Σημαντικό για, για το Βέλγιο ότι έχασε τον Κουρτουά, αποδείχθηκε στη φάση του γκολ του Μερίνο. Ο Κουρτουά, ας πούμε, 99% θα έχει άλλη αντίδραση. Πώς το πούμε. Λέω 99% γιατί μπλοκάρει. Ποτέ
2: όχι,
1: δεν ξέρεις.
2: Αλλά... Όχι, γιατί είναι ο Κουρτουά.
1: Γιατί είναι ο Κουρτουά, ναι.
2: Λοιπόν, ξέρεις, θα το έχει μπλοκάρει.
1: Αυτό. Λοιπόν, οπότε 2-1 τελικό. Να ευχαριστήσουμε την Κωνσταντίνα Πανούτσου και τον Γιώργο Γιαννίση. Να ευχαριστήσουμε τον φίλο μας τον Κώστα που ήρθε και μας έκανε παρέα.
0: Καλά, εγώ ευχαριστώ.
1: Και μας έφερε και φοβερές καριόκες, θα το πούμε και αυτό το πράγμα.
2: Βεβαίως.
1: Ο ένας τον άλλο και άλλος τον έναν, όλοι μαζί όλους εσάς. Να ευχηθούμε καλό Σαββατοκύριακο. Δευτέρα στις 10 θα είμαστε εδώ πέρα. Θα έχουμε και το άλλο ζευγάρι του ημιτελικού.
2: Βεβαίως. Και Τετάρτη, Πέμπτη τους ημιτελικούς εδώ πέρα. Live και τους 2-10 η ώρα.
1: Καλό βράδυ σε όλους.
2: Γεια σας, καληνύχτα.

0: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21 Plus, παίξε υπεύθυνα.
1: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Αθλητική ενημέρωση από τον Bwin Sport FM στις 12 στο μικρόφωνο Κώστας Μιαολής. Βόμβα μεγατόνων με την απόκτηση του Τσέντι Όσμαν πυροδότησε ο ΠΑΟΚ. Πληρώνει buyout 2 εκατομμύρια ευρώ στον Παναθηναϊκό Άκτορ και με συμβόλαιο 9 εκατομμύρια ευρώ για 3 χρόνια κάνει δικό του τον αρχηγό της Εθνικής Τουρκίας κατόπιν επιθυμίας του ίδιου του παίκτη. Τον 31χρονο forward αποχαιρέτησε μέσω social media ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Ο Μίλτος Εντόγλου με άρμα στα 8.61 σημείωσε την καλύτερη φετινή επίδοση στον κόσμο στο μήκος του Diamond League του Μονακό και πήρε την πρώτη θέση, την τρίτη θέση στον ακοντισμό. Κατέλαβε η Ελίνα Τζέγκο με 58-20. Αρχηγός του Ολυμπιακού για 2 ακόμα χρόνια θα παραμείνει ο Κώστας Παπανικολάου, καθώς όπως ανακοίνωσε η ΚΑΕ συμφώνησε να ανανεώσει πάνω συνεργασίες που ξεπερνούν τα όρια ενός συμβολέου. Με τις ίδιες αξίες και την ίδια φιλοδοξία συνεχίζουμε μαζί με στόχο να διεκδικήσουμε ακόμα περισσότερες επιτυχίες, αναφέρουν οι Ερυθρόλευκοι. Παίκτης του Παναθηναϊκού Άκτορ και επίσημα ο Ιζακ Μπόγκα με την ΚΑΕ ανακοινώνει την απόκτησή του για 3 χρόνια. Ιστορία και ο τρόπος που χτίζεται η ομάδα με έκανε να έρθω, δήλωσε. Να κερδίσουμε όσο δυνατόν περισσότερα και να εκπροσωπήσουμε πάξια την πράσινη φανέλα, το μήνυμα του Μπράνκου Μπάντιο σε συνέντευξη στο Big News Sport FM. Σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με την Τζιρόνα για την απόκτηση του Ρόκα βρίσκεται ο Ολυμπιακός με τους Καταλανούς να αξιώνουν 5 εκατομμύρια ευρώ. Προς αποχώρηση ένας αριστερός μπακ και ένας φόρ υπακτώνται ενδιαφέρον για τη δύσκολη περίπτωση του Άμραμπατ στο τραπέζι και το όνομα του Μπροζοβίτ. Χάφκε στο πέρα η επόμενη μεταγραφική στόχη του Παναθηναϊκού στο καλοκαιρινό παζάρι μετά τον δανεισμό του Κρίσιαν στην από τη Λέστερ με υποχρεωτική οψιόν αγορά. Εξετάσεις εξειδικευμένου κέντρου θα υποβληθεί ο 23χρονος αριστερός μπακ. Προς sold out το απόψινό φιλικό με την Grasshopper Λεωφόρο. Τουρκικό δημοσίευμα αναφέρει πως οι πράσινοι έκαναν δυνατή προσφορά για το Φάντρο Κελέν. Τεχνικός διευθυντής της ΑΕΚ μέχρι το 2029 θα παραμείνει ο Χαβιέρ Ριμπάλτα, καθώς έγινε γνωστή η ανανέωση του συμβολέου του. Τα καλύτερα είναι μπροστά μας, το μήνυμα του Καταλανού παράγοντα, με διπλή προπόνηση συνεχής και επιμασία στην Ολλανδία την Κυριακή το πρώτο φιλικό με την Τεγκράσα. Σε προχωρημένες συζητήσεις και με δεύτερο χαβ βρίσκεται ο ΠΑΟΚ που την Κυριακή περιμένει τον ελεύθερο πλέον από τη Βαλένθια Σαντα Μαρία. Τελευταίο φιλικό σήμερα με την Τβέντε και κλεισμένο των θυρών. Η βαθύτατη θλίψη του για τον άδικο χαμό της 15χρονης αθλήτριας της ομάδας Άννας Μαρίας Πανταζόνης σε τροχαίο δυστύχημα έξεφρασε ο ΑΣ. Η πρόθεσή του να ορίζει Έλληνες διαιτητές θα θέλει με ξένους ΒΑΡ και ΑΒΑΡ γνωστοποιήσει ο αρχιδιαιτητής Στεφάν Λανουά. Για τα πλοία θα ορίζονται ξανά Έλληνες ρέφερ κατόπιν αξιολόγησής τους που θα γίνεται στο μέσο της σεζόν και πριν από αυτά. Το σχέδιο θα συζητηθεί στην Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου την προσεχή 5η 16 Εβδόμου. Μεταγραφικό μπάμα από την Ιβηρική για τη θέση του στόπερ επιχειρεί να κάνει ο Άρης, με την περίπτωση αυτή να είναι αρκετά δύσκολη αφού ο παίκτης δεν είναι ελεύθερος. Άτον ή εκείνη του Μάγνουσον την απόκριση του Πραξιτέλη Βούρου για 2 χρόνια, ανακοίνωσε ο Ηρακλής. Η Ισπανία ανοίξε 2-1 το Βέλγιο στον δεύτερο προημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου και προκρίθηκε στον ημιτελικό που θα τεθεί αντιμέτωπη με την Γαλλία. Νέο πρόβλημα με την εθνική Αγγλία εν ώψη του προημιτελικού με την Νορβηγία, καθώς ο Μάρκ Γεχή ταλαιπωρείται από ημιοικές ενοχλήσεις εκτός μάχης και ο τιμωρημένος Κουάνσα. Επόμενη ενημέρωση από τον Bwin Sport FM στις 9 το πρωί, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί το Αυτεράδιο.
2: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
4: Γεια χαρά λοιπόν, καλησπέρα σε όλους. Είστε συντονισμένοι στους 94,6. Κάπου εδώ ξεκινάμε και για σήμερα. Μια Δευτέρα που ξεκίνησε πάρα πολύ ωραία, ηλιόλουστη, με φοβερή θερμοκρασία κτλ. Σιγά σιγά συνέφτιασε.
5: Τρίτη σήμερα, φίλε.
4: Τετάρτη,
5: είναι τη Δευτέρα που λες.
4: Δευτέρα, είπα.
5: Ναι.
4: Άνοιξε η καρδιά μου, είδα το
5: Στέφανο. Μου λέει Σταυρόπουλο μέσα τρίτη, μου μπερδεύεται όλοι. Δεν με έχετε τρελάνει.
4: Άνοιξε η καρδιά μου, είδα το Στέφανο και τα ξέχασα όλα.
6: Πονεμένες καρδιές.
4: Πετρίδη είπε, δεν είπε τρίτη ο άνθρωπος.
5: Πετρίδη είπε.
4: Ναι,
5: αυτό μας μπέρδεψε.
4: Λοιπόν, μάνος. Πάνω Ζερβάκης, άιντε. Λοιπόν, Νίκος Ζέρβας και Σταύρος Κονδροθύμιος στα μικρόφωνα. Όχι παιδιά, δεν είμαστε σε κατάσταση ευθυμίας. Πάμε λοιπόν, πάμε στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Υπάρχει εξαναβολής παιχνίδι, Γιώργος Πετρίδης.
7: Τι κάνουμε, καλησπέρα. Μεθυσμένοι είστε και δύο. Ένας λέει ότι είναι Δευτέρα, ο άλλος λέει Μάνος Ζερβάκης. Τι γίνεται με εσάς?
4: Τι θα πει τι κάνουμε, θα υπήρξαμε και καλύτερα, είναι αλήθεια. Επιβεβαιωμένος.
7: Εντάξει.
4: Μια Δευτέρα που ξεκίνησε πάρα πολύ ωραία για όλους τη.
5: Πριν τη σήμερα, τι λέει.
4: Τετάρτη.
8: Μπράβο, ρε παιδιά. Μπράβο, ρε παιδιά. Μ' ανοίξατε την καρδιά.
9: Αυτά τα ακούς μόνο στον bwinΣΠΟΡ FM.
10: Oh yeah! Oh yeah! Roll out the barrel! Wherever barrel!

0: Ένας χαμός. Και δεν αναφέρομαι στην νίκη πρόκρισης Ισπανίας επί του Βελγίου, 2-1. Προκρίθηκε και θα αντιμετωπίσει τη Γαλλία στα ημιτελικά. Αλλά αυτό που έχει γίνει στο μπάσκετ με τον Σέντι Όσμαν, όποιος περίμενε τέτοια εξέλιξη, πιστεύω θα τον περνούσαμε για τρελό. Ο Όσμαν, ο οποίος αποχωρεί από τον Παναθηναϊκό, πάει στον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ πληρώνει 2 εκατομμύρια buyout στον Παναθηναϊκό, δίνει 9 εκατομμύρια ευρώ για 3 χρόνια στον παίκτη και τον κάνει δικό του. Αυτό μάλιστα που προκύπτει είναι ότι είναι η τέταρτη πρόταση του ΠΑΟΚ. Ο Παναθηναϊκός της είχε αρνηθεί. Ο ίδιος ο παίκτης πίεσε και ήθελε να πάει στον ΠΑΟΚ να αποδεχτούν την πρόταση. Και στιγμή που ήταν επιθυμία του παίκτη, ο Παναθηναϊκός τον αποχαιρέτησε. Φοβερά πράγματα. Η αλήθεια είναι ότι είναι είδηση και για τον Παναθηναϊκό, για τον ΠΑΟΚ φυσικά, για τον ΠΑΟΚ περισσότερο, του καλοκαιριού. Έτσι είναι τρομερά μεγάλη είδηση. Λοιπόν, θα τα συζητήσουμε όλα. 2-10-95-79-283-4-5. Ο Γιώργος Γιαννής είναι στον ήχο και ο άνθρωπος που θα σας βγάζει στον αέρα. Ο Διονύσης Δεσλέ στο μικρόφωνο και από την Ολλανδία ο Ηρακλής Αντίπας. Γεια σου, φίλε.
1: Γεια σου, Διονύση μου.
0: Θα το περίμενες εσύ ποτέ αυτό που έγινε σήμερα?
1: Α, όχι. Όχι. Και ειδικά
0: αν μας λέγανε πριν μια εβδομάδα, ρε παιδί μου, θα πάει ο Όσμαν στον ΠΑΟΚ.
1: Θα σου πω. Ειδικά σε αυτά τα ποσά και ειδικά σε μια ομάδα που δεν είναι, που το παλεύει και θέλει να μπει και θα μπει.
0: Ναι, αλλά δεν είναι ακόμα.
1: Στην Ευρωλίγκα. Δεν είναι ακόμα Ευρωλίγκα. Απίστευτο ότι θα έχει άλλα έσοδα. Είναι κίνηση πραγματικά που ταράζει τα νερά. Αυτό που λέμε, που λέγαμε παλαιότερα.
0: Και πρόσεξε, χάνει και ο Παναθηναϊκός έναν σπουδαίο παίκτη, αλλά άντε πες έχει παίκτες. Χάνει.
1: Στον Παναθηναϊκό το είχαμε, δεν θυμάμαι τώρα, είμαστε μαζί, το είχαμε συζητήσει ή όταν έλειπες και εσύ και ήταν. Ότι υπήρχε ένας συνοσισμός.
0: Ναι, ρε παιδί μου, είναι σπουδαίος παίκτης, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Λες χάνει ένα παίκτη που τον είχε κτλ. Αλλά άντε πες, έχει παίκτες. Ο ΠΑΟΚ τώρα αυτό που κάνει. Είναι τεράστια μεταγραφή. Τεράστια με όλα τα γράμματα κεφαλαία.
1: Πρώτα απ' όλα έχει περάσει πολύ στα ψηλά ότι ο ΠΑΟΚ πήρε προπονητή Ευρωλίγκας.
0: Ναι, ναι.
1: Όταν το είχε πάρει, δηλαδή δείχνει στους παίκτες και δείχνει προς τα έξω ότι πάω να χτίσω κάτι.
0: Ναι.
1: Έτσι ξεκίνανε όλα. Δηλαδή πήρε ένα προπονητή, όνομα. Τέλειο, δηλαδή ο Τερκέρ, που εγώ το έχω και σε εκτίμηση κιόλας, προπονητικά. Mm-hmm. Αλλά το σημερινό, δηλαδή να πληρώσει buyout και να δώσει τόσο υψηλό συμβόλαιο, γιατί εντάξει τώρα 3 εκατομμύρια το χρόνο, 9 εκατομμύρια, είναι τεράστιο συμβόλαιο. Και σε ομάδα που δεν παίζει Ευρωλίγκα.
0: Ναι. Το παίκτης πώς το αποφάσισε, οκ, πολλά τα λεφτά ρε παιδί μου, αλλά...
1: Τα έλεγα το πρωί ρε Διονύση και τσακωνόμασταν. Είναι, πάμε στο YouTube της εκκλησίας και τέτοια μας.
0: Ρε εσύ, άλλο, στο EuroCup τώρα...
1: Στο EuroCup, γιατί μένει και η Ελλάδα.
0: Η επιλογή του είναι, αλλά... Τώρα. Γίνεται, ίσως να πίστευε και αυτός ότι δεν θα έχει πολύ χρόνο σχέση με πέρσι. Με μπόγκα.
1: Καλά, εντάξει, ακουγόταν και υπήρχαν πάρα πολλά δημοσιεύματα για την ΕΦΕΣ.
0: Οκ, εκεί το ακούς. Λες να πάει στην πατρίδα του. Και είναι έκπληξη, όπως και να το κάνουμε. Δηλαδή, όπως το περίμενε, θα έλεγε. Δηλαδή, μόλις. Θα είναι ψεύτης, δεν νομίζω το περίμενε κανένας.
1: Εντάξει, όχι, δεν είχε ακουστεί κιόλας. Δεν είχε βγει προς τα έξω. Γιατί κάπως το διάβασα. Τώρα δεν θυμάμαι το πω και πού ακριβώς. Είναι ότι είχε κάνει μια πρόταση πρώτα, είχε αρνηθεί ο.
0: Ότι είναι η τέταρτη πρόταση αυτή.
1: Νομίζω η τρίτη, εντάξει τώρα η τρίτη, η τέταρτη μικρή σημασία έχει.
0: Ναι.
1: Α, βλέπεις ότι όλα γίνονται πλέον.
0: Ναι. Λοιπόν, είναι είδηση, όχι απλά της ημέρας, της περίοδου αν θέλετε. Από εκεί και πέρα, πρωτού πάμε στα του Ηρακλή, μας πει ο Ηρακλής μέχρι και μισή. Τρομερή επίδοση του Μίλτου Τεντόγλου, 861, καλύτερη φετινή στον κόσμο, στο Diamond League στο Μονακό. Πήρε φυσικά την πρώτη θέση. Να πούμε για την Ελένα Τζέγκο, η οποία πήρε την τρίτη θέση στο Ακόντιο, 58-20. Στην ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώθηκε, μάλλον την ΚΑΕ Ολυμπιακός, ότι συμφώνησε να ανανεώσει ο Παπα-Νικολάου. Για Ολυμπιακό θα μας τα πεις εσύ. Παναθηναϊκός έχει το φιλικό με την Grasshoppers Λεωφόρο σήμερα. Προχωράνε οι πράσινοι το θέμα του Κρίστιανσεν. Λοιπόν, τι άλλο. Η ΑΕΚ, η οποία ανανέωσε το Ριμπάλτα μέχρι το 29. Τι άλλο. Αυτά είναι ολίγης. Θα πάμε στον Ολυμπιακό να μας τα πει. Στέλνετε ερωτήσεις για τον Ηρακλή μέχρι και μισή. Πριν από λίγο είπα, οι Ισπανοί νίκησαν 2-1 το Βέλγιο και πήραν την πρόκριση. Λοιπόν, οπότε προχωράμε, κύριε Ηρακλή. Τι γίνεται?
1: Να προχωρήσουμε, Διονύση μου, να προχωρήσουμε. Έτσι, επειδή κάποιοι νομίζουν ότι και πετάμε αετό, μου να σου πω ότι ο καιρός εδώ έχει δροσίσει.
0: Πετάμε αετό.
1: Στο ξέρω εγώ τι λέω. Έχει δροσίσει εδώ έξω από το ξενοδοχείο στην Ολλανδία. Πολύ ωραίο αεράκι, δηλαδή μηδανικό, δηλαδή για αν δεν είχε κουνούπια να κοιμηθείς έξω στο μπαλκονάκι. Ναι. Για να περάσει έτσι πολύ ωραία η ώρα.
0: Αυτό που λοιπόν,
1: κλείνει δηλαδή αυτή η παρένθεση και επιφυλάσσομαι για τη συνέχεια. Κλείνει αυτό και προχωράμε. Λοιπόν, έχουμε και λέμε φιλικό για τον Ολυμπιακό, το δεύτερο στην Ολλανδία, το τελευταίο στο πρώτο στάδιο της παραμονής εδώ στη συγκεκριμένη χώρα για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας που θα γίνει και σε δύο μέρη. Ο Ολυμπιακός μετά το φιλικό σήμερα με τη Λέουβεν στη 1.30 ώρα Ολλανδία, στη 2.30 Ελλάδος. Θα αναχωρήσει και θα επιστρέψει στην Αθήνα και μετά από και στις 15 του μηνός θα ξαναέρθει εδώ η αποστολή του Ολυμπιακού για να συνεχιστούν οι προπονήσεις και τα φιλικά. Λοιπόν, λογικά πάντα μιλάμε ότι θα ακολουθήσει το ίδιο πλάνο με τη Λίμπαρ, δηλαδή μία ενδεκάδα στο πρώτο ημίχρονο, μία ενδεκάδα στο δεύτερο για να παίξουμε όλοι όσοι παίκτες είναι διαθέσιμοι. Να πω ότι ο Ρέτσος ο οποίος στο προηγούμενο φιλικό με τη Ράκοφ έγινε αναγκαστική αλλαγή στο 85 για ένα χτύπημα που είχε δεχτεί κάτω χαμηλά στο πόδι. Προπονήθηκε σήμερα το απόγευμα, το πρωί συνέχισε το ατομικό του πρόγραμμα, αλλά το απόγευμα προπονήθηκε κανονικά, οπότε έχει τεθεί στη διάθεση του με τη Λίμπαρ, θα αποφασίσει ο Μέντι αν θα το χρησιμοποιήσει στο σημερινό φιλικό. Τον περιμένει, θέλει ο Βάσκος τεχνικός να δει τη δημιουργία του πρώτου ημιχρόνου που είδε στο μάτσο με τους Πολωνούς, αλλά σίγουρα θα θέλει καλύτερη τελική προσπάθεια και καλύτερη να είναι πιο αποτελεσματικός ο Ολυμπιακός. Άλλωστε δεν είναι τυχαίο ότι δούλεψε αρκετά τώρα το απόγευμα στα τελειώματα των φάσεων και από όλους τους παίκτες, και μάλιστα επειδή κάποια δεν ήταν καλά σταματούσε και έκανε παρατηρήσεις. Σταμάτησε 4 ώρες, μπορεί και 5, για να δώσει τις εντολές και πώς ακριβώς θέλει να εκτελεστεί η άσκηση που ξεκινούσε με overlap, μετά με σέντρα ή μετά με πάσα όσο μπορεί στην κίνηση που μπορεί να έκανε ο επιθετικός ή το extreme, το οποίο γινόταν δεύτερος επιθετικός, όπως γίνεται πραγματικά σε σύνθηκες, πολλές φορές σε συνθήκες αγώνα. Θέλει να δει καλύτερα τελειώματα. Μπαίνει σε μια ομάδα η οποία πέρυσι είχε τερματίσει το 10ο στο πρωτάθλημα Βελγίου, σε ένα φιλικό που θα γίνει πάλι στο προπονητικό κέντρο του Ολυμπιακού και φυσικά θα έχει και πάλι και πάρα πολύ κόσμο. Οι φίλοι του Ολυμπιακού στην Ολλανδία, αλλά και όχι μόνο, θα έρθουν και ξέρω εγώ, και αυτός ο κόσμος πραγματικά και τους γνωρίζω και προσωπικά, που θα έρθουν από τη Γερμανία για να δουν το συγκεκριμένο παιχνίδι. Γιατί είναι μια ευκαιρία και το ξέρεις και εσύ καλά, Διονύση, όσο καιρό είσαι στην Ολλανδία με τον Παναθηναϊκό, ότι όλοι οι Έλληνες που ζουν ή στην Ολλανδία ή στις γύρω χώρες, όταν έχουν την ευκαιρία να δουν την αγαπημένη τους ομάδα, δεν υπάρχει περίπτωση να μην το κάνουν, γιατί δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα όλο το χειμώνα. Στα επίσημα μάτια είναι πολύ πιο δύσκολο να κατέβουν στην Ελλάδα από το να έρθουν και να δουν τον Ολυμπιακό από κοντά. Τώρα πάμε στα μεταγραφικά. Πάντα ψηλά ο Ρόκα, δηλαδή ξέρω ότι θα κλείσει αυτό το τελική διαφορά η οποία υπάρχει. Με το Στάνιτς υπάρχει μια στασιμότητα και σου θυμίζω, ας πούμε, Διονύση, που και χθες εδώ το βράδυ αλλά και στην πρωινή εκπομπή αναφέρω ότι και την προηγούμενη φορά πριν από μια εβδομάδα που ο Ολυμπιακός πάλι είχε βρεθεί πάρα μια ανάσα από το συγκεκριμένο παίκτη, κάπως τα γύρισα την τελευταία στιγμή, όχι οι άνθρωποι του Ολυμπιακού, μην παρεξηγηθώ, και θα δούμε τι ακριβώς θα συμβεί. Αυτή τη στιγμή έχει χαμηλώσει το θέμα του Στάνιτς.
0: Okay.
1: Λοιπόν, δεν υπάρχει κάτι άλλο, και με το δεδομένο ότι θα αποκτήσει και ο Ολυμπιακός και θα εξεταστούν περιπτώσεις όσον αφορά δηλαδή το κεντρικό χαφ, το οποίο θέλουν οι πυριώτες να αποκτήσουν.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά, λοιπόν, Διονύση μου.
0: Στέλνετε μηνυματάκια για τον Ηρακλή, θα τον έχουμε ένα τεράστιο και ακόμα, και μετά θα ανοίξουμε τις γραμμές για ό,τι υπάρχει από Ολυμπιακό και ό,τι απορία έχετε για τον Ολυμπιακό και στην Ολλανδία. Συγγνώμη.
1: Όχι, χάθηκες, δεν σε ακούγα καθόλου.
0: Α, δεν ακούς.
1: Τώρα σε ακούω, πριν δεν σε ακούω.
0: Okay. Λοιπόν, Καλησπέρα. Με βάση αυτά που βλέπει ο Ηρακλής στην προετοιμασία μέχρι τώρα, ο Μαφέο είναι upgrade σε σχέση με τον Κωστίνια. Ανδρέας Νέας Μήνου, Ολυμπιακός.
1: Την καλησπέρα μου στον Ανδρέα. Είναι ένας παίκτης ο οποίος είναι πολύ μετρημένος στη θέση του. Δηλαδή και σε όλες τις προπονήσεις. Δηλαδή κάνει τα πράγματα σωστά και κάνει αυτά που θέλει με τη Λίμπα. Ανεβαίνει. Δεν είναι δηλαδή ότι είναι. Γιατί υπήρχαν πληροφορίες ότι είναι ένα μπακ το οποίο είναι πολύ καλό στο αμυντικό κομμάτι, αλλά επιθετικά δεν είναι ο παίκτης που θα πάρει τις πολλές πρωτοβουλίες. Τα προπονήσεις βλέπουμε και το πρώτο φιλικό. Μπορώ να πω ότι ανεβαίνει κανονικά και συμμετέχει και προσπαθεί να μπει σε αυτά στα θέλω του Μπεντιλίμπαρ, δηλαδή στον τρόπο τον οποίο να κινούνται τα μπακ και να ανεβαίνουν και να βοηθούν τα εξτρέμ, αλλά και ο τρόπος τον οποίο θέλει από τον μπακ ο Μπεντιλίμπαρ να πατάνε περιοχή. Δεν θέλει, ξέρεις, απλά να βγαίνει μια σέντρα, όπως συνήθως μπορεί να κάνουν τα μπακ, να πατάνε και περιοχή θέλει.
0: Okay. Λοιπόν, εννοείται, τώρα έχουν στείλει και πολλά μηνύματα για τον μπάσκετ. Δεν θέλετε, λέει, και τρίτο πόλο στο ελληνικό μπάσκετ. Δεν βαρθεί κάτι 20 να βλέπετε δύο βγάζει στο τελικού. Εννοείται, θέλουμε και τρίτο και τέταρτο.
2: Μα δεν είπαμε
0: το αντίθετο. Απλά είπαμε ότι είναι μια τεράστια μεταγραφή για τον ΠΑΟΚ και μια μεγάλη έκπληξη. Δηλαδή, ο οποίος πει το αντίθετο, θα είναι ψεύτης. Λοιπόν, τι θα γίνει με τους ευθυντικούς.
1: Μα να πω στο φίλο, δεν ξέρω γιατί η ηλικία είναι από πού είσαι το μήνυμα. Εγώ έχω μεγαλώσει. Εγώ, ας πούμε, με πρωτάθλημα μπάσκετ που οι μεγάλοι μπορούσαν να κάνουν και 4 και 5 είτε τη χρονιά από πάρα πολλές ομάδες. Mm-hmm. Δηλαδή ήταν ίσως και το καλύτερο πρωτάθλημα της Ευρώπης τότε, μα να ήταν πίσω από το Ιταλικό. Δεν υπήρχε εύκολο παιχνίδι εκτός έδρας.
0: Ναι. Την καλησπέρα μου, τι θα γίνει με τους επιθετικούς, θα φύγει κάποιος. 4 είναι πολύ, λέει ο φίλος.
1: Πρώτα απ' όλα, η απόφαση, ας πούμε, θεωρώ για τον επιθετικό, η εκτίμηση που κάνω είναι ότι δεν θα υπάρξουν άμεσες αποφάσεις. Γιατί στο δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας αναμένεται να είναι εδώ και ο Ταρέμι, ο οποίος ολοκληρώνεται η άδεια που είχε για το Μουντιάλ. Αυτός που δεν θα είναι ο Λικαμπή. Οπότε ο Ολυμπιακός μένει με Γιάρετσουκ, με Ταρέμι και με τον Κλέιτον. Τώρα, στα πρώτα επίσημα παιχνίδια, τα προκριματικά για την πρόκληση στην επόμενη φάση του Champions League, είναι στις αρχές Αυγούστου. Η άδεια του Ελκαμπή ολοκληρώνεται εκεί λίγο πριν ολοκληρωθεί η προετοιμασία του Ολυμπιακού στην Ολλανδία. Λογικά δηλαδή, μετά την επιστροφή στις 25 Ιουλίου, που είναι για το τελευταίο φιλικό με την Alkmaar, το οποίο, ανοίγω μια μικρή παρένθεση, είναι fan day για την Ολλανδική ομάδα και θα είναι ελεύθερα τα εισιτήρια, δεν θα υπάρχει τιμή στα εισιτήρια και μάλιστα έχει βγει και ενημέρωση από τους Ολλανδούς ότι οι φίλοι του Ολυμπιακού που θέλουν να παρακολουθήσουν το μάτς θα συγκεντρωθούν στο πάρκι νούμερο 6. Αλλά αυτά έχουμε πολύ χρόνο για να τα ξαναθυμίσουμε, απλά το λέω γιατί είναι φρέσκο. Κλείνει και αυτή η παρένθεση. Ο Λικαμπή θα μπει μετά, δηλαδή θα είναι με μια εβδομάδα προπονήσεις, με 6 μέρες προπονήσεις για τα προκριματικά. Μπορεί να μου πει κάποιος ότι μετά το Κόπα Αφρικα στο καπάκι ταξίδευσε και έκατσε στον πάκο και μπήκε ως αλλαγή στο παιχνίδι με την Leverkusen. Το ακούω. Σαν δούμε και δεν μπορώ να πω, ξέρω εγώ, και την κατάσταση στην οποία θα βρίσκεται ο Λικαμπή, γιατί δεν έχει κάνει προετοιμασία.
0: Σωστό.
1: Και ο Ολυμπιακός, αν μη τι άλλο, σου είπε, ισχύει αυτό που λέει ο φίλος, ότι 4 για μία θέση είναι πολύ.
0: Για το Στάνιτς αρκετά μηνύματα, είπε προηγουμένως για το Στάνιτς.
1: Ναι, τάπα ρε παιδιά, δεν είναι ότι είπα κάτι το οποίο δεν ισχύει, είναι και κάτι το οποίο το λέω πάντα όσοι ό,τι έχει να κάνει με τις μεταγραφές.
0: Ο Καμπελά είναι ακόμη στον Ολυμπιακό.
1: Ναι, αλλά δεν έχει ακολουθήσει, είναι εκτός αποστολής.
0: Γιατί ρωτάει ο φίλος, καλησπέρα, να σημαίνει ότι ο Στρεφέτσα Καμπελά είναι στην προετοιμασία.
1: Όχι, δεν είναι. Και ο Στρεφέτσα είναι για να πουληθεί στην Πάρμα και ο Καμπελά για να βρει ομάδα. Έχει ένα χρόνο συμβόλαιο ακόμα ο Καμπελά. Είναι στην Αθήνα κανονικά ο Καμπελά.
0: Ο Νασιμέντο.
1: Επίσης ο Νασιμέντο είναι για να δεν είναι στην προετοιμασία.
0: Okay.
1: Και είναι σε διαδικασία ο Ολυμπιακός στο να βρει ομάδα για να συνεχίσει και αρκετά. Του είχε ακουστεί ότι μπορεί να πήγαινε και στη Ρίο αύριο ο Νασιμέντο.
0: Okay.
1: Γιατί είναι ένας παίκτης τον οποίο ο Ολυμπιακός τον απέκτησε γιατί τον πιστεύει, δηλαδή ότι είχε δει ένα project. Και είχε κάποιες καλές στιγμές στο περσινό πρωτάθλημα που είχε αρχίσει και έπαιρνε χρόνο και μάλιστα το ενδεικτικό το πώς θα τον πίστευε και ο Ολυμπιακός αλλά και ο Μεντιλίμπαρ Έχει παίξει και όταν αποβλήθηκε ο Έσε στο μάτι με την Μπαρτσελόνα, πήγε η αλλαγή που πήγε για να πάρει τη θέση του, που είχε γίνει τότε, ήταν ένα σημαντό στο Champions League.
0: Ναι. Ηρακλή, αν δουλεύει κάτι διαφορετικό φέτος με τη Λίμπαρ, πώς θα βλέπεις τις προπονήσεις?
1: Ναι, έχει κάνει αρκετές ασκήσεις όσον αφορά, και όχι για να σηκώνεται απλά η μπάλα, να γίνεται σέντρα, να γίνονται και κάθετες μπαλιές μέσα στην αντίπαλη περιοχή.
0: Οκ. Okay. Χαμός με Όσμαν.
1: Αλλά χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν δουλεύει το αγαπημένο του pressing, ξέρεις, στο να κλέβουν τις δεύτερες μπάλες οι παίκτες του Ολυμπιακού και να κάνουν πολύ γρήγορες επιθέσεις.
0: Ναι. Περίμενα να κάνω μια ανανέωση σειρά. Γράφουν, λέει, στη Βουλγαρία ότι έκλεισε ο Στάνης. Τα είπε για το Στάνης, ρε παιδιά.
1: Παιδιά, περιμένουμε. Δεν είπα ότι έχει χαλάσει μεταγραφή.
0: Είπε αναμονή.
1: Είπα αναμονή. Και ότι αυτή τη στιγμή είναι κάπως πιο ήρεμα τα πράγματα. Θα δούμε.
0: Ναι. Ποιος θα δείξει το φιλικό, ο Κοσμοτέ, ε?
1: Ναι, Κοσμοτέ, κανονικά.
0: Για το Στρεφέτσα λένε πόσα θα ζητήσει ο Ολυμπιακός.
1: Δεν άκουσα.
0: Πόσα θα ζητήσει ο Ολυμπιακός για το Στρεφέτσα, ρωτάει ένας φίλος.
1: Ο Ολυμπιακός έχει δαπανίσει ένα μεγάλο ποσό για το Στρεφέτσα. Δίνει 5 εκατομμύρια και θα έφτανε τα 8 εκατομμύρια αν έπιανε τα μπόνους. Τα μπόνους δεν τα έπιασε γιατί συνέχισε δανεικό στην Πάρμα. Ο Ολυμπιακός σίγουρα θα θέλει να πάρει τα χρήματα το οποίο έχει δώσει. Τώρα θα το καταφέρει, αυτό δεν το γνωρίζω.
0: Αυτά. Εντάξει, δεν έχει κάτι άλλο. Να σας αφήσω.
1: Ό,τι άλλο υπάρχει, δεν έχω κανένα.
0: Εντάξει, ο άντρας θα τον πειρά, λέει ότι δεν θέλω να πιστέψω ότι και του χρόνου θα πάμε βασικό εξτρέμ το Ροντινέι. Okay.
1: Να πω όμως στον Ανδρέα τον Πειραιά, για να είμαι πέρα και πέρα δίκαιος.
0: Ναι.
1: Ο Ροντινέι είναι εξαιρετικός. Έχω δει και... τις προετοιμασίες που ήταν ο Ροντί στον Ολυμπιακό. Είναι η καλύτερη προετοιμασία που κάνει. Πραγματικά πάρα πολύ καλός. Και είναι χαρακτηριστικό ότι στο πρώτο φιλικό με την Ρακόφ, που ο Ολυμπιακός δημιούργησε 8 καλές ευκαιρίες για να σκοράρει, σε αυτά ήταν μέσα ο Ροντινέι. Είτε είναι για να τελειώσει τη φάση, είτε να τη δημιουργήσει.
0: Ναι. Ωραία, φίλε. Να είσαι καλά. Θα τα πούμε. Καλό Σαββατοκύριακο, καλό μάτς αύριο.
1: Ναι.
0: Και θα τα πούμε.
1: Έγινε.
0: Να είσαι καλά. Λοιπόν, ο Κώστας μου λέει το φιλικό με την Κρασικό πέρσι είναι το τελευταίο σου λεωφόρο. Πιστεύεις? Πιστεύω πως όχι. Αλλά θα δούμε. Πιστεύω πως όχι. Λοιπόν, θες να βάλουμε το διάλειμμα τώρα ή να βγάλουμε ένα φίλο? Έχεις ένα φίλο? Θα βγάλουμε ένα φίλο και μετά το διάλειμμα. Χαίρετε.
3: Γεια σας.
0: Γεια χαρά.
3: Εγώ είμαι.
0: Ναι, είμαι.
3: Ο Πάνος είμαι από Κόρυφο Παναθηναϊκά και τι γίνεται?
0: Γεια σου, Πάνο.
3: Γεια σου, ρε Διονύση. Διονυσάρα, καταρχάς να πω και το Τζέντι Όσμαν. Με ένα μεγάλο ευχαριστώ για ότι μας πρόσφερε 2 χρόνια.
0: Mm-hmm.
3: Μεγάλη παιχτούρα.
0: Πάλι
3: έφυγε ο άνθρωπος. Παιδιά, κάτι να πω σε κάτι φίλους έτσι γενικά του Παναθηναϊκού, δικούς μας και στα social που γράφουν διάφορα. Ο παίχτης δεν είναι καν Έλληνας, χαλαρώστε λίγο την πέτσα σας. Πήρε λεφτά ο άνθρωπος και έφυγε. Επαγγελματίας είναι, ρε παιδιά. Μην τρελαίνεστε τόσο πολύ. Κοιτάξτε τι σας πρόσφερε. Και ότι ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος δεν προκάλεσε και έπαιξε για τη φανέλα. Και αν δεν τον είχαμε πέρυσι, δεν ξέρω την άποψή σου, μπορεί να είχαμε τερματίσει ακόμα πιο κάτω και στην Ευρωλίγκα.
0: Πολύ καλός παίχτης.
3: Βοήθησε.
0: Πολύ, δεν είναι. Τράβηξε τον παίχτη.
3: Μιλάμε τώρα για τις
0: ημέρες.
3: Έτσι, ο παίχτης ήθελε να φύγει. Μπορεί και επειδή θα έχει περισσότερο ηγετικό ρόλο στον ΠΑΟΚ και λογικό, εδώ πέρα έχουν πολλά ονόματα. Έχει τον Μπόγκα. Άλλη μεγάλη μεταγραφή. Που να ξέρετε είναι πολύ καλός παίκτης MVP του Ευρωμπάσκετ. Ήρθαν παίκτες στη θέση. Δηλαδή, εντάξει. Αφήστε το παιδί να πάει να κάνει την τύχη του, να πάει να δοκιμάσει κάτι καινούριο. Ίσα-ίσα, να είναι βάσει και ο ΠΑΟΚ στροφές και ο Άρης και η ΑΕΚ. Βαρεθήκαμε αυτό το μονοπόλιο και συμπαθναϊκός. Να μας συνέχεια ίδιοι και ίδιοι στους τελικούς και ίδια τοξικότητα. Πάμε παρακάτω. Αύριο θέλω να μου πεις για το φιλικό. Θα μεταδώσεις εσύ στην τηλεόραση τον αγώνα, θα είσαι...
0: Ναι.
3: Ωραία. Στο Sky, έτσι, μια
0: ώρα. Ναι, Sky.
3: Ωραία. Πώς θα βλέπεις τα πράγματα, Διονύση, φέτος?
0: Εντάξει, εγώ ξέρεις, αν ακούς, είμαι πάντα συντηρητικός στις εκτιμήσεις μου. Βλέπω μια καλή δουλειά να γίνεται, βλέπω κάποιες στοχευμένες κινήσεις να γίνονται, αλλά είναι ακόμη πάρα πολύ νωρίς. Απλά να έχουμε υπομονή, πρέπει να στηριχθεί ο προπονητής. Πρέπει στην αρχή φυσικά να τον πάνε και τα αποτελέσματα, αλλά και να μην τον πάνε τα αποτελέσματα στην αρχή, για μένα πρέπει να στηριχθεί.
3: Ναι, ο συγκεκριμένος και για μένα πρέπει να πάρει.
0: Θα τα δούμε στην πορεία. Θα τα δούμε στην πορεία.
3: Είναι ένας άνθρωπος, φαίνεται φιλόδοξος.
0: Σίγουρα τα αποτελέσματα παίζουν ρόλο. Δεν το συζητάμε και ειδικά.
3: Καλά, δεν το συζητώ. Εντάξει. Έτσι. Απλά δεν πρέπει εμείς γενικά στην Ελλάδα το έχουμε αυτό. Πρέπει λίγο να δώσουμε παραπάνω χρόνο. Δηλαδή, να σε ρωτήσω κάτι διαφορετικό. Ο Φέργιουσον, αν τον πρώτο χρόνο από τη United με τα αποτελέσματα που είχε, πρέπει να τον είχαν διώξει με κλοκές.
0: Εντάξει, τώρα πας.
3: Όχι, θέλω να σου πω ότι το έχουμε στην Ελλάδα αυτό. Το να θέλουμε κάτι τώρα, άντρα θέλω τώρα τον εθέλω. Αυτά δεν γίνονται. Ναι. Δεν θέλει χρόνο. Κάτι τελευταίο για να σε αφήσω. Να πας και στο διάλειμμα. Τι γίνεται με Κριστιανσεν, πλησιάζουμε, πάει...
0: Ναι, θα περιμένουμε να πάει στο ιατρικό κέντρο στην Ιταλία και ανάλογα πώς θα πάει να προχωρήσει το θέμα.
3: Με φοβίζει λίγο οι τραυματισμοί που έχει. Θα μου πεις, είναι νέο, 23, 24, πόσο...
0: Κοίτα, το έχω ξαναπεί, δεν είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει ευπάθεια 10 χρόνια, έχει θέματα όπως ήταν ο Ρενάτο. Ένας παίκτης ο οποίος έκανε χειρουργείο, πέρυσι είχε θέμα. Μένει να δούμε πώς θα πάνε εξετάσεις αυτές και τι θα δείξουν.
3: Επίσης μου αρέσει αυτή η κίνηση που έχει κάνει ο Παναθηναϊκός, ότι μέχρι τον Γενάρη, αν δεν έχει παίξει κάποια παιχνίδια, το στέλνει πίσω ο πακέτο.
0: Όχι,
3: αυτό είναι καλή κίνηση.
0: Όχι,
3: δηλαδή δεν θα πόρτω.
0: Δεν λέει αυτή, δεν λέει αυτό. Λέει ο Παναθηναϊκός, αν πάνε όλα καλά με τα ιατρικά, προχωράει ο δανεισμός. Για να ενεργοποιηθεί η οψιόν αγοράς στο τέλος σεζόν, θα πρέπει μέχρι τότε ο Κρίστιανσεν να έχει παίξει τα μισά παιχνίδια της σεζόν, μίνιμουμ 45 λεπτά. Αυτή είναι, αυτό είναι το deal. Αν μέχρι το Γενάρη, ίσως εκεί μπερδεύεσαι, δεν έχει επανέλθει ο παίκτης και δουν ότι δεν είναι καλά, δεν επανέρχεται, ο Παναθηναϊκός θα πάει το Γενάρη να πάρει αριστερό μπακ. Αυτό είναι το
3: ίδιο. Αυτό εννοείς. Okay. Άρα θα μείνει δανεικός, απλά θα πάει να πάρει άλλο μπακ τότε.
0: Ναι, ναι.
3: Και θα τον έχει μέχρι το τέλος της χρονιάς. Κατάλαβα καλά ή μπερδεύτηκα πάλι?
0: Ναι, μέχρι το τέλος της χρονιάς τον έχει.
3: Okay. Αυτό. Λοιπόν, Διονυσάρα μου, να είσαι καλά, φιλαράκι μου, ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
3: Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, πάμε διάλειμμα και πρώτο διάλειμμα και επιστρέφουμε.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
6: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
7: Τι δροσιά του να έχετε?
5: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
8: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
4: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
9: Θα σας απαγγείλω ποιήματα από την ανέκδοτη ακόμα συλλογή μου, Πευκοβελόνες.
10: Καλώς σας βρήκα όλους μαζί, καλώς σας βρήκα έναν ένα, καλώς σε βρήκα εσένα. Καλέ μου ακροατέ που πέρασε όλο το καλοκαίρι περιμένοντας μεταγραφές που γίνανε, αλλά κυρίως μεταγραφές που δεν γίνανε, καλώς σε βρήκα εσένα φίλη μου ακροατή που πέρασε στα πάνδυνα φέτος το καλοκαίρι, κυνηγώντας τα πιτσιρίκια, μάλλοντας με τη σύζυγο, εν πάση περιπτώσει κάνοντας ότι ξεκουράστηκες.
11: Άλλωστε το λέει πολύ καθαρά ο ποιητής.
10: Καλώς σε βρήκα και σένα φίλε μου που δεν σε έκανε αεράκι στη Φολέγανδρο και γύρισες και σκέφτεσαι ότι ήθελες μερικές μέρες ακόμα. Εν πάση περιπτώσει όλους καλά σας βρήκα. Λένε ότι... πώς το λένε...
11: Απάγγειλε μαζί μου γενναία Πόπη.
9: Ναι.
11: Το θέρος είναι ύπουλο.
10: Με το φθινόπωρο ας πούμε επιστρέφουν τα πρωτοβρόχια και διάφορα τέτοια. Που μακάρι δηλαδή, γιατί δεν βρέχει πουθενά και ξεραθεί ο τόπος.
11: Τι λέει?
12: Και κουβέντε για τις Πευκοβελόνες.
10: Λοιπόν, εμείς είμαστε τα πρωτοβρόχια που επιστρέφουμε με το πρωτάθλημα.
11: Τρέλα! Τρέλα! Και το μυαλό σου είναι θολό!
10: Τέλος πάντων, ο καθένας ό,τι ξέρει.
9: Αλλά εγώ είμαι η Βάνα και θα μείνω.
12: Κι εγώ είμαι ο Βλάση και θα φύγω.
10: Όλοι έχουν τα θεματάκια τους.
9: Αλλά εγώ είμαι η Βάνα και θα μείνω.

0: Λοιπόν, για πάμε να συνεχίσουμε. Καλησπέρα στο Βίρονα από τα Χανιά με το Sport FM TV. Υπάρχει κάποια εξέλιξη? Όχι ακόμα, φίλε μου. Θα ενημερωθείτε όταν θα υπάρξει σύντομα. Λοιπόν, πάμε. Χαίρετε. Χαίρετε.
1: Γεια σας.
0: Καλημέρα.
1: Ο Θάνος Ολυμπιακός από Γλυφάδα.
0: Γεια σου, Θάνο. Καλά.
1: Αν και ο Ολυμπιακός, εγώ θέλω να σταθώ λίγο στο θέμα του Οσμάν.
0: Ναι.
1: Γιατί ακούω και από το φίλο πριν που άκουσε, συμφωνώ αρχικά με το φίλο που είπε ότι εντάξει, αν μη τι άλλο, ο άνθρωπος είναι επαγγελματίας, του έκανε μια πρόταση ο ΠΑΟΚ, δεν ξέρω, είχε άλλο ένα χρόνο συμβόλαιο ο Οσμάν ή ήταν τώρα τελειώνει το συμβόλαιο του?
0: Όχι, είχε συμβόλαιο. Αφού πλήρωσε buyout το ΠΑΟΚ. Ναι.
1: Εντάξει, αυτό που θέλω να πω είναι αυτό, ότι κάποιοι παίκτες θέλουν να είναι λίγο πιο πρωταγωνιστικοί. Και παίρνω πάσα και αναφέρομαι και στο Walker μαζί, που ακούμε τώρα τα κάνει πρόταση Ντουμπάι 3 εκατομμύρια για 2-3 χρόνια στο World Cup. Και αρχίζουν τώρα όλοι οι Ολυμπιακοί και λένε «Α, μας προδίδει το ένα το άλλο».
0: Όχι, δεν έχει να κάνει με προδοσίες. Ο κάθε επαγγελματίας κοιτάζει τη δική του κατάσταση.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Απλά είναι μεγάλη έκπληξη, είναι μεγάλη βόμβα αυτό που έγινε.
1: Είναι βόμβα, συμφωνώ.
0: Να πάει στον ΠΑΟΚ, κατάλαβες, να πήγαινε στην ΕΦΕΣ, να πήγαινε.
1: Ναι. Ακριβώς. Πάει στον ΠΑΟΚ που παίζει π.χ. στο, πώς λένε, στο BCL, στο EuroCup.
0: Στο EuroCup, ναι.
1: Στο EuroCup. Αντίστοιχα στέκομαι και στο WOCAP. Ο WOCAP τώρα παίρνει 1,1 εκατομμύριο, αν δεν κάνω λάθος. Και βλέπει να έρχεται ο Μακιντάρ και ο Μοντέρο. Και σου λέει γιατί ο Μοντέρο να πάρει 2,5 εκατομμύρια και εγώ 1,1 που παίζω 5 χρόνια, 35 λεπτά να αγώνα πίσω σκυλί. Δηλαδή, οι παίκτες επαγγελματίες, θα κοιτάξουν λίγο το συμφέρον τους. Και δεν πρέπει να κρατάμε τώρα κακίες ή οπαδοί, έτσι. Ο Οσμάν όταν γυρίσει στο ΆΚΑ ως παίκτης του ΠΑΟΚ, κατ' εμένα θα πρέπει να λάβει χειροκρότημα, να τον επιθυμίσουμε. Mm-hmm. Υπάρχει πολύ τοξικότητα στην Ελλάδα. Και θα έχουμε ένα πολύ συναρπαστικό πρωτάθλημα τώρα με όλες τις ομάδες που έχουν ανέβει. Λίγο να ξεφύγουμε από αυτό το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
0: Όχι, καλό είναι αυτό. Καλό είναι να μεγαλώσει και ο ΠΑΟΚ, να μεγαλώσει και ο Άρης, δεν το συζητάμε. Ωραίο θα είναι, πάρα πολύ ωραίο.
1: Μακάρι δηλαδή και η ΑΕΚ να συνεχίσει, έκανε φέτος μια καλή πορεία.
0: Η ΑΕΚ, μακάρι. Απλά είπα ΠΑΟΚ Άρη τώρα που έχουν νέους επενδυτές.
1: ΠΑΟΚ Άρη, ναι.
0: Τώρα ο ΠΑΟΚ ξοδεύει 9 εκατομμύρια για τριετές συμβόλαιο στο Νόσμα, δηλαδή παίρνει παίκτη EuroLeague και παίκτη όχι EuroLeague στα τελειώματά του. Έτσι. Τρομερή μεταγραφή. Τεράστια. Τεράστια.
1: Και μια τελευταία ερώτηση για συντομία. Αυτό που λένε για Ευρωλίγκα 24 ομάδες, ναι. Ισχύει, είναι επίσημο ή είναι ακόμα στις συζητήσεις?
0: Δεν ξέρω αν είναι επίσημο αυτό.
1: Κάτι λένε ότι από τη μεθεπόμενη σεζόν θα ισχύσει.
0: Το 27-28.
1: Το 27-28.
0: Ναι,
1: σωστά.
0: 27-28.
1: Είναι επίσημο.
0: Ναι, το διαβάζω. Το 27-28. Στοχεύει να περίπτωση επεκταθεί σε 24 ομάδες. Μεγαλώνει με 24 ομάδες το 2028 και θα πάει προς τα εκεί.
1: Και σε αυτή την περίπτωση τι γίνεται, δηλαδή θα παίζουν...
0: Το ανακοίνωσε EuroLeague.
1: Φαντάζομαι θα χωριστούν σε περιφέρειες, σε δύο περιφέρειες ομάδες, γιατί 24 ομάδες σημαίνει 46 αγώνες, άμα είναι όλα δίπλα μέσα έξω.

0: Κάτσε να το δω, γιατί δεν το είχα παρακολουθήσει, να σου ειλικρινής, πώς θα γίνει.
1: Γιατί τώρα με 46 αγώνες, συν play-off, συν τα εγχώρια, συν τα κύπελα, είναι υπερβολικά πολλά τα παιχνίδια που είναι ούτως ή άλλως μέχρι τώρα πάρα πολλά.
0: Η ανακοίνωση λέει για τις άδειες. Δεν βλέπω κάτι παραπάνω. Θα το δούμε πώς θα πάει.
1: Μάλιστα. Με αυτά.
0: Να σε καλά.
1: Καλή εκπομπή.
0: Να σε καλά.
1: Καλή εκπομπή μας όλους.
0: Λοιπόν, πάμε, ναι. Καλησπέρα.
2: Ναι, εγώ μιλάω.
0: Βεβαίως.
2: Γεια σου Διονύση, τι κάνεις?
0: Καλά, κύριε συναυλία μας.
2: Καλά, καλά κι εγώ. Επανήλθε η καρδιά μου στη θέση της.
0: Για ποιο θέμα?
2: Του Οσμάν. Έτσι όπως το πες, νόμιζα ότι θα πάει στον Ολυμπιακό.
0: Στον ΠΑΟΚ πήγε.
2: Στον ΠΑΟΚ πήγε, εντάξει. Καλό ήταν και αυτό, εντάξει. Εγώ με τον Οσμάν είμαι πολύ ευχαριστημένος.
0: Ναι, βέβαια.
2: Βέβαια, όπως σου είχα ξαναπεί και δεν το λέω τώρα που έφυγε, το είχα πει νομίζω και πριν φύγει, ότι ανάμεσα στον Ερναγκόμεθ και τον Οσμάν προτιμώ τον Ερναγκόμεθ. Το θεωρώ πιο ολοκληρωμένο, ρε παιδί μου, στα rebound, στην άμυνα. Εντάξει, επιθετικά και ο Οσμάν ήταν βαρόμετρο, δηλαδή όποτε πήγαινε καλά ο Οσμάν η ομάδα είχε πιθανότητες να κερδίζει, να παίρνει διαφορές κλπ.
0: Ναι.
2: Ο Οσμάν δέθηκε με τον κόσμο του Παναθηναϊκού. Το παιδί να είναι καλά.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
2: Δεν δημιούργησε ποτέ προβλήματα.
0: Όχι, ποτέ δεν προκάλεσε κάποιον αντίπαλο.
2: Ούτε με αντιπάλους, ούτε με συμπαίκτες. Ήταν ένας καλός άνθρωπος.
0: Και καλός παίκτης. Και είναι ακόμα ο άνθρωπος.
2: Μπασκετμπολίστας. Ναι, και είναι ακόμα. Ναι. Ναι. Απλά πρέπει να κρατήσουμε τώρα το Χουάντσο, μην αρχίσουν και φεύγουν όλοι. Επειδή ήταν καινούργιοι παίκτες. Και τον Ωκαπα, Διονύση, θα τον ήθελε στον Παναθηναϊκό?
0: Πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός πρέπει ο Άσος θα πάρει να είναι... Καλά, είναι και ο Ωκαπα δημιουργός.
2: Ναι.
0: Καλός παίκτης είναι, δεν το συζητάμε.
2: Εγώ θα τον ήθελα στον Παναθηναϊκό.
0: Mm-hmm. Και άμυνα παίζει.
2: Και άμυνα παίζει και έχει και ένα τίμιο σουτ.
0: Εκεί δεν είναι το καλύτερο του...
2: Δεν είναι το καλύτερο, γι' αυτό λέω
0: τίμιο. Δυνατό...
2: Δηλαδή, ναι, όταν το αποφασίσει... εντάξει, όταν είναι σε θέση θα το πάρει. Εντάξει. Ο Παναθηναϊκός έχει πολλούς παίκτες στη συγκεκριμένη θέση 3-4. Το θέμα είναι να δέσουν αυτοί οι παίκτες, να γίνουν ομάδα. Πιστεύω ότι ο Ζώτης θα τα καταφέρει. Εντάξει, καλή επιτυχία στον Οσμάν βέβαια. Mm-hmm. Και εντάξει, να... Μα πάρει ένα ηγετικό ρόλο στον ΠΑΟΚ, θα πάρει, λογικά. Έχει και καλό προπονητή ο ΠΑΟΚ, τον Τρικέρι. Για μένα δηλαδή, η προσωπική μου γνώμη. Αν και στην Εθνική δεν πέτυχε τόσο. Αλλά που πήγε, έκανε δουλειά. Και είναι καλύτερο για το πρωτάθλημα να ανέβει και ο Άρης, που ανεβαίνει και ο Άρης. Αν πάρει αυτό το Ρόμπιτσον. Και κάτι για το ποδόσφαιρο και κλείνω, Διονύση, να μην κρατάω όλο τη γραμμή. Στη θέση 8 που περιμένουμε, που περιμένουμε τον Γιέντσεν, ποιους άλλους παίκτες έχουμε εκεί?
0: Δεν έχουν βγει ονόματα. Είναι
2: Όχι, ποιους άλλους παίκτες από τους παρόντες.
0: Τα χαφ του Παναθηναϊκού τώρα 6-8.
2: Στο 8
0: θα σου πω είναι Θηριβέλια, Καμαρά.
2: Όχι, ο Καμαρά είναι εξάρι.
0: Γι' αυτό σου λέω 6-8. Θα σου πω τα εξάρια και τα οχτάρια. Τσιριβέλια, Καμαρά, Κοντούρης.
2: Γιάγκουσιτς,
0: 8-10. Να βάλουμε και τον Ταμπόρδα, 8-10. Να βάλουμε και τον Ταμπόρδα.
2: Ναι.
0: Βάζουμε τώρα όλους δηλαδή και τους δημιουργικούς, όλα τα χαφ σου λέω. Τσέριν.
2: Ναι, ναι.
0: Σιώπης. Εντάξει, Σιώπης 6-6. Καθαρό εξάρι.
2: Ναι, είναι εξάρι, ναι, ναι. Ο Μπακασέτας δεν υπολογίζεται, έτσι?
0: Όχι.
2: Είναι σίγουρο αυτό?
0: Ναι.
2: Εντάξει. Θέλουμε ένα οκτάρι, αλλά μπορεί να παίξει και ο Γιάγκουσιτς, πιστεύω, να πάρει χρόνο.
0: Θα πάρει
2: και όταν μπορεί, μπορεί να πάρει χρόνο εκεί, στη θέση αυτή.
0: Έγινε.
2: Ευχαριστώ, Διονύση. Καλό ξημέρωμα να έχει.
0: Να είσαι καλά επίσης. Για πάμε παρακάτω, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
0: Πού είσαι, Μίτσο?
3: Λιβάη Γκαρσία από Γαλάτσι.
0: Τι κάνεις?
3: Πού να είμαι, ας. Δεν έχω έξι να μιλήσω για αθλητικά σήμερα, δεν έχω. Μ' ακούς?
0: Ναι, σ' ακούω.
3: Δεν ακούγεσαι καλά, Διονύση, ακούγεσαι
0: ακούω, μακρά. Σ' ακούω, Μίτσο, σ' ακούω.
3: Λίγο πιο δυνατά.
0: Σε ακούω, σε ακούω.
3: Λοιπόν, κινδυνεύω να μείνω χωρίς ρεύμα, ρε φίλε. Α, μου το κόψει η ΔΕΗ. Κατάλαβες.
0: Άρα, Μίτσο, τι γίνεται, γιατί πάλι δυσκολίες, Μίτσο?
3: Ε? Δεν ακούγεσαι.
0: Πες μου, δυσκολίες λέω.
3: Κινδυνεύω να μείνω χωρίς ρεύμα. Μου είχε έρθει το ρεύμα, άκου να δεις τώρα. Ναι. Μου είχε έρθει 600 ευρώ.
0: 600.
3: Και, ναι, και πήγα στη ΔΕΗ σήμερα εκεί στην Κλωναρίδου, εδώ στο Γαλάτσι στην Κλωναρίδου, για να κάνω διακανονισμό.
0: Ναι.
3: Και μου λέει εκεί μια υπεύθυνη εκεί της ΔΕΗ, πρέπει να δώσετε προκαταβολή, λέει 300 ευρώ. Πώς να βρω τα 300 ευρώ, καλέ. Της λέω.
0: Δεν μπορώ να
3: βρω τα 300 ευρώ. Εγώ παίρνω 340. Πώς να βρω.
0: Δεν μπορώ να σου κάνω διαγωνισμό διαφορετικά. Δεν γίνεται αυτό.
3: Όχι, δεν γίνεται. Μου το είπε.
0: Μίτσο, να ξαναπάς και να
3: πάει. Να γίνει διαγωνισμός. Όχι, μου λέει, κύριε. Λέει, πρέπει να δώσετε προκαταβολή, λέει, 300 ευρώ. Πάντα ευρώ.
0: Πρέπει να Μίτσο, ξαναπήγαινε. Πήγαινε στη διευθύντρια. Η διευθυντή τι είναι. Και πες ότι εγώ έχω πρόβλημα, παίρνω τόσα λεφτά. Δείξει τους τι παίρνεις και τα λοιπά. Δεν έχω δυνατότητα.
3: Δεν σε ακούω καλά, Διονύση.
0: Μίτσο, λέω, ξαναπήγαινε. Πήγαινε στο διευθυντή ή διευθύντρια εκεί στη ΔΕΗ που πας και πες ότι δεν έχεις τη δυνατότητα εσύ αυτή, γιατί τα λεφτά που παίρνεις είναι τόσα. Άρα δεν μπορείς να κάνεις τέτοιου τύπου διαγωνισμό. Να βρεθεί μια άκρη.
3: Δεν γίνεται. Απ' την άλλη πήγα χτες στη Δημαρχία.
0: Ξαναπήγαινε, Μίτσο, ξαναπήγαινε και πες τους ότι δεν έχω τη δυνατότητα εγώ αυτή.
3: Για την έκτακτη οικονομική ενίσχυση, για αυτό το ζήτημα που σας λέω τώρα, που σου λέω τώρα με τη ΔΕΗ, έκανα την αίτηση, αλλά η κοινωνική λειτουργός μου λέει ότι αυτό για να εγκριθεί, λέει, θα περάσουν 60 μέρες. Θέλει να το εγκρίνει το Δημοτικό Συμβούλιο, να το εγκρίνει ο Δήμαρχος. Μέχρι να γίνει αυτό θα περάσουν 60 μέρες και λέω μετά, φέξε μου τη λίστα, σε λέω. Μέχρι τότε, λέω, θα μου έχουν κόψει το ρεύμα. Μέχρι το Σεπτέμβριο.
0: Πήγαινε πάλι και πες ότι η οικονομική σου δυνατότητα δεν είναι για να δώσεις αυτή την προκαταβολή και πρέπει να κάνω ένα διαγωνισμό γιατί θα μου κοπεί το ρεύμα.
3: Κατάλαβες. Γι' αυτό πήρα τώρα εδώ, ναι, να πω το πρόβλημα που έχω και να πω, Διονύση, όποιος θέλει και όποιος μπορεί, ας βοηθήσει.
0: Πάρε και αύριο ένα τηλέφωνο εδώ το απόγευμα, όχι αύριο, τη Δευτέρα, αύριο θα είμαι εδώ το απόγευμα και να με ζητήσεις.
3: Τι ώρα, τη Δευτέρα, τι ώρα?
0: Μετά τις 6-7.
3: Και ποια κοπέλα θα είναι στο τηλέφωνο?
0: Δεν ξέρω, τη Δευτέρα ποια δουλεύει, να με ζητήσεις, Μίτσο.
3: Μετά τις 7 είπες,
0: Ναι, ναι.
3: Εντάξει, να είσαι καλά, ευχαριστώ.
0: Γεια σου, Μίτσο. Πάμε, ναι. Δεν έχουμε 2, 10, 95, 79. 2, 83, 4 και 5. Αν πιστεύω ότι μπορεί να πάει εγώ κάποιος στον Παναθηναϊκό, δεν ξέρω κάτι, ρε παιδιά. Και πώς θα πάει δηλαδή από τον Ολυμπιακό στον Παναθηναϊκό, παίξει με συμβόλαιο? Έχει συμβόλαιο κάποιος, δεν έχει, αν δεν κάνω λάθος. Λοιπόν. Διονύση, είναι σίγουρο ότι πρέπει να πάρει ένα καλύτερο παίκτη στο Όσμαν. Και αν ξέρουμε πότε θα εκδοθεί άδεια, οικοδόμηση για την ερασιτεχνική, έχει εκδοθεί. Έχει βγει άδεια. Τώρα για το αν θα πάρει άλλο παίκτη, εκεί δεν ξέρω, γιατί έχει παίκτες εκεί ούτως ή άλλως ο Παναθηναϊκός. Αν θα πάρει άλλο δεν το ξέρω. Πάμε, ναι.
4: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
4: Αλέξανδρος Παναθηναϊκός.
0: Γεια σου, Αλέξανδρε.
4: Με τον Όσμαν ήθελα να ξεκινήσω κι εγώ.
0: Ναι.
4: Εντάξει, πολύ καλός παίκτης.
0: Πολύ καλός.
4: Πρόσφερε πολύ στην ομάδα. Εντάξει, ήταν λίγο άτυχος που έπεσε σε κακό timing. Δηλαδή σε μια φάση, ας πούμε, πέρυσι που δεν ήταν καλά η ομάδα, δεν έδεσε, ας πούμε, το γλυκό που λέμε να πάρει και αυτός μια Ευρωλίγκα. Εντάξει, τώρα δεν ευχόμαστε τα καλύτερα. Αυτό που θέλω να σχολιάσω στην προκειμένη περίπτωση είναι ότι κίνηση αυτή που κάνει ο ΠΑΟΚ μου δίνει να καταλάβω ότι αυτή η ομάδα αντιστρέφει πολύ δυναμικά.
0: Είναι μεγάλη κίνηση, είναι η κίνηση επιστροφής σίγουρα. Θα δούμε και τα υπόλοιπα, αλλά είναι τεράστια κίνηση.
4: Εγώ πιστεύω ότι δεν θα μείνει μόνο στην ομάδα. Δηλαδή πιστεύω ότι θα κοιτάξει να πάρει και άλλους παίχτες. Ας πούμε, ακούγεται εδώ και μέρος ότι κάνει κίνηση να πάρει το Ρογκαβόπουλο.
0: Τον Τολιόπουλο.
4: Το
0: Ρογκαβόπουλο. Θα πάρει και Ουσμάν και τον Ρογκαβόπουλο, μετά ποιος θα παίζει.
4: Όχι, τον
0: Τολιόπουλο.
4: Και δεν θα μου κάνει καμιά εντύπωση αν δούμε τις επόμενες μέρες να χτυπάει έναν από τους, ή τον Γόκαπ ή τον Ντόρση.
0: Ναι.
4: Προσωπικά. Τέλος πάντων, αυτά είναι άλλα θέματα. Τώρα...
0: Είναι, πάντως αυτή η κίνηση είναι κάτι δείχνει για την πορεία.
4: Βέβαια, ναι. Για μένα δείχνει πολλά πράγματα, ότι αυτή η ομάδα δυναμώνει και ότι σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να την υποτιμάνε πλέον οι δύο αιώνοι. Mm-hmm. Είναι, δηλαδή έχει και τώρα ο ΠΑΟΚ EuroCup παίζει.
0: Ναι.
4: EuroCup, έτσι, και του χρόνου φαντάζομαι θα παίζει και Ευρωλίγκα. Την επόμενη,
0: έτσι όχι, λένε, ναι, τώρα, θέλει να μπει Ευρωλίγκα.
4: Νομίζω θα πει σίγουρα, δηλαδή αυτές είναι οι κινήσεις τώρα Ευρωλίγκας, δεν είναι τώρα έτσι τώρα ενθουσιασμού. Οπότε εντάξει, καλό είναι έτσι, αυτή η κίνηση, γιατί κακά τα ψέματα τώρα θεωρώ ότι αν δυναμώσουν οι δύο, ο ΠΑΟΚ, ο Άρης, ίσως και η ΑΕΚ, λίγο, δεν λέω ότι οπωσδήποτε είναι καλό για τον Παναθηναϊκό ή για τον Ολυμπιακό, έτσι, γιατί εντάξει, πολλοί θέλουν να κερδίζουν οι ομάδες τους, αλλά σίγουρα θα φύγουμε αυτή την τοξικότητα, δηλαδή, εντάξει, είναι δυνατές, είναι, καλό είναι που είναι δυνατός ο Παναθηναϊκός.
0: Καλό, είναι θα είναι πολύ καλό για το λίγο μπάσκετ σίγουρα να δυναμώσουν και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης. Και ΑΕΚ, 100% θα είναι καλό. Μόνο καλό θα είναι.
4: Να φύγει αυτή η τοξικότητα από τους δύο αιώνες. Δηλαδή, τάνερ. Κάπου δηλαδή, πάλι άκουγα προχτές στο Μπαρτζόκα τώρα να κάνει δηλώσεις και να λέει ότι ο Παναθηναϊκός έχει καταστρέψει την αγορά. Κάτι πράγματα που είναι εκτός τόπου και χρόνου κιόλας εδώ πέρα. Καθένας έχει τις δυνάμεις του, ο καθένας ό,τι μπορεί. Λέω εγώ τώρα, έτσι. Τώρα δεν ξέρω αν πέφτω έξω, δεν ξέρω εσύ ποια είναι η άποψή σου.
0: Ναι, δεν διαφωνώ. Δεν διαφωνώ, φίλε μου. Δεν διαφωνώ καθόλου.
4: Έτσι. Τώρα από εκεί και πέρα για τον Παναθηναϊκό, τώρα στο μπάσκετ θα κοιτάξει να πάρει γκάρτ, έτσι δεν είναι.
0: Playmaker, τώρα αν θα κάνει κίνηση το 3 και άλλοι δεν ξέρω αν θα το κάνει.
4: Ναι.
0: Γιατί ούτως ή άλλως έχει.
4: Αν βρεθεί κάποια καλή περίπτωση. Αν βρεθεί κάποιος παίχτης, ας πούμε, καλός από το επομένως και από το NBA.
0: Έγινε.
4: Αυτά.
0: Να είσαι καλά.
4: Καλή συνέχεια.
0: Επίσης. Πάμε παρακάτω. Καλησπέρα. Καλησπέρα.
5: Νιονιό.
0: Έλα επάνω.
5: Η τρίτη φορά είναι, αλλά δεν έχεις ηρεμία και δεν...
0: Έλα. Επειδή είμαστε ηρεμοί, έλα.
5: Ο Μίτσος πόσο χρονών είναι?
0: Δεν ξέρω.
5: Όχι, είχε έρθει μια φορά στο στούντιο.
0: Ναι, δεν θυμάμαι
5: είχε...
0: τώρα την ηλικία του, ακριβώς ναι. Μίσχο ψέματα.
5: Αυτός παίρνει κάποια σύνταξη...
0: Κάποια σύνταξη παίρνει, ναι, κάτι παίρνει.
5: Έχει δουλέψει καθόλου
0: στο... Δεν ξέρω ο άνθρωπος, δεν ξέρω, κάτι παίρνει. Δηλαδή δεν το γνωρίζω.
5: Πού να φτάσουν τώρα, αν εννοεί τόσα λεφτά, πού να φτάσουν αυτά τα λεφτά. Ούτε για καραμέλες δεν φτάνουν τα 300. Τέλος πάντων. Δεν ξέρω, δηλαδή εκεί πρέπει να βρει και άλλους πόρους. Ούτε η βοήθεια του κόσμου το φτάνει. Τι ήταν αυτή η βόμβα δηλαδή που άκουσαμε από εκεί.
0: Μεγάλη.
5: Δηλαδή κοιμόμαστε. Εγώ άκουγα τον Παπαθεοδόρου προχθές. Που έλεγε ο Όσμαν, δεν είναι... Είχε μια πρόταση, δηλαδή τον θέλει εφές, δηλαδή διακαώς, δηλαδή και του δίνει παραπάνω λεφτά από ό,τι έπαιρνε, δηλαδή σχεδόν 1 εκατομμύριο παραπάνω από ό,τι έπαιρνε στο... από ό,τι παίρνει στον Παναθηναϊκό και δεν ήθελε να ακούσει.
0: Ο ποιο λες, ο Όσμαν?
5: Τον Όσμαν.
0: 3 εκατομμύρια το χρόνο, παιδί μου. Και ο ίδιος είπε στον Παναθηναϊκό, αφήστε με να πάω.
5: Παναθηναϊκό.
0: Όχι, 2 εκατομμύρια.
5: Ναι, σου είπα, ακούστε, σου λέω. Δηλαδή τον πίεζε η εφές. Να πάει στην ΕΦΕΣ με 2.800.
0: Ναι, δεν ξέρω τώρα πώς πήρε αυτή την απόφαση.
5: Και δεν ήθελε, ας πούμε, να ακούσει κάτι. Ήθελε να κάνει τον Παναθηναϊκό.
0: Τι να σου πω, φίλε μου. Έκανε 4 προτάσεις ο ΠΑΟΚ. Τις 3 πρώτες είχε απορρίψει ο Παναθηναϊκός. Στην 4η πήρε τηλέφωνο ο Όσμαν. Δεν ξέρω πώς επικοινώνησε, τέλος πάντων.
5: Πίεζε ο παίκτης.
0: Μίλησαν από ό,τι γράφτηκε, μίλησε ο Γιαννακόπουλος με τον Όσμαν και του είπε: Όσμαν, θέλω να πάω εκεί.
5: Ναι. Τρομερή κίνηση του. Καταρχήν αυτός ο άνθρωπος είναι πολύ δυνατός, έτσι, ο Μιστακίδης.
0: Τρομερή
5: κίνηση. Σαν επιχειρηματίας. Όχι, έχει ο άνθρωπος. Δηλαδή είναι, είναι δυνατός, ας πούμε, οικονομικά. Εντάξει, ξέρω εγώ τώρα, μια τέτοια κίνηση...
0: Δεν πιστεύω πάντως θα πάρει άλλο τριάρι Παναθηναϊκός με Ρογκαβόπουλο, Μπόγκα εκεί, να πάρει κι άλλο. Από τη στιγμή που έφυγε ο Όσμαν. Μπορεί να κατέβει ο Χέρις Ντέιβις.
5: Κοίταξε να δεις, είναι πολλοί παίκτες που, είναι πολλοί παίκτες που κατεβαίνουν στο 3, έτσι.
0: Σωστά.
5: Και ο Μπόγκα
0: παίζει 3. Ο Χέρις Ντέιβις θα κατέβει.
5: Και ο Χέρις Ντέιβις κατεβαίνει. Τι να πω, δηλαδή δεν το περίμενα με τίποτα. Αλλά θα μου πεις, τόσους παίκτες εκεί σε αυτή τη θέση, δηλαδή θα υπήρχε με ένα μικρό προβληματάκι εκεί, αλλά ο Ζόρτς τα ξέρει αυτά, δηλαδή, δεν ξέρω, τι να σου πω. Τρομερή κίνηση.
0: Και από ό,τι γράφτηκε επίσης, είπε ο Μπράδος, ο διευθυντής μου θέλει να φύγει, okay. Να φύγει.
5: Ε?
0: Από ό,τι διάβαζα, γράφτηκε ότι και ο Μπράντοβιτς που του είπαν θέλει να φύγει ο Όσμαν, είπε οκ.
5: Okay.
0: Όχι, είπε οκ, okay, ας φύγει. Στην που θέλει πολύ. Το διάβαζα.
5: 3 εκατομμύρια, δηλαδή απίστευτο συμβόλαιο, δηλαδή για τα δεδομένα.
0: Για δεδομένα του ΠΑΟΚ.
5: Όχι ότι δεν μπορεί ο επιχειρηματίας, έτσι.
0: Κάτι δείχνει αυτό, ότι ο ΠΑΟΚ πάει να αλλάξει επίπεδο.
5: Σίγουρα, δηλαδή όταν δίνει, δηλαδή και πληρώνει και 2,200 buyout, πόσο ήταν.
0: 2 εκατομμύρια.
5: 2 εκατομμύρια, τι είναι, δηλαδή.
0: Ναι,
5: δείχνει ότι.
0: Φοβερό.
5: Ενώ μέχρι που χθες ο ΠΑΟΚ πορευόταν με. Είχε ή δεν είχε 1,5 εκατομμύριο budget.
0: Ναι.
5: Τρομερή κίνηση, τι να πω. Δηλαδή, πάει να γίνει μια τετράδα, ας πούμε, στο πρωτάθλημα. Ειδικά τον ΠΑΟΚ το βλέπω πιο δυνατό από τον Άρη, έτσι.
0: Mm-hmm.
5: Δηλαδή. Ο άνθρωπος αυτός έχει βαλθεί, ας πούμε, να κοντράρει, ας πούμε, στις δύο ομάδες της Αθήνας, ο Μιστακίδης. Τώρα, κατά πόσον θα τα καταφέρει, γιατί είναι και πολλά στη μέση, είναι και η εμπειρία, είναι και πολλά, είναι και τα γήπεδα, γιατί θα φτιάξει. Πόσο χωράει, δηλαδή, το γήπεδο του ΠΑΟ.
0: Ξέρω εγώ, κάνα 8-9, κάπου εκεί.
5: Κάτι χωράει.
0: Ναι, έγινε πάνω.
5: Έλα.
0: Σε ευχαριστώ. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα. Τραγουδάκι, θα επιστρέψουμε σε πολύ πολύ λίγο. 2-10-95-79-283-4-5.
6: Η Winsport FM 94,6.
7: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
8: Θες να κάνεις την προκάτω εισαγωγή τώρα, γιατί δεν ξέρουμε.
9: Βεβαίως. Τώρα που ακόμα κάτι σκαμπάζει η φωνή σας, με θυμίζω ότι είστε συντονισμένοι στη μακράν κορυφαία εκπομπή του Bwin Sport FM.
8: Σε θαυμάζω.
9: 94,6 για το διάστημα κατά ψέματα 4 με 8.
10: Καλησπέρα και καλή βραδιά.
8: Ωρε φίλε.
11: Ακολουθεί η αθλητικό δελτίσιο των 10. Και αυτών των δελτίσεων. Ωραία. Τώρα στο τέλος, ρε φίλε, τώρα. Λίγο πριν φύγω. Γιατί. Γιατί.
12: Γιατί. Αχ, γιατί.
13: Πάνω τι. Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Ο Τετέι μπορεί να παίξει αριστερό εξτρέμ.
0: Παρακαλώ.
12: Καλησπέρα.
14: Έλα, ο Στέλιος του μένα, από τις Άλπες. Τι κάνεις, Ηράκλη μου?
12: Από τις Άλπες, από Σαμονή.
14: Όχι Σαμονή, ναι. Από τις Άλπες, από το Βεργόρ.
12: Από το Γρηγόρη.
14: Από το Βεργόρ, πιο γρήγορο.
15: Πιο Γρηγόρη.
16: Τι γελάς, ε.
12: Μα είπε ένα Γρηγόρη. Έχω Γρηγόρη τόσο.
17: Πάμε στα φρέσκα κουλούρια, πάμε στην ενδεκάδα, στο πρώτο παιχνίδι, στο και σε ανεπίπεδο επίπεδο, σε ανεπίσημο επίπεδο.
18: Ο δισεκατομμυρίουχος Ανάντα Μπανί, ρε φίλε, του έκανε ένα σπάνιο δώρο μετά την επίσκεψή του στο μουσείο που ίδρυσε στην Ιδρία. Στην Ιδρία, σημείωσε το στα Σαρδάμ, βάλε φυλάκια.
19: Αυτά φυλάκια.
18: Στην Ιδρία. Εντάξει. Και βάλε μου από πίσω φικιόρι. Θα φας και την κρεμούλα σου.
20: Και να πίνεις μαντανό, ξέρω. Τι άλλο να σου πω?
21: Να σου πω κάτι.
18: Πάμε.
21: Θα πάρεις μία κόρτσι δικιά σου.
18: Ναι.
21: Και σφύριξα κιόλας.
18: Ναι.
21: Έληξε. Δεν θα πάρεις και για τους φίλους σου που δεν έχω. Πάλι ξανασφύριξε. Ναι. Έχω φέρει πολλά σίγμα.
18: Ναι.
22: Σου σφυρίζω.
23: Γίνεται τώρα το σημείο που τέρσε. Ρε Ντάνιελ, το να μου κάνεις τη Ραμπόνα.
24: Ραμόνα, αυτή είμαι.
23: Δηλαδή.
25: Πήγες από τον Κηφισό μια μέρα. Έκανες 3 ώρες να πας.
26: Την
25: άλλη μέρα πάνω από τον Κηφισό. Πήγαινε από άλλο δρόμο.
26: Είναι δυνατόν.
25: Είναι κλειστός ο Κηφισός εκείνη την ώρα που περνάς. Έχει κίνηση. Ξανά από τον Κηφισό. Μαζόχας είσαι.
26: Δεν είναι δυνατόν.
25: Πήγαινε από τη Γαμοστέρνα. Γαμοστέρνας.
26: Τσικαγιόπουλος!
27: Αυτά τα ακούς μόνο στον BWin Sport FM.

0: Δεύτερη ώρα της εκπομπής 2:10 95 79 283 4 και 5, τα τηλέφωνα επικοινωνίας, και πάμε να προχωρήσουμε. Υπάρχουν γραμμές.
1: Ναι, καλησπέρα, Μάρκος μου.
0: Έλα Μάρκο μου, τι κάνεις?
1: Τι κάνεις? Καλά.
0: Καλά εσύ?
1: Καλά, πέρασες στην Ολλανδία από ό,τι άκουγα.
0: Καλά ήταν, καλά ήταν.
1: Είχες κάποιες δύσκολες μέρες εκεί.
0: Το κάψανε,
1: αλλά εντάξει.
0: Εντάξει.
1: Τέλος, καλό, λέγα, λέει.
0: Μα ήταν δύσκολα για μας, για τους παίκτες, φαντάσου. Έτσι είναι αυτά. Τι να κάνουμε.
1: Ναι, ναι. Τώρα δεν ξέρω, βέβαια, αυτές οι συνθήκες, καύσωνα, αλλάζουν και το πρόγραμμα προπονήσεων.
0: Μπορεί να πάει λίγο πιο νωρίς, να αλλάξουν λίγο τις ώρες.
1: Ναι. Όχι, εννοώ και η φύση της προπόνησης, λέει, πέρα από τις ώρες και αυτά. Δεν ξέρω πόσο επηρεάζει μια ομάδα στην προετοιμασία της. Βέβαια, θα μπεις, δεν ήταν πολλές μέρες. Τρεις-τέσσερις μέρες, δεν ήταν δύσκολες.
0: Ήταν η πρώτη εβδομάδα.
1: Η πρώτη εβδομάδα.
0: Η πρώτη εβδομάδα. Τώρα εντάξει, άμα έχει.
1: Εντάξει τώρα.
0: Πολύ ζέστη, λίγο αλλάζει τις ώρες, όσο μπορείς.
1: Εμείς είμαστε τυχεροί, πήγανε και βρήκανε.
0: Μπορεί να μην κάνεις μια διπλή προπόνηση, να κάνεις μονή ή το απόγευμα του πας στο γυμναστήριο ή να έχουν θεωρία οι παίκτες.
1: Μάλιστα. Εμείς είμαστε τυχεροί από ό,τι έμαθα.
0: Γεια, γεια.
1: Ναι, βρήκαμε.
0: Εκεί που είχαμε πάει εμείς.
1: Ναι, στο ίδιο.
0: Στο ίδιο, και μάλιστα ακριβώς. Έχω δει δημοσιογράφοι, δηλαδή συνάδελφοι απεσταλμένοι, έχουν μείνει στο ξενοδοχείο που μέναμε εμείς.
1: Αν ξέχασες τίποτα, πες να σου το φέρνουνε.
0: Εμείς πάθαμε και το εξής, δεν είχε χαλάσει το air condition στο ξενοδοχείο.
1: Α, ναι, το άκουσα ένα βράδυ.
0: Ναι, ναι. Και πήγα πρώτη μέρα, δεύτερη μέρα, που ρε παιδιά ακόμη να φτιάξει και τα λοιπά. Τρίτη μέρα δεν φτιάχνει και με άλλαξαν δωμάτιο. Είχαν κάποια δωμάτια air condition.
1: Ναι.
0: Και με πήγαν σε δωμάτιο άλλο.
1: Μάλιστα. Εντάξει. Συμβαίνουν και αυτά.
0: Συμβαίνουν.
1: Από ό,τι έμαθα, παίξατε και κάτι αγώνες εκεί.
0: Έναν αγώνα στο τέλος εκεί. Τελευταία μέρα που δεν είχε προπόνηση.
1: Ναι, και οι κακές γλώσσες λένε ότι δεν ήσουν και πολύ καλός και το απέτυχε το ότι το έχεις ρίξει στο γυμναστήριο.
0: Το πρώτο ημίχρονο μέχρι να βρω τα
1: πατήματά σου.
0: Τραγωδία.
1: Τέλος πάντων.
0: Κάνουμε και την αυτοκριτική μας, έτσι πρέπει.
1: Ναι, ναι. Εντάξει. Το Μουντιάλ πώς το βλέπεις, έτσι το... Βέβαια και στην Ολλανδία δεν είχες δυνατότητα.
0: Ναι, εμένα, αλλά δηλαδή κάποια μας καλά,
1: κοίτα,
0: κάποια...
1: Τα πρώτα παιχνίδια, εδώ που τα λέμε, δεν έχασε και τίποτα, επειδή ήταν πολλές ομάδες και οι όμιλοι.
0: Ναι, ναι, ναι, εκεί δεν είδα πολύ,
1: λίγο...
0: γιατί... Μάρκο, μου σου μιλάω ειλικρινά, πήγαινε η ώρα 10:30-11, βαριά.
1: Ναι.
0: Βασικά, όχι, μη λέω υπερβολές, αυτό όταν δεν είχα εκπομπή Σαββατοκύριακο. Τις ημέρες ναι. εκπομπής έβγαινα λίγο, δηλαδή ήταν 11:30 στην Ολλανδία, μετά γεια σας.
1: Ναι, ναι, ναι. Αλλά δεν έχασε και τίποτα στην πρώτη φάση. Δηλαδή, το ενδιαφέρον άρχισε τώρα.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί υπήρχαν και πολλά παιχνίδια έτσι ψιλοπαρέτα. Κάπου είχαν στην μπάλα από τα πολλά παιχνίδια και δεν μπορούσε να συγκεντρωθείς. Τώρα γενικά για την όλη εικόνα που έχω, η Γαλλία έχει ένα προβάδισμα.
0: Είναι η πιο πλήρης ομάδα.
1: Και ο τρόπος που παίζει, δηλαδή δύσκολα δέχεται φάσεις. Βέβαια, θα σου πω και η Αργεντινή κάπως σαν να την ακολουθεί. Βέβαια με απόσταση.
0: Δυσκολεύεται η Αργεντινή, αλλά έχει το Μέση ο οποίος είναι εξωπραγματικός. Να μου πεις η
1: Αργεντινή,
0: έχουν πάπε.
1: Παρά την ηλικία του, εγώ δεν το περίμενα να σε δει κατάσταση. Γιατί εδώ που τα λέμε δεν είχαμε εικόνα του πώς παίζει στην Αμερική. Και νομίζω, ας πούμε, ήταν ένας παλέμαχος. Αλλά κάθε άλλο. Τώρα. Δεν ξέρω να σου πω. Αλλά γενικά η Γαλλία βγάζει πιο... Έχει κάτι ξεσπάσματα, έχει πολλές εναλλακτικές πέρα από τον ΕΠΑΠΕ. Δεν ξέρω. Για πιο πολύ τη Γαλλία βλέπω. Τώρα τις ομάδες μας εδώ στην Ελλάδα, εσείς έχετε κάνει ασυνήθιστα γρήγορες κινήσεις.
0: Ασυνήθιστα, δηλαδή... όχι μόνο για Παναθηναϊκό. Γενικώς για ελληνικές ομάδες.
1: Αν θυμάμαι καλά την ομάδα μου, τέτοιες κινήσεις είχαμε κάνει... Και το 17-18 που είχα πάρει τότε το πρωτάθλημα το καλοκαίρι του 17, αν θυμάμαι καλά, είχε κάνει έτσι τη κινησία και είχε φέρει γρήγορα παίχτες. Και το 22 το καλοκαίρι, ας πούμε, που είχε πάρει τον Αλμέδα στην αρχή, αρκετά γρήγορα είχαν έρθει, ξέρεις, ο Μουκουντή, ο Βίντα, ο Ελίας, ο Ναυτιός, είχαν έρθει αρκετά γρήγορα.
0: Ναι.
1: Τώρα και εσείς κάνετε γρήγορες κινήσεις. Θα δούμε τι θα...
0: Για να δούμε, Μάρκο, εσύ καλά είσαι?
1: Καλά, καλά. Όλα καλά. Όλα καλά. Θα δούμε. Αυτός που φαίνεται πάντως από όλους έτσι κάπως αν έχει μείνει πιο πίσω και να έχει θέματα είναι ο ΠΑΟΚ. Ακόμα το παλεύει έτσι για πολλές θέσεις, δεν έχει πάρει έτσι...
0: Ναι, θέλει, έχει δρόμο ΠΑΟΚ.
1: Έχει μείνει πιο πίσω δηλαδή σε σχέση με άλλες χρονιές στο προγραμματισμό του και στις κινήσεις που κάνει. Τώρα δεν ξέρω πόσο θα του στοιχίσει αυτό, αλλά έτσι δείχνει τουλάχιστον.
0: Τέλος
1: πάντων. Λοιπόν, όλα καλά.
0: Να είσαι καλά.
1: Και θα τα πούμε.
0: Να είσαι καλά.
1: Άντε, καλή συνέχεια. Για χαρά.
0: Λοιπόν, να είσαι καλά, να είσαι καλά. Πάμε παρακάτω, ναι.
2: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Εγώ είμαι.
0: Βεβαίως.
2: Καλησπέρα, Διονύση, Αλέξανδρος από Αθήνα. Δεν ξέρεις τι ευλογία που είναι να είσαι 36 χρόνο πατέρας και να γυρνάς με τον 12χρονο γιο σου από την Αγγλία Saxon Halloween. Είναι μεγάλη ευλογία αυτό το πράγμα. Κάντε νέοι παιδιά να γίνετε νέοι γονείς, να απολαύσετε τα παιδιά σας και να είσαι μεγάλος και να μην έχεις δυνάμεις.
0: Ναι.
2: Τέλος πάντων, εγώ θέλω να πω κάτι άλλο σχετικά με το προηγούμενο φίλο που έχει πρόβλημα με το ρεύμα. Πώς μπορώ να τον βοηθήσουμε, θέλω να βοηθήσω κι εγώ όσο μπορώ.
0: Θα με πάρει τη Δευτέρα να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε.
2: Τι ώρα να σου πάρω και σταθμό.
0: Θα με πάρει ο Μίτσος τη Δευτέρα. Πάρε με και εσύ.
2: Την εβδομάδα με πήγε καλά, κέρδισα δύο δώρα από εσάς. Οπότε πρέπει κάποιος να βοηθήσει, να το κατάλαβε.
0: Να κάτσε να με πάρει πρώτα ο Μίτσος τη Δευτέρα, πάρε με και εσύ εδώ στο σταθμό και ζήτη να με ζητήσει.
2: Να δούμε πώς να το βοηθήσουμε τον άνθρωπο. Κλείνω τώρα. Και αυτό είμαι. Ελπίζω να πάει καλά φέτος η ομάδα. Και το προτάσμα να είναι πολύ δυνατό και εσύ είστε πολύ δυνατή φέτος από ό,τι βλέπω. Όπως το είπε σιγά-σιγά, είναι ακόμα πολύ νωρίς για όλες τις ομάδες.
0: Για όλους, φυσικά γίνεται.
2: Πρέπει να είμαστε όλοι υπομονετικοί.
0: Φυσικά γίνεται.
2: Έγινε, Γιονύση.
0: Να σε καλά, φίλε μου. Σε ευχαριστώ και εγώ. Έχουμε γραμμούλες. Πάμε, ναι. Καλησπέρα. Έλα, φίλε.
3: Έλα, ρε, φίλε.
0: Τι γίνεται.
3: Τώρα σε ξαναπρίνω το καπάκι.
0: Ναι.
3: Μου έχει κάνει κάτι, μια εντύπωση, έτσι, και ήθελα να σε ρωτήσω τη γνώμη σου για κάτι.
0: Ναι, ναι.
3: Ακούω για τις κινήσεις για τον μπάσκετ, ρε. Γίνονται.
0: Του πάω, ναι.
3: Ναι, εγώ αγνοώ, ας πούμε, τι πήγε, πού πήγε, τι παίκτης είναι, ποιος είναι αυτός που είναι κλπ. Εγώ ένα πράγμα ήθελα να σε ρωτήσω. Για ποιο λόγο γίνεται το ελληνικό πρωτάθλημα. Εσύ ως επαγγελματίας, ρε παιδί μου, του χώρου, έχεις αντιληφθεί για ποιο λόγο γίνεται το ελληνικό πρωτάθλημα.
0: Τι εννοείς.
3: Μπάσκετ εννοώ.
0: Εννοείς ότι υπάρχει αυτό το Παναθηναϊκός Ολυμπιακός όλα αυτά τα χρόνια.
3: Ρε παιδί μου, πήρε αύριο ο Άρης το πρωτάθλημα. Ο ΠΑΟΚ που πήρε αυτό το
0: πρωτάθλημα. Δεν ξέρω τι θα μου πεις. Επειδή είναι κλειστές λίγες στην Ευρώπη.
3: Όχι, αυτές οι κλειστές λίγες. Εκτός, εντάξει, αυτό είναι παρεπόμενο. Για ποιο λόγο, δηλαδή. Εντάξει,
0: δεν
3: πήρε
0: να
3: το
0: πρωτάθλημα.
3: Και...
0: παίρνεις τίτλο στο σύλλογο. Χαίρετο κόσμος.
3: Θα τυποδηλαστεί, ας πούμε, γυναικών.
0: Εντάξει, δεν είναι ακριβώς έτσι, γιατί είναι, το μπάσκετ έχει κόσμο που το ακολουθεί. Δεν είναι υποδηλασία. Το μπάσκετ στην Ελλάδα, δηλαδή, γιατί υποδηλασία στη Γαλλία έχει κόσμο.
3: Κάτσε μισό λεπτό.
0: Παίρνεις πρωτάθλημα.
3: Δεν απαξιώνω κάτι.
0: Αχαρεί ο κόσμος, η ομάδα θα πάρει ένα τίτλο.
3: Εντάξει, όλα αυτά, οκ. Απλά θέλω να σου πω ότι παίρνει πρωτάθλημα, ξέρω εγώ, Παναθηναϊκό.
0: Αν το εννοείς οικονομικά.
3: Χασούρα είναι.
0: Ανάλογα.
3: Χασούρα είναι. Μπαίνει ανάλογα. Παππού και είσαι όταν δηλαδή, τώρα... καθόλου μια γιορτή.
0: Ανάλογα.
3: Μόνο χασούρα... η γιορτή, καναπεδάκια βγάζεις να...
0: Ανάλογα σου λέω. Ανάλογα την ομάδα. Για παράδειγμα Παναθηναϊκός έχει έσοδα με το ΆΚΑ την ονοματοδοσία σου. Θα έχει έσοδα.
3: Ναι, είναι πρωτοφανές αυτό. Αν
0: ναι,
3: και
0: δεν είναι συνηθισμένο.
3: Είναι πεπερασμένα κι αυτά.
0: Έχει έσοδα όμως. Αλλά δεν γίνεται.
3: Ναι, παιδί μου, έχει έσοδα. Είναι η έννοια του καινούριου, ας πούμε. Μόλις...
0: Όχι, είναι ένα το καινούργιο όταν... στο ελληνικό μπάσκετ.
3: Ναι, στο ελληνικό μπάσκετ.
0: Ναι.
3: Αλλά όταν το μεταξύ ο Παναθηναϊκός έχει και μια συνθήκη. Δηλαδή η συνθήκη του είναι ότι τον κρατάει, ας πούμε, αυτό το αγώνισμα. Πώς να σου το πω, και λίγο και οπαδικά και φύλαφλα και λοιπά, με την έννοια ότι...
0: Στην τελική να σου πω κάτι, Ρασιχλέα, οι ομάδες...
3: Ότι στο ποδόσφαιρο, κάπου ο κόσμος διοχετεύεται γιατί βρίσκει μια διέξοδο. Μόλις ξέρω εγώ να πω εγώ τώρα με το καλό θα φανεί περίεργο, αλλά εντάξει, ο Παναθηναϊκός είναι πολύ μεγάλη ομάδα, κάποια στιγμή θα βρει τον δρόμο του.
0: Ναι, απλά ξέρεις τι γίνεται, κατάλαβα τι λες.
3: Δεν νομίζω ότι θα έχετε το ίδιο, εσύ... τη ίδια ανταπόκριση.
0: Θα σου πω, ναι. Το ποδόσφαιρο είναι το πιο δημοφιλές. Το δεύτερο πιο δημοφιλές στην Ελλάδα είναι το μπάσκετ.
3: Όχι, δεν είναι πιο δημοφιλές. Δεν έχει καμία σχέση το ένα με το άλλο.
0: Το δεύτερο πιο δημοφιλές στην Ελλάδα είναι το μπάσκετ. Και φαίνεται αυτό, για παράδειγμα,
3: ναι,
0: όταν
3: τώρα,
0: Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός στην Ευρωλίγκα έχουν 17 και 15 χιλιάδες κόσμο. Κάθε
3: Πέμπτη. Όσον αφορά αυτό που λες.
0: Τρίτη. Η ΑΕΚ όταν προχωράει και έχει επιτυχίες γεμίζει το κλειστό. Ή ο ΠΑΟΚ και ο Άρης όταν βλέπουν κάτι. Εντάξει, Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός έχουν ξεφύγει. Στο κάθε Τρίτη και Πέμπτη, πότε παίζουν στις έδρες τους, είναι γεμάτα σχεδόν τα γήπεδα. Έχει κόσμο το μπάσκετ. Έχει κόσμο το μπάσκετ. Έχουν κόσμο οι ομάδες βασικά. Και τους αρέ... το δεύτερο πιο δημοφιλές σπορ στην Ελλάδα είναι το μπάσκετ, κατά ψέματα. Το πρώτο είναι το ποδόσφαιρο. Ο βασιλιάς.
3: Ο κύριος Αγγελόπουλος, ναι, που ασχολείται με, τη, με τα, ενώ τον ιδιοκτήτη, τέλος πάντων, τον μεγάλο μέτοχο, ΚΑΕΑ, ο οποίος ξέρεις ότι ασχολείται με τα χρηματιστηριακά και λοιπά, μία από τις δημιουργίες. Και ο άνθρωπος, ας πούμε, το έχει σπουδάσει και το αντικείμενο. Έδωσε πρόσφατα μία συνέντευξη πάνω σε αυτό που λες. Δεν ξέρω αν την παρακολούθησες. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ναι. Ακούς?
0: Σ' ακούω.
3: Ναι, έδωσε λοιπόν μία συνέντευξη. Και λέει ότι από στον ευρωπαϊκό αθλητισμό, ως όλο το ευρωπαϊκό γίγνες, από τένις, ποδηλασία, handball, μπάσκετ, ποδόσφαιρο, τα πάντα, διακινούνται περίπου 55 δις το χρόνο. Δεν ξέρω, το αντιλαμβάνεσαι το νούμερο.
0: Mm-hmm.
3: Γιατί και εμένα μου πήρε λίγο χρόνο να το αντιληφθώ. Mm. Λοιπόν, το μπάσκετ ξέρεις τι μερίδιο έχει. Ο ίδιος το είπε. Το ασχολείται και το αγαπάει το μπάσκετ.
0: Δεν ξέρω,
3: 700
0: όχι.
3: Εκατομμύρια.
0: Ναι.
3: 700 εκατομμύρια. Το αντιλαμβάνεσαι το ποσοστό του.
0: Ναι, οκ. Okay. Δεν έχει το μπάσκετ τα έσοδα τα οποία έχει το ποδόσφαιρο.
3: Όχι, δεν έχει τα έσοδα. Όχι, δεν έχει
0: το
3: τα
0: τζίρο,
3: έσοδα.
0: Τέλος πάντων, προφανώς.
3: Αυτά να τα ακούνε, και το είπε, ο κύριος Αγγελόπουλος. Αυτά να τα ακούνε οι κύριοι της ΦΥΠΑ, της Ευρωλίγκα, δηλαδή που απλόκουσα και εμένα και είναι πάρα
0: από
3: πολύ μεγάλο.
0: Από την άλλη όμως, Βασία Χιλιά, δεν μπορεί να σβήσει.
3: Που ασχολιόντουσαν με το μπάσκετ χρόνια ολόκληρα.
0: Δεν μπορεί να σβήσει και ένα άθλημα.
3: Παίξει, αυτή τη στιγμή το αγνοούν.
0: Μαζί σου, αλλά δεν μπορεί να σβήσει και ένα άθλημα. Είναι ένα άθλημα.
3: Και σε αυτό, φταίνε και οι κύριοι Γιανακόπουλοι και οι κύριοι Αγγελόπουλοι, έχουν τεράστια αυτή.
0: Για ποιο λόγο.
3: Και φυσικά, πώς.
0: Για ποιο λόγο.
3: Για ποιο λόγο έχουν ευθύνη.
0: Ναι.
3: Γιατί φτιάξαν ένα οικοδόμημα, το οποίο αύριο ο ΠΑΟΚ, εάν μπει, ας πούμε, στην Ευρωλίγκα, δεν έχει εγγυημένο συμβόλαιο. Αύριο.
0: Α,
3: αύριο,
0: λες για την Ευρωλίγκα τώρα, ναι.
3: Βέβαια, αυτό καθίστηκε στο ευρωπαϊκό μπάσκετ.
0: Αυτό φταίνε όλοι οι διοκτήτες των μεγάλων ομάδων σε αυτό το κομμάτι.
3: Όχι, όχι, δεν είναι όλοι.
0: Λίγα.
3: Δεν είναι όλοι, οι δυο τους είναι.
0: Όχι, δεν μιλάω για την Ελλάδα. Μιλάω για την Ευρώπη.
3: Α, ναι.
0: Άλλη Μπαρσελόνα, η Μακάμπη.
3: Ναι. Το πρόβλημα όμως με τη Ρεάλ και την Μπαρσελόνα και αυτές τις ομάδες, όπως και τις ομάδες της Ρώσικης, που πλέον αυτή τη στιγμή δεν βρίσκονται στην Ευρωλίγκα για λόγους συγκεκριμένους, τέλος πάντων, είναι ότι αυτοί οι σύλλογοι ουσιαστικά δεν χρηματοδοτούν.
0: Σε κάθε περίπτωση όμως, φιλιά μου, για να το κλείσουμε,
3: δεν,
0: δεν μπορεί να σβήσει και ένα άθλημα. Υπάρχουν παιδάκια που παίζουν μπάσκετ, υπάρχουν ακαδημίες, δεν μπορεί να σβήσει ένα άθλημα. Είναι ένα άθλημα και ένα άθλημα το οποίο ακολουθεί κόσμος.
3: Ίσα ίσα το αντίθετο λέω. Ότι αν ας πούμε τελειώσει, δηλαδή ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, η FIFA παραδείγματος χάρη, το αντίστοιχο που είχαν πάει να κάνουν κάποιες ευρωπαϊκές.
0: Δεν θα γίνει αυτό ποδόσφαιρο, οπότε είχαν αντιδράσεις.
3: Άκου να δεις όμως τι είπανε, τι είπε η UEFA, όχι η FIFA. Ας, η FIFA είναι μια πονεμένη ιστορία. Η UEFA λοιπόν, εκείνο το οποίο είπε, μια χαρά λέει, μπορείτε να πάτε να το κάνετε. Δεν θα συμμετέχετε στα, στα κατατόπους πρωταθλήματα, δηλαδή αν το κάνεις κυρία Ρεάλ, δεν θα συμμετέχεις στην Πριμέρα, πρώτον, και δεύτερον οι παίκτες οι οποίοι παίζουν, δεν θα συμμετέχουν στην
0: Ελλάδα. Μα πήγε να γίνει σαμποτάζ που αυτό δεν περνάει στο ποδόσφαιρο.
3: Πώς?
0: Δεν περνάει αυτό στο ποδόσφαιρο ποτέ.
3: Ναι,
0: είναι
3: γιατί όμως δεν το έκανε η FIBA αυτό.
0: Γιατί.
3: Να πει κύριε Ολυμπιακέ για Παναθηναϊκές.
0: Γιατί δεν είναι το ίδιο μέγεθος.
3: Α, μπράβο.
0: Μα αυτό.
3: Οπότε. Τι κουβεντιάζουμε.
0: Έγινε
3: ύστερα. Γιατί α πούμε η ΑΕΚ θέλει να συμμετέχει, ας πούμε, σε ένα πρωτάθλημα το οποίο είναι προκάτω. Με ποια έννοια. παραδείγματος χάρη. Ο Πανιώνιος, ο Ηρακλής, οποιοσδήποτε. Με ποια έννοια.
0: Εντάξει, φίλε, για να προχωρήσουμε.
3: Εδώ πέρα. Ναι, εντάξει, ρε φίλε.
0: Να σε καλά. Σε ευχαριστώ.
3: Έγινε, για χαρά. Για.
0: Να σε καλά. Λοιπόν, πάμε παρακάτω, ναι. Ναι. Καλησπέρα.
4: Διονύση, με ακούς?
0: Βεβαίως.
4: Καλησπέρα, Διονύση. Ο Άγγελος είμαι από τη Φραγκφούρτη.
0: Γεια σου, Άγγελε, τι κάνεις?
4: Μια χαρά. Και τώρα είμαι στην Βουδαπέστη, να είμαι ειλικρινής. Πάω να δω το παιχνίδι Ουγγαρία-Ελλάδος, παίζει στις 3 η ώρα για το Μουντιάλ. Πλάκα σου κάνω.
0: Ναι, και εγώ με έκαψες, λέω, τι μου λέει τώρα.
4: Έλα, ρε, εσύ. Είμαι αυτός που σου είχε προβλέψει τον Μπενίτες, με ξέχασες.
0: Τι είχες πει για τον Μπενίτες?
4: Εγώ δεν σου είχα πει ότι ο Μπενίτες θα είναι ο επόμενος προπονητής του ΠΑΟΚ, του Παναθηναϊκού.
0: Ότι θα είναι ο επόμενος προπονητής. Οκ, οκ.
4: Ναι.
0: Κάτι θυμάμαι τώρα που λες. Κάτι θυμάμαι, ναι.
4: Έλα, ναι. Μετά από μένα που σου μίλησα...
0: Τι πρόβλεψη έχεις σήμερα, έχεις καμιά πρόβλεψη σήμερα?
4: Για ποιο θέμα?
0: Γενικά, έχεις κάνει τότε πρόβλεψη, τώρα έχεις κάτι να μας πεις?
4: Ναι, έχω, αλλά στεναχωρέθηκα πάρα πολύ με το Λιβάη, το Μίτσο.
0: Ναι.
4: Τον άνθρωπο δεν το ξέρω, τον πάω με τον τρόπο που μιλάει και είχα πει στα play-off να μην βγει να κάνει πρόβλεψη, γιατί είμαι και ο IG's, έτσι.
0: Ναι.
4: Και δεν βγήκε. Λοιπόν, πρόβλεψη να σου πω, έχω και ένα παράπονο, θα σου το πω στο τέλος όμως, αλλά όχι έτσι, για τον κύριο Τσούτσικα, το παράπονό μου, έτσι. Η πρόβλεψή μου, φίλε, είναι Γαλλία, έχει πολλά όπλα. Αν σταματήσουν να παίζουν εγωιστικά ο Ντεμπελέ, ο Μπαρκολά, ο Εμπαπέ και όλοι είναι έτσι, διότι όλοι θέλουν μια μπάλα από ό,τι βλέπω. Αλλά έχουν μεγάλο βάθος. Πολύ καλή άμυνα, ο νευροκριτικός τομέας του ποδοσφαίρου είναι και το κέντρο του και έχουν πολύ καλό κέντρο. Δεν το βλέπω τελικό 3-1 με την Αργεντινή. Είπα και σκορ, έτσι.
0: 3-1. Είμαστε.
4: Το άλλο το θέμα είναι με τον Οσμάν. Παιδιά, αυτοί οι παίχτες παίζουν μία δεκαετία για το συμφέρον τους. Τρώνε ξύλο, χτυπιούνται, βαριούνται. Το άνθρωπο του δώσε 3 εκατομμύρια το χρόνο. Συγγνώμη, εσένα άμα σου δίνει το Sport FM 5.000 το μήνα. Δεν λέω ότι περισσότερο, σαν προσέγου, δεν ξέρω. Και έρθω εγώ και σου πω, έλα στο δικό μου σταθμό με 15, δεν θα πας. Οποιοςδήποτε ακροατής να είναι, δεν θα πάει. Άρα, μας πούλησε ο Ντεμπελέ.
0: Μα δεν είπε κανείς, προς Θεού, δεν ακούς σχέδιο.
4: Ακούω.
0: Όχι, δεν είπε. Είπε κανένας εδώ ότι...
4: Πήρε ο Τούρκος, φέρει.
0: Δεν είπε. Πού το άκουσα αυτό? Εγώ δεν άκουσα κανένα στην εκπομπή να πει
4: το πράγμα. Από φίλους μου Παναθηναϊκού.
0: Α, από φίλους δεν ξέρω τι άκουσες. Εγώ στην εκπομπή μια χαρά συμπεριφορά έχουμε.
4: Όχι, στην εκπομπή δεν το άκουσες. Είσαι που το είπες και πολύ ωραία προηγουμένως. Σ' άκουσα προς Θεού. Όχι, με σένα δεν έχω Διονύση πρόβλημα.
0: Όχι, δεν λέω για μένα, λέω για τον κόσμο.
4: Πολύ καλά πώς το είπες κιόλας. Μα είναι επαγγελματίας προς Θεού, έτσι. Όλοι το ίδιο δεν θα κάναμε και εγώ δεν θα έκανα το ίδιο. Εγώ πουλάω μάξι, άμα πουλάω ένα 10.000 και έρθω άλλο στο μοβέλι, σου δίνω 15. Από το αλλού πάρε και σε ένα χιλιάρι και φυσικό φύγει να βγάλω παραπάνω. Κάπως έτσι θα το κάνω. Και καλά έκανε ο άνθρωπος για μένα.
0: Mm-hmm.
4: Το παράπονο μου το, θα σου πω ποιο είναι.
0: Για πες το.
4: Χωρίς να θέλω να προσβάλλω ούτε σένα, ούτε τον αντίπα, τον Ερακλή.
0: Ναι.
4: Είστε και οι δύο εξαιρετικοί, μου αρέσετε με τον τρόπο που τα λέτε. Προ 3-4 χρόνια ο κύριος Τσούτσικας είχατε 3 τη νύχτα. Και τον κύριο Τετσόγλου.
0: Ναι.
4: Και μπορώ εγώ σαν να εκτίσω.
0: Τον πήγε το απόγευμα. Τον πήγε το απόγευμα.
4: Ναι, αλλά δεν μπορώ να τον πάρω τηλέφωνο, Διονύση.
0: Τι να κάνω τώρα εγώ.
4: Δεν μπορώ, μόνο σε email. Πρέπει να κάθομαι πάνω από ένα email. Δηλαδή να
0: πήγε απόγευμα. Δεν μπορεί να είναι και απόγευμα και βράδυ.
4: Μα σε 14 μέρες κρίνω 70, ρε Διονύση. Όλη μέρα στο.
0: Να είστε καλά. Άλλο λέω. Δεν μπορεί από τη στιγμή που πήγε απόγευμα ο Κώστας. Τι θα κάνει και απόγευμα εκπομπή και βράδυ, δεν θα ξαναγίνει αυτό.
4: Να βάλει ο κύριος Τσούτσικας έναν άλλο. Είναι και ο κύριος Μαθιανός και ο κύριος Τσακίρης.
0: Αφού έχουν εκπομπές άλλες ώρες.
4: Στη δική σας το βράδυ, Διονύση.
0: Μην νομίζεις ότι είναι και εύκολες οι εκπομπές νυχτερινές, επειδή εγώ και ο αντίπας είμαστε εδώ τόσα χρόνια τη νύχτα. Μην νομίζεις ότι και όλος ο κόσμος μπορεί να κάνει νύχτα.
4: Το τουλάχιστον δύο φορές την εβδομάδα να έχω και εγώ το θάρρος να μου πει τώρα στο.
0: Άντε, εγώ και ο αντίπας είμαστε ρεμάλια, οικογένειες δεν έχουμε. Δεν είναι και εύκολα τα πράγματα για κάποιον που έχει οικογένεια κάθε μέρα 12-2, μην νομίζεις.
4: Α, ελεύθερη είσαι, δηλαδή με λίγα λόγια.
0: Δεν έχουμε οικογένεια, ρε παιδί μου. Ούτε εγώ το Ερακλής. Οπότε είμαστε και λίγο πιο χαλαροί.
4: Εγώ το έχω παράπονο, πιστεύω και άλλοι αεξίδες.
0: Άξι.
4: Όπως και πιστεύω δύο φορές τη βδομάδα ένας εκπρόσωπος εκεί του ΠΑΟΚ, δεν θα
0: δεν είναι εκπρόσωπος, δηλαδή είναι, δεν είναι εκπρόσωποι, είναι δημοσιογράφος.
4: Δημοσιογράφος, συγγνώμη. Λάθος το είπα. Έχεις δίκιο.
0: Ναι, τέσσερα, δεν είναι απλό πάντως, γιατί σου λέω, εντάξει, οκ, θα μπορούσε να γίνει. Αλλά από τη στιγμή που πήγε και το πρόβλημα.
4: Μ' άρεσε αυτό. Ξέρω ότι ο κύριος Τσιωτίκας θα το ακούσει την εκπομπή. Αύριο δεν έχει, γιατί είναι Σάββατο.
0: Ένα μήνυμα από Δευτέρα το πρωί και πες κάνω αυτό το παράπονο, θα πάω και στο Δεσίλα.
4: Μα θα τα ακούσει, είμαι σίγουρος.
0: Ναι.
4: Ξέρω ότι είναι καλός αυτό και ο κύριος Τσόχος είναι εξαιρετική, μ' αρέσουν. Τους ακούω εγώ κάθε μέρα γιατί ταξιδεύω και πολύ και το ξέρω πολύ καλά.
0: Mm-hmm.
4: Εντάξει, παρόλο που κλείνω τα 70, μ' αρέσει να ταξιδεύω.
0: Να είσαι καλά. Και
4: ωραίο
0: να είσαι
4: πράγμα.
0: Καλά. Να είσαι καλά.
4: Αλλά εκεί με το Μίτσο, ρε παιδιά, τώρα τι να πω τον άνθρωπο, να πούμε ειλικρινά, δηλαδή στεναχωριέμαι. Δεν... Κάτι να βρεθεί μια λύση, σου λέει 340 ευρώ παίρνω. Μου ζητάτε 300 και πώς
0: θα δούμε, ζήσω. Κάτι θα κάνουμε.
4: Κάτι διαμέσου σταθμού, κάτι ξέρω να συμβάλλουμε και εμείς, ειλικρινά σου μιλάω. Και δεν το λέω έτσι για φιγούρα, προς Θεού, έτσι.
0: Ναι. Να είσαι καλά.
4: Αν νομίζεις και ανοίξεις ένα λογαριασμό, εγώ μέσα είμαι και να το ακούσω,
0: φτιάξουμε,
4: παρακαλώ.
0: Να το φτιάξουμε, εντάξει. Να το φτιάξουμε.
4: Μου αρκεί ο λόγος σου.
0: Να είσαι καλά. Να είσαι καλά.
4: Έγινε καλό βράδυ, καλή συνέχεια.
0: Λοιπόν, να είσαι καλά. Πάμε διάλειμμα. Διαλυμαδάκι, τραγουδάκι, επιστρέφουμε.
5: Η Winsport FM 94,6.
6: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
7: Έλα στην παρέα μας, φαντάρε.
6: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
5: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
8: Μακάρι να το πάρει κάποιος άλλος το πρωτάθλημα.
9: Ματσάρι.
10: Βαγγέλη.
9: Ματσάρι.
10: Βαγγέλη.
9: Ματσάρι.
10: Βαγγέλη.
9: Μακάρι πιτσιρικάδες.
11: Να, το βρήκαμε.
12: Μεταξύ άλλων η ατάκα που είπε στο δάκρο δάκρυσα.
11: Κλαίει γιατί κλαίει.
12: Στο δάκρο δάκρυσα.
11: Οι γυναίκες κλαίνε επίτηδες.
12: Στο δάκρο ωραίο Σαρδάμ. Στο βάθρο δάκρυσα.
13: Πάντως για την ώρα ο αγωνιστικός χώρος τουλάχιστον έτσι όπως το βλέπουμε από την τηλεόραση φαίνεται να είναι καλός.
14: Ναι, είναι καλός. Είναι από τα γήπεδα τα οποία δεν κρατάνε νερό. Γενικά έχει πολύ καλό αποχετευτικό σύστημα.
15: Ο καλός! Είναι
14: από τα γήπεδα τα οποία γενικά έχει πολύ καλό αποχετευτικό σύστημα.
16: Πόσο τυχερούς μας θεωρούν που έχουμε το διαμαντούλι.
0: Είπες διαμαντούλι. Είπες διαμαντούλι.
17: Ανθρώπινα τα λάθη.
16: Διαμαντούλι, τέλος πάντων, εντάξει.
17: Εξομολογήθηκα, πήρα συγχώρεση.
0: Αφού να μιλήσεις.
17: Εγώ είμαι Λεβέντης.
16: Καλώς ο Λεβέντη μας.
0: Να μας μεταλαμπαζέψει.
15: Πώς το πες αυτό.
0: Να μας μεταλαμπαζέψει. Ήθελα να δει αν είναι μεταξύ αλήθειας και πραγματικότητας.
16: Έχω βλέπω μπροστά μου αυτή τη στιγμή που κάνω πρωτοσέλιδο. Κουντήλι κουνιέται μόνο του ο Άγιο Όρος.
15: Αμέμπιση, τι όφτασε να νοηθούμε.
16: Ένα τυχερός θα κερδίσει από μία μπάλα ποδοσφαιρική ποδοσφαίρου.
11: Α, έτσι,
18: από πολύτιμο λάδι ελιά.
19: Αυτά τα ακούς μόνο στον bwin Sport FM.
20: Εσύ, υγεία σας, είμαστε καλά.
21: Feels like I'm waiting. Like I'm watching.

0: Λοιπόν, για να προχωρήσουμε, πάμε για τελευταίο 20 25 λεπτό. 2, 10, 95, 79, 2, 83, 4 και 5. Προχωράμε, ναι.
1: Γεια σου, Γιάννης.
0: Καλώς τον.
1: Τι γίνεται, καλά.
0: Καλώς τα εσύ.
1: Περισσότερο παίρνω αφορμή για τον Δημήτρη, τον Μίτσα. Mm. Τον έχω γνωρίσει, πολύ ωραίος άνθρωπος, πολύ καλή ψυχή. Σε μια εκδήλωση που είχε γίνει στην Ερασπορ, δεν ξέρω αν με θυμάται, ο Κώστας είμαι, Μίτσο. Εγώ θέλω να πω, επειδή δεν είναι λύση αυτό το πράγμα, να τον βοηθάνε οι άνθρωποι και καλά κάνουν και μπράβο τους, για μένα έπρεπε η διοίκηση της ΑΕΚ, γιατί ο Μίτσος δεν βγαίνει τώρα στα ράδια. Είναι καιρό και είναι χρόνια που ξέρουν ότι έχει πρόβλημα και είναι ντροπή τους να μην τον έχουν βάλει αυτόν τον άνθρωπο σε μια δουλειά, έστω φύλακας, να παίρνει ένα χιλιάρικο, ξέρω εγώ, κάτι να μπορέσει ο άνθρωπος να ζήσει. Και πιστεύω, αν με ακούει ο Λιόπουλος, επειδή είναι καλός άνθρωπος, τον έχω έτσι αυτόσει, τον συμπαθώ πολύ, να κάνει ένα καλό. Έτσι. Λοιπόν, τώρα αυτό που λέει για τη

0: Αλλά είναι τραγικό και πρέπει να αντιδράσουμε, γιατί η ΔΕΗ, σας λέω, τα λεφτά που δίνουμε, είδατε ότι κάνανε παραμάγαζα. Τα παραμάγαζα για αυτά κονομάνε και θα γίνουν από παραμάγαζα, θα κάνουν και άλλα παραμάγαζα. Κάποια στιγμή είδα και μια υπουργό που λέει, δεν υπάρχει, λέει, εταιρεία ή μαγαζί που να δουλεύει με τόσο τις εκατό κέρδος. Μιλάμε για 1000% κέρδος τώρα, έτσι. Λοιπόν, να πω και λίγο στα ποδοσφαιρικά. Ναι. Ο Αχιλέα τον ακούω, τα έχει βάλει με τον μπάσκετ. Αν η ΑΕΚ παλιά ήταν στην Ευρωλίγκα.
1: Ήταν παλιά, ναι, μετά άλλαξε στην Ευρωλίγκα.
0: Αυτό που λέει έχει δίκιο, γιατί και εμένα δεν μου αρέσει. Δηλαδή, ο πρώτος, ο δεύτερος, δεν ξέρω πώς γίνεται στο ποδόσφαιρο, πρέπει να γίνει και στην Ευρωλίγκα και κάποια στιγμή θα αλλάξει, γιατί δεν είναι δίκαιο να έχουν συμβόλαια. Τι πάνε να πει έχουν συμβόλαια. Δηλαδή, μια ομάδα που είναι καλύτερη και μια ομάδα που έχει ένα συμβόλαιο και βγαίνει τελευταία, θα παίξει η τελευταία στην Ευρωλίγκα και η πρώτη θα παίξει, ξέρω εγώ, στο πουθενά. Αν και πιστεύω ότι αργά ή γρήγορα θα μπει το NBA μέσα με την Ευρωλίγκα. Γιατί, κοίτα να δεις, τα λεφτά που δίνονται, Διονύση, σε παίχτες, άμα πάρεις δηλαδή τη δεκάδα του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού, δεν θα βρεις 10 παίχτες στο ποδόσφαιρο να παίρνουν από 3 εκατομμύρια και 3,5 και 2.
1: Όχι, τα συμβόλαια πλέον έχουν ανέβει πολύ.
0: Στο μπάσκετ είναι αντιστρόπως ανάλογα με αυτά που κερδίζουν οι ομάδες. Και αυτό δεν ξέρω πώς γίνεται. Δηλαδή, βλέπεις, ας πούμε, δύο ομάδες, τους έχουν κάνει, δεν μπορείς, ας πούμε, να ξοδεύεις 100 και να έχεις έσοδα 10. Αυτό στο μπάσκετ πώς γίνεται, δεν μπορώ να το καταλάβω. Γιατί τα έσοδά τους είναι πάρα πολύ λίγα και είναι αντιστρόπως ανάλογα με αυτά που δίνουν στους παίχτες. Κάπου είχε δίκιο ο Μπαρτζόκας αυτό που είπε, και δεν το είπε για τον Παναθηναϊκό. Το είπε και για τους παίχτες του Ολυμπιακού. Είδες ότι αντέδρασαν οι Αγγελόπουλοι και καλά είπανε. Ξέχωρα που είναι ο Παπα-Νικολάου και είναι ο αρχηγός μας και αυτά. Λες, στις κακές σας στιγμές δεν ήρθε ένας να μου πει, ξέρεις κάτι, μειώσε μου το συμβόλαιο. Τέλος πάντων, πιστεύω όλα αυτά θα αλλάξουν κάποια στιγμή. Να πω για τον Ολυμπιακό ότι παίρνοντας 4 center back, φοβάμαι μην φύγει ο Πυρόλα. Είναι φανταστικός παίχτης, τον είδα και προχθές. Δηλαδή, εγώ βλέπω μια-δυο φάσεις, βλέπω και μπορώ να δω τι παίχτης είναι. Έκανε πάλι ένα tackling, δηλαδή τρομερό. Φοβάμαι ότι θα φύγει αυτός ο παίχτης και αύριο μεθαύριο, να το θυμηθείτε, θα είναι center back της Εθνικής Ιταλίας. Έχει κάνει πολύ μεγάλη βελτίωση και μπράβο στο παιδί. Ό,τι και λεφτά και να πάρει θα είναι καλά. Δηλαδή θα τα
1: πολύ καλός παίχτης, Μίτσο.
0: Πάρα πολύ καλός παίχτης. Ο Ολυμπιακός τώρα δεν ξέρω τι γίνεται. Δηλαδή να πάει να δώσει 10 εκατομμύρια, εγώ τον είδα αυτόν από τη Λουντογκόρετς. Δεν τον έχω ότι είναι καλύτερος από το Φορτούνι. Απλά είναι μικρότερος. Τα λεφτά είναι πάρα πολλά. Και ο Ολυμπιακός με 10 εκατομμύρια πιστεύω θα φέρει δύο πολύ καλούς παίχτες. Τι να πω, εντάξει. Ας έρθει και ας το δούμε. Πάντως να του κάνουν τέτοια αυτά ο πρόεδρος της Λουντογκόρετς, να τους κοροϊδεύει, να του δίνουν 7 και να λέει θέλω 10, να του δίνουν 8 και αυτά δεν τα αξίζει πιστεύω. Και πέρυσι θυμάσαι σου είχα πει για τον Κροατή που τον είχα δει σε κάνα δύο φάσεις.
1: Τον Κροατή.
0: Του Παναθηναϊκού, το Πιτσιρικά. Σου λέω του χρόνου θα αρχίζει η δεκάδα από αυτό, να είδα κάποιες φάσεις. Και είδα και το, δεν ξέρω αν το έχεις γράψει εσύ, ότι τον υπολογίζει πάρα πολύ ο προπονητής.
1: Τον υπολογίζει.
0: Ναι. Μα είναι φανταστικός παίκτης και δεν μπορώ να καταλάβω πέρυσι, δηλαδή, γιατί δεν έπαιζε. Ότι η δεκάδα ξεκινάει από αυτόν. Πώς τον είδες στον Παναθηναϊκό, καλές μεταγραφές, έτσι.
1: Εντάξει. Καλή δουλειά γίνεται, κάτω η μπάλα, θα το ξαναπώ.
0: Εντάξει, το δύσκολο είναι γιατί είναι και τελείως καινούργια ομάδα, αν μπορέσει να του δέσει. Πάντως πιστεύω ο Παναθηναϊκός πότε μπαίνει στο γήπεδο του, όχι αυτή τη χρονιά, την επόμενη.
1: Όχι, την επόμενη, ναι.
0: Την επόμενη το πρωτάθλημα το έχει στο τσεπάκι.
1: Εντάξει, δεν είναι έτσι.
0: Κάποια στιγμή, ναι, εντάξει. Λοιπόν, άντε, δεν θέλω να πω πολλά. Καλή συνέχεια, καλό Σαββατοκύριακο και πιστεύω από την ΑΕΚ να με ακούσουν για το Δημητράκη, γιατί το αξίζει πραγματικά.
1: Καλά.
0: Έλα, γεια.
1: Πάμε. Ναι.
2: Ναι, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Γεια σου Διονύση μου, καλά είσαι.
1: Καλά φίλε μου.
2: Ο Νίκος είμαι από Αργυρόπολη. Δύο πραγματάκια. Ο Οσμάν, πού πήγε?
1: Πάω.
2: Okay. Καταρχήν για μένα είναι από τα καλύτερα τριάρια στην Ευρώπη. Με στην πεντάδα, ξέρω εγώ, ήταν. Στην Ευρωλίγκη, με την περσινή του χρονιά του Παναθηναϊκού. Εννοείται πως καλά έκανε ο άνθρωπος. Και έκανε το επόμενο βήμα του, γιατί δεν θα υπήρχε χώρος έτσι όπως έχει στηθεί το ρόστερ, έτσι θεωρώ. Αυτό. Έχω μια πληροφορία, δεν ξέρω αν έχει ακουστεί έξω από μέσα του Παναθηναϊκού για τον Τολιόπουλο.
1: Έχει ακουστεί για τον Τολιόπουλο.
2: Ναι, και ότι αν θα κλείσει τον deal με τον Μιστακίδη, ας πούμε, ότι θα προσπαθεί ο Παναθηναϊκός να κλείσει τον Ντόρση.

0: Δεν ξέρω αν το έχεις ακούσει αυτό.
1: Δεν το ξέρω αυτό.
0: Εγώ το ξέρω από μέσα από πολύ έμπιστη πηγή που έχω. Αν και εμένα προσωπικά δεν μου αρέσει ο Ντόρση, αν και έκανε τρομερή χρονιά ο άνθρωπος, δηλαδή τα νούμερα του ήταν απίστευτα, δεν μου αρέσει γιατί θεωρώ ότι είναι πολύ, ξέρεις, παίκτης που κοιτάζει, ρε παιδί μου, πρώτα την Μπάρτη. Και στον Ολυμπιακό δεν το λέω, δηλαδή έτσι είναι ο χαρακτήρας του, σαν μετάλλιο.
1: Καλή χρονιά έχει κάνει φέτος.
0: Και τρομερή χρονιά, τι καλή. Απίστευτη χρονιά έκανε ο άνθρωπος. Άλλο. Αυτό, ένα άλλο έτσι, πράγμα που να ρωτήσω. Ας πούμε ο Παναθηναϊκός στο ποδόσφαιρο, αυτό που είπε ένας κύριος, ξέρεις, για τα budget και τα λοιπά, ότι δεν βγαίνουν στο τα νούμερα. Στο ποδόσφαιρο, ας πούμε, ένας Παναθηναϊκός πέρυσι πόσα λεφτά έχει χαλάσει budget,
1: έχει βάλει, τα τελευταία χρόνια βάζει πολλά λεφτά.
0: Ναι, άρα πάλι ήταν μείον, γιατί είπανε για το συν πλήν, ας πούμε.
1: Απλά στο ποδόσφαιρο έχεις άλλα έσοδα.
0: Ναι, τα έσοδα δηλαδή...
1: Τηλεοπτικά...
0: άλλο λέει, τα έσοδα πάλι μέσα, δεν μπαίνεις μέσα.
1: Πέρυσι το έφτιαξε γιατί έκανε πωλήσεις.
0: Ναι, άλλες χρονιές μιλάω.
1: Άλλες χρονιές, μην ξεχνάς ότι ο Παναθηναϊκός έλειπε για την Ευρώπη πριν, οπότε δεν είχε τα έσοδα που έχουν άλλοι.
0: Αυτό
1: αλλά
0: λέω,
1: στο ποδόσφαιρο γενικά τα έσοδα είναι περισσότερα από
0: εμάς. Γιατί στο μπάσκετ να είναι διαφορετικά, δεν το κατάλαβα αυτό, ας πούμε.
1: Όχι, εννοούσα ότι στο μπάσκετ για τις ομάδες είναι λιγότερα τα έσοδα. Πολύ λιγότερα σχέση με το ποδόσφαιρο, αυτό εννοούσα.
0: Οκ. Και το άλλο που δεν καταλαβαίνω, γιατί δηλαδή, χωρίς να μιλάω οπαδικά αυτή τη στιγμή, δηλαδή βγήκε κανείς δεύτερος, άσχετα αν δεν έχει το δικαίωμα και είναι κλειστή λίγκα, βγήκε κανείς δεύτερος και παραπονείται τόσα χρόνια. Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός στο μπάσκετ, και δεν μιλάω οπαδικά, είναι οι καλύτερες ομάδες μέχρι την τελευταία 15 ετία, ας πούμε. Έχουν το πιο ποιοτικό ρόστερ και το έχουν αποδείξει. Και στην Ελλάδα, εντάξει. Άρα γιατί ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ ή οποιαδήποτε άλλη ομάδα να λέει, ας πούμε, δεν μπορούμε να μπούμε στη Λίγκα. Πρέπει να φτιάξουν πρώτα ομάδες, να δείξουν ότι μπορούν να είναι ανταγωνιστικές και θα έρθει η Λίγκα μόνη της όταν δούνε και θα τους βάλουν μέσα. Γιατί όλα είναι για τα χρήματα. Τώρα δεν μιλάμε, εδώ είναι εταιρείες από πίσω και τους ενδιαφέρει να βγάζουν λεφτά. Δεν υπάρχει κάτι άλλο.
1: Έγινε, φίλε μου, να προχωρήσουμε.
0: Ναι. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια.
1: Είσαι καλά, να είσαι καλά. Πάμε παρακάτω.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Νίκος Ανάκας, θα τι κάνεις,
1: καλά.
2: Και ήταν να δεις πως έχει το πράγμα το Μισάρα. Πριν από το 21, ναι, πριν κάνω την εγχείρηση καρδιάς, είχα, δεν έχει σημασία, ήταν ΣΕΙΔΑΠ. Κρατικό και αυτό. Αλλά θέλω να διορθώσω κάτι που είπες προηγουμένως. Γι' αυτό πήρα και τηλέφωνο πιο πολύ. Μου είχε έρθει διαρρέα, τέλος πάντων, να βρει, μου είχε 1.600 ευρώ.
1: Ναι.
2: Το νερό. Μ' ακούς?
1: Σ' ακούω. Είχες διαρροή.
2: Σ' ακούω. Ναι, σ' ακούω όμως πολύ χαμηλά, δεν ξέρω.
1: Όχι, γιατί, τέλος πάντων. Εδώ.
2: 1.600, τρελάθηκα, φώναξα την ΕΙΔΑΠ, ξέρω εγώ, μου λέει, πώς είναι, μου λέει, λέω, είναι πλημμύρα, ξέρω εγώ, το σύστημα όλο και στο καπάκι και αυτά. Τέλος πάντων μου έβγαλε η ΕΙΔΑΠ ότι φταίω εγώ, γιατί ήταν στη διασταύρωση που κάνει το Ισολίνα, που ήταν μόνο κατοικία το σπίτι τότε που ήμουνα, και η ευθύνη είναι δικιά σου, γιατί είναι ο Ισολίνας, κοιτάει μπρος στο σπίτι σου, ξέρω, δεν είναι έξω από το πεζοδρόμιο. Τέλος πάντων. Πήγα να κάνω στη Θιβόν διακανονισμό. Αυτό που λέμε, αυτό που είχαμε παλιά, που πηγαίναμε σε διευθυντή, του λέγαμε ότι έχουμε πρόβλημα, ξέρω εγώ, δεν φτάνουν τα λεφτά, αν μπορείς να κάνεις κάτι, με δώσεις και αυτά και ιστορίες. Αυτό πλέον έχει τελειώσει. Δεν υπάρχουν διευθυντές, δεν υπάρχουν να κάνεις, ξέρω εγώ, να παρακαλέσεις, να σου κάνουν. Είναι ένα κομπιούτερ, να είναι καλά εκεί η κοπέλα, μου το...
1: δεν μπορεί να μην υπάρχει διευθυντή στην υπηρεσία, άμα έχεις κάτι να του μιλήσεις.
2: Όχι, μα γι' αυτό σου λέει πλέον δεν υπάρχει κάποιος να μιλήσεις πιο πάνω από τον υπάλληλο. Όλα μπαίνουν στο κομπιούτερ, μπήκανε τα στοιχεία μου στο κομπιούτερ, πάτησε το κουμπί, έκανε έναν έλεγχο, ξέρω εγώ, γύρω στον 1,5 λεπτό και μου έβγαλε το κομπιούτερ τις δόσεις.
1: Α, οκ. Okay.
2: Γίνονται όλα αυτόματα, δεν υπάρχει πλέον να πας να μιλήσεις, να δώσεις. Σου βγάζεις δηλαδή και την προκαταβολή που πρέπει να δώσεις, τις δόσεις που πρέπει... και άμα το εγκρίνει, και αν το εγκρίνει, και όλα αυτά στον υπολογιστή. Σου λένε, είναι κάτι που το έζησα. Και μου λέει, πλέον αυτό με τους διευθυντές, και αυτά τελείωσε από τη στιγμή που μπήκαν τα κομπιούτερ. Τέλος, μου λέει, οι διευθυντές. που ανέβαινες πάνω και μπλα μπλα έλεγες και ζούλεγες, εντάξει. Αυτά. Να πω και για, το, και για σήμερα. Πιστεύω ότι αν δεν έβγαινε ο Κουτσουλάρο, πιστεύω ότι θα ήταν κάπως αλλιώς το... Δεν ξέρω, έτσι πιστεύω.
1: Αν δεν έβγαινε?
2: Αν δεν έβγαινε ο Κουτσουλάρο. Που τραυματίστηκε ο τερματοφύλακας.
1: Α, οκ, οκ. Ο τερματοφύλακας. Ο Κουτσουλάρο, άκουσα και λέω τι μου λέει.
2: Ναι, δηλαδή θα πιστεύω ότι δεν θα ήταν τόσο εύκολο για την Ισπανία. Mm-hmm. Με αυτή την έννοια. Δεν ξέρω. Κρίμα. Πάντως έβαλε το πρώτο γκολ, να το πούμε και αυτό.
1: Το πρώτο γκολ ποιος?
2: Το πρώτο γκολ που έφαγε η Ισπανία. Δεν έχει φάει άλλο γκολ.
1: Α, έφαγε λες, ναι. Ναι, ναι, ναι.
2: Το πρώτο. Λοιπόν,
1: να είστε καλά.
2: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Πάμε. Δεν έχουμε 2, 10, 95, 79, 283, 4 και 5. Έχουμε μπει στην τελική ευθεία.

0: Πάμε στο φίλο που πήρε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Τι κάνουμε, καλησπέρα.
0: Όλα καλά, φίλο μου.
1: Να ρωτήσω λίγο κάτι, Ανδρέας Επομενίδη.
0: Γεια σου, Ανδρέα.
1: Είχα στείλει χθες μήνυμα, αλλά δεν ξέρω αν είχες κάποιο θέμα και δεν τα διάβασα το... και δεν ξέρω αν το διάβασες κιόλας. Είναι τόσο καλός αυτός ο Κρίσιασενος, τόσο ώστε να το κυνηγάμε μέχρι τελευταία στιγμή.
0: Το θέλαμε να μην σχολεί.
1: Ναι. Για να μην βγαίναμε πιο safe στην αγορά για κάτι άλλο, ρε παιδί μου, αυτό.
0: Κοίταξε, το θέλω προπονητής, αυτό που έγινε χθες και είχαμε την ανατροπή, είναι ότι έγινε μια συζήτηση στο Κοροπή μεταξύ του προπονητή και του τεχνικού διευθυντή και είπαν να κάνουν μια τελευταία προσπάθεια. Το ζήτησε και ο προπονητής. Έκανε ο Παναθηναϊκός την προσπάθεια, άλλαξε τάση η Λέστερ, έβαλε αυτές τις δικλείδες ασφαλείας και προχωράει για αυτό τον deal. Το θέλει ο προπονητής. Εγώ λέω ότι πρέπει να κάνει πράξη κάποια επιθυμία του προπονητή. Δεν είναι κακό και θα δούμε πώς θα πάει.
1: Και ένα μεγάλο μπράβο στις ομάδες Θεσσαλονίκης που μεγαλώνουν.
0: Ναι.
1: Δηλαδή φέτος πιστεύω θα δούμε πολύ ωραία παιχνίδια. Ναι, γιατί
0: καλό είναι αυτό.
1: Και Παναθηναϊκός είμαι, αλλά το έχω βαρεθεί 30 χρόνια τώρα. Ξέρω ότι βρέξει χιονίσει, ρε παιδί μου, θα δω τους τελικούς το Μάιο, στο ελληνικό πρωτάθλημα. Βρέξει χιονίσει, ξέρω ότι θα δω τη Γυρολίγκα, θα μπουν βρέξει χιονίσει. Είναι πολύ καλό το ότι δυναμώνουν. Θα δούμε ωραία παιχνίδια φέτος.
0: Μακάρι, ρε παιδί μου, να ζήσουμε λίγο και κάτι διαφορετικό, δεν κακό.
1: Γιατί πήρε και καλά θέματα. Και παίζει τον
0: ανταγωνισμό. Θυμάσαι, στα 90's έτσι ήταν.
1: Ναι. Έχει πάρει και τον Καλάθι, αν θυμάμαι καλά, ο ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Έχει κάνει καλές μεταγραφές και ο Άρης. Και να δούμε. Και συλληπιτήρια στην οικογένεια του ΠΑΟΚ για το κοριτσάκι.
0: Βεβαίως για το κοριτσάκι. Βεβαίως δεν το πάμε. Συλληπιτήρια στην οικογένεια και στην οικογένειά της.
1: Καλή συνέχεια.
0: Να σε καλά. Έχουμε φίλο. Πάρτε ένας τελευταίος. Όποιος θέλει, παίρνει. Και πάμε σιγά σιγά για φινάλε.

Αν υπάρξει, θα παίξει στη Βουδαπέστη. Από όσο ξέρω, θα παίξει στο δικό της. Όχι, στο δικό της. Γι' αυτό και παίρνει και λίγα εισιτήρια ο Παναθηναϊκός, 230, γιατί είναι πολύ μικρό το γήπεδο. Οπότε τόσα δικαιούται για το παιχνίδι που θα γίνει 23 του μήνα.

Την καλησπέρα μας και ο Δημήτρη Ολυμπιακός από την Νέα Ερυθρέα. Να σε καλά. Ένας φίλος λέει τον είχα στο μάνατζερ τον Κρίστιανσεν, τον έχει μεγάλο ταλέντο για τον Δανό. Λοιπόν, αν είναι παντρεμένος ο Ηρακλής. Ναι, παντρεμένος είναι ο Ηρακλής. Γιατί? Γι' αυτό που λέγαμε προηγουμένως ότι. Α, γι' αυτό. Παντρεμένος είναι ο Ηρακλής.

Λοιπόν, δεν έχουμε άλλη γραμμούλα, οπότε θα κλείσουμε το τραγουδάκι. Καλώς εδώ, κύριε Κονέχη, θα τα πούμε πάλι από Δευτέρα. Καλά να είμαστε. Ήταν ο Γιώργος Γιάννης στο μικρόφωνο για αυτές τις τελευταίες δύο ώρες. Στο μικρόφωνο, στον ήχο. Ο Διονύσης δεν στο μικρόφωνο. Ήταν το Αυτεράδιο, Big Wings Sport FM 94,6. Καλό ξημέρωμα, καλό Σαββατοκύριακο. Τα λέμε από Δευτέρα. Γεια σας.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλώ τον άνθρωπο τη βροχή.
1: Καλημέρα, ο Rainman, 8 μετά τι 8. Big Wins for FM 94,6. Τα αρφάνα πορεύονται γύρω στο οικονομιού, τα λεπουδιάρα. Και στην Κομωτινή ξεκινάει η εκπομπή. Ή από εδώ.
2: Του σαπάκι!
1: Τι ήταν.
3: Κοκορικό.
1: Τι ήταν αυτό, κόκορα λευκό από τα μέγαρα. Στον Big Wins for FM 94,6.
0: Σωστά πάλι.
1: Τι έγινε.
2: Πάλι δεν παίζω. Με μένα πάλι αυτό. Να αλλάξω μικρόφωνο. Να πάρω αυτό.
1: Παίζω τώρα. Τώρα είμαι καλύτερα.
0: Ναι.
1: Γιατί με μένα χαλάνε τα μικρόφωνα.
0: Δεν ξέρω, ρε φίλε, τι γίνεται.
1: Λοιπόν, γιατί με μένα χαλάνε. Ωραία, τώρα είμαστε εντάξει.
0: Ναι.
1: Τι γίνεται, τι κάνετε, πώς είστε. Είστε καλά, ωραία. Όπως προείπα, ευχαριστώ πάρα πολύ τον κόσμο της Κομωτινής που έμεινε στη βροχή και κάναμε την παράσταση τέλεια και φύγαμε.
0: Τι κάνεις
1: και χτες είχαμε άχαστους. Τι?
0: Τι κάνεις στον κόσμο, ρε φίλε.
1: Τι έκανα.
0: Τι πράγμα είναι αυτό.
1: Ρε φίλε, είχαμε ακυρώσει για βροχή και ξαναπήγα.
0: Αυτό.
1: Δεν μπανάριχνε μουσώνες. Να με ξέβραζε το νερό. Δεν έφευγα εγώ από εκεί.
0: Έριξα, ας πούμε, βοστολικαβιτό ή έριξα.
1: Ναι, βοστολικαβιτό. Και τσιμπολόγησε λίγο παραπάνω και μετά σταμάτησε. Λέω, παιδιά. Επειδή ξέρω ότι και συνδέομαι με το κοινό, ξέρω ότι αυτή τη στιγμή εγώ μιλάω και εσείς σκέφτεστε αν κάνει τον μπουρίν που είναι τα μάξι μου, γιατί ήταν και 2.300 άνθρωποι. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους εκεί έξω. Λίγο ύπνο καλύτερο έχω, γιατί δεν ξενυχτάμε τόσο για τα παιχνίδια του Παγκοσμίου Κυπέλλου, γιατί είχαμε μόνο ένα, νωρίς.
0: Μία η ώρα τελείωσε.
1: Ναι, ναι,
0: νωρίς. Πήρε ο ύπνος.
1: Είχα τους άχαστους εγώ, το παρακολουθούσαμε και τα λοιπά. Εντάξει, σε αυτό έπεσα μέσα, σε άλλα όχι. Σε αυτό έπεσα μέσα με τη Γαλλία. Πίστευα θα κερδίσει πολύ εύκολα το Μαρόκο. Κάποιοι μου έλεγαν για μεγάλο ντέρμπι και εγώ έλεγα ότι δεν νομίζω η Γαλλία να αντιμετωπίσει πρόβλημα με μια ομάδα που προσπαθεί να παίξει τέτοιο ποδόσφαιρο. Δηλαδή, μπορεί να αντιμετωπίσει πρόβλημα με μια ομάδα που κάθεται όλη πίσω, σκληρή και μπορεί να τη κάνει ένα γκολ στην αντεπίθεση, ας πούμε. Τύπου Αίγυπτος. Όταν είναι οι ίδιες ομάδες, κερδίζει αυτό που το κάνει καλύτερα. Και πραγματικά αυτό που κάνει η Γαλλία. Είναι φοβερό, ρε φίλε. Έχουμε ξεκάθαρο φαβορί.
0: Πώς δεν θα το πάρει.
1: Ναι. Έχουμε ξεκάθαρο φαβορί. Εντάξει, υπάρχουν πολύ σκληρές ομάδες από την άλλη πλευρά κυρίως. Σήμερα έχουμε, απόψε δεν έχουμε Ισπανία-Βέλγιο.
0: Ναι.
1: Και αυτό είναι πολύ ανοιχτό. Αλλά πάλι έχω την ίδια άποψη. Το μόνο που σκέφτομαι είναι ότι το Βέλγιο έχει βάλει πόσα γκολ στα τελευταία τρία παιχνίδια. 10 γκολ, 11 γκολ. Και αυτό.
0: Εντάξει, ήταν και 4 στους Άγγλοι. Στους Αμερικάνοι, συγγνώμη.
1: Ναι, αλλά είναι 11 γκολ σε 3 μάτς. Όπως και να έχει. Όχι, σε 4 μάτς. Όπως και να έχει, δεν είναι εύκολο τώρα να το κρατήσει το Βέλγιο στο 0. Δηλαδή θα κάνει 2 γκολ εσύ. Θα έρθει 2-1. Δηλαδή, με λίγα λόγια, θα έρθει over. Αυτό εκεί. Πάντα εγώ καταλήγω εκεί.
0: Νομίζω όχι.
1: Όχι, λες. Λες, θα ελέγξουμε ρυθμό Ισπανί και θα κάνουμε ένα-δύο μπαλάκια και γεια σας.
0: Μήπως το κάνει όπως το προηγούμενο. Ένα στο τέλος, γεια.
1: Έτσι, τύπου Μερίνο. Μάλιστα. Καλημέρα.
0: Λέω εγώ τώρα, ξέρω εγώ. Αν ανοίξει από νωρίς όμως, δεν ξέρεις ποτέ.
1: Ναι, εντάξει, λέμε με μια λογική.
0: Στις 10 σε κάθε περίπτωση σήμερα, πιο νωρίς από χτες. Μαρία, καλημέρα σε εδώ στους Led Zeppelin.
4: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ. Τι να...
0: Δεν ήταν η Led Zeppelin ακριβώς, αλλά τέλος πάντων.
4: Τι ήταν.
0: Ο Πλάντ ήταν.
1: Α, εντάξει. την Τετάρτη θα πάω και στους Κιούρ.
0: Α,
1: ωραίο. Έχω κανονίσει.
0: Ωραίο τότε.
1: Θα πάω λίγο Κιούρ. Θα βάλεις λίγο Κιούρ μετά.
0: Θα βάλω γιατί.
1: Το έκανες με αναστεναγμό. Γιατί.
0: Όχι, δεν...
1: Παιδιά, τραυματίστηκε ο Εμπαπέ. Ρε ψέματα είναι αυτά, θα βγει αλλαγή. Πάντα βάζουν πάγο στα ποδάρια μετά και καλά να τους προσέχουν, να νιώθουν σημαντικοί άνθρωποι. Πάντα βάζουν πάγο. Έκανε κοντινό στο πόδι του Εμπαπέ με πάγο. Πρέπει να έχει και ουίσκι κολλημένο, έλα τώρα. Μια χαρά είναι ο Εμπαπέ, δεν υπάρχει πρόβλημα. Εντάξει, θα έχει παίξει ένα στη διασταύρωση που είπα. Έχω πει Γαλλία, Ισπανία. Αγγλία-Αργεντινή. Φίλε. Και έχω πει πάνω, Γαλλία περνάει την Ισπανία και η Αγγλία την Αργεντινή. Τελικός Γαλλία-Αγγλία και το παίρνει η Αγγλία. Και παίζει και τέτοια όπως και βέρβε. Εντάξει, φίλε, είμαι από την πλευρά της γυναίκας τώρα.
0: Εντάξει.
1: Πάμε το γυναικοχώρι.
0: Το δέχομαι.
1: Να μείνει χαρά στο σπίτι μας που λέμε.
0: Κάποιος θέλει να γίνει 7 η ώρα το παιχνίδι. Δεν ξέρω πώς μπορεί να γίνει αυτό.
1: Μακάρι. Γιατί έχω παράσταση στη Βέρεια σήμερα και το χάνω το απόψινό.
0: Δηλαδή φεύγεις καπάκι από εδώ.
1: Ναι. Και πάμε στην ωραία Βέρεια. Δεν είναι ωραία η Βέρεια, λίγα. Μια χαρά είναι η Βέρεια.
0: Τι έχει η Βέρεια.
1: Τι έχει, μια χαρά είναι. Στο βουνό και είσαι κοντά σε όλα. Και είσαι κοντά στη Θεσσαλονίκη κυρίως.

0: Ο προσκέφαλος λέει παντέρα μόνο ρε. Δεν πήγες χθες τη Σούβη, χθες είχε άχαστος άνθρωπος.
1: Αφού είχα άχαστος ρε φίλε.
0: Σε 10 μέρες έχετε και το live.
1: 20 Ιουλίου έχουμε το live στο Parking 5.
0: Έχει μείνει τίποτα.
1: Έχουν μείνει 850 εισιτήρια γιατί έχουμε το όριο των 15.000 εισιτήριων.
0: Okay.
1: Εντάξει, είναι λογικό κάποιοι να. Κάποιοι φοβούνται και όλα, ρε φίλε, να μπουν σε κόσμο με 15.000 άτομα.
0: Ναι, εντάξει.
1: Okay. Θα περάσουμε πολύ ωραία. Και ανυπομονούμε για αυτή την φανταστική βραδιά. Ανυπομονώ και εγώ για τα δικά μου, τα προσωπικά. Έμειναν. Τώρα το έχουμε κάνει λίγο διαφήμιση. Καλημέρα! Έμειναν. 2.000 εισιτήρια για το Telecom Center του Athens το 12 Σεπτεμβρίου. Στο Telecom Center Athens. Μόνο ένας να λέει αστεία για 2 ώρες. Και άλλα τόσα για το Κατράκι 27 Σεπτεμβρίου. Λέω έχω και το Κατράκι και το έχω αφήσει. 27 Σεπτεμβρίου. Λοιπόν, εσύ τι βλέπεις για το παγκόσμιο?
0: Εγώ τι βλέπω για το παγκόσμιο?
1: Εγώ είπα θα το πάρει.
0: Δεν βλέπω πώς θα το χάσουν οι Γάλλοι. Αυτό σου είπα πριν από λίγο. Νομίζω ότι έχουν απαντήσει για ό,τι του συμβεί.
1: Καταλαβαίνω τι λες.
0: Δηλαδή, ακόμα και αν στραβώσει το παιχνίδι.
1: Σίγουρα όμως, όταν θα πάει τώρα παρακάτω και θα έχουμε το βάθος τώρα της οργάνωσης τετράδα, θα έχουν παραπάνω άγχος να αποδείξουν ότι είμαστε φαβοροί. Πρέπει να το πάρουμε.
0: Δεν τους βλέπω καθόλου αγχώμενοι.
1: Κάτσε να έρθει η ώρα να παίξουν.
0: Εντάξει, μπορεί.
1: Μα παίξουν καμιά Αργεντινή και έτσι κάνει κανένα γκόλο μέσα στο 70, θα σου πω εγώ.
0: Ρε φίλε, και στον προηγούμενο τελικό, 2-0 μπροστά δεν ήταν η Αργεντινή. Ναι. Το ισοπαλήσαν σε 2-2.
1: Δεν πάει 1-1.
0: 2-0 νομίζω ήταν μπροστά η Αργεντινή. Φέραν 2-2 και πήγε να γίνει και το 3-2 εκεί με τον. Αχ, πώς το λέγανε. Τον Κόλο Μουανί που το βγάλε ο δερματοφύλακας.
1: Έπινα νερό, ρε φίλε.
0: Και πήγανε στην παράταση. Σκοράρει η Αργεντινή πάλι 3-3.
1: Εντάξει.
0: Έχει μέταλλο αυτή η ομάδα. Έχει φοβερό προπονητή, ο οποίος είναι νομίζω τρίτος ο οποίος πηγαίνει η ομάδα για 4 Μουντιάλ. Στην ιστορία του Μουντιάλ, νομίζω κάπως έτσι το είπε ο Αλέξης Πυρόπουλος χθες.
1: Για τον Ντεσάν, λες. Ο οποίος είναι αγέραστος.
0: Δηλαδή εντάξει, άσπρης.
1: Άσπρης, ρε φίλε. Εντάξει, το άσπρο το μαλλί, κακά μαντάτα, αλλά είναι πολύ ωραίο. Πώς πάω και έρχομαι έτσι απλά, φίλε. Πώς πας κομωτινή και έρχεσαι.
0: Κατεβάζει, καταπίνει χιλιόμετρα.
1: Ρε φίλε, εμένα μου αρέσει. Φτιάχνω ολόκληρα πράγματα στο κεφάλι μου οδηγώντας. Κόνσεπτ, ιδέες, εκπομπές. Τραγούδια, ρόλους στο κεφάλι μου, όλα τα φτιάχνω στην οδήγηση πάνω.
0: Εντάξει, και ευτυχώς έχουμε πια δρόμους για να κάνεις.
1: Ναι, ρε φίλε, έχουμε δρόμους, αλλά πότε τελειώνει αυτό το αυτόματο των διοδίων και πάει στο οριακό, δεν έχω καταλάβει.
0: Ναι, η άλλη. Μα φορέσει 4 ευρώ διόδια.
1: Εντάξει, δηλαδή. Δεν το κάνω για φλέξ, έχω βάλει αυτό το που είναι για όλα. Ναι, με τόσα ταξίδια να μπορέσω να
0: λογικό
1: φεύγω.
0: Είναι, λογικό.
1: Και αισθάνομαι πολύ όμορφα που είναι όλοι κολλημένοι σε μια ουρά.
0: Γεια σας, φεύγω.
1: Θα ήθελα να κάνω και χειρονομίες. Αλλά δεν κάνω. Ναι.
0: Εντάξει, εγώ έχω τη Αττική που περνάει για όλα.
1: Ναι.
0: Κάνεις μια έτσι το κινητό, μπαμπαμ, βάλεις λεφτά, γεια σας. Ούτε να περιμένεις να το γεμίσεις πια.
1: Ναι.
0: Είναι πολύ βολικό.
1: Ναι. Θα πας Ανέτ.
0: Όχι, θα πάω σήμερα στο Halloween.
1: Έχω διαβάσει Αρνέτ, λέει, που πουλάνε γυαλιά κάπου. Πάμε το πρώτο διάλειμμα.
0: Ναι, ναι.
1: Δώστε.
2: Νομίζω είναι ιδανικό δωράκι για τις γιορτές αυτές τις γιορτινές.
3: Θα ανοίξουμε μικρόφωνα για τους ακροατές.
2: Μπα.
3: Εγώ θα ανοίξω ό,τι θέλω. Μικρόφωνα, ανοιχτά μικρόφωνα για τους ακροατές. Όλοι ξέρουμε.
1: Όλοι.
4: Αμέ.
3: Μπαίνει μέσα γεμάτη υποσχέσεις ότι θα αρχίσει. Ότι θα αρχίσει.
1: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι είναι μια θυσία που αξίζει.
2: Ναι.
1: Έτσι.
2: Ναι.
1: Με το τερτελίνι στο χέρι.
2: Πώς το πες.
1: Το τερτελίνι. Τον έκανα παρακείμενο. Και αφού κάνουμε όλα αυτά και.
2: Είπες
1: κάνουμε. Όλα αυτά.
3: Θα είχε κατηγορηθεί για σεξισμό.
1: Ναι, βέβαια. Και καλώς θα είχε κατηγορηθεί.
3: Είπες κατηγορηθεί.
1: Εντάξει, φίλε, κάποιοι όταν κατηγορούνται φοβούνται.
3: Σωστό.
1: Μπορεί να είναι μια συνέπεια τέτοια.
5: Λέμε και καμιά μαγεία για να περνάει η ώρα.
6: Έχουμε τον Τάσο Νικολογιάννη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλησπέρα, Νίκο.
7: Πες ρε το όνομά σου και την ηλικία σου, γαμώτο.
6: Τάσο, συγγνώμη. Τάσο, ναι.
7: Είναι το πρώτο.
6: Γελάτε.
7: Συνθετικό ότι πιστεύω. Θα μπούσαμε, λέγατε.
6: Σωστό. Και αυτό είναι το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Sport Day. Και εμείς από τη Sport Day
4: πάμε και στην Sport Day. Γιατί είπα Sport Day, πάμε στην Sport Day. Σοφία είναι δεύτερη μέρα. Κατανόηση. Είναι δεύτερη μέρα. Θέλω να σας πω ότι η Σοφία είναι πανέτοιμη στην πρόκληση. Εύχομαι χωρίς Σαρδάμ. Να βγει νεράκι, να βγει νεράκι το Σαρδάμ.
8: Βαγγέλη! Βαγγέλη!
4: Να βγει νεράκι το δελτίο Σοφάρα μου, δεν θα είμαι σίγουρος για σένα.
9: Ο Αμερικανός γκάρντ που την περασμένη σεζόν φορούσε τη φανέλα της Μπόρατς, με την οποία αναγδύθηκε πρώτο σκόρερ στην Αδριατική Λίγκα, η προκαταρκτική έρευνα διέταξε η εισαγγελέα Βόλου για τα επεισόδια στο Πανθεσσαλικό. Στον επίσημο ντεμπούτο του Παύλου Γκαρσία στον Παύλο των Σεραίων. Εκτός αποστολής της Τσεχίας έμεινε ο Μπράμπετς του Άρη, καθώς παραβίασε μαζί με δύο συμπαίκτες του το Άριο.
8: Oh, αμάν!
9: Το ωράριο και τον εσωτερικό κανονισμό της εθνικής ομάδας.
8: Μου λέει πάρε το ένα από τα δύο. Λέω δεν θέλω να σου στερήσω. Πάρε. Σου πάω μια γωνίτσα. Να με τώρα είσαι το μισό μου νύχι. Έτσι το τόσο.
1: Το μισό μου νύχι.
8: Λοιπόν. Συνεχίζω εγώ τώρα. Και το τρώω.
1: Ας σημειωθεί παρακαλώ.
8: Σταματήστε
1: το μισό μου νύχι. Ας σημειωθεί παρακαλώ.
8: Όχι. Να σημειωθεί.
1: Επίσης ένας φίλος. Αυτά είναι ωραία μηνύματα. Μπράβο. Σήμερα είσαστε ωραίοι. Λέει ότι τέτοιες μύγες για λάμπες είχαν στα κρεοπολία. Τέτοιες μύγες για λάμπες είχαν στα κρεοπολία.
8: Μπράβο.
1: Και στα μπακάλικα.
8: Μπράβο.
1: Ναι.
10: Καταλαβαίνω αυτό που λες από τη μία, από την άλλη δεν μπαίνουμε λεωφορείο λωρίδα.
1: Στις λεωφορείο λωρίδα.
10: Δεν μπαίνουμε λεωφορείο λωρίδα.
1: Σε λεωφορείο δρόμους.
10: Τέλος.
4: Έφτασε τα 12 τέρματα σε 18 γκολ. Ευαγγελή, τι λες?
11: Ο κύριος, να το δω το όνομά του λίγο γιατί το μπερδεύομαι. Με Στέφανο Παλαιότουλο στον ήχο. Α, ωραία το πάω.
1: Παλαιότουλο.
11: Γράφε, κύριε Στέφανε. Και ζαμπόν βάλε.
12: Ναι, αυτό είδα. Και θα έχουμε και τα φουσκωτά μας, οπότε δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσουμε τα φουσκατά. Τα φουσκατά τα δικά μας θα τα χρησιμοποιήσετε. Λοιπόν, θέλετε, δεν έχουμε δύο ειδικά φουσκατά.
10: Το ζήτημα είναι ότι η σχέση μοιάζει να έχει ραγίσει.
13: Ναι,
10: και μοιάζει να μην ξανακολλάει.
13: Πάντως το ραγί έχει γυαλίσει χωρίς αμφιβολία.
1: Βέβαια.
14: Στην υπόθεση του υπήρξε διαφωνία ανάμεσα στην ανακρίτρια και την εισαγγελική εισαγγελία.
8: Εντάξει. Ωραία.
1: Γεια σου ρε Τολάκο από τον Μπρίστολ, γεια σου Κώστα από τη Νότια Καρολία.
10: Ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ λέω. Ναι. Να ακούσουμε και κάτι ακόμα. Big Wins Sport FM 94 και 1 και 6, 7.
15: Big Wins Sport FM στους 96,
8: άντε παιδιά, ησυχία.
15: 94,6, τα άλλαξα όλα.
8: Άντε παιδιά, να κατεβάσω κανένα ουζάκι.
14: Φέρνει χόρτα από το εξωτερικό ο Παναθηναϊκός.
8: Εδώ θα σταθούμε.

0: Φλωτάπιτα.
1: Είναι και πρωί.
0: Πόρτο μαγικό, πόρτο μαγικό. Έχεις δίκιο. Ο Φλωτάπιτας.
2: Να, το βρήκαμε.
1: Αυτά τα ακούς μόνο στον bwinΣΠΟΡ FM.

0: και τους έχασα φέτος. Λοιπόν,
1: προσπαθώ. Σε παίζεις μακροχρόνιο.
0: Ναι,
1: δώσ' το λίγο. Πολύ Πέτσο Μπόιζ.
0: Ναι, ρε, ναι. Και παραμένει η φωνή του τόσο.
1: Ρε φίλε, είναι η ίδια η φωνή του.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δηλαδή δεν είναι φοβερό. Mm-hmm. Και αυτός και ο Χριστοδουλόπουλος έχει παρόμοια φωνή. Δεν έχει αλλάξει, ας πούμε, πολύ. It's a scene.
0: Πώς την κουράζεις, ξέρω εγώ. Πώς την κουράζεις.
1: Ναι, ναι, ναι. Άντε τα μπήρε, φίλε. Είδες τι γίνεται στην Παραγουάη,
0: ναι.
1: Έκαψαν πάλι ομοίωμα τεράστιο του Εμπαπέ σε φεστιβάλ.
0: Mm-hmm.
1: Με βρισχίες, ρατσιστικά ο κόσμος, εγχωρώ. Κάτι δεν πάει καλά, νομίζω.
0: Είναι και η γερουσιάστρια εκεί πέρα, συνεχίζει το.
1: Εγώ νόμιζα ότι θα πω που πάει αυτή, είπα. Τι, την έχουν αποθεώσει εδώ πέρα.
0: Την έχουν αποθεώσει, η κυβέρνηση παίρνει αποστάσεις. Τα λέγαμε και χθες με τη Μαρία.
1: Και. Έκαψαν χθες τη νύχτα.
0: Ναι. Δεύτερη φορά.
1: Δεύτερη φορά. Mm-hmm. Τώρα εδώ.
0: Προσπαθώ να πω. Αποκωδικοποιήσω το μήνυμα που λέει ο φίλος. Αν μείνει πάνω να το πάρει η Γαλλία να κάνουμε διακοπές σαν άνθρωποι.
1: Έχει ποντάρει η Γαλλία, ναι, να το πάρει. Δηλαδή, okay, πόση, ναι, φαία ουσία στο, πρέπει, σωστό, να χαλάσει για να καταλάβεις.
0: Δυσκολεύομαι και πρωί. Χάσαμε και τη Σαλορέντζο, λέει κάποιος άλλος. Κάποιος λέει, εγώ οδηγώντας μπορεί και να σφάξω να μην μπαίνετε σε αυτό το μούντο.
1: Όχι, παιδιά, όχι, δεν υπάρχει.
0: Στις εθνικές οδούς. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται κάτι τέτοιο. Τώρα μέσα στην πόλη που πίζουμε.
1: Πω, τι έβαλες τώρα. Πραγματικά, με αυτό το τραγούδι, όποιος καταλαβαίνει, εγώ είχα χαλάσει πολλά λεφτά. Όποιος καταλαβαίνει, εγώ είχα χαλάσει λεφτά και λεφτά. Ειλικρινά, εδώ χανόμουν. Ήμουν στο δεύτερο ποτάκι. Δεν θα πω λεπτομέρειες. Όποιος καταλαβαίνει, καταλαβαίνει. Σε όποιον χτυπάει, κυταρική μνήμη, το σώμα έχει μνήμη. Ακόμα και τις μυρωδιές αισθάνομαι πάνω μου. Ρίχνω το επίπεδο γιατί έτσι πρέπει. Αλλά εδώ εγώ έχω χαθεί. Εντάξει, καλά, καλά, εντάξει.
0: Σαν άλλο Σπύρος Παπαδόπουλος κινείται τώρα.
1: Σπύρος Παπαδόπουλος τώρα. Ήμουν αλλού, σου λέω. Δεν θα κάθεστε ποτέ μπροστά σε αυτά τα πράγματα. Καναπεδάκι πίσω διαγώνια. Πάνω μου έχω φτηνά αρώματα, πάνω ρυλό. Φτηνά αρώματα, σιτρονέλα έχω πάνω μου τώρα.
0: Στο χωρίς ανάσα.
1: Ρε σιτρονέλα, βάλε μου και αυτό στο λαιμό.

0: Πάνε με τις εκλογές. Σας τα έχω πει εδώ και 6 μήνες. Οι εκλογές θα γίνουν, ξέρω, κοντά στο Πάσχα του 27, άνοιξη του 27. Σας τα έχω πει, μην τρελαίνεστε. Στο Πάρκο Τρίτσι θα είμαστε 26. Κανονικά. Δεν γίνονται εκλογές.
1: Κι εγώ τα έχω πανώ, κι εγώ. Γουστάρετε, Black Light, προσπαθούμε.
0: Ναι, ναι, ναι, εσύ να είμαι σ' Ακροπολίο.
1: Που σου βάζανε κιούρ στα βαρελάδικα.
0: Δεν ξέρεις τι εννοώ. Δεν ξέρεις και δεν πειράζει, φίλε μου. Αν δεν καταλαβαίνεις τι λέω, δεν μπορείς να το... Δεν έχεις ζήσει μια ολόκληρη ζωή. Καταλαβαίνεις. Μιλάμε για 2 φορές την εβδομάδα, ε.
1: Κάτι σου έχει στείλει ο Κώστας, λέει, στο Insta. Το δικό σου, φαντάζομαι.
0: Τσούβι, πάμε τώρα σε έναν μεγάλο γνώστη. Εκτός από μεταμόρφωση. Μπουρνάζει.
1: Η αλφαβήτα Χαϊδάρη.
0: Η αλφαβήτα Χαϊδάρη. Μπουρνάζει ήμουν εγώ, γιατί έμενα κοντά. Αλφαβήτα Χαϊδάρη, στον όροφο, πιο σπάνια.
1: Αφού ξέρετε.
0: Άρε πάνω, άρε πάνω.
1: Εμείς είμαστε από την άλλη μεριά, ρε φίλε.
0: Άρε.
1: Τόσα κομμάτια κιούρ, ναι, ένα έπρεπε να επιλέξω.
0: Να επιλέξει με βάση το...
1: Και δεν ήξερα ότι το αρέσει τόσο πολύ. Πρέπει να μην το έχω παίξει ποτέ στο πρωινό.
0: Ναι, το μόνο που τον προβληματίζει, όντως ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο πρωθυπουργός, έχει πει ότι θα το πάρει η Γαλλία στην αρχή του Μουντιάλ. Θα κάνει και ο Κυριάκος μπετ. Δεν ακούτε, σας τα έλεγαν οπανά. Δεν θα ήταν ωραία. Σας τα έλεγα, στα λεγάκια. Ρε φίλε, για απόψε, πιστεύεις το Βέλγιο δεν θα λιποθυμήσει? Αλήθεια τώρα, δεν λιποθυμάει τώρα οχτάδα το Βέλγιο? Δεν είναι η ώρα της λιποθυμιάς? Δεν είναι η ώρα της κακής εμφάνισης και κοντινό στα μαγουλάκια του Ντεμπρόινε?
1: Πότε μας πέταξε το Βέλγιο το 18, μας πέταξε έξω ως Βραζιλία, στους 8 ή στους 16 μας.
0: Έχεις καταλάβει ότι δεν θυμάμαι το παραμικρό από τη δουλειά? Τι ρωτάς, ποιος είμαι?
1: Θα το βρω, ρε.
0: Ήταν Ιούλιος του 18. Νομίζω στους 16 μας πέταξε έξω.
1: 2019.
0: Εμάς στη Βραζιλία.
1: 2-1. Στους 16 λες.
0: Ναι.
1: Οκ. Okay.
0: Να πούμε καλημέρα.
1: Quarter finals.
0: Α, στους 8.
1: Στους 8. Και πέρασε στους 4.
0: 4. Ωραία. Να πούμε
1: οπότε
0: καλημέρα.
1: Δεν υποθυμάει εδώ το Βέλγιο, αλλά
0: εντάξει.
1: Δεν είναι απίθανο. Δεν είναι απίθανο. Προφανώς.
0: Καλημέρα, Δημήτρη, Animal Print.
1: Γεια σου, Δημήτρη.
0: Τα ρούχα είναι έτοιμα. Θα προλάβω να πάω να τα πάρω. Έχουμε βγάλει τα μπλουζάκια. Λοιπόν, έχουμε κάποιο θεματάκι,
1: ναι.
0: Λίγο πριν πάμε στην πολιτική ενημέρωση. Mm-hmm. Η ΑΔΕ του NBA. Έχουμε μπλόκο του NBA στην ανταλλαγή Λέοναρντ στους Raptors λόγω ερευνών για σκάνδαλο οικονομικό στους Clippers. Πήγε η ΑΔΕ, της έστειλε mail στο NBA. Γιατί? Τι έχει γίνει τώρα? Δεν ξέρουν πώς πληρωνόταν ο παίχτης. Έχουν μια υποψία σχετικά με το αν η ομάδα του LA παρέκαμψε το salary cap με παρατυπίες.
1: Του έδινε κουπονιά.
0: Μπορεί να του έδινε pay safe. Πήγαινε σε εκείνο το περίπτερο και πάρε. Μπορεί να αριστικοποιηθεί η επαφή και όλη αυτή η ανταλλαγή μόνο αν η ομάδα αναλάβει τον κίνδυνο των κυρώσεων. Σου λέει, φέρνεις εσύ, αλλά να βάλεις και τις κυρώσεις του παίχτη. Λοιπόν, θα μπορούσα να προκύψω από τρέχουσα έρευνα. Εντάξει, μάλιστα. Γιατί είχαμε άνθρωπο ο οποίος καταδικάστηκε σε 14 χρόνια φυλάκισης. Γιατί κοιτάς έξω?
1: Τι έφυγε ο Νερατζίας, δεν πήρε τη βαλίτσα? Τι γίνεται?
0: Δεν το πήρε το...
1: Δεν το πήρε.
0: Του είχαν μια ολόκληρη βαλίτσα για τη μετάδοση. Έφυγε έτσι. Θα ξανάρθει.
1: Εκτός αν είναι μέσα και κάνει καφενείο.
0: Όχι, ρε, αφού είπε γεια σας, ρε.
1: Χαιρέτησε.
0: Ρε Νερατζιά, ξέχασε τα πράγματά σου να πούμε. Τον τρέλανα εγώ με τη Βέρεια και το Ρεβανί. Μου έλεγε το Ρεβανί δεν είναι εκεί στην ανηφόρα προς το νοσοκομείο, δεξιά στα μαγαζιά. Του λέω το κορυφαίο Ρεβανί στην Ελλάδα είναι εκεί. Που εγώ ας πούμε δεν είμαι φαν, επειδή πάω Βέρεια.
1: Του γλυκού αυτού.
0: Δεν είμαι φαν γενικά των γλυκών. Δεν με ενδιαφέρουν τα γλυκά. Οπότε εκεί όμως καταλαβαίνω το λόγο που γίνονται όλα αυτά που γίνονται. Εγώ θα πάω στο Φιλίππιο να φάω καλοκαίρι πατσά ψιλοκομμένο τώρα όπως είμαι. Και βάζουν και εκείνο το κόκκινο στη γωνία. Σαν πιπέρι αυτό.
1: Όχι, το...
0: Αχ, πώς το λένε είναι, αυτό, μωρέ.
1: Μπούκοβο.
0: Ναι, μπράβο. Αλλά το είναι, ξέρεις, το μπούκοβο, δεν το βάζεις εσύ, το έχουν χτυπημένο και το βάζουν στη γωνιά. Και δεν το βάζουν σε όλη τη σούπα, το βάζουν σε μία γωνία, φίλε μου. και πας εσύ
1: και το φέρνεις,
0: και το φέρνεις σίγουρα. Καταλαβες, είναι τέχνη αυτή. Mm-hmm. Καταλαβαίνω ότι γερνάω όταν παίρνω φασολάκια στη μέση. Με φέτα. Εκεί καταλαβαίνω ότι παίρνω χάπια για
1: φασολάκια με τη φέτα.
0: Βλέπεις. Είσαι πάνω από 40. Είσαι πάνω από 40, γι' αυτό φίλε.
1: Λαδάκι, ψωμάκι, φετούλα.
0: Εμένα μου αρέσουν τα φασουλάκια. Πολύ ωραία τα φασουλάκια.
1: Καταπληκτικά και αυτά.
0: Φασουλάκια.
1: Πόσα θα φας
0: πια. Δύο φασουλάκια. Ναι. Τι τραγουδάρες βάζεις πάνω, χαϊδευόμαστε.
1: Εντάξει, καλά είναι. Σας φτιάξω και μετά τις και μισή. Και αν έχετε καμιά αμαλία ή καμιά αμελή, τυχαίο που κέρδισε η Γαλλία χτες, γιορτάζουν σήμερα, στείλτε κανένα χρόνια πολλά, πάρτε κανένα τηλέφωνο.
0: Ωραία ταινία το αμελή. Mm-hmm. Mm-hmm. Υπάρχει στο στίχο του Λαζόπουλου, Παπαθεμελή, απόψε να ναύσει το κορμί μου αμελή. Ψάχνω να βρω που έχω ακούσει αμελή. Το θυμάσαι, Παπαθεμελή, πόσο χρόνο είμαι. Να σε έχει ταξιδέψει.
1: Τι δεν θα κάνω.
0: Και μην ξεχάσει τώρα τι αναφορέ.
1: Πε.
0: Τα Lidl, πάνω από 30 αγαπημένα προϊόντα. Extra, extra large συσκευασία και απόλαυση. Και Gouda mini mozzarella. High protein πουτίγκα ή μυγδάλι. Λουκάνικα μπράτβαστ. Έτσι. Και σπανακοπιτάκια. Νιόκι πατάτα. Ωεο, νιόκι πατάτα. Πάρε και φτερούγα κοτόπουλου μαριναρισμένη. Mm-hmm. Θες φιστίκι τραγανό. Mm-hmm. Σου έχω και cranberry berry. Στάζι ναι. Και περισσότερη ποσότητα θα φύγει. Περισσότερη απόλαυση γιατί αξίζει μόνο Lidl. Το στάζι πιπέρι ήταν συνθηματάρα. Για αυτούς που καταλαβαίνουν. Με πολλά υπονοούμενα σήμερα.
1: Εμείς είχαμε μέλη.
0: Ναι. Θέλεις όμως να ζήσεις τα μεγάλα live. Το release Anthem συναυλίες του Lex, το Off the Hook Festival, Jamna X Primer απογειώνονται με το Sky Lounge Experience από WhatsApp. Από ψηλά τα βλέπεις αυτά τα live. Μπες στο Magenta Moments, στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλά εισιτήρια.

0: καραμάγκιο μου.
1: Εδώ λέει υπόθηκε στο δελτίο των 5 ειδήσεις ανατολικά στη σελίδα του Sport FM.
2: Ανατολικά αναλυτικά οι ορισμοί στο sportfm.gr.
3: Ανατολικά.
2: Ανατολικά αναλυτικά οι ορισμοί στο sportfm.gr.
0: Όπως σου λέω.
1: Και ένα ωραίο, μπορεί να το είπα και εγώ, δεν είμαι σίγουρος.
3: Ναι.
1: Για ένα αποτέλεσμα εκτός ύδρας που αποχώρησαν τραυματίες στη βαριά εκτός ύδρας ή τα εκτός
3: ύδρας.
1: Εκτός ύδρας. Στις πέτσες, ας
0: πούμε.
4: Νομίζω ότι αυτή την εβδομάδα θα εξελιχθεί. Είναι εκεί επίμονος ο καρπουζάς, έτσι.
5: Εντάξει, πάρε και ένα καρπούζι να σταματήσει. Πες του εδώ, φέρε ένα καρπουζάκι και φύγε.
4: Βλέπετε. Χαμός.
5: Έτσι. Είναι το κόκκινο, είναι το γλυκό, τον ακούστε.
4: Είναι για να το γράφουμε.
5: Βγαίνει ο Ζέρβας και λέει είναι το κόκκινο, είναι το γλυκό, ρε φίλε. Εντάξει, τον έχεις πληρώσει εσύ από πίσω να τα λέει αυτό.
4: Δεν είναι τυχαίο, δεν είναι τυχαίο, δεν είναι τυχαίο.
1: Ξεπεράστε και τους δασκάλους σε διακοπές.
5: Όχι, ρε παιδιά, εντάξει, δηλαδή αμαρτία δηλαδή. Μας είχαν χωρίσει, ρε παιδιά, για να καλυφθούν οι ανάγκες του σταθμού. Την άλλη φορά ήταν ο Παναγιώτης, την άλλη έλειπα εγώ.
0: Και τρελαίνε, ομορφιές.
5: Μια φορά ήταν ο Παναγιώτης, την άλλη έλειπα εγώ. Ωραίο.
1: Ωραία. Μ' αρέσει.
5: Είναι αυτό που λένε και κορώνα κερδίζω, γράμματα χάνει.
6: Να έχετε μια όμορφη μήνα.
7: Κύριε Ελέησον.
6: Μέρα, ήθελα να πω για το μήνα, μια όμορφη μέρα. Αφού δεν μου έρθει και κανένα ποτήρι στο νερό. Στο κεφάλι μου, ένα νερό.
7: Πίνετε νερό, έστω και με το ζόρι.
6: Καλημέρα. Α, καλημέρα λέγω. Εδώ διαβάζω μηνύματα και λέω καλημέρα.
7: Κύριε, βοήθαμε για να σωθώ.
6: Δεν είναι η αλήθεια αυτή. Η Ρεάλ προσπαθεί να πάρει τον Βιλντόσα από την μπαλκόνια.
7: Οχ, αμάν. Δεν λέω.
6: Ο Ισάκλεϊ. Αυτό που πες στον Ευαγγέλιο, θέλει να πάρει παίκτη Ρεάλ από την μπαλκόνια, είπα. Είσαι ήδη στις διακοπές και εδώ έχεις καταλάβει, λέει ο Ισάκ. Ναι, αλήθεια είναι αυτό.
7: Βαγγέλη, το ακούσιο χέρι του επιθετικού τιμωρείται μόνο εάν γίνει αμέσως. Είναι υπογεγραμμένο αυτό. Τι είπα.
5: Τι είπε.
7: Υπογεγραμμένο. Ναι, υπογραμμισμένο θέλω να πω, με συγχωρείτε. Ζητώ λάθος γι' αυτό.
0: Ναι.
2: Αυτά τα ακούς μόνο στον bwinΣΠΟΡ FM.
8: Η Winsport FM 94,6.
9: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
10: 10 παλικάρια στήσαμε χορό.
11: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Νίκτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
8: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: bwin Sport FM 30 χρόνια επιτυχίες.
12: Άχω που κλείσα μου τώρα τα νέα, τα μαντάτα.
13: Να υπενθυμίσουμε ότι αύριο στη Βουλή, στην παραμορφωτικών υποθέσεων.
1: Τι είπε?
13: Στην μορφωτικών υποθέσεων, συγγνώμη.
1: Μην πανικοβάλλεσαι, μια χαρά.
14: Τη χρήση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Χρηματοπιστωτικής.
1: Ελοχήμνε φελή.
14: Χρηματοπιστωτικής.
1: Χαριστιέμαι που το λέω, ρε παιδί μου.
15: Πάντως, η πτώση σύμφωνα με τα στοιχεία ήταν αρκετά έως πολύ πεσμένη.
16: Ένας θα πάρει το εισιτήριο που είναι διπλό. Θα πάρει και την Μαρία. Θα πάρει τον φίλο ή την φίλη. Το μαμά.
1: Όχι, αμάν.
17: Το μαμά.
16: Το μαμά. Ή την μπαμπά.
13: Αλλάζουν επέκταση οι πάσες στο Απόλλωνα.
18: Ήμαρτον κύριε, τι άλλο θα ακούσουνε τα αυτιά μας.
1: Επίσης εξαιρετικό φαγητό φρικαδίτικα λευκαδέλια. Τι κουραφέξαλα είναι αυτό, ρε. Λευκαδίτικα φρικαδέλια, όλο τον μπερδεύω αυτό το πράγμα.
19: Γεια χαρά, καλησπέρα σε σένα.
3: καλησπέρα σε όλους. Λοιπόν,
17: θα είναι στον πάγκο ο...
19: Πώς το πες αυτό?
17: Θα είναι στον πάγκο ο...
19: Ο Λουθάνος.
20: Ζήτω.
21: Στο Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ και το Μάριο Ντράκη αντιστοίχως σε Βρυξέλλες και Φραγκφούρτ.
19: Όνειρος να μην με ξυπνάτε.
21: Φραγκφούρτ.
22: Καλά, είμαι σίγουρος, γιατί το γήπεδο του Πανετολικού είναι πολύ καλό. Μιλάμε τώρα για γήπεδο που βρέχει καρέκλες και είναι σε καλή κατάσταση το χωράφι.
19: Το χωράφι, καλό, καλό.
22: Αυτό θα το σημειώσουμε.
2: bwinΣΠΟΡ FM. 30 χρόνια επιτυχίες.
23: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwinΣΠΟΡ FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Γενικά ρε φίλε, πολλά νεύρα και πολλές μπηχτές σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Έχουμε τώρα και τον πρόεδρο του Μαρόκου. Είναι όλα με τις καταγωγές. Γίνεται ένας καμός.
1: Τι έγινε τώρα?
0: Τα έβαλε με το Γιαμάλ. Ξέρεις, ο Γιαμάλ επέλεξε την Ισπανία από το Μαρόκο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή έχει καταγωγή από εκεί ο άνθρωπος.
1: Παράλογο.
0: Παιδί μου, ό,τι θέλει κάνει ο καθένας. Δεν ξέρω τι είναι παράλογο. Αλλά ο πρόεδρος του Μαρόκου είπε. Δεν ξέρω κανέναν Ισπανό να λέγεται Γιαμάλ. Δεν γνωρίζω κάποιον Ισπανό να λέγεται Γιαμάλ. Και έχει γίνει ένας χαμός. Το βάζουν στο TikTok. Έκανε πρώτα. Δεν ξέρω κάποιον Ισπανό να λέγεται Γιαμάλ. Εντάξει. Εντάξει είμαστε. Ωστόσο λέει διατηρεί καλές σχέσεις με τον Στούπε Στάτη της Μπαρτσελόνα ο πρόεδρος, ο Λεκζά. Έτσι. Είναι ο πρόεδρος της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας του Μαρόκου. Φουζί Λεκζά. Δεν ξέρω κανέναν Ισπανό να λέγεται Γιαμάλ.
1: Και αυτός είναι κατά της Γουκατζεντάς.
0: Καλά, εντάξει, δεν μου λες, έχει ζέστη τώρα, το βαφτίσατε έξω αυτό το φαινόμενο. Είναι Ιούλιος και έχει ζέστη.
1: Καλοκαίρι είναι, ξέρετε να έχει κρυό.
0: Ξανάγινε ρε. Ρε γουακατζεντάκιδες που κονομάτε με τις ΜΚΟ, όλα μας τα βάζουμε. Ε,
1: αμέ. Φίλε λέει με τα γυαλιά, κοντά στον Ιχολύπτη, χθες Παντέρα, αν αυτή ήταν απλά αδερφή σου, όπως κατάλαβα, απλά χάλασε κάτι ωραίο, λέει. Γίνονται και καμάκια στις
0: συναυλίες, γίνονται, δηλαδή.
1: Την πήρε και έφυγε, τέτοια χαλάστρα σου κάνε. Καλημέρα στη Σκύρο.
0: Εδώ με ρωτάνε, συγγνώμη, επειδή είχα βρει ότι 7 μήνες πριν ο Γιάννης θα πάει στο Μαϊάμι. Σας λέω ότι ο Λεμπρόν εδώ και ένα μήνα θα πάει στο Cleveland.
1: Θα φύγει, λες.
0: Ναι, τελείωσε. Θα πάει στο Cleveland. Γιατί δεν με ακούτε, αφού έχω διάβλο. Όχι επικοινωνίας, έχω ένα διάβλο, σκέτο. Σε έκοψα, πάμε να μου πεις τώρα τι πήγες να πεις.
1: Τίποτα, εδώ μηνύματα διάβασα.
0: Α, διάβασες κάποιο μήνυμα.
1: Ναι, η Αμελή λέει 25 χρόνια ταινία. Παίζει επιτυχιακός στα...
0: Πότε πέρασαν, Νίκο.
1: Στα καλοκαιρινά.
0: Ποια ήταν η τοτού ήταν?
1: Αχ, θα σε γελάσω τώρα.
0: Ποια ήταν η ηθοποιός?
1: Ναι, κατάλαβα τι ρωτάς.
0: Η Οντρέ τοτού δεν ήταν εσύ?
1: 2001.
0: Η Αμελή που λένε. Ναι, η Οντρέ τοτού, ναι, το βρήκα. Αυτή ήταν. Ναι, ρε.
1: Τι λες τώρα.

0: Και είχε πάρει, ρε φίλε, και το Σεζάρ το βραβείο και το Ευρωπαϊκού Κινηματογράφου το βραβείο και το Μπάφτα και το Γκόγια και... Πήρε τέσσερα... Ήταν πέντε Όσκαρ πήρε. Πέντε υποψηφιότητες για Όσκαρ.
1: Πέντε Όσκαρ. Κόστησε 10 εκατομμύρια δολάρια. 33,2 εισπράξεις στις Ηνωμένες Πολιτείες, 44,4 στη Γαλλία, 140,8 εκατομμύρια στον υπόλοιπο κόσμο.
0: Δεν μπορώ να θυμηθώ, ήταν υποψήφια σε 5 κατηγορίες, πήρε κάποιο. Ήταν ξενόγλωση, πρωτότυπο σενάριο, φωτογραφία, καλλιτεχνική διεύθυνση και καλύτερο ήχο. Μία από τις πιο ωραίες ταινίες που έχω δει, ρε φίλε. Και μετά βάζεις και ένα Βαντάμ και ισιώνεις, να πούμε. Για να μην σε πάρει ποιότητα από κάτω, καταλαβαίνεις.
1: Ναι.
0: Βάζεις ένα Βαντάμ, ένα Κούμιτε παλιό, ένα Τόγκ Πο και έρχεσαι στα ίσια σου. Κατάλαβες. Βάζεις ένα Face Off.
1: Ένα Νίκολας.
0: Να σου πω, δεν ήταν κορυφαία περιπέτεια το Face Off?
1: Ωραίο, πολύ ωραίο.
0: Είναι μία από τις καλύτερες περιπέτεια. Ρε παιδιά, εγώ τα λέω περιπέτεια. Δεν θέλω με εξωγήινους. Περιπέτεια είναι κάποιος.
1: Είναι επιστημονικής φαντασίας.
0: Ναι, ρε παιδί μου, μου λέει περιπέτεια με εξωγήινους και μετά ήρθαν αυτοί. Και περιπέτεια έχει να κάνει εδώ στη γη άνθρωποι. Οι οποίοι.
1: Απαγωγές, πιστολίδια.
0: Ναι, ναι, πιστολίδια, απαγωγές, μια βαλίτσα, κάποιον ανάκριση. Μετά ένας έρχεται από το παρελθόν, καθαρίζει τον άλλον, πιστολίδια. Αυτές είναι περιπέτειες. Το Face Off ήταν πολύ ωραία περιπέτεια. Mm.

0: για την εποχή, αν το δεις τώρα, γέλασες. Άλλαξαν τη μούρη τους και τέτοια. Λοιπόν, αυτό, εσύ έχεις αγαπημένη περιπέτεια πάνω ρίλο.
1: Αγαπημένη περιπέτεια,
0: Περιπέτεια. Τώρα. Ας πούμε, ένας φίλος μου έχει μια περιπέτεια, πρόσεξε, έχει πάει για δουλειά. Mm-hmm. Και όπως είναι στη δουλειά, με το που φτάνει και έχει και, ρε παιδί μου, μια σημαντική σύσκεψη εν εξελίξει, στέλνει μήνυμα η γυναίκα του, έχεις ξεχάσει το λάπτοπ ανοιχτό και μπαίνω και διαβάζω τα μηνύματα αυτή τη στιγμή που στέλνεις. Mm. Τι γίνεται, αυτός κάνει ότι με τον πιάνει κοιλιά του, ουρλιάζει μέσα, τι είπες τώρα, και σηκώνεται και αφήνει CEO, συνεργάτες, πέφτει, έγινε κάτι απίστευτο. Είπε 300 ψέματα για να πάει να κλείσει γρήγορα. Είναι μια περιπέτεια αυτή.
1: 100%.
0: Αυτό εννοούμε περιπέτεια.
1: Μια προσωπική περιπέτεια.
0: Και μετά να δεις πιστολίδι, τέτοιο, κυνήγι. Να, το Χιτ λέει αυτός, Πασίνο Ντενίρο.
1: Ο Βράχος, ξέρω.
0: Ο Βράχος, ωραίος ο Βράχος.
1: Ναι, νομίζω ότι τότε είχα εντυπωσιαστεί με τον Βράχο, πρέπει να πω.
0: Κάποιοι με τον Βράχο καταστράφηκαν γενικότερα.
1: Ναι, όχι με αυτόν τον τρόπο.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Αλλά εντάξει.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ναι, ρε πάνω, λέει, μιλούσαμε, πίναμε την πυρίτσα μας και ο τύπος την πήρε πιο πέρα και ήρθε αυτός δίπλα μου. Εντάξει, φίλε. Πρέπει να κάνεις ένα κολπάκι, ξέρω εγώ, να χαθείς λίγο από την άλλη μεριά, να εμφανιστείς δίπλα στην κοπέλα, να πάρεις ένα Instagram, ξέρω εγώ, και να εξαφανιστείς πάλι. Αλλά εκείνη την ώρα... Το «Χα» που έκανε στην αρχή ο πρόεδρος του Μαρόκου, θύμισε Σοκράτη, ρωτάει κάποιος.
0: Ναι. Ας πούμε το John Wick, είναι περιπετειάρα.
1: Ωραία.
0: Α, δεν το έχεις.
1: Δεν το έχω δει. Και το hit, και το hit με Πατσίνο Ντενίρο.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Το,
1: το hit pop. Και το...
0: Το Matrix, ξέρεις φίλε, το Matrix είναι φαντασία. Δεν, ναι, είναι, ναι, δεν είναι...
1: Ξεφεύγει από το της περιπέτειας. Δηλαδή, ας πούμε, περιπέδιο. Και το... Έλα, αυτό με το λεωφορείο.
0: Μα θυμάσαι μόνο λέξεις, ρε, πάνω. Και μετά
1: έλα, ψάχνω, ρε, το, το λεωφορείο.
0: Ποιο λεωφορείο, του Πόθου.
1: Έχω, αφού ξέρεις ότι παθαίνω Μαρία και εγώ, ρε φίλε. Δεν θυμάμαι πρωταγωνιστές, ιστορίες. Με την όμορφούλα μου, ρε.
0: Όλες όμορφες είναι, έχεις καταλάβει τι έχουμε
1: σωστό
0: κάνει.
1: Σωστό και αυτό, σωστό και αυτό. Σωστό και αυτό.
0: Ας πούμε, μου λέει ο άλλος το Kill Bill. Ρε φίλε, δεν το βάζω σε περιπέτεια το Kill Bill.
1: Πού θα το κάνω,
0: ειδικά όταν πήγες στον Ολυμπιακό από Παναθηναϊκό. Το Speed λέει κάποιος με Κιάνου
1: Ριβς. Το Speed,
0: τη Σάντρα Μπούλοκ.
1: Σάντρα, αυτή προσπαθούσα να τη πω.
0: Θεά είναι η Σάντρα
1: Μπούλοκ.
0: Το Miss Congeniality. Το The Game, ταινιάρα. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Ωραίος. Ας πούμε η βαλίτσα του Νερατζιά δεν θα μπορούσε να είναι τώρα περιπέτεια. Σαν το Ρονίν. Α, το Ρονίν. Δεν μας δείξαν τη βαλίτσα τι έχει μέσα.
1: Εντάξει, δεν έχει σημασία.
0: Έτσι και
1: το Χαρικλίν τα κάνω αυτά.
0: Έτσι και του Νερατζιά. Δεν έχουμε την ενότητά μας τώρα.
1: Έχουμε την ενότητά μας.
0: Για πάμε, για πάμε. Γιατί χωρίς ενότητα.
1: Γιατί χωρίς ενότητα. Ενότητα και αγώνας. Λοιπόν, για κάτι θα τα φτιάξουμε εδώ γιατί ξεχάστηκα.
0: Και εγώ ξεχάστηκα. Αλλά μ' άρεσε πολύ αυτό με τις περιπέτειες.

0: 2-0 η Γαλλία το Μαρόκο. Ο Εμπαπέ πέτυχε το 8ο γκολ και πραγματικά έχει φτάσει τα 20, τα 20 γκολ. Mm-hmm.
1: Και τα 8 στο
0: τουρνουά. Στο τουρνουά. Mm-hmm. Και πραγματικά η μεγάλη στιγμή για μένα, αυτή που κρατάω από χθες, είναι η στιγμή που ο γείτονας για πρώτη φορά μου λέει: θα πάω ταμείο με μακροχρόνιο. Του λέω: τι εννοείς? Παίζω Γαλλία να το πάρει και Εμπαπέ πρώτο σκόρερ διοργάνωσης. Mm-hmm. Πρώτη φορά στα Μουντιάλ μου λέει: παίζω κάτι από την αρχή και είμαι ακόμα μέσα στους ημιτελικούς. Του λέω: τι λες ρε Παύλο? Δεν καταλαβαίνεις, μου λέει, πετάω από τη χαρά μου. Είμαι μέσα, μου λέει. Το σημαντικό είναι να είσαι μέσα στον ημιτελικό. Και αυτή για μένα, το γεγονός ότι ο γείτονας ο Παύλος είναι μέσα στον ημιτελικό,
1: είναι
0: η στιγμή της διοργάνωσης.
1: Εγώ θα έλεγα το χαμένο πέναλτι.
0: Έλα τώρα, μωρέ, το χαμένο πέναλτι. Του κάνει νόημα, του κλείνει το μάτι.
1: Α, του το έδωσε, λες.
0: Έλα τώρα. Το πιάσε ο γιος της Τζομπανάκη. Ποιος είναι ο γιος της Τζομπανάκη που έπαιζε?
1: Φοβερότερο.
0: Αυτός που έπαιζε λούφα και παραλλαγή.
1: Ναι, ρε, κατάλαβα.
0: Στο πιάρα.
1: Πολύ καλός. Πολύ καλός.
0: Καλός. Πάμε.
1: Τώρα παίζεις τα φαντάσματα.
0: Τα φαντάσματα. Πολύ ωραία σειρά. Στο Star. Στο Star. Είδες κι άλλα κανάλια διαφημίζουμε, ρε. Αυτοί είμαστε. Ευδοτικοί. Δεν το κλείνεις, θα μιλάμε μέχρι αύριο αυτό. Άντε, κλείστε.
2: bwinΣΠΟΡ FM. 30 χρόνια επιτυχίες.
3: Ακούτε και τα χειροκροτήματα, τα δυνατά του κόσμου, τα κλειαρά του Σωτήρη. Δεν πειράζει, Σωτήρη, ναι, βάζει πιο δυνατά. Και προσπαθούν οι Ρουμάνοι να φύγουν στην αντεπίθεση, αλλά έχει το χολέβας, την κερδίζει την παλόχο σε κέμα, θα σου πάρει από εκεί. Τώρα σου τα τώρα! Κάτω! Γκολ! Όχι, κόρνερ! Να είσαι τρα, έλα, σαμαρέ! Γκολ! Γκολ, όχι, out! Κάτω με τα αριστερό, κάτω! Το έκανε ο Γιάννης ο Μάνιας! Γκολ! Γκολ, όχι!
4: Τέταρα, Μήτρογλου, σταματάει, ευκαιρία είναι εδώ στο Σαλίνο, ένας με έναν, παίξε τον αγόρι μου, ναι, φεύγει ο Σαλίνο, το κυνηγάει ο Περέιρα, Σαλίνο από τη Βραζιλία, Σαλίνο, τι κάνει, έπεσε μόνος του, μ' άφησε και εμένα να λέω Σαλίνο.
5: Ο Αμερικανός μέσα δίνει στον Τάνσον, θα πάρει το καλάθι, θα πετύχει το φάουλ, καταπληκτική ενέργεια από τους φέτους του Ολυμπιακού που γύρισαν με υπομονή την μπάλα.
6: Εγώ.
7: Ναι, ναι.
6: Είναι. Να σου πω κάτι.
7: Εντάξει, συνηθισμένα τα μου.
6: Ωχ, Παναγία μου. Μας ακούνε και άνθρωποι της εκκλησίας, ρε απαταιώνα.
7: Θα το ξαναπώ, έτοιμος είμαι, έτσι.
8: Στο παιχνίδι της ομάδας του με την Καλονή, ο Έλληνας αμυντικός αναμένεται να προσφύγει, να καταθέσει έφεση, να προσφύγει στην Επιτροπή Εφέσεων της ΕΠΟ προκειμένου να δικαιωθεί, ενώ αναμένεται και επίσημη τοποθέτηση της ΠΑΕ.
9: Και τα έσοδα του αγώνα θα δοθούν για την ανακατασκευή του νησιού που επλήγησε, που πληγήθηκε από τους σεισμούς.
10: Στο CD ακόμα τραγουδάει η Λιζέτα Καλημέρα. Καλημέρι.
11: Να αποκτήσεις το αγαπημένο σου smartphone ή tablet και μαζί να πάρεις μια δωροεπιταγή αξίας έως 100 εκατομμύρια.
12: Δώσε και μένα μπάρμπα.
11: Πόσα? Έως 100 εκατομμύρια.
12: Προϊσταμένη.
11: Έως 100 ευρώ. Πήγα να πω, αφήστε με την μπάτα, θα πάω εγώ.
13: Μια που έρχεται το Πάσχα, η πιο ωραία εποχή του χρόνου, για να λέμε τα πράγματα με ομάδες, από τις πιο ωραίες εκπομπές εποχές του χρόνου.
14: Επίσης μπορείτε να μάθετε περισσότερα από το σύνδεσμο εταιριών εμπορίας Πετρελαιοδο... Ειδών.
13: Τώρα φωνάξω τον καπάτο. Διονύση, χαρακτηρίζοντάς το εκπρόσωπο τύπου των φαρμακοβιομηχανών.
2: bwinΣΠΟΡ FM. 30 χρόνια επιτυχίες.

0: Η αρπαχτή είναι περιπέτεια δυνατή.
1: Έχει γίνει χαμός, ναι.
0: Ναι, ναι, ναι. Άνοιξα...
1: Άνοιξε μεγάλο κουτάκι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Εμένα ο αγαπημένος ποιος είναι? Εμένα, φίλε μου, ο αγαπημένος μου είναι ο Στέιθαμ. Θέλω έναν ηθοποιό να μην μιλάει πολύ και να τα διαλύει όλα. Δηλαδή δεν θέλω κάποιο ιδιαίτερο ταλέντο. Και ο Στέιθαμ είναι για μένα ο κορυφαίος. Για μένα, ρε παιδί. Άλλος μπορεί να γουστάρει το
1: περιορέξω σκολογιστόπιτα. Δεν είπαμε τον Die Hard, βέβαια.
0: Καλά, εντάξει. Και ο Bruce Willis που περνάει δύσκολα.
1: Ο Bruce Willis και ο τρομοκράτης φοβερός.
0: Αν μπορέσεις να βάλεις και το αυτοκίνητο μέσα, γιατί είναι περιπέτεια, αυτό που λατρεύτηκε στην Ελλάδα είναι το Fast and Furious. Το ένα, το δύο. Μιλάμε στα σινεμά, γίνεται χαμός.
1: Πού έχει φτάσει αυτό το μέσα?
0: Το 7, το 8, ξέρω εγώ. Ναι, ναι, ναι. Το Drift. Και οι αναλώσιμοι αγαπήθηκαν.
1: Ναι. Κάποιος λέει στο Fight Club σίγουρα δεν έχουν ψηλά την Bullock. Την έχουν ένα επίπεδο πάνω από την Reese Witherspoon. Λέει ο Ρέμπρατσα και σκέφτηκα.
0: Ρέμπρατσα και σκέφτηκα. Κάνουν λάθος στο Fight Club. Κάνουν λάθος. Γιατί τους αρέσει το παρελθόν ακόμα πιο πολύ. Κάνουν λάθος, πιστεύω, γιατί η Σάντρα Μπούλοκ φαίνεται τώρα. Τέλος πάντων, προχωράμε.
1: Έχει κάτι Μπούλοκ. Λοιπόν,
0: είπε ένα ταινιάρα τώρα, φίλε. Ταινιάρα, διαπυρός και σιδήρου με Ντέντζελ Ουάσιγκτον. Για το Training Day.
1: Training Day, ναι. Φωνικό όπλο, κακά παιδιά στέλνουν εδώ. Δύο καπνισμένες κάνες επίσης.
0: Εντάξει, καλά, εκεί μιλάς για ποιότητα.
1: Ναι,
0: τώρα μιλάς για ταινιάρα τώρα, έτσι. Το δύο καπνισμένες κάνες είναι ταινιάρα. Εμείς δεν θέλουμε ποιότητα. Δηλαδή, ο Ντέντζελ Ουάσιγκτον είναι ένας ηθοποιός που κάνει την ταινία καταπληκτική.
1: Εντάξει.
0: Δηλαδή. Την κάνει την ταινία για Όσκαρ. Πώς να σου πω, ρε παιδί, δίνει φοβερή ποιότητα. Ο κορυφαίος Ντέντζελ Ουάσιγκτον. Εμείς δεν θέλουμε αυτούς τους ηθοποιούς τώρα. Είμαστε το Μαρόκο, μέχρι εδώ είμαστε. Μόλις έρθουν οι σπουδαίοι, άντε γεια. Τρώμε δύο μπαλάκια και ήμασταν και για τέσσερα. Δηλαδή, ο Στέιθαμ, ο Βαντάμ, ο. Ποιος είναι, ο Σιγκάλ. Αυτοί είναι οι άνθρωποι που βλέπεις κάτι εύπεπτο να περάσει η ώρα. Ούτε πολλά, ούτε. Δηλαδή, Σβαρτζενέγκερ, Σταλόνε. Ούτε σε λίγο άσχητο, ρε φίλε. Βλέπει μια σκηνή δική του. Δεν πάει να παίζει. Τι να σου πω. Τον Ταμτάκο να κάνει ο. Το μακαρίτι τώρα να κάνει ο Ντέντζελ Ουάσιγκτον.
1: Με το που το διάβασα ότι έφυγε ο Μόρσιος, λέω πόπο τσουβέλα. Αφοδοδέσει μαύρα κανονικά.
0: Ναι, ρε φίλε, με στεναχώρησε. Εντάξει, ναι. Με στεναχώρησε γιατί. Εντάξει, με τη βιντεοκασέτα.
1: Φεύγουν τα παιδικά και στα δικά μας χρόνια φεύγουν.
0: Λοιπόν, ένα έστειλε μια ταινία παλιά.
1: Για πέ.
0: Ο Φυγά, το θυμάσαι.
1: Ο Φυγά.
0: Ο Νόλτε ήταν αυτό. Νικ Νόλτε. Στο Φυγά.
1: Ναι. Κάτι σου πω.
0: Αλλά έχει δίκιο. Μία από τις κορυφαίες περιπέτειες.
1: Χάρισον Φόρντ.
0: Ποιος ήταν ο δεύτερος?
1: Τόμι Τζόουνς.
0: Α, ο Τόμι Λι Τζόουνς. Ποιος άλλος έπαιζε?
1: Σίλα Γουόρντ, Τζούλιαν Μουρ.
0: Α, λάθος λέει. Πόπο, Τζούλιαν Μουρ τότε. Λοιπόν, ο φίλος έχει
1: Ανδρέας
0: δίκιο.
1: Ανδρέας Κατσούλας.
0: Κατσούλα, γάτα, κατσούλα.
1: Κατσούλα, Σαν Λούις.
0: Του και άργα, του και άτα, όλοι μαζί κατσούλα.
1: Έφυγε 13 Φλεβάρι του 6.
0: Όχι, λέω βλακίες.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά του Γιασικεβίτσιους του Ματ Ντέιμον είναι πολύ ωραία. Τα Jason Bourne.
1: Ναι.
0: Είναι μια σκηνή που ο Γιασικεβίτσιους παίρνει τεχνική ποινή. Ναι, στην Αίγυπτο νομίζω είναι. Που πέφτει ένα ξυλίκι μέσα σε ένα σπίτι. Στο Μαρόκο μπορεί να είναι. Μια σκηνή, το δύο. Αίγυπτο, Μαρόκο. Παίζουν ένα ξυλίκι ο Γιασικεβίτσιους εκεί με έναν άλλον. Όπου στο σινεμά είμαστε με κομμένη την ανάσα. Κάτι νυπτήρες φεύγουν, κάτι. Ό,τι θέλεις, το έχει ο ψαραδέλης, κάτι τέτοια. Στέιθαμ, Transporter. Εμένα μου άρεσε ο Στέιθαμ γιατί έκανε μια δουλειά με στην ταινία. Έλεγε: Είμαι ο Transporter. Πηγαίνω κόσμο. Έδαινε. Τώρα είμαι μολυσοκόμος. Είχε κάνει το λογιστή. Δηλαδή, ο Στέιθαμ δουλεύει κιόλας. Δεν είναι ότι παίζει. Δηλαδή, πάντα κάνει μια δουλειά. I'm a beekeeper, λέει. Έχει στο beekeeper τώρα το τελευταίο που είναι ταινιάρα. Ταινιάρα για αυτά που γουστάρω εγώ. Πάει μέλισσες, καθαρίζει κοπριές. Ο άνθρωπος δουλεύει, δεν πάει τώρα να κάνει τον ηθοποιό. Σου λέει, εγώ δεν είμαι καλός ηθοποιός πολύ. Θα κάνω δουλειές. Είμαι γενικών καθηκόντων, φίλε, τυφικιοφόρος. Τι άλλο.
1: Τελευταία έξοδος είναι περιπέτεια.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Τελευταία έξοδος είναι ένα πείμα.
1: Εντάξει.
0: Τι μου λες.
1: Άλλο τώρα. Πράγμα.
0: Εγώ δεν ζήτησα αυτό. Ζήτησα αυτές τις αθλιοπεριπέτειες, οι οποίες όμως μας ταξιδεύουν 2 ώρες. Λες, α δω 2 ώρες ένα ξυλίκι άνευ λόγου και αιτίας.
1: Και όχι αυτοκαιτία.
0: Ναι ρε παιδί μου, πάντα χάνουν οι Ρώσοι, κερδίζουν οι Αμερικάνοι.
1: Εντάξει, τι να κάνουν τώρα.
0: Ναι, και αυτός...
1: Το ψυχρό πόλεμο. Πολλοί τον μίσησαν, αλλά και τον αγάπησαν. Το Fast and Furious 8 βγήκε το 14-15. Τώρα περιμένουμε το 11.
0: Ωραία,
1: μας τάσει. Μας κράζει.
0: Ο Φοροφυγάς, πολύ ωραία περιπέτεια λέει κάποιος. Μάλιστα, για τον Λιονέλ Μέση. Κοίταξε, όλα τα επικίνδυνες αποστολές μ' άρεσουν εμένα.
1: Όχι, ρε παιδί μου, δεν είναι. Αν γουστάρεις να το δεις αυτό, να παίξεις ψεματάκι φουλ.
0: Ρε παιδί μου, ψεματάκι. Να σου πω, το Transporter.
1: Είναι διασκεδάσει.
0: Στο Transporter.
1: Να δεις ταινία.
0: Σου λέω, Statham, διώχνει ο Βίδα με δίσκο καφέ. Έρχεται ένα βλήμα. Και κάνει ένα έτσι και το διώχνει. Αυτά θέλω, ρε. Πράγματα που δεν γίνεται, που γελάς κι εσύ, αλλά συνεχίζεις να το βλέπεις.
1: Ναι, ρε παιδί μου.
0: Δηλαδή, εδώ η κονσόλα, 5 μέρες, δεν μπορείτε να τη φτιάξετε. Δηλαδή, συνεχίζει. Α, είναι baby sitter, οδηγός, σωματοφύλακα. Ρε φίλε, όταν ο Statham δουλεύει. Ο Statham έχει συμπληρώσει βαρέα.
1: Κανονικά. Έχει.
0: Και γουστάρει και την Ελλάδα. Να, ορίστε, ορίστε. Καλά, Taken με τη θρηλυκή ατάκα. I will find you and ναι, I will ναι, kill ναι, you. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, λατρεύεται στην Ελλάδα ο Liam Neeson. Ακούς, που πολλοί το λένε Liam Neeson, που τον είχαμε στον Παναθηναϊκό.
1: Τον είχαμε και στην ΑΕΚ. Χένρικ.
0: Νίλσεν
1: ήταν, συγγνώμη.
0: Νίλσεν. Λοιπόν, και εγώ χαίρομαι να βλέπω να ξανθώ να έρχεται για τον Παναθηναϊκό τώρα ο Κρίστιανσεν. Πάντα εμπιστεύομαι ένα αριστερό.
1: Κοίτα πώς το γύρισε.
0: Πάντα εμπιστεύομαι, φίλε, ένα αριστερό.
1: Ξανθό.
0: Κατάλαβες. Ο οποίος έχει λευκό δέρμα ξανθός που τρέχει και ξέρει τι να κάνει. Όλοι σκεφτόμαστε το μην.
1: Ο Δημήτρης Αντιπεριού Τρούπολη λέει: έχω πάθει κορεσμό με ταινίες. Έχω να δω 3 χρόνια ταινία και ούτε επιθυμία έχω. Κάποτε νίκιαζα 5 VHS την ημέρα.
0: Εντάξει, ρε φίλε, ήταν διαφορετικά.
1: Συμβαίνουν αυτά.
0: Λίγο πριν πάμε στην αθλητική μας ενημέρωση, να πω. Ότι για σένα που θέλεις δωρεάν σπουδές, κορυφαία προϋπηρεσία, επίσημη πιστοποίηση και τα δικά σου λεφτά από την πρώτη μέρα και level up, little up, learn and work. Παίρνεις 1.000 ευρώ μεικτά όσο σπουδάζεις για 2 χρόνια, βγαίνεις αγορά ως υποδιευθυντής και υποδιευθύντρια, 1.530 βασικό. team.little.gr. Λοιπόν, και να σου πω τώρα και κάτι άλλο.
1: Για
0: να
1: πες.
0: Σου πω και κάτι άλλο. Είσαι έτοιμος για ένα καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία, γι' αυτά δεν λέγαμε. Art Tech The Road Show Κοσμοτέ Telecom σε όλη την Ελλάδα, 16 πόλεις, μαγεία του θερινού σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές, AI εμπειρίες, cinema quiz, διαδραστικές δράσεις για παιδιά και μεγάλους, με δωρεάν είσοδο. Κοσμοτέ.gr κάθετος Telecom Road Show για να μάθεις περισσότερα.
1: Μάλιστα. Πάμε, Σοφία Θεοδωράκη, αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Καλημερίζουμε και τον Μανώλη Μουσουράκη.
0: Γεια σου, ρε Μανώλη.
1: Και επιστρέφουμε. Θα πω και για βιβλία που ρωτάει κάποιος ή κάποια. Για το καλοκαίρι. Έλα.
0: Ποιος θέλει.
1: Ένας ακροατής, μια ακροάτρια, δεν ξέρω. Πάω για βιβλία, πείτε καμιά ιδέα.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.